0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Άγγι.
7: Καλημέρα. Θωμάς από Στουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
18: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ.
8: Οκ, τι?
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός.
6: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.
0: Κέρε

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 025 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Καλώς τη!
7: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Τρίτη σήμερα, 6 του Οκτώβρη του 2026, η ώρα είναι 6 και 7 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, την πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. 69-074-83-484 το Viber, για να πούμε καλημέρες, να ανταλλάξουμε μηνύματα, απόψεις, ό,τι θέλετε μπορούμε να το κάνουμε εκεί.

Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 14 βαθμούς Κελσίου, στους 16 βαθμούς η Αττική. Έχουμε μια σχετική άνοδο της θερμοκρασίας, είναι η αλήθεια. Το θέμα είναι ότι όσο περισσότερο κρατήσει, τόσο καλύτερα. Θα κάνουμε οικονομία όσον αφορά την θέρμανση, η οποία φέτος θα είναι ένα δύσκολο κομμάτι της ελληνικής καθημερινότητας.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Με υγεία και ευλογία. Αβερμέ, λέει, οι πρωινοί τρελοί σε χαιρετούν. Καλημέρα πατέρα Παναγιώτη. Καλημέρα. Είναι εδώ που τα λέμε. Δεν είσαι και κανένας έτσι καλά στα μυαλά σου να σηκωθείς πρωί πρωί και να ακούς εμένα. Γενικά, όχι μόνο για σένα. Γενικά το λέω. Εγώ δεν θα μ' άκουγα πρωί πρωί να κάθομαι να γκρινιάζω. Να ακούω έναν τύπο στο ραδιόφωνο ο οποίος κάθεται και γκρινιάζει. Δεν ξέρω. Καλημέρα στον Βασίλη από την Κόρινθο με 14 βαθμούς Κελσίου. Η Ντίνα στέλνει την καλημέρα της. Καλή Τρίτη με υγεία. Ο Κώστας στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Ο Κυριάκος από το Νέο Κάφκασο της Φλόρινας με 3 βαθμούς, παρακαλώ. 3 βαθμούς. Φαντάζομαι ανάβεται θέρμανση, γιατί αν τέτοια ώρα έχει 3 βαθμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, νομίζω ότι μπορεί να πέσει και 0 εκεί. Είναι από τις περιοχές που ο χειμώνας φτάνει πρώτος και φεύγει τελευταίος. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Στο Βόλο. Κάτι να μην παίρνεις τηλέφωνο χθες το βράδυ, αλλά το είδα σήμερα το πρωί. Η Ντίνα λέει πάει καλά η μέρα μας με τον Γκρινιάρη. Αμνά, αυτά είναι. Καλά λίγο, αυτή η εκπομπή έπρεπε να είναι συνδρομητική.

Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Το πρόβλημα είναι ότι είναι ακόμα Τρίτη. Χάθηκε να είναι Παρασκευή. Ωραία δεν θα ήταν, αν ήταν Παρασκευούλα. Άντε για να σας γλυκάνω θα σας πω ότι ένα γνωστό ζαχαροπλαστείο λέει εδώ στη Θεσσαλονίκη θα προσφέρει δωρεάν ατομικό προφιτερόλ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Θα στηθούν όλοι στην ουρά. Κάτσε να δω και πού είναι. Α, στην Εθνική Αντιστάσεως, στην Καλαμαριά. Θα στηθούν όλοι στην ουρά. Θα φτάσει μια λαοθάλασσα από την Καλαμαριά, από την Εθνική Αντιστάσεως μέχρι το Μέγαρο Μουσικής, για να περιμένουν να πάρουν δωρεάν προφιτερόλ. Θα το δείτε αυτό. Πόσο έχει πάει, πλάκα, το έχω καιρό να φάω και γλυκό. Το προφιτερόλ πόσο έχει πάει τώρα. Πόσο, ένα, δεν λέω για ένα τεράστιο, ένα ξέρω εγώ, μισό κιλό προφιτερόλ. Πόσο μπορεί να έχει πάει η τιμή του. Α, το είδα το link το οποίο μου έστειλες, ναι. Σήμερα το πρωί τα είδα. Στάθη μου καλημέρα, βρες καμία καλή είδηση λέει να ξεκινήσει η μέρα μας. Έχουμε ψυχοπλακωθεί με αυτά που ακούμε κάθε μέρα. Καλή είδηση. Καλή είδηση. Καλή είδηση θα ήταν άμα έπεφτε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά... Ναι, τέτοια θαύματα δεν γίνονται. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Στο Στέλιο καλημέρα, πάει και η Ισπανία για το στεγαστικό. Εδώ στην Ελλάδα λέει σφυρίζουμε και δεν μπορούμε να βρούμε σπίτι να νοικιάσουμε. Μόλις ακούνε για οικογένεια βγάζουν φλίκτε. Ναι, είναι ντροπή για τον Έλληνα ιδιοκτήτη. Γιατί δεν θέλουν να νοικιάσουν σε οικογένειες. Τι παίζει.

Άμα δεν ανοίξω και το μικρόφωνο. Γενικότερα το να νοικιάσει κάποιος σπίτι τη σήμερα ημέρα, εδώ πέρα στην Ελλάδα τουλάχιστον, έχει γίνει ένας τεράστιος βράχνας και έχει γίνει και είδος πολυτελείας πλέον, δυστυχώς. Αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι. Σιγά το. Μήπως ασχολείται και κανένας. Γεια σου Ηράκλητε, καλημέρα από το Λάντσχουτ. Καλημέρα στην Δέσποινα. Ευχαριστούμε, λέει, που μας κάνεις παρέα κάθε μέρα. Όχι, εγώ ευχαριστώ που μας σηκώνεστε και μου ακούτε 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα στον Πάρη. Όντως δεν είμαστε καλά, αλλά ευτυχώς που υπάρχεις και εσύ, λέει, για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Ο Πάρης από την Κομωτινή. Γεια σου Πάρη μου, καλημέρα. Η Ντίνα λέει, είναι δυνατόν να μην πάει καλά η μέρα όταν ξεκινάμε χαμόγελο μαζί σου. Έτσι να χαμογελάτε, παιδιά, είτε μαζί μου είτε χώρια μου, να χαμογελάτε τουλάχιστον έτσι και να λέμε καλημέρες. Να λέμε καλημέρες. Ωραίο πράγμα να λες καλημέρα. Η Δέσποινα λέει, τι να σου κάνει μισό κιλό προφιτερόλ. Εγώ ήθελα 10 κιλά για να καταλάβω το τρώω γλυκό, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ λόγω ζαχάρου. Να τι ρε σε, άρε Δέσποινα, και εσύ δικιά μου είσαι. Και εγώ δεν μπορώ να φάω ρε σε. Και εγώ δηλαδή από τότε που απέκτησα αυτό το ρημά, τόσο γλυκούλης που είμαι. Τώρα μεταξύ μας έτσι, καμιά φορά έτσι στο τόσο δεν πειράζει. Γεια σου Αντώνη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Στέλιος λέει ακριβώς το τι έχω ακούσει δεν λέγεται. Δεν ξέρω, έχει γίνει πλέον το να βρεις σπίτι να μείνεις, έχει γίνει Γολγοθάς. Πραγματικά έχει γίνει Γολγοθάς. Δεν το συζητώ μόνο για τα πανάκριβα ενίκια, λέω και για τα για τα παράλογα που ζητάει ο καθένας. Όταν τα νοικιάζουν όμως ελαθρομετανάστες, εκεί πέρα κίχ δεν βγάζουν. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο. Περαστικά ρε εσύ, περαστικά. Τι έγινε, τι έπαιρνε, δεν σου έστειλα μήνυμα. Λέω δεν ξέρω, δεν Περαστικά. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Καλημέρα στον Πασχάλη, 9 βαθμοί και πέφτει λέει. Όχι, δεν θέλουμε να πέφτει, θέλουμε να σηκώνεται, όχι να πέφτει, η θερμοκρασία. Στη Μαρία καλημέρα, με υγεία και ευλογία να περάσει η μέρα μας. Η Μαρία από τις Σικές. Ο Χρήστος από την Σκιάθο, πάω κουζίνα λέει, θα φτιάξω και προφιτερόλ. Κάνε ένα προφιτερόλ με ζαχαρίνη ή με στέβια, δεν ξέρω εγώ τι, και στείλ το μας έτσι να φάμε κανένα γλυκό βρε. Εν τω μεταξύ, ένα ζαχαροπλαστείο να κάνει γλυκά για διαβητικούς δεν υπάρχει. Ένα, έτσι. Έχω φάει όλη τη Θεσσαλονίκη. Χρυσές δουλειές θα κάνετε, ρε. Επιχειρηματική ιδέα σας δίνω τώρα. Αλλά πού. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται σήμερα και πάμε να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Τα Νέα. 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως το χαράτσι για χείρες και ορφανά, εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων. Μία διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου που δεν έχει κατεργηθεί. Πληρώνουμε και για τους πεθαμένους, γιατί όχι. Γιατί να μην πληρώνουμε δηλαδή. Δεν λέτε πάλι καλά που δεν έχουμε επαφή με τον άλλο κόσμο. Ξέρετε τι εφορία θα πλήρωναν οι άλλοι που πεθαίνουν. Τα έχει προβλέψει ο καλός Θεούλης. Λέει άσε να μην ξέρουν οι μεν τι γίνεται στους δε. Κρίμα. Αεροπλάνα λέει, δικαιώματα επιβατών. Όλη η νέα λίστα. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται. Τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις. Τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά. Τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Εκλογές, πλεονέκτημα Μπολσονάρο στη Βραζιλία. Ο δεύτερος γύρος θα κρίνει τη λογομαχία με τον Λούλα. Κάλπες 29 Νοεμβρίου, παίζει τα ρέστα του ο Πέδρο Σάντσεθ, επενδύει στην κρίση κάτω από τη σκιά της ακροδεξιάς. Προϋπολογισμός, αισιόδοξο προσχέδιο εν μέσω κρίσης, ανάπτυξη 2,3%. Με τη μέση τιμή Brent στα $78,2 το βαρέλι. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερο Τύπο, που έχει με μεγάλα γράμματα και σχεδόν όλο το πρωτοσέλιδο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και λέει τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Αυτό που ανέφερε ο Μητσοτάκης. Θα έχουμε ομιλία Μητσοτάκη σήμερα. Θα σας βάλω να ακούσετε και θα αναλύσουμε
όλη την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλα αυτά τα οποία είπε στα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, 52 χρόνια σκάνδαλα, 52 χρόνια διαφθορά, 52 χρόνια κλοπή δημοσίου χρήματος, 52 χρόνια όπου ο ελληνικός λαός δεν λέει να ξυπνήσει και να βγάλει από το παιχνίδι της πολιτικής αυτό το κόμμα και την συγκεκριμένη οικογένεια. Κυριάκος Πιερακάκης και διπλάση ανάπτυξη από Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήσει 2,8% σε συντάξεις. Όλα τα μέτρα στήριξης, λέει, και οι στόχοι στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2027. Βέβαια, ο προϋπολογισμός, εντάξει, θα ψηφιστεί για το 2027. Θα ψηφιστεί μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πιστεύω. Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα τον καταψηφίσουν. Αλλά εντάξει. Είπαμε, η Νέα Δημοκρατία έχει την αυτοδυναμία, οπότε μπορεί και κάνει ό,τι θέλει. Πάμε όμως στην εφημερίδα Δημοκρατία. Γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη, θλιβερή μετάλλαξη, παρόν ο κομματικός στρατός, απούσα η κοινωνία, τεχνητές ενέσεις αισιοδοξίας. Νεοποτισμός με αγιογραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση η εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη. Ακάπου είδα έκανε και αναρτήσεις ο κύριος Δημητριάδης στο διαδίκτυο και έλεγε ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Κάποιες εξηγήσεις βέβαια, φίλοι, ο κύριος Δημητριάδης, αλλά δεν ξέρω αν θα μας τις δώσει και πότε. Πόνεσαν, λέει το Μαξίμου, άλλο άρθρο της εφημερίδας, η αποκάλυψή μας για Τριαντόπουλο και παρουσία κορυφαίων στελεχών στα 150 χρόνια της εστίας. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης, τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα. Ξέρετε, αυτό το σας παίρνουμε τηλέφωνο, άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ είμαστε. Ναι, οι περισσότεροι είναι αυτής της ομάδος, της ΔΕΗ. Και παίρνουν τηλέφωνο, ας πούμε, και λένε ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους ότι έχετε διαρροή ρεύματος, βγάλετε τα χρήματά σας έξω από το σπίτι, γιατί προκαλούν παρενέργειες στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βγάζουν και άλλοι, χαϊβάνια δεν είναι. Ψηφίζουν κιόλας. Μετά από κάτω έχει άλλο άρθρο, γενέθλια με μήνυμα Μητσοτάκη και απουσίες, και αναφέρεται στα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Μαύρο χρήμα, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας, ξέπλυμα μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Να πάρει μέτρα, λέει τώρα ο Τσίπρας, και όχι του χρόνου. Ζήτα από την κυβέρνηση ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή ο πρωθυπουργός θα μοιράσει, λέει, φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφο. Εντάξει, ό,τι έχει ο καθένας, Άλεξη μου, ό,τι έχει. Αυτός μοιράζει φιλοδορήματα γιατί έχει την εξουσία στα χέρια του. Εσύ μοιράζεις υποσχέσεις. Όλοι κάτι μοιράζεται. Τελικά ο μόνος χαμένος είναι ο ελληνικός λαός. Από κάτω άλλο άρθρο, 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν όλοι εκεί. Γενέθλια με ήχερες απουσίες και πολιτικό νόημα, τα μηνύματα Μητσοτάκη στον δρόμο προς τις εκλογές. Άντε να δούμε τι θα κάνουμε στις εκλογές, άντε να δούμε. Εντάξει, το Μητσοτάκη θα ξαναβγάλουμε, το ξέρω. Θέλω να δω με ποιους θα κάνουν στην κυβέρνηση. Με ποιον θα πάρει την απόφαση να συγκυβερνήσει. Γιατί μόνος του δύσκολα. Δυσκολάκι το βλέπω να παίρνει αυτοδυναμία. Έτσι παρατηρώντας το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Θέλω να δω και τη μελιγενέστρια όταν θα αποφασίσει να κάνει το κόμμα ο Σαμαράς. Και αν θα μας τάξει και εκείνο το δωρεάν Wi-Fi ξανά. Κάποιοι θα ψηφίσουν βέβαια Σαμαρά, οι δυσαρεστημένοι της Νέας Δημοκρατίας. Όπου εντάξει μωρέ, νέο αίμα Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο. Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας τρεις πρώην πρόεδροι, Καραμαλή, Σαμαράς και Μεϊμαράκης. Απουσία με νόημα και από τον Δένδια, με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στην Βενετία.
για πρώτη φορά πραγματικά έχει καταφέρει ο Μητσοτάκης, μάλλον έχει καταφέρει ένας πρόεδρος κόμματος να διασπάσει το ίδιο το κόμμα. Δεν το θυμάμαι. Μια φορά που έγινε με τον Τσίπρα, τότε που έφερε το μνημόνιο και έγινε της τρελής, και μια τώρα με τον Μητσοτάκη. Εδώ υπάρχουν μέσα από το κόμμα του άτομα οι οποίοι του φωνάζουν πάρ' το αλλιώς, είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά ο Μητσοτάκης επιμένει στη δική του ατζέντα, γιατί φοβούνται ότι δεν θα επανεκλεγούν, όχι τίποτα. Και σου λέει, κάτσε εδώ, κινδυνεύει η θέση μας, τι θα γίνει. Αλλά ο Μητσοτάκης δεν βλέπω να ενδιαφέρει. Πλυντήριο μέσω ΔΕΚΟ, το κόλπο γκρόσο με λογαριασμούς για να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα. Μέχρι και εκεί βρήκανε τρόπο για να ξεπλύνουν κάποιο μαύρο χρήμα. Δεν είχαμε πρώτα το real estate, τώρα έχουμε και τους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ. Κάποια στιγμή είχαμε και τα πρατήρια, τα προποτζήλικα, τέλος πάντων, μέσω τυχερών παιχνιδιών που γινόταν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εντάξει. Ενεργειακός εφιάλτης, στερεύουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, είναι σε ένα τρομακτικά χαμηλό επίπεδο. Τώρα τι θα γίνει και μετά από την ένταση η οποία υπάρχει στην Μέση Ανατολή, δεν ξέρω. Σάμα, θα μου πεις τώρα, έχουμε και λεφτά να αγοράσουμε πετρέλαιο. Εντάξει. Όσο έχει ο καθένας. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστη. Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, λέει, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού, με πολεμική ατζέντα φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και σήμερα θα έχουμε και συλλαλητήρια, μάλιστα, 7:30 το απόγευμα στο Σύνταγμα και 7 η ώρα το απόγευμα εδώ στο άγαλμα του Βενιζέλου. Θα μαζευτούν καμιά δεκαριά νοματέοι, θα κλείσουν λίγο τον δρόμο, θα ταλαιπωρήσουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη και θα φύγουν μετά. Θα πούν ότι εντάξει, κάτι κάναμε, ζήτω το κουκουέ. Τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας, η άλλη όψη του τουριστικού θαύματος και της ανάπτυξης για τα κέρδη. Και μετά λέει το κουκουέ δίπλα στους πληγέντες, να πάρθουν τώρα μέτρα για αποκατάσταση και αποζημίωση του 100%. Εντάξει, τα λόγια εύκολο είναι να είσαι δίπλα στους πληγέντες. Βέβαια, άμα βάζατε και το χέρι λίγο στην τσέπη έτσι για να δείξετε ότι θέλετε να βοηθήσετε και θα βοηθήσετε εμπράκτως τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές, οκ. Αλλά χέρι στην τσέπη δεν βλέπω να βάζετε. Εφημερίδα Political, Μητσοτάκη στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Η παράταξή μας μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Σε δύναμη αρπαγής, εγώ θα έλεγα, γιατί μας έχετε αρπάξει και το καταπέτασμα, είναι η αλήθεια. Τραγικός ο Πρωθυπουργός, προσπαθώντας να ξεγελάσει ακόμη και τον ίδιο τον εαυτό στα όλα όσα είπε στην ομιλία του για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά είπαμε, θα τα αναλύσουμε μετέπειτα. Ο Ρούμπιος στην Αθήνα, λέει άλλο άρθρο, η κρυφή ατζέντα και τα δώρα, επίσκεψη υψηλού συμβολισμού από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τσίπρας για την ακρίβεια το χειμώνα, αυτό που θα ζήσουν οικοκυριά και επιχειρήσεις δεν το έχουμε ξαναζήσει. Καλά, εντάξει, μην τρελαίνεσαι. Μην τρελαίνεσαι, δεν ζήσαμε και λίγα και με σένα όταν ήσουν ο Πρωθυπουργός. Μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, δεν ζήσαμε βέβαια τόσο ακραία φτώχεια, αλλά τουλάχιστον ζήσαμε μπόλικες άσχημες καταστάσεις και μπόλικες κολούτουπες. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι ο Τσίπρας έβαλε και αυτό στο λιθαράκι του για να φτάσουμε στο σήμερα. Εφημερίδα Απογευματινή, Κυριάκος, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Κατουράτε και λίγο και στη Νέα Δημοκρατία, γιατί μην σας ανέβει και καμιά πίεση. Σάλπισμα νίκης, λέει με αυτοδυναμία εφημερίδα. Μητσοτάκης, θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες εκείνων που δεν πιστεύουν ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε. Κοκτέιλ θανάτου στο αίμα του Γιώργου Μαζονάκη, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας. Εν τω μεταξύ, από τα λίγα τα οποία διάβασα, λέει ότι πήγε στο σφαγείο, παύλα ιατρείο, ο Θεός να το κάνει, πήγε με έμφραγμα του μυοκαρδίου. Είχε υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου 8 με 12 ώρες πριν. Και δεν ήταν καλά και τον βάλαν και τον κάνανε πλασμαφαίρεση.
Όλα για το χρήμα, όλα για το χρήμα. Αλλά το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι ότι ο ιατρικός σύλλογος ήξερε και δεν μίλησε, δεν έκανε τίποτα. Εφημερίδα One Voice, ξέσπασε εμφύλιο στους γαλάζιους λογιστές. Η μαύρη λίστα έχει ανθρώπους παντού στην αγορά. Το κακό είναι ότι δεν τους έχει αντιπολίτευση. Εταιρεία Κρικρή, ο Παπασταύρου το γιαούρτι, υπογραφή και το ξέφρενο ράλι της μετοχής. Η εφημερίδα Μανιφέστο έχει πρωτοσέλιδο τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, 52 χρόνια λέει στον ίδιο δρόμο του ιδρυτή Κωνσταντίνου Καραμάλη, μια φράση την οποία την ακούσαμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

0: το χάραμα.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, τέσσερα βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Έτσι είναι το τραγούδι. Μην νομίζετε ότι έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Χτύπησε το κουδούνι και τώρα θα μπει δυναμικά, πιστεύω. Όσο δυναμικά μπορούσε να μπει. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα, στον Focus FM 103,6. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Είναι Τρίτη σήμερα, είναι 6 του Οκτώβρη του 2026. Και μαζί θα κάνουμε παρεούλο και αυτό το πρωινό μέχρι τις 8. Εδώ ζωντανότατα στον αέρα της πόλης με όλα όσα διαδραματίζονται στην επικαιρότητα της ημέρας. Είπα θα μπούμε με ένα δυναμικό τραγούδι έτσι να ξυπνήσουμε. Δεν ξέρω, σήμερα έτσι έχω... Είμαι λίγο νοχελικός, ρε παιδί μου, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή είναι ακόμη Τρίτη. Αλλά σκέφτομαι ότι μέσα σε αυτό το μήνα έχουμε τώρα 28 Οκτωβρίου, η οποία πέφτει Τετάρτη. Κοίτα να δεις τώρα πώς θα σας βγάλω πενθήμερο, έτσι. 24-25 είναι Σαββατοκύριακο, έτσι. 26 Δευτέρα είναι του Αγίου Δημητρίου. Οπότε δεν κουνιέται τίποτα. 27 τσιμπάτε μια μέρα διούλα και 28 Τετάρτη είναι αργία.

Οπότε είμαστε μια χαρά, έτσι. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Από τις 24 μέχρι τις 28 αραλίκ. Πώς το βλέπετε. Μια χαρά, δεν είναι. Έτσι για να πάρουμε μερικές ανάσεις. Τζαμ. Πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο και σαν τους παλιούς καλούς δημοσίους υπαλλήλους, θυμάστε. Λοιπόν, τώρα ο πρωθυπουργός μας, ο Μητσοτάκαρος, πάμε να αναλύσουμε όλα όσα είπε. Η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα το οποίο στηρίζει τον Έλληνα πολίτη, έγινε 52 ετών. Ναι, 52 χρόνια. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει ο Μητσοτάκης από την εκδήλωση αυτή. Μιλάμε τώρα για εκδηλωσάρα, κάτσε καλά.

Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν κλείνει τα 52 χρόνια. Πάμε να θυμηθούμε έτσι 52 διαφορετικά γεγονότα. Να ξεκινήσουμε από παλιά. Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. Φωτιές στην Ηλία, 67 νεκροί. Ιάκωβος Κούνης και Σταματίνα Κανελοπούλου. Τέμπη, 57 νεκροί. Δολοφονία, μπάζωμα, συγκάλυψη, σκύλευση νεκρών. Ναυάγιο της Πύλου, όπου είχαμε 600 νεκρούς. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Υποκλοπές Μαυρίκη. Υποκλοπές Πρέντατορ. Υποκλοπές Βόνταφων και δολοφονία Τσαλικίδη. Βατοπέδι. Κουμπαριές δεξιά και αριστερά. Μίζενς, Ζήμενς. Λίστα Πέτσα. Σκόιλ Ελληνικού. Λιγνάδης, Μίχος, Γεωργιάδης, Δράκος. Όλοι αυτοί οι ωραίοι. Υπόθεση Πάτση και Σιμακοπούλου. Νίκος Τεμπονέρας. Μαχαιρώματα εκεί στην ΑΣΟΕ μαζί με Χρυσαυγίτες. Δολοφονία Παύλου Φίσα και Λουκμάν Σαχζάτ. Αγέτη Ηρακλής. Σκάνδαλο δομημένων ομολόγων. Συνομιλίας Μπαλτάκου με Ναζί. Συγκάλυψη στα

0: η πνιγμένη εκεί στον Παλαμά, η νεκρή του COVID στα Ράντζα, αγνόηση ερευνών, μη υποστήριξη δημόσιας υγείας. Σαμπάνης, Φραγκούλης, Μιχαλόπουλος, σας λένε κάτι αυτά τα ονόματα? Νοβάρτης, δεν θα μπορούσε να λείπει Νοβάρτης από αυτή τη λίστα. Λίστα Λαγκάρτ. Αθώος η Χριστοφοράκου και παραγραφή των εγκλημάτων της Siemens. Μαύρο στην ΕΡΤ επί Σαμαρά που θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Καρτέλ, ακρίβεια, απευθείας αναθέσεις, χρηματιστήριο ενέργειας, όλα αυτά τα ωραία τέλος πάντων που έχουν φτάσει το ηλεκτρικό ρεύμα στα ύψη. Ρουσφέτια και βίσματα δεξιά και αριστερά. Όλα αυτά είναι λίγα από τα εγκλήματα τα οποία έχει κάνει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο γιορτάζει τα 52 του χρόνια. Πάμε όμως, γιατί είχαμε έτσι έντονο άρωμα εκλογών στην ομιλία του Μητσοτάκη στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 52 γενέθλια του κόμματος που βασιλεύει η διαφθορά. Ο Μητσοτάκης μίλησε για ενότητα, συσπήρωση και διαρκή ανανέωση της παράταξης εν ώψη μάλιστα και της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, η οποία θα είναι το Μάιο κατά πάσα πιθανότητα. Και για πάμε έτσι να κάντε το σταυρό σας, πάρτε κανένα σκορδάκι. Πάμε να βάλουμε λίγο να ακούσουμε και να αναλύσουμε αυτά τα οποία είπε ο Μητσοτάκης. Μπράβο πρόεδρε, βγες. Φωνάζουν τώρα εκεί πέρα 10 νοματέοι, πώς είναι.
1: Καλούμε στο βήμα τον άνθρωπο των μεγάλων εκλογικών αναμετρήσεων.
0: Πω πω Παναγία μου.
1: Τον άνθρωπο θάρξης του παράδειγμα.
0: Κυρανάκης είναι αυτός, να ξέρω.
1: Μεγάλες ιστορικές αυτοδυναμίες.
0: Πω πω.
1: Τον άνθρωπο που άλλαξε
0: την άλλαξε
1: εικόνα της χώρας μας διεθνώς.
0: Εν τω μεταξύ να κάνω μια ερώτηση. Τους βλέπω όλους τώρα εκεί πέρα. Κανείς τους δεν φοράει γραβάτα. Τι έχετε πάει, τσιπρίζετε εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί δεν φοράει κανείς γραβάτα? Τι αριστερά πράγματα είναι αυτά? Αυτά σας έχουν μάθει τόσα χρόνια.
1: Ήταν, είναι και θα είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος.
0: Καλά, εσύ μην ορκίζεσαι γι' αυτό.
1: Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι.
1: Κυριάκο Μητσοτάκη, πρόεδρε, χρόνια πολλά.
0: Γεια σου ρε πρόεδρε. Άρα αγκαλιές με τον Κυρανάκη.
2: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, Δαφίκησες και Δαφίτες.
0: Όλοι εκεί μαζεμένοι.
2: Ονεβίτησες και Ονεβίτες, φίλες και φίλοι.
0: Συμπολίτες μου δεν είπε.
2: Μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή.
0: Καλά, καλά, προχώρατο, προχώρατο.
2: Για να γιορτάσουμε τα 52 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.
0: Εν τω μεταξύ πηγαίνω, έρχεται πάνω, δείχνει αμήχαν.
2: Μια μεγάλη ευκαιρία για εμένα,
0: ναι.
2: Να σας πω
0: για
2: πρώτα
0: πες.
2: Και πάνω απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Πριν μας ευχαρίστησε ρε αγόρι μου τώρα. Τελείωνε με τα ευχαριστώ και τα σάλια, μπες στο παρασύνθημα. Εν τω μεταξύ είχαν και ποτηράκια που δίνανε καφέ και ποτά, Νέα Δημοκρατία και τα ποτηράκια. Εμείς τα πληρώνουμε αυτά, να ξέρετε.
2: Τα γενέθλια της ίδρυσης της παράταξής
0: και τα γενέθλιά τους εμείς τα πληρώνουμε. Άρε, ένα λαουτζίκο καημένε, τι τραβάς.
2: Την προσωπική μας διαδρομή.
0: Για πες για την προσωπική.
2: Ναι. Ότι συγκινούμε ιδιαίτερα.
0: Εμείς να δεις.
2: Όταν βλέπω ανάμεσά μας.
0: Ποιους?
2: Παλιούς αγωνιστές.
0: Οι παλαιότεροι δεν έχουν πάει εντωμεταξύ.
2: Από τους αγώνες της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τέσσερις πρώην πρόεδροι του κόμματος δεν έχουν πατήσει το ποδάρι τους εκεί πέρα. Ούτε να τον δουν ζωγραφιστό δεν θέλουν.
2: Του 89-90.
0: Εν τω μεταξύ κουνάνε και σημαίακια τα οποία έχουν τον πυρσό.
2: Τέσσερις κονκάρδες και όλα εκείνα. Τα οποία σας συνδέουν και μας συνδέουν
0: την
2: ιστορία αυτής της μεγάλης παράταξης που ταύτισε την ιστορία της με τη μοίρα αυτού του τόπου.
0: Αυτό είναι το κακό, ότι ταυτίσαμε την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας με τη μαύρη μας τη μοίρα, με τη μοίρα αυτού εδώ του δύσμυρου τόπου που τραβάει τα πάνδυνα όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα τα τελευταία 7,5 χρόνια που έχουμε πληρώσει όλο το μάρμαρο. Έχουμε συνδεθεί άρρηκτα με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Καθώς ερχόμουν, φίλες και φίλοι,
0: σκεφτόταν
2: ότι 4 φορές,
0: ναι,
2: η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανοτές εκλογές.
0: Τώρα δεν ξέρω, τέσσερις φορές. Να σου θυμίσω λίγο, ρε Μητσοτάκη, τώρα στις ευρωεκλογές τι έπαθες την τελευταία φορά που έχετε χάσει το 20% της δύναμής σας.

0: Ένας χρόνος δεν πέρασε από τις εθνικές εκλογές μέχρι τις ευρωεκλογές και έχεις καταφέρει να χάσεις το 50% της δύναμης της οποίας είχες. Τι να λέμε τώρα.
1: Με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον ευχάριστη Κωνσταντίνο Καραμαλή πρόεδρε.
0: Τον κύριο Τριανταφυλλίδη θα μπορούσε να πεις, θα καταλάβουμε ποιος ήταν.
1: Επάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή.
0: Του πότε?
1: Στις εκλογές του 2004 και του 2007.
0: Ε, 2004 τι θυμήθηκα, οι Ολυμπιακοί αγώνες, τι μεγάλο φαγωπότη είχε γίνει τότε.
1: Πέραμε και εμείς όλοι μαζί τρεις φορές το 2019, το 2023 στις υπηρετικές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της άνοιξης του 2027.
0: Καμ' ονειρεύεσαι και μην τρελαίνεσαι. Γιατί σας βλέπω να βλέπετε τα ποσοστά του κόμματός σας και να λιποθυμάτε. Πόσα τους δίνουν αίρεση για να φωνάζουν εκεί πέρα.
1: Συνδέει όλες αυτές τις εποχές.
0: Ναι.
1: Και τη διαχρονική δύναμη της παράταξής μας είναι τελικά ένα πράγμα. Πώς η μεγάλη μας παράταξη μπόρεσε πάνω.
0: Κάτσε σε ένα μέρος ρε αγόρι μου, έχω ζαλιστεί, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Γιατί δεν κάθεσαι σε ένα μέρος να μιλήσει. Έχει πιάσει όλη την πίστα εκεί πέρα.
1: Ως παράταξη,
0: ναι.
1: Να ανανεωνόμαστε διαρκώς.
0: Αυτό το να ανανεωνόμαστε διαρκώς, μάλλον κάποιες καρέκλες πρέπει να τρίζουν εκεί πέρα μέσα, δεν ξέρω. Για να μιλάει αυτός για ανανέωση μέσα στην παράταξη, κάποιες καρέκλες μάλλον τρίζουν.
1: Βλέπουμε το παρόν και το μέλλον, όχι με τα γυαλιά του παρελθόντος. Και αυτή τελικά.
0: Εμείς δεν έχουμε λεφτά ούτε καν γυαλιά να αγοράσουμε, αγόρι μου. Τι μου λες τώρα.
1: Είναι η μεγάλη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας και αυτή είναι η δύναμη που θα μας επιτρέψει και πάλι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ελληνίων.
0: Το πιστεύετε, σε αυτό πιστεύετε ότι θα ξανακερδίσει η Νέα Δημοκρατία την εμπιστοσύνη των Ελλήνων και όλα αυτά τα οποία λέει ο Μητσοτάκης. Εδώ πέρα τώρα άνθρωποι οι οποίοι ήταν ορκισμένοι νεοδημοκράτες σου κατάφερε να μην θέλουν να τους δουν μπροστά στα μάτια τους. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Και ακριβώς αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε.
0: Σαν τους χαμελέοντες, να κάνουμε κολοτούμπες θέλει να πει, αλλά εντάξει, το λέει με άλλο έτσι το, τρόπο.
1: Πέρα και πάνω από τις ταπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς, όπως προφητικά έγραψε ο ιδρυτής μας στην ιδρυτική μας διακήρυξη.
0: Ποιος?
1: Είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλη.
0: Είπε κάτι για σκάνδαλα, δεν άκουσα, γιατί μιλάει για λαϊκή παράταξη και...
1: Και όλους τους Έλληνες.
0: Τώρα δεν ξέρω ποιον εκφράζει, όλες ποιες Ελληνίδες και ποιους Έλληνες, δηλαδή συγγνώμη ρε Μητσοτάκη τώρα, πώς μας εκφράζει αυτό το πράγμα, με μισθούς της πείνας, με την ακρίβεια στο Θεό, με τη βενζίνη να είναι απλησίαστη, το πετρέλαιο στο 1,70 θα παγώσουμε φέτος. Πώς τα κομμάτια μπορεί να μας εκφράζει αυτό το κόμμα, δεν ξέρω, κάτσε να δούμε παρακάτω τι είπε.
1: Και αγωνίζεται τελικά για το καλό όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων.
0: Νομίζω ότι μιλάει σε Ζέους, έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι ναι, ξέρει ότι μιλάει σε ανθρώπους που έχουν παροπίδες, που έχουν κλειστά τα αυτιά τους. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά αυτό το πράγμα.
1: Ασχέτως. Ναι. Ψηφίζουν αυτοί στις εκλογές.
0: Ναι, άσχετα άμα ο άλλος μπορεί να ψηφίζει το ένα ή το άλλο κόμμα, εσύ δουλεύεις για όλους τους ολιγάρχες.
1: Έχουμε μπροστά μας, φίλες και φίλοι, ακόμα μία δύσκολη εκλογική αναμέτρηση.
0: Θα είναι δύσκολη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Κυριάκο μου. Το βράδυ των εκλογών θα βλέπετε τα ποσοστά του κόμματός σας να καταραίουν και θα ψάχνετε να δείτε, θα αρχίσετε να παίρνετε τηλέφωνα και να ψάχνετε να δείτε με ποιον θα συγκυβερνήσετε για να μπορέσετε να κρατηθείτε στις καρέκλες σας, για να μην πάτε φυλακή για όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία έχετε κάνει 7,5 χρόνια τώρα.
1: Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.
0: Σε ποιον?
1: Όχι μόνο στις δυνατότητες του ελληνικού του κόμματός μας.
0: Πει να μπερδευτεί.
1: Αλλά στην κρίση του ελληνικού λαού.
0: Σε έχει κρίνει, αγόρι μου, ελληνικός λαός έχει κρίνει. Έχει πέσει συχτήρισμα.
1: Βλέπει, κρίνει και συγκρίνει.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι βλέπουμε, κρίνουμε και συγκρίνουμε. Λίγοι είμαστε βέβαια εμείς που το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε το τι κλοπή έχει γίνει σε αυτή τη χώρα από το δικό σας το κόμμα.
1: Και γνωρίζει ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να κοιτάτε ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή. Τη φυγή στο μέλλον.
0: Πραγματικά δηλαδή το πιστεύω ότι νομίζει ότι μιλάει σε Ζέους. Γιατί αν εννοεί σταθερότητα, το ότι βλέπουμε την ακρίβεια συνεχώς να αυξάνεται, το διαθέσιμο εισόδημα συνεχώς να μειώνεται, η ανεργία να είναι και αυτή στο Θεό, δεν ξέρω πραγματικά πόση σταθερότητα πια να αντέξει αυτός ο τόπος.
1: Η δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε.
0: Πάλι.
1: Σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάσει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά,
0: ναι,
1: να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας.
0: Ψάχνω να βρω ένα σημάδι σταθερότητας, ρε παιδί μου, ένα σημάδι έτσι να πω ότι ναι, κάπου μπορεί να έχει και δίκιο, τίποτα ρε.
1: Νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα.
0: Μην μιλάς για νερά, με έχει πιάσει κατούριμα.
1: Και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα.
0: Όχι, κάτσε καλά, μας πιάσει και ναυτία να πούμε, φτάνει, εντάξει, αναταραχτήκαμε αρκετά.
1: Και στα ταραγμένα νερά,
0: ναι,
1: είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλοίο.
0: Πού αφήνουμε βιογραφικά για καπετάνιο, ρε παιδιά, σε αυτή τη χώρα.
1: Το πλήρωμα είστε όλες εσείς.
0: Εμείς είμαστε το πλήρωμα.
1: Τίποτα δεν μπορεί να πετύχει ένας αρχηγός, ένας πρωθυπουργός, χωρίς ένα καλό επιτελείο, χωρίς μια καλή ομάδα και χωρίς να γνωρίζει ότι τελικά έχει την κοινωνική στήριξη μιας μεγάλης παράταξης η οποία έχει βαθιές ρίζες στην
0: Ελλάδα. Στη διαφθορά, πες το.
1: Την εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε και να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών.
0: Δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω πώς τα ακούτε εσείς όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ λέω ότι ο Μητσοτάκης βγήκε για ακόμη μια φορά να κοροϊδέψει τους Έλληνες πολίτες. Εγώ τουλάχιστον, σαν πολίτης αυτής εδώ της χώρας και βλέποντας τη σκληρή καθημερινότητα με την οποία έρχομαι αντιμέτωπος και φαντάζομαι και πολλοί από εσάς που με ακούτε αυτή τη στιγμή, λέω ότι αυτός ο άνθρωπος με φτύνει στα μούτρα και εγώ λέω ότι ψυχαλίζει. Ναι, πραγματικά, δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνει και να μου λέει ότι σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Παράδειγμα προς μίμηση για ποιους? Για τους έχοντες. Για τους έχοντες μπορεί να είναι παράδειγμα προς μίμηση, ναι, γιατί ο κάθε ολιγάρχης μπορεί να οικονομήσει εδώ. Μπορούν να έρθουν να κάνουν επενδύσεις εδώ πέρα στην Ελλάδα κάποιοι που έχουν τα φράγκα, να πάρουν φθηνά εργατικά χέρια, να πάρουν ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν εργασιακά δικαιώματα και μια χαρά. Ναι, για αυτούς η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Για όλους τους υπολείπους όμως που είμαστε εμείς οι από κάτω, η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς αποφυγή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τον ακούω τον Μητσοτάκη, πέρα από αυτούς τώρα που τον χειροκροτάνε εκεί πέρα και πάνε και βγαίνουν selfie και τέτοια και τα λοιπά. Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού, καταρχάς θα το πάρω αλλιώς. Κατά πρώτον, αν θα πάρουμε την απόφαση όλοι μας να πούμε ότι σε αυτές τις εκλογές θα συμμετέχουμε, όχι 40%, 25-24% και αν θα πιάσει η Νέα Δημοκρατία, αν πάνε όλοι να ψηφίσουν, αλλά άντε να τους πείσεις να το κάνουν αυτό το πράγμα. Τον άκουσα βέβαια να θέτει ως στοιχείο πολιτικής ευθύνης την αναγνώριση, λέει, των λαθών. Αλλά να σου πω κάτι, ρε εσύ Μητσοτάκη, εδώ πέρα δεν μιλάμε για λάθη. Λάθος, έκανα λάθος, σημαίνει ότι πάω να πάρω τηλέφωνο τώρα το Μητσοτάκη, ας πούμε, και πατάω λάθος νούμερο και βγαίνει ο Τριαντόπουλος, για παράδειγμα. Έτσι, αυτό είναι λάθος. Λάθος είναι να οδηγάω στην εθνική και να πάρω, να στρίψω σε λάθος έξοδο. Αυτό είναι λάθος. Αυτά τα οποία έχουν γίνει τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι λάθη, είναι εγκλήματα. Είναι εγκλήματα. Όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία έχουν προκύψει είναι εγκλήματα. Δεν είναι ότι συνέβη κατά λάθος και δεν το καταλάβαμε και ξέρατε τι γινόταν. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, πώς πάτε να μας κοροϊδέψετε με αυτόν τον τρόπο? Έχουμε, λέει, τον ακούσατε που είπε ότι έχουμε ακόμη μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση και θα είναι δύσκολη για τη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπα και προηγουμένως, τη νύχτα των εκλογών θα αρχίσουν τα τηλέφωνα και θα ψάχνουν να βρουν με ποιον να συγκυβερνήσουν. Αυτοδυναμία δεν υπάρχει περίπτωση να έχει ο Μητσοτάκης. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό στη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, οι κρυφές οι δημοσκοπίες, αυτές τις οποίες δεν μας δείχνουν, Εκεί πέρα φαίνεται το πράγμα. Εκεί φαίνεται ότι η αυτοδυναμία δεν θα υπάρξει στο συγκεκριμένο κόμμα ξανά. Είπε σε κάποιο σημείο της ομιλίας του ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος. Το σκάφος της πατρίδας συγκεκριμένα. Τίποτα σταθερό, τίποτα. Ένας λαός ο οποίος υποφέρει, ένας λαός ο οποίος είναι σε τεντωμένο σχοινί, ένας λαός ο οποίος ψάχνει να δει πώς θα μπορέσει να βγάλει το μήνα, ένας λαός ο οποίος ψάχνει μια εργασία η οποία να έχει απολαβές για να μπορεί να ζήσει την οικογένειά του, πράγμα δύσκολο για τα ελληνικά δεδομένα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδάσει, έχουν πάρει πτυχία μεταπτυχιακά και παλεύουν χρόνια με το ΑΣΕΠ για να μπορέσουν να μπουν σε μια θέση δημοσίου και να παίρνουν ένα χιλιάρικο. Αυτή είναι η σταθερότητα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Η ακρίβεια η οποία μας έχει διαλύσει, έχει διαλύσει νοικοκυριά, επιχειρήσεις. Φέτος το χειμώνα θα δούμε επιχειρήσεις να κλείνουν. Λυπάμαι που το λέω, αλλά όταν δεν υπάρχει σάλιο, κόβεις τις αγορές. Οπότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Και να δούμε και τα Χριστούγεννα που περιμένει η αγορά να δουλέψει, κατά πόσο θα δουλέψει. Πέρσι δεν πήγε ιδιαίτερα καλά το πράγμα. Να δούμε τι θα γίνει φέτος με την πιο ακραία μορφή της ακρίβειας που θα έχουμε ζήσει ποτέ. Κάτι το οποίο είπε και το σημείωσα είναι ότι όσο περισσότερο, λέει, παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Εξαρτάται βέβαια ποιους πολίτες εννοεί. Αν εννοεί τους ολιγάρχες, τους τραπεζίτες και όλους αυτούς, τέλος πάντων, τα καρτέλ, ναι, έχει κερδίσει απόλυτα την εμπιστοσύνη, γιατί αυτοί κάνουν κουμάντο. Άμα λέει τον απλό λαουτζίκο, δεν το βλέπω, δύσκολα τα πράγματα. Τόσο πιο σεμνή, λέει, και ταπεινή πρέπει να είμαστε. Το βλέπουμε. Μες στη σεμνότητα. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μες στη σεμνότητα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Τόση σεμνότητα είχαμε να δούμε και εγώ δεν ξέρω από πότε. Εν τω μεταξύ τόσο πινελή και ο ελληνικός λαός από κάποιο κυβερνών κόμμα δεν έχει ξανακούσει. Θα έχουμε, λέει, μπροστά μας δύσκολους καιρούς. Τουλάχιστον το παραδέχεται ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα. Μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Για σας το λέει. Δεν το λέει για τους ολιγάρχες. Για σας το λέει ότι θα υπάρχουν μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Βλέπετε, λέει, τι γίνεται σήμερα στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Βέβαια βλέπουμε και τι γίνεται και στο παγκόσμιο όσον αφορά τις άλλες κυβερνήσεις και τι κάνουν για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους λαούς. Σκεφτείτε, λέει, αυτή η μεγάλη οικονομική αναταραχή να έβρισκε την Ελλάδα σε μια θέση αδυναμίας. Γιατί, σε τι μας έχει βρει? Μας έχει βρει σε καμία βαρβάτη θέση και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι? Αλλά σήμερα, όπως είπε, η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία, λέει, αναπτύσσεται γρήγορα, η οποία μειώνει την ανεργία. Τώρα ψάχνω να βρω βέβαια πώς αναπτύσσεται η οικονομία μιας χώρας η οποία δεν παράγει απολύτως τίποτα και το μόνο που παράγει είναι υπερπλεονάσματα από φόρους άδικους, αλλά αυτό είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο. Και λέει, πάρτε δυνάμεις για τον αγώνα που έρχεται. Για μας εννοεί, δεν το εννοεί για αυτούς. Εμείς θα αγωνιστούμε για ακόμη μια φορά για να δούμε πώς θα ζήσουμε. Και ονειρεύεται και το 2027 ότι θα έχει αυτοδυναμία. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά ο κόσμος θα μιλήσει. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά όλη αυτή η αγανάκτηση θα μεταφραστεί στην κάλπη. Για να δούμε. Η ώρα είναι 7 και πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα Τυμποτίτση. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Εντός ολίγου θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνυματιζόμαστε στο Viber στο 6907 483 484. για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, ακούμε, διαβάζουμε. Και βέβαια μας βρίσκεται σε όλα τα social media πληκτρολογώντας Focus FM 1036. Και μπορείτε να μας διαβάζετε και όλα στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επανέρχομαι.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κλιμακώνει τις προκλήσεις της στο Αιγαίο η Τουρκία. Συνολικά καταγράφηκαν 9 παραβιάσεις χθες του ελληνικού εναέριου χώρου και 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Σε ανωδική τροχιά, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με το Brent να κινείται και πάλι πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Στο μεταξύ, η Τουρκία και το Πακιστάν θα συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκας που συνέβησαν το καλοκαίρι τρεις χώρες μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Η απόφαση να ενεργοποιηθούν τα μέτρα συλλογικής αποτροπής ελήφθη έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση της Στρατηγικής Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Η σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας ως ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος του 3,8% έναντι αρχικής πρόβλεψης 3,2%. Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να ξεπεράσει το 4%. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει ότι η ακρίβεια τροφοδοτεί τα υπερπλεονάσματα, ενώ η κοινωνία συσσωρεύει αδιέξοδα, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ. Με περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους προειδοποιούν οι αλλοίς αν δεν υπάρξει ουσιαστική στήριξη. Προχώρησαν και σε αποκλεισμό της Ιχθυόσχαλας στην Θεσσαλονίκη και της πύλης Ε1 στον Πειραιά, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Δυναμικό παρόν στη διαμαρτυρία των αλλιέων έξω από το Υπουργείο Ναυτιλίας έδωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, στέλνοντας το μήνυμα ότι θα στηρίξουμε τους αλλοίς μέχρι τέλους. Ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης της British Airways από το Λονδίνο με κατεύθυνση το Σικάγο χθες, καθώς αεροπλάνο έχασε 27.000 πόδια μέσα σε 7 λεπτά και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω μη προσδιορισμένου τεχνικού προβλήματος. 5 ώρες μετά επέστρεψε στο Λονδίνο και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Heathrow.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα αναμένεται γενικά αιθρίος καιρός στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας, η άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Καλώστη.
11: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ο κύριος.
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
15: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
16: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
15: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
16: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
15: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
16: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας και καλό πρωινό. 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρόλο. Είναι 3η 6 Οκτωβρίου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-074-83-484 το Viber. Ημέρα Τρίτη. Με καλές θερμοκρασίες σχετικά βλέπω θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Βέβαια ξεγελάει ο καιρός, το πρωί έχει ψύχρα, το μεσημέρι ανεβάζει η θερμοκρασία, μετά πέφτει, είναι ό,τι πρέπει για να αρπάξεις έτσι ένα καλό κρυολόγημα και θέλει προσοχή. Βιταμίνες να παίρνετε και τα χάπια σας, όσοι παίρνετε χάπια, γιατί δεν γίνεται.

0: Ακούγοντας έτσι όλα αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, μου ήρθε στο μυαλό ένα παλιό σκετσάκι, να το πω, ανάμεσα σε Ζουγανέλη και τον συγχωρεμένο το Σάκη τον Μπουλά. Τώρα αυτό έγινε δεκαετία 90, το είχαν γυρίσει, όπου λέγανε τα εξής.
1: Ο Αντώνης είναι ο Παπαρηγόπουλος του Πασόκ.
2: Το 1979 στην Κασάνδρα Χαλκιδικής έγινε το δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Χεστήκαμε.
0: Ζουγανέλης Μπουλάστορ.
2: Το μεσημέρι της 5ης Μαρτίου οι νεολαίοι του κόμματος έφαγαν εδώ ψάρια. Μετά το γεύμα, ο νεολαίος τότε Βαγγέλης Μεμαράκης τους διάβασε προκήρυξη. Η Νέα Δημοκρατία, έλεγε η προκήρυξη, πρέπει να μετατραπεί από κόμμα αρχηγικό σε κόμμα αρχών. Αυτή η κίνηση, η επωνομαζόμενη κίνηση της Βόλβης, έμελε να παίξει καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις.
3: Δεν μου λες, αυτοί στην Κασάνδρα δεν μένανε?
2: Στην Κασάνδρα.
3: Γιατί πάγανε εδώ και ανακατέψανε τη Βόλβη?
2: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί.
1: Αντώνη, έπρεπε να ζητήσετε εξηγήσεις.
3: Ποιος να ζητήσει εξηγήσεις, ρε? Αυτοί είναι ίδιοι.
2: Πασόκ με Νέα Δημοκρατία.
3: Από το ίδιο βαρέλι.
2: Τρέπομαι για λογαριασμό σου.
3: Στην Κασάνδρα κατουράτε, στη Βόλβη την πετάτε.
2: Όταν κάνουμε σοβαρή συζήτηση, μπαίνεις και τη χέζεις.
3: Εγώ τη χέζω.
2: Εσύ.
0: 52 χρόνια μόνο παπάντζα η Νέα Δημοκρατία. Περιμένατε ποτέ ότι θα δείτε στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με Πασόκ? Όχι, είδες που έγινε. Για την εξουσία, την καρέκλα, τα φράγκα και όλα αυτά, τα πάντα γίνονται. Εγώ σου λέω, μπορεί να σκούζει ο Σαμαράς τώρα να προσπαθεί να πείσει ότι είμαι κάτι διαφορετικό. Τι στοίχημα ότι θα μπορούσε να κάνει άνετα συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη. Το πιστεύω αυτό, ότι θα μπορούσε να γίνει άνετα, το πιστεύω. Και ο Τσίπρας. Και ο Τσίπρας, γιατί όχι. Έτοιμος είναι ο Αλεξάκης να τα βρει. Δεν είναι τυχαίο που το σύστημα τον πρόθει. Καθόλου τυχαίο. Θέλω να πάμε λίγο να θυμηθούμε τι έλεγε ο Μητσοτάκης το 2023, πριν από 3 χρόνια. Να κάνουμε έτσι ένα flashback και να το συγκρίνουμε με το τι συμβαίνει σήμερα εδώ πέρα στην Ελλάδα.
4: Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι
0: στην Κομωτινή, Μητσοτάκη,
4: μαζί σας στην Κομωτινή, στην παρουσίαση αυτού του εξαιρετικά αναλυτικού σχεδίου για το πόσο αγαπητιζόμαστε την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τα επόμενα χρόνια.
5: Σε ολοένα μεγαλύτερη πίεση βρίσκονται τα πρατήρια καυσίμων στη Ροδόπη, καθώς αρκετοί οδηγοί συνεχίζουν να περνούν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα για να προμηθευτούν φθηνότερα καύσιμα. Νέα ανησυχία προκαλεί στους πρατηριούχους της περιοχής η λειτουργία νέου πρατηρίου καυσίμων στη βουλγαρική πλευρά, μόλις 100 μέτρα από τα σύνορα.
4: Σε αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, και το είπε ο Νίκος Παπαθανάσης, στην περιφέρειά σας, επίπεδο επενδυτικό είναι εντυπωσιακό.
6: Θα είναι στα 100 μέτρα τα σύνορα. Θα πέσει κι άλλο ο τζίρος ο δικός μας. Γιατί αυτά τα δύο πρατήρια θα είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, θα χτυπάνε και την τιμή και θα είναι και πολύ πιο εύκολο να πας απάνω.
5: Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που επικαλείται ο κύριος Τζαμπαζλής για την περιοχή της Κομωτινής.
6: Στην Κομωτινή το 2013, το 12, πριν ανοίξει ο κάθμος άξονας, ήταν 110-115 βεσνάδικα. Σήμερα ζήτημα είναι σε όλο το νομό 30, εκ των οποίων τα 15, τα 16-17, πόσο είναι. Και κάνουν άλλες δουλειές και είναι, δουλεύει ο άντρας με τη γυναίκα μέσα. Είναι μόνο οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς προσωπικό, γιατί δεν βγαίνει.
4: Πιστεύω όμως ότι αυτό το κείμενο, αυτό το τεύχος το οποίο κρατάτε στα χέρια σας, δεν αποτυπώνει απλά το όραμά μας για την περιφέρειά σας. Αποτυπώνει και μια ολόκληρη φιλοσοφία διακυβέρνησης.
0: Θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας ο Μητσοτάκης, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ανάπτυξη στη Βουλγαρία ήρθε. Ο κόσμος φεύγει από την Ελλάδα και πηγαίνει στη Βουλγαρία για να βάλει βενζίνη, για να βρει φθηνά καύσιμα. Είναι τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τη σταθερότητα που λέγαμε. Σταθερά πηγαίνουμε στη Βουλγαρία για να βάζουμε βενζίνη. Είναι καλό αυτό? Όχι. Αλλά όταν ο άλλος κοιτάζει πώς να σώσει το σπίτι του και όταν η κυβέρνηση δεν στηρίζει κανέναν από όλους εμάς, από εκεί ξεκινάει ένα πρόβλημα. Από τα θεμέλια ξεκινάει το πρόβλημα. Δεν γίνεται δηλαδή να βγαίνει ο Πρωθυπουργός να μας κοροϊδεύει με αυτόν τον τρόπο, να λέει ότι θα συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων, αυτά να έχουν φτάσει σε αδιανόητα υψηλά επίπεδα και θα τα δούμε να ανεβαίνουν κι άλλο. Και εμείς παρόλα αυτά να καθόμαστε και να το κοιτάζουμε όλο αυτό το πράγμα. Η μεγαλύτερη πολιτική απάτη της μεταπολίτευσης έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Δίχασε τους Έλληνες τότε με τον κορονοϊό και τα εμβόλια. Καπέλωσε τα συλλαλητήρια για να πάρει μερικές ψήφους. Και τώρα βγαίνει και προσπαθεί να μας πείσει ότι με Νέα Δημοκρατία θα έχουμε σταθερότητα στην Ελλάδα. Τώρα που είπα για την Βουλγαρία, τι θυμήθηκα αυτό το θεάριστο ηχητικό.
7: Δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
8: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Ντίμιταρ, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ήταν αυτός ο οποίος δεν θα έλεγε ποτέ Μακεδόνα τον πρωθυπουργό των Σκοπίων και κοίτα να δεις. Ρε τι σου κάνει καρέκα. Όλη η κοινωνία είναι σε ένα τεντωμένο σκηνή. Για πρώτη φορά εδώ στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε τους αλλοίες να έχουν παρατάξει τα σκάφη τους εδώ πέρα στην παλιά παραλία της πόλης, όπου ζητούν τα αυτονόητα, ζητούν να υπάρξουν, να μπορέσουν να υπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι. Κάποια στιγμή πήγε ο Τσίπρας, τον κράξανε για το «η θάλασσα δεν έχει σύνορα». Τον κράξανε και για τα πεπραγμένα του. Και είναι λογικό. Ο Τσίπρας έρχεται ως ένας άνθρωπος ο οποίος και καλά είναι άφθαρτος. Και καλά έχουμε μάθει από τα λάθη του παρελθόντος. Έχω βαρεθεί να ακούω τα ίδια και τα ίδια από όλους. Όλοι μαθαίνουν από τα λάθη του παρελθόντος, αλλά έρχονται και κάνουν καινούργια λάθη. Εγκλήματα. Στην παραλία της Θεσσαλονίκης, στην παλιά παραλία, βρέθηκε και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος συνομίλησε με αλλοίες και ψαράδες, ακούγοντας τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος τους. Και μάλιστα οι άνθρωποι λένε ότι άμα συνεχιστεί αυτό το πράγμα δεν θα υπάρχουμε, δεν θα τρώτε ελληνικό ψάρι. Και έκανε και κάποιες δηλώσεις στις κάμερες, πάμε να το ακούσουμε.
9: Θεωρώ το λιγότερο αδιανόητο αυτό που γίνεται στη χώρα μας αυτή τη στιγμή με τους ψαράδες, τους αλλοίς. Αν δεν καταλάβει η κυβέρνηση ότι ο πρωτογενής τομέας, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλοίς, μελισσοκόμοι πρέπει να στηριχθούν γιατί μας ταΐζουν, τότε θα πεινάσουμε άπαξ διαπαντός. Αυτό που πρέπει να τονίσω για να καταλάβει ο κόσμος ότι οι ψαράδες δεν ζητάνε κάτι παραπάνω, δεν ζητάνε λεφτά από τον Έλληνα. Υπάρχουν 500 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αλλοία, τα οποία δεν δίνονται στους ψαράδες. Δεν μιλάμε για 500 εκατομμύρια, είναι 50 εκατομμύρια διαφορά. Δεν μπορεί ο ψαράς να έχει 16 λεπτά για το πετρέλαιο του. Είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί ο ψαράς να ψαρεύει και ο Τούρκος να μπορεί να του κάνει οτιδήποτε στο Αιγαίο, αλλά αυτός να του απαγορεύουν να ψαρέψει. Άρα λοιπόν, οι χθιομεσίτες οι οποίοι καθορίζουν τη τιμή δημιουργούν ακόμα ένα πρόβλημα στους ψαράδες. Ξέρετε, δεν είναι πέτες οι ψαράδες. Ο αλλοίας δεν είναι πέτης ούτε ζητιάνος. Το αυτονόητο ζητάει. Να μπορεί να δουλέψει όπως δουλεύουν οι άλλοι συνάδελφοί του στην Ευρώπη. Και θεωρώ αδιανόητο από την κυβέρνηση που δεν το αντιλαμβάνεται. Απλά θα ήθελα να διαβάσω τι δίνει η Τουρκία στον Τούρκο ψαρά. Ακούστε λοιπόν. Και αυτός ο ψαράς ανταγωνίζεται τον Έλληνα. Όταν ο Έλληνας απαγορεύεται να ψαρέψει, ενώ ο Τούρκος επιτρέπεται με άδεια και του κύριου Τσίπρα και του κύριου Μητσοτάκη στο Αιγαίο. Επιδοτήσεις καυσίμων. Σημαντικές μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης από την Τουρκία. Άμεση οικονομική στήριξη. Χορηγούνται απευθείας ενισχύσεις σε μετρητά με έμφαση στους επαγγελματίες ανοιχτής θάλασσας αλλά και του Αιγαίου. Χρηματοδοτήσεις και δάνεια. Άτοκα δίνουν. Άτοκα. Οι Τούρκοι δίνουν άτοκα στους ψαράδες για να πάρουν σκάφη ή να ψαρέψουν. Άλλα κίνητρα. Ειδικά προγράμματα και πρημοδοτήσεις. Εφαρμόζει ειδικά προγράμματα επιχορηγήσεις ανά περιοχή ή είδος αλλοίας η Τουρκία για όλο το Αιγαίο κυρίως. Επιδοτήσεις καυσίμων. Συνεχείς επιδοτήσεις κάθε χρόνο. Άμεση οικονομική στήριξη. Χορηγούνται απευθείας ενισχύσεις σε μετρητά. ΚΑΣ δηλαδή δίνει ο Ερντογάν στους Τούρκους ψαράδες για να ψαρεύουν στο Αιγαίο. Χρηματοδοτήσεις και δάνεια. Παρέχονται μηδενικά επιτόκια. Ειδικά προγράμματα και πρημοδοτήσεις. Δείτε τι μέτρα παίρνει ο Ερντογάν και η Τουρκία γιατί δεν μπαίνουν στην Ελλάδα. Θέλουν να τους σκοτώσουν, θέλουν να τους δολοφονήσουν, θέλουν να τους απαξιώσουν. Όχι λοιπόν. Ούτε κλέφτες είναι, ούτε απατεώνες ψαράδες. Θα τους στηρίξουμε γιατί μας ταΐζουν. Αυτό θέλουμε για να το καταλάβει η ελληνική κυβέρνηση μέχρι τέλους. Τα 500 εκατομμύρια που κρατάει το Υπουργείο πρέπει να τα δώσει στους ψαράδες. Είναι δικά τους λεφτά. Τελεία και παύλα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα βέβαια πόσο θα τα δώσει στους ψαράδες. Είναι όπως τα λεφτά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έπρεπε να πάνε στους αγρότες, αλλά τελικά πήγανε σε φραπέδες και δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι συμμετείχαν μέσα σε αυτό το μεγάλο σκάνδαλο. Και ακόμη και σήμερα συνεχίζουν και τρώνε και περάσανε βράδυ τροπολογία για να τους προφυλάξουν. Πάνε και φυλακή στα καλά καθούμενα οι άνθρωποι. Εντάξει, μερικά φράγκα φάγανε. Δεν έγινε και κάτι. Αχ, δυστυχώς σε λίγα χρόνια, άμα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν θα υπάρχει τίποτα στη χώρα. Ούτε πρωτογενής τομέας, ούτε κτηνοτροφία, ούτε γεωργία, ούτε αλληλεία, ούτε τίποτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.

Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη χώρα όλοι θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Μάλλον έχουν καταλάβει ότι υπάρχει ακόμη μαρμίτα και σου λέει ότι κάτσε να ασχοληθούμε να φάμε κι εμείς κάτι. Να γλύψουμε κάνα κουκαλάκι ρε παιδί μου. Άκουγα, μάλλον διάβασα, δεν άκουσα. Κάπου έλεγε η Καριστιανού, λέει ότι πάει για αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει κάποιος λίγο να την μαζέψει λίγο την κυρία, γιατί αυτό εξευτελίζεται και είναι κρίμα. Είναι κρίμα, δηλαδή πάει στράφει όλος ο αγώνας ο οποίος έκανε ως πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών. Ναι, δηλαδή τέτοια πράγματα δεν βγαίνεις να τα πεις ότι πάμε για αυτοδυναμία. Εντάξει, ηρεμήστε λίγο, ηρεμήστε λίγο. Τόση αλαζονία πια ούτε στη Νέα Δημοκρατία. Εν τω μεταξύ την είπαν κάποια στιγμή, τη λένε να βγει με τον Γεωργιάδη να αντιπαρατεθεί ρε παιδί μου, σαν γιατρός που είναι και όλα. Και λέει ότι όχι εγώ, δεν θα πω, έχουμε ιατρική ομάδα. Εκείνοι είναι όλοι γιατροί και σχετικοί, λέει, με το χώρο, με εκείνους να μιλήσει. Δηλαδή τώρα, η πρόεδρος ενός κόμματος που πάει για αυτοδυναμία, με βάση τα λεγόμενα, δεν τα λέω, που διαφημίζεται ως παιδίατρος, ολιστική και λίγο κβαντική, όταν έρχεται η ώρα να αντιπαρατεθεί για το ιατρικό πρόγραμμα, βγάζει τον εαυτό της έξω από το κάδρο και στέλνει τους πραγματικούς γιατρούς σαν να λέει ότι εγώ είμαι η φωνή, αυτή είναι η ειδικότητα, ένα πράγμα. Εντάξει,

οι οποίοι σκοτώσαν τα παιδιά σας. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός και η κοινωνία στήριξε όλους εσάς γιατί δεν θέλει να ξαναδεί ανθρώπους να σκοτώνονται στα τρένα, γιατί καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι χρησιμοποιούν τα ίδια τρένα και ο καθένας μας θα μπορούσε να ήταν στη θέση αυτών των 57 ανθρώπων οι οποίοι έφυγαν άδικα. Όταν τώρα εσύ την έχεις δει δεν ξέρω εγώ πώς και αποστασιοποιείσαι από αυτό το πράγμα και λες ότι εγώ πάω να κάνω κόμμα ρε παιδί μου για να μπω μέσα στη Βουλή, να κάνεις τι? Να χτυπήσεις το σύστημα πώς? Με τι μέσον, με τι πώς το λένε, με τι δύναμη, πώς να χτυπήσει δηλαδή από εκ των έσω τον εχθρό, όπως θέλει να λέει η κυρία Καριστιανού. Για μένα ήταν απόλυτα λάθος αυτή η κίνηση η οποία έκανε και έχασε και την εμπιστοσύνη πολλών, ιδιαίτερα κάθε φορά που βγαίνει και μιλάει μαργαριτάρια, οπότε ναι, καταλαβαίνετε. Βέβαια στην Ελλάδα επειδή ψάχνουμε για ήρωες, είπαμε ο καθένας μπορεί να ψηφίζει ό,τι θέλει, αλλά επειδή αυτές οι εκλογές θα είναι οι σημαντικότερες εκλογές της μεταπολίτευσης, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν μας παίρνει να κάνουμε πειράματα, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί είμαστε σε ένα τεντωμένο σκηνή που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να σπάσει και να βρεθούμε προεκπλήξεως και να δούμε άσχημα πράγματα να γίνονται. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η ώρα είναι 7:30, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο επανέρχομαι πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα.

0: αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκη μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
3: Γεια σας!
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
2: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό σε όλους εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας και άνοιξατε τα ραδιόφωνά σας, υπολογιστές, τάμπλετ, κινητά, ανάλογα από που μας ακούτε. Focus FM 103,6 στη δικτύωση ο Ραδιομάχη 99,8 για την πόλη των Αθηνών. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. 69-07-4-83-4-84 το Viber για τα μηνύματά σας και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε.

Πάντως η εικόνα η οποία αποτυπώνεται εδώ στην αγορά της Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα στο Καπάνι, όσον αφορά τα ψάρια, οι πάγκοι αδειάζουν. Οι πάγκοι αδειάζουν καθότι οι αλλοίς κρατούν δεμένα τα σκάφη τους εδώ στην παλιά παραλία της πόλης και ζητούν άμεσες λύσεις στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος τους. Και κάνοντας μία βόλτα εκεί στο καπάνι, βλέπει ότι εκεί που άλλοτε οι πάγκοι ήταν γεμάτοι από φρέσκα ψάρια, σήμερα δεν υπάρχουν στα ιχθυοπολία, με τους περαστικούς να αντικρίζουν άδειους πάγκους, τα καταστήματα άδεια από πελάτες. Χθες τα ψαράδικα άνοιξαν με σκοπό να πουλήσουν τα λιγοστά ψάρια τα οποία είχαν απομείνει από τις προηγούμενες ημέρες. Ο κύριος Ιωάννης Κατραμάδας είναι ιδιοκτήτης ιχθυοπολίου στο Καπάνι και αναφέρει ότι η ιχθυόσκαλα κλειστεί και εμείς που λειτουργούμε με πολύ λίγα ψάρια που μας είχαν μείνει. Ανοίξαμε γιατί ήρθαμε γι' αυτό, δεν υπήρχαν ψάρια λόγω της απεργίας και δίκιο λέει έχουν οι άνθρωποι. Χίλια δίκαια έχουνε. Θα δούμε πού θα καταλήξει, ανέφερε μεταξύ άλλων.

0: Πώς είναι η βαρμάκη, ούτε πώς είναι εδώ, εγώ να πω σου καταδύσα. Μια αγορά έχει η Θεσσαλονίκη και καταδύσα.
1: Μια αγορά έχει Θεσσαλονίκη και αυτή πάει. Και πάμε να ακούσουμε και τα όλα όσα δήλωσε ο ιδιοκτήτης ιχθυοπολίου εκεί στο Καπάνι.
2: Ένα ονοματεπώνυμο και μια ιδιότητα.
3: Ναι, Κατραμάδας Ιωάννης, ιχθυοπολίων του Αγγίστη.
2: Πείτε μας λοιπόν, σήμερα βλέπουμε μεγάλη...

0: Δεν είμαστε χαζοί και εμείς κόσμος είμαστε. Βλέπουμε τι ανάγκες έχει ο κόσμος.
1: Έρχεται ο κόσμος, ρωτάει για τα χάρια.
0: Ρωτάει, εντάξει. Περισσότερο δεν είναι γνωστό ότι υπάρχει απεργία. Ρωτάνε οι άνθρωποι, τους λέμε, τον βλέπουμε, δεν χρειάζεται και πολλές ξύλες. Μα κάνουμε να τελειώσει γρήγορα.
1: Γιατί είναι και σαν χασούρα αυτό τώρα.
0: Εννοείται, ρε παιδιά, για όλους είναι χασούρα. Σας λέω, στη Θεσσαλονίκη ζουν 2.500 άτομα από τα άπτωσα. Μα κάνουμε να τελειώσει γρήγορα, οι αρμόδιοι να πράξουν τα δέοντα και να τελειώσει η ιστορία.
2: Αν δεν τελειώσει σύντομα η απεργία, θα προσαρμοστεί σε εισαγόμενο.
0: Ούτε εισαγόμενο μπορούμε να πάρουμε, παιδιά. Εφόσον είναι η σκάλα κλειστή, η χθιό σκάλα κλειστή, δεν μπορούσε να πάρει τίποτα. Ούτε καν μόνοι μας μπορούμε να πάμε να ψάρεψουμε να πάμε.
1: Άρα όταν τελειώσουν και αυτά που έχετε, μετά δεν μπορείτε να κάνετε
0: είμαστε
1: κάτι.
0: Κλειστά, δε.
1: Θα κλείσετε.
0: Ναι, γι' αυτό σας λέω. Κακώς είστε εδώ, πρέπει να πάτε εκεί που πρέπει να πάτε.
2: Εντάξει.
0: Εκεί να μείνουν στα κανάλια, να βγαίνουν μέσα στον δρόμο και να ρωτάνε τον κόσμο τι ανάγκες έχουν. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι που παλεύουν μέσα στη θάλασσα για να βγάλουν ένα μεροκάμα του κινδυνεύει η ζωή του. Άμα δίνει 3.000 πετρέλαιο για ένα ταξίδι να πάρει 50 κυβότια και ποιον πρώτα να μοιράσει, έχουν 1.000 δίκαια. Εμάς με κάνουν ζημιά σαν επαγγελματίες, αλλά έχουν 1.000 δίκαια για να τους δικαιώσουν γρήγορα και να δουλέψουν όλοι.
3: Τώρα πόσο γρήγορα θα τους δικαιώσουν και αν θα τους δικαιώσουν, αυτό είναι... Μένει να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα τι θα γίνει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η αγορά στο καπάνι, η εικόνα μάλλον της αγοράς εκεί στο καπάνι, είναι αποκαρδιωτική. Να βλέπεις τους πάγκους να είναι άδειοι, να μην υπάρχει φρέσκο ψάρι. Αυτά μας έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά μας έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος λέει για σταθερότητα σε μια περιοχή, σε μια εποχή με φουρτούνες, τις οποίες οι ίδιοι βέβαια τις έχουν δημιουργήσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το σίγουρο είναι ότι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τα προβλήματα δεν θέλουν να δώσουν και λύσεις.

χώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε την κλινική στην οποία μπήκε Λουκέτο, γιατί γινόντουσαν παράνομα ιατρικές πράξεις όπου δεν είχε άδεια να τις κάνει. Σε απόγνωση βρίσκονται οι συγγενείς των 45 ασθενών της παράνομης κλινικής, η οποία κλείνει οριστικά μετά την σωρία παραβάσεων οι οποίες διαπιστώθηκαν στους ελέγχους, οι οποίοι διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Είδες τι σου κάνει ο θάνατος ενός διάσημου. Ξαφνικά λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός. Οπότε με βάση την απόφαση του Τμήματος της Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας για οριστική διακοπή λειτουργίας και αφαίρεση της άδειας της κλινικής, αυτό θα γίνει στις 13 Οκτωβρίου, η κλινική θα πρέπει να εκενωθεί παρουσία της αστυνομίας και βέβαια μάλιστα θα είναι και οι εισαγγελικές αρχές εκεί πέρα οι οποίες θα εποπτεύουν την εκένωση. Ωστόσο, μέχρι και εχθές συνολικά 45 ασθενείς παρέμειναν νοσηλευόμενοι, με τους συγγενείς τους να μην μπορούν να βρουν κάποια ανάλογη δομή για να περιθάλψουν τους δικούς τους ανθρώπους, δεδομένου ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν βαρύτατες παθήσεις και βέβαια χρειάζονται και αυξημένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα. Την ίδια στιγμή ο ιδιοκτήτης της κλινικής δεν έχει καταθέσει κάποια διοικητική προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Τράκης κατά της εν λόγω απόφασης.

Όπως έχει και το δικαίωμα εκ του νόμου να το κάνει μέσα σε 15 μέρες από την κοινοποίησή της, δηλαδή από τις 29 του Σεπτέμβρη που κοινοποιήθηκε. Οπότε μέχρι στιγμής τα περιθώρια στενεύουν ασφυκτικά για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών, για την οποία βάσει νόμου έχουν υποχρέωση να μεριμνήσουν ο κάτοχος της κλινικής, αλλά και ο επιστημονικός και διοικητικός διευθυντής της. Οι συγγενείς των ανθρώπων οι οποίοι νοσηλεύονται στην εν λόγω κλινική έχουν στείλει υπόμνημα στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας αλλά και στο Υπουργείο Υγείας, όπου ζητούν το αυτονόητο, να μεριμνήσει για τη μεταφορά των δικών τους ανθρώπων. Στο υπόμνημά τους επικαλούνται και την διάταξη του σχετικού νόμου περί θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών κλινικών, όπου σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι οι αποφάσεις για την αφαίρεση της άδειας ίδρυσης αλλά και λειτουργίας και την διακοπή της λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής εκτελούνται από τα όργανα της οικίας περιφέρειας με τη συνδρομή αστυνομικής και εισαγγελικής αρχής. Οπότε κατά την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών ο διοικητικός διευθυντής της κλινικής είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει ούτως ώστε να μεταφερθούν με ασφάλεια οι άνθρωποι οι οποίοι νοσηλεύονται στην εν λόγω κλινική για να συνεχίσουν την νοσηλεία τους. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι έχουν καρκίνο, οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε χημειοθεραπείες και τα λοιπά. Και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μεταφερθούν σε κλινικές ή σε δομές υγείας όπου θα υπάρχουν οι ίδιες και όχι λιγότερες παροχές. Και αν προκύψει κάποια διαφορά στα χρήματα τα οποία θα ζητηθούν, πρέπει σε αυτή την περίπτωση το Υπουργείο Υγείας να καλύψει το οποιοδήποτε επιπλέον κόστος. Όλο αυτό το μπάχαλο γίνεται εδώ στην Ελλάδα τώρα, και αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, τον οποίο τον ήξερε όλη η Ελλάδα, ήταν διάσημος, πώς τα λένε αυτά τέλος πάντων, δεν θα άνοιγε ρουθόνη, δεν θα έτρεχε τίποτα, δεν θα μπαινε ο κρατικός μηχανισμός στη διαδικασία να ψάξει, να ελέγξει. Δηλαδή τώρα φανταστείτε, πας και εμπιστεύεσαι τη ζωή σου σε μια κλινική η οποία δεν έχει άδεια να διενεργήσει κάποιες ιατρικές πράξεις όπως είναι η χημειοθεραπεία, μια σοβαρότατη ιατρική πράξη η οποία σου δίνει παράταση ζωής αν όχι να σε θεραπεύσει εντελώς. Φανταστείτε δηλαδή τώρα σε τι κράτος πλάκα ζούμε που ο καθένας ας πούμε μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο καθένας. Απίστευτα πράγματα. Και ο Υπουργός Υγείας είναι ακόμη στη θέση του. Θα μου πεις στη θέση της είναι ολόκληρη κυβέρνηση. Βρώμα και δεσοδεία παντού. Και τώρα μπαίνουν οι άνθρωποι στη διαδικασία αυτή. Άντε ψάξε να βρεις κλινική. Να έχεις τον πόνο σου τώρα, να έχεις τη στεναχώρια σου εκεί πέρα με τον άνθρωπό σου, να μην ξέρεις τι θα γίνει. Και να έρχεται και όλο αυτό το πράγμα και να σου λένε κόψε το κεφάλι σου τώρα. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, για να δω τα μηνύματα στο Viber. Ο Γιάννης Μητσοτάκαρος λέει: ο μόνος ηγέτης που ένωσε τον ελληνικό λαό εναντίον του. Είδες, να έκανε και ένα καλό. Έκανε και ένα καλό. Ένωσε όλο τον ελληνικό λαό. Για να φωνάζουμε όλοι να φύγει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Ο Χρήστος, αν δεν βγει εκτός νόμου, λέει, αυτό το κατασκεύασμα που το ονόμασαν αριστερή ιδεολογία, η Ελλάδα και όλος ο κόσμος δεν θα δει άσπρη μέρα. Το λέω κατασκεύασμα γιατί δεν υπάρχει, λέει, τέτοια ιδεολογία να σου αρπάξει την περιουσία και σένα να σε φυλακίσει. Αυτή δεν είναι η ιδεολογία. Είδατε το 90 που άνοιξε αυτός ο βόθρος που λέγεται κομμουνισμός ή γενικά η αριστερά του Παπανδρέου το θαύμαζε. Είπε: θαυμάζω το μοντέλο της Αλβανίας. Τέλος πάντων, έχεις γράψει αρκετά εδώ πέρα. Εντάξει, κοίταξε τώρα. Σε μια δημοκρατία έχουν δικαίωμα όλοι να θέσουν τον εαυτό τους υποψήφιο. Όλοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, άνωθεν, κάτωθεν, όλοι. Φτωχοί, πλούσιοι, γραμματιζούμενοι, αγράμματοι. Το ζητούμενο είναι ο κόσμος τι κάνει. Ο κόσμος ο οποίος τα παρακολουθεί όλα αυτά και βλέπει προς τα που πάνε τα πράγματα και γιατί. Ο κόσμος ο οποίος υποτίθεται ότι αντιλαμβάνεται ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος.
Καλημέρα στο Χρήστο στις Αχαρνές Αττικής. Μιλές Μητσοτάκης, λέει, και κόβεται η σύνδεση. Ναι, κάτι είδα, έκανε 2-3 γκέλ το ίντερνετ. Καλημέρα στον Πασχάλιο Νικόλας από τον Άγιο Φλόρο της Καλαμάτας. Το ζάχαρο, λέει, στον άνθρωπο είναι ύπουλο από τους χιτλερικούς. Από τους χιτλερικούς. Α, είναι πιο ύπουλο από τους χιτλερικούς. Ναι, ναι. Το δίθεν ναυάγιο, λέει, που οι αριστεροί έχουν χρεώσει στην Πύλο είναι ψέμα. Δεν υπάρχει, λέει, σκάφος διακινητό να μεταφέρει τόσους λαθρομετανάστες. Επιπλέον τόσα χρόνια, γιατί δεν έχει ξεβραστεί, μάλλον εννοείς, ούτε ένα πτώμα. Κοίταξε, το ναυάγιο στην Πύλο ήταν γεγονός. Έτσι συνέβη το ναυάγιο στην Πύλο. Κακά τα ψέματα. Και είχαμε πνιγμένους. Το θέμα είναι γιατί δεν κλείνουμε τα σύνορα. Εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, ότι η κυβέρνηση αρνείται να κλείσει τα σύνορα. Αν είχαμε κλειστά σύνορα, αν κάναμε pushback, αν δεν τους δεχόμασταν όλους εδώ πέρα, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Εγώ το ξαναλέω, δεν φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από εκεί που έρχονται. Αυτοί βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και έρχονται. Οι κυβερνήσεις μας φταίνε, και εμείς οι υπόλοιποι, βέβαια, που στηρίζουμε αυτού του είδους τις κυβερνήσεις, που αντί να πούνε ότι φτάνει, μέχρι εδώ ήτανε, σας στέλνουμε πίσω όλους αυτούς οι οποίοι μπήκανε παράνομα στη χώρα και δεν έχουν καμία δουλειά εδώ πέρα μέσα. Η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη, συνεχίζει να τους δέχεται, συνεχίζει να δίνει πολιτικό άσυλο, να τους βγάζει χαρτιά. Καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα στον φίλο το Γιάννη. Την ανανέωση την έκανε, λέει, αφού πήρε μεταγραφές από το Πασόκ. Αυτό με τις μεταγραφές, λες και είναι, ρε παιδί μου. Λες και κάνουν μεταγραφές από τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ, ένα πράγμα. Η Μαρία, λέει, πες που ξεπούλησε τα πάντα, που κουβάλεις όλους τους λαθρώς στην πατρίδα μας, που τελείωσε όλους τους Έλληνες προσκυνά τον Ερντογάν, κάνει την πατρίδα επαρχία της Τουρκίας, που επέτρεψε και αγοράστηκε ελληνική υγεία από ξένους που πέθαναν και πεθαίνουν συνέχεια από τα εμβόλια. Είναι πάρα πολλά τα κακά που έκανε, και δεν έχουμε ένα καλό να πούμε επίσης για το δημογραφικό. Το πρόβλημα είναι ο κόσμος που θα τον ξαναψηφίσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι έκανε όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία έκανε. Είναι ο κόσμος ο οποίος θα τον ξαναψηφίσει. Και άντε να είσαι ολιγάρχης, το καταλαβαίνω, αλλά να είσαι του μεροκάματο άνθρωπος, να σηκώνεις από τα άγρια χαράματα, να βγαίνεις έξω για να πας να πάρεις το μεροκάματο και να ψηφίζεις αυτούς, το βρίσκω εντελώς ανόητο, δεν ξέρω. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Τελικά στον λόγο του δεν είπε τίποτα ο Κούλης. Συνέχεια επαναλάμβανε τα ίδια και τα ίδια, και πολλές φορές με άλλες φράσεις, γιατί μάλλον δεν μπορούσε να πει κάτι άλλο και δεν τον έπαιρνε, λέει. Δεν τον έπαιρνε. Αυτός λέει ό,τι θέλει. Αυτός ζει στον δικό του κόσμο, θεωρεί ότι βλέπει μάλλον τους ολιγάρχες και απευθύνεται σε αυτούς. Δεν απευθύνεται σίγουρα σε μένα και σένα. Αλλά ναι, επί της ουσίας δεν μας είπε και κάτι. Η Ντίνα, λέει, έχει για διαβητικούς, λέει, στην Αγία Δημητρία και στις Αμπελόκηπους. Α, για γλυκά, ναι. Για στείλε να μάθουμε ποιοι είναι. Αν ξυπνήσει αυτός ο λαός, λέει, θα είναι μεγάλο θαύμα. Τι να πω, 50 χρόνια δεν ξυπνήσαμε σαν λαός. Τώρα ξέρω εγώ, λες να τα καταφέρουμε να το κάνουμε τώρα. Μακάρι, το εύχομαι. Μπας και δούμε καμιά άσπρη μέρα. Η Άννα, καλημέρα και καλό πρωινό Τρίτης. Μιας και αναφέρθηκες, λέει, στο διάστημα για το τρίμερο 26η και 28η, σχολική καθαρίστρια είμαι. Παρασκευή 23 του Οκτώβρη, λέει, τα σχολεία έχουν γιορτή. Μεσολαβή το Σουκού, 26 το Αγίου Δημητρίου, 27 αργία για καθηγητές και δασκάλους. Οπότε συμπαρασύρει και εμάς, 28 αργία κοπάνας και 2 μέρες άδεια Πέμπτη Παρασκευή. Οπότε κάνε το λογαριασμό. Αχ, ναι, πραγματικά, δηλαδή φέτος, κάτσα να το πάρουμε από την αρχή. Είπες τώρα, κάτσα να το δω. Λοιπόν, Παρασκευή 23 του Οκτώβρη, τα σχολεία έχουν γιορτή. Α, ναι, 23 έχουν γιορτή. Σωστή, οπότε δεν δουλεύετε εσείς. Μια χαρά. Μετά, Μεσολαβή το Σαββατοκύριακο. Ναι, σωστά. 23, πάμε 24, 25, 26 είναι το Αγίου Δημητρίου.
27 οι δάσκαλοι κάθονται και το έχουν κάνει πενθήμερο. Ναι, βαράς και δύο μέρες άδεια Παρασκευή, Σάββατο και έχεις κάτσει δεκαήμερο. Μια χαρά. Εδώ σε κάτσαν ωραία οι γιορτές. Ο φίλος ο Χρήστος από τη Σκιάθο έχει δίκιο, λέει, έχουμε σταθερότητα, μας καταστρέφει μια χαρά. Ναι, σταθερά μας καταστρέφουν, δεν αντιλέγω σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Η Αναστασία από τα Νέα Βρασνά στέλνει την καλημέρα της. Ο Κώστας από το Λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Ο Ανδρέας μου λέει χάσαμε το focus, εδώ είμαστε. Έκανε κάποιο γκέλ κάποια στιγμή το διαδίκτυο, συμβαίνουν και αυτά. Στον Νίκο καλημέρα, στον Bill the Greek, μην μας βάζετε πρωί πρωί το Μητσοτάκι, μας ανεβαίνει η πίεση, θα μας στείλει τα διάβαση τους, μην το κάνετε αυτό πρωί πρωί. Ανεβάζω την πίεση για να λειτουργείτε καλύτερα. Έτσι λίγο να χτυπήσει η καρδιά πιο δυνατά, να πάτε με νεύρο στη δουλειά σας. Καλημέρα στο Γιάννη, μη μασάτε, λέει, θα δώσει fish pass. Όχι, λες, κάτσε, άντε να δώσει fish pass. Άμα δεν έχει ψάρια, τι να το κάνω, τι να πάω να ψωνίσω. Τα φελιζόλα από τους πάγκους. Ο Στάθης από την Ολλανδία, καλημέρα. Τι γίνεται, λέει, με τα τροχαία στην Ελλάδα. Βλέπω κάτι παλαβά πράγματα, κάτι αυτοκίνητα του μπαρισμένα να μπαίνουν μέσα σε καταστήματα στον ίσιο δρόμο, να πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον, ενώ έχουν ένα γήπεδο χώρο, σφοδρές συγκρούσεις. Εντάξει, αυτό είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο συμβαίνει εδώ πέρα στη χώρα μας τα τελευταία 100 χρόνια που έχουμε αυτοκίνητα. Που οδηγούμε σαν κάφρι, δεν καταλαβαίνουμε, δεν υπολογίζουμε τίποτα. Νομίζουμε ότι ο δρόμος μας ανήκει. Τι περιμένεις, δεν θα συμβούν τέτοια πράγματα. Παιδεία δεν υπάρχει. Ο πατέρας με το που θα πάρει το γιόκας του το δίπλωμα, πάρε το κλειδί, παιδί μου, και πάρε το αυτοκίνητο και άντε στο καλό. Να, αυτά συμβαίνουν. Τον Απόστολο καλημέρα. Καλό θα είναι οι αλλοίς, λέει, να κάνουν αυτοκριτική, διότι μια μεγάλη μερίδα από αυτούς ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Το είπα εγώ προχθές. Κάποιοι παρεξηγήθηκαν βέβαια, αλλά η αλήθεια είναι αυτή, ότι κάντε και μια αυτοκριτική, ρε παιδί. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των αλλοίων Νέα Δημοκρατία ψήφισε, όπως επίσης και των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Αδιανόητο να ξαναψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Ειλικρινά. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αποστόλη. Εγώ εύχομαι και χειρότερα, λέει. Όχι ψάρι, αλλά ούτε νερό να μην έχουμε να πιούμε. Γιατί ο Έλληνας, αν δεν πιάσει τον πάτο, δεν ξυπνά. Όσο πιο πάτο να πιάσουμε, πια ξέρω. Ο Νίκος από την Βιέννη, ένας λαός που κοιτάει μόνο το τομάρι, το φανερό είναι, και αυτούς που ψηφίζει, αυτοί να κοιτάνε μόνο την τσέπη τους, αφού είμαστε ένας κοιμισμένος λαός. Κάθε μέρα, λέει, πρέπει να το φωνάσει, ο Νίκος από τη Βιέννη. Στην Περσεφόνη καλημέρα, τι η χορύπανση ήταν αυτή πρωί-πρωί, λέει, όσον αφορά που δεν καθόταν σε ένα σημείο, είναι ο τρόπος του να θυμάται αυτά που του έγραψαν να πει. Μα πηγαίνω, ερχόταν πάνω στη σκηνή, στην πίστα, πώς το λένε αυτό το πράγμα, πάει πέρα δόθε, πάρε πέρα δόθε, δηλαδή με ζάλισε. Η Μαρία μου λέει, γιατί λες ότι δεν φταίνει λαθρό, γιατί δεν φταίνει όταν έρχονται εδώ για να τρώνε, να πίνουν τζάμπα, να θέλουν να πάνε σπίτι. Ναι, τι φταίνει, μια χαρά είναι. Δεν κατάλαβα γιατί, εσένα άμα σου δίνανε τζάμπα φαγητό, τζάμπα σπίτι, όλα τζάμπα, δεν θα πήγαινε. Γιατί να φταίνει αυτή, δεν κατάλαβα. Εγώ φταίω, εσύ φταίς, οι κυβερνώντες φταίνε, αυτοί φταίνε. Δεν φταίει ο λαθρομετανάστης που έρχεται εδώ πέρα. Αυτού του λένε έλα εδώ πέρα και θα τάξει όλα τζάμπα. Γιατί να μην έρθει. Γεια σου, Άννα μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Από τη στιγμή που ο λαός έγινε ανήθικος, οπότε και η πολιτική που θα εκλέγει θα είναι αυτή τη συνωμοταξία και ακόμη χειρότερα θα πρέπει ο Έλληνας να φάει ένα πολύ γερό χαστούκι, μπα και ξυπνήσει. Πόσα χαστούκια να φάμε. Πόσα χαστούκια να φάμε πια σε αυτή τη χώρα για να ξυπνήσουμε, να δούμε λίγο την αλήθεια κατάματα και να πούμε ότι φτάνει, ρε παιδί μου. Φτάνει, εντάξει, φάγατε, τέρμα, μέχρι εδώ. Η ώρα είναι 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο, ακόμη ένα πρωινό που ήσασταν εδώ πέρα μαζί μου και κάναμε παρέα. Θεού θέλοντος, αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ στις 6 ώρα το πρωί να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε όλοι ένα όμορφο πρωινό Τρίτης. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη, μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταστάσεις Βάμβακος έξω από το κλίνο Τρικάλων στην Οδό Καρδίτσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 6 αποθήκες έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Στο μεταξύ, σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν από την φωτιά που ξέσπασε χθες σε οικοκυστήριο Βαμβακιού στο πλατή Αλεξάνδρεια στην Ιμαθία. Σε πλήρη εξέλιξη, η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την φωτιά που καίει σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσας στο Σουφλί, η οποία πέρασε από τη Βουλγαρία και επί 2 ημέρες καίει χιλιάδες στρέμματα με πεύκα. Σε ανωδική τροχιά, η διεθνής τιμές του πετρελαίου με τον Brent να κινείται πάλι πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκκας που συνύψαν το καλοκαίρι τρεις χώρες μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Σε δραματικούς τόνους, η τοποθέτηση της εκπροσώπου της Κομισιόν για θέματα ενέργειας αναφορικά με την απόφαση των G7 για απελευθέρωση από θεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αναμένεται πολύ δύσκολος χειμώνας όσον αφορά τις τιμές ενέργειας. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος το 3,8% έναντι αρχικής πρόβλεψης 3,2%. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει ότι η ακρίβεια τροφοδοτεί τα υπερπλεονάσματα, ενώ η κοινωνία συσσωρεύει αδιέξοδα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Με περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, προειδοποιούν οι αλλοίς της χώρας αν δεν υπάρξει ουσιαστική στήριξή τους. Αλλοίς προχώρησαν σε αποκλεισμό της Ιχθυόσκαλας στην Θεσσαλονίκη και της πύλης Ε1 στο Πειραιά, διαμαρτυρώμενοι κυρίως για το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Παρόν στη διαμαρτυρία των αλλιέων έξω από το Υπουργείο Ναυτιλίας, έδωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, στέλνοντας το μήνυμα: θα στηρίξουμε τους αλλιείς μέχρι τέλους. Αν δεν καταλάβει η κυβέρνηση ότι ο πρωτογενής τομέας, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλιείς, μελισσοκόμοι, πρέπει να στηριχθούν γιατί μας ταΐζουν, τότε θα πεινάσουμε. Άπαξ διαπαντός, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ανησυχητικό περιστατικό κατά τη διάρκεια πτήσης της British Airways από το Λονδίνο με κατεύθυνση Σικάγο χθες, καθώς ένα αεροπλάνο έχασε 27.000 πόδια μέσα σε 7 λεπτά και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 5 ώρες αργότερα επέστρεψε τελικά στο Λονδίνο και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Χίθρο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος σήμερα ο καιρός και οι ηλιοφάνειες στις περισσότερες περιοχές. Κατά διαστήματα προβλέπονται λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά, 28 στη Δυτική Ελλάδα, 24 με 26 στην νησιωτική χώρα. Στην Θεσσαλονίκη ηλιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής 2 με 3 μποφόρ στο θερμαϊκό. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Truck & Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
7: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμισαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς,

0: Κυρία Μπακογιάννη, στα 52 της η Νέα Δημοκρατία και γέρασε απότομα και έγινε ψιλομύτα.
1: Όχι, δεν τη λες και ψιλομύτα. Βεβαίως για να κρατηθεί νέα και εγωιτευτική, κάνει και πρέπει να κάνει μικρά μποτοξάκια.
2: Παίξ' τους και λίγο βλάκας, τους κλέφτες μην τους κυνηγάς, να σε καλός μαλθάκας.
3: Κουνάω αντικείμενα, χαρτιά και αυτά από μακριά, ναι, το κάνω.
4: Τι εννοείς, τηλεπαθητικά, πώς του λένε?
3: Όχι, με τα χέρια μου.
4: Με τα χέρια σου εννοείς με την ενέργεια?
3: Ναι, ναι, έχω πώς το λένε αυτό?
4: Βιοενέργεια.
3: Δηλαδή άμα σου κάνω στο κεφάλι έτσι, το μυαλό σου μέσα θα κουνηθεί.
5: Μπορείς ότι η ζωή μου είχε πάρει μια καλή τροπή, ότι είχα χτίσει κάτι. Και ξαφνικά εκεί χωρίς λόγο, χωρίς κανένα λόγο, μου κλείνει το προφίλ, χωρίς κανένα λόγο. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι' αυτό. Δεν έκανα τίποτα. Περιμένω 1,5 μήνα μια απάντηση από το Instagram, δεν μου είχε απαντήσει.

0: πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών.
1: Τι πως πού?
0: Από το φιάσκο των Πρεσπών.
2: Να είσαι Έλληνας σωστός ή μήπως καλός μαλθάκας.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πολλοί και διάφοροι λόγοι που και σήμερα η εκπομπή αυτή ξεκινάει με τον Μαλθάκα, μετά την Θυγατέρα, στα καπάκια. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, Μάνος Ασλάνογλου στην κονσόλα του ήχου. Και είστε συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Έτσι και έτσι ήταν. Το κατάλαβες και μόνος σου. Ήσουν έτσι και έτσι. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι, είστε αγαπημένοι στο συντονισμένο σας ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Focus FM 103,6. Focus 811. Η εκπομπή μόλις ξεκινάει. Έχουμε βάλει τα καλά μας. Και ξεκινάμε για να ξεβγούμε και σήμερα από τη σημερινή επικαιρότητα. Ξέρετε, σαν το. Ξέρετε, ασχολούμαι με την επικοινωνία μόνο. Επικοινωνία μόνο θα κάνουμε. Σαν τον άλλο να το τρολάκι της Νέας Δημοκρατίας, 1500 ευρώ μισθό, τα λέγαμε και χθες. Εισαγγελέας πάντως δεν κουνήθηκε. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν υπάρχει άλλη. Η χώρα που βρίσκεται βόρεια της Μακεδονίας έχει άλλο όνομα από αυτό το οποίο τους έχουν προσδώσει και τις έχουν επιτρέψει να χρησιμοποιεί. Σκόπια πρέπει να λέγονται, Βαρντάσκα πρέπει να λέγονται. Δεν πάνε να λέγονται και Ζουαζιλάνδη, λίγο με ενδιαφέρει. Βόρεια Μακεδονία, που δεν πρέπει να λέγονται. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσω διαδικτύου, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, εντός ή εκτός Ελλάδος, όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη Γη. Καλημέρα στην Κύπρο μας, καλημέρα στη Βόρεια Ήπειρο, καλημέρα σε ολόκληρη την Ομογένεια, σε Γερμανία, σε Αυστραλία, σε Αφρική, σε Ασία, όπου και αν είστε, όπου, από όπου και αν μας ακούτε, όπως και αν μας ακούτε. Και φυσικά μια πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την παρέα που μας βλέπει με εικόνα και ήχο, στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλημέρα στην παρέα του TikTok. Χαρίστε μας μερικές κοινοποιησούλες. Έλα πάμε. Καλημέρα στην παρέα του YouTube και εσείς μερικές κοινοποιησούλες. Και ξέρετε, όσο περισσότερα σχόλια κάνετε από κάτω, τόσο περισσότερο βοηθάτε αυτά τα αλγοριθμάκια να σπρώξουν λίγο περισσότερες στις εκπομπές μας. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να σχολιάζετε, να λέτε την καλημέρα σας, να λέτε τις απόψεις σας. Επί παντός επιστητού, ούτως ή άλλως το κάνετε, απλά το λέω σε περίπτωση που αισθάνεστε ότι υπάρχει λογοκρισία. Δεν υπάρχει, απλά να μην υπάρχει βομολογία. Δεν βρίζουμε. Καλημέρα και στην παλιά παρέα, την διαδικτυακή του Facebook, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, ξεκίνησε το ταξίδι του Focus FM 103,6, το διαδικτυακό. Από το Facebook ξεκίνησε, να ξέρεις. Και μετά εξαπλωθήκαμε σαν τον κορονοϊό, κάναμε μεταλλάξεις και εξαπλωθήκαμε παντού. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μαλθάκες. Ακούσατε πρώτα απ' όλα καταρχάς αυτή τη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη. Παρακαλώ.
4: Κυρία Μπακογιάννη, στα 52 της η Νέα Δημοκρατία και γέρασε απότομα και έγινε ψιλομύτα.
5: Όχι, δεν τη λες και ψιλομύτα. Βεβαίως για να κρατηθεί νέα και γοητευτική, κάνει και πρέπει να κάνει μικρά μποτοξάκια. Κάνει παρεμβάσεις ανανέωσης και αναζωογόνησης. Την κρατούνε νέα.
3: Ναι, την κρατούνε νέα. Κάνει μποτοξάκια, παιδιά. Εκτός από τον Άδωνη, κάνει μποτοξάκια και η Νέα Δημοκρατία στα 52 τους χρόνια. Γιατί χρειάζεται λίγο ανανέωση να την κρατήσουν νέα. Μπακογιάννη, Ντογούλα, κόρη του Μπαμπάκα, συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού, να σου πω λιγάκι. Όσα μποτοξάκια και να κάνει, ο μεταστατικός καρκίνος δεν θεραπεύεται. Ο μεταστατικός καρκίνος που έχει η Νέα Δημοκρατία δεν θεραπεύεται. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προτείνω ευθανασία, γιατί έτσι είμαι και ευγενικός. Προτείνω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, εγώ προτείνω ευθανασία για τη Νέα Δημοκρατία. Όχι μποτοξάκι. Θέλω να τσεκάρεις λίγο τον ήχο στο YouTube, αν ακούγόμαστε κανονικά, γιατί μου λένε ότι ακούγεται λίγο χαμηλά. Για τη Νέα Δημοκρατία 29 κατασκευαστές μπότοξ συνιστούν ευθανασία. Δεν διορθώνεται αλλιώς. Αλλιώς δεν διορθώνεται το πράγμα. Και μιας και είμαστε σε αυτή την ενότητα του Μαλθάκα, αυτόν τον τύπο που σας είπα χθες εμένα ότι ο Γονίδης μου είχε πει ότι πιστεύει στους εσωγήινους και όχι στους εξωγήινους, θα τον πάρει πολλοί κόσμος ακόμα στα σοβαρά. Γιατί βλέπω ότι κάποιοι χειροκροτάνε που ο Γονίδης υποδέχθηκε τον Κασιδιάρη στο νυχτερινό κέντρο το οποίο τα τραγουδάει. Στο μεταξύ, ο Κασιδιάρης φωτογραφίζεται με κάτι άλλα σούργελα του διαδικτύου βλέπε κάτι αγάπη μόνο, οι οποίοι από IQ, Ράδι Q. Αυτός ο τύπος που τον χειροκροτάνε κάποιοι και λένε «Άρε σταμάτη, κρίμα ρε σταμάτη, κρίμα». Γιατί άντε, σε προστάτεψα τότε που μου είπες ότι πιστεύεις στους εσωγήινους και όχι στους εξωγήινους. Αλλά εσύ έχεις πει κι άλλα, αδελφέ μου.
1: Κουνάω αντικείμενα, χαρτιά και αυτά από μακριά, ναι, το κάνω.
6: Τι εννοείς, τηλεπαθητικά, πώς του λένε?
1: Όχι, με τα χέρια μου.
6: Με τα χέρια σου εννοείς με την ενέργεια?
1: Ναι, ναι, έχω πώς το λένε αυτό?
6: Βιοενέργεια.
1: Δηλαδή άμα σου κάνω στο κεφάλι έτσι, το μυαλό σου μέσα θα κουνηθεί.
6: Είναι πολύ κουνημένο και φοβάμαι μην το κάνεις και γίνει τελείως.
1: Θα το κουνήσω.
3: Θα το κουνήσει. Θα το κουνήσει. Είναι βιοενεργειακός βιοσυντονιστής. Να σου πω ρε Άδωνη, αυτούς τους βιοενεργειακούς βιοσυντονιστές το MedWatch αυτό τους πιάνει? Τους εραστέχνες βιοσυντονιστές. Θέλω να ρωτήσω, Άδωνη. Σταμάτα φωνάζει ο άλλος. Λοιπόν, αυτό ήταν το ηχητικό, αλλά το κόψα. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Άδωνη, καλημέρα και σε εσένα. Σου έχω σε λίγο και ένα θέμα που θέλω να σε ρωτήσω σε προσωπικό επίπεδο. Να ρωτήσω λιγάκι. Αυτούς τους εραστέχνες βιοσυντονιστές που πιστεύουν σε εσωγήνους, εξωγήνους, κάνουν, ξέρω εγώ, βιοσυντονιστικές πλασμαφαιρέσεις. Τους κυνηγάει αυτό το καινούργιο το σύστημα του MedWatch ή όχι? Για να ξέρω, γιατί ο άνθρωπος εδώ πέρα χθες δακρυσμένος ήταν ο Βρούσγος και μας έλεγε ότι τον έχετε καταστρέψει. Και μπροστά βγήκαν τα σκυλιά του πολέμου οι συνάδελφοί μου. Και τι είπε εσύ, Μάνο? Κουνάει χέρια με τα χέρια του χαρτιά, αυτό είπε? Αυτό είπε.
1: Κουνάω αντικείμενα, χαρτιά και αυτά από μακριά, ναι, το κάνω.
6: Τι εννοείς, τηλεπαθητικά, πώς του λένε?
1: Όχι, με τα χέρια μου.
3: Με τα χέρια του το έλεγα. Περίμενε λίγο, κάτσε λίγο ρε φίλε. Περίμενε λίγο. Αυτό το χαρτί. Περίμενε. Να, αυτό το χαρτί. Περίμενε, να το βάλω εδώ, να το κουνήσω κι εγώ τηλεπαθητικά. Με βλέπετε στην κάμερα? Κάτσε να το βάλω λίγο εδώ. Τι κοιτάς? Να το κουνήσω. Φαίνεται, εδώ πέρα φαίνεται. Εδώ φαίνεται, στο YouTube φαίνεται. Το YouTube φαίνεται. Δεν φαίνεται. Πρόσεχε, να το κάνω έτσι να φαίνεται. Το κάνω έτσι να φαίνεται. Με το χέρι, με το ένα μου το χέρι. Με το ένα το χέρι θα συγκεντρωθώ. Κάτσε λίγο να πιάσω λίγο ζαΐρα. Δεν κουνήθηκε. Έβγαλε όλη μου την ανάσα. Πάμε ξανά. Το κούνησα, παιδιά. Μπράβο, ευχαριστώ. Ρε, πάτε καλά. Πάτε καθόλου καλά. Άντε κάποιοι ασχολούμαστε με την πάρτι σας, να πούμε. Η άλλη βγήκε, λέει, και θέλει αυτοδυναμία να κάνει. Καριστιανού. Ναι, είναι πολύ πιθανή αυτοδυναμία. Τράβα μία να τελειώνουμε. Μία τζίφρα. Τράβα μία τζίφρα, ρε παιδί μου. Υπέγραψέ το αυτό το οποίο λες. Τράβα μία τζίφρα. Τράβα μία να τελειώνουμε. Άντε σε παρακαλώ πολύ. Έχουμε και δράματα μεταξύ άλλων. Άδωνη, περίμενε λίγο. Θα έρθω σε λίγο σε σένα. Έχουμε και δράματα. Αυτή. Γιατί τραβάει, τι γκάιλε τραβάει αυτή η influencer? Γιατί κλαίει?
7: Νομίζω ότι η ζωή μου είχε πάρει μια καλή τροπή, ότι είχα χτίσει κάτι. Και ξαφνικά εκεί χωρίς λόγο, χωρίς κανένα λόγο.
3: Ναι.
7: Μου κλείνει το προφίλ. Χωρίς κανένα λόγο.
3: Χωρίς κανένα λόγο.
7: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι' αυτό. Δεν έκανα τίποτα. Περιμένω 1,5 μήνα μια απάντηση από το Instagram. Δεν μου έχει απαντήσει.
3: Ναι.
7: Έχω χάσει όλους μου τους followers.
3: Αμάν, αμάν.
7: Ό,τι έχω χτίσει τόσα χρόνια.
3: Βάλε ρε μια μουσική έτσι, ένα χαλί, ένα στεναχωρητικό.
7: Δεν έχω πολλούς followers αυτό. Δεν ξέρω, δεν έχω το κουράγιο να ξεκινήσω ξανά, αλλά προσπαθώ.
3: Έλα, κοπέλα μου.
7: Πρέπει να προσπαθούμε στη ζωή. Να κάνει το πάρω πίσω, αλλά έχω χάσει κάθε ελπίδα πια. Ό,τι έβλεπα πολύχρωμο, το βλέπω σκούρο, μαύρο.
3: Τέρμα ψεύτικο το κλάμα.
7: Ό,τι και να κάνω, γιατί έχω χάσει ό,τι πιο σημαντικό.
3: Ό,τι πιο σημαντικό.
7: Τα χρήματα είναι ό,τι έχω χτίσει.
3: Τι έχει χτίσει?
7: Ήταν ό,τι πιο σημαντικό για μένα το Instagram. Ήταν η ζωή μου, όλη ήταν. Γιατί είμαι και πολύ μόνη μου και.
3: Λοιπόν. Κάτσε, γιατί εγώ τώρα στεναχωρήθηκα, παιδιά. Αλήθεια σας το λέω, δηλαδή πραγματικά. Τι είναι αυτό? Α, βιολί. Και πολύ σαν αγαθή που κλαίει. Περίμενε τώρα, δεν θα βάλεις με μένα. Μετά θα ξαναβάλουμε. Αυτή είναι να είσαι έτοιμος. Πού το βρήκες αυτή την. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εγώ τώρα στεναχωρήθηκα γιατί αυτή τώρα έχασε τα πάντα. Όχι τα ασπρόμαυρα αρκουδάκια. Τα πάντα στη ζωή της. Ήταν το Instagram τα πάντα. Δεν είναι η μάνα της, ο πατέρας της. Δεν ξέρω εγώ, δεν είναι τα αγαπημένα της πρόσωπα. Δεν είναι οι φίλοι της. Παιδιά δεν τη βλέπω να έχει. Παιδιά δεν τη βλέπω να έχει. Δεν έκανα τίποτα, λέει. Να ξέρετε, εγώ τη θυσία έκανα για σας. Έκανα θυσία για σας. Μπήκα στο προφίλ της. Μπήκα στο προφίλ της, κάποιος το έχει κρατήσει και μου το έστειλε. Μπήκα στο προφίλ της να δω τα screenshot μου, στις φωτογραφίες, να δω τι, για ποιο λόγο της το κατέβασαν. Έχω να σας πω ότι το προφίλ της ήταν ένα μεγάλο βυζόμπαλο. Μπορώ να το πω αυτό. Στήθος. Εντάξει, το παίρνω πίσω. Ένα μεγάλο στήθος. Δύο για την ακρίβεια. Όπου έβγαινε, το πρώτο πλάνο ήταν τα μεμέ. Τα μεμέ της. Εντάξει. Σε πρώτο πλάνο. Σε κάποιο βίντεο είχε το παλαμάρι ενός γαϊδουριού που φαινότανε. Δεν έκανα τίποτα, λέει. Δηλαδή αυτό το κοριτσάκι το οποίο ακούσατε, το οποίο προφανώς παραδέχεται ότι... Ναι, θυσιάστηκα. Σας το λέω, για σας το έκανα. Παραδέχεται ότι έβγαζε λεφτά από το Instagram και προφανώς τα λεφτά είναι αυτά τα οποία την τσούξανε, αν μπορεί. Λοιπόν, να αισθανθεί το τσούξιμενο. Τι γελάς ρε εσύ. Κάποιοι έχουν ανεκτικότητα στον πόνο. Κάποιοι δεν πονάνε. Σε κάποιους τσούζει, σε κάποιους δεν τσούζει. Ανάλογα είναι αυτό. Στον οργανισμό. Δεν είναι επίκτητη ιδιότητα. Ή μπορεί και να είναι. Ανάλογα, πάλι. Και διαμαρτύρεται και κλαίγεται τώρα αυτή γιατί της ρίξαν το προφίλ. Έφη τη λένε. Έφη, να σου πω αγάπη μου γλυκιά. Ξέρεις πόσα προφίλ μας έχουν ρίξει εμάς. Και όχι γιατί βγάζαμε έξω τα μεμέ μας ή ξέρω εγώ, δεν έβαλα κανένα να βγει σε στήση. Εντάξει. Εγώ το γάκι έβαζα για παράδειγμα. Ο οποίος δεν έβγαινε γυμνός. Έλεγε τη γυμνή αλήθεια. Λοιπόν, άκου λίγο. Επειδή εμάς μας έχουν ρίξει προφίλ για τη γυμνή αλήθεια. Εσένα σου ρίξαν αγάπη μου γλυκιά τα προφίλ γιατί έβγαζες το γυμνό σου σώμα. Και αν δεν το έβγαζες γυμνό, το έβγαζες με τέτοιο τρόπο, το οποίο ήταν προσβλητικότατο. Καταρχάς για τις γυναίκες. Και φτάνει με όλες τις γυναίκες που έχετε ξεμπουρδελευτεί, που λέει και μια ψυχή, στο διαδίκτυο. Ξέρω ότι με ακούτε πολύ λίγες από αυτές που κατά κύριο λόγο το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι το φαίνεστε. Και βλέπω και κάτι άλλες, μεγαλοκοπέλες, μου τσαμπουνάνε ένα AI και νομίζουν ότι είναι, ξέρω εγώ, η Κάμερον Ντίαζ όταν ήταν 24. Ναι, τη βλέπεις μετά και λες, εσύ είσαι αυτή. Και το χειρότερο ποιο είναι, ότι κάποιος το κάνουνε, θέλουν να κατέβουν, ξέρω εγώ, στην πολιτική. Το τι AI έχεις να δεις στις εκλογές, δεν φαντάζεσαι. Α, να ζήσει και η Μονογιού, αυτή η βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας από τη Μύκονο. Αυτή που έχει μιλήσει μία φορά στο κοινοβούλιο και κάνει από Σαρδάμ στο Σαρδάμ. Δεν μπορεί να σταθεί. Δεν μπορεί. Έχουμε βουλευτήνα Μονογιού, βάλε να δεις. Μονογιού, ωραιοτάτη. Εντάξει, ωραιοτάτη κυρία Μονογιού, η οποία ήταν παντρεμένη κατά το παρελθόν με έναν τύπο ο οποίος ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Και τον κυνηγάνε τώρα για σκάνδαλα και τα λοιπά. Τώρα εντάξει, τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες στη Νέα Δημοκρατία. Ένα μποτοξάκι θα κάνει και θα στρώσει. Λοιπόν, αυτή η Μονογιού τώρα. Τι, την είδες? Και τι, γιατί πιάνεις το κεφάλι σου? Τι, γιατί είσαι σεξιστής, είσαι τι, επειδή είναι εντυπωσιακή ξανθιά και θα μπορούσε να κάνει την καριέρα της Έφης στο διαδίκτυο? Και αυτό κάνεις έτσι? Δεν καταλαβαίνω. Αυτά είναι σεξιστικά τα οποία κάνεις. Σεξιστικά. Όχι, όχι. Το κορίτσι αυτό είναι να ζήσει. Παντρεύτηκε. Του παντρεύεται, θα παντρευτεί. Βρήκε έναν. Ένα φτωχαδάκι. Κάτι είναι αυτό. Κάτι. Α, το βρήκα, το θυμήθηκα. Έχει, λέει, κάνει επενδύσεις. Πού λες εσύ? Πού λες εσύ ότι κάνει επενδύσεις? Άδωνη, ακούς? Σε κλινική μακροζωίας, βρε. Βρε κουτό, η Μονογιού. Άντε να ζήσουν τα παιδιά. Βάλε ένα τραγούδι για γάμο, ρε εσύ. Βάλε που με ακούς και γελάς μόνο. Είναι να είσαι λίγο συμμετοχικό στο κομμάτι αυτό. Στου παιδιού μου τη χαρά, έσφαξα ένα κόκορα. Ο άλλο που το λέει με την Περιστέρα και τον Αετό. Παντρεύεται. Έτσι να έχουμε γάμους. Να έχουμε γάμους, έτσι να χαιρόμαστε, ρε παιδί μου. Τι δώρο, γαμήλιο, τι δώρο γαμήλιο να πάρουμε. Γαμήλιο δώρο. Ένα πάρτι. Έλα πάμε, έλα να ζήσει το κορίτσι και ο γαμπρός. Έλα, μακροζωία. Να ζήσουνε, βρε, τα παιδιά. Καλές πλασμαφαιρέσεις. Καλό θεραπεύσιμο. Πώς το λένε αυτά με τους ορούς? Θεραπείες, IV drips. Έλα καλεσμένος ο Πατούλης. Έσφαξα ένα κόκορα. Να ζήσουνε τα παιδιά. Άδωνη, θα πας και εσύ? Βέβαια, δεν θα πάει ο influencer του longevity? Το longevity μου μέσα. Φτάνει, κόφτο, τελειώσαμε. Τέλος το γαμήλιο πάρτι. Τώρα θα Θα πάμε σε άλλο γαμήλιο πάρτι. Μην τρομάζεις, δεν θέλω να τρομάζεις. Δεν θέλω να τρομάζεις. Άδωνη, να σου πω λιγάκι. Ο φίλος μου, ο Δημήτρης, μου στείλε ένα ηχητικό. Καλά, βίντεο είναι, δεν είναι ηχητικό, αλλά εσύ θα ακούσει το ηχητικό τώρα, εντάξει. Λοιπόν, μου λέει λοιπόν ο φίλος ο Δημήτρης, και θα το διαβάσω επακριβώς το μήνυμα το οποίο μου έστειλε πριν από λίγες ημέρες. Το μήνυμα λοιπόν, Άδωνη, άκουσα με λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, Άδωνη. Πριν από λίγες μέρες, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης, έγινε το εξής. Συγκεκριμένα 1η Οκτωβρίου. Εντάξει, πριν από λίγες μέρες. Ήθελα να κλείσω ραντεβού στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και επειδή μας είπαν ότι 1η του μήνα κλείνουν τα ραντεβού για τον επόμενο μήνα, δηλαδή για τον Νοέμβριο, όταν όμως πάρεις τηλέφωνο στο 11741. Είναι το τηλέφωνο, παίρνεις και κλείνεις ραντεβού 1η Οκτωβρίου για να κλείσεις για 1η Νοεμβρίου. Είναι λίγο μονογιού, αλλά εντάξει. Okay. Πες ότι το προσπερνάμε το συγκεκριμένο. Είναι το τηλέφωνο για τα ραντεβού 11741, εντάξει. Παίρνει λοιπόν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο 11741, βγαίνει ο αυτόματος τηλεφωνητής και ακούγεται αυτό το οποίο θα σας βάλω να ακούσετε σε λίγα δευτερόλεπτα, και μετά το τηλέφωνο κλείνει. Κάθε κλήση θα ακούσετε. Όχι, ακούστε το λίγο και θα σας πω πόσο χρεώνεται κάθε κλήση. Θα το ακούσετε κι εσείς. Λοιπόν, περιμένετε. Πάμε να ακούσουμε λιγάκι. Παίρνει τηλέφωνο να κλείσει ραντεβού. Εντάξει, και ακούγεται αυτό.
8: 14741. Ραντεβού σε νοσοκομεία. 1,83 ευρώ ανακλήση συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους συνδρομητή κινητής ή κατοκινητής τηλεφωνίας. 14741. Ραντεβού σε νοσοκομεία. 1,83 ευρώ ανακλήση συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους συνδρομητή κινητής ή κατοκινητής τηλεφωνίας.
3: Πάει. Έκλεισε. Έκλεισε. Όσες φορές και να πήρε αυτό το πράγμα. Σήκωνε, χρέωνε 1,83 ανακλήση και δεν απαντούσαν ποτέ. Όπα. Όπα της. Δηλαδή, ρε Άδωνη, πόσες κλήσεις θα πρέπει να χρεωθεί κάποιος για να βγάλει γραμμή? Και συνολικά τι πρέπει να πληρώσει για να κλείσει ένα ραντεβού σε ένα δημόσιο νοσοκομείο όπως το Παπαγεωργίου? Άδωνη, ακούς ή έχεις ξεκινήσει να τρως πρωινά κεμπάπ στον πλάτανο? Σε λίγο δεν θα χωράς τον ανογιλέκο, Άδωνη. Άδωνη, θα σκάσεις σε λίγο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τον έχεις δει τον Άδωνη με ένα ανογιλέκο extra large? Όχι. Καλά πλάκα κάνεις. Παιδιά, από τα πολλά τα κεμπάπ, τώρα αυτό είναι πρόβλημα. Δεν ξέρω, τώρα χρειάζεται. Το μποτοξάκι δεν θα κάνει δουλειά. Εδώ χρειάζεται σοβαρή αντιμετώπιση. Η κατάσταση με τον Άδωνη, παιδιά, από τα πολλά τα μποτοξάκια έχει ξεφύγει. Ξέφυγε. Παιδιά, ξέφυγε. Δεν θα χωράει, δεν κλείνει τον ανογιλέκο. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Δεν ξέρω, πλασμαφαίρεση, βιοσυντονισμό, το γονίδι. Δεν ξέρω, η Έφη. Influencer που δεν έχει δουλειά. Δουλειά. Έφη, σου βρήκα δουλειά. Personal trainer του Άδωνη. Θα τον πας. Μπιπ. Όντας. Πραγματικά δηλαδή. Δες τον όμως προγουλάκι. Ε, ωραίος είναι. Δεν χωράει στο... να νογιλέκω. Αλητεία. Όποιος το έκανε. Άκου λίγο. Όποιος το έκανε αυτό είναι αλήτης μεγάλος. Ντροπή του. Όχι, όχι. Εγώ διαφωνώ. Κάθετα. Κάθετα. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται. Δεν πρέπει να γίνονται. Ναι. Η ώρα πήγε 8 και 35. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα λίγο, γιατί φτάνει με τους μαλθάκες. Δεν μπορώ να ασχολούμαι άλλο με αυτούς. Έχω εντοπίσει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και ευχαριστώ. Ξέρεις, καμιά φορά σε καθημερινή βάση δέχομαι πραγματικά μερικές δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, μηνύματα από φίλους ακροατές του Focus FM, όπου ο καθένας θέλει να μου πει δες αυτό, δες το άλλο, δες το παράλλο. Προσπαθώ να τα παρακολουθώ. Καμιά φορά, ξέρετε, μπορεί να χάνω κάποιο. Πριν από λίγες ημέρες μου είχε έρθει ένα μήνυμα, το οποίο επειδή ήταν ένα βίντεο μέσα διάρκειας 5,5 λεπτών, σχεδόν 6, το προσπέρασα. Χθες λοιπόν μου το στείλαν άλλοι δύο. Και λέω αυτό τώρα για να μου το στείλει ένας, δύο, τρεις. Δες το. Και πραγματικά το είδα και θέλω σήμερα να σας βάλω να το ακούσετε κι εσείς. Είναι στα αγγλικά, θα κάνω εγώ τη μετάφραση. Γιατί έχει τεράστια σημασία, νομίζω, να ακουστεί. Να ακουστεί για να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε τι λένε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λένε την αλήθεια, όσο και αν μας χωρίζουν κυριολεκτικά ατελείωτα μίλια σε επίπεδο θρησκείας. Θα συμφωνήσετε σε λίγη ώρα με έναν Ισλαμιστή. Και όχι έναν Ισλαμιστή απλά πιστό, με έναν κήρυκα του Ισλάμ. Άμα σας πω ότι θα συμφωνήσετε με ένα κήρυκα του Ισλάμ, τι θα μου πείτε? Πόσο πιθανό είναι αυτό να συμβεί? Μάλλον θα μου λέγατε είναι απίθανο να συμβεί. Σε λίγη ώρα θα καταλάβετε γιατί σας λέω ότι θα συμφωνήσετε με αυτόν τον κήρυκα του Ισλάμ. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα όμως για να είμαστε σωστοί στον χρόνο και επιστρέφω σε λίγο.
9: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
10: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αφιένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρώτο ποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-94-2670.
13: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδισflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
14: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
16: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι Τρίτη. Φτάσαμε 6 Οκτωβρίου 2026. Θωμά του Αποστόλου. Σήμερα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Καλημέρα, τα μηνύματά σας στο Viber 6907 483 484, 6907 483 484. Να διαβάσω κανένα μηνυματάκι, να δώσω καμία καλημέρα, γιατί εχθές σας ξέχασα και μου διαμαρτυρώσασταν και είχατε και δίκιο. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη. Παιδιά, με παίρνει ο Αντώνης σε τηλέφωνο, άκου να δεις τι έγινε. Γελούσα και εγώ, γελούσα μαζί του και μετά γελούσα κανένα δεκάλεπτο μόνος μου. Λοιπόν, με παίρνει ο Αντώνης τηλέφωνο. Ο Αντώνης είναι φίλος ακροατής από την Αθήνα και από τους πιστούς ακροατής και ενεργούς ακροατές με ωραίες απόψεις. Λοιπόν, μου λέει, άκου να δεις τι έγινε, λέει, στο σχολείο με την κόρη μου. Στο μεταξύ ήμουνα και εγώ λίγο ζωχαδιασμένος, γιατί. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία γιατί ήμουν ζωχαδιασμένος. Λέω, τώρα θα μου πει καμία στραβή και θα τα πάρω στο κρανίο. Και μου λέει, ήταν στο μάθημα μουσικής και τους ρωτάει η δασκάλα να τους πούνε για να γράψουν τα ονόματα κάποιου μεγάλου συνθέτη. Μεγάλων συνθετών. Και γράφουν τα παιδάκια, ξέρω εγώ, τον έναν, τον άλλον, τον παράλληλο, και γράφει το κοριτσάκι, ο Στέφανος Δαμιανίδης. Το βλέπει την εργασία της δασκάλα, λέει, αγάπη μου, λέει, ποιος είναι, λέει, αυτός ο Στέφανος ο Δαμιανίδης. Λέει, α, είναι πολύ γνωστός, κυρία. Να τον ψάξω, λέει, δεν έχει τύχει, έχει γράψει, λέει, τη Θυγατέρα και την Κακιά. Πω, πω, πω, ρε, φίλε, έχει γράψει, λέει, τη Θυγατέρα και την Κακιά. Α, λέει, Θυγατέρα, Κακιά. Μαξι, τώρα έτσι και η δασκάλα μπει στη διαδικασία να ψάξει. Και βρει από τη μια τη Θυγατέρα και μετά βρει την Κακιά, θα πάθει κοκομπλόκο. Γελούσαμε κάνα πεντάλεπτο με τον Αντώνη μαζί παρέα. Βρεάστη τώρα, το κορίτσι της άρεσε, το κοριτσάκι τώρα, της αρέσει η Θυγατέρα και η Κακιά. Τη ματοβαμένη δεν την έχει προσέξει. Δεν έχει, τα άλλα δεν τα έχει προσέξει. Δεν έχει σημασία. Η ματοβαμένη και η Κακιά. Τώρα κοίταξε, αυτό θα τα ακούει ο αδελφός μου και θα παρεξηγηθεί. Πρώτον, γιατί εγώ είμαι στιχουργός, δεν είμαι συνθέτης. Συνθέτης είναι, μουσικοσυνθέτης είναι ο Γιάννης, δεν είμαι εγώ. Εντάξει, εγώ είμαι στιχουργός. Εντάξει τώρα, σε αυτά τα οποία γράφω. Λοιπόν, αλλά έτσι είπε το κοριτσάκι. Έχει γράψει, λέει, τη Θυγατέρα και την Κακιά. Αυτά του έχουν μείνει. Λοιπόν, να τη δώσω ένα μεγάλο φίλο, Ανδρέα, Αντώνη, από όλη την ομάδα εδώ πέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Μανώλη. Καλημέρα στον αδελφό τον Πασχάλη. Καλημέρα, Στέφανε, σε βλέπω να αλλάζει σύντρο με τόσους μαλθάκες και τις μαλθακίες τους. Ωραίο το remix πάντως που έβαζα τις ατάκες, σας άρεσε. Καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη από τον Ντόρτμουντ. Γεια σου, Χριστάρα μου, στυλακιά εκεί πέρα, δώσε πόνο. Καλημέρα, καλημέρα και στον φίλο των 594 που μας ακούει, λέει, χαμηλά στο YouTube, αλλά εδώ ο ηχολήπτης, ο ιός του λιονταριού. Κοιμάται. Ξανατσεκάρει, ακούγεται μια χαρά, μου λέει. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Στέλλα. Ο Βασιλάκης ο Καΐλας, πραγματικά σαν το Βασιλάκη το Καΐλα έκλαιγε. Ψεύτικο κλάμα η influencer. Όταν τα πάντα είναι το Insta, δεν υπάρχει σωτηρία, Στέφανέ μου. Φαίνεται τζάμπα, ελπίζουμε να αλλάξει κάτι. Ας ελπίσουμε τέλος πάντων ότι θα αλλάξει. Καλημέρα, Στέφανε. Πήγε το πρωί ο σύζυγός μου σε νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για προγραμματισμένο χειρουργείο και με το που του έφτασε, τον πήρε τηλέφωνο ο γιατρός ότι αναβάλλεται γιατί δεν έχει κρεβάτι να τον βάλει. Μετά το χειρουργείο, στείλ το μου αυτό σε ένα ηχητικό να το στείλω στον Άντωνη, σε παρακαλώ πολύ. Καλή μου γυναίκα, αυτό εσύ η 300 που τελειώνει, το 300. Στείλ το μου αυτό το οποίο λες, ένα ηχητικό μήνυμα. Περιέγραψε μου λίγο ακριβώς τι έγινε, να το στείλω στον Άδωνη. Εκτός αν δεν μπορείς να μου στείλεις ηχητικό μήνυμα, γιατί ψάχνεις κρεβάτι. Να βρεις τον άντρα σου, που το καταλαβαίνω. Στο κλείσιμο της ώρας, λέει, πρέπει να βάλουμε την Κακιά. Έχουμε παραγγελίες τώρα, κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, αυτό αν μπορείς, στείλ το μου σε ηχητικό, να το στείλω και αυτό στον Άδωνη μαζί με την κλίση που τη χρεώναμε και την ξαναχρεώναμε. 1,83. Πονηρές υπηρεσίες υγείας, πώς θα βρίσκουν αυτά και τα επιβάλλουν. Χρέωση στην κλίση και διακοπή κλίσης. Είδες. Τσακ. Win-win. Καζάν-καζάν. Καλημέρα, Στέφανε. Δημήτρης από Κόρινθο. Γεια σου, Δημητρό μου. Καλημέρα στη φίλη μου την Τίνα. Καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Ωραία, ξεκινά την εκπομπή. Έχει συνέχεια το χαμόγελο μετά τον Κωνσταντίνο, αλλά στη συνέχεια ρίχνεις βόμβες. Ναι, παιδιά, τέτοιος είμαι εγώ. Τι, η ζωή δεν θέλει να είναι μια ευθεία γραμμή. Θέλει ανηφόρα, κατηφόρα, κύκλο, τετράγωνο, τρίγωνο, μην. Ένα τρίγωνο πανοράματος τώρα, πω, πω, πω.

0: Φάτο, τι το σουρπιαστό τώρα. Ήκανε σε κάνα ροξάκι, θα έλεγα ναι. Αλλά ένα τρίγωνο πανοράματο τώρα με αυτή την κρέμα μέσα. Στείλτε ρε κανένα κέρασμα. Στείλτε δηλαδή την ψυχή. Όχι, μη στείλετε τίποτα. Κάνουμε διατροφή. Λοιπόν, καλημέρα και στο Nutrigen. Σταμάτα ρε, λιοντάρι άνθρωπο, δεν θα φας και. Σαν δεν τρέπεσε. Ναι, τώρα θυμήθηκε να ξυπνήσει. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Μαρία. Γεια σου, Στάφη. Υπέρτατο λέει τρόλ το κοριτσάκι, κλαίω. Πραγματικά, παιδιά, την κόλλησε στον τοίχο. Είναι ο Δαμιανίδης, λέει. Είναι πασίγνωστος, λέει. Έχει γράψει τη γατέρα και την κακιά. Τελείωσε. Τελείωσε, τα είπε όλα το κορίτσι. Από μικρό και από τρελό μαθαίνει την αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο των 607. Γεια σου, Αντωνάρα, καλημέρα στην Λάρισα. Είμαι πρόθυμος να βοηθήσω το κορίτσι που είναι μόνο του να ξεπεράσει τη μοναξιά της. Αχ, τι καλός άνθρωπος που είναι, άκουρε. Τι καλούς ανθρώπους που έχουμε. Ο Αντώνης, ο Α7. Το αγαπημένο μου το αεροσκάφος είναι αυτό. Α7 μαζί με τα Phantom. Λοιπόν, ναι. Τι καλός άνθρωπος να βοηθήσει το κορίτσι να ξεπεράσει το πρόβλημά του. Θέλει να της γίνει επιστήθιος φίλος. Αντωνάκη, επιστήθιος φίλος. Δεν τρέπεσαι, ρε. Σεξιστή, ντροπή. Τα λέει και το λιοντάρι μου. Πες τα, γόρι μου, δυνατά. Είδες, σε μάλωσε. Λοιπόν, καλημέρα και στο Augsburg. Εκτός αυτού. Άδειες είναι οι φαρμακοποθήκες στα νοσοκομεία. Λοιπόν, σε λίγες μέρες θα σας κάνω ένα briefing που λέμε στο χωριό για τις φαρμακοποθήκες και για τα φάρμακα τα οποία είναι σε έλλειψη. Είναι σε έλλειψη ή συμβαίνει κάτι άλλο. Καλημέρα και στη Φωτουλίτσα. Λοιπόν, πάμε λίγο να σας πω κάτι το οποίο θέλω και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας χρωστάω μία πληροφορία την οποία σας την είπα πριν από το διάλειμμα. Θα σας πω ότι πρόκειται να συμφωνήσετε σε πολύ πολύ λίγο με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι Ισλαμιστής και μάλιστα είναι κήρυκας του Ισλάμ, όχι απλά ένας πολίτης. Θα ακούσουμε όλοι μαζί τον Σεϊχ Ιμράν Χωσέιν να μιλάει στα αγγλικά, κάνει διαλέξεις στα αγγλικά σε όλο τον κόσμο. Και ο άνθρωπος προβαίνει σε μια τοποθέτηση η οποία πολύ σπάνια ακούγεται και ιδιαιτέρως πολύ σπάνια ακούγεται στον Ισλαμικό κόσμο. Ο συγκεκριμένος Ισλαμιστής Λόγιος, ο Ιμράν Χωσέιν, καταδικάζει κατηγορηματικά την μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί και λέει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για μια αμαρτωλή πράξη και ντροπή. Υποστηρίζει μάλιστα ανοιχτά ότι ο ναός πρέπει να επιστραφεί στους Ορθόδοξους Χριστιανούς και ότι ο μουσουλμανικός κόσμος οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη και ότι η Κωνσταντινούπολη θα κατακτηθεί. Και επιμένει να χρησιμοποιεί το όνομα Κωνσταντινούπολη. Είναι πραγματικά μια πολύ σπάνια τοποθέτηση ενός Ισλαμιστή και μάλιστα ιεροκήρυκα, ο οποίος μεταξύ άλλων περνάει και πριονοκορδέλα τον Ερντογάν. Ακούστε λοιπόν, τι λέει. Πρέπει να απολογηθούμε στον Ορθόδοξο κόσμο για αυτή την ντροπή.
1: This shameful, this manifestly sinful.
0: Αυτή την αμαρτωλή σε όλη τους την ουσία μετατροπή
1: of an Orthodox Christian cathedral
0: ενός καθεδρικού Ορθόδοξου ναού
1: to a masjid, to
0: σε ένα τζαμί.
1: The eternal disgrace of the world of Islam.
0: Είναι μια αιώνια ντροπή για τον κόσμο του Ισλάμ. Αν η δική μου φωνή, λέει ο Χωσέιν, ο Ιμράν, είναι η μόνη που ακούγεται,
1: so be it.
0: Τότε ας είναι μόνο η δική μου φωνή. Αυτή είναι μια εισαγωγή την οποία επέλεξα να ξεκινήσουμε το βίντεο και θα πάμε λίγο, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, αξίζει τον κόπο να ακούσουμε λίγο και αυτά τα οποία λέει για τον Ερντογάν. Πάμε λίγο να ακούσουμε λίγο τι λέει για τον Ερντογάν.
1: Erdogan.
0: Δεν είναι ο Ερντογάν, ο οποίος είναι σημαντικός. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και εγώ δεν πρόκειται να επισκεφθώ ποτέ, δεν θα πατήσω το πόδι μου
1: in any territory which is a member state of NATO.
0: Σε καμία χώρα που είναι ή σε καμία περιοχή που συμμετέχει στην Βορειοατλαντική Συμμαχία.
1: Because NATO is the military arm.
0: Γιατί το ΝΑΤΟ είναι ένας στρατιωτικό, ένα χέρι στρατιωτικό, ένας βραχίωνας στρατιωτικός.
1: Anglo-American Judeo-Christian Zionist Alliance.
0: Της Αγγλοαμερικανοϊουδαϊκοχριστιανικοσιωνιστικής συμμαχίας,
1: which is the world's greatest oppressor at this,
0: που είναι ο μεγαλύτερος καταπιεστής ολόκληρου του κόσμου αυτή τη στιγμή.
1: Out of respect for the blood and the tears of my people.
0: Και μόνο και μόνο σεβόμενος το αίμα και τα δάκρυα των δικών μου ανθρώπων, των μουσουλμάνων προφανώς
1: εννοεί,
0: δεν πρόκειται να επισκεφτώ καμία περιοχή που είναι ανήκει στο ΝΑΤΟ.
1: Not only that.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: NATO was created by a Judeo-Christian alliance.
0: Το ΝΑΤΟ έχει δημιουργηθεί από μια συμμαχία χριστιανών και Ιουδαίων, Εβραίων.
1: In Western Europe.
0: Στην Δυτική Ευρώπη.
1: Orthodox Christianity does not have that alliance.
0: Η Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη δεν έχει αυτή τη συμμαχία με τους Εβραίους.
1: The Jews? No.
0: Όχι.
1: It is Western Christianity.
0: Είναι η Δυτική Χριστιανοσύνη
1: that has that mysterious Zionist alliance.
0: Που έχει αυτή την μυστήρια σιωνιστική συμμαχία.
1: And in the Quran.
0: Και στο Κοράνι.
1: And I hope Bosnia is listening to me.
0: Και ελπίζω να με ακούνε στην Βοσνία Ερζεγοβίνη.
1: In the Quran, Allah has prohibited Muslims.
0: Στο Κοράνι ο Αλλάχ έχει απαγορέψει τους μουσουλμάνους
1: from being friends and allies
0: να είναι φίλοι και σύμμαχοι
1: of such Christians and such Jews.
0: Με τέτοιους χριστιανούς και τέτοιους Εβραίους.
1: Who themselves are friends and allies.
0: Οι οποίοι οι ίδιοι από μόνοι τους είναι φίλοι και σύμμαχοι με τους σιωνιστές, και ελπίζω η Βοσνία Ερζεγοβίνη να με ακούει, γιατί στη Βοσνία Ερζεγοβίνη ήταν όταν τα έλεγε αυτά.
1: To me. Not to me, to the Quran.
0: Και να μην ακούει σε μένα, να ακούει στο Κοράνι. Απευθύνεται στους μουσουλμάνους, ξαναλέω.
1: Because the Lord God, Allah subhanahu wa ta'ala,
0: κάτι λέει για τον λόγο του Αλλάχ.
1: Has prohibited us.
0: Έχει απαγορεύσει ο λόγος του Αλλάχ.
1: From being friends and allies of that Jewish.
0: Να είμαστε φίλοι και σύμμαχοι με αυτό το συνασπισμό των παπικών, των Εβραίων και των σιωνιστών.
1: It is in the Quran, it in Surah.
0: Και είναι γραμμένο και στο Κοράνι και στη Σούρα.
1: And Turkey is a member state.
0: Και η Τουρκία παραμένει να είναι μέλος του ΝΑΤΟ.
1: So who is Erdogan fooling?
0: Τώρα, τότε ποιον κοροϊδεύει ο Ερντογάν?
1: He might be fooling you, he's not fooling the rest of us.
0: Μπορεί να κοροϊδεύει κάποιους, αλλά δεν μας κοροϊδεύει όλους.
1: He is still a part of NATO.
0: Παραμένει να είναι
1: he
0: μέλος του ΝΑΤΟ.
1: NATO's showboy.
0: Είναι το showboy, είναι ο μπροστάρης, τέλος πάντων, η βιτρίνα του ΝΑΤΟ.
1: That's what he is.
0: Αυτό είναι.
1: He doesn't represent Islam.
0: Δεν εκπροσωπεί το Ισλάμ ο Ερντογάν.
1: He represents NATO.
0: Εκπροσωπεί
1: and
0: το ΝΑΤΟ.
1: NATO took Libya.
0: Και όταν το ΝΑΤΟ κατέλαβε τη Λιβύη.
1: With that bogus jihad.
0: Με αυτή την απαράδεκτη τζιχάντ.
1: Funded by the CIA.
0: Η οποία χρηματοδοτήθηκε από τη CIA.
1: When NATO took over Libya.
0: Όταν το ΝΑΤΟ κατέλαβε τη Λιβύη.
1: Who are those who went first of all to celebrate?
0: Ποιοι πήγανε να πανηγυρίσουν εκεί?
1: The French Prime Minister went.
0: Ο Γάλλος Πρωθυπουργός πήγε.
1: Or the French President went.
0: Ο Γάλλος Πρόεδρος πήγε.
1: And the British Prime Minister
0: ο Βρετανός Πρωθυπουργός πήγε. Και αυτό δεν ήταν καθόλου, δεν προκάλεσε έκπληξη. Γιατί αυτό είναι το ΝΑΤΟ.
1: But who was the next one to go?
0: Αλλά ποιος ήταν ο επόμενος ο οποίος πήγε εκεί?
1: To Libya. To celebrate.
0: Για να γιορτάσει, να πανηγυρίσει. Ήταν ο Ερντογάν. Ήταν η Τουρκία.
1: So we are recognizing you as a traitor.
0: Οπότε για εμάς σε αναγνωρίζουμε ως προδότη.
1: You don't represent Islam.
0: Δεν εκπροσωπείς το Ισλάμ.
1: At all.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: You're in conflict with the Quran.
0: Είσαι σε αντιπαράθεση με το Κοράνι.
1: Looking forward to the day when civil war will come to Turkey.
0: Και αναμένουμε την ημέρα που θα έρθει ο εμφύλιος πόλεμος στην Τουρκία.
1: And we'll be able to drive out of Turkey. Drive.
0: και θα μπορέσουμε να φύγουμε από την Τουρκία. Και θα, να μπορέσουμε να διώξουμε από την δύναμη στην Τουρκία, στην Τουρκία αυτούς οι οποίοι σήμερα επιτρέπουν στο ΝΑΤΟ να έχουν τον έλεγχο στον Βόσπορο και σήμερα να ελέγχουν το πέρασμα στην Μεσόγειο θάλασσα. Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης έρχεται, λέει ο Ισλαμιστής Λόγιος. Δώστε βάση.
1: And Erdogan cannot stop it.
0: Και ο Ερντογάν δεν μπορεί να τη σταματήσει.
1: Because Prophet Muhammad, Allah's blessing be upon him, has prophesied it.
0: Γιατί το έχει προβλέψει ο προφήτης ο Μουχάμεντ.
1: The conquest of Constantinople will take place in the end time.
0: Ότι η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης θα συμβεί στα έσχατα χρόνια. Και βλέπετε, δεν χρησιμοποιώ τη λέξη Ισταμπούλ. Εσείς άμα θέλετε χρησιμοποιήστε τη.
1: I use the word Constantinople.
0: Εγώ χρησιμοποιώ τη λέξη Κωνσταντινούπολη.
1: That's the name of the city.
0: Αυτό είναι το όνομα της πόλης.
1: Why do I use it?
0: Γιατί το χρησιμοποιώ.
1: I'll tell you why.
0: Θα σας πω γιατί.
1: Because my prophet and your prophet,
0: γιατί ο προφήτης μας,
1: he used that name.
0: Χρησιμοποιούσε αυτό το όνομα.
1: My prophet and your prophet, he used the name Constantinople.
0: Ο προφήτης μας χρησιμοποιούσε το όνομα Κωνσταντινούπολη.
1: And therefore I have the right to use the word Constantinople.
0: Γιατί αυτό λοιπόν μου δίνει εμένα την δυνατότητα να χρησιμοποιώ τη λέξη Κωνσταντινούπολη.
1: And if you are ashamed or you are afraid to use the word Constantinople.
0: Και αν φοβάστε να χρησιμοποιήσετε τη λέξη τη λέξη Κωνσταντινούπολη,
1: you should go and hide in a closet.
0: Θα πρέπει να πάτε να κρυφτείτε σε μια ντουλάπα.
1: You have no integrity.
0: Δεν έχετε καμία αξιοπρέπεια.
1: You don't follow Muhammad at all.
0: Δεν ακολουθείτε τον
1: προφήτη.
0: Οπότε στέλνω ένα μήνυμα μέσα από αυτή τη συνέντευξη.
1: Who still look up to Turkey as a leader.
0: Σε αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι η Τουρκία είναι αρχηγός.
1: No, they're not.
0: Όχι,
1: so
0: δεν είναι.
1: They are in NATO.
0: Για όσο βρίσκονται στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αυτά είναι τα λόγια ενός συγγραφέα λόγιου κήρυκα του Ισλάμ. Και δεν με αφορά αυτά τα οποία λέει ούτε για τον Μωάμεθ, ούτε για το Κοράνι. Αυτά τα οποία μας αφορά και πρέπει να τα προσέξουμε λιγάκι είναι αυτά τα οποία λέει για την Κωνσταντινούπολη. Αλλά τι να περιμένουμε εμείς από έναν Μητσοτάκη ο οποίος στην Κωνσταντινούπολη την αναφέρει ως Ισταμπούλ. Έτσι την αναφέρει ο Μητσοτάκης. Μακάρι να έρθει ο καιρός που θα την κατακτήσουμε την Κωνσταντινούπολη. Αλλά ακούστε με λίγο. Δεν θα μου πείτε εσείς εμένα τι θα παίξω στην εκπομπή μου. Εντάξει, εσύ που μου λες εμένα αρκετά. Εντάξει, αρκετά και μούφα. Αν δεν σου αρέσει, άλλαξε το ραδιόφωνο. Το τι παίζω εγώ στην εκπομπή μου είναι δικό μου θέμα. Εντάξει. Εντάξει. Δεν έβαλα τον μουσουλμάνο Ισλαμιστή για να κάνω προσιλητισμό. Ξεκόλα λίγο. Βγάλε την μπουγάτσα από το κεφάλι σου. Το αρκετά να το πεις στο σπίτι σου, όχι σε μένα. Αρκετά. Αν δεν καταλαβαίνεις το νόημα του να ακουστεί κάτι τέτοιο, τότε δεν μπορείς να καταλάβεις τι θέλω να πω. Τι έβγαλα εγώ να κάνω διαφήμιση στο Ισλάμ. Έχω ανάγκη. Είχα κανένα γκάιλε να κάθομαι και να μεταφράζω τα λεγόμενα του μουσουλμάνου. Έχεις ακούσει πολλούς μουσουλμάνους να σου λένε ότι δεν πρέπει να λένε οι Τούρκοι την Κωνσταντινούπολη Ισταμπούλ, αλλά πρέπει να τη λένε Κωνσταντινούπολη. Αρκετά. Αρκετά εσύ. Δεν θα μου πεις εσύ εμένα τι υπάρχει και δεν υπάρχει στην Ορθοδοξία. Είμαι διαβασμένος αρκετά. Αρκετά διαβασμένος. Και έχω ανοιχτούς ορίζοντες για να μπορώ να καταλάβω τι αξίζει και τι δεν αξίζει να αναφέρω σε αυτή την εκπομπή. Αρχισυντάκτης της οποίας είμαι εγώ. Μήπως θες να σου δώσω και ακουστικό να είσαι στο αυτί μου. Να μου λες πες αυτό, πες το άλλο. Έχεις ακούσει πολλούς λόγους στους Ισλαμιστές να λένε ότι η Κωνσταντινούπολη πρέπει να λέγεται Κωνσταντινούπολη και όχι Ισλάμ. Μούφα λέει. Τι μούφα ρε. AI έβαλα. Σαν το άλλο το σκουπίδι που τον βγάζουν στα κανάλια και εξακολουθεί να λέει ότι είναι AI. Το ηχητικό στο οποίο σαπάκιαζε και έδρανε έναν άνθρωπο. Πώς καταφέρνετε κάποιοι να με βγάζετε από τα ρούχα μου ρε παιδιά δηλαδή. Απίστευτο. Πάμε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην Αθήνα σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2027 με στόχο την ανάπτυξη 2,3 και πρωτογενές πλεόνασμα 2,4 του ΑΕΠ. Το προσχέδιο επιβεβαιώνει ότι η ακρίβεια τροφοδοτεί τα υπερπλεονάσματα, ενώ η κοινωνία συσσωρεύει αδιέξοδα, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ. Με κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προειδοποιούν οι αλλοίοι της χώρας αν δεν υπάρξει ουσιαστική στήριξη, όπως τονίζουν. Παρόν στην διαμαρτυρία τους έξω από το Υπουργείο Ναυτιλίας έδωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αν δεν καταλάβει, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, η κυβέρνηση, ότι ο πρωτογενής τομέας, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλοίοι, μέλη, σοκόμοι, πρέπει να στηριχθούν γιατί μας ταΐζουν, τότε θα πεινάσουμε άπαξ διαπαντός. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε εγκαταστάσεις Βάμβακος έξω από τον Γλίνο Τρικάλων στην Οδό Καρδίτσης. 6 αποθήκες παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Στο μεταξύ, σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν και από φωτιά που ξέσπασε χθες σε οικοκυστήριο Βαμβακιού στο πλατή Αλεξάνδρειας στην Ημαθία. Σε εξέλιξη, η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την φωτιά που καίει για τρίτη ημέρα σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσας στο Σουφλί, πέρασε από την Βουλγαρία. Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να κινείται και πάλι πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκκας που συνήψαν το καλοκαίρι τρεις χώρες μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Σε δραματικούς τόνους, η τοποθέτηση της εκπροσώπου της Κομισιόν για θέματα ενέργειας αναφορικά με την απόφαση των G7 για απελευθέρωση από θεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αναμένεται πολύ δύσκολος χειμώνας όσον αφορά τις τιμές ενέργειας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος σήμερα ο καιρός, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κατά διαστήματα προβλέπονται λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 25 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά, στην Δυτική Ελλάδα τους 28 και 24 με 26 στην νησιωτική χώρα. Στην Θεσσαλονίκη λιακάδα, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 8.11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 811 η εκπομπή μας. Μαζί μας και σήμερα είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες ελληνικής αγοράς. Αν θέλετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης για να μπορέσετε να του αναθέσετε όλα σας τα κτηματομεσητικά και να εγγυηθεί ότι δεν θα παραδώσει ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων, αυτός είναι ο Γιάννης Πεσιρίδης. Περισσότεροι από 20 πιστοποιημένοι μεσίτες σε όλη την Ελλάδα, άντρες και γυναίκες, θα σπεύσουν να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. 6940-66-70-71. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Και 2310-66-21-24 είναι το τηλέφωνο το σταθερό στο οποίο απαντάνε οι συνεργάτες ή και ο ίδιος ο Γιάννης ο Πεσιρίδης. Για σπίτι λοιπόν, για ενίκιο, για αγορά, για πώληση, το ίδιο και για διαμέρισμα, το ίδιο και μεζονέτα, το ίδιο για επαγγελματικό χώρο, επαγγελματική στέγη, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Για όλη την Ελλάδα, ξαναλέω, πανελλαδική κάλυψη 6940-66-70-71. Και επειδή εμείς θέλουμε να έχετε τα πιο φθηνά, και τα πιο φθηνά θα τα βρείτε μόνο στον Focus FM, 31 ευρώ και 20 λεπτά τελική τιμή για κινητό τηλέφωνο και για σταθερό τηλέφωνο μαζί με εκατοστάρα γραμμή με οπτική ίνα, δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή κινητό τηλέφωνο 16 και 20, συνδυαστικά μαζί με το σταθερό άλλα 15, 31 ευρώ και 20 λεπτά τελική τιμή, δεν θα βρείτε πουθενά σταθερό και κινητό. Κινητό με απεριόριστο ίντερνετ, κινητό με απεριόριστες κλήσεις προς κινητά, προς σταθερά, με μηνύματα, με τηλέφωνα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση απεριόριστα και 500 λεπτά επιπλέον για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σταθερό τηλέφωνο με απεριόριστα σταθερά 400 λεπτά χρόνο σε κινητά και απεριόριστο ίντερνετ με εκατοστάρα γραμμή 100 Mbps οπτική ίνα, στα 15 ευρώ δεν θα βρείτε πουθενά. Μπορείτε να τα πάρετε και χώρια. Θα πεις, εγώ θέλω μόνο το σταθερό. Ή έχω κάνει ήδη το σταθερό στην προσφορά που είχαμε τόσο καιρό εδώ στον Focus FM. Και τώρα θέλω να κάνω και το κινητό, το είχατε και θέλετε να κάνετε και το σταθερό. Μπορείτε να τα κάνετε συνδυαστικά και να φέρετε το κινητό σας πιο φτηνά από εκεί που το πληρώνετε 18 ευρώ και 12 λεπτά, να πάει ακόμα πιο κάτω ένα 10%, να πάει στα 16 και 20. Άρα 31 ευρώ και 20 λεπτά για full πακέτο κινητής τηλεφωνίας και σταθερής με ίντερνετ, κατοστάρα γραμμή οπτική ίνα, δεν υπάρχει πουθενά αλλού, θα το βρείτε μόνο στο Focus FM και είναι μια προσφορά την οποία προσωπικά διαπραγματεύτηκα, και μάλιστα οι 20 πρώτοι που θα καλέσετε στο νούμερο που θα σας δώσω θα πάρετε και δύο πάγια δώρο, 20 πρώτοι όμως παιδιά, δεν μπορούμε να το δώσουμε για όλους αυτό, 20 πρώτοι, δύο πάγια δώρο και τη δυνατότητα να βάλετε και δεύτερο κινητό με 16 ευρώ και 20 λεπτά full πακέτο σε αυτό το πρόγραμμα, αν θέλετε, εντάξει, αλλά 20 πρώτοι θα έχετε δυνατότητα για δεύτερο κινητό και για 20 για 2 πάγια δώρο. 31 ευρώ και 20 λεπτά τελική τιμή για κινητό και για σταθερό. Τηλέφωνο που θα καλέσετε και θα τους πείτε Focus FM. Ή θα στείλετε μήνυμα. Ή καλείτε ή στέλνετε μήνυμα. Και στις δύο περιπτώσεις, μήνυμα απλό ή μήνυμα Viber. Και στις δύο περιπτώσεις, είτε λέτε Focus FM 103,6 για να ξέρουν να σας δώσουν την προσφορά, είτε γράφετε Focus FM 103,6 για να πάρετε αυτή την προσφορά. Για τα πάγια δώρο και την δεύτερη τηλεφωνική γραμμή, τηρείτε αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Οπότε μη χάνετε χρόνο. 6951-957-332. 6951-957-332 είναι το τηλέφωνο που ή καλείτε και τους λέτε Focus FM 103,6, είτε τους στέλνετε μήνυμα SMS ή Viber και γράφετε Focus FM 103,6, και σήμερα αυτή η πολύ πολύ μεγάλη προσφορά για τους φίλους ακροατές του Focus FM 103,6. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με την ένταση που ανέβασα λίγο τους τόνους λίγο νωρίτερα, να κατεβάσω λίγο τους τόνους και να πω στον αδερφό ο οποίος μου έστειλε το μήνυμα, που είναι ακροατής και μου λέει ότι εγώ τα έλεγα για τον Ισλαμιστή ότι είναι μούφα κτλ. Άκουσε με λίγο, αδερφέ μου. Όταν επιλέγω να βάλω ένα θέμα στην εκπομπή για να δημιουργήσω προβληματισμό και σκέψη, να δώσω τροφή για σκέψη, το κάνω ακριβώς γι' αυτό. Για να προβληματιστούμε. Εγώ ήθελα να ακούσετε αυτόν τον Ισλαμιστή Κήρυκα, όχι γιατί πιστεύω στον Μωάμεθ ή οτιδήποτε άλλο. Προς Θεού δηλαδή. Αλλά ήθελα να ακούσετε, όπως άκουσα και εγώ και μου φάνηκε ενδιαφέρον, γι' αυτό ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, έναν Ισλαμιστή λόγιο από αυτούς που γυρίζουν όλο τον κόσμο, να λέει ότι η πόλη μας, η βασιλεύουσα, η πόλη των πόλεων, δεν πρέπει να αποκαλείται Ινσταμπούλ. αλλά Κωνσταντινούπολη. Και ότι κάποια στιγμή θα κατακτηθεί η Κωνσταντινούπολη από τους Ορθοδόξους. Αυτό είπε αυτός ο Ισλαμιστής, ο οποίος περνάει και πριν ο Κορδέλα, μεταξύ όλων των υπολείπων που είπε, και τους παπικούς, γιατί έχουν κάνει αυτή την κολεγιά μαζί με τους Εβραίους και μαζί με τους Ιωνιστές. Έχεις ακούσει πολλούς να λένε αυτά τα πράγματα? Εδώ δεν έχουμε δικούς μας Ορθοδόξους να τα λένε ανοιχτά. Μετρημένοι είναι αυτοί οι οποίοι τολμούν να λένε αυτά τα πράγματα. Και το πιο σημαντικό όλων, αιώνια ντροπή για το Ισλάμ, είπε, η μετατροπή της Αγίας Σοφιάς στην τζαμί από τον Ερντογάν. Άρα λοιπόν δεν θέλω ούτε συγγνώμη να μου ζητήσεις, ούτε τίποτα. Ξέρω ότι δεν τα έλεγες για μένα ότι ο Ισλαμιστής είναι μούφα, αλλά όταν λες μούφα γενικώς είναι το Ισλάμ για μας τους Ορθοδόξους. Αλλά τροφή για σκέψη σου δίνω. Δηλαδή όταν έχεις τον Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη, να σου λέει την Κωνσταντινούπολη Ισταμπούλ, και βγαίνει ένας Ισλαμιστής κήρυκας, λόγιος του Ισλάμ, που γυρίζει όλο τον κόσμο και λέει, παιδιά, είναι Κωνσταντινούπολη το όνομα, γιατί έτσι την έλεγε ο Μωάμεθ. Και εμείς έχουμε πολιτικούς, εντάξει τώρα εδώ έχουμε Τσίπρα, παιδιά, έχουμε Τσίπρα. Έχουμε τον Τσίπρα ο οποίος πηγαίνει στο Άγιον Όρος. Απ' έξω έπρεπε να βγουν οι μοναχοί, καθώς πλησίαζε να πατήσει εκεί στη μονόπετρα το πόδι του, και να του φωνάζουν «Go back, Mr. Alexis». Όπως έλεγε αυτός, «Go back, Madame Merkel», θα έλεγε, αλλά δεν το είπε ποτέ. Όχι να τον αφήσουν να μας πει ότι ψέλνεις στη σημονόπετρα και ακούγεσαι στον Άδη. Εγώ πρότεινα να πάει αυτός μέχρι τον Άδη, κανονικά χέροντας, βαρκάρης, οβολός, σκουπί, μέσα από την ομίχλη κτλ. Να πάει, να πάμε εμείς σημονόπετρα να ψάλουμε, να δούμε αν ακούει. Αυτό πρότεινα εγώ. Λοιπόν, τέλος, για να πάω μην επιμένεις σε παρακαλώ πολύ. Μπορεί να μην το είπε πριν από, μετά από 6 χρόνια. Μπορεί να έχει περάσει και κανένα δίχρονο που το είπε. Δεν σου είπα ότι το είπε χτες. Ο συγκεκριμένος γυρίζει όλο τον κόσμο και αυτά που τα είπε σε μία δήλωση τον έχω βρει και σε μία. Εγώ θα κάτσω να ακούσω ολόκληρη ομιλία του για να βγάλω κάτι το οποίο ενδεχομένως να μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Έχω βρει μία ομιλία του, την κατέβασα νωρίτερα, μία μισή ώρα. Θα κάτσω να την ακούσω. Δεν χρειάζομαι αρχισυντάκτης, παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Και αν διαφωνείτε μαζί μου σε αυτά τα οποία λέω, μπορείτε να ασκήσετε κριτική, αλλά μην αμφισβητείτε ότι δίνω τροφή για σκέψη. Λοιπόν, έχω πολύ καιρό να μιλήσω με τον πατέρα Σιλιανό Καρπαθίου στον αέρα της εκπομπής και του απίφθηνα μία πρόσκληση και ευχαρίστως ο άνθρωπος αποδέχτηκε για μία ακόμα φορά την πρόσκληση που του απίφθηνα εδώ στον Focus FM 103,6 για να είναι μαζί μας και σήμερα. Πάμε να πάρουμε μία ευλογία σήμερα, τη χρειαζόμαστε. Πατέρα μου, την ευλογία σας. Καλημέρα.
1: Του κυρίου, καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Κάνετε.
0: Δόξα τω Θεώ, σας ακούω και χαίρομαι έτσι κάθε φορά που σας ακούω.
1: Αγώνας πολλής, έτσι.
0: Μόνιμα. Μόνιμα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
1: Γίνεται διαφορετικά. Έτσι.
0: Πείτε μου αλήθεια, δεν είναι σημαντικό να ακούμε έστω και από χίλιοι Ισλαμιστών ότι Κωνσταντινούπολη είναι Κωνσταντινούπολη και όχι Ισταμπούλ?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια κρίση συνειδήσεως του ίδιου. Υπάρχουν και Ισλαμιστές οι οποίοι έχουν το νου τους σταθερό στην αλήθεια. Και η αλήθεια είναι μια και μοναδική ιστορική αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία δεν αλλάζει μέσα στους αιώνες. Και μην ξεχνάτε το εξής, ότι αυτό το μεγάλο έτσι κτίσμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το σημείο αναφοράς και του Ελληνισμού, κτίστηκε από τους Βυζαντινούς. Και αυτοί το προσέλαβαν σαν δικό τους, το πήραν σαν δικό τους. Δεν είναι λοιπόν κάποια πρωτογενής, θα λέγαμε, πολιτιστική ή πολιτισμική, πολιτισμικό κτίριο των Τούρκων, αλλά τι είναι? Είναι ένα κλεμμένο κτίριο το οποίο το χρησιμοποίησαν για την λατρεία του Μωάμεθ. Με άλλα λόγια, πρέπει να σεβόμαστε την πίστη, τη θρησκευτική των άλλων, έτσι θα πρέπει και οι άλλοι να σέβονται τη δική μας την πίστη, και αυτό ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος, ότι μετετράπη σε τζαμί. Ήταν σωστό το, εν πάση περιπτώσει, ότι μετετράπει στη συνέχεια σε μουσείο. Πολύ μεγάλο λάθος το ότι το μετέτρεψε επίσης σε τζαμί. Έχουμε την ένδειξη, την απόδειξη μιας αδυναμίας να παράγουν πολιτισμό. Έτσι έρχονται και κλέβουν τα ιερά των άλλων και τα καθιστούν δικά τους ιερά. Φτιάξτε λοιπόν μόνοι σας πολιτισμό. Και αυτό δεν είναι μόνο στην Κωνσταντινούπολη. Πολύ σωστά ο Ισλαμιστής αυτός είπε ότι είναι Κωνσταντινούπολης και όχι Ισταμπούλ, δηλαδή στην πόλη. Παρά το γεγονός ότι και αυτό υποκρύπτει ακριβώς στην Κωνσταντινούπολη, έτσι. Η πόλη ήταν μία και μοναδική. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η πόλη αυτή κτίστηκε από εκείνον ο οποίος καθίδρυσε την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, την χιλιετή Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μοναδική αυτοκρατορία μέσα στους αιώνες, από όταν υπάρχει ο άνθρωπος πάνω στη γη, η οποία κράτησε 1100 χρόνια και διαμόρφωσε σε κάθε περίπτωση τον πολιτισμό όλου του κόσμου. Είναι η αυτοκρατορία εκείνη η οποία σταμάτησε τις ορδές των βαρβάρων και μπόρεσε η Δύση να αναπτυχθεί όπως αναπτύχθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πού όμως η ευγνωμοσύνη, αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Πατέρα μου, να σας ρωτήσω λίγο, γιατί τώρα πηγαίνουμε σε εκλογές σιγά σιγά, κάποια στιγμή θα κληθεί ο ελληνικός λαός να πάρει σημαντικές, σημαντικότατες αποφάσεις για το μέλλον του. Είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση την οποία βιώνουμε όλοι μας και βλέπουμε ότι για μία ακόμα φορά η Ορθοδοξία γίνεται, να το πω background, έτσι δανειζόμενος αυτόν τον αγγλικό όρο, γίνεται φόντο προεκλογικών εκστρατιών. Είδαμε μέχρι και τον άθρησκο, κατά δήλωσή του, Αλέξη Τσίπρα, να πηγαίνει στη Σιμωνόπετρα. Θα δούμε κι άλλα, και αγκαλιές και φιλιά με μητροπολίτες, με πολιτικούς. Αυτά εσείς πώς τα βλέπετε, πώς τα αντιλαμβάνεστε?
1: Πολύ αρνητικά. Την Εκκλησία τη θυμόμαστε μόνο στις επαιτίους, μόνο στις παρελάσεις, μόνο προεκλογικά. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της διακυβέρνησης της χώρας από ένα κόμμα ή από ένα ή περισσότερα κόμματα, βλέπουμε πράγματα τα οποία είναι εντελώς αντίθετα με την πίστη της, με την πίστη της Εκκλησίας μας. Και όχι μόνο με την πίστη της Εκκλησίας μας, αλλά με την φύση την ανθρώπινη. Ο κ. Πρωθυπουργός στην Αμερική που είχε πάει είπε σε μια συνέλευση ορισμένων επιχειρηματιών ότι σκοπός του είναι να αλλάξει την Ελλάδα, ως προς τι να αλλάξει την Ελλάδα. Και βέβαια η αλλαγή αυτή φαίνεται και είναι η αλλαγή εκείνη η οποία δημιουργεί αυτό το καθολικό αίσθημα, όπως προείπατε, καθολικό αίσθημα ότι κάτι δεν πάει καλά. Όχι απλά ότι δεν πάει καλά, ότι δεν μπορούν να διορθωθούν τα πράγματα. Ως εκ τούτου, χρειάζεται ένας διαχωρισμός, χρειάζεται μια μεταξύ της Εκκλησίας και του κράτους, χρειάζεται στη συνέχεια μια αποστασιοποίηση των εκκλησιαστικών αρχόντων από όλες αυτές τις παρεμβάσεις, ας το πω έτσι, της πολιτείας, αλλά και επιπλέον την παρουσία των πολιτικών αρχόντων αυτών, οι οποίοι ψήφισαν άνομα σε κάθε περίπτωση άνομα νομοσχέδια για να κρατήσουμε το κύρος της Εκκλησίας. Βέβαια, θα πρέπει να τονίσουμε το εξής εδώ. Αυτό γίνεται περισσότερο από αξιωματούχους, υψηλούς εκκλησιαστικούς αξιωματούχους, κυρίως επισκόπους κλπ. Δεν το βλέπουμε τόσο μέσα στον κλήρο, ο οποίος κρατάει ουσιαστικά την Εκκλησία, στον έγαμο κλήρο. Το βλέπουμε λοιπόν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ή θέλουν ή επιθυμούν, να το πω έτσι, κάποιες συναλλαγές με την κρατική εξουσία. Ως εκ τούτου, μιλάμε πάντα για την Αντιδικούσα Εκκλησία και όχι για το σύνολο της Εκκλησίας, έτσι. Όχι για τους εντύμους ιερείς, οι οποίοι κάνουν το έργο τους μέσα στις ενορίες τους και κρατάν την συνείδηση του λαού πραγματικά πολύ υψηλά. Κρατούν τη συνείδηση του λαού τέτοια ώστε πραγματικά ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία από την άλλη πλευρά, διότι είναι σύμφυτες σε κάθε περίπτωση, έτσι όρισε ο Θεός, αυτές οι δύο πραγματικότητες να φωτίζει τον κόσμο. Έχουμε μια κάψη αυτή τη στιγμή. Αυτή την κάψη ελπίζουμε ότι θα μπορέσει ο ελληνικός Θεός, ο ελληνικός λαός να την ανατρέψει.
0: Πατέρα μου,
1: έτσι.
0: Να σας ρωτήσω λίγο. Τις τελευταίες ημέρες γίνεται λόγος για αυτή την επιλογή να επιστρέψουμε στους Βουλγάρους έναν διακαή τους πόθο, τα λείψανα του Σαμουήλ, που ουσιαστικά για αυτούς είναι κάτι πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Σαν αντάλλαγμα πήραμε κάποια λείψανα κι εμείς από τα χιλιάδες τα οποία έχουν κλέψει. Κάποιοι το παρουσιάζουν με πρωτοβουλία της κυρίας Μενδώνης, του Υπουργείου Πολιτισμού βεβαίως, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Αλλά εδώ πέρα έχουν ξεσηκωθεί αρκετοί ρασοφόροι, κάνοντας λόγο για μια πρωτοβουλία η οποία μάλλον δεν είναι προς όφελός μας. Εσείς τι λέτε?
1: Δεν είναι μόνο αρκετοί ρασοφόροι, είναι ο κοιμηθής μακαριστός Μητροπολίτης Δράμας, είναι ο σημερινός Μητροπολίτης Δράμας επίσης, και άλλοι Μητροπολίτες της Βορείου κυρίως Ελλάδος, οι οποίοι σου λένε ότι υπάρχει αντιστοίχηση στο ένα και στο άλλο. Με άλλα λόγια, ναι, ξέρουμε ότι ο Τσάρος Σιμεών είναι αυτός ο οποίος σύνδεσε ουσιαστικά το μεγάλο βουλγαρικό κράτος. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Περίπου ο Τσάρος έζησε το 997 με το 1014 και τα λείψανά του βρέθηκαν από Έλληνα αρχαιολόγο, ξέρετε, τον Μουτσόπουλο, τον Νικόλαο, στις ανασκαφές βασιλικής του Αγίου Χιλίου στη Μικρή Πρέσπα. Έτσι λοιπόν επέστρεψε, προχώρησε η Βουλγαρία στην παράδοση σημαντικών εκκλησιαστικών κοιμηλίων που διεκδικούσε η Ελλάδα, όπως από τις μονές των Σερών και τις 20 Φινήσεις. Μάλιστα είναι τραγικό όταν πας στην Σιφήνισσα να βλέπεις τις φωτογραφίες, τις οποίες έχουν αναρτήσει μεγάλες φωτογραφίες έξω από το μοναστήρι όλων των πλαπέντων ιστορικών στοιχείων.
0: Yeah.
1: Αλλά για να κεντρίζουν το ενδιαφέρον όλων ότι αυτά είναι κλεμμένα.
0: Είναι κάτι σαν τα μάρμαρα του Παρθενώνα, πατέρα μου, έτσι. Είναι τέτοια, αυτή είναι η συνθήκη. Κλεμμένα, ελληνικά, κοιμήλια.
1: Ας πάρω δικά τους, είναι δικός τους, είναι ο Σιμεών ο πρώτος, ο τσάρος, το πω έτσι, τον αυτοκράτορας των Βουλγάρων. Θα μας επιστρέψουν όλα αυτά. Τώρα το να επιστρέψουν 40 και μόνον κυνήγια, ελάχιστος, 40 κυνήγια από σε πρώτο χρόνο, είχα ακούσει ότι είναι γύρω στα 1000 τόσα, και επίσης ότι έχουμε άλλα 400 χειρόγραφα. Εχθές άκουγα ότι είναι πολύ περισσότερα αυτά τα οποία έχουν οι Βούλγαροι κλέψει από την ελληνική επικράτεια και βεβαίως από την Μακεδονία μας, και τα έχουν μεταφέρει στη Βουλγαρία. Για ποιο λόγο δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, αφού δεν είναι δικά τους και πάλι, γιατί κρύβονται πίσω από έναν άλλο πολιτισμό και γιατί δεν τα πάνε στην πατρική τους, θα έλεγα, στέγη, ούτως ώστε ο κόσμος να βλέπει τον πολιτισμό, να βλέπει την βαθιά πίστη των ανθρώπων. Άλλωστε, η Κωσιφήνισσα είναι από μόνο του ένα θαυμάσιο μοναστήρι στην περιοχή εκεί της Δράμας, και να γίνει σε κάθε περίπτωση ένα κέντρο όχι μόνο πνευματικής δυνάμεις, αλλά και πολιτισμού. Είναι τραγικό, δηλαδή, αυτό το γεγονός ότι έρχονται στην Ελλάδα, κλέβουν, τα εγκαθιστούν στην όποια χώρα τους και στη συνέχεια αντιπινακίου φαγής τους επιστρέφουμε αυτό το οποίο θέλουν, αλλά δεν μας επιστρέφουν αυτά τα οποία είναι καθαρά δικά μας. Δικός τους Τσάρα Σαμουήλ, τον πάρουν. Δικά μας όμως όλα αυτά τα κλαπέτα, γιατί δεν τα φέρουν πίσω? Το ίδιο σε κάθε περίπτωση το οποίο συμβαίνει και με τα εγγύμια μάρμαρα, αλλά και...
0: Του Παρθενώνα, μην τα λέμε Ελγίνια, πατέρα μου, γιατί δεν είναι το σωστό.
1: Πολύ σωστά, για να... τον Παρθενώνα ακριβώς, να μην τα λέμε Ελγίνια, μάρμαρα. Πολύ σωστά. Το επισημαίνετε, το είπα και μόνο για να γίνει κατανοητό από έτσι, τους έτσι, ακροατές έτσι, από ορισμένους. Βεβαίως, τα μάρμαρα του Παρθενώνα, ακόμα και στο Λούβρο. Πόσα και πόσα έχουν. Το Λούβρο ουσιαστικά τι είναι? Ελλάδα και Αίγυπτος.
0: Λοιπόν, επειδή θέλω να σας θέσω και άλλα ερωτήματα, θα μου δώσετε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, πατέρα μου, για να είμαστε συνεπείς με τον χρόνο. Θα σας ξανακαλέσουμε σε λίγο, να μην περιμένετε στη γραμμή, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα. Ζητάνε να κάνετε μια τοποθέτηση για την υπόθεση με την ψηφιακή ταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό. Τα έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά σφίγγει πλέον ο κλοίος, ξέρετε, και πλέον και στο δημόσιο πολλές υπηρεσίες το έχουν ως προαπαιτούμενο. Δηλαδή, πας να κάνεις ανανέωση στοιχείων και, σου λέει, βάλε, λέει, τον προσωπικό σου αριθμό. Δεν έχω, ρε φίλε. Όχι, έχεις, λέει. Δεν τον αναγνωρίζω. Όχι, έχεις, θα τον βάλεις. Βάλε τη νέα σου ψηφιακή ταυτότητα. Εδώ έχω κάνει θέμα. Στα σχολεία απειλούνται παιδιά και γονείς ότι δεν θα μπορούν να πάρουν μέρος στις πανελλαδικές. Θέλουμε να σας ακούσουμε για αυτό το θέμα, αλλά κάντε λίγο υπομονή. Σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί, εντάξει?
1: Ας καλά, βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να είμαστε συνεπείς, πάμε να πάρουμε τώρα το διάλειμμα, αφού πρώτα σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Energas Group. Η Energas Group είναι η νούμερο ένα επιλογή μας σε εγκατάσταση λέβητα φυσικού αερίου. Οπότε πηγαίνουμε κατευθείαν στην Energas Group με πολύ καλές τιμές, με τη δυνατότητα να αποπληρώσουμε με δόσεις, που είναι πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε με την Energas Group να μας κάνει δωρεάν αυτοψία του ακινήτου μας και να αναλάβει δωρεάν όλη τη γραφειοκρατική διαδικασία. Και γι' αυτό λοιπόν, όλοι όσοι θέλετε να βάλετε λέβητα φυσικού αερίου, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Energas Group σε δύο καταστήματα, ένα στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και ένα στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα της Καλαμαριάς 2310-486-684, 2310-486-684 και 2392-400-400 το κατάστημα στην Περαία. 2392-400-400 Energas Group. Γιατί συμφέρει. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε αφήσει στη μέση μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον πατέρα Σιλιανό Καρπαθίου, αλλά θα μου επιτρέψετε τώρα να δώσω την καλημέρα μου σε έναν άνθρωπο ο οποίος εξειδικεύεται, η Unispine Ελλάς, στο να μας παίρνει τον πόνο, να μην πονάμε. Κωνσταντίνος Καζάκος. Κωνσταντίνο μου, καλησπέρα.
5: Καλημέρα κύριε Δαμιανίδη, καλημέρα σε όλους τους Focus. Να πω ότι έρχονται οι Focus.
0: Ναι, καλά
5: τακτική. Αλλά έρχονται διστακτικά, έρχονται με απορίες, έρχονται με δυσκολίες.
0: Καλά ρε, πλάκα κάνετε. Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο τώρα, Κωνσταντίνο μου. Πλάκα μας κάνετε. Δηλαδή, έχω κουραστεί να λέω ότι... Τι απορίες? Είναι δωρεάν. Τι ρωτάτε? Ρε παιδιά, έχετε τη δυνατότητα, σας παρακαλώ πολύ, τώρα θα με συγχύσετε. Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε δωρεάν μασάζ και να μην πονάτε. Να μην πονάει το γόνατο, να μην πονάει η μέση, να μην πονάει το γοφός, να μην πονάει το χέρι, το μάγουλα μα σας πονάει. Να... Δωρεάν είναι. Δωρεάν. Τι ρωτάτε. Σας έχω πει εγώ ποτέ ψέματα. Σας έχω πει ρε ψέματα. Δεν σας έχω πει. Δωρεάν θα πάτε να κάνετε. Θα κάνετε ένα τηλέφωνο που θα πάρουν, Κωνσταντίνε.
5: 2310-942-670.
0: Παίρνεις ένα τηλεφωνάκι. Κλείνεις ραντεβού για την επόμενη μέρα, πρωί ή απόγευμα, και πας και κάνεις δωρεάν μασάζ. Τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν θα σε δώσει, δεν θα σε βάλει ούτε να σου κάνει καμία λιπομέτρηση για να σε βάλει σε πρόγραμμα δυνατίσματος. Θα πας εκεί, θα ακούσεις πέντε πράγματα, να ανοίξεις το κεφάλι σου, να μάθεις πέντε πράγματα. Και θα πας να κάνεις και μασάζ θερμικό με ειδικά πετρώματα. Δεν θα σε ούτε αφέμαξη θα σε κάνει, ούτε πλασμαφέρι θα σε κάνει, ούτε θα σε κάνει τίποτα άλλο. Πάνε ένα τηλέφωνο, πάρε το ξανά το τηλέφωνο. με σύγχυσε τώρα.
5: 2310-942-670.
0: Εγώ είμαι ο τρελός και ο άλλος είναι στην ηρεμία, στην Ιρβάνα. 2310-942-670.
5: Μην μαλώνετε τους ακροατές.
0: Άσε με σε παρακαλώ πολύ τώρα, κύριε Καζάκο.
5: Ήρεμα.
0: Γιατί... Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
5: Εάν δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι γίνεται, προφανώς φταίμε εμείς που δεν εξηγήσαμε με καλό τρόπο. Εγώ προσωπικά. Προφανώς δεν εξήγησα με καλό τρόπο, με σωστό τρόπο τι γίνεται να το κατανοήσουν.
0: Ρε παιδιά, δωρεάν είναι, ρε παιδιά. Ναι. Δωρεάν, καλό θα κάνετε στον οργανισμό σας.
5: Έχουν δίκιο, γιατί λένε ποιος δίνει δωρεάν σήμερα. Λέω, εμείς δίνουμε δωρεάν και πάλι κάτι κρύβεται από πίσω. Κάτι γίνεται. Δεν κρύβεται κάτι από πίσω.
0: Στη Γιούνι Σπάνια σας στέλνω. Δεν σας στέλνω στον Άδωνη του Γεωργιάδη, παιδιά.
5: Ξαναλέω.
0: Δεν σας στέλνω σε κανένα βουλευτικό γραφείο. Πάτε να κάνετε μασάζ δωρεάν είναι. Δωρεάν είναι.
5: Είναι ο 12ος χρόνος που παρέχετε δωρεάν μασάζ. Δεν είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα, κάτι που θα πάει λίγο. Γίνεται για 12η χρονιά αυτή η διαδικασία. Είναι απολύτως δωρεάν. Μόνο δωρεάν. Χωρίς σένς. Ας το κατανοήσουν και είναι κρίμα να μην έρχονται.
0: Μάλιστα,
5: οπότε μην τους μαλώνετε. Όταν έρθει η ώρα τους θα περάσουν να έρθουν να μην πονάνε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αχ. Το νου σας δρεμάλια. Ξαναπέστε το τηλέφωνο μία φορά ακόμα.
5: 2310-942-670. Κλείνω ραντεβού για την επόμενη μέρα.
0: Διστό μου 28 στην κάτω Τούμπα είναι η Γιούνις Πάιν Ελλάς. Εξαιρετικό, ευγενικότατοι άνθρωποι. Κατατοπιστικότατοι σε αυτά τα οποία σας λένε. Και μπορείτε να το βάλετε στην καθημερινότητά σας γιατί είναι δωρεάν. Δωρεάν.
5: Δεν πονάτε δωρεάν.
0: Τι καλύτερο. Να σε καλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα.
0: Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, πάω να δώσουμε ξανά την καλημέρα μας στον πατέρα Ζανό Καρπαθίου. Πατέρα μου, καλή σας ημέρα.
6: Και πάλι. Καλημέρα σας και πάλι. Ωραία.
0: Λοιπόν, πολλά τα ερωτήματα. Επανέρχομαι στο αυτό το οποίο σας είπα πριν από το διάλειμμα, το διαφημιστικό. Σχετικά με τον προσωπικό αριθμό, την ψηφιακή ταυτότητα και όλη αυτή την πίεση την οποία δεχόμαστε και στην επαφή μας με διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες που πρέπει να συμπληρώσουμε τα στοιχεία μας, μας ζητάνε προσωπικό αριθμό και email υπάρχουν από σχολεία σε γονείς που λένε ουσιαστικά ότι απαγορεύεται να συμμετέχουν τα παιδιά τους αν δεν έχουν ψηφιακή ταυτότητα είτε στις σχολικές εκδρομές είτε ακόμα και στις πανελλαδικές εξετάσεις, πατέρα μου. Και θέλω λίγο...
6: Δυστυχώς ακούστηκε και αυτό. Ναι. Παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας αναγνωρίζει τις...
0: Δεν ακούστηκε, έχουν υπάρξει τα email, τα έχουν δημοσιοποιήσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι σε παραφιλολογία, είναι γεγονός.
6: Όχι, δεν είναι παραφιλολογία, είναι σαφές αυτό.
0: Ναι.
6: Παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας αναγνωρίζει τις λεγόμενες μπλε ταυτότητες σε βάση περιπτώσει ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο που να ταυτοποιεί το συγκεκριμένο πρόσωπο, έτσι. Δεν γίνεται ένας στραγγαλισμός της συνείδησης των ανθρώπων υποχρεωτικά να πάρουμε τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και τον προσωπικό αριθμό. Θα είναι τραγικό για την πατρίδα μας. Εγώ ήθελα να σας τονίσω τα εξής, επειδή πάντα ο κόσμος αναφέρεται στην Εκκλησία. Τι κάνει η Εκκλησία? Πράγμα το 1998, πάμε πολύ πίσω. Αλλά είναι σημαντικό το γεγονός ότι από τότε, με τον, εκείνη την εποχή, εν πάση περιπτώσει, σχετικά με τον ενιαίο αριθμό ταυτότητας και την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των πολιτών, έτσι, απάντησε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με μια εγκύκλιο, η οποία εκδόθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 1998 με αφορμή πάντα την τότε την συνθήκη Σέγγεν, έτσι. Λοιπόν, τι λέει εκεί η συνθήκη Σέγγεν, έτσι. Λοιπόν,

0: της προσωπικότητας του ανθρώπου. Έτσι έχουμε λοιπόν επιφυλάξεις, όχι επιφυλάξεις. Ουσιαστικά όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ως χριστιανοί την χρήση του κωδικού αυτού, είτε ως ταυτότητα ηλεκτρονική, είτε στη συνέχεια ως προσωπικό αριθμό. Γιατί και ο προσωπικός αριθμός ουσιαστικά είναι μια εξέλιξη των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Μην ξεχνάτε δε και το εξής, ότι είχαμε στα τελευταία χρόνια του Σιμίτη, είχαμε και την διαγραφή του θρησκεύματος από τις ταυτοτήτες μας. Έτσι, αυτά όλα συνδέονται μεταξύ τους. Και πάμε και οδεύουμε, ή εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η επιθυμία των κυρίων οι οποίοι επιθυμούν να κυριαρχούν παγκοσμίως, οδεύουμε σε μια, ας το πω έτσι, σε ένα ενιαίο σύστημα διοίκησης όλου του πλανήτου. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα, πλην όμως θα υπάρξει αίμα κάποια στιγμή και επαναστάσεις των ανθρώπων. Τώρα,
1: αυτό είναι δύσκολο, ναι.
0: Με, πώς?
1: Είναι δυσάρεστο αυτό βέβαια, άμα υπάρχει αίμα.
0: Είναι πολύ δυσάρεστο. Έχουμε λοιπόν ένα στραγγαλισμό της προσωπικής μας ζωής. Επίσης θα πρέπει και αυτό να σας το τονίσω,
1: ναι.
0: Η επιφύλαξη της Εκκλησίας της Ελλάδας το 1998 σχετικά με τον κωδικό αριθμό 666 είναι άλλη συζήτηση αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει επισημαίνει το εξής σύνολος, να μην χρησιμοποιηθεί για κανένα λόγο ο αριθμός 666 ως κωδικός αναγνώρισης ή ως βάση στα ηλεκτρονικά συστήματα των νέων ταυτοτήτων. Είναι ένα θέμα βαθιάς θρησκευτικής συνείδησης να το αποδεχτούμε ή να μην τον αποδεχτούμε. Παραβιάζουν την ηθική μας συνείδηση, την θρησκευτική μας συνείδηση. Θέλουν να μας καταστήσουν, να μας βάλουν όλους μέσα σε μια ψηφιακή φυλακή. Και οδεύουμε σε ποιο σημείο με όλα αυτά τα συστήματα. Σε αυτό το οποίο λέει η Αποκάλυψη, ότι δεν θα μπορείς να πουλάς, ούτε θα μπορείς να αγοράζεις αν δεν έχεις αυτό το σημάδι, αυτό το χάρο.
1: Θα σας πω κάτι λοιπόν. Σε αυτό το οποίο λέτε τώρα, και είναι μια προσωπική μαρτυρία, δεν θα αποκαλύψω στοιχεία, αλλά ένας φίλος με πήρε τηλέφωνο ικανοποιημένος από τη μια, αλλά προβληματισμένος από την άλλη, και μου λέει: αδελφέ μου, εγώ ασχολούμαι στο χώρο, τέλος πάντων είναι επιχειρηματίας ο άνθρωπος, όχι κάτι μεγάλο, ένας απλός μικρομεσαίος επιχειρηματίας. Και προσπαθώ να μεγαλώσω την επιχείρησή μου. Και σε αυτή την υπόθεση πρέπει να καταφέρουμε να μπούμε σε διάφορα μαγαζιά διαδικτυακά, σε πλατφόρμες διαδικτυακές, μάλιστα. Μου λέει, Στέφανε, λέει, τα κατάφερα μετά από πολύ κόπο και μπήκα σε μια πλατφόρμα, μεγάλη πλατφόρμα τέλος πάντων και διεθνή πλατφόρμα, για να μπορώ να ξεπεράσω τα στενά όρια της Ελλάδας και να μπορεί ο κόσμος από όλο τον κόσμο να παραγγείλει από τα προϊόντα μου. Μάλιστα, του λέω. Συγχαρητήρια, του λέω. Αλλά, μου λέει, τι αλλά. Δεν θα μπορούσα να το είχα κάνει, λέει, αν δεν είχα την καινούργια ταυτότητα. Ήταν υποχρεωτικό.
0: Είναι σαφές, και εγώ έχω παράδειγμα.
1: Είναι αυτό που λέτε.
0: Και
1: αυτό
0: όχι
1: που λέτε.
0: Μόνο την καινούργια ταυτότητα. Έχω παράδειγμα ανθρώπου, ο οποίος, στον οποίο ζήτησαν προσωπικό αριθμό. Και για λόγους επαγγελματικούς τουλάχιστον, όπως μου είπε, αναγκάστηκε να πάρει το προσωπικό αριθμό για να μπορέσει να προχωρήσει στη διαδικασία εκείνη την επαγγελματική ή την προσωπική.
1: Του ζούσαμε αυτούς τους εκβιασμούς, πατέρα μου, πολλοίς κόσμος εκβιάστηκε για να εμβολιαστεί. Έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά. Δηλαδή είναι αυτοί οι εκβιασμοί.
0: Ήταν ένα μεγάλο, σε κάθε περίπτωση, ήταν μια μεγάλη δοκιμία αυτή με το θέμα του εμβολιασμού. Εχθές πάλι έβλεπα τα τεράστια προβλήματα τα οποία δημιουργούν από έρευνες οι οποίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας, τα μεγάλα προβλήματα, τα ψυχολογικά προβλήματα, επειδή με ενδιαφέρει περισσότερο αυτό, και όχι μόνο τα ψυχολογικά, τα οποία πλέον από συγκριτικές μελέτες, έστω στατιστικά, εξάγονται και αποδεικνύουν τα ψυχικά και σωματικά προβλήματα τα οποία έχουμε από τα εμβόλια. Έχουμε από αυτήν την πιεστική, τη δυναστική, ας πούμε, επίθεση την οποία έκανε η πολιτεία τότε, και όχι μόνο η πολιτεία, στον κόσμο ολόκληρο οπωσδήποτε, για να πάρουμε μέσα μας αυτό το πόλι, αυτή την τοξική ακίδα. Και γι' αυτό δεν βλέπει κανείς να έρχονται, όπως κάθε βράδυ είχαμε ενημέρωση. Βλέπετε κάποια ενημέρωση

0: τι συμβαίνει.
1: Όχι,
0: τη στιγμή κατά την οποία κουχλάζει η έρευνα σε ολόκληρο τον κόσμο για τα αποτελέσματα. Αυτή όμως σε πλήση σιωπή. Λοιπόν, τι γίνεται μέσα στην περίοδο, μέσα στους χρόνους της πληροφόρησης. Και η πληροφόρηση ακόμη, έτσι, συρρυκνώνεται για να μας οδηγήσουν εκεί που θέλουν να μας οδηγήσουν και όπως διάβαζα κάπου, και είναι πάρα πολύ σωστό, το είχε πει μάλιστα και ο Ινδός, ο Γερμανός, θυμίστε μου το όνομά του, τον οποίο πολλές φορές...
1: Γερμανο-Ταϊλανδός.
0: Γερμανο-Ταϊλανδός ακριβώς, ότι όλα αυτά τα πράγματα, μάλιστα έτσι είχε καταλήξει στην ομιλία του στο Σύνταγμα, πριν 2-3 χρόνια πόσο ήταν, ότι όλα αυτά είναι σατανικά. Μόνο ο διάφορος θέλει τους ανθρώπους να τους εγκλωβίζει και να τους στερήσει την προσωπική τους ελευθερία, το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, αυτό, προς αυτό το αποτέλεσμα οδεύουμε. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Αντίσταση. Εμείς οι οποίοι μπορούμε να την κάνουμε αντίσταση, η μεγάλη, η μεγαλύτερη, όχι τα παιδιά μας, εμείς που μπορούμε να κάνουμε την αντίσταση, την κάνουμε. Κανένας στην ηλεκτρονική ταυτότητα, κανένας στον προσωπικό αριθμό. Να δούμε πώς θα δουλέψει το σύστημα. Θα μου πείτε, έχει κόστος.
1: Έχει κόστος, πατέρα
0: μου. Έτσι. Και προσωπικά, αλλά και να το διευρύνω.
1: Για να σας το πάω κι άλλο, το ευαίσθητο σημείο μας είναι τα παιδιά. Εκείνη το ευαίσθητο σημείο.
0: Πάρα πολύ. Και εκεί πατάνε.
1: Γιατί άντε, εγώ σκασίλα μου, δεν με νοιάζει. Ξέρω εγώ κάποιο ο οποίο είναι ενήλικα και έχει πάρει τι αποφάσει του. Αν χρειαστεί που λέει ο λόγο, θα πάω. Αλλά τα παιδιά τα οποία ξεκινάνε τη ζωή του τώρα και του βλέπουν ότι με το καλημέρα του βάζουν ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσει αυτό το.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να ξέρουμε ότι όλα ξεπερνούνται στη ζωή. Πρέπει να τσαχδοροκίσουμε με την πίστη. Πρέπει να δείξουμε ότι αυτές οι πρακτικές, οι παγκόσμιες πρακτικές, δυστυχώς γίναμε το πιλωτικό πρόγραμμα, θα πω έτσι, της Ευρώπης και του κόσμου εμείς οι Έλληνες, θα πρέπει να τα θαρροκίσουμε και στην πίστη και να τους ενθυσίσουμε, όπως και στην τουρκοκρατία. Δεν μεγιστοποιώ το πρόβλημα, είναι μεγιστοποιημένο από τη φύση του, να κρατήσουν μέσα τους αυτή την αγάπη στον Χριστό, στην Εκκλησία, στην πατρίδα μας και να μάθουν να είναι πάντα ελεύθεροι. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο, κύριε Δαμιανίδη.
1: Σωστό.
0: Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή. Καλάβετε. Άρα, ως πολίτες, ας προσέξουμε. Μέσα σε ένα χρόνο, περιμένουμε. Τι θα μας πούν τα κόμματα. Μέσα σε ένα χρόνο έρχονται εκλογές. Ας ρίξουμε εκεί που πρέπει την ψήφο μας. Έχουμε τεράστια ευθύνη.
1: Για μένα, πατέρα μου, το έχω πει και άλλες φορές, υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Περιμένω από αυτόν ο οποίος θα μου ζητήσει την ψήφο να πει ότι εγώ αύριο που θα βγω, γιατί κάποια πράγματα στην Ελλάδα αλλάζουν πολύ δύσκολα, όπως είναι για παράδειγμα το δημογραφικό, το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, όπως είναι για παράδειγμα, ο πρωτογενής τομέας, έχουν ζητήματα η οικονομία, η ακρίβεια. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία αλλάζουν πολύ αργά και πρέπει να έχεις και πρόγραμμα, πρέπει να το τηρήσεις απαρέγκλητα κτλ. Αλλά το ζήτημα του προσωπικού αριθμού, της ψηφιακής ταυτότητας, του γάμου των ομοφυλόφιλων είναι πραγματικά ένας νόμος και ένα άρθρο. Το αλλάζω. Τέλος.
0: Έτσι.
1: Τέλος. Αυτό εγώ έχω την απέτηση από τον άνθρωπο που θα μου πει ψήφισέ με, να μου το ξεκαθαρίσει, να πάρει την ευθύνη των λεγόμενων του και να το κάνει πράξη αν του δώσω την εντολή.
0: Αυτό πρέπει να το ζητήσουμε με έντονο τρόπο και αυτό οπωσδήποτε το ζητάει κανείς, όχι μόνο με την προσωπική του ψήφο αλλά και με την πίεση την οποία θα ασκήσετε εσείς στην πολιτεία, στα κόμματα και ούτω καθεξής, διότι εσείς εκφράζετε τη φωνή του λαού, τη συλλογική φωνή του λαού.
1: Μακάρι.
0: Έτσι.
1: Εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Και εσείς πρέπει από δίπλα να προσπαθείτε κι εσείς, ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Θα ήταν πολύ καλύτερη η Ελλάδα μας, πατέρα μου, αν ο καθένας από το δικό του μετερίζει στη δουλειά που κάνει, θα μπορούσε να κάνει το τέλειο. Ή έστω να προσπαθεί για το τέλειο.
0: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Αυτό.
0: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε και συμβουλεύουμε τους ανθρώπους, γιατί αυτό, όπως είπαμε προηγουμένως, έχει και διάσταση θρησκευτική, να τους αποτρέπουμε από την ψηφιακή αυτή φυλακή, τόσο με τις ηλεκτρονικές όσο και με τον προσωπικό αριθμό.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, πατέρα μου, την ευλογία σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
1: Αγώνας, παιδιά. Αγώνας διαρκείας. Αλλιώς δεν γίνεται. Αλλιώς δεν γίνεται. Και το πρόβλημα σας λέω ποιο είναι. Άντε, εγώ θα απομονωθώ. Θα πάω εκεί στη Χαλκιδική. Θα είμαι εκεί στο σπιτάκι μου. Θα έχω εκεί το βαρκάκι μου. Θα μπορώ να ταΐσω τη γυναίκα μου. Έλα, πες μου λίγο τώρα τα παιδιά. Έλα τώρα πες τα παιδιά, τα οποία έχουν μπροστά τους τη ζωή τους. Ή θα πρέπει να τα απομονώσω σε συνθήκες παλιοχριστιανού, ή θα πρέπει να κάνω κάτι προκειμένου να αλλάξει η πολιτική κατάσταση και να έρθει ένας ο οποίος την επομένη των εκλογών θα πάρει μπροστά του ένα νόμο και θα πει: καταργώ τον προσωπικό αριθμό, καταργώ την ψηφιακή ταυτότητα, έστω την υποχρεωτικότητα να μπορούν να ισχύουν και οι παλιές ταυτότητες αυτούς οι οποίοι τις κράτησαν. Ούτως ή άλλως είναι ένα έγγραφο το οποίο μας πιστοποιεί. Τελειώνω με το γάμο των ομοφυλόφιλων. Τελειώνω. Το διαγράφω. Σκίζω την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών που ο Σαμαράς μας την είπε φιάσκο. Τη σκίζω. Θέτω όρια. Θέτω κόκκινες γραμμές. Εγώ σας έχω πει καμία τριανταριά που έχω εγώ προσωπικά πηγαίνοντας για τις εκλογές, για την κάλπη. Έχω 30 κόκκινες γραμμές. Εάν μία από αυτές παραβιάζεται, δεν συμφωνώ με αυτόν ο οποίος μου προτείνει να τον ψηφίσω. Απλά τα πράγματα. Για μένα. Τώρα εσείς μπορεί να έχετε μεγαλύτερο λάστιχο. Το λάστιχό σας να τεντώνει περισσότερο. Το δικό μου είναι κοντό. Έχω κοντό λάστιχο. Δεν τεντώνει. Είναι σαν το νήμα που χρησιμοποιούμε στο ψάρεμα. Δεν έχει ελαστικότητα. Γι' αυτό μου αρέσει να ψαρεύω με νήμα. Για να νιώθω κατευθείαν την αντίδραση του ψαριού. Γιατί κάποιοι ψαρεύουν με μπετονιά. Η μπετονιά, όσο περισσότερη μπετονιά αφήσεις, έχει μεγαλύτερη ελαστικότητα. Δεν το νιώθεις κατευθείαν. Ενώ ψαρεύεις με το νήμα. Τάκ, κατευθείαν το νιώθεις. Δεν έχει ελαστικότητα. Άλλος του αρέσει να ψαρεύει με ελαστιχάκι. Εντάξει. Εγώ δεν έχω τέτοιου είδους ανοχές. Δεν μπορώ να μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι μου το παίζουν πατριώτες, αλλά δεν μιλάνε για την πράσινη απάτη. Δεν μπορώ να μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι θυμήθηκαν τώρα. Άκουγα τον Κασιδιάρη να μου λέει για τις υποχρεωτικότητες των εμβολίων. Βρε γελί, εξευτιλισμένε Κασιδιάρη. Φακόφρε, που θα μου πεις εσύ για τα εμβόλια. Πού ήσουν, ρε μαγκάκο. Αλλά κι άλλα ήξερες να λες από τις τηλεκάρτες και τα τηλέφωνα όταν ήσουν εκεί στο. Ως αδελφή νοσοκόμα στη φυλακή μέσα, στο δωμοκό που ήσουν. Ήξερες να στέλνεις μηνύματα έξω και να λες τα δικά σου. Πού ήσουν τότε με τα εμβόλια. Και να σε ρωτήσω λίγο κάτι, ρε Λιάκουρα, που σου αρέσει ο Γονίδης που μετακινεί με τα χέρια του χαρτιά και πιστεύει σε εσωγήινους και όχι εξωγήινους. Να σε ρωτήσω, είσαι εμβολιασμένος. Ωραία, ρωτάω τον Κασιδιάρη να μου απαντήσει. Είναι εμβολιασμένος. Γιατί τον άκουσα να ψελίζει κάτι για την υποχρεωτικότητα των εμβολίων. Ότι λέει τη στήριξε, λέει ο Βελόπουλος. Βρε γελίο υποκείμενο. Άμα δεν ήταν ο Βελόπουλος να πει πέντε πράγματα σωστά εκεί μέσα, η μεσαιωνική υγειονομική χούντα θα ήταν τρεις χειρότεροι. Λιάκουρα. Και να του το πείτε αυτό. Πού θα μου μιλήσει εμένα για την υποχρεωτικότητα ο Λιάκουρας, που το στοματάκι του δεν το άνοιξε. Πού μου βγαίνει τώρα μετά Χριστόν προφήτης. Ρεούστ! Λοιπόν, πάω να δώσω την καλημέρα μου στον Ανδρέα Μεϊμάρη. Ουστ Κασιδιάρης, μπαίνει ο Ανδρέας. Κάρτα υγείας Ευκλάμπ, κυρίες και κύριοι.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντρέα. Ειρήνη μην.
3: Χαλκιδική θα έρθω κι εγώ, ε. Ένα κρεβάτι δεν έχεις.
1: Δύο, ρε. Τρία, πέντε.
3: Και το Great έχω τη νονού.
1: Έχουμε και αντίσκηνα εκεί, μην ανησυχείς. Είμαστε κομπλέ εκεί πέρα.
3: Κοίταξε.
1: Για τα βουνά μας λέμε.
3: Ο καθένας κρίνεται με τις πράξεις του και τα λόγια του.
1: Ναι.
3: Τα βλέπεις εσύ καθημερινά, τα ζεις από το ρεπορτάζ που κάνεις. Εσύ καλά κάνεις και ψαρεύεις με νήμα. Άλλοι ψαρεύουν ανθρώπινες ψυχές και μυαλά, τάζοντας παραμύθια, τάζοντας. Δηλαδή σε βλέπω, σε έχω πιάσει, επαπτοφόρο. Και μου λες θα αλλάξω.
1: Μία, δύο, τρεις, πέντε, πόσες φορές
3: δεν αλλάζει ο λύκος, παιδιά.
1: Δεν είναι αγάπη με αυτό που νομίζεις, δεν γίνεται.
3: Και το κομμάτι, ναι, υγείας ειδικά σου λέει, θα στο, πού θα στο.
1: Ναι, ναι.
3: 30, 40, 50, όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, τα θέματα υγείας σε δημόσια νοσοκομεία πήγαινε σε ένα επίγον περιστατικό και έλεγες, μήπως να μην πάω. Μήπως να αυτοϊαστώ, να γίνω καλά μόνος μου. Γιατί η ταλαιπωρία είναι αβάσταχτη. Εμείς, ό,τι λέμε ως κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ, αυτό το τηρούμε στον κόσμο. Δεν θα ακούσεις υπερβολές. Και υπερβολές δεν μπορώ να σου δώσω εγώ ένα Ferrari με ένα παλάτι με 150 ευρώ. Όχι. Ψέματα εμείς δεν λέμε στον κόσμο. Αλλά τι προσφέρουμε. Ποιοτικές παροχές υγείας με αξιοπρέπεια, με αληθοφάνεια, χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό, με πλήρη κάλυψη πανελλαδικά. Θα πας αξιοπρεπέστατα όσες φορές και αν χρειαστείς σε κλινική και θα σε δει ιατρός δωρεάν. Θα χρειαστείς ιδιωτικό ασθενοφόρο σε περίπτωση που κάτι σοβαρό σου συμβαίνει και την εισαγωγή, θα το έχεις δωρεάν. Θα θες να κάνεις τις εξετάσεις σου, γιατί σήμερα υπάρχει λόγος να πάρουν οι ακροατές, γιατί δεν θα βάλουμε περιορισμό. Όλοι όσοι αποκτήσουν σήμερα την κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ, συνταγογράφηση φαρμάκων, την τρίμηνη που παίρνουν, και συνταγογράφηση εξετάσεων, δεν θα πληρώνουν ούτε τη συνταγογράφηση.
1: Α, ούτε
3: αλλά
1: τη συνταγογράφηση.
3: Ούτε. Την απορροφούμε εμείς. Αλλά και τις εξετάσεις δεν πληρώνουν ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Την απορροφούμε εμείς.
1: Α, ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Ξέρεις τι, γιατί τώρα μου στέλνει εδώ πέρα ένα μήνυμα ο φίλος ή η φίλη 648 και μου λέει για έναν υπέρηχο με συμμετοχή 1,24, εγώ πλήρωσα λέει 4,24. Ως ιδεολογία μου έδειξαν λέει μια υπηρεσιακή εγκύκλιο.
3: Και για,
1: δηλαδή ακόμα
3: με, με την κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ δεν πληρώνεις. Το απορροφούμε εμείς. Πληρώνεις μόνο, γιατί εμείς δεν θέλουμε να ακριβολογούμε, τα 2 ευρώ του υπερεοπή που έχουν αναγκάσει τα διαγνωστικά να τα παίρνουν. Εκτός από τα 2 ευρώ δεν πληρώνεις τίποτα άλλο. Ό,τι λέμε το εννοούμε και το δίνουμε και γραπτός. Ακόμα και σε επεμβάσεις και νοσηλεία έκπτωση ως 50% και όλες οι ειδικότητες ιατρών. Πάνω απ' όλα είναι η ταχύτητα, η αμεσότητα, η 24ωρη γραμμή μαστική χρέωση που σε κατευθύνει και σου δίνει λύση άμεσα εκείνη τη στιγμή. Δεν μιλάς με ρομπότ, μιλάς με άνθρωπο. Και σου λέει πού θα πας, τι θα κάνεις, πώς θα το διαχειριστείς το θέμα. Τα χάνεις εκείνη την ώρα. Όχι μόνο εγώ έτσι, όλος ο κόσμος. Υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό να σε κατευθύνει και να σου δίνει την κατάλληλη λύση. Και 23, 13, 253, 333.
1: Δώσε καλή προσφορά. Πάμε.
3: Όλοι όσοι τηλεφωνήσουν σήμερα με όλα αυτά που είπα, θα πάρουν και τις κάρτες του ΕΦΚΛΑΠ με δωρεάν συνταγογράφηση φαρμάκων, δωρεάν συνταγογράφηση για όλο το χρόνο, δωρεάν συνταγογράφηση εξετάσεων, όσες φορές και χρειαστούν, 4 άτομα, 150 ευρώ για ένα χρόνο και δωρεάν επί 2 φορές τους καθαρισμούς δοντιών. Θέλω να τα βάλετε κάτω συγκεντρωτικά, αν δείτε το όφελος. Ανοιχτές γραμμές από τώρα, 23, 13, 253, 333. Και φυσικά ό,τι καινούργιο προνομίο μπαίνουν, το διεκδικούν και το έχουν τα μέλη του ΕΦΚΛΑΠ, έστω και παλαιότερα. Οι γραμμές ανοιχτές, η προσφορά μεγάλη για 4 άτομα, 150 ευρώ για ένα χρόνο, είναι 33 μόνο, ευρώ το χρόνο στο άτομο.
1: Μόνο τους 2 καθαρισμούς που δικαιούστε να κάνετε μέσα στον χρόνο, τελειώσαμε. Μόνο
3: αυτά είναι 100 ευρώ ένα άτομο.
1: Ναι,
3: τόσο απλά.
1: Μόνο αυτά είσαι κερδισμένος. 100 ευρώ το άτομο είναι 2 καθαρισμοί, και να μην είναι 100, να είναι 80. Αλλά ναι, με 100 θα σου πω εγώ, βάλε 90 να τα βρούμε στη μέση. Μόνο αυτό.
3: Ακρία συνάμαστε, αλλά ο κλέφτης και η υγεία ώρες δεν έχουν.
1: Και επίσης, επειδή έβαζα το πρωί και έβαλα το ηχητικό που πέρανε στο, στο τηλέφωνο στο Παπαγεωργίου για να κλείσουν ένα ραντεβού και τους λένε 1,83 να κλείσει και το τηλέφωνο έκλεινε. Δηλαδή ξανά και ξανά και ξανά. Η επικοινωνία
3: αστική
1: με την κάρτα.
3: Χρέωση.
1: Είναι αστική χρέωση, να ξέρετε.
3: Αστική χρέωση, δεν χρεώνεστε τίποτα.
1: Το 2313 253 333 είναι αστική χρέωση. Αστική χρέωση. Δεν χρεώνεται
3: αυτό ακριβώς.
1: Τέσσερα
3: άτομα, ένα χρόνο 150, είμαστε πάντα δίπλα στους ακροατές του Focus FM, πόσο παραπάνω στην εκπομπή σου Στέφανο Δαμιανίδη και πόσο παραπάνω που θα μου έχεις και στρώμα στη Χαλκιδική.
1: Πλάκα κάνεις. Στρώμα, Ευάερο, Ευήλιο, μην το συζητάς. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
1: Εμείς εκεί στην Καλλιδική είμαστε, το σπίτι είναι καταδρομικό. Ναι, είναι μικρό, 50 τετραγωνικά είναι, αλλά μέσα το έχουμε, έχει κάτι να σας πω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 κρεβάτια. Σε 50 τετραγωνικά μέσα. Και άπλε το χώρο να βγάλεις έξω ό,τι θες. Αντίσκηνα, αυτά, φέρε τροχόσφυτο εκεί, θα το κάνω κανονικά. Ναι, εκεί θα γίνει, φάρμα των ζώων. Η βάρκα παραδίπλα και γιούρια μέσα, ψαροντούφεκα, αυτά, τα, φουλ, φουλ σου λέω. Ψυχία, ε? Δεν έχουμε ΔΕΗ. Φωτοβολταϊκά. Το έχει κάνει, το έφτιαξε ο μπαμπάς, το Μακαρίτης, το σύστημα. Αφού δεν βάλαμε φωτιά το δάσος εκεί πέρα πάλι καλά, τώρα το πήρε μετά το θάνατο του μπαμπά, το πήρε ο μικρός και το έφτιαξε ο Γιάννης. Ναι, το είδε συνεχιστής. Λέω, αγόρι μου, καλό. Εγώ θα έρχομαι ούτως ή άλλως πηγαίνω μία φορά το χρόνο, δύο. Τόσο. Παραπάνω δεν πηγαίνω. Λοιπόν, η βάρκα μου να φανταστείς είναι εκεί, την πρόσεχε ο πατέρας μου. Έχει βγάλει μέχρι και. Πώς το λένε, φυτά πάνω. Φυτάρε, φύτρωσαν λουλούδια πάνω στη βάρκα. Τέλος πάντων. Γεια σου, μάνα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων Δέσποινα Μποτίτση και επιστρέφω σε λίγο για να δούμε λίγο και ένα θέμα με τους θεολόγους και μετά θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Υπάρχουν διαμαρτυρία. Οι θεολόγοι μας ζητάνε τη βοήθεια. Την βοήθεια μου ζήτησαν να γνωστοποιήσουν την διαμαρτυρία που έχουν. Ζητάνε πράγματα από το Υπουργείο. Το Υπουργείο στην κοσμάρα του. Και εμείς εδώ θα ενώσουμε τη φωνή μας μαζί τους. Σε λίγο, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, επιστρέφω και θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται εκ νέου ανωδικά, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι το επίπεδο των 100 δολαρίων ένα βαρέλι. Την ίδια ώρα οι Χούθοι εξαπολύουν νέες επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία. Ενεργοποιείται η λεγόμενη συμμαχία της Μέκκας, Τουρκία και Πακιστάν αποστέλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία. Αυξάνεται η ανησυχία για την κατάσταση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου. Ήδη έχουν αντληθεί περισσότερα από ένα δις βαρέλια από τα διαθέσιμα αποθέματα σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το έλλειμμα στην προσφορά. Σύμφωνα με τον επικεφαλής Αράμκο, η πλήρης αναπλήρωση των αποθεμάτων ενδέχεται να χρειαστεί έστω και 2 χρόνια. Εν μέσω προεκλογικής περίοδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αφορολόγητο δίζελ για όλους τους Αμερικανούς. Στην Αθήνα σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο. Εάν η επίσκεψη Ρούμπιο έχει τα αποτελέσματα που είχε και η επίσκεψη Μακρόν, για την οποία αγοράσαμε οπλικά συστήματα από τη Γαλλία και δήθεν κάναμε αμυντική συμφωνία με το Παρίσι, ενώ ταυτόχρονα ο Μακρόν δίνει μετέωση στην Τουρκία, θα είναι μια ακόμη αποτυχία από τις πολλές που η ανίκανη κυβέρνηση βαφτίζει εθνικές νίκες, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2027 με στόχο την ανάπτυξη 2,3% και πρωτογενές πλεώνασμα 2,4% του ΑΕΠ. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει ότι η ακρίβεια τροφοδοτεί τα υπερπλεωνάσματα, ενώ η κοινωνία συσσωρεύει αδιέξοδα, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Εργάτης καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Πυροσβέστες τον απεγκλώβησαν, τραυματισμένο παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε εξέλιξη, η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την φωτιά που καίει σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί, η οποία πέρασε από την Βουλγαρία στην χώρα μας και επί 3 ημέρες καίει χιλιάδες στρέμματα με πεύκα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός, ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς στα υπηρετικά, 28 στη Δυτική Ελλάδα και 24 με 26 στην νησιωτική χώρα. Στην Θεσσαλονίκη λιακάδα, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
3: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
4: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Fox FM 103,6. Εσύ, όσοι έχουμε περάσει την τρίτη ώρα τη σημερινή εκπομπή, Στέφανο Ζαμιανίδη στο μικρόφωνο. Να σα πω ότι καταρχά μαζί μα και σήμερα είναι η καμπινοτεχνική. Εχθέ μιλούσα με έναν φίλο ακροατή του Fox FM 103,6, ο οποίο έκανε ανακαίνιση στο σπίτι του στην καμπινοτεχνική. Επέλεξε την καμπινοτεχνική και τη Δήμο Constructions για την ανακαίνιση και ήταν εξαιρετικά ικανοποιημένο. Μου είπε να μεταφέρω τι ευχαριστίε σε όλη την οικογένεια της καμπινοτεχνικής, γιατί ούτως ή άλλως είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Καμπινοτεχνική και Δήμου Constructions είναι η εταιρεία που μπορείτε να εμπιστευτείτε για μικρές ή μεγάλες ανακαινήσεις. Αλλά αν θέλετε να βάλετε και κάποια καμπίνα στο μπάνιο σας, είτε έχετε ντουζιέρα είτε έχετε μπανιέρα, επίσης η καμπινοτεχνική είναι ο νούμερο ένα προορισμός, επιλογή για όλους μας, με περισσότερες από 1000 τελειωμένες δουλειές, που σημαίνει 1000 και πλέον χαρούμενοι και ικανοποιημένοι απόλυτα πελάτες. Η καμπινοτεχνική αναλαμβάνει να δημιουργήσει, να φέρει σε πέρας το δικό σας όνειρο. Δεσμεύεται ότι μπορεί, και σας το λέω ότι μπορεί με βεβαιότητα, να σας παραδώσει το σπίτι σας στην καλύτερη εκδοχή που εσείς έχετε φανταστεί. Και ακόμα καλύτερο, γιατί πραγματικά οι ιδέες που κατεβάζουν εκεί στην καμπινοτεχνική είναι πραγματικά αστήρευτες. Δημήτρης Δήμου επικεφαλής, η Γεωργία είναι στο κατάστημα, στο σταθερό, το οποίο θα σας δώσω και μπορείτε να καλέσετε και να κλείσετε τώρα το ραντεβού σας για να έρθουν να κάνουν μια εκτίμηση στο χώρο σας, ανάλογα τι θέλετε, ανακαίνιση, κάποια κάγκελα γυάλινα εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, αν θέλετε να βάλετε μια καμπίνα όπως σας είπα στο μπάνιο σας. Το σταθερό λοιπόν, το κατάστημα βρίσκεται στην Πέτρου Συνδίκα 70, 2310 83 18 07, 2310 83 18 07 και το απευθείας τηλέφωνο του επικεφαλής καμπινοτεχνικής του Δημήτρη του Δήμου, ο γκουρού της ανακαίνησης, ο αρχιεπίσκοπος της καμπίνας του μπάνιου και των γυάλινων κάγκελων, 6942-012-905. Και είναι τόσο hacker που λειτουργεί και ως Viber το τηλέφωνο, για να του στείλετε φωτογραφίες ή βίντεο από το χώρο σας και να έχει μια πρώτη εικόνα. 6942-012-905. Καμπινοτεχνική, Δημήτρης Δήμου, εγγύηση. Και η Vulcom είναι σήμερα μαζί μας, η εταιρεία κατάσκοπος των παρόχων ενέργειας, με τον εξαιρετικό φίλο τον Δημήτρη τον Βούλτσιο και την Λαζαρούλα και όλη την ομάδα που έχουν φτιάξει εκεί. Και μάλιστα με ενημερώνουν από τη Vulcom ότι υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα ρεύματος το οποίο κυκλοφορεί με συμφέρουσα τιμή, που μας καλύπτει για το μισό χειμώνα, δηλαδή το τρίμηνο Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, με τιμή μονάδα στην κιλοβατόρα 0,127 ευρώ, που είναι σχετικά από τις, όχι από τις, η πιο φτηνή τιμή κιλοβατόρας, με πάγιο τα 11 ευρώ και 90 λεπτά. Άρα πάγιο 11,90 και τιμή κιλοβατόρας 0,127 είναι ένας τρόπος να τη βγάλουμε όσο το δυνατόν φθηνότερα, τουλάχιστον για το μισό χειμώνα. Καλέστε άμεσα στη Vulcom στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε επακριβώς για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και γενικά θα σας πρότεινα, ειδικά αν τα συμβόλαιά σας με τους παρόχους ενέργειας πάνε προς το τέλος τους, κάντε ένα τηλέφωνο στην Vulcom για να είστε ενημερωμένοι για τα φθηνότερα προγράμματα ρεύματος που κυκλοφορούν, αλλά και για αέριο, και για ρεύμα και για αέριο, τα φθηνότερα προγράμματα που κυκλοφορούν, αλλά και αυτά τα οποία ενδεχομένως πρόκειται να τρέξουν. Ας είστε ενημερωμένοι, γιατί όταν είσαι ενημερωμένος πληρώνεις λιγότερο. Ας μην αφήσετε τα πράγματα στην τύχη τους. Ψαχτείτε για το πιο οικονομικό, για το πιο συμφέρον πρόγραμμα ρεύματος και αερίου, και αν δεν θέλετε να το κάνετε εσείς, γιατί δεν γνωρίζετε από τις λεπτομέρειες και από τις τρικλοποδιές που μπορούν να σας βάλουν, επιλέξτε τη Vulcom. Με ένα τηλεφωνάκι μπορείτε να μιλήσετε με τους ειδικούς ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom στο 2310-208-808. 2310-208-808. Τώρα βέβαια πάντα μπορείτε να ακούτε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είναι και αυτός ενεργειακός, όχι, ο Πορτοσάλτε το είπε αυτό, που είναι ενεργειακός σύμβουλος ο Πορτοσάλτε, που ξέρει πάρα πολύ καλά πώς μπορούμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο φθηνό ρεύμα και μας προτρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο δεν το έχει φανταστεί κανείς, για να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Τι? Να κλείνουμε τους διακόπτες. Δηλαδή πραγματικά απορώ πόσο σκέφτηκε αυτό ο Πορτοσάλτε. Να κλείνουμε τους διακόπτες. Μάλιστα. Τι μαθαίνεις ρε παιδί μου αν ενημερώνεις από το Sky τι μαθαίνεις πραγματικά, είναι τρομερό. Κλείσε, λέει, τους διακόπτες. Ορισμένες φορές σπάνε το ένα ρεκόρ γελιότητας μετά το άλλο. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο το καταρρύπτουν. Όλοι αυτοί οι καθώς πρέπει δημοσιογράφοι που ενημερώνουν την κοινή γνώμη. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο τα καταρρύπτουν. Καταρρυπάς. Συγκλονιστική. Συγκλονιστική πραγματικά. Λοιπόν, θέλω λίγο τώρα να δώσω το λόγο σε δύο ανθρώπους. Δύο άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να μην είναι αδιόριστοι. Θα έπρεπε να δουλεύουν στα σχολεία μας. Είναι θεολόγοι οι δύο συνομιλητές. Ο κύριος, να ξεκινήσουμε με την κυρία, γιατί η κυρία προηγείται. Η κυρία Κυριακή Στεφανίδου. Καλή σας ημέρα, κυρία Στεφανίδου. Καλώς ήρθατε στο Focus FM.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Και να δώσω και την καλημέρα μου στον κύριο Χρήστο Αργυρόπουλο. Κύριε Αργυρόπουλο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, αδιόριστοι θεολόγοι, οι οποίοι έχουν απευθύνει ένα κάλεσμα σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Αν δεν κάνω λάθος, είναι προγραμματισμένο να γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 11 η ώρα το πρωί στο Υπουργείο Παιδείας. Η ομάδα λοιπόν των αδιόριστων θεολόγων διαμαρτύρεται, βγαίνει στον δρόμο, έχει τα αιτήματά τους. Θα τα ακούσουμε, γιατί θεωρώ ότι οι θεολόγοι είναι κάτι που λείπει από τα σχολεία σήμερα σε γενικές γραμμές και θα πρέπει κάποια στιγμή, εμείς εδώ τουλάχιστον το έχουμε κάνει αρκετές φορές, να συζητήσουμε για το χώρο που πρέπει να έχει το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία μας. Οπότε να ξεκινήσουμε, αν μου επιτρέπετε, αγαπητέ κύριε Αργυρόπουλε, με την κυρία της παρέας, την κυρία Στεφανίδου, να ακούσουμε λίγο τους λόγους για τους οποίους κατεβαίνετε στον δρόμο. Κυρία Στεφανίδου, λόγος εσάς.
1: Καταρχάς ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία και για το βήμα που μας δίνετε στην εκπομπή σας για να μεταφέρουμε τα ζητήματα του κλάδου μας όσο αφορά τους διορισμούς των θεολόγων αλλά και τις προσλήψεις των αναπληρωτών. Πρωτίστως θα ήθελα να πω δύο λόγια για την ομάδα μας. Εκπροσωπώ την κοινότητα διόριστων θεολόγων Ελλάδος. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα δίκτυο θεολόγων από όλη την Ελλάδα που αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα, του κλάδου μας, τα οποία φύγονται τα τελευταία χρόνια.
0: Πόσοι είστε, κυρία Στεφανίδου?
1: Στην κοινότητα?
0: Ναι.
1: Η κοινότητα ρυθμεί γύρω στα 600 μέλη.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να πω ότι η σχολική χρονιά φέτος δεν ξεκίνησε με καλούς ιονούς για τον κλάδο των θεολόγων. Και αυτό το δηλώνουν τα στοιχεία με τις προσλήψεις που έγιναν κατά την πρώτη φάση και την δεύτερη φάση. Και πιο συγκεκριμένα θα σας πω το εξής, ότι κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς καταγράφτηκαν 347 λειτουργικά κενά ΠΕ01 θεολόγων, δηλαδή πανελλαδικός, από τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και από αυτά καλύφθηκαν μόνο τα 128 στη γενική εκπαίδευση, 2 στην ειδική αγωγή και 8 στα δημόσια ονάσια σχολεία. Μιλάμε για 347 λειτουργικά κενά, καταγεγραμμένα επίσημα.
0: Και εσείς είστε 600 αδιόριστοι, έτσι?
1: Βεβαίως. Θα ήθελα να πω ότι στη δεύτερη φάση, η οποία διεξήχθη στις 29 Σεπτεμβρίου, απέμειναν 230 κενά, από τα οποία καλύφθηκαν μόνο τα 38. Όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για μια τραγική κατάσταση. Υπάρχει έντονη ανησυχία από τον κλάδο μας για την συνεχή υποστελέχωση και την κατάφορη αδικία προς το δικό μας κλάδο από την πλευρά του Υπουργείου. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλά κενά, πάρα πολλές ώρες, ακάλυπτα κενά που γνωρίζουμε ότι δίνονται αναθέσεις σε άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών και όχι στους θεολόγους.
0: Αυτό είναι από μόνο του μια αδικία. Κύριε Αργυρόπουλε, γιατί πιστεύετε ότι συντελείται αυτή η αδικία?
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Να έχουμε πάνω απ' όλα να βασιστώ τη θεσινή γιορτή που ήταν 5 Οκτωβρίου και τιμήσαμε την Παγκόσμια Μέρα των Εκπαιδευτικών μας. Και αυτά τα χρόνια πολλά οφείλουμε να τα κάνουμε πράξη. Να στηρίξουμε τον εκπαιδευτικό που βρίσκεται μέσα στην τάξη, αλλά και τον νέο εκπαιδευτικό που περιμένει έξω από αυτήν. Ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν πραγματικές ανάγκες στα σχολεία μας. Για το εκπαιδευτικό δεν είναι ένας αρτιμός, ένα πίνακα προσλήψεων, Είναι ο άνθρωπος που μπορεί να σταθεί απέναντι σε ένα παιδί και μια λέξη, ένα βλέμμα και μια πράξη ενδιαφέροντος. Να αλλάξει ακόμα και τη ζωή. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω κάτι. Εμείς από τη θέση που είμαστε οστεολόγοι δεν ερχόμαστε απέναντι σε κανέναν. Δεν ζητούμε προνομιακή μεταχείριση, ζητούμε τα δίκαια, ζητούμε ισότιμη αντιμετώπιση. Και το σημαντικότερο που το ζούμε όλοι σήμερα και μην ερωτευτούμε, βλέπουμε τα παιδιά μας να ζουν τη βία, να ζουν την κακοποίηση. Και αυτό που οφείλεται ότι στα σχολεία μας αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν θεολόγοι να μιλήσουν για την αγάπη του Χριστού. Και την αγάπη, αγαπώ σημαίνει να βλέπω τον άλλον και να τρέχω. Δηλαδή να μάθουμε στο παιδί να σέβεται το διπλανό του. Να βλέπει κάποιον που πάει να περάσει στον δρόμο, να τον επιάσει αν είναι ηλικιωμένο, να τον επεράσει. Θα μπει σε ένα λεωφορείο, να σηκωθεί. Θα μαθαίνουμε αυτά στο σχολείο. Γιατί δεν είναι μόνο τα γράμματα, είναι τα παιδιά να μάθουν να αγαπούν αληθινά.
0: Η συμπεριφορά. Η συμπεριφορά, βέβαια. Να ρωτήσω τώρα και στους δύο απευθύνομαι, αλλά έχω τρία μηνύματα από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος που μου λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η κόρη μου, ο γιος μου, στον Πειραιά, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουν ακόμα καθηγητή θρησκευτικών. Επιβεβαιώνει τα λεγόμενά σας ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά αυτή τη στιγμή, έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Ακριβώς αυτό και πάνω σε αυτό που λέτε, ότι θα πω το εξής, ότι πίσω από κάθε ακάλυπτο κενό βρίσκονται μαθητές.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Είναι τα παιδιά μας, μαθητές που δικαιούνται την απρόσκοπτη διδασκαλία των μαθημάτων τους, σχολικές μονάδες που χρειάζονται επαρκή στελέχωση και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι παραμένουν εκτός τάξεως. Ενώ πραγματικά υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες.
0: Ποιος είναι ο στόχος, για ποιο λόγο δηλαδή να φροντίσουμε να καλύψουμε τα κενά για τους μαθηματικούς, ιστορικούς ή ξέρω εγώ των αγγλικών ή των γαλλικών ή των γερμανικών και όχι των θεολόγων. Υπάρχει στόχος, δηλαδή τι θέλουν να βγάλουν το μάθημα των θρησκευτικών εντελώς από το σχολείο.
1: Ίσως να υποκρύπτεται και κάτι τέτοιο. Αυτό που ζητάμε ουσιαστικά εμείς είναι αυτό που είπατε πάνω σε αυτό που λέτε, θα συμπληρώσω. Ζητάμε την ισότιμη αντιμετώπιση του κλάδου μας κατά την κατανομή των διαθέσιμων πιστώσεων.
0: Ναι.
1: Όπως οι άλλες ειδικότητες, ακριβοδίκαια και για μας.
0: Ναι.
1: Επίσης, να πω, αν μου επιτρέπετε,
0: ναι,
1: και να έχουμε χρόνο,
0: βεβαίως.
1: Η κοινότητα θεολόγων είχε οργανώσει και είχε πραγματοποιηθεί μία συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Παπαδομαρκάκη, ο οποίος μας είχε διαβεβαιώσει, και πάνω σε αυτό τώρα θέλω να πω και το εξής. Αν κάνω μία αναδρομή λίγο πίσω στο σχολικό έτος 24-25, όπου πάλι οι προσλήψεις και οι διορισμοί των θεολόγων ήταν πενιχρές, μας διαβεβαίωσε ότι φέτος η κατάσταση θα ήταν πολύ καλύτερη και θα είχαμε προσλήψεις αλλά και διορισμούς περισσότερων θεολόγων. Την αντίον, τα πράγματα μέχρι στιγμής δείχνουν άλλο αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Αρνητικό, με αρνητικό πρόσημο.
0: Κύριε Αργυρόπουλε, ολοκληρώστε κύριε Στεφανίδου λίγο και να ρωτήσω κάτι που θέλω τον κύριο. Κύριε Αργυρόπουλε, πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Και πριν από λίγο καιρό είχα κάνει θέμα εδώ στην εκπομπή σχετικά με την ευκολία με την οποία μπορεί ένας γονιός να επικαλεστεί μια οποιαδήποτε δικαιολογία και να ζητήσει να απαλλαγεί το παιδί του από το μάθημα των θρησκευτικών. Γιατί δεν θέλει τον προσελητισμό, για παράδειγμα, που για μένα. Ποτέ δεν είναι, δηλαδή προσελητισμός και ορθοδοξία δεν συνάδουν. Για ποιο λόγο δίδεται αυτή η ευκολία απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών, πιστεύετε εσείς, την ώρα που, για παράδειγμα, άλλα μαθήματα που πολλοί γονείς έχουν ένσταση, όπως για παράδειγμα τα εργαστήρια δεξιοτήτων, δεν μπορούν ή δεν επιτρέπουν την απαλλαγή?
2: Μάλιστα. Πολύ σημαντική και επίκαιρη ερώτηση. Αλλά εδώ δυστυχώς οι άνθρωποι δεν ξέρουν το εξής. Άλλο η κατήχηση της Εκκλησίας και άλλο το μάθημα των θρησκευτικών στο δημόσιο σχολείο. Ο θεολόγος ως εκπαιδευτικός δεν μπαίνει στην τάξη να εξαναγκάσει ένα παιδί να πιστέψει, ούτε για να παραβιάσει τη συνείδησή του. Και ασφαλώς ο προσλητισμός δεν μπορεί να αποτελεί σκοπό της δημόσιας εκπαίδευσης. Μπαίνει ως θεολόγος για να προσφέρει τη γνώση και την αγάπη του Χριστού, το διάλογο και να βοηθήσει τα παιδιά να γνωρίσουν την κάθε θρησκευτική παράδοση, αλλά και να συζητήσουν μεγάλα ερωτήματα που συνοδεύουν τον άνθρωπο. Ποιος είμαι, ποια είναι η αξία του άλλου, τι σημαίνει ελευθερία, ευθύνη, συγχώρεση, ελπίδα και αγάπη. Και όλα αυτά πρέπει να γίνονται με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα, στη θρησκευτική συνείδηση και στην ελευθερία κάθε μαθητή. Γι' αυτό δεν θα έβαζα απέναντί μας ούτε το γονέα που ζητάμε να απαλλαγεί, ούτε το παιδί. τα δικαιώματα και η συνείδησή τους πρέπει να γίνονται σεβαστά σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Το ερώτημα για μας πρέπει να είναι διαφορετικό. Πώς θα κάνουμε το μάθημα τόσο ουσιαστικό και ανθρώπινο, ώστε ο μαθητής και κάθε γονέας να καταλάβει ότι ο θολόγος είναι εδώ για να σταθεί δίπλα στο κάθε παιδί.
0: Νομίζω κύριε Αργυρόπουλο, ότι το θέμα δεν είναι πώς θα το κάνετε εσείς το μάθημα πιο κατανοητό, πιο ανθρώπινο, πιο εύπεπτο. Το θέμα είναι ότι αυτοί δεν θέλουν εσείς να κάνετε μάθημα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Νομίζω ότι σας αντιμετωπίζουν ως παρείες του εκπαιδευτικού συστήματος μέχρι να εγκαταλείψετε την όποια προσπάθεια και σιγά σιγά αυτή η φθήνουσα πορεία να οδηγήσει το μάθημα των θρησκευτικών έξω από το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα.
2: Συμφωνώ και επαυξάνω. Μην διαγνάμε το εξής, ότι ο Χριστός ήρθε πριν 2026 χρόνια και τον ανέβασαν απάνω στο Σταυρό. Και ο Χριστός ανοίγει τα χέρια. Και τι κάνουμε κάθε μέρα εμείς, ανοίγουμε τα χέρια και αγκαλιάζουμε τον άλλον. Αλλά ξεχνάμε ότι ο Χριστός ανοίγει τα χέρια πάνω στο Σταυρό, θα να μας λέει, εσείς θα αγωνιστείτε για τη δική μου αγάπη. Μας. Και να σας πω και το εξής, καταλαβαίνω απόλυτα τον προβληματισμό σας. Δεν θα το ήθελα όμως να αποδώσω προθέσεις, ούτε να πω ότι υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο να εξαφανιστεί ο θεολόγος από το σχολείο. Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι υπάρχουν πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες και κενά που παραμένουν ακάλυπτα. Έχουμε υποχρέωση να ζητήσουμε απαντήσεις. Και εμείς οι θεολόγοι έχουμε παράλληλα μια μεγάλη ευθύνη να κάνουμε το μάθημά μας ακόμα πιο κατανοητό, πιο ανθρώπινο, πιο ουσιαστικό και να είμαστε πιο κοντά στην κάθε αγωνία του κάθε παιδιού.
0: Επαναλάβετε
2: το διάλογο.
0: Κατανοητό. Ο τελευταίος λόγος στην κυρία Στεφανίδου. Κυρία Στεφανίδου, σε εσάς.
1: Ναι. Για τους λόγους αυτούς που αναφέρατε, θα συγκεντρωθούμε όλοι οι θεολόγοι σύσσωμοι και απευθύνω κάλεσμα σε όλους τους συναδέλφους την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 11 η ώρα έξω στο προάβλιο του Υπουργείου Παιδείας για να ζητήσουμε την άμεση και πλήρη κάλυψη των απομείναντων λειτουργικών κενών εν ώψη της γάμα φάσης που θα διενεργηθεί τον Νοέμβριο. Επίσης, η δημοσιοποίηση του ακριβούς αριθμού των λειτουργικών κενών, καθώς επίσης να έχουμε και μία ενημέρωση για τα κριτήρια κατανομής των πιστώσεων και των προσλήψεων που γίνονται ανακλάδο ή στο δικό μας κλάδο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Θα είμαστε μαζί σας να μεταδώσουμε τις κινητοποίησεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Και εσείς.
0: Γεια σας. Focus 103,6. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. 10:30 done. Και επιστρέφουμε με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Εντάξει, Ντάρι. Πάμε διάλειμμα.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αφιένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρώτο ποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-94-2670.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Flax. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Flax. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδισflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6, θα ανοίξω τηλεφωνικές δραμές 2310-500-676, 2310-500-677. Μαζί μας, όπως ακούσατε και στο διαφημιστικό σποτάκι, είναι η Ψωμιάδης Flax, η καλύτερη επιλογή αν θέλετε να έχετε μια σημαία ελληνική, μια σημαία του Βυζαντίου, μια σημαία του Πόντου, μια σημαία της Μακεδονίας, ιστορικές σημαίες, κάποιο λάβαρο, αν θέλετε να προμηθευτείτε με είδη παρελάσεων, αν θέλετε να βάλετε αυτά εδώ πέρα τα πολύ ωραία. Δες εδώ, αυτά στο πέτο τα σημαίακια ή και με τον ήλιο της Βεργίνας. Ψωμιάδης Flax, θα τα βρείτε όλα. Μπορείτε να παραγγείλετε και διαδικτυακά στο ψωμιάδισflax.gr ή να παραγγείλετε και τηλεφωνικά στο 2310-53-2000. 2310-53-2000 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να κάνετε τηλεφωνικά την παραγγελία σας. Ή αν θέλετε να πάτε στο φυσικό κατάστημα, το οποίο βρίσκεται εκεί στην οδό Φράγκων με Βασιλέως Ηρακλείου, είναι ένας δρόμος ο οποίος αλλάζει όνομα. Βασιλέως Ηρακλείου 10 είναι το ορθόν, η διεύθυνση. Αλλά άμα βρεθείτε εκεί και περπατήσετε την οδό Φράγκων, από τις σημαίες που έχει απ' έξω θα καταλάβετε πού είναι ο Ψωμιάδης. Εύκολα το εντοπίζεις δηλαδή. Κατάστημα με τόσες σημαίες απ' έξω δεν υπάρχει άλλο. Μόνο του Θοδωρή του Ψωμιάδη. Καλημέρα στην παρέα εκεί που μας ακούνε. Λοιπόν, τηλέφωνο επικοινωνίας το είπα, αλλά το ξαναλέω, δεν πειράζει. 2310-53-2000, ψωμιάδισflax.gr. Και για όλους όσοι έχετε δύσκολα θέματα οικονομικής φύσης και θέλετε να βρείτε μία λύση, αν θέλετε να απαλλαγείτε από τους servicers και τα fund που σας παίρνουν τηλέφωνο γιατί χρωστάτε είτε ως ιδιώτες, είτε χρωστάτε ως επιχειρηματίες που δεν μπορείτε να φέρετε σε μία σειρά και σε μία βόλτα τα χρέη σας, ακόμα και αν έχετε αναγκαστεί να κλείσετε την επιχείρησή σας, οποιαδήποτε και αν είναι η μορφή της επιχείρησής σας, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις, χρειάζεται, είναι απαραίτητο, είναι αδύρυτη ανάγκη να μιλήσετε με τους ανθρώπους CG Economy, γιατί όσο δεν ασχολείστε με αυτά τα θέματα, γίνονται ακόμη πιο δύσκολα ως προς την επίλυσή τους. Γι' αυτό λοιπόν, για όλους όσοι έχετε τέτοιου είδους χρέη προς και προς το δημόσιο και προς τον ΕΦΚΑ και προς εφορίες και προς fund services, τράπεζες και πάει λέγοντας, η AG Economy μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό μπορεί να δώσει σημαντικότατες λύσεις και έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Πάρα πολλούς ανθρώπους. Και φίλους ακροατές εδώ στο Focus FM. Τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα με την ομάδα που έχει φτιάξει ο φίλος ο Γιώργος ο Καμπαϊλής, ένας άνθρωπος ο οποίος πολεμάει το σύστημα με όλες τις δυνάμεις, είναι το 210-3250-652. 210-3250-652. AG Economy και σήμερα μαζί μας στον Focus FM 103,6. Χρωστάμε τραγούδι. Χρωστάμε την κακιά. Ναι, αυτό είναι πραγματικό γεγονός. Δεν ξέρω αν το ακούσατε νωρίτερα, το ξαναπώ. Εχθές με παίρνει τηλέφωνο ο φίλος ο Αντώνης. Την έχεις έτοιμη, ετοίμασε να ακούσουμε. Με παίρνει τηλέφωνο ο φίλος ο Αντώνης και μου λέει: άκου να δεις τι έγινε σήμερα με το παιδί στο σχολείο. Μου λέει: με το παιδί στο σχολείο, τσιμπάω. Εγώ λέω: τώρα θα μου πει κάτι σοβαρό. Μου λέει, τους κάνανε μάθημα μουσικής και γυρίζει δασκάλα και λέει: παιδιά, γράψτε μου, λέει, κανέναν γνωστό συνθέτη. Και γράφει η πιτσιρίκα Στέφανος Δαμιανίδης. Το δίνει στη. Λέει, δεν τον ξέρω, λέει, ποιος είναι αυτός, λέει, συνθέτης. Λέει, πώς είναι, λέει, πολύ γνωστός συνθέτης. Έχει, λέει, τι έχει γράψει. Έχει γράψει, λέει, την Θυγατέρα και την Κακιά. Λοιπόν, στιχουργός, να της πεις, Αντώνη, της κορούλας, ότι είμαι. Δεν είμαι συνθέτης. Θα παρεξηγηθεί ο αδελφός μου. Λοιπόν. Ναι, αυτός είναι ο μουσικός. Εγώ δεν. Εγώ στιχάκια γράφω. Στιχάκια. Αυτός κάνει τα υπόλοιπα. Λοιπόν, 2310-500-676, 2310-500-677. Μου ζητάτε να ξαναβάλω να ακουστεί ο χθεσινός, το χθεσινό το τρολ. Το τρολ. Ο οποίος κανονικά, παιδιά, θα έπρεπε να παρέμβει εισαγγελέας. Για αυτόν εδώ τον. Το χλιμίτζουρα, αυτόν εδώ που θα τον ακούσετε τώρα που βγήκε σε αυτή την εκπομπή του Μένιου, θα έπρεπε να παρέμβει εισαγγελέας. Αυτό το τρολάκι που παίρνει, λέει, 1500 ευρώ το μήνα για να ασχολείται με επικοινωνία μόνο, μιλάμε ότι είναι επική απόδειξη διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Αυτός είναι ένας μετακλητός, τον οποίο τον πληρώνει ο Μητσοτάκης για να επιτίθεται ως τρολ, ως ανώνυμο τρολ, σε ανθρώπους, καλή ώρα όπως εγώ, που αντιδρούμε, που τολμάμε και ορθώνουμε λόγο δημόσια. Και πέφτουν από κάτω αυτοί, πώς τον είπε ο άλλος, μαλθάκας με αιτία. Αυτός είναι μαλθάκας με αιτία, γιατί έχει και τους μαλθάκες οι οποίοι είναι τζάμπα. Πάμε να τον ακούσετε λιγάκι και ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές.
7: Λοιπόν, Χρήστος από Εύρο μετανάστης στην Αθήνα.
8: Ναι.
7: ΑΕΚ και Νέα Δημοκρατία μόνο.
8: Από τον Εύρο στην Αθήνα θεωρείται μετανάστης ο άνθρωπος?
7: Μετανάστης είναι, ρε αδερφέ, τι είναι? Από τον Εύρο έφυγα στην Αθήνα για δουλειά να πω.
8: Και τώρα γιατί έφυγες τόσο μακριά?
7: Τι να κάνω, ρε, πάνω δεν υπάρχει τίποτα.
8: Τίποτα.
7: Τίποτα.
8: Ναι, αλλά Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία. Σκληρός καριός, μη τίποτα.
7: Αφού δεν υπάρχουν οι άλλοι, μωρέ, αφού δεν υπάρχουν οι άλλοι. Δεν βλέπεις ο Μητσοτάκης κάνει πάρτι να πούμε, επειδή δεν έχει αντίπαλο. Άμα ήταν αντίπαλος θα έκανε πάρτι.
8: Δηλαδή εκεί στον Εύρο τώρα θεωρείται καλύτερο του κούλι του Μητσοτάκη?
7: Εννοείται.
8: Κάπως έτσι είναι.
7: Μα
8: παντού, σε όλη την Ελλάδα. Δεν είστε οι μόνοι. Ισχύει αυτό.
7: 50% εκεί θα δίνουμε, αφού οι άλλοι είναι χειρότεροι. Άρα εκεί πάμε σε ρί.
8: Μάλιστα.
7: Και άμα σου πω το... Κοίταξε τώρα. Πάμε αρχικά να πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα θα μιλήσουμε λίγο για ΑΕΚ.
8: Και Αθήνα πώς βρέθηκες?
7: Για δουλειά.
8: Για δουλειά, τι δουλειά?
7: Λίγο σπουδές και δουλειά. Στη Νέα Δημοκρατία δουλεύω.
0: Στη Νέα Δημοκρατία δουλεύω. Τον πληρώνει ο Μητσοτάκης με τα δικά μας λεφτά. Στη Νέα Δημοκρατία. Λίγο σπουδές. Δηλαδή σπουδές ήταν εκπαίδευση. Πώς θα βρίζεις, για παράδειγμα, τον Δαμιανίδη ή τον Μάνο ή την Μποτίτσι ή τον Σερέτη. Πώς θα βρίζεις τον Σερέτη? Εντάξει, αυτή είναι η σπουδή. Τον πληρώνει ο Μητσοτάκης με τα δικά μας τα λεφτά. Ως μετακλητό.
8: Νέα Δημοκρατία δουλεύεις?
7: Ναι, ακριβώς.
8: Πω πω τον κα... Και πόσα λεφτά παίρνεις ο μήνα από τη Νέα Δημοκρατία?
7: 1,5.
8: Φίλε, είχα χρόνια να μιλήσω με μαλάκα με αιτία. Σε δίνω συγχαρητήρια.
7: Τώρα γιατί εκφράζεσαι?
8: Όχι, δεν στο λέω, μαγκιά σου. Εδώ υπάρχει η 9 στους 10 είναι μαγκιάς χωρίς αιτία. Τουλάχιστον εσύ ξέρεις ότι είσαι μαγκιά, αλλά με αιτία. Παίρνεις και 1,5 χιλιάρικο το μήνα. Σε βγάζω το καπέλο, είσαι αρχηγός.
7: Περίμενε, ρε αδερφέ, εμείς δουλεύουμε να πούμε όμως.
8: Δεν είπα ότι δεν δουλεύεις. Άλλο λέω. Δουλεύεις όμως στη Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία σε βόλεψε.
0: Ο πιλότος παίρνει 1,100. Το τρολ του Μητσοτάκη με τα δικά μας τα λεφτά παίρνει 1,500. Δεν θέλω να σας πω πόσο παίρνει ο δάσκαλος. Πόσο παίρνει ο νοσηλευτής. Ένας γιατρός. Έτσι. 1,500 από δικά μας λεφτά.
8: Σε έδωσε δουλειά, τέλος πάντων.
7: Στο κόμμα δουλεύω, όχι σε οπουδήποτε αλλού.
8: Ναι, ρε παλικάρι μου, ξέρω τι. Συγχαρητήρια, σε βγάζω το καπέλο.
0: Γκορτζός.
7: Ωραία, πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Ό,τι θες.
8: Πιάσε ό,τι θες τώρα, πες ό,τι θες. Εδώ έχω βαρεθεί να μιλάω με μ***ς χωρίς αιτία.
7: Ας τους ρε αυτούς ρε, δεν ξέρουν ρε τι λένε ρε. Μιλάνε όλοι, δεν το ξέρεις, όλοι βρίζουνε, λένε τα δικά τους και στο τέλος όταν έρθει η ώρα στην κάλπη πάνε και το ρίχνουν εκεί που πρέπει να το ρίξουν. Γιατί ξέρεις, τρώνε από πίσω, βολεύονται, κάνουνε. Εγώ έχω ανθρώπους που βρίζουνε, από πίσω εσά μιλάμε να βρίζουνε. Και μόλις έπιασα δουλειά τα μηνύματα έφευγαν σφαίρα. Σφαίρα σου λέω. Γιατί όλοι κοιτάνε το βόλεμα.
8: Και τι κάνεις τώρα, τι κάνεις τώρα εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία που δουλεύεις?
7: Επικοινωνία μόνο.
8: Μόνο επικοινωνία?
7: Επικοινωνία, ναι.
8: Τα παπάρια στο 1,5 να παίρνουμε κάθε μήνα και στα παπάρια μας κιόλας.
7: Εντάξει, όσο το παίρνουμε, γιατί δεν θα το παίρνουμε και για πολλά.
8: Ναι ρε φίλε, άμα τα δίνει τον Πασόκ θα πήγαινε στον Πασόκ. Εγώ καταλαβαίνω τι λες, δεν είναι. Είπαμε το ευχάριστο είναι να είσαι μαλάκα με αιτία. Εγώ δεν μπορώ το μαλάκα χωρίς αιτία. Και δεν μου λες, είστε πολύ λαός που δουλεύει εκεί στο... στα γραφεία.
7: Οι περισσότεροι είναι αποσπασμένοι.
0: Δημόσιοι υπάλληλοι.
7: Δημόσιοι υπάλληλοι αποσπασμένοι. Έτσι μετακλητοί είναι πολύ.
8: Κάνε με ρε που 48 ώρες πρωθυπουργό.
7: Τι θα κάνεις, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Μένει ο άστο.
8: Αν τους στείλω στο Βόρειο Σουδάν και σε βράγκο τους, θα στρώσουν όλοι.
7: Τίποτα μωρέ, άστο.
8: Βράγκο τους, θα στρώσουν όλοι.
7: Τίποτα μωρέ, άστο. Και ο

0: Τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας βασικά μπροστά στα γραφεία του Κουκουέ είναι εγώ τέτοι. Είναι ο Σαμαράς και λέει θα κάνω κόμμα να εκδικηθώ το Μητσοτάκη και μόλις φύγει ο Μητσοτάκης θα πάω στη Νέα Δημοκρατία. Και πάει ο κόσμος μαζί του. Είναι δυνατόν.
1: Και προς τα εκεί μέσα πώς χώθηκες, ρε.
0: Εντάξει, είχαμε κάτι γνωστούς και...
1: Γλίτσα στην γλίτσα εκεί, κόλλησες κι εσύ.
0: Από φοιτητής και τέτοια και λοιπά, εντάξει. Έχω και καλές σπουδές, έτσι, έχω και καλές σπουδές.
1: Κατάλαβα. Και τι κάνετε εκεί πέρα τώρα, προπαγανδισμό?
0: Εντάξει, ξέρεις λίγο να... την καθημερινότητα, έχει πολύ μεγάλη καθημερινότητα.
1: Τι έχει η καθημερινότητα, αυτό σε ρωτάω. Αλλάζετε λάδια, φίλτρα, τι κάνετε?
0: Όλα αυτά στα πολιτικά, όλα αυτά όπως τα λες. Λάδια, φίλτρα, προετοιμασίες, ξέρεις όσο είναι και κοντά οι εκλογές, τα πράγματα δυσκολεύουν, ζορίζουν.
2: Αυτό λοιπόν είναι ένας τύπος που πιθανότατα αν γράψετε κάτι για το Μητσοτάκη στο διαδίκτυο θα μπει από κάτω και θα σας βρίσει. Εντάξει. Αυτός είναι ένας τύπος που αν θα γράψετε κάτι για το Μητσοτάκη ή για τον Άδωνη ή ξέρω εγώ για οποιονδήποτε της Νέας Δημοκρατίας, για το Φλωρίδη για παράδειγμα, θα μπει και θα σας βρίσει με ένα ανώνυμο λογαριασμό. Μπορεί να είναι και κάποιο επώνυμο τρολ αυτός ο συγκεκριμένος. Μετά έχει και κάποιους άλλους οι οποίοι είναι τζάμπα μαλθάκες. Αυτός είναι με αιτία, όπως σωστά λέει και σημειώνει ο παρουσιαστής της εν λόγω εκπομπής, ο κύριος Μένιος, που δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Μάλιστα. Για μένα θα έπρεπε να έχει παρέμβει εισαγγελέας. Εδώ έχουμε κοινική ομολογία διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Παίρνει 1,5 χιλιάρικο το μήνα χρήματα του ελληνικού λαού που του τα δίνει ο Μητσοτάκης για να κάνει το τρολ, να είναι επαγγελματίας τρολ αυτός ο συγκεκριμένος. Εσείς αυτό το δέχεστε? Δηλαδή αν τον είχατε μπροστά σας, τι θα του λέγατε? Εσείς εκεί στην Αλεξανδρούπολη, το συμπολίτη σας αυτόν, πώς θα το χαρακτηρίζατε? 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677, τα τηλέφωνά μας και φυσικά τα μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή.
3: Μ' ακούτε?
2: Σας ακούω, κυρία μου, ναι.
3: Γεια σας. Στέφανε, ήθελα, είπες προηγουμένως για ένα πενταψήφιο που καλούνε το Παπαγεωργίου,
2: ναι,
3: και... χρεώνει και λοιπά.
2: Χρεώνει, ναι.
3: Ήθελα να σου να εξηγήσω κάποια πράγματα.
2: Παρακαλώ.
3: Αυτό το καταρχήν, όποιος έπαιρνε αυτό το πενταψήφιο, δεν έπαιρνε στο Παπαγεωργίου. Έχει καταργηθεί η...
2: Είναι το γενικό τηλέφωνο.
3: Παλιότερα.
2: Είναι το γενικό τηλέφωνο που σε στέλνει...
3: Ναι, το οποίο όμως δεν είναι μέσα νοσοκομεία, είναι σε άλλη πόλη.
2: Σε άλλη πόλη.
3: Έχει δοθεί ένα πενταψήφιο για να κλείνουν ραντεβού.
2: Mm-hmm.
3: Σε όλα τα νοσοκομεία, για όλα τα νοσοκομεία. Αυτό όμως τώρα το 15741 έχει κάποιο καιρό που έχει καταργηθεί. Υπάρχει ένα άλλο τετραψήφιο, το 1566, το οποίο είναι μόνο για το Παπαγεωργίου. Δεν ξέρω για τα άλλα νοσοκομεία. Ναι, αλλά ούτε και αυτό βρίσκεται μέσα. Δηλαδή έχει καταργηθεί αυτή η γραμματεία που έπαιρνε παλιότερα τηλέφωνο στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.
2: Και τότε γιατί συνεχίζει να έχει το μήνυμα?
3: Αυτό θέλω να σου πω.
2: Δηλαδή...
3: μπορεί πλέον αυτό το πενταψήφιο, αυτά τα πενταψήφια τα είχαν κάποιες εταιρείες που, ναι, είχαν αναλάβει να κλείνουν τα ραντεβού.
2: Και γιατί
3: τώρα
2: το δώσανε?
3: Κάποιος...
2: και γιατί το δώσανε? Γιατί τους δώσανε, ναι, αυτό το νούμερο να καλέσουν από το νοσοκομείο? Ακούστε λίγο τι λέει, ακούστε λίγο τι λέει. Έλα λίγο σε μένα, ναι, ακούστε λίγο τι λέει.
3: Ναι, ναι.
4: 14741. Ραντεβού σε νοσοκομεία. 1,83 ευρώ ανακλήση, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους συνδρομητή κινητής ή κατοκινητής τηλεφωνίας.
2: Ναι. Δεν λέει. Η κλίση δεν είναι...
3: Για το Παπαγεωργίου το ξέρω σίγουρα, γιατί, ναι, έχω κάποιον που εργάζεται εκεί πέρα και το πήρα για να μάθω ακριβώς, γιατί όντως έχει καταργηθεί, το έχω ακούσει ότι έχει καταργηθεί. Είναι για το Παπαγεωργίου το 1566. Εκεί κλείνουν πλέον ραντεβού.
2: Και
3: τώρα αυτή
2: το...
3: η εταιρεία γιατί συνεχίζει να λέει ότι κλείνει ραντεβού για νοσοκομεία? Προφανώς για να παίρνει λεφτά. Δεν ξέρω τι παρακάτω.
2: Πάντως, αν αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη απάτη.
3: Τι να πω, ναι, και εγώ έμεινα τώρα.
2: Καταργηθεί,
3: και πήρα...
2: Αν έχει, ναι, καταργηθεί, θα έπρεπε να μην λειτουργεί.
3: Ναι, έχει καταργηθεί. Να, αυτό είπαμε κι εμείς.
2: Δεν θα έπρεπε
3: γιατί
2: να
3: παντάει. Γιατί να χρεώνει τον κόσμο και να λέει ότι είναι νοσοκομεία?
2: Έτσι. Αν έχει καταργηθεί, θα έπρεπε. Γιατί το τηλέφωνο αυτό που σας λέω έχει γίνει μία δεκάτου. Πριν από πέντε μέρες.
3: Α, μία δεκάτου, ναι. Όχι, έχει καταργηθεί αυτό. Έχει, το 1566 είναι για τον Παπαγεωργίου. Για ραντεβού.
2: Οκ, okay. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί λοιπόν δεν ενημερώνει? Να μην σηκώνει. Να μην σηκώνει αυτό το τηλέφωνο. Να μην το σηκώνει. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή.
5: Καλημέρα, Στέφανε.
2: Έλα, αδελφέ μου.

0: Να επιβεβαιώσω για τώρα που είπε η κυρία για αυτό το θέμα,
1: ναι,
0: για το πενταψήφιο, και είπε ας πούμε για ραντεβού. Εγώ θα πω το κάτι άλλο. Τα κουτιά που έχουμε στο σπίτι που είναι το ρολόι του αερίου, απ' έξω έχουν μια ταμπελίτσα με πενταψήφιο νούμερο και γράφει άμεση επέμβαση. Δηλαδή υπάρχει διαρροή να τρέξουν να δουν. Ε?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το πήρα αυτό το πενταψήφιο και το χρεώθηκα.
1: Α, της άμεσης επέμβασης.
0: Ναι, πριν λίγες μέρες.
1: Πόσο το χρεώθηκες?
0: Α, μίλησα κάνα τρίλεπτο, με έφαγε 1,5 ευρώ.
1: Είχες εκτακτή ανάγκη, πήρες ή πήρες
0: έτσι? Όχι, λίγο κατά διαστήματα που καμιά φορά μέσα το κουτί ανεπαίσθητα που λέμε κάνει μια ψηλό μυρωδίτσα.
1: Αχα.
0: Κατά διαστήματα. Και λέω για στάσου να το δει.
1: Κάτσε περίμενε φίλε, δηλαδή κάνει διαρροή αερίου και εσύ το μυρίζεις.
0: Ε, ναι, όχι κάθε μέρα. Απανάμεσα καμιά φορά έτσι λίγο ανεπέσαι με το που ανοίγω το κουτί να δω τα νούμερα.
1: Α, και πήρες την έκτακτη ανάγκη.
0: Μια ιδέα μυρίζει.
1: Και σε χρέωσαν 1,5 ευρώ.
0: Ναι. Ναι, άμεση επέμβαση, έχουμε διαρροή.
1: Και πόσο ήθελες να πληρώσεις την άμεση επέμβαση, ρε άνθρωπέ μου, δηλαδή. Άμεση επέμβαση είναι, πλήρωσε και εσύ κάτι, όλα τζάμπα τα θέλετε. Τι να κάνουμε λοιπόν, δηλαδή, άμεση επέμβαση, κλέφτες να γίνουνε.
0: Ναι, λοιπόν, συνεχίζω να
1: στεφάνε. Και λίγα σου πήρανε.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σε έπαιρνα λοιπόν, 5 ευρώ. Αλλιώς άστο εκεί να σε κάνει μπαμ. Να δεις τι θα πάθεις.
0: Ναι.
1: Έλα, πες Παναγιώτη, σε πειράζω.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω και το εξής.
1: Ναι.
0: Με δύο λόγια. Άνθρωπος ο οποίος συνομιλεί με ένα το τηλέφωνο και τον αποκαλεί επανειλημμένα στη διάρκεια της κουβέντας μαθάκα, τι περιμένεις, βγάλει συμπέρασμα. Και συνεχίζει και συνομιλεί, και από όλα όσα είπε, καταλάβαμε περί τίνος πνεύματος πρόκειται.
1: Δεν τον νοιάζει.
0: Λοιπόν. Μία επιβεβαίωση, Στέφανε, δεν ξέρω αν την ξέρεις, να με διευκολύνεις και εσύ, να σε θυμίσω, το επίθετο ροκόφυλλος.
1: Ναι.
0: Το ήξερες?
1: Κάτι μου λέει τώρα, ροκόφυλλος, το ξέρω.
0: Λοιπόν, ναι. να σου πω, ξέρεις πώς το θυμήθηκα. Προχθές την Πέμπτη, η Παρασκευή ήταν, ο Γρηγόρης στην εκπομπή του, ανάφερε το επίθετο ροκοφύλλου.
1: Ροκοφύλλου, ναι.
0: Και αμέσως φτιάχνει, με θύμισε αυτό το επίθετο. Νομίζω ότι αυτός ο ροκόφυλλος ήταν στο βουλευτή του Πασόκ, ήταν κάπου. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς σε ποιο κόμμα. Το θυμάσαι εσύ?
1: Νομίζω το Πασόκ είναι. Και αυτή η Ροκόφυλλου, τι είναι? Ροκόφυλλος, Χρήστος. Χρήστος Ροκόφυλλος.
0: Το όνομα δεν το θυμάμαι. Το επίθετο εγώ θυμάμαι.
1: Ναι, του Πασόκ.
0: Λοιπόν, αυτός είναι μεγάλης ηλικίας. Είναι παλιός.
1: Αυτός λοιπόν, είναι, ναι, καταρχάς.
0: Ναι.
1: Ζει αυτός τώρα. Ζει. Το 31 είναι γεννηθής. Και το. Ο πατέρας της Ροκοφύλλου είναι, της Άννας.
0: Άρα κόρη του είναι.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η επιβεβαίωση θέλω να κάνω, δηλαδή ότι σε όλη πάει το βασίλειο. Συνεχίζουμε.
1: Στη Νέα Δημοκρατία είναι η Ροκοφύλλου.
0: Συνεχίζουμε.
1: Ναι.
0: Το επάγγελμα του μπαμπά. Και εμένα ο πατέρας μου και του παππού μου, τα αδέρφια, οι θείοι του πατέρα μου ήταν αυτοκινητές προπολεμικά. Και έγινα και εγώ, τράβηξε το η φλέβα, ήμουν στο τιμόνι και εγώ επάνω.
1: Να κατηγορείς τον πατέρα σου ότι ήταν πρίγκιπας. Να σε καλά.
0: Με κυνηγούσε, με λέει, ξέρεις τι με έλεγε. Κερατά θα τραβιέσαι σαν το λάστιχο στα μάξια, μακριά.
1: Δεν ζει, ο Ροκόφυλλος δεν ζει, να ξέρεις, απεβίωσε.
0: Ναι. Είναι, συνεχίζουμε.
1: 25, 24 Μαΐου, 25,
0: απεβίωσε. Να μην εκλείπουνε και τα ονόματα τα επίθετα από τη Βουλή.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, τα τζάκια. Καλή σου μέρα, Στέφανε.
1: Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
2: Θα διαφωνήσω με τον... Πώς το λένε, με τον δημοσιογράφο που μίλησε το τρόλ. Δεν υπάρχει χωρίς αιτία. Όλοι είναι με αιτία. Απλώς κάποιοι πετύχανε το στόχο τους και κάποιοι περιμένουν.
1: Μπα, δεν έχει. Δεν νομίζω. Έχει κάποιους οι οποίοι είναι default άνευ λόγου. Είναι...
2: Ελάχιστοι όμως.
1: Ναι.
2: Ελάχιστοι. Όπως και το 21. Μην ξεχνάς ότι είχαν γίνει 100 προσπάθειες για επανάσταση και πιο πολλοί ήταν της ομάδας αλήθειας της εποχής.
1: Ισχύει.
2: Ή περιμέναν να μπουν στην ομάδα αλήθεια. Και οι Ρούχοι ανέβανε την επανάσταση, γι' αυτό και είπε και ο μεγάλος στρατηγός, από τη μία θα βγαίνουν οι Τούρκοι και από την άλλη θα μπαίνω εγώ, θα σφάζω και θα κάνω και θα καίω. Γιατί ήξερε ότι έχει πάρα πολλούς νενέκους και δυστυχώς και σήμερα αυτό ισχύει. Απλώς ο τύπος τώρα έχει φτάσει να παίρνει και ένα μισθό. Δηλαδή πιο πολλοί από κάτω, πιο πολλοί και όχι όλοι, είναι εν αναμονή. Γι' αυτό και δεν αλλάζει η κατάσταση. Έτσι. Και το ξέρουν αυτό και γι' αυτό και να κυκλούν και τα ίδια σάπια πολιτικά.
1: Να γυρίζει, να πάρουν λίγο, να τσιμπήσουν λίγο, να έρθει η ώρα όλων.
2: Ναι, οπότε δεν αλλάζει. Για να κλείσω, για να μην κρατάω και τη γραμμή, θέλω να σου πω και ένα άλλο θεματάκι.
1: Ναι.
2: Από τότε που έχει βγει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας και οι κάμερες και όλα αυτά στις μεγάλες πόλεις και τα λοιπά, βλέπουμε ότι καθημερινά έχουμε πάρα πολλά τροχαία δυστυχήματα με νεκρούς και βαριά τραυματισμένους. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η ζωή είναι μοναδική. Τα πιο πολλά γίνονται επειδή γίνονται κόντρες ή υπάρχει μια διαφορία στη δίδυση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μια διαφορία ότι δεν θα συμβεί σε μένα και όλα αυτά. Βλέπουμε ότι το κράτος δεν κάνει κάτι για να λυθεί πραγματικά, γιατί άλλο η μία κάμερα που δεν φαίνεται και ίσως σου έρθει μια κλίση κάποτε, και άλλο να υπήρχε παρουσία αστυνομική και μην μας πούνε ότι δεν έχουν, γιατί επί εποχή κορονοχούντας σε κάθε γωνία στις μεγάλες πόλεις υπήρχαν 2-3 και κόβανε 300. Άρα έχουν τη δύναμη, δεν τους ενδιαφέρει. Και βλέπουν ότι και ο κόσμος είναι βλαμμένος. Δηλαδή το να πηγαίνεις με 350 μέσα σε ένα χωριστό με 850.
1: Με μηχανές,
2: Δεν φταίει, δεν φταίει ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Παπανδρέου, ούτε ο Ανδρουλάκης. Φταίει ο ηλίθιος που είναι πάνω στο τιμόνι. Έτσι. Πρέπει να το σκεφτούν αυτό και να αρχίσει ο κόσμος να ηρεμεί, γιατί έχουμε που έχουμε την υπογεννητικότητα. Κάθε ένας νέος ο οποίος πεθαίνει, σκοτώνεται, κοστίζει κατά πολύ στις επόμενες γενιές που δεν θα γεννηθούν. Συν το γεγονός ότι υπάρχει και το πρόβλημα ότι αφήνει πίσω συγγενείς που θα τον κλαίνουν μια ζωή, που είναι ό,τι μεγαλύτερο πόνος το να ένας γονέας να χάσει ένα παιδί. Πρέπει να σκεφτούμε λίγο τη ζωή μας και δεν είναι το παν το να δείξουμε ότι έχουμε ένα γρήγορο αυτοκίνητο, να κάνουμε τη μαγκιά στην κοπέλα μας ή στο φίλο μας κτλ. Αυτό θέλω να πω και να ακουστεί λίγο και να μπει λίγο το μυαλό μας στο κεφάλι ξανά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Άκου τώρα, το κόμμα του Καρατζαφέρη το θυμάστε. Το Λάος. Το μαγαζί αυτό του το έφαγε ο Φίλιππος ο Καμπούρης, που έβγαινε και έκανε κάτι εκπομπές στρασίλα στο RTV. Το θυμάστε τον Καμπούρη, τον Φίλιππο τον Καμπούρη. Που είχε διασπείρει και κάτι fake news για τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, για κάποιους βουλευτές του Κυριάκου του Βελόπουλου. Συνελήφθη το παλικάρι αυτό, μαζί και η σύζυγός του, ως αρχηγός κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ με ζημιά πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η οργάνωση φέρεται να άνοιγε εταιρείες με αχυρανθρώπους, να άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια να τις έκλεινε. Έχουν γίνει 8 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Μεταξύ αυτών και ο Καμπούρης μετά τη συζύγου του. Και βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής. Και είναι μια εγκληματική οργάνωση η οποία εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσα από εταιρείες βιτρίνα. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ρε Καμπούρη! Ρε Καμπούρη, τόσα ήθελε η καμπούρα σου. Η καμπούρα σου τόσα ήθελε, 1,5 εκατομμύριο και πλέον. Ωραία, που πάμε, ρε. Ωραία, που πάμε. Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή με την κακιά. Και τι θες. Βάλε την κακιά, τι θες. Τι θα παίξεις μετά. Την κακιά. Την κακιά και κλείνεις, αδελφέ. Δεν θέλω να κάνω άλλη εκπομπή, ρε φίλε. Δηλαδή δεν θα με υποχρεώσεις. Γιατί χρόνο τρίβεις. Για να σε φτάσει ο χρόνος. Έτσι το παίζεις. Να χαιρετήσω μια και βάλει την καγιά να παίξει να κλείσουμε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αύριο έχω μεταξύ άλλων και νεκτάριο στα πέργολα, να ξέρετε. Οπότε θα πούμε πολλά με τον Νεκτάριο. Πάντα είναι εχμηρός στον λόγο του και πάντοτε μας δίνει επιχειρήματα. Να πούμε ξανά να ζήσουν εκεί τη μονογιού με τον τύπο που πήρε από τη μακροζωή από τις κλινικές. Έτσι, τον γάμο τον κάναμε. Περαστικά στο κοριτσάκι που στεναχωριέται που έχασε το προφίλ του στο Instagram. Εντάξει. Ναι, ξέρω όλοι πολύ πονάτε με τον πόνο της. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούσατε και ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιλογή. Πρώτα ο Θεός, θα λέμε αύριο την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, με την ίδια διάθεση για αποκαλύψεις. Αφιερωμένο στις κακές ψυχές και σας εύχομαι σύντομα να φύγετε με ελικόπτερα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται εκ νέου ανωδικά, με το Brent να ξεπερνά και πάλι το επίπεδο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι. Την ίδια ώρα, οι Χούθοι εξαπολύουν νέες επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στην Σαουδική Αραβία. Ενεργοποιείται η συμμαχία της Μέκας, Τουρκία και Πακιστάν αποστέλουν στρατιωτικές δυνάμεις στην Σαουδική Αραβία. Αυξάνεται η ανησυχία για την κατάσταση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου. Ήδη έχουν αντληθεί περισσότερα από ένα δισβαρέλια από τα διαθέσιμα αποθέματα, σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το έλλειμμα στην προσφορά. Σύμφωνα με τον επικεφαλιστή Σαράμκο, η πλήρης αναπλήρωση των αποθεμάτων ενδέχεται να χρειαστεί έως και 2 χρόνια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και εν μέσω προεκλογικής περίοδου ανακοίνωσε αφορολόγητο δίζελ για όλους τους Αμερικανούς. Στην Αθήνα σήμερα, ο Μάρκο Ρούμπιο, άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν η επίσκεψη Ρούμπιο έχει τα αποτελέσματα που είχε και η επίσκεψη Μακρόν, για την οποία αγοράσαμε οπλικά συστήματα από τη Γαλλία και δήθεν κάναμε αμυντική συμφωνία με το Παρίσι, ενώ ταυτόχρονα ο Μακρόν δίνει μετέωρο στην Τουρκία, θα είναι μια ακόμη αποτυχία από τις πολλές που η ανίκανη κυβέρνηση βαφτίζει εθνικές νίκες, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Νέες τουρκικές προκλήσεις πάνω από το Αιγαίο χθες, όπου καταγράφηκαν 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. 2 τουρκικά F-16 ήταν οπλισμένα, ενώ σημειώθηκε και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2027 με στόχο την ανάπτυξη 2,3 και πρωτογενές πλεώνασμα 2,4 του ΑΕΠ. Το σχέδιο του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει ότι η ακρίβεια τροφοδοτεί τα υπερπλεονάσματα, ενώ η κοινωνία συσσωρεύει αδιέξοδα, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Εργατικό ατύχημα στην Θεσσαλονίκη, καθώς εργάτης καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Πυροσβέστες τον εγκλώβησαν τραυματισμένο, ενώ παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφερθήκε στο νοσοκομείο. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην περιοχή Πασάκ Χισεχίρ της Κωνσταντινούπολης. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 15χρονο μαθητή που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά, 28 στη Δυτική Ελλάδα, 24 με 26 στην Ισιωτική χώρα. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια σήμερα, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
7: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
6: Μόνο χαρίζεται.
7: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
8: Δώσε αίμα.
7: Αιμοπετάλια.
8: Μυελό των οστών.
7: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
7: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
7: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου, Λουκάνικα Φράνκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας.
1: Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε εδώ στο στούντιο τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Βελόπουλο.
2: Καλησπέρα, κύριε Σταθόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ στο στούντιο.
1: Να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Ο Πρωθυπουργός σήμερα ανακοίνωσε μια πρώτη δέσμη μέτρων.
2: Πολύ χαρούμενο σε είδα.
1: Πάρα, ναι.
2: Επειδή εγώ είμαι επιχειρηματίας και δεν βλέπω τα πράγματα με τους εικονικούς αριθμούς, δεν φταίτε εσείς, αυτή είναι η αλήθεια που αποτυπώνεται στις κάρτες. Να υπενθυμίσω ότι όντως εμείς ουρλιάζαμε εντός εισαγωγικών για τα αυτονόητα 120 δόσεις. Πρέπει να πω όμως τούτο για να το καταλάβει ο κόσμος. Πείτε μου ποιο άλλο κράτος σε όποιο χρέος δικό μου μου βάζει επιτόκιο 5,8%. Αλλά όταν μου χρωστάει το δημόσιο δεν υπάρχει επιτόκιο, υπάρχει ελάχιστο.
1: Σωστό.
2: Εμείς λοιπόν τι προτείνουμε. Mm-hmm. Για να επανακινήσεις την οικονομία πρέπει να κάνεις οριστική διαγραφή των χρεών. Να δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό προς αυξήσεις. Από τα 50 και κάτι δις που χρωστάμε στον ΕΦΚΑ ως Έλληνες, τα 20 δις είναι προς αυξήσεις.
3: Ναι.
2: Δηλαδή τώρα μιλάμε για το 70% του συνόλου, έτσι. Είναι τραγικό για το συζητάμε. Εάν δεν γίνει διαγραφή, γιατί είμαι και σε ένα κανάλι που ασχολείται με την οικονομία της χώρας και καλά κάνετε, αν δεν διαγραφεί οριστικά ή όποια τοκογλυφική συμπεριφορά του κράτους απέναντι στον πολίτη και τον επιχειρηματία, τον μικρομεσαίο κυρίως, γιατί οι μεγάλοι επιχειρηματίες, δόξα τω Θεώ, λεφτά έχουν. Αυτά τα ΕΦΚΑ, χρέη προς τις τράπεζες κτλ. Αφορούν κυρίως τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, μικροϊδευόμαστε, για να επανεκκινήσουμε την οικονομία και την μεσαία τάξη να την κάνουμε να αναστηθεί επιτέλους. Γιατί έχει πεθάνει. Πρώτη παρατήρηση είναι αυτή. Η δεύτερη παρατήρησή μου για τις οικονομικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι ότι κάποιος πρέπει να του πει κάτι αυτονόητο. Ότι οι σέρβισες δεν έχουν στην κατοχή στα δάνεια. Αντί λοιπόν να νουθετήσει, και το λέω έτσι δημοσίως, τα funds που αυτά λειτουργούν τοκοκλειφικά και παράνομα στη χώρα, αυτός πάει και πειράζει τους μπροστινούς, που είναι οι σέρβισες που παίρνουν τηλέφωνα. Ποιο κοροϊδεύω.
1: Ήταν ένα μέτρο το οποίο δεν αναφέραμε εμείς πριν.
2: Ναι. Εγώ το αναφέρω.
1: Όχι, το έλεγα τώρα. Ούτως ή άλλως.
2: Αυτό θέλαμε
1: να σας ρωτήσουμε.
2: Απλά για να καταλάβει ο
1: κόσμος. Δηλαδή, αυτά που. Επειδή δεν είπαμε κάτι γι' αυτό. Αυτή η όρη αυστηροποίηση των όρων που λέει η κυβέρνηση.
2: Στους σέρβισες που παίρνουν τηλέφωνα.
1: Ναι.
2: Όχι στα φανς που έχουν κάνει κατάσχεση.
1: Όχι.
2: Και μιλάει για συνεπείς.
1: Σωστό.
2: Έτσι. Το συνεπείς.
1: Για συνεπείς.
2: Ο συνεπές. Mm. Έτσι, το συνεπές. Mm. Γιατί τα μπέρδεψε λίγο ο Πρωθυπουργός με το συνεπείς. Να του πω το εξής. Ασυνεπείς είναι το κράτος και ασυνεπές. Πρώτα είναι το κράτος. Χρωστάει στους πολίτες δισεκατομμύρια ευρώ επιστροφές φόρων, ΦΠΑ κτλ. Δεν τα δίνει. Δεν τα δίνει. Άρα μην μιλάει για συνέπεια. Πρώτον. Και δεύτερον, ο συνεπής λοιπόν. Δανειολήπτης δεν χρειάζεται την ιδιαίτερη βοήθεια, μικρή χρειάζεται. Αυτός που δεν μπόρεσε από το κράτος και τη φορολογική πολιτική του να ξεπληρώσει τα δανειά του χρειάζεται βοήθεια. Και αν θέλει να τον βοηθήσει, επαναλαμβάνω, οι 120 δόσεις για μένα πρέπει να γίνουν 160 πλέον. Μικρότερο ποσό για να μπορεί να ανταπεξέλθει και διαγραφή όλων των χρεών για να μπορέσει η μικρομεσαία επιχείρηση να κινηθεί. Εξάλλου να σου πω κάτι, ο μεγάλος παίκτης στην οικονομία εύκολα δανείζεται. Άδεντες μεγάλες εθνικές και πολυεθνικές και ομίλους ή μεγάλες εταιρείες στη χώρα μας είναι υπερδανεισμένες όλες. Γιατί εύκολα παίρνουν δάνεια. Ο μικρομεσαίος δεν μπορεί να πάρει δάνειο μόλις χρωστάει, κάτι κοκκινίζει. Αυτά πρέπει να δούμε.
3: Έτσι όπως το περιγράφεται όμως, ο λογαριασμός δεν φουσκώνει, κύριε Πρόεδρε.
2: Όχι. Γιατί αν προστρέξετε λίγο στον προϋπολογισμό, σε ένα άρθρο συγκεκριμένο που μιλάει για τις φοροαπαλλαγές, λέω ότι οι φοροαπαλλαγές του υποστουρνάρας είναι περίπου 21 δισεκατομμύρια ευρώ όλες μαζί. Τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 7 από τα 21 αφορούν φοροαπαλλαγές στα καρτέλ. Στα καρτέλ παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Φοροαπαλλαγές στα καρτέλ. Εάν επίσης θέλουμε να βρούμε χρήματα που δεν είναι τόσο δύσκολο, μπορούμε να τα βρούμε από την ολιγορία βελτηρία του κράτους, κύριε Σταθόπουλε και κύριε Παπαδάκη, mm-hmm. το οποίο πλήρωσε το τελευταίο 1,5 χρόνο 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ, που σε αποζημιώσεις, γιατί το κράτος δεν μπόρεσε να υλοποιήσει τις δικές του δεσμεύσεις απέναντι στους εργολάβους. Και οι εργολάβοι καλά κάνουν και βάζουν ρήτρες και παίρνουν λεφτά χωρίς να δουλέψουν. 7,2 δις είναι αποζημιώσεις. Σας λέω μερικά νούμερα αποδεδειγμένα τα οποία υπάρχουν. Έτσι. Δεν φταίει ο εργολάβος, τα βάζουμε τους εργολάβους όλοι μας για αυτά που γίνονται. Αλλά εδώ το κράτος δεν μπορεί, το επιτελικό κράτος Ελλάδα 2.0 του κ. Μητσοτάκη, δεν μπορεί να έχει συμβατικές υποχρεώσεις να είναι συνεπές. Και μιλάει για ασυνεπείς πολίτες, ο ασυνεπής πρωθυπουργός. Όχι. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Να σοβαρευτεί ο κ. Πρωθυπουργός και το Υπουργικό του Συμβούλιο και όλοι αυτοί. Άργοι, ανεπάγγελτοι, οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν κανένα πρόβλημα δυστυχώς της οικονομίας μας και δεν μπορούν γιατί επί του πεδίου δεν εργάστηκαν. Δηλαδή, αν δείτε όλου του πολιτικού αρχηγού, εγώ θα επιμείνω σε αυτό στον ελληνικό λαό, όπου μπορώ, απευθύνομαι, τον κοιτάω στα μάτια και του λέω. Ένα άνθρωπο ο οποίο δεν έχει δουλέψει, αδερφέ μου, εσύ που με βλέπει τώρα, πώ μπορεί να σου λύσει το δικό σου πρόβλημα, αφού δεν ξέρει από μόχθη και κόπο. Όποιο, δείτε του πολιτικού αρχηγού τι δουλειά κάνουν. Όλου. Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη και οι υπόλοιποι και των υπόλοιπων κομμάτων. Δεν έχουν εργαστεί πίσω.
0: Καλά, και παλιότερα υπήρχε ναι. αυτό. Δεν ήταν τώρα.
2: Τώρα, μη συγκρίνουμε.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνο Καραμαλή.
0: Δεν συγκρίνω αυτό.
2: Να σου πω κάτι.
0: Ναι, δεν είναι.
2: Αυτή είναι μοιράκια.
0: Να συγκρίνω μετά.
2: Αυτή είναι πολιτική νάνη τώρα, έτσι. Δεν είναι. Μη συγκρίνουμε.
0: Αλλά μετά ήταν.
2: Και η ίδια η Βουλή έχει καταδείξει. Είστε παλιοί και κοινοβουλευτικοί και δυο. Θυμηθείτε πριν 15 χρόνια την Βουλή.
0: Ούτε ο Σιμίτη είχε καταδείξει.
2: Ο μεγαλύτερο εγκληματία.
0: Ούτε ο Κώστα Καραμαλή.
2: Ο Σιμίτη ήταν ο μεγαλύτερο εγκληματία.
0: Θέλω να πω. Θέλω να πω
2: γι' αυτό φτάσαμε στην πτώχευση.
0: Μάλιστα.
2: Το λέτε μόνο σα. Φτάσαμε στην πτώχευση γιατί αυτοί οι τύποι που κυβερνούσαν τη χώρα διαχειριζόταν τα κεφάλαια μαζί με κολλητού ολιγάρχε και ταυτοχρόνω με κάποιου συμβούλου που είναι τροπτικά. Αν δείτε του συμβούλου. Τι δουλειά κάνουν οι περισσότεροι που συμβουλεύουν οικονομικά τον κάθε υπουργό ή πρωθυπουργό, θα καταλάβετε. Μάλιστα. Γιατί αυτοί μπαίνουν φτωχοί και γίνονται πλούσιοι στο τέλος.
0: Ωραία, να περάσουμε.
3: Δεν είμαστε όμως. Λύστε μου λίγο την απορία. Δεν αισθάνεστε κατόπιν αυτών των ανακοινώσεων. Έτσι, με όλα αυτά τα αρνητικά τα οποία αναφέρατε.
2: Από τι έχουν, σας λέω.
3: Ότι είμαστε μισό βήμα, είναι μισό βήμα πιο θετικό το κοινωνικό πρόσημο.
2: Κύριε Παπαδάκη, πρέπει να τρέξουμε πλέον. Η πολιτική είναι μαραθώνιος, αλλά πρέπει να τρέξουμε πλέον. Καταστράφηκε η Ελλάδα. Σας το λέω πιο εμπλήρη γνώση των όσων λέω, επειδή είμαι επιχειρηματίας. Ξέρω τι γίνεται στην αγορά. Καταστρέφουμε τη χώρα. Την κατέστρεψαν. Και η επόμενη κυβέρνηση δεν ξέρω αν θα μπορέσει να την ορθοποδήσει. Χρειάζονται χρόνια πλέον.
0: Μα συγγνώμη, έξω λέει πάμε καλά ο κύριος.
2: Πού πάτε καλά.
0: Πάμε καλά, λέω.
2: Πού πάμε, πείτε μου, πού πάμε.
0: Λέει, μειώνουμε το χρέος.
2: Ποιο χρέος.
0: Πώς μειώνουμε το χρέος. Ο ίδιος.
2: Επί του ΑΕΠ. Ναι. Ξέρετε πώς μεγαλώνει το ΑΕΠ. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Από την ακρίβεια.
0: Ναι, αλλά.
2: Σας απαντώ. Ναι. Το ΑΕΠ φούσκωσε.
0: Προπληρώνουμε τις δόσεις.
2: Επειδή ξέρω λίγα οικονομικά. Ναι, ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να ξεγελάει τον κόσμο. Εμένα δεν μπορεί να με ξεγελάσει. Την ελληνική λύση δεν μπορεί να την ξεγελάσει. Εμείς έχουμε κορυφαίους οικονομολόγους. Ο κ. Βιλιάρδος στη Βουλή, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, είναι ο καλύτερος οικονομολόγος. Το λένε οι ίδιοι νεοδημοκράτες. Δεν μπορείς να μας ξεγελάσεις. Αυξάνεται το ΑΕΠ διότι πολύ απλά αυξάνεται και η ακρίβεια. Για να αγοράσω τέτοια προϊόντα, πληρώνω πολλά περισσότερα όπως και καύσιμα. Αυτό σημαίνει τι? Ότι φαίνεται ότι ο ΑΕΠ φουσκώνει. Αυτό είναι ψεύτικο. Θα σκάσει, σας λέω. Το λέω, το φωνάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όσοι ξέρουν λίγα οικονομικά, και εσείς ξέρετε,
0: ναι.
2: και κύριος Σταθόπουλος και κύριος Παπαδάκης, καταλαβαίνουν τι λέω. Είναι εικονική πραγματικότητα αυτή η ιστορία, όπως και οι επενδύσεις στην Ελλάδα. Είναι εικονική πραγματικότητα. Έχω μπροστά μια σειρά επενδύσεων. Πείτε μου, γιατί θεωρείται επένδυση η ιστορία του κυρίου Μητυλινέου, ξέρετε ως επιχειρηματίας, 4 δις και τη βάζουν σαν στην ανάπτυξη μέσα. Ανταλλαγή με το χρόνο της Μέτλερ με τη βρετανική Μέτλερ PLC.
0: Ωραία.
2: Και αυτές θεωρούνται να επενδύσεις. Να σου πω εγώ, στα ακίνητα, Golden Visa 2,7 μπαίνουν στην ανάπτυξη. Δηλαδή το ξεπούλημα της ελληνικής περιουσίας σε να πάρουν κάποιοι Golden Visa που εγώ θα τα απογορεύσω. Τέρμα σε αυτή την πλάκα. Η Golden Visa είναι έγκλημα για την Ελλάδα. Είναι μαύρο χρήμα που έρχεται η Ισραήλ στην Ελλάδα, αλλά δεν ξέρουμε από πού έρχεται. Από τον Τούρκο μαφιόζο.
0: Το ναι, αλλά έβαλε και εκεί όρους ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Ποιοι ήταν οι όροι, για πείτε μου.
0: Ότι χώρες εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. που είναι μέσα και η Τουρκία,
2: ναι.
0: δεν θα μπορούν μετά από κάποια χρόνια.
2: Εντάξει, ο Βούλγαρος μαφιόζος, ο Σκοπιανός και ο Ρουμάνος θα αγοράζουν την Ελλάδα ακίνητα χωρίς κανέναν έλεγχο με πόθεν έσχες. Σας τα λέω γιατί ξέρω τι γίνεται στη Χαλκιδική.
0: Ναι.
2: Έρχονται με βαλίτσες, σας λέω.
3: Στη Χαλκιδική, στον Εύρο υπάρχει πρόβλημα.
2: Κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος, ψάξτε το κι εσείς. Η βουλγαρική κυβέρνηση έχω την πληροφορία ότι ζήτησε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να διασταυρώνουν τα χρήματα που φέρνουν οι Βούλγαροι στην Ελλάδα, τα φέρνουν σε βαλίτσες μέσα από τη τράπεζα, τα φέρνουν σε βαλίτσα για να αγοράζουν ακίνητα. Και η ελληνική κυβέρνηση δεν απάντησε γιατί θέλει να φουσκώνει ψεύτικα στοιχεία. Εδώ μιλάμε για δημιουργική λογιστική, σας λέω. Δημιουργούν εικονικά στοιχεία. Ρωτήστε τον Έλληνα, όχι των Βορείων Προαστίων. Αυτοί καλοπερνούν με μια. Εντάξει, έχουν μια δυσκολία, αλλά καλοπερνούν όπως και των Νοτιών Προαστίων. Όχι όλοι, οι περισσότεροι. Πάντε στη Δυτική Αθήνα. Σήμερα μου κόμμα στη Νέα Σμύρνη.
0: Είσαστε στη Νέα. Μπράβο, αυτό ήθελα να σας πω.
2: Σήμερα είμαι στη Λαϊκή.
0: Είστε στη Λαϊκή.
2: Έτσι, πηγαίνω σχεδόν ναι. 2 φορές ή 3 φορές την εβδομάδα στη Λαϊκή.
0: Τι σας είπανε.
2: Παιδιά, είναι άδειοι πάγκοι. Δεν πηγαίνει ο κόσμος να ψωνίσει πλέον. Έγκλημα, σας λέω. Οι λαϊκές τελειώνουν.
0: Ή περιμένουν στη μία η ώρα το μεσημέρι.
2: Δεν περιμένουν τίποτα πλέον. Κάποτε περιμένανε τώρα. Όχι, κάποτε περιμένανε, έχετε δίκιο. Πλέον δεν περιμένουν. Δεν έχουν λεφτά οι Έλληνες. Και αυτοί νομίζουν, αυτοί που κυβερνούν βασικά, ότι όλα βαίνουν καλώς. Όλα βαίνουν κακώς και δυστυχώς θα τα υποστούμε εμείς οι Έλληνες. Δεν βλέπω πρόθεση από κανέναν. Εδώ έχω. Κοιτάξτε. Το έδειξα και χθες. Σε ένα άλλο καλό συνάδελφο. Αυτή είναι η αιτιολογική μας έκθεση. Είναι 200 σελίδες για οριζόντιο φόρο στη χώρα μας. 15%. Έσοδα, έξοδα, φορολογείται αυτό. Κανονικά έτσι, όχι θεωρία. Όπως και αν το υπόλοιπο, σε όλους. 15%. Και εδώ ακριβώς τα έσοδα, με βάση την αιτιολογική έκθεση, είναι πολλαπλάσια από ό,τι παίρνουμε τώρα με την φοροπληκτική.
3: Μα αυτό όμως, κύριε Πρόεδρο.
0: Δεν είναι άδικο αυτό. Γιατί, ναι. Γιατί εγώ που παίρνω 500 ευρώ να φορολογούμε, ναι, 15%. Και
2: μα δεν φορολογείστε παίρνετε... για 15%. Μην μπερδεύεστε.
0: Όταν το κατάλαβα.
2: Δεν ζει κανένα με 500 ευρώ.
0: Που λέω λόγο, δεν το είπα.
2: Πέστε μου ένα μισθό. 1000 ευρώ.
3: Κάποιος ο οποίος παίρνει το 100%
2: λοιπόν, το 100% επειδή δεν χρειαστείτε 1000 ευρώ για να ζήσετε, ναι, δεν θα φορολογηθείτε. Είναι απλά τα πράγματα.
3: Άρα, λοιπόν, βγάζει... άρα λοιπόν η φορολογία θα είναι από ένα ποσό και πάνω.
2: Λέω παιδιά μου, ναι, έσοδα έξοδα και ότι μένει η φορολογία με 15%. Μην το είπα καλά εγώ. Αλλά... Λέω, αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο εργάζεται. Όχι θεωρία όπως το
0: κόμμα. Ο άλλος που βγάζει όμως εκατομμύρια.
2: Έτοιμος, ο πρώτος νόμος. Αυτό θα το δείτε. Θα χτυπήσει και τη φοροδιαφυγή, θα χτυπήσει και όλα τα λαθρεμπόρια και κυρίως θα χτυπήσει τον Έλληνα που αισθάνεται αδικημένος, παιδιά. Έχουμε 60 και πλέον φόρους. Και στη Γερμανία είναι 30 οι φόροι. Εδώ λοιπόν δεν χρειάζεται. Είναι το νέο φορολογικό σύστημα ένα άπαξ διαπαντός. 15% οριζόντιος φόρος σε όλους. Έσοδα, έξοδα, ό,τι απομένει 15%.
3: Θα βάλετε χέρι στους τζίρους. Γιατί εκεί είναι το θέμα.
2: Διαφωνώ μαζί σας.
3: Όχι.
2: Μια επιχείρηση μπορεί, ακούστε λίγο. Να
3: δεν μιλάω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συμπαθάτε με, για να μην παρεξηγηθώ.
2: Τις πολίτες, τα καρτέλ.
3: Ασφαλώς.
2: Όπως σας είπα ήδη, 7 δις είναι οι φοροαπαλλαγές τους. Από εκεί θα κοπούν όλες. 7 δις το χρόνο είναι οι φοροαπαλλαγές των πολυεθνικών και του καρτέλ. Κομμένες όλες. Θα πάνε τα λεφτά στον ελληνικό λαό. Με βάση τον ελληνικό προϋπολογισμό είναι 7 δις. Mm. Το λέει, οι φοροαπαλλαγές. Και συγκεκριμένα τι αφορά. Έτσι, μιλάμε για απίστευτα ποσά. Δεν μπορούν να βρεθούν. Μπορούν να βρεθούν. Αλλά ξέρετε, κύριε Παπαδάκη και κύριε Σταθόπουλε, όταν εγώ ως πολιτικός αρχηγός πηγαίνω στα βόρεια προάστια και τρώω με τον ολιγάρχη ή τον καναλάρχη, ή ο άλλος πηγαίνει κάπου στη Νέα Σμύρνη και τρώει με τον καναλάρχη τον ολιγάρχη, με φουσκωτούς, αυτά συμβαίνουν. Γιατί είναι δέσμοι των υποσχέσεών τους. Εμείς, εγώ προσωπικά, δεν συνάντησα κανέναν καναλάρχη, κανέναν ολιγάρχη και δεν θέλω καμία δέσμευση. Η μόνη μου δέσμευση είναι με τον ελληνικό λαό. Και θέλω να κυβερνήσω, το λέω.
3: Ωραία.
2: Εγώ δεν είμαι όπως τα υπόλοιπα κόμματα και υποκομματίδια, κόμμα της αντίδρασης και αντισυστημικά και
0: θεωρητικά. Θα μας τα πείτε αυτά συνέχεια. Ναι, γιατί... Πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, γιατί και έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, On Politics, και συνεχίζουμε εδώ τη συζήτησή μας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Κύριε Βελόπουλε, είχαμε σταματήσει στα της οικονομίας μας, σχολιάσατε, μας είπατε εν μέρη τις απόψεις και τις θέσεις της Ελληνικής Λύσης. Είδαμε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκτός από τα μέτρα, είδαμε και μια σύγκρουση να συνεχίζεται στο εσωτερικό της κυβέρνησης περί αλαζονίας. Είδαμε να απαντάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ντόρα Μπακογιάννη. Είδαμε
3: τον
0: την
3: Κώστα
0: ίδια στιγμή
3: Μπακογιάννη,
0: τον Κώστα Μπακογιάννη
3: να απαντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Τι ακριβώς
2: ξέρετε, σε κάθε όμιλο υπάρχουν και συγκρούσεις. Εδώ έχω έναν όμιλο που συγκρούονται, ναι. Εδώ οικογενειακός όμιλος, βέβαια, ναι, έτσι. Και δεν συγκρούονται για το καλό του ελληνικού λαού, συγκρούονται για τις καρέκλες τους όλοι. Όλοι κοιτάνε την καρεκλίτσα. Η κυρία Μπακογιάννη, γιατί θα ξαναβγεί στα Χανιά, έχει πρόβλημα. Φαίνεται, έχει βάλει εκεί τον διευθυντή της να ασχολείται με τα Χανιά. Υπάρχει η Βουλουδάκη που είναι με την κυρία Μαρέβα, χαμός το ίσο με οικογένεια. Ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος οραματίζεται άλλα πράγματα. Ο Ιώσης Μητσοτάκη που έρχεται αργότερα. Αυτά είναι τα ενδοοικογενειακά τους. Εμένα με ενδιαφέρει η πατρίδα μου. Και με ενδιαφέρει η Ελλάδα, γιατί πραγματικά 2019, θυμάμαι, ήταν ο Τσίπρας στη Βουλή. Ήμουν εγώ ο Τσίπρας για ύμνη στη Γεννηματά. Και ο Μητσοτάκης, από τις πρώτες φορές που καθίσαν και τρεις. Και τους λέω, πρέπει να σοβαρευτούμε. Να κάνουμε ένα κοινό πρόγραμμα, ο καθένας από έναν εμπειρογνώμονο, για την επισυντηστική κρίση και ενεργειακή κρίση που έρχεται. 2019. Να προετοιμαστούμε για αυτό που θα έρθει τώρα. Και σήμερα μου βγαίνει ο μετεωρολόγος, συγγνώμη, ο πρωθυπουργός, και λέει: θα έχετε καταιγίδα.
3: Δηλαδή, το μετεωρολόγο ήταν δεν είναι απλό μετεωρολόγος. Σαβάμα,
2: δεν είναι μετεωρολόγος. Ο άνθρωπος που παριστάνει το μετεωρολόγο. Έχετε καταιγίδα, μου λέει. Άδερφε, από το 19 σου λέω, και το λέω στους πολίτες, ας δουν τα βίντεο στη Βουλή. Τους έλεγα το 19 και μετά έρχονται δύσκολα πράγματα από το 23, 24, 25. Ήρθαν. Και τώρα τι έκανα, να σου πω εγώ. Ακούστε λίγο. Mm-hmm. Ξέρει ο ελληνικός λαός ότι η τροφή που τρώει είναι εισαγόμενα όλα. Το κρέας που τρώτε 90% εισαγωγή. Τα γαλακτοκομικά 70-75% εισαγωγή. Τυριά και τα λοιπά, κασέρια, όλα αυτά.
3: Το βλέπουμε.
2: Ακούστε
3: με. Πρόεδρε, και
2: όλη η ενέργεια εισαγόμενη. Και κλείσαμε τους λιγνίτες. Όλη η ενέργεια. Όλη η ενέργεια είναι φυσικό αέριο, πετρέλαιο, όλα είναι εισαγόμενα. Ακόμη και τα δηληστήρια που έχουμε εδώ, μεταπράτηση κάνουν. Δεν είναι δικό τους. Ακούστε λίγο. Ναι. Αν γίνει κάτι αύριο, ναι, κούφια ώρα που τα ακούει, και δεν θα έχουμε ενέργεια, με την Τουρκία σας λέω.
0: Ναι.
2: Και τροφή δεν θα έχουμε να φάμε. Θα γίνουμε κανίβαλοι. Θα μας καταντήσουν κανιβάλους. Αυτό είναι το ρόλο.
3: Να το κρατήσουμε λίγο πριν πάμε στην Τουρκία. Γιατί εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση. Σας άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά σε συνέντευξη που δώσατε στον Νίκο τον Χατζηνικολάου.
2: Ναι.
3: Είπατε ευθέως. Δεν εμπιστεύομαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν εμπιστεύομαι τον Πρωθυπουργό.
2: Δεν τον εμπιστεύομαι.
3: Εγώ θα σας κάνω μία υποθετική ερώτηση, η οποία όμως με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν απέχει από την πραγματικότητα.
2: Μην μου την κάνεις.
3: Λοιπόν, όχι. Για να μην την κάνω. Αυτό εάν σα πάρει. Εάν σας πάρει
2: τον εμπιστεύομαι.
3: Μισό λεπτάκι.
0: Σου λέει, θα πει όχι.
3: Μισό λεπτό. Δηλαδή, εάν σας πάρει τηλέφωνο κατά τη διάρκεια των διερευνητικών εντολών που θα έχει στα χέρια του.
2: Αν ο Θεός θα με πάρει τηλέφωνο, θα σκεφτώ, μπορεί ίσως. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο. Ο Θεός δεν πάρει
3: τηλέφωνο. Δηλαδή, συγγνώμη, θα του πείτε, μέσα, θα του πείτε μπροστά του ότι δεν σε εμπιστεύομαι.
2: Μα δεν τον εμπιστεύω, το πήγε στη Βουλή μέσα. Το είχα πει δίπλα μου ήταν. Δεν τον εμπιστεύομαι. Ακούστε λίγο, να σας πω κάτι απλό. Η οικονομία είναι μια απλή, είναι θεωρία βέβαια, αλλά θέλει απλές τομές. Στην Ελλάδα υπάρχουν στρατιωτικά πρατήρια, ναι ή όχι? Κρατικά.
3: Ναι.
2: Πηγαίνουν εκεί και παίρνουν με 10-35% πιο φθηνά τα πράγματα.
3: Ναι.
2: Η στρατιωτική. Δεν μπορεί το κράτος να κάνει 10 κρατικά παντοπολία στην Αθήνα ή 20 και σε όλη την Ελλάδα κρατικό παντοπολίο για 100 κωδικούς τροφής, φακές, φασόλια κτλ. Στο 50% κάτω της τιμής. Γιατί δεν το κάνει? Για να κερδίσουν οι σούπερμαρκετάδες, τα καρτέλ. Αυτό θα κάνει η ελληνική λύση. Έκτακτα μέτρα σε έκτακτη ανάγκη. Όπως και η κρατική τράπεζα. Εγώ είχα απαιτήσει στη Βουλή να γίνει η κρατική τράπεζα στην Ελλάδα. Έχουμε μια κρατική τράπεζα αναπτυξιακή. Τι θα κάνω? Είναι πολύ απλό. Το λέω συνεχώς και έκανε και ήταν μια απορία. Δεχόμαστε τα μαύρα χρήματα των Σκοπιανών, Βουλγάρων, Τούρκων και τα φέρνουν και αγοράζουν τα κίνητα. Ωραία. Μας είπε ότι τουρνάρουν 47 δισεκατομμύρια ευρώ και κυκλοφορούν μαύρα. Κυκλοφορούν στην αγορά, λέει. Ωραία. Βγαίνω αύριο το πρωί ως Πρωθυπουργός και λέω: όποιος μου φέρει τα λεφτά του, τα καταθέσει στην αναπτυξιακή τράπεζα, 10% του παίρνω και είναι όλα άσπρα.
3: Μάλιστα.
2: Όχι μάλιστα. Δεν θα έχει 47. Ναι. Θα έχει 20 δις καταθέσει. Τα δύο τα παίρνει το κράτος. Ναι. 18 δις στην κρατική σου τράπεζα. Με μόχλευση, ξέρετε τι μπορώ να κάνω? Παπάδες. Αλλά έχουμε σαν χλαμάρες μες στην Βουλή και μπουρδολόγους. Πώς λένε μπουρδολόγους? Ανοησίες σας λένε. Λέω λοιπόν το εξής. Λέω κρατικός ΟΕΚ. Ο ΟΕΚ έδωσε σε 300.000 Έλληνες σπίτια. Δεν μπορώ να κάνω στο Δήμο τα ακίνητα. Οι Δήμοι έχουν ακίνητα 200.000 ακίνητα. Να κάνω μιας με μετατροπές και να γίνουν στρατόπεδα παλιά, ακατοίκητα, να γίνουν σπίτια για τους Έλληνες.
3: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
2: Ας το δει ο ελληνικός λαός.
3: Μία βόλτα. Συγνώμη. Δίπλα να πάμε, μέχρι τα Ίσθμια που υπάρχουν ακόμα σπίτια τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για να βάζουν μέσα τους εργάτες.
2: Ακριβώς. Σας λέω ότι πραγματικά λύσεις υπάρχουν. Ναι. Μυαλά δεν υπάρχουν ή κάτι άλλο συμβαίνει. Κάποιοι τα παίρνουν για να μην δουλεύουν. Να μην κάνουν δουλειά για την πατρίδα. Αυτή είναι η διαφορά η δική μας. Και είπα και κάποια στιγμή, παρεξηγήθηκαν κάποιοι, το λέω εννοώ αυτό, κάποια στιγμή να συζητήσουμε και ένα κρατικό δηληστήριο. Δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει ιδιώτες στα δηληστήριά της. Ένα κρατικό δηληστήριο για να μπορεί να ρυθμίσουμε την τιμή ως κράτος εμείς. Και ξέρετε, όλα αυτά που λέω, τα λέω για ένα λόγο. Θα πιέσω μετά και τους σούπερμαρκετάδες να μειώσουν τις τιμές. Έτσι, αυτούς τους τύπους. Και τις τιμές για τα ενίκια θα πέσουν όλα κάτω με μια κίνηση. Χρειάζεσαι ένα εξάμηνο, οχτάμηνο, ένα χρόνο και το φτιάχνεις. 8 χρόνια κυβερνάνε και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Είναι αποτυχημένοι όλοι τους. Γιατί σας είπα, δεν εργάζονται. Είναι σημαντικό να εργάζεται κάποιος όπως ο Παπαδάκης, όπως ο Σταθόπουλος που εργάζονται.
0: Χτες βλέπουμε το τελευταίο διάστημα τους γείτονές μας να ανεβάζουν συνεχώς τους τόνους. Το είπατε και πριν κάτι να γίνει με την Τουρκία. Είδαμε και
2: θα σας δώσω είδηση.
0: Ναι.
2: Σε περίπτωση που ισχύουν αυτά που είπε ο Συρίγος, γιατί ισχύουν, που βάλαμε την ουρά στα σκέλια στην Κάσο, ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του είναι προδότες.
0: Με το καλώδιο εννοείται, έτσι.
2: Το είπε.
0: Ναι.
2: Είπε ο Συρίγος ότι υπαναχωρήσαμε. Η υπαναχώρηση επί του πατρίου εδάφους η προδοσία.
0: Ναι, θα το δούμε αυτό στην πράξη.
2: Όχι, το δούμε, αφού φύγαμε. Φύγαμε.
0: Ναι, αλλά τώρα.
3: Ναι, δεν είναι...
2: Τώρα κάνουμε στροφές. Πάμε από εκτός από εκεί που
3: θα θεωρείτε δηλαδή ότι δεν θα γίνει η πόντιση του καλωδίου.
2: Δεν θα γίνει, αλλά αντί να περάσει ξέρω εγώ, από την Ομόνοια, θα περάσει από εδώ.
0: Ναι. Ότι το θα πάει είναι, μέσω.
2: Παρόλο... Η Ομόνοια είναι ελληνική από ό,τι ξέρω. Καλά, ελληνική, πακιστανική. Κυκλοφορούν και Αφγανοί, το πέτυχαν γι' αυτό. Αλλά λέω, αντί να περάσει το καλώδιο από εκεί, θα το φέρουν από εδώ. Θα το πάνε κάπου αλλού, μακριά από εκεί που ενοχλείται η Τουρκία. Αυτό είναι προδοσία. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν θα το καταλάβει ποτέ. Αυτή είναι προδοσία, σας επαναλαμβάνω.
3: Δεν είναι ενισχυμένη η χώρα μας όσον αφορά στο κομμάτι αυτό, στο κομμάτι της άμυνας. Τόσα πράγματα
2: επειδή
3: έχουμε πάρει.
2: Μερικά πράγματα στην άμυνα είναι απόρριτα και δεν μπορώ να τα κοινωνιολογήσω. Ναι. Θα σας πω ότι ο πρώτος που τηλεφώνησε τον Πρωθυπουργό και την Μπελαρά και τα Ραφάλ ήμουν εγώ πριν ακόμα αποφασίσει και σκεφτεί ο ίδιος του.
3: Ναι.
2: Πρέπει όμως να σου πω και τούτο. Ένα όπλο είναι χρήσιμο σε δύο στιγμές. Μάλλον με δύο λόγους. Πρώτον, φέρει όλα τα οπλικά συστήματα επάνω, άρα το αγόρασα με όλα τα όπλα του.
1: Σωστό.
2: Και δεύτερον, το πατάω το κουμπί όταν οι άλλοι προκαλούν και εισβάλλουν στη χώρα μου. Εδώ έχω και στο ένα ερωτηματικά πολλά, και στο δεύτερο αν υπάρχει βούληση να πατήσουμε το κουμπί.
1: Και η απάντησή μου είναι
2: αυτή που είπα στον κύριο Χατζηνικολάου, αφού ήταν τη συνέντευξή μας. Ρωτήστε πολιτικούς αρχηγούς σήμερα, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους. Το Ισραήλ αύριο το πρωί έχει εμπλοκή με την Τουρκία. Η Ελλάδα πρέπει να βοηθήσει το Ισραήλ με χτύπημα στην Τουρκία, ναι ή όχι?
1: Ναι.
2: Δεν θα σας απαντήσει κανένα.
1: Όχι, δεν θα σας
3: απαντήσει. Εσείς τι απάντηση. Ναι. Εσείς θα δώσετε την απάντηση.
2: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Με μία προϋπόθεση. Θα συνυπογράψει και το Ισραήλ σύμφωνο κοινής αμυντικής πολιτικής και επιθέσεως και συνδρομής. Αν χτυπηθεί η Ελλάδα πρώτη, το Ισραήλ θα χτυπήσει και αυτό. Αυτό θέλω. Αυτό σημαίνει εξωτερική πολιτική. Όχι μπατάρω, πηγαίνω μία από εδώ, μία από εκεί. Και σας είπα, και το λέω και τώρα ως είδηση, εγώ δεν πιστεύω θα βγάλει χειμώνα ο Πρωθυπουργός.
1: Τι βλέπετε, εκλογές?
2: Ναι.
1: Νωρίτερα
2: εκλογές. Με 3 ευρώ ή 2,5 και 3. Παιδιά, δεν βγαίνει. Δηλαδή, αφήστε την Αθήνα που έχετε καλό κλίμα εδώ, η Αθηναϊκή Στολή.
1: Το
2: Φράπες, ναι. Αφράτη.
1: Στα βόρεια είναι. Στα βόρεια είναι.
2: Δεν είναι βόρεια. Σε όλη την Ελλάδα. Και στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο. Ο χειμώνας άρχισε ήδη και να καίνει πετρέλαιο και καύσιμα και ξύλα. Τα νούμερα είναι δυσθεώρητα. Εγώ αγόρασα ξύλα για το σπίτι μου στο χωριό, διπλάσια τιμή από πέρσι. Ναι. Τώρα τα πήρα. Τα παρήγγειλα και να τα έχω. Θέλω 3 τόνους. Και παθα σοκ. Πώς θα βγει ο χειμώνας με πετρέλαιο και ενέργεια τόσο ψηλά και σχροκέρδια? Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Και δεύτερον, περιμένετε.
3: Άρα θεωρείτε για να
2: προλάβω. 6 Δεκεμβρίου ημερομηνία
1: καταληξής. Τι είναι 6
2: Δεκεμβρίου? Από τις 1 Δεκεμβρίου μέχρι τις 6, ναι. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ορίσει τι θα αποφασίσει. Ο Ντίλιαν θα λαλήσει. Το είπε. Είναι το δικαστήριο, ναι, το εφετείο.
1: Ναι.
2: Τώρα, αν πετύχουν με τους δικαστές καμιά αναβολούλα για να πάρουν ανάσες, δεν ξέρω. Αλλά 6 Δεκεμβρίου ή τον αθωώνουν, ναι, που αυτό είναι παράβαση,
1: λοιπόν.
2: Δεν είναι δικαιοσύνη, ναι, γιατί φάγανε 100 χρόνια ο καθένας, ή μιλάει ο συγκεκριμένος, ναι, τους δίνει στεγνά τώρα, για τον πρέντατο.
3: Ναι. Μιας και μιλήσατε για την δικαιοσύνη, η εξέλιξη με τον Τριαντόπουλο δεν δείχνει ότι αν μη τι άλλο η δικαιοσύνη είναι εδώ, κύριε Πρόεδρε?
2: Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς.
3: Παρακαλώ.
2: Επιτρέψτε μου. Και στην υπόθεση του πρόεδρου η δικαιοσύνη ήταν εδώ. Στα κατώτερα κλιμάκια της δικαιοσύνης υπάρχουν αξιολογότατοι και έντιμοι δικαστές. Το πρόβλημα είναι πολύ ψηλά.
1: Στον Τριαντόπουλο είναι τώρα πάει
2: ακούστε,
1: στον
2: Αλυπάκο. Ακούστε με ένα λίγο. Ξεκαθαρίσουμε. Η υπόθεση Τριαντόπουλου, εάν δεν υπήρχε ελληνική λύση, δεν θα υπήρχαν τέμπι, να ξέρετε. Εγώ ξεκάθαρα αυτό. Ούτε ο Ανδρουλάκης που λέει ψέματα σήμερα, πραγματικά το ψέμα τους ξεχυλίζει. Καπελώνουν και καπηλεύονται όλες τις δουλειές. Τους τον άκουγα σήμερα, λέει, αν δεν ήταν το Πασόκ, οι βουλευτές του Πασόκ. Και πραγματικά είναι χυδαία συμπεριφορά. Τους δω, συγγνώμη που το λέω έτσι. Είναι χυδαία, είναι πρόστιχη. Από πού και σπου το Πασόκ. Εγώ μετά από τις 3 μέρες από τα Τέμπη έβγαλα όλα τα στοιχεία και δεν με βοηθούσε κανένας. Γελούσαν από κάτω όλοι τους. Και μετά από 2 χρόνια ξύπνησαν και όταν τους έκανα εγώ πρόταση για εξεταστική, αρνήθηκαν όλοι για τα Τέμπη. Φοβήθηκαν. Η υπόθεση του Τριαντόπουλου λοιπόν. Τη γυρίζει του μπαϊκή κυβέρνηση και το πάει στο ξυλόλιο. Να ρωτήσω κάτι. Ο Εδασάμ ο κρατικός δεν μίλησε για ξυλόλιο. Αφήστε εμένα. Το είπε στο πολιτισμό.
1: Ωραία, το είπε. Ναι.
2: Το χημείο του κράτους δεν μίλησε για ξυλόλιο.
1: Ναι.
2: Το είπε. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε στον Άφα για ξυλόλιο.
1: Είπε, αλλά μετά το άλλαξε.
3: Στην πρώτη συνέντευξή του λέει. Ναι.
2: Γιατί κάθε μέρα λέει κι άλλα. Και τον πιάσα πουθενά.
1: Υπάρχει εξέλιξη.
2: Λέω ο κρατικός Εδασάμ. Το πόρισμα βγήκε μετά τη δήλωση Μητσοτάκη. Ο κρατικός Εδασάμ μίλησε για ξυλόλιο. Άρα λοιπόν α μου πούν από πού κάηκαν οι άνθρωποι. Γιατί κάηκαν άνθρωποι εκεί μέσα και από πού γίνει έκρηση. Αν δεν είναι από το ξυλόλιο και είναι από τα έλαια σιλικόνης όπως λέει η κυβέρνηση και κάποιοι άλλοι στα
1: Εσείς τουρκία, πιστεύετε
2: ακούστε ένα λεπτό, έπρεπε να κάνουν αγωγή στη Siemens για τα έλαια σιλικόνης που πήραν φωτιά. Κάναν αγωγή στη Siemens?
1: Όχι.
2: Το κράτος έκανε αγωγή?
1: Όχι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λέω, ξυλόλιο. Ένοχη. Εσείς τι πιστεύετε?
2: Μα έγινε έκρηξη. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Ξέρω ότι ο Δασάμ και το χημείο του κράτους είπε ότι βρήκε ξυλόλιο. Όταν εγώ μίλησα για τα μπάζα και το Πασόκ, πραγματικά και ο Τσίπρας, πραγματικά το ψέμα το έχουν εύκαιρο. Σε μένα απευθυνόταν ο Φλωρίδης όταν είπε ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα και ξεμπάζωμα
1: είναι το
2: για τα μπάζα. Δεν το θυμούνται αυτοί όμως και το καπελώνουν. Λέω λοιπόν το εξής. Το πρόβλημα δεν είναι το μπάζωμα. Κάνουν λάθος οι κύριοι. Είναι άσχετοι. Γιατί όταν μπαζώνεις ένα χώρο από πάνω, αν σκάψεις παρακάτω, βρίσκεις ό,τι θέλεις. Αυτοί ξεμπάζωσαν. Πήραν κόκαλα, χέρια, κεφάλια και τα μετέφεραν στο κουλούρι. Και μετά μπάζωσαν. Ακούστε, ξεμπάζωσαν τα ευρήματα, αλλίωσαν τον χώρο του εγκλήματος, του δυστυχήματος και πήγαν και τα πετάξανε στο κουλούρι. Και μετά έφεραν άλλο υλικό καλό, καθαρό, διαβιές, χωρίς ξυλόλια ή χωρίς εκρηκτικά ουσίες και τον πάτουσαν. Τελειώσαμε. Πάντως, έπρεπε επειδή... να είναι φυλακή, γιατί δεν είναι ο Τριαντόπουλος το πρόβλημα. Κάνετε λάθος. Ο Τριαντόπουλος, εντολή εκτέλεση του Πρωθυπουργού, το είπε ο Πρωθυπουργός μας στη Βουλή. Εγώ λέει αποφάσισα, εγώ έδωσα τις εντολές. Ωραία, φυλακή, μέσα. Μέσα! Φυλακή! Μα... αφού εσύ έδωσε εντολή του Τριαντόπουλου.
1: Μα η κυβέρνηση λέει ότι δεν τον αλείωσε το χώρο.
2: Κατά το ξεμπάζωμα και τον μπάζωμα τι.
3: Δεν, ότι δεν είχε θετική ενέργεια ο κ. Τριαντόπουλος.
2: Το ξεμπάζωμα.
1: Ότι... ο Τριαντόπουλος είπε ότι θα αποδείξει την αθωότητά του.
2: Καλά. Έχει το τεκμήριο αθεότητας ο άνθρωπος. Εγώ πιστεύω ότι είναι αθώος, ξέρετε. Α, ο Τριαντόπουλος είναι αθώος. Η εντολή του Πρωθυπουργού ήταν. Ο Τριαντόπουλος και κανένας Τριαντόπουλος, Παπαδάκης ή Μελόπουλος ή ο κ. Σταθόπουλος, αν πηγαίνανε με προϊστάμενο κάποιον άλλον, θα κάναν του κεφαλιού τους. Εντολή εκτέλεσε. Από το Μαξίμου, από το Μαξίμου. Το πρόβλημα με τα Τέμπη και το έγκλημα των Τεμπών έχει ονοματεπώνυμο. Μέγαρο Μαξίμου. Κυριάκο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι.
3: Πάντως από τα συμφραζόμενά σας, εκτός από το Μητσοτάκη
2: και
3: την
2: το Τριαντόπουλος είναι αθώος για να το κόψουν κάποιοι. Ναι. Το λέω έτσι, ήταν αριστοφανικός τρόπος έκφρασης.
1: Ναι, το καταλάβαμε.
2: Γιατί είπα ότι και ο Τριαντόπουλος που εκτέλεσε, ναι, γιατί και ο εκτελών ένα αδίκημα, έχει φέρει ευθύνη. Αλλά αυτός που έδωσε την εντολή είναι αυτός που φέρεται και έχει τις κακουργηματικές πράξεις στο κεφάλι του. Και είναι ο Πρωθυπουργός.
3: Πάντως, εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, που λογικό είναι να τα βάζετε μαζί τους, γιατί αυτοί κυβερνούν, βλέπω ότι τα βάζετε πάρα πολύ και με το Πασόκ. Νομίζω ότι καλοβλέπετε την τρίτη θέση, κύριε Πρόεδρε.
2: Ναι, γιατί ο στόχος μου είναι να κυβερνήσω, σας είπα. Για μένα, σας είπα από την αρχή. Εχθροί μου είναι πρώτα ο Μητσοτάκης που κυβερνάει, η κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση.
1: Ο εχθρός. Πολιτικός αντίπαλος.
2: Εχθρός, όχι εχθρός. Άνθρωπος που ψεύεται ασύστολα, για μένα είναι εχθρός. Όλοι αυτοί που σας ανέφερα είναι και άργοι πολιτικοί, δεν δούλεψαν ποτέ και ας ενοχλούνται οι ψηφοφόροι τους, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Πείτε μου τι δουλειά κάνει ο κ. Τσίπρας.
3: Πολιτικός μηχανικός δεν είναι ο κ.
2: Τώρα Τσίπρας. Τι δουλειά κάνει, παιδί μου.
3: Τώρα είναι πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
2: Δεν ήξερα ότι αν είσαι πρόεδρος κόμματος
1: έχει γίνει.
2: Είναι άργος και δεν μας λέει πώς νίκεσαι τα τηλεοφόρα Μαλίας, πώς κάνει τα έξοδα των εκδηλώσεων, τα βίντεο εγώ από πίσω, γιατί ξέρω εγώ. Αλλά αφήστε το. Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του. Λέω λοιπόν, Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης.
3: Έχετε τεράστια εμπειρία και μας πηγαίνετε εκεί που θέλετε, αλλά θα μας επιτρέψετε.
2: Στην αλήθεια,
3: μισό λεπτό. Επειδή λέτε θα κυβερνήσετε. Πώς, με αυτοδυναμία.
2: Θέλω να κυβερνήσω.
3: Ωραία, να τα δούμε ρεαλιστικά. Τα πράγματα.
2: Όχι, ρεαλιστικά δεν είναι να τα βλέπεις όπως τα λένε οι δημοσκόποι.
3: Μα με συγχωρείτε, έχετε διαφορετική εικόνα.
2: Ρεαλιστική είναι η κάλπη, βέβαια. Στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε πρώτο κόμμα σε πολλούς νομούς.
3: Και το έχουμε πει, αυτό το έχουμε καταγράψει και ρεπορταζιακά.
2: Δύο νομοί είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία τσίμα τσίμα στην Πρωτιά. Θεσσαλία θα
1: το πω.
2: Και στην Πελοπόννησο πάμε πολύ καλύτερα. Εγώ είμαι ανεκτός και ειλικρινής, δεν λέω ψέματα. Στην Κρήτη υπάρχει ένα θέμα. Δεν είμαστε τόσο ψηλά. Αλλά θα παλέψουμε και στην Κρήτη, τη Λεβεντογένα, να πάμε ψηλό.
1: Να ρωτήσω κάτι. Στις μετρήσεις, είτε τις πιστεύουμε είτε δεν τις πιστεύουμε, που είναι για μένα ένα εργαλείο ούτως ή άλλως σημαντικό, στα κεντροδεξιά υπάρχουν πολλά κόμματα. Υπάρχει ένα συνασπισμός.
2: Ακούστε λίγο. Ακούστε.
1: Μισό λεπτάκι, να σας πω.
2: Όχι, θέλω να πω κάτι άλλο για να το τελειώσω το προηγούμενο για να πάμε στο επόμενο.
1: Ναι.
2: Ακούστε, εμένα μου προκαλεί ιδιαίτερη κατάπληξη κόμματα που δεν είναι στη Βουλή να καλούνται σε πανελλαδική εμβέλεια κανάλια. Δεν υπάρχουν στη Βουλή. Αν υπάρχουν.
1: Κατάλαβα.
2: Είναι ομή παραβίαση, ακούστε λίγο, των οδηγίας του Σουρού. Αλλά ούτε πρόστιμο μπαίνει ούτε τίποτα. Καλούν τον κύριο Τσίπρα, καλούν τον κύριο το στελέχη του Σαμαρά.
3: Ναι, μισό λεπτό. Δεν είμαστε όμως σε επίσημη προεκλογική περίοδο.
2: Ακούστε με. Μα υπάρχουν κόμματα εντός Βουλής που δεν καλούνται. Σοβαρά.
3: Αυτό είναι κάτι άλλο. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσει κανείς.
2: Πρωί πανελλαδικά κανάλια, μεσημέρι, όχι εσάς που κάνετε.
1: Ναι.
2: Δείτε λοιπόν πανελλαδικά κανάλια πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τα πάνελ συγκεκριμένα. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας. Τσίπρας, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Και το απόγευμα, ένας δημοσιογράφος πανελλαδικού καναλιού έχει καλεσμένους εκεί μία ώρα τους εκπροσώπους του υποτιθέμενου, εικαζόμενου νέου κόμματος Σαμαρά.
1: Το οποίο θα κάνει.
2: Δεν είναι δημοκρατία καταρχάς.
1: Ωραία.
2: Μισό λεπτό. Η δημοκρατία έχει όρους και κανόνες. Υπάρχουν κόμματα εντός Βουλής. Τουλάχιστον παρουσίαστα ισόπωσα. Εγώ δεν λέω παραπάνω. Ισόπωσα.
3: Εντάξει, λοιπόν, τώρα ξέρετε ότι μιλάτε σε δύο δημοσιογράφους που είμαστε ακόμα ρομαντικοί και θέλουμε να βγάζουμε τους πάντες στον αέρα.
2: Δεν είναι επί προσωπικού.
3: Όχι. Απλά να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Λέω όμως τούτο για να το ξεκαθαρίσουν. Αυτό σημαίνει πλήση εγκεφάλου του εκλογικού σώματος και επιρροή εκλογικού σώματος. Και το κάνουν συνειδητά τα μεγάλα.
1: Πριν σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ σήμερα και τα είπαμε.
2: Για τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας, θα μου πείτε.
1: Ναι.
2: Μα εγώ δεν είμαι δεξιά πολυκατοικία. Καμία σχέση. Εγώ είμαι ένα κόμμα στιβαρό με ιδεολογικό προφίλ που έχει κοινωνική βάση. Εθνική, λαϊκή, κοινωνική βάση. Δεν είμαι ούτε δεξιός ούτε αριστερός. Ξέρετε από πού προέρχομαι και οι δύο.
1: Ακριβώς.
2: Το αφήνουμε στην.
1: Ναι, αλλά παίρνετε και από τη Νέα Δημοκρατία κόσμο.
2: Παίρνουμε από παντού. Από παντού. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Γι' αυτό και δεν ξέρουν να μας ανοιχνεύσουν. Παίρνουμε κόσμο από παντού. Γι' αυτό και θα είμαστε οι έκπληξη εκλογές και γι' αυτό θα κυβερνήσουμε στο τέλος.
1: Η Αφροδίτη γιατί... Λατινοπούλου δηλαδή δεν παίρνει από εσάς.
2: Τώρα, να μιλήσουμε σοβαρά, θέλετε πλάκα να κάνουμε. Μιλάμε σοβαρά για την πολιτική τώρα. Μιλάμε για τον Τσίπρα, τον Αβράκη, τον Μητσοτάκη. Εγώ θέλω να κυβερνήσω, δεν ασχολούμαι με τους μικρούς. Ασχοληθούν αυτοί με μένα.
1: Με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, πώς θα βλέπετε?
2: Εγώ είμαι υπόδικος με τον νόμο του Σαμαρά. Εμένα με διώκει ο Γαβριλίδης με τον νόμο ισλαμοφοβίας και ομοφοβίας του Σαμαρά. Τι να τον δω, αυτός είναι δεξιός ή πατριώτης? Σοβαρά μιλάμε τώρα. Μην ξεχνάμε τώρα το PSI που φάγανε τα χρήματα των Ελλήνων τα ομόλογα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ποιος έκανε το PSI, ποιος έκανε τον έμφυα, ρε παιδιά? Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Σαμαράς, Μητσοτάκης. Μητσοτάκης λέω, Βενιζέλος. Μαζί. Τα ξεχάσαμε και αυτά. Πάμε όμως στην ουσία. Θα το ξαναπάω ακόμη μια φορά. Παράκληση. Σε όλα τα υποδεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας, είτε ακροαριστερά είτε ακροδεξιά. Γιατί βρίζετε μόνο την ελληνική λύση και δεν κάνετε κριτική στο Μητσοτάκη? Γιατί όλη μέρα ασχολούνται με την ελληνική στον πρόεδρό της και όχι με τους Μητσοτάκη? Αυτό είναι ένα ερώτημα έτσι ρητορικό. Όλοι τους βρίζουν την ελληνική λύση. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά.
3: Προλαβαίνουμε για 12 ναυτικά μίλια.
1: Μία τελευταία.
3: 12 ναυτικά μίλια.
2: Χθες έπρεπε να γίνουν αυτό. ΑΟΣ ανακήρυξη είναι μονομερές δικαίωμα. Κάνεις ΑΟΣ ανακήρυξη με την Κύπρο.
3: Δέχεται η Κύπρος.
2: Παρακαλώ.
3: Το θέλει
2: η Κύπρος. Προτείνει χρόνια η Κύπρος. Πώς λέγονταν, κάπως λέγονταν ο Υπουργός Εξωτερικών, τότε είχε δώσει το Πασόκ. Ναι. Το πρότεινε στον Γιώργο Παπανδρέου. Και αυτός παρακαλούσε να μην το κάνουμε. Αφού είναι φοβικοί όλοι, είναι δειλοί ρε παιδιά. Είναι δειλή,
3: δηλαδή,
2: είναι
3: αν κυβερνήσετε όπως λέτε, θα μιλήσετε με τον κύριο Χριστοδουλίδη?
2: Την επόμενη μέρα θα ζητήσω να θα κάνω ανακήρυξη ΑΟΣ, είναι μόνο για μην το στριμώξω. Θα κάνω ανακήρυξη ΑΟΣ, γιατί είναι μονομερές δικαίωμα, και μετά θα τον καλέσω να κάνουμε την οριοθέτηση. Κύριε και έτσι τελειώνει με την Τουρκία άπαξ διαπαντός. Ούτε Καστελόριζα, ούτε Μύκονος. Που κάνουμε θαλάσσια πάρκα, γιατί εκεί τα κάνουμε. Θαλάσσια πάρκα, μιλάτε για θαλάσσια πάρκα κάτω από τη Μύκονο τώρα, έτσι. Εντάξει. Να δω εκεί τα παιδιά της Μυκόνου να πηγαίνουν στο θαλάσσιο πράγμα να βλέπουν την καρέτα καρέτα.
1: Κύριε Βελόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε
1: και εύχομαι να τα ξαναπούμε, να έρθετε εδώ
2: με
1: να
2: μεγάλη
1: τα
2: μου χαρά.
3: Η πόρτα μας πάντα ανοιχτή.
2: Σας ευχαριστώ και
3: να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
2: Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από Νάξο.
6: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
7: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
8: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
9: Καλημέρα από Κορδελιό.
10: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
4: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
11: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
4: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Εδώ είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό 5,45.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Green Cola κουτί 6x330ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

άλλοι δώσαν εντολή. Χρεώθηκαν οι Μαυρομιχαλαίοι την ιστορία γιατί κάποιος έπρεπε να τη χρεωθεί ως Έλληνας ο οποίος έκανε το εγχείρημα. Αυτός ο κάποιος το φορτώθηκε πάνω του και όλη η οικογένεια, ενώ είναι γνωστό ότι οι Άγγλοι μαζί με τους Γάλλους σκοτώσαν τον Καποδίστρια. Γιατί ο Καποδίστριας είχε αποδοχή από όλους τους Έλληνες φτωχούς. Η νομεκλατούρα της εποχής δεν τον ήθελε και τους καλούσε τη μανέστρα, τη μίζα, τη διαφθορά και την κομπίνα. Και έπρεπε να τον βγάλουν από τη μέση. Χρέωσε στον Μαυρομιχάλη λοιπόν το πάτημα της σκανδάλης και το μαχαίρωμα, αλλά ο Ιθύνονους ή αυτοί που σκέφτηκαν να το υλοποιήσουν ήταν συγκεκριμένοι. Οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Μην ξεχνάμε ότι όταν ένας εκ των δολοφόνων απέδραμε, έφυγε, ξέρετε, που βρήκε σωτηρία και άσυλο. Στο γαλλικό προξενείο, γαλλική πρεσβεία, εν πάση περιπτώσει. Στο Ναύπλιο. Εκεί κρύφτηκε. Πας και κρύβεσαι εκεί που έχει δύναμη ο άλλος και σου δώσει την εντολή να κάνεις κάτι. Δεν κρύβεσαι εκεί γιατί έτσι σου ήρθε να κρυφτείς. Και τα φορτώθηκαν οι Μαυρομιχαλαίοι. Οι Μαυρομιχαλαίοι, εν πάση περιπτώσει. Τα φορτώθηκαν αυτοί. Εάν η ιστοριογραφία η ελληνική έλεγε ποιοι πραγματικά ήταν από πίσω, σήμερα η Ελλάδα ήταν διαφορετική. Γιατί αυτή η Αγγλία και η Γαλλία εκείνη της περίοδου αναγκαστικά αποδέχθηκαν ένα ανεξάρτητο κράτος στην Πελοπόννησο και στερεά Ελλάδα. Δεν το θέλανε, βλέπανε όμως ότι χύμαζε η Οθωμανική Αυτοκρατορία εσωτερικά, φοβούμενοι μην διαλυθούν όλα τα Βαλκάνια για να γίνουν μια ορθόδοξη ομπρέλα για τους Ρώσους, επιχείρησαν να κονορτοποιήσουν τη ρωσική διείσδυση. Κροστάμε την ελευθερία μας, θα σας το πω και ας παρεξηγηθούν κάποιοι, στη ρωσική τσαρική ηγεσία. Σε κανέναν άλλον, ούτε σε Γάλλους, ούτε σε Άγγλους, σε κανέναν. Στους Ρώσους και στους Έλληνες που επαναστάτησαν χρωστάμε την ελευθερία μας, παιδιά. Εάν δεν υπήρχε ο ρωσικός κίνδυνος για την κάθοδο στα θερμά νερά, όπως έλεγαν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, δεν θα μας έδιναν την ελευθερία μας. Και απόδειξη, γίναμε ανεξάρτητο μη φόρου υποτελές κράτος όταν οι Ρώσοι φτάσαν έξω στην Αδριανούπολη. Και εκεί έγινε η μεγάλη συμφωνία όπου απέτυχε ο Τσάρος τέλος ο φόρος υποτελείας των Ελλήνων στους Τούρκους, στον Οθωμανό, στον Σουλτάνο. Μέχρι τότε μας ήθελαν οι Βρετανοί εκεί, υποχείρια. Τα ίδια συμβαίνουν και τώρα. Και αν μιλάμε και μιλάμε για την ιστορία. Επειδή μας έχουν ζαλίσει, για να μπω κανιά άλλη κουβέντα, οι Έλληνες πήραν το αλφάβητο από τους Φοίνικες. Οι Έλληνες πήραν τα μαθηματικά από τους Άραβες. Οι Έλληνες πήραν την αριθματική από τους Πέρσες. Οι Έλληνες πήραν την αστρονομία από τους Σουμέριους. Καλά ρε παιδιά, αυτοί το ανακαλύψαν όλα. Και εμείς τα κάναμε τεράστια. Γίνεται αυτό πράγμα? Πείτε μου ένα Σουμέριο μαθηματικό. Πείτε μου έναν Πέρση, αστρονόμο, Σουμέριο, Χετίτη, Αιγύπτιο, πείτε μου. Μπορώ να απαριθμίσω εκατοντάδες αρχαίους Έλληνες μαθηματικούς, φιλοσόφους, αστρονόμους και αστρονόμες, εντός εισαγωγικά, και ιατρούς και τα λοιπά. Πείτε μου έναν που να πάρει και να σηκώσει. Και αυτή η ευκολία με την οποία ο νεοέλληνας καταπίνει ότι όλα είναι εισαγόμενα, δηλαδή σας λένε το εξής στα βιβλία, τα σχολικά, τα ελληνικά χειρίδια. Πήραμε το αλφάβητο, ήμασταν αλφάβητοι, ήμασταν ντουμ, που λένε και οι Γερμανοί. Από τους Φοίνικες. Δεν είχαμε εμείς αλφάβητο. Είχαμε κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Άσχετα αν υπάρχει γραμμική Α, γραμμική Β, άσχετα αν υπάρχουν τα ομηρικά έπι. Εμείς τον 8ο αιώνα πήραμε, λέει, τα φοινικικά γράμματα από ποιους? Από τους Φοίνικες. Γιατί το λέει ο Ηρόδοτος. Όπως εγώ νομίζω, γράφει ο άνθρωπος. Δεν λέω ότι είναι έτσι. Και αν δείτε, λέει, στο εισαγωγικό του σημείωμα Ηρόδοτος, αυτά που γράφω εγώ δεν είναι αυτά που γνωρίζω ο ίδιος. Είναι αυτά που μου είπαν οι άλλοι. Και εμείς αποδεχόμαστε κάτι που ο ίδιος αμφισβητεί, ότι δεν είναι δικά του, δεν είναι ιστορικός, αλλά γράφει ότι του λένε οι άλλοι και αποδεχόμαστε ότι είναι φοινικικά τα γράμματα. Μιλάμε για ανοήτους. Την ώρα που στα ομηρικά έπι, τα οποία γράφτηκαν το 1300-1400 π.Χ. κατά την άποψή μου, αναφέρει ότι ο Παλαμίδης έφερε ένα μήνυμα, μάλλον το κατηγόρησα ότι έστειλε ένα μήνυμα στον Πρίαμο, γραμμένο με λιγρά γράμματα. Λιγρά τα ονομάζει. Άρα υπήρχαν γράμματα. Τι έγραψε? Σήματα καπνού έστειλε? Λιγρά γράμματα σε μήνυμα. Το οποίο το έκανε ο Οδυσσέας ο απατεώνας. Το βάλε κάτω από το μαξιλάρι του Παλαμίδη, κατηγόρησε τον Παλαμίδη και τον πήρανε

το μεγαλύτερο κατά την άποψή μου πολύ μεγάλο Έλληνα και πολεμιστή και φιλόσοφο και επιστήμονα και ό,τι θέλετε, τον Παλαμίδη. Ας τα λαμόγιο Οδυσσέας. Ήταν λαμόγιο, πονηρός. Ήταν ραδιούργος. Πάμε λοιπόν φίλες και φίλοι για να μιλήσουμε λίγο για τον μεγάλο διδάσκαλο, τον τεράστιο διδάσκαλο και δάσκαλο στο μαθηματικών, ο άνθρωπος που τον 18ο αιώνα ενέταξε τα μαθηματικά στις σχολές των Ελλήνων. Ξέρετε ποιος είναι? Δεν το ξέρει κανένας. Κανένας. Επαναστατήσαμε από τους Τούρκους, αποκτήσαμε υπόσταση εθνική, κρατική, αλλά δεν γνωρίζουμε τις μεγάλες φυσιογνωμίες και προσωπικότητες, οι οποίες αν δεν υπήρχαν, δεν θα είχαμε αυτή την εκπαίδευση, έστω αυτή την μικρή εκπαίδευση που έχουμε και τώρα. Στον 18ο αιώνα λοιπόν, μιλάμε για αρχές του 1700-1750 κτλ. Στην Ελλάδα τα αρχαία κείμενα διδασκόταν με αυστηρότητα. Οι φυσικές επιστήμες, χημεία κτλ. Ήταν απογορευμένες. Εδώ είχε βάλει και το χεράκι της η Εκκλησία, για να τα λέμε όλα. Η Εκκλησία και στο Μεσαίωνα με τον Καθολικισμό και αργότερα βέβαια σπάσαν τις αλυσίδες, ειδικά μετά την Επανάσταση του 21, η Εκκλησία έπαιζε ένα ρόλο καταλυτικό αρνητικά προς την ανάπτυξη των θετικών επιστημών και των φυσικών επιστημών κυρίως. Δεν ήθελαν. Κάθε νέα ιδέα που ερχόταν θεωρούνταν σχεδόν ύβρις. Ώσπου ήρθε ο Ιώσιπος ο Μισιόδακας, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην ελληνική παιδεία και πολεμήθηκε γι' αυτό. 18ος αιώνας. Γεννημένος, ακούστε λίγο, στην Τσεραβόντα της Βλαχίας. Βλαχία. Μολδοβλαχία, Βλαχία. Ο Μισιόδακας ταξίδεψε στη Βενετία, στη Βιέννη, στη Σύφνο, στη Θεσσαλονίκη, στο Άγιον Όρος, παντού με ένα σκοπό. Να γνωρίσει τη Δύση. Ήταν ένας σκοπός. Να μάθει, να ανακαλύψει νέες ιδέες. Να βρει πράγματα που δεν ήξερε ο ίδιος και επιστήμες. Και ο σκοπός του ήταν να τα εντάξει όλα αυτά στο ελληνικό σχολείο. Ήθελε να τα εντάξει στο ελληνικό σχολείο. Όταν διορίστηκε σχολάρχη στην Ακαδημία του Ιασίου, Ιάσιο πάλι επάνω, αν θυμάστε έγινε και η μάχη με τον Υψηλάντη εκεί στο Ιάσιο, και πετσοκόπηκαν όλοι εκεί, τους κατέσφαξαν οι Τούρκοι, γιατί οι ντόπιοι ηγεμόνες δεν βοήθησαν ποτέ τον Υψηλάντη, του γύρισαν την πλάτη, γιατί οι προύχοντες και οι ηγεμόνες και οι προϊστοί δεν ήθελαν επανάσταση, παιδιά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Βολεμένοι ήταν, λαμόγια, όπως και τώρα δεν θέλουν αφύπνιση των Ελλήνων για να μην ξυπνήσει ο Έλληνας και τους πάρει φαλάγγι. Το ίδιο ήθελαν και τότε οι προϊστοί και οι προύχοντες. Αλλά παράγεται η ιστορία και παραλαμβάνεται ως φάρσα. Έβαλε λοιπόν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα τα μαθηματικά, τη γεωγραφία και τις φυσικές επιστήμες. Γνώρισε στους μαθητές τα πειράματα, έκανε πειράματα ο άνθρωπος. Έκανε μαθήματα για την κίνηση των πλανητών και δίδασκε στη δημοτική. Πρόδρομος στη δημοτική. Η καθιστική τάξη της εποχής αντέδρασε. Τον κατηγόρησε για λατινοφροσύνη, αίρεση, υπονόμευση της παράδοσης και ακόμη οι συνάδελφοί τον πολέμησαν ανοιχτά. Αυτό μεγάλο άντρα. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί με τη δημοτική. Όπως και εγώ είμαι υπέρ της καθαρεύουσας. Και καθαρεύουσα δεν σημαίνει, φίλες και φίλοι, αρχαία ελληνικά. Μην σας δουλεύουνε. Καθαρεύουσα είναι η καθαρή γλώσσα, η ελληνική γλώσσα, αφού αφαιρεθούν όλες οι αλβανικές, οι τουρκικές, οι βουλγαρικές λέξεις, οι ξένες. Να μην ξενίζει η λέξη. Να είναι καθαρή η ελληνική. Δηλαδή, λέει ο άλλος ίντερνετ, δεν μπορείς να πεις διαδίκτυο βρε, να μην σου πω κατά φορά λαμόγιο. Δεν μπορείς να πεις διαδίκτυο, το σοβαρί σου πέφτει το διαδίκτυο. Ακούω νέα παιδιά, να κάνω ένα comment, κάνε pause. Τι pause ρε, κάνε παύση, δεν μπορείς να το πεις, ελληνική λέξη, ρίζα ελληνική. Pause, παύση είναι. Πάω να παρκάρω στο πάρκινγκ. Δεν πάω να πεις, παιδί μου, πάω στο σταθμό αυτοκίνητο να σταθμεύσω. Δύσκολο είναι. Ξενομανία. Ξενομανία. Και αναρωτιέμαι γιατί. Βλέπεις ελληνικά μαγαζιά στην παραλία, seaside. Ρε πες ρε ακρογιαλιά, βρε. Ακρογιάλι. Τόσο δύσκολο είναι πια. Τον εξοδούσαν λοιπόν σε παρέτηση. Δεν τον θέλανε. Και εκείνος έπρεπε να βρει τον τρόπο ώστε να συνεχίσει ξανά από άλλη περιοχή τις προσπάθειές του. Βρέθηκε στις ηγεμονίες, στις ελληνικές παροικίες στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο,
όπου πάλευε για ένα σχολείο που δεν θα αποστήθησε στήρα τα αρχαία ελληνικά, γιατί γινόταν αποστήθηση των αρχαίων ελληνικών. Αυτός θέλει να εμβαθύνει με απόδοση του κειμένου στη δημοτική. Ήθελε να μάθει τα παιδιά να σκέφτονται. Ξέρετε, η παπαγαλία οδηγεί σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σκέφτεται. Απλά απομνημονεύει. Άλλο απομνημόνευση και άλλο κατανόηση κειμένου. Η απομνημόνευση του κειμένου δημιουργεί, πραγματικά να το πω, έτσι, απονεύρωση των εγκεφαλικών νευρώνων. Ενώ η κατανόηση δημιουργεί πολλαπλούς συνδέσμους στους εγκεφαλικούς νευρώνες, γι' αυτό και από IQ πριν 50 χρόνια στο 130, 140, 120, δεν ξέρω πώς ήμασταν, φτάσαμε στο 95 και 100 τώρα. Δείκτης IQ ραδικίου οι Έλληνες. Δυστυχώς, δείκτης νοημοσύνης. Για να μου λένε IQ, είπες. Είναι και αυτό η συνήθεια. Οι μαθητές λοιπόν κρατούσαν σημειώσεις και υπέγραφε ότι ήταν αληθινές. Το έκαναν για να μην διαστρεβλώσουν το έργο του αντίπαλή του. Έγραψε για τη γεωγραφία, για τη φυσιολογία, μετέφρασε τον Μουρατόρι, μίλησε πρώτος για το απλό ύφος σε γλώσσα, ως γλώσσα παιδείας. Ο Μισιόδακας πέθανε στο Βουκουρέστι το 1800, παρακαλώ, πριν την Επανάσταση του 21. Το 1800. Και δεν προλάβαινε να δει ότι τα μαθηματικά που έφερε με κόπο και διωγμούς έγιναν βασικός κορμός στο ελληνικό σχολείο και κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ούτε η δημοτική γλώσσα που πρότεινε ως όργανο σκέψης θα γινόταν τελικά η επίσημη γλώσσα. Θα μου πεις, είσαι υπέρ δημοτικής? Όχι, το έχω πει ξεκάθαρα. Αλλά για το 1800 όλα αυτά που προσέφερε ο Μισιόδεκας δεν τα προσέφεραν όλοι μαζί. Όλοι μαζί, 18ος αιώνας, 1770, 80, 90, εκεί πάλευε μόνος του. Να τα... Πριν την Επανάσταση του 21. Πριν την Επανάσταση του 21. Και τα λέω αυτά γιατί δεν τα μαθαίνουμε στο σχολείο. Δεν τα γνωρίζουμε. Υπάρχει μια νομεκλατούρα στη χώρα που έχει διαχωρίσει την ιστορία σε δύο κομμάτια. Στους δικούς μας και στους άλλους. Δική μας για το πολιτικό βρώμικο σύστημα της χώρας εδώ και αιώνες είναι ο Μαυροκορδάτος, ο Κολέτης, ο Ζαΐμης, τα μεγαλύτερα λαμόγια εκείνης της περίοδου. Οι κανονικοί κλέφτες, όπως και σήμερα, κάτι ο ΠΚΠ, κάτι Τελωνία στον Πειραιά, κάτι Όλαφ, σύμβαση 636, 635, πώς λέγεται, 717, λαμόγια να τρώνε λεφτά και το ίδιο ήταν. Φάγανε όλα τα δάνεια, ρε παιδιά. Τώρα φάγανε όλο το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ σε αναθέσεις, σε ανεμογεννήτες και φωτοβολταϊκά. Η ιστορία επαναλαμβάνεται φάρσα. Και όσοι τους πήγαν απέναντι κόντρα, τι κάνανε οι κύριοι, ξέρετε? Ο Μαυροκορδάτος, ο Κολέτης, ο Ζαΐμης, τα λαμόγια αυτά. Να σου πω εγώ, προσέγγισαν τους πιο αργυρώνητους, τους δώσαν λεφτά και τι έγινε στο τέλος? Σκοτώθηκαν οι οπλαρχικοί μεταξύ τους. Από τη μία πλευρά ο Καραϊσκάκης, ο Μακρυγιάννης και από την άλλη ο Κολοκοτρώνης και οι υπόλοιποι Πελοποννήσιοι. Και σκοτώθηκε η Ρούμελη με το Μοριά, γιατί το ήθελαν οι πολιτικάντιδες από τις Πέτσες και από την Ίδρα. Τα λαμόγια. Και πώς έγιναν πλούσιοι, νομίζετε, πολλοί εξ αυτών? Από τα δάνεια που κατακλέψανε. Πώς γίνονται οι πλούσιοι πολιτικοί και οι γόνοι τους πλούσιοι? Με 40 κίνητα και 30 κίνητα ο καθένας. Από αυτά που σας κλέψανε. Αν ξέρατε εκεί την ιστορία, δεν θα εμπιστευόσασταν αυτούς που σήμερα δηλώνουν 30 σπίτια και δεν έχουν δουλέψει μία μέρα στη ζωή τους. Το λέω απλά. Πιο απλά δεν μπορώ να το πω. Και επειδή μου είπε ένας φίλος που είναι, έχει υπάρχει ένας σύλλογος Μακρυγιάννη, λέει, και ενοχλήθηκε με αυτά που είπα, ακούστε κύριε, εγώ θα λέω την αλήθεια. Δεν με ενδιαφέρει αν ενοχλούνται κάποιοι. Ξέρω ότι ο Μακρυγιάννης το γράφει και ο ίδιος, ρε παιδιά. Σε αυτά που έγραψε τα προνομονέματα, αν τα διαβάσετε. Σφάζαν Έλληνες. Για να μην πω ότι πληρωνόταν καλά και ο ίδιος. Πώς έγινε πλούσιος και είχε πάρει τα κίνητα που είχε πάρει. Στρατηγός Μακρυγιάννης. Σε πόσους πολέμους πολέμησε ο Μακρυγιάννης? Για πείτε μου εσείς. Σε ένα, σε μια μάχη, δύο, πόσες? Ψάξτε λίγο να δείτε. Και σε πόσες μάχες πολέμησε ο Καραϊσκάκης, ο Ανδρούτσος? Τον οποίο τον ξεριζώσαν, τον διώξανε και τον ανάγκασαν να κάνει τι? Τον κυνηγούσαν να τον σκοτώσουνε. Και για να μπορέσει να βρει, ακούστε τώρα, ησυχία, πήγε στα άγραφα επάνω σε δικό του βιλαέτη των εισαγωγικών, όπου ήταν υποτουρκική, ακούστε τώρα, προστασία. Αρματολίκη. Μετά την επανάσταση όλα αυτά. Και αγανάκτησε
και πάει και παραδίδεται. Γιατί πήγαν να το φάνε έξω από την στη Λαμία απέναντι, πώς λέγονταν εκείνη η περιοχή, με τα πλοία που ο άνθρωπος ήταν κάτω στη στεριά και επιχειρούσε να πολεμήσει τους Τούρκους της Λαμίας. Ο Βριώνης πρέπει να ήταν, όχι ο Βριώνης, ο Χρυσή ήταν, δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος. Πολεμούσε με αυτούς και οι άλλοι από κάτω στην Ασπέτση ήταν εντολή για να το σκοτώσει ο Βυσδίκης τον Ανδρούτσο όταν ανέβη πάνω στο πλοίο. Και ο Βυσδίκης τον άφησε να φύγει ελεύθερο. Και τι κάνουν οι άλλοι από κάτω, σκοτώσαν τον Βυσδίκη γιατί δεν σκότωσε τον Ανδρούτσο. Αυτή είναι η αλήθεια. Μια αλήθεια που δεν θα μάθετε ποτέ. Ή ο Παπαβλέσσας. Τσαγκώ το μανιάκι και το μανιάκι. Ποιο μανιάκι βρε. Ο Παπαβλέσσας ήταν ο πιο τυχοδιώκτης από όλους. Φορούσε ράσα, ραδιούργος, με τις κοπέλες, με τις γυναίκες. Ήταν αρχιμανδρίτης, να μην σας πω τι είπα αρχιμανδρίτης. Κυνηγούσε τον Κολοκοτρώνη με λύση να τον σκοτώσει. Όχι ο ίδιος, δεν μπορούσε. Έγινε και μηνύστρος. Να μην τα ξεχνάτε αυτά, παιδιά. Μην εξειδανικεύετε πράγματα που δεν αξίζει να εξειδανικευτούν. Δεν λέω πολέμησαν όλοι, αγωνίστηκαν, ναι. Αλλά κάναν τραγικά λάθη. Ικτρά λάθη. Θα κάνουμε αναφορές σε άλλες εκπομπές. Μήπως και εντρυφίσετε περισσότερο σε αυτούς που εγώ θεωρώ τους μεγαλύτερους. Τους μεγαλύτερους, παιδιά. Κάναν λάθη και αυτοί, μικρά όμως. Ο ένας ήταν ο Κολοκοτρώνης. Ο άλλος ο Νικητράς του Κοφάγος. Και ο άλλος ήταν ο Ανδρούτσος. Με τα μεγαλύτερα λάθη αυτός. Αλλά ήταν η μεγαλύτερη πλαρχική. Όλοι οι άλλοι πληρώθηκαν, παιδιά. Και αδρά. Οι επώνυμοι, έτσι, πήγαν και άλλοι που δεν τόσο γνωστοί, αλλά πολέμησαν για το πίστευαν.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν στο όνομα αχυρανθρώπων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Στην Αθήνα σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο. Εάν η επίσκεψη Ρούμπιο έχει τα αποτελέσματα που είχε και η επίσκεψη Μακρόν, για την οποία αγοράσαμε οπλικά συστήματα από τη Γαλλία και δήθεν κάναμε αμυντική συμφωνία με το Παρίσι, ενώ ταυτόχρονα ο Μακρόν δίνει μετέωρ στην Τουρκία, θα είναι μία ακόμη αποτυχία από τις πολλές που η ανίκανη κυβέρνηση βαφτίζει εθνικές νίκες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Νέες τουρκικές προκλήσεις χθες πάνω από το Αιγαίο, που καταγράφηκαν 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. 53χρονος εργάτης καταπλακώθηκε από έμπορευμα το κυβότιο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τον απεγκλώβησαν τραυματισμένο πυροσβέστης, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συνολικά 8 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασάκ Σεχίρ της Κωνσταντινούπολης. Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, η αστυνομία συνέλαβε μια 15χρονη μαθήτρια που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κατά διαστήματα προβλέπονται λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 25 με 27 βαθμούς στα υπηρετικά, 28 στη Δυτική Ελλάδα, 24 με 26 στην νησιωτική χώρα. Στην Θεσσαλονίκη ηλιακάδα, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης.
2: Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε. Εύχομαι να είστε καλά εδώ στον Focus FM και σήμερα το μεσημεράκι, προς μεσημεράκι, 6 του Οκτώβρη σήμερα, Τρίτη, η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, ο Μάνος Ασλάνογλου σήμερα μαζί μας στην παραγωγή της εκπομπής. Τον ευχαριστώ. Περαστικά να ευχηθούμε στον Γιώργο Δαμιανίδη. Εύχομαι να είστε καλά, αγαπημένοι μου. 14 λεπτά μετά τις 12 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση. Είναι κακιά συνήθεια αυτή. Μιλάω και ταυτόχρονα κάνω και άλλα πράγματα. Γι' αυτό λίγο κάπου το χάνω. Ζητώ την επίκεια σας. 6, 9, 0, 7, 4, 83, 4, 84. Ήδη φτάνουν τα μηνυματάκια σας. Σε όλη την Ελλάδα τους χαιρετισμούς μας. Με καλές καιρικές συνθήκες. Ναι, νομίζω πως άνοιξη θυμίζει έτσι περισσότερο αυτές τις ημέρες. Καλός ο καιρός. Υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια έχουμε μία πτώση νωρίς το πρωί και μία σχετική υγρασία, ειδικά ιδιαίτερα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Θα πάμε καλά έτσι μέχρι και το Σαββατοκύριακο, εκεί ενδεχομένως να έχουμε μετά στην συνέχεια κάποια αλλαγή του καιρού.

Έχουμε κλείσιμο του περιφερειακού λόγω εργασιών flyover από τις 11.30 απόψε το βράδυ μέχρι και 5.30 τα ξημερώματα στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς δυτικά, εκεί στο ύψος Κωνσταντινοπολιτικά. Προς ανατολικά η κυκλοφορία κανονικά. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μποτιλιάρισμα στην Μουδανιών προς Θεσσαλονίκη. Ναι, από ό,τι μου γράφετε έχουμε εργασίες ασφαλτόστρωσης. Έπρεπε να γίνουν αυτήν την ώρα, να ταλαιπωρηθούν οι οδηγοί. Μετά την καρδία είναι εκεί σε εκείνο το ύψος, τα γαράδες. Να. Είπαμε, είμαστε της υπομονής. Τελείωσε. Κατά τα άλλα ο περιφερειακός καλός νομίζω. Εκεί στο ύψος της Πολύχνης, κατεύθυνση ανατολικά, ένα μικρό σταμάτημα. Ωραία ώρα βρήκαν, γράφει ο Πασχάλης. Αυτό λέω και εγώ. Δηλαδή, αλήθεια τώρα, σε ώρα αιχμής, είναι δυνατόν? Ταλαιπωρούμαστε από 1002. Θα πρέπει να γίνουν και τα έργα εκείνη την ώρα. Ποιος είπε ότι παίρνει 1500 ευρώ δημοσθένη? Από την Αττική, άχαρνε ο Χρήστος με τον γιο του λιονταριού, μου γράφει. Το έχουν πιάσει το νόημα, Νάρνια, εγώ την πρώτη φορά που μου είπε το επώνυμό του, αυτό θυμήθηκα, ναι, το λιοντάρι. Εξαιρετικό στη δουλειά του ο Μάνος Ασλάνογλου. Και τον ευχαριστώ πολύ πολύ. Καλωσορίζουμε και τον Αργύρη από την Γαλλία, μας ακούει με 23 βαθμούς Κελσίου. Μια Γαλλία που φλέγεται κυριολεκτικά από τις μαθητικές μαζικές διαδηλώσεις. Δεν το βάζουν κάτω. Και στην Ισπανία βέβαια είδατε τι έγινε με τις διαδηλώσεις, τις μεγάλες τεράστιες διαδηλώσεις για το στεγαστικό πρόβλημα που είχε ως αποτέλεσμα προώρες κάλπες. Εδώ μέχρι στιγμής δεν κουνιέται φύλλο. Ένας άνεμος, κάτι, ένα αεράκι. Αν για αυτούς που βλέπω ξεσηκωμένους για μία ακόμη φορά είναι οι αγρότες, γιατί ο πρωτογενής τομέας εκπέμπει SOS.

Στην Κόρινθο, στον Δημήτρη τους χαιρετισμούς μας, στον Κωνσταντίνο, στον Αντώνη, ο Μανώλης επίσης εδώ, στην κυρία Μαρία, καλώς ορίσατε όλοι. Το δρόμο λέει της Νέας Δημοκρατίας από Εύρω δήλωσε ότι παίρνει 1500, μάλιστα, καλοφάγωτα. Από Ιταλία μας ακούτε, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Το όνομά σας θα ήθελα να γράφετε. Οδηγός, να υποθέσω.

Τον Φίλιππο Καμπούρη τον γνωρίζετε. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, παρουσιαστής, φέρεται ότι αυτός και η σύζυγός του είναι αρχηγή κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Πολλά τα λεφτά. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο η ζημιά στον οργανισμό. Άνοιγαν εταιρείες σε ανθρώπους που δεν υπήρχαν. Άφηναν απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές. Έπειτα τις έκλειναν και όλα καλά. Τα χρήματα τσεπάτα. Συνελήφθησαν και αυτός και η σύζυγός του. 8 άτομα συνολικά έχουν συλληφθεί. Συνεχίζονται, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών. Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι κανένας δεν πέφτει πλέον από τα σύννεφα ακούγοντας τέτοιου είδους ειδήσεις. Μη μου πείτε ότι βάζετε το χέρι σας στην φωτιά για ορισμένους ανθρώπους. Για τους περισσότερους μάλλον. Εγώ πάντως δεν το βάζω. Μάλιστα, φάνηκε στην χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Να δούμε τι συμφωνίες θα πέσουν στο τραπέζι. Είναι και το θέμα των F-35. Προηγμένα όπλα. Μην πάει στην Τουρκία μόνο φεύγοντας από εδώ, Στο χέρι μας είναι να διαπραγματευτούμε σωστά. Θα το κάνουμε, αυτό είναι το θέμα. Like

Το θέμα είναι να μας απαντήσει, να μας πει, να μας δώσει τα φώτα του τι θα γίνει όταν η χώρα μας προχωρήσει σε έργα που η Τουρκία θεωρεί ότι επηρεάζουν τις δικές της θαλάσσιες διεκδικήσεις. Γιατί συχνά πυκνά, καθημερινά θα έλεγα, μας κουνά το δάχτυλο και προκαλεί.

Αυτό που θέλουν να είναι όλα καλά οι Αμερικανοί. Πρέπει να μπουν στην διαδικασία να διαχειριστούν ένα νέο μέτωπο Ελλάδας-Τουρκίας, μια ελληνοτουρκική κρίση. Και φυσικά τα deal να βγουν ικανοποιημένοι από τη συμφωνία.

Μένει να φανεί λοιπόν τι θα βγει και εδώ είμαστε, θα τα πούμε. Ναι, μα εκεί είναι το ενδιαφέρον για τα F35.

ενημερώθηκα. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Το απίθανο λέει θα ήταν να μην έτρωγαν, σχολιάζει ο Πασχάλης με αφορμή την σύλληψη Καμπούρη και τη συζύγου του, γιατί φέρονται ως είναι αρχηγοί κυκλώματος που εξαπατούσε τον Νεύκα. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο η ζημιά στον οργανισμό.

με διάθεση χιούμορ το μηνυματάκι από την Ελισάβετ. Τι φλανάχη κατοχή όντως, Ελισάβετ μου, μας γυρίζουν χρόνια πίσω. Πάντως, χθες ο Πρωθυπουργός είπε ότι μπορεί να έχουμε και χειρότερες φουρτούνες. Τυχαία το είπε, τίποτα δεν λέγεται τυχαία ούτε κατά λάθος. Γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά, γερός και δυνατός.

Εδώ μεταξύ διαβάζω τώρα για μία ακόμη περίπτωση, για μία ακόμη φορά κατάφεραν και εξαπάτησαν μία ηλικιωμένη γυναίκα. Αυτή τη φορά το περιστατικό έγινε στην Πέλα. Ο δράστης παρίστανε τον αστυνομικό, κατάφερε να κλέψει 26.500 ευρώ αλλά και κοσμήματα, η αξία τους περίπου 7.000 ευρώ. Και είναι να απορεί κανείς πώς θα καταφέρνουν αυτοί οι επιτίδιοι να εξαπατούν συνεχώς, γιατί το θέμα έχει πάρει πλέον καθημερινά, τα ακούμε μέσα από τα δελτία ειδήσεων, ραδιόφωνο, τηλεοράσεις. Τα παιδιά ενημερώνουν τους γονείς, τους μεγάλους σε ηλικία ενδεχομένως που μπορεί να μην παρακολουθούν. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση, κάτι πάει στραβά. Δεν γίνεται αυτή η ιστορία να έχει ξεκινήσει τόσα χρόνια και αυτοί, να μην τους χαρακτηρίσω, όχι να βγάζουν μισθό, να βάζουν στην άκρη χρήματα για τα παιδιά και για τα εγγόνια τους με αυτού του είδους την απάτη. Προσοχή, προσοχή. Και με εμάς μπορεί να συμβεί βέβαια, απλά το λέμε τα μάτια μας 14. Σε καμιά περίπτωση, μέσω κινητών, δεν δίνουμε κωδικούς, δεν πατάμε, δεν ανοίγουμε link, δεν βάζουμε τα στοιχεία μας, τίποτε. Αν θέλετε κάτι, αν σας έχουν ενημερώσει, τις προάλλες μου έλεγε ένας γνωστός, α, μου είπαν για επιστροφή, λέει. Οκ, για επιστροφή θα σου στείλουν μήνυμα και θα σου πούν, βάλε τα στοιχεία της κάρτας. Αφού έχουν τον λογαριασμό σου, θα κατατεθούν αυτόματα. Ή αν θέλεις, μπες εσύ από μόνος σου να δεις και να τσεκάρεις στην εφαρμογή σου. Αν δεν έχεις, κάλεσε, επικοινώνησε. Δηλαδή όλο αυτό το βιαστικό το πληρώνουμε στην τελική.

Στο Κιλκίς και στην Αβέρεια τους χαιρετισμούς μας. Μαράκι μου, να σε καλά. Στην Κύπρο, δεν ξέρω αν έχει φτάσει ο Ανδρέας. Ήρθε ο Ανδρέας χθες, μας έφερε μπουκάλια με κρασί. Του λέω, βρε Ανδρέα μου, δεν έπρεπε, δεν πηγαίνουμε τώρα πλέον επίσκεψη από Κύπρο, έτσι, με τη βενζίνη στο 1,60 και έρχεσαι μας φέρνεις κρασί. Ένα λίτρο βενζίνη έπρεπε να φέρεις, αμόλυβδη. Ναι, κάπου εκεί θα φτάσουμε, Μάνο. Θα πηγαίνουμε επίσκεψη, μα δεν ήταν να ευχαριστούμε πολύ, δεν χρειαζόταν. Δεν ήταν απαραίτητο, άμα πώς, με άδεια χέρια, ένα μπετονάκι έτσι για την βραδιά.

Δυστυχώς έχεις δίκιο, 784. Και πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται σήμερα, Τρίτη, 6 του Οκτώβρη.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Επιστρέψαμε. Δεν σας είπα, σύντομο το διαφημιστικό διάλειμμα. Μέχρι και τη μία μαζί, Δέσποινα Ποτίζη στο μικρόφωνο, Μάνος Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής, εκτάκτως σήμερα. 69-07-483-484 τα μηνύματάκια σας εδώ στον Focus. Η Vulcom κοντά μας, η Vulcom, γιατί νέο πρόγραμμα κυκλοφορεί, πρόγραμμα ρεύματος με συμφέρουσα τιμή για το τρίμηνο Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, δηλαδή το μισό χειμώνα ουσιαστικά, με τιμή 0,127 ευρώ και πάγιο 11,90, οπότε μη χάνετε χρόνο. Επικοινωνήστε, καλέστε στην Vulcom στο 2310-208, επαναλαμβάνω 2310-208-808, για να ενημερωθείτε αναλυτικά για αυτό το πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το τρίμηνο, επαναλαμβάνω, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Εν τω μεταξύ, Γαλοπούλα, σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, στις 17 Σεπτεμβρίου, άκουσε μάνα τώρα, 17 Σεπτεμβρίου πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνεις και εσύ, ψωνίζεις, έχεις εικόνα, έτσι δεν είναι? Ναι, έχει, δυστυχώς έχει και ο Μανώλης. Ήταν στα 17 ευρώ, 16,95, ξέρεις είναι και αυτό το ψυχολογικό, να μην φανεί το 17. Ας πούμε 17 ευρώ στις 17 Σεπτεμβρίου. 3 Οκτωβρίου 20,85, μέσα σε ένα 15ήμερο δηλαδή, πληρώσαμε ακριβότερα την συγκεκριμένη γαλοπούλα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της συμφωνίας, της κάθε συμφωνίας για την οποία μας ενημερώνουν από το Υπουργείο, μας βομβαρδίζουν από τα δελτία ειδήσεων, αλλά εμείς δεν βλέπουμε αποτέλεσμα, χαίρι δεν υπάρχει. Και το θέμα είναι ότι όσο περισσότερα πληρώνουμε, όσο ακριβότερο γίνεται το καλάθι των αγορών, τόσο περισσότερος ΦΠΑ εισπράτεται. Άρα λογικό είναι να μπαίνουν έσοδα στο κράτος, να αδειάζουν οι δικές μας τσέπες και να μην γίνεται κάτι έτσι που θα αλλάξει σημαντικά τα οικονομικά μας. Και ούτε πρόκειται να αλλάξει. Το θέμα είναι ότι μας προετοιμάζουν για το χειρότερο. Ακούμε καθημερινά γι' αυτό το 400 των συνταξιούχων, των ευάλωτων. Δεν μας λέει κανείς, αυτοί που δεν εντάσσονται, που δεν το δικαιούνται. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά βρίσκονται σε μεγάλο οικονομικό αδιέξοδο. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, οι συνταξιούχοι, δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Και αν λέγαμε παλαιότερα, μετά τις 20 δεμένοι ευρώ, μετά τις 15, από τις πρώτες μέρες του μήνα, οι άνθρωποι μένουν με λίγα ευρώ στην τσέπη.
1: Είναι ακόμα 5 του μήνα και έχουν μείνει ούτε 70 ευρώ, 69 ευρώ.
2: Και έχω να πληρώσω και το τηλέφωνο το σταθερό, 50 ευρώ, και θα μείνουν 19 ευρώ. Μπορείς να μου πεις πώς θα ζήσω εγώ μέχρι τέλος του μηνός?
0: Το θέμα είναι ότι την ερώτηση δεν μπορούν να την κάνουν στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στους υπουργούς, στους βουλευτές, γιατί δεν μπορούν να τους πλησιάσουν, όπως και οι άλλοι προσπάθησαν, ήταν εδώ στην Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, αλλά άδικα επιχείρησαν. Θα μου πεις και να το συναντούσαν, τι είχε απαντήσει στην κυρία, της χτύπησε έτσι φιλικά την πλάτη στο σούπερ μάρκετ, χαμογέλασε, είπε τα δικά του και απομακρύνθηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί αυτός δεν θα ζήσει με 19 ευρώ από τις 5 του μήνα.

0: μπορούν να μιλήσουν όμως με την κάλπη, μας γράφει η Κατερίνα και δεν έχει άδικο. Εκεί νομίζω πως θα ακουστούν. Στα όρια τους και οι αγρότες, ο Χρήστος Τσιρανίδης μας τα έλεγε εδώ χθες για τις αποζημιώσεις, για τους παγετούς, θα μοιραστούν ουσιαστικά ψίχουλα. Και φυσικά θα αργήσει και η καταβολή των χρημάτων, αυτά τα όποια λίγα χρήματα τους δοθούν. Οπότε το σίγουρο είναι ότι δεν κάνουν πίσω, είναι σε αναβρασμό γενικότερα νομίζω ο αγροτικός τομέας. Ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλμοπίας είχε συνέλευση. Θα τα πούν από κοντά με τους βουλευτές εκεί της περιοχής, με τα τρακτέρ τους. Δηλώνουν εννοείται τη συμπαράστασή τους και προς τους αλλοιείς που συνεχίζουν επίσης δυναμικά τις κινητοποιήσεις. Αυτό που λένε είναι φτάνει πια και δεν κάνουμε πίσω. Εδώ στην Θεσσαλονίκη αποκλεισμένη η Χθιόσκαλα Μηχανιώνας. Είναι αυτό που λέμε, ότι θα το δούμε, θα το ζήσουμε, δεν θα έχουμε σε αυτήν την έφορη Ελλάδα μας, σε αυτήν την χώρα όπου θα μπορούσαμε κάτω από άλλες συνθήκες να ζούμε τελείως διαφορετικά, δεν θα έχουμε να φάμε με έναν πρωτογενή τομέα να εξαφανίζεται, να συρρυκνώνεται σιγά σιγά. Από πού να το πιάσουμε? Από τους αλλοίς, από τους μελισσοκόμους που έχουν τα δικά τους προβλήματα, από τους αγρότες, από τους κτηνοτρόφους. Δηλαδή τώρα μιλάμε για ακρίβεια στο τυρί, στη φέτα, στο γάλα. Το θέμα είναι ότι σε λίγο δεν θα υπάρχει και όταν θα το βρίσκουμε θα το πληρώνουμε φυσικά σε χρυσό. Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, ήταν μια πραγματικά δύσκολη χρονιά. Ναι, λέει, ξεκίνησαν οι αποζημιώσεις. Μπορούν να αποζημιωθούν όλες αυτές οι μαζικές θανατώσεις ζώων. Είχαμε τον αυθόδη πυρετό, άλλες ζωονόσους. Ειλικρινά πιστεύω ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό οι όποιες αποζημιώσεις δίνονται. Οι ίδιοι βέβαια είναι σε αδιέξοδο, βλέπουν τα κοπάδια τους να μικραίνουν, να συρρυκνώνονται, άλλοι χάνουν τα πάντα και φυσικά η αγωνία για την επόμενη μέρα μεγαλώνει.
1: Δώστε λύση πριν να είναι αργά! Ο κόσμος έχει οδηγηθεί στα ψυχοφάρμακα! Τώρα είναι καλοκαίρι, υπάρχουν ακόμη τουρίστες, υπάρχουνε! Ελάτε τον Οκτώβρη που θα αρχίσει να ψιλοβρέχει, που θα έχουν αδειάσει τσέπες ολονών και θα περιμένουν όλοι την τελευταία ελπίδα. Μήπως σωθώ, μήπως γλιτώσω, μήπως. Πόσα μήπως πια. Κάτσαμε τον ύπνο μας 6 μήνες και κάποιοι κάνουν πάρτι ανομίας.
2: Ηρεμήστε παρακαλώ.
1: Τρώνε, πίνουν σε βάρος των κορόιδων. Σφάζουν ζώα και τα παίρνουν στα σπίτια τους. Και ο κόσμος κλαίει για τα ζώα του, κλαίει. Το έχετε καταλάβει που έχουμε οδηγηθεί? Κανένας δεν έχει καταλάβει! Κανένας!
0: Δυστυχώς, αυτή είναι η εικόνα. Είναι η κραυγή αγωνίας των κτηνοτρόφων. Όσοι απέμειναν, όσοι επιμένουν, όσοι θέλουν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που ξέρουν από παιδιά. Το θέμα είναι, ξέρετε τι σκέφτομαι, όταν θα αναγκαστούν αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν, όταν στο πόδι τους δεν θα βρεθούν τα παιδιά τους, δεν θα συνεχίσει κανένας. Δηλαδή, τι ακριβώς μας περιμένει τα επόμενα χρόνια? Είναι τόσο απλό το ερώτημα που θέτω. Τι μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση? Θα μου πεις Μερκοσούρ, και okay, φάτε ότι σας στέλνουν και όλα καλά. Και πληρώστε τα πανάκριβα. Αυτό θέλουν. Από τη μία εξαφανίζουμε τον πρωτογενή τομέα, από την άλλη όχι ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, όχι κλείσιμο άνοιγμα των στενών. Πάντα θα υπάρχει κάτι, κάποιος λόγος για να δικαιολογήσουν αύριο μεθαύριο την επισιτιστική κρίση που ήδη ξεκίνησε. Εμείς δεν το έχουμε πάρει χαβάρι. Στη Λέσβο πάνω από 100.000 οι απώλειες των ζώων από αυτό διπυρετό. Έτσι σαν σημείωση.

0: Μάλιστα. Μας καλείται στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας με αφορμή τις απάτες, τις τηλεφωνικές για την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Τόσο μεγάλη κλειδί, απίστευτο. Μάλλον το πιστεύω, αλλά το θέμα είναι αυτό. Ότι όταν συγκρίνεις τη δική σου κατάσταση που εργάζεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ και εσύ και η σύζυγος εργαζόνται συνταξιούχοι και δεν μπορούν να το βγάλουν, να τα βγάλουν πέρα και βλέπεις τους άλλους με τέτοια ευκολία να περνούν ζάχαρη, όπως λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, νομίζω πως εάν το ξέρει και δεν κάνει κάτι, λογικό να εξοργίζεστε. Δεν ξέρω πραγματικά, ώρες. Χθες γελούσα και το κράτησα, λέω στο Μανώλη να το παίξουμε λίγο, να γελάσουμε. Γιατί είναι αυτό που ζούμε. Δεν υπάρχει. Τη μία είναι να κλαις, την άλλη να αγχώνες, την άλλη να λες. Δεν πειράζει, ας χαμογελάσω και ας το δω λίγο και από την χιουμοριστική του έτσι πλευρά. Και μου φτιάξε τη διάθεση ο νεαρός, οπότε ας τον ακούσουμε λίγο.
1: Εγώ παίρνω 700 ευρώ και είναι αρκετά. Το πρώτο πράγμα που κάνω, με το που μπαίνει ο μισθός, μπαίνω κατευθείαν, πληρώνω λογαριασμούς, υποχρεώσεις, γιατί δεν μου φταίει κανένας άλλος σε τίποτα. Και το ποσό που μένει μετά, το διαιρώ δια τις μέρες του μήνα και ξέρω τι ποσό έχω να χαλάσω κάθε μέρα. Τώρα αυτό το ποσό κυμαίνεται. Κάποιους μήνες είναι 1,5 ευρώ τη μέρα. Και κάποιους άλλους πάει μέχρι πλην 20 ευρώ τη μέρα. Αλλά είναι αρκετά. Μπορώ να επιβιώσω μια χαρά με αυτά. Να φανταστείτε, πήγε το αφεντικό μου να μου βάλει δώρο Χριστουγέννων 100 ευρώ και του λέω, τι να τα κάνω. 100 ευρώ έξτρα από αυτά που βγάζω να με αλλάξουν τελείως τα χρήματα, να με διαθύρουν, να είμαι πλούσιος, να χάσω τον Θωμά. Γιατί για το αφεντικό μου, μην νομίζετε παιδιά, επειδή έχει 45 καταστήματα στην Ελλάδα και όλο το εξωτερικό, βγαίνει, είναι πλούσιος, θεωρείται. Άμα αυτός ο άνθρωπος δώσει σε μένα 100 ευρώ εδώ πέρα δώρο Χριστουγέννων, 1500, 1000 ευρώ μισθούς που θέλουν οι άλλοι, τα μαγαζιά του όλα αυτά πώς θα επιβιώσουν? Εγώ με αυτό το άγχος κοιμάμαι κάθε βράδυ, θα βγει ο κακομοίρης. Και στο κάτω-κάτω ας τα κρατήσει αυτός που τα χρειάζεται, γιατί αυτός έχει έξοδα. Έχει 4 αυτοκίνητα, έχει 10 σπίτια, έχει κότερο, έχει έξοδα. Εγώ να τα κάνω τι, ένας άνθρωπος είμαι? Σε μια γκαρσονιέρα τα αυτοκίνητα έχω τίποτα. Και άμα καμιά φορά πεινάσω ρε παιδί μου κανένα μήνα, τρώω την τροφή του σκύλου. Δεν έχω καν σκύλο, απλά παίρνω σκυλοτροφή γιατί είναι φτηνή και το τρίχο μάμου, παιδιά, είναι απίστευτο, έτσι. Και ακούω πάρα πολλούς να λένε ότι Θωμά, αυτά που περιγράφεις εσύ είναι επιβίωση. Άμα θέλω να ζήσω, άμα θέλω να βγω ένα ποτό, άμα θέλω να πάω ένα ταξίδι. Και σου λέω, ταξίδι! Τι λέτε, συγγνώμη, παιδιά, δεν ήξερα ότι μιλάω σε αυτοκράτορες, περσικής αυτοκρατορίας. Δηλαδή, συγγνώμη, μεγαλειότατε που με βλέπετε, έτσι τώρα με αυτά τα ρούχα, έτσι. Ταπεινό σας υπηρέτης. Τι λες μου, Ρικαρντάσια, αν θες να πας και ταξίδι. Το κάτω-κάτω, παιδιά, αν δεν σας φτάνουν τα λεφτά με τη μία δουλειά, βρείτε δεύτερη, βρείτε τρίτη, βρείτε 6 δουλειές. Τι σας εμποδίζει? Μου λένε κάποιοι, μας εμποδίζει ένα θεμάτο ότι η μέρα έχει 24 ώρες. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε 6 δουλειές. Παιδιά, αυτά είναι δικαιολογίες φλόρων. Νικήστε το χρόνο. Η κοινωνία σας λέει ότι έχει 24 ώρες η μέρα. Εσείς κάνετε τις 40. Εγώ, επειδή δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανέναν οικονομικό ποτέ, ούτε στους γονείς μου, ούτε σε κανέναν, δούλευα από μικρός. Στα 12 αγόρασα το πρώτο μου αυτοκίνητο με λεφτά που έβγαζα από τα ορυχεία και τα ναυπηγεία που δούλευα. Αντί να ζητάω να γίνουμε ζητιάνος στους γονείς μου, βάραγα λαμαρίνες και πλήρωσα το αυτοκίνητό μου. Μέχρι τα 15 μου είχα ξεχρεώσει κάθε ευρώ στους γονείς μου που είχαν δώσει από τη γέννησή μου μέχρι τότε. Αυτή λοιπόν είναι η συμβουλή μου σε εσάς. Προσπαθήστε περισσότερο. Κουβαλήστε τελάρα. Δεν σας προλαμβάνει κανένας να κουβαλάτε τελάρα? Πάρτε μερικά τελάρα μόνοι σας και κουβαλήστε τα πέρα δόθε. Έτσι ξεκινάει. Έτσι θα γίνετε δισεκατομμυριούχοι. Οπότε η συμβουλή μου είναι αυτή, παιδιά. Ξανά, λιγότερη γκρίνια, περισσότερη προσπάθεια.
0: Μάλιστα. Γιατί βάζει ιδέες, λέει. Ο Μάνος, γιατί του βάζετε ιδέες, λέει του... Τι με το, ο κύριος Γεωργιάδης? Α, υπάρχουν και άλλα αυτιά που μπορούν να ακούσουν, να πάρουν ιδέες. Ο Μάς Ζάμπρας, ναι.

ένα δίκιο το έχει. Σου λέει τι να τα κάνω. Είναι το αφεντικό μου εκεί πασχίζει, έχει τόσα αυτοκίνητα να τα συντηρήσει, βενζίνη, καύσιμα. Εγώ δεν έχω. Τροφή σκύλου λέει θα φάω. Α, δεν έχω σκύλο. Είναι φτηνή στο μεταξύ. Εδώ που τα λέμε, δηλαδή δεν είναι ένα άγχος. Για φανταστείτε τώρα να είχατε πολλά χρήματα στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Τι άγχος καθημερινά, ή αν τα επενδύσετε, πόσο αμοιβαία κεφάλαια έπεσαν, πού βρίσκονται χρηματιστήριο, ή αν δεν ακολουθήσετε αυτό και πώς θα τα επενδύσω σε χρυσό, αλλά ναι, έχει φύγει από Ρωσία στο Χονγκ Κονγκ, τι θα γίνει στη Δύση τώρα. Δηλαδή μιλάμε για, ανοίγουν πολλές άγχοι σε κάθε περίπτωση. Οπότε όταν είσαι εκεί γύρω στο μηδέν, ούτε στην εφαρμογή θα μπεις, ούτε θα αγχωθείς. Όλα καλά. Δεν θα αγχώνεσαι μήπως πέσεις θύμα απάτης. Έτσι. Δεν πάνε να χτυπούν τα τηλέφωνα. Δεν πάνε να σου στέλνουν mail. Τι να σου πάρουν την ψυχή σου. Η τροφή σκύλου λέει είναι στους κωδικούς που είχαν μείωση.

Στο τέλος λέει δεν θα μιλάμε, θα γαυγίζουμε. Γαβ, γαβ και νιάου νιάου. Εκεί θα το ρίξουμε, γατοτροφές, κιλοτροφές. Τέλειο το βρίσκει η κυρία Ελισάβετ. Έτσι θα επιβιώσουμε.

Για άλλους όμως δεν βλέπω να δραστηριοποιούνται, γιατί και άλλα ονόματα γνωστών και παρουσιαστών είχαν βγει κατά καιρούς στην επικαιρότητα, αλλά αυτά που θέλουμε τα κουκουλώνουμε μια χαρά.

Μάλιστα, και βλέπω τώρα φωτογραφίες εκεί πέριξ του Λευκού Πύργου, ένα φορτηγό από την Τουρκία, βλέπω κάμερες. Είναι μια εκπαιδευτική δράση, λέει, για τους σεισμούς, μάλιστα. Προσομοιώνει, λέει, δονήσεις μεγάλων σεισμών που έχουν σημειωθεί στην Τουρκία με στόχο να ενημερωθούν οι πολίτες αλλά και οι μαθητές. Μάλιστα, εδώ εμείς γιατί πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό? Γιατί πρέπει να το συναντήσουμε σε κεντρικό χώρο της πόλης μας? Δεν μπορούσε να γίνει από κάποια ελληνική υπηρεσία, εταιρεία?

Οι αλλοίς, οι ψαράδες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αγαπημένοι μου. Σε όλη τη χώρα, στο πόδι, είναι έξαλλοι πραγματικά. Σε όλες τις χώρες, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδοτούνται οι αλλοίς, αλλά σε εμάς δεν φτάνουν ποτέ αυτά τα χρήματα. Ό,τι λέγαμε χθες και για τους κερασοπαραγωγούς με τον Χρήστο τον Τζιρανίδη. Και μέσα σε όλα τα προβλήματα, όχι επιδοτήσεις δεν παίρνουν, όχι με τα καύσιμα δεν βάζει νερό στο κρασί της η κυβέρνηση που έχει διπλασιαστεί η τιμή, που δεν μπορούν να βγουν στα ανοιχτά που μπαίνουν μέσα. Έχουν ταυτόχρονα και όλη αυτή την ιστορία με τα τουρκικά αλλιευτικά να αλωνίζουν στο Αιγαίο και να βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι. Και ουσιαστικά να σας πω κάτι, για να βγουν, να φωνάξουν, να κλείνουν δρόμους, να κάνουν ό,τι κάνουν, λέει κάτι, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει, δεν μας έχουν συνηθίσει σε τέτοιου είδους εικόνες οι αλλοίς. Ποτέ δεν προχώρησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, σε διαμαρτυρίες. Για να το κάνουν τώρα σημαίνει ότι έχουν φτάσει σε αδιέξοδο.

Μόνο ελπίζω μην είστε τίποτα απαιτητικοί και πηγαίνετε στα ιχθυοπολία και στις αγορές και στις λαϊκές και απαιτείτε να βρείτε φρέσκο ψάρι, ε?

Είναι πολλοί που πρέπει να μπουν στην φυλακή για το Υπουργείο Υγείας ότι βρίσκεται υπό διάλυση. Ότι τα δικαιούνται αλλά δεν τα παίρνουν είναι γεγονός. Πασχάλη, το θέμα είναι το δίκαιο τους, πώς τα βρουν. Σωστό το σχόλιο σου, Δημοσθένη, να σε καλά. Στη Χριστίνα, στο Γιώργο, τους χαιρετισμούς μας. Η Αθήνα, βλέπω, συντονίστηκε σήμερα με Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Ήταν η Δέσποινα Ποτισσή στο μικρόφωνο, ο Μάνος Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής, το λιωτάρι μας εδώ. Καλό μεσημέρι να ευχηθούμε σε όλους. Ο Γρηγόρης Ερέτης είναι έτοιμος κόντρα στο σύστημα και σήμερα το μεσημέρι θα σας συντροφεύσει. Τα φιλιά, την αγάπη μας, τα λέμε πάλι ξανά αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά, γεια σας αγαπημένοι μου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
8: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
10: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Flax. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Flax. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδισflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
14: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινή αγοράς, έκταση και πληθυσμό. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
14: Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης.
0: Mm-hmm.
14: Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύων ο Έλλην, εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα.

Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα.

0: Λοιπόν, έχουμε αρκετούς που κουνάνε το δάχτυλό τους, αρκετούς ανθρωποφάγους, αρκετούς ξερόλες και έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Δεν είναι κακό να κάθεσαι σε κάποια φάση και να ακούς, ούτε είναι κακό να θες να μάθεις καινούργια πράγματα. Κανένας δεν τα ξέρει όλα. Κανένας. Τίποτα δεν ξέρουμε ακόμα. Τίποτα απολύτως. Άσχετοι. Παντελώς άσχετοι είμαστε όλοι. Μα δεν γίνεται ρε φίλε, είναι απίστευτο. Λοιπόν, πρώτη ώρα θα κάνουμε το σχόλιο μας. Σήμερα η εκπομπή θα είναι αποκαλυπτική. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί ενεργά με τα Τέμπη και έχει συλλέξει στοιχεία για να μας πει κάτι το οποίο δεν έχει ξανακουστεί. Μια πληροφορία η οποία δεν έχει ξαναβγεί στην επιφάνεια. Δεύτερη ώρα σήμερα θα έχουμε αυτόν τον εμπειρογνώμονα. Τρίτη ώρα θα έχουμε αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος ήταν στο βαγόνι σε εκείνο το τρένο που στήγησε τις ζωές αθώων ανθρώπων στις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Τρίτη ώρα λοιπόν θα ακούσουμε τι έζησε η συγκεκριμένη κυρία, η οποία βγαίνει αποκλειστικά σε εμάς για να επιβεβαιώσει κάτι συγκλονιστικό. Σήμερα η εκπομπή θα είναι αποκαλυπτική. Και για να δούμε εκεί στην ΕΥΠ, είναι συντονισμένοι. Θα ζητήσουμε απαντήσεις σήμερα για κάτι μπλε βανάκια. Για κάτι μπλε βανάκια με πλαστές πινακίδες, τα οποία πηγαίνω έρχονται. Τα οποία πηγαίνω έρχονται. Γίνεται της απευθείας ανάθεσης. Σχεδόν όλα τα πολιτικά πρόσωπα της κυβέρνησης εμπλέκονται κάπου. Όλοι σχεδόν έχουν πάρει εργολαβίες. Όλοι σχεδόν έχουν πάρει συμβάσεις. Όλοι σχεδόν έχουν βάλει το χέρι σε απευθείας αναθέσεις. Και είναι πραγματικά φοβερό το ότι δεν υπάρχει μια δικαστική εξουσία να τους καλέσει όλους αυτούς. Από το 2019, σκεφτείτε, μέχρι το 2024... η Αλεξία Μπακογιάννη έχει πάρει απευθείας αναθέσεις, σύμφωνα με ρεπορτάζ που διαβάζω, 6,9 εκατομμύρια ευρώ. Αν κάνω λάθος, να με διορθώσετε. Και άμα θέλει η κυρία Μπακογιάννη, είναι ευπρόσδεκτη στον αέρα να τη ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Καλά γελάμε εδώ, σιγά μην έρθει. Εδώ δεν έρχονται άλλοι κι άλλοι. Θα έρθει η Μπακογιάννη. Η Αλεξία Μπακογιάννη κιόλας. Σκέψου λίγο. Θα απαντούσε για τις ΜΚΟ. Θα απαντούσε για φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Απίστευτα πράγματα. Τώρα έχουμε το ειδικό δικαστήριο στο οποίο θα οδηγηθούν ο Φαλάρας, ο Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι. Η δίκη των Τεμπών τρέχει. Έχουμε συγκλονιστικές δηλώσεις από τους συγγενείς. Πάμε να ακούσουμε λίγο, πάμε να ακούσουμε σιγά σιγά κάποιες δηλώσεις, γιατί σήμερα η εκπομπή είναι φοβερή σήμερα η εκπομπή. Δεύτερη ώρα έχουμε να μάθουμε πράγματα και θαύματα. Πάμε, πάμε, δώσε λίγο να ακούσουμε. Πρώτα πάμε με τον κύριο Παπάζογλου.
1: Σήμερα εκθέσαμε τις απόψεις μας για πολύ συγκεκριμένα θέματα της του δυστυχήματος, και τεχνικά και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες εξετάσεις που κάνανε οι ιατροδικαστές και τις ευθύνες της, της Τρενοσέ και της Χελένικ, και για την απουσία μαρτύρων που θα μπορούσαν να φωτίσουν την υπόθεση, και για τις αυλεψίες και τις αστοχίες του, της ανακριτικής διαδικασίας. Πιστεύω ότι το δικαστήριο να λάβει υπόψη του τα στοιχεία που εκθέσαμε και να καλέσει περισσότερους μάρτυρες οι οποίοι θα φωτίσουν τις πτυχές της, του δυστυχήματος αυτού.
0: Η κυρία Δέσποινα Γκανίδου.
2: Θέσαμε σήμερα, εκφράσαμε τις απόψεις μας για, για τα θέματα της δικογραφίας. Τονίσαμε τις ελλείψεις της δικογραφίας. Ζητήσαμε να διαλευκανθεί το θέμα της πυρόσφαιρας, της φωτιάς, το οποίο έχει αποκλειστεί. Όπως επίσης ζητήσαμε από το δικαστήριο να δώσει άπλετο φως στην υπόθεση, να αναβαθμίσει τις κατηγορίες όπου βρεθούν καινούρια στοιχεία από την ακροαματική διαδικασία, και φυσικά να απονέμει κατηγορίες και σε όποιους άλλους κατηγορούμενους προκύψουν.
0: Και τις δηλώσεις της κυρίας Ελένης Βασάρας.
3: Με τις σημερινές μας καταθέσεις αναδείξαμε, δώσαμε έτσι, αποκαλύψαμε εκοφαντικά και αναλυτικά τις αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών. Οι αιτίες αυτές ξεκινάνε από την πολιτική της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, και δημιούργησαν ένα σιδηρόδρομο ορολογιακή βόμβα. Ένα σιδηρόδρομο που πήγαινε στα τυφλά χωρίς καμία διαχείριση του ρίσκου, ενώ όλοι ξέρανε ότι το θανατηφόρο δυστύχημα ήταν αναμενόμενο. Τα γνωρίζανε όλα και τα αποδέχονταν. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι εμείς οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα εχθρικό κράτος. Εχθρικό γιατί κατάντησε το σιδηρόδρομο σε τέτοια κατάσταση που σκότωσε τα παιδιά μας. Εχθρικό γιατί έκανε ό,τι μπορούσε από την πρώτη στιγμή για να αλλοιώσει δεδομένα, για να συσκοτήσει, για να εμποδίσει την αποκάλυψη της αλήθειας. Εμείς αυτό που θέλουμε, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Δηλώνουμε για μία ακόμη φορά ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πληρώσουν, να μπουν στη φυλακή όλοι όσοι ευθύνονται για αυτή την κατάσταση που εξαιτίας της οποίας χάσαμε τα παιδιά μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να δικαιώσουμε τη μνήμη των παιδιών μας, και επίσης για να μην υπάρξουν όλα τέμπη. Θέλουμε να μπουν στη φυλακή όλοι όσοι ευθύνονται, από όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Όχι άλλα τέμπη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ειδικό δικαστήριο λένε κάποιοι ότι πρέπει να πάει και ο Μητσοτάκης, διότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος είπε το ότι με εντολές του Μητσοτάκη πήγε. Με εντολές που έδινε, από ό,τι μας ενημέρωσαν και κάποιοι συγγενείς, ο Γιάννης ο Μπρατάκος, ο οποίος συνομιλούσε απευθείας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν δηλαδή ο μεσολαβητής ανάμεσα σε πρωθυπουργό και Τριαντόπουλο. Έχει καλέσει κανένας εισαγγελέας, ρωτάω, τον κύριο Μπρατάκο, να του πει: έλα εδώ ρε αδερφέ, εδώ πέρα υπάρχουν άρθρα, υπάρχουν καταγγελίες για εσένα, το ότι ήσουν ο μεσάζοντας, το ότι εσύ μεσολαβούσες, εσύ περνούσες τα μηνύματα από τον πρωθυπουργό στον Τριαντόπουλο, και πάει λέγοντας. Έλα εδώ ρε Μπρατάκο, να του πει ένας εισαγγελέας, πες μας την άποψή σου τουλάχιστον. Έγινε αυτό? Όχι. Κάλεσαν το Μητσοτάκη να του πούνε: έλα εδώ ρε πρωθυπουργέ, εδώ πέρα υπάρχουν site, εφημερίδες, ραδιόφωνα που ισχυρίζονται, και φυσικά κυβερνητικά πρόσωπα που ισχυρίζονται, ότι εσύ έδινες τις εντολές. Και δεν το λέει ο Σερέτης αυτό. Αυτό το λέει ο Τριαντόπουλος. Ο ίδιος. Έλα εδώ ρε Μητσοτάκη. Για κάτσε στο σκαμνί. Για πες μας και εσύ τι έγινε. Τι εντολές έδωσες. Το έκανε ποτέ κανένας αυτό? Το έκανε? Όχι. Γιατί δεν το έκανε? Φοβούνται να πούνε το Μητσοτάκη, έλα κάτσε στο σκαμνί, πες μας την άποψή σου. Υποτίθεται η δικαστική εξουσία πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Είναι ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία? Θέλετε να γελάσουμε? Θέλετε να γελάσουμε? Όπως σας είπα και χθες, το 2007 επί Νέας Δημοκρατίας η δικαστής Γρεβενών. Ευχαριστώ πολύ. Το 2007 επί Νέας Δημοκρατίας η δικαστής Γρεβενών, η Μαρία Μαργαρίτη, αποκάλυψε έναν οίκο ανοχής που λειτουργούσε στο χώρο των δικαστηρίων και δήλωσε ότι εκεί πέρα κακοποιούνταν ανήλικοι σεξουαλικά και πολλές φορές έναντι αμοιβής. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να εκδιωχθεί από το δικαστικό σώμα. Και έκανε μετά απεργία πείνας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Και τη μάζεψε η προσωπική ασφάλεια του Καραμαλή και την απομάκρυνε. Βίαια κιόλας. Δέχθηκε δεκάδες απειλές. Μπήκαν σπίτι, της κακοποιεί. Της ξύρισαν το κεφάλι. Υπήρχαν ποινικές κατηγορίες, οι οποίες φυσικά κατέπεφταν στα δικαστήρια. Και το 2008, με νέα απεργία πείνας, έξω από τον Άριο Πάγο για 20 μέρες, λύγησε και μπήκε στο νοσοκομείο. Έδειξε ποτέ κανένα ελληνικό μέσο μαζικής ενημέρωσης τι ακριβώς είχε συμβεί? Όχι, το BBC μόνο το έδειξε. Και η Νέα Δημοκρατία επέλεξε τον τότε κύριο κατηγορούμενο, τον Παναγιώτη Ευστρατίου, λέω και το όνομά του, να τον κάνει αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και 2 χρόνια μετά από αυτό τον έπιασαν, σύμφωνα με τις αναφορές και τα ρεπορτάζ και τις ιστοσελίδες, με ναρκωτικά να παρενοχλεί ανήλικα αγόρια. Ποια δικαστική εξουσία? Ποια δικαστική εξουσία? Ο αντιπρόεδρος του ΣΤΕ. Είδατε κανένας να ασχολείται με αυτό το θέμα? Ή σας δείχνουν αυτά που θέλουν να βλέπετε? Ή σας δείχνουν αυτά με τα οποία θέλουν αυτοί να ασχολείστε, ενώ την ίδια ώρα γίνεται ο κακός χαμός? Ο κακός χαμός γίνεται. Και σας ξαναλέω, δεν τα λέει ο Γρηγόρης αυτά. Υπάρχουν ολόκληρες δικογραφίες, υπάρχουν ρεπορτάζ, υπάρχουν αναφορές. Αν ψάξετε τα συγκεκριμένα ονόματα θα τα βρείτε όλα. Όλα θα τα βρείτε. Αναρωτιέμαι πραγματικά τι απόφαση έβγαλε η ελληνική δικαιοσύνη για όλες αυτές τις υποθέσεις. Αναρωτιέμαι. Γιατί έχουμε δει την ελληνική δικαιοσύνη να αθωώνει κάθε καρυδιά σκαρίδι. Κάθε καρυδιά σκαρίδι να αθωώνει. Είναι φοβερό. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που ζούμε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αλλά πρέπει να συμπεριφέρεσαι σωστά. Πρέπει γενικά να ξέρεις να συμπεριφέρεσαι. Πρέπει να ξέρεις να αντιμετωπίζεις τα προβλήματά σου και πρέπει να καταλάβεις ότι το παν δεν είναι το χρήμα. Δεν είναι όλα σε αυτή τη ζωή τα φράγκα. Αλλά αν δεν πάθεις δεν θα μάθεις. Βάλε να ακούσουμε τον άνθρωπο που του κλέψανε το φορτηγό και έμεινε άστεγος. Τι λέει? Βάλτε να τον κύριο να τον ακούσουμε. Τσιτώστε τα ηχεία σας να βάλετε μυαλό.
4: Η κρίση στην Ελλάδα έφερε την ανεργία. Η κρίση στην Ελλάδα έφερε τους νεοάστεγους. Ποιοι είναι αυτοί οι νεοάστεγοι? Είμαι εγώ ο νεοάστεγος. Εγώ δεν ήμουν κλέφτης, δεν ήμουν πατεώνας, δεν ήμουν χρήστης. Ήμουν ο φίλος σας, ο γείτονάς σας. Ξυπνάω ένα πρωί το 2012 να πάω στη δουλειά μου και δυστυχώς μου είχαν κλέψει φορτηγό. 9 μέτρα φορτηγό, μπλε, γυαλιστερό. Με κόκκινο μουσαμά έκανε μπαμ στα 10 χιλιόμετρα μακριά να είσαι, να τα έβλεπες. Ήρθε αμέσως η αστυνομία, να θα μιλήσουν στον ασύρματο, θα το βρουν λίγο πιο κάτω, καθιστώ πάω καθυστερημένα στη δουλειά μου. Έχουν περάσει από τότε, από το 2012 μέχρι σήμερα 14 χρόνια. Και δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά πιο το θέμα είναι ότι δεν με πήρε κανένας ένα τηλέφωνο να μου πει, κύριε Σαμόλη, ψάχνουμε, βρήκαμε τις πινακίδες ή βρήκαμε δύο βίδες. Τι έγινε? Ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζω τι έχει γίνει. Τίποτα. Έψαχνα αμέσως για δουλειά και ανεργία, είπαμε, κάτω 30 χρόνων, τότε ήταν μεγαλύτερη, πολύ πιο μεγάλη, αλλά ακόμα και σήμερα υπάρχει αυτό. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ήρθε και μου είπε: Χρυσές πέντε νύχια, πρέπει να φύγεις από το σπίτι. Έβαλα τη ζωή μου ολόκληρη σε μια βαλίτσα ρούχα και βγήκα στον δρόμο. Φανταστείτε με ένα 42 τραγικές μέρες στον δρόμο. Δεν θυμάμαι τίποτα, το έχω διαγράψει βέβαια εντελώς. Το μόνο που θυμάμαι είναι οι δύο αποπήρες αυτοκτονίες που έκανα. Και την τρίτη φορά θα ήταν. Θα το κάναμε επιτυχία γιατί είχα μάθει τον τρόπο. Μια κυρία με είδε στον δρόμο, το μόνο λάθος που έχω κάνει στη ζωή μου ήταν αυτό. Δεν πήρα το τηλέφωνό της και το όνομά της. Τότε το μυαλό δεν δούλευε σωστά. Με οδήγησε στην κλίμακα. Η κλίμακα μου βρήκε τον Κιάδα. Τα κορίτσια της κλίμακας, η κοινωνική λειτουργία με βοηθήσαν, έφτιαξε τα χαρτιά μου και μπήκα στον Κιάδα, στο ξενώνα του Δήμου Αθηνών. Στο πολυδύναμο κέντρο στέγων, στην πλατεία Βάθης. Ένας άστεγος δεν χρειάζεται πρώτα το φαΐ, τα λεφτά και το σπίτι. Χρειάζεται πρώτα η ψυχολογική υποστήριξη. Δεν έχετε μια αναποδιά στη ζωή σου για να την καταστρέψει. Εμένα έρθει μια αναποδιά στη ζωή μου για να την καλυτερεύσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που λέω στα νέα παιδιά. Προσπαθήστε και μην τα αφήσετε ποτέ. Είμαι πολύ ευτυχισμένος γιατί ενώ έχω 20 ευρώ στην τσέπη μου και μια βαλίτσα ρούχα στο ξενώνα, δεν μπορώ να έχω ρούχα. Πολλοί με ρωτάνε γιατί είσαι ευτυχισμένος. Είμαι ευτυχισμένος γιατί πρώτα απ' όλα βρήκα το σκοπό της ζωής μου. Βρήκα για ποιο λόγο έχω έρθει εδώ στη γη επάνω. Ανακάλυψα ότι η ευτυχία δεν είναι στο χρήμα. Μπορεί να είμαι πιο ευτυχισμένος από ένα που 10 εκατομμύρια. Είπαμε, το μήνυμα ήταν, είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα, πέστε στα παιδιά σας ότι ξέρετε, η ζωή δεν είναι όλα ρόδινα. Θα μπορείς να βρεις και πολλά προβλήματα στη ζωή σου και μπορείς να χάσεις και τα πάντα. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα εάν έχεις γνώση και πιστεύεις ότι οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο, οτιδήποτε βλέπεις την γύρω σου, μπορεί να συμβεί και σε σένα. Μην το αποκλείσεις, γιατί τότε θα βρεθείς σε ένα κενό από κάτω και θα πέφτεις. Και βέβαια το πιο σημαντικό όλο, παιδιά, βλέπω άλλα παιδάκια να λένε χρήματα, δώστε μου χρήματα. Το χρήμα δεν είναι το πάνω. Το χρήμα δεν είναι το πάνω. Το χρήμα είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι η ψυχική σου υγεία και η δική σου ευτυχία. Αυτό έχω να πω. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι ένα πολύ τυχερός που τα βρήκα. Μέσα στην ατυχία μου τα βρήκα. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος με ακούσει και θέλει να καταλάβει αυτά που λέω, καλώς.
0: Ξέρετε, ένας δισεκατομμυριούχος, ο οποίος πέθανε στα 56 του, ο οποίος δεν μπόρεσε να κερδίσει, να νικήσει τον καρκίνο, ανέφερε κάποια πράγματα πριν φύγει. Ανέφερε ότι τελικά ο πλούτος είναι απλά ένα μέρος της ζωής που έχουμε συνηθίσει. Και λέει ο άνθρωπος, ξαπλωμένος σε αυτό το κρεβάτι και κοιτάζοντας πίσω, συνειδητοποιώ ότι όλη η φήμη και τα χρήματα που είχα δεν αξίζουν τίποτα μπροστά στο θάνατο. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να σέβεστε τους άλλους. Με τα χρόνια ο άνθρωπος γίνεται σοφότερος και συνειδητοποιεί απλά πράγματα. Ένα ρολόι 30 δολαρίων και ένα ρολόι 30.000 δολαρίων δείχνουν την ίδια ώρα. Ένα φθηνό πορτοφόλι και ένα πολύ ακριβό πορτοφόλι φυλάσσουν τα ίδια χρήματα. Ένα αυτοκίνητο 10.000 δολαρίων ή 100.000 δολαρίων θα σε πάει από το α σημείο στο β σημείο. Και αν το σπίτι σου είναι 40 ή 400 τετραγωνικά, αν είσαι μόνος, η μοναξιά είναι ίδια, λέει. Έλεγε βασικά. Διότι η αληθινή ευτυχία δεν είναι στα πράγματα. Αν πέσει ένα αεροπλάνο, δεν έχει σημασία αν ήσουν στην οικονομική θέση ή αν ήσουν στην πρώτη θέση ή στην τελευταία. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Η αληθινή ευτυχία βρίσκεται στους ανθρώπους, στους φίλους, στους αγαπημένους μας, σε αυτούς με τους οποίους μοιραζόμαστε τη ζωή μας. 5 αρχές που αξίζει να θυμόμαστε. Μην εκπαιδεύετε τα παιδιά σας στο να λατρεύουν τον πλούτο. Μάθετε τα να είναι ευτυχισμένα. Όταν μεγαλώσουν θα καταλάβουν την αξία, όχι μόνο την τιμή των πραγμάτων, λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δείτε το φαγητό ως φάρμακο, αλλιώς το φάρμακο μιας μέρας θα είναι το φαγητό μιας ζωής. Αυτό που σε αγαπάει πραγματικά δεν φεύγει, ακόμα κι αν έχει 100 λόγους να το κάνει. Πάντα θα υπάρχει κάποιος να είναι μαζί σου, αν πραγματικά σε αγαπάνε. Αν θες να πας γρήγορα και να μην σέβεσαι τους υπόλοιπους, πάνε μόνος. Αλλά αν θες να πας μακριά, αγάπα τους τριγύρω σου για να είσαι μαζί με άλλους. Ο Steve Jobs τα είπε αυτά. Δισεκατομμυριούχος, ο οποίος έφυγε 56 χρονών, διότι δεν κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο. Να το έχετε στο μυαλό σας. Γιατί κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα, φίλοι μου. Ενώ δεν είναι.

0: Ξέρετε, οι παλιότερες γενιές που μεγάλωσαν σε ένα σύστημα του κέρδους, που παίρνανε να πούμε τα τούβλα με τα κατοστάρικα, τα πεντακοσάρικα και πηγαίναν στα μπουζούκια και γουστάρανε και γλεντούσανε, δεν τους ενδιέφερε το μέλλον. Προφανώς γιατί τους δόθηκε μια ευκαιρία. Το ίδιο θα κάναν και οι σημερινοί, μην νομίζετε ότι θα κάναν κάτι διαφορετικό. Και αυτό είναι και το πρόβλημα της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Είστε παρορμητικοί. Δεν επεξεργάζεστε την πληροφορία, δεν επεξεργάζεστε τις συνθήκες για να ξέρετε αν πέφτετε ή δεν πέφτετε σε παγίδα. Είναι αυτό που λέω σε πολλούς για το Άγιον Όρος. Σου δίνει ένας ρασοφόρος ένα κομποσκίνι και σου λέει ότι αυτό το κομποσκίνι το έφτιαξε με τα χέρια του. Ότι αυτό το κομποσκίνι σου το δίνει για έναν συγκεκριμένο λόγο. Ναι, συμφωνώ ότι πάρα πολλοί στο Άγιον Όρος, οι περισσότεροι φτιάχνουν κομποσκίνια, τα διαβάζουν και σας τα δίνουν για να είναι ευλογημένα και για να σας προσέχουν. Υπάρχουν όμως και ρασοφόροι, όπως αποκαλύπτετε, που πουλάνε κομποσκίνια από την Κίνα για τα χρήματα, για τα κέρδη. Και εσείς, επειδή έχετε μία εικόνα στο μυαλό σας, ένα στερεότυπο, πέφτετε σε παγίδες, πέφτετε θύματα γενικά και αόριστα του κάθε απατεώνα. Δεν σας λέω κάτι κακό. Σας λέω να μην είστε παρορμητικοί, να είστε προσεκτικοί, να λειτουργείτε πάντα με τη σκέψη και όχι με τον πόθο. Πάμε, βάλε κι άλλο ηχητικό. Σήμερα έχουμε αρκετά ηχητικά. Πάμε.
1: Ανήκω στη γενιά της αποτυχίας. Στη γενιά του μεσαίου χώρου που ασκούσε χυδαία κριτική όχι μόνο σε μένα, μα και σε όποιον Έλληνα ή Ελληνίδα διαπίστωνε τη σαθρότητα μιας κοινωνίας που σάπιζε στη δουλεία της, στη διαφθορά και στην υποκρισία της. Ανήκω στη γενιά που πειθήκησε σε ό,τι ξενόφερνο, αφήνοντας το αναξιοποίητο και ξένο, αμετουσίωτο από μια κοινωνική πραγματικότητα που ίσως το είχε ανάγκη. Ανήκω στη γενιά που μεταπράτησε τον αντιδικτατορικό αγώνα, αφήνοντας τους αγωνιστές για μία ακόμα φορά στο σκοτάδι της ιστορικής άγνοιας των πολλών και πλαστοπροσωπώντας τυχαίους αναντιστασιακούς, νόθευσε συνολικά το φρόνημα μιας γενιάς. Ανήκω στη γενιά της αποτυχίας που χρησιμοποίησε τις αρχές της παγκόσμιας αριστεράς για να διαμορφώσει άλοθη στη σύγχρονη ολόπλευρη εκπόρνευση της κοινωνικής πραγματικότητας, βαφτίζοντας το χυδαίο σύγχρονο τάχα της και απελευθερωμένο. Ανήκω στη γενιά που χρησιμοποίησε ιδεαλιστές για να πλανέψουν ένα λαό που αδυνατούσε να ξεχωρίσει το προοδευτικό από την κοινωνική ή πολιτική συντήρηση και απάτη. Ανήκω στη γενιά της αρπαχτής, λέξη σχεδόν συνώνυμη ιδεολογήματος που έγινε φιλοσοφία ζωής για τη συντριπτική πλειοψηφία των νεοελλήνων. Στη γενιά που η επίδειξη και η βιτρίνα αντικατέστησε την ουσία. Ανήκω στη γενιά που έντυσε τη χώρα με κουρέλια, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά, περιφέροντάς την και κρύβοντας κάτω από το κουρέλια τη γύμνια που της επέβαλαν οι κοινωνικά πλειοψηφούντες στο βωμό του εξατομικευμένου συμφέροντός τους. Ανήκω στη γενιά που χρόνια χτυπάει τη συνείδησή μου, ματώνοντας και συνθλίβοντας ό,τι ήθελα να πιστεύω για την πατρίδα μου.
0: Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν, άλλοι να συμφωνούν. Πάντως υπήρξε αυτή η γενιά της αρπαχτής και υπάρχουν ακόμα και σήμερα κάποιοι που αρπάζουνε. Βλέπω ότι συνελήφθησαν ο Φίλιππος Καμπούρης, λέει, και η σύζυγός του για απάτη κατά του ΕΦΚΑ. Βλέπω το ότι βγαίνει εις δούκου και λέει ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίζει την κοινωνία. Πώς στηρίζει την κοινωνία, με απευθείας αναθέσεις? Πώς στηρίζει την κοινωνία, να μας εξηγήσουνε? Ή στηρίζει συγκεκριμένους φίλους της η Νέα Δημοκρατία, ή στηρίζει μόνο τα παιδάκια της ΔΑΠ και της ΟΝΕΔ? Έλα να γινόμαστε λίγο εύστροφοι. Έλα λίγο να παίρνουμε μπρος. Άντε γιατί αργήσαμε. Όπως το ίδιο ισχύει για τα συναισθήματα, έχετε και εκεί στερεότυπα. Υπάρχουν άνθρωποι που πάντα λένε ότι σε αγαπούν, αλλά δεν διορθώνουν αυτό που σε πληγώνει. Άρα δεν σε αγαπούν, αγαπούν την άνεσή τους και αγαπούν το να σε έχουν εκεί. Γιατί η αγάπη χωρίς προσπάθεια είναι μια ψευδαίσθηση. Βολεμένοι είναι μερικοί και παριστάνουν ότι αγαπάνε. Πρέπει να καταλάβεις ποιοι πραγματικά θα πονέσουν για σένα, ποιοι πραγματικά θα χαρούν με τη χαρά σου και ποιοι πραγματικά θα είναι δίπλα σου τις δύσκολες στιγμές. Δεν θα είναι όλοι, να το ξέρετε. Δεν θα είναι όλοι. Μερικοί θα είναι, δεν θα είναι όλοι. Και μπορεί να είναι άνθρωποι που δεν πιστεύατε ότι θα είναι εκεί. Εγώ το έχω ζήσει αυτό. Εκεί είναι που συγκλονίζεσαι και λες, κοίτα ρε αδερφέ, που τελικά αυτοί που υπολογίζαμε ότι θα είναι εκεί δεν είναι, και δες εδώ, αυτοί που δεν πιστεύαμε με τίποτα ότι θα είναι, ήρθανε. Είναι απίστευτο. Τι να πει κάποιος στην Ελλάδα όμως, όπου δεν λειτουργεί τίποτα σωστά? Τι να πει κάποιος στην Ελλάδα όπου ο λαός περιμένει ένα επίδομα για να ξαναψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, για να ξαναψηφίσει τα συστημικά κόμματα του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ ή όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν περάσει, έχουν κυβερνήσει και έχουν αποδείξει ότι είναι ακατάλληλοι? Εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω τα νέα πρόσωπα. Μπορώ να κατηγορήσω όμως τις κυβερνήσεις. Μπορώ να κατηγορήσω αυτούς που ανέλαβαν τη διεύθυνση, γίνανε διαχειριστές οικονομίας και αντί για να βοηθήσουν τον τόπο, τα κάνανε χειρότερα και τα κάνανε χειρότερα εσκεμμένα. Γνωρίζουνε πολύ καλά τι κάνουνε. Γνωρίζουνε πολύ καλά τι κάνουνε. Πολιτικοί απατεώνες είναι. Και γνωρίζει και η δικαστική εξουσία, γνωρίζει και η ελληνική αστυνομία, γνωρίζει και ο ελληνικός στρατός, όλοι γνωρίζουν. Στην Ελλάδα δεν πρέπει πλέον να παίζουμε το σπασμένο τηλέφωνο. Όλοι γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και έχει τίτλο αυτό το βιβλίο. Και ο τίτλος είναι «Η μεγάλη αρπαχτή». Η μεγάλη αρπαχτή της ελληνικής περιουσίας. Η μεγάλη αρπαχτή των κρατικών ταμείων. Από συγκεκριμένα γαλάζια τροκτικά. Και μια τετραετία ήταν και η ροζ. Τα ροζ, για να μην πω τι ροζ φορούσανε. Όλη αυτή τη τετραετία εκείνη. Τι ακούσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Πω, να βγαίνει ο Φίλης να λέει ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Να βγαίνει ο Τσίπρας να λέει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Να μπερδεύει τις λέξεις. Να τρώει στραγάλια ενώ έρχονται αρχηγοί. Τι να πρωτοπώ. Που ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Τι να πρωτοπείς, αδερφέ. Και υπάρχουν κάποιοι σήμερα που φυλάνε το χέρι του Τσίπρα. Του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Για να μην αρχίσω να λέω για όλους αυτούς τους ανίκανους που έχουν τοποθετήσει σε συγκεκριμένες θέσεις χωρίς να υπάρχει αξιολόγηση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι σε κρατικές υπηρεσίες. Άμα σας βάλω τώρα ένα ηχητικό που έχω, γιατί σήμερα η εκπομπή θα πάει για τα Τέμπη. Άμα σας βάλω ένα ηχητικό που έχω από τη γραμμή έκτακτης ανάγκης τη μαύρη εκείνη μέρα και ακούσετε τι ρωτούσανε τον άνθρωπο που πήρε τηλέφωνο να πει ότι τράκαρε το τρένο η κρατική λειτουργή, θα πάθετε νευρικό κλονισμό. Εγώ το άκουγα και νευρίασα. Το άκουγα και νευρίασα. Το καταλαβαίνετε? Δεν είναι δυνατόν να ρωτάς αυτά τα πράγματα σε έναν άνθρωπο που σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει «Έχει εκτροχιαστεί το τρένο! Έχω αίματα στο κεφάλι μου!» Και εσύ να του λες «Άνοιξε το κινητό σου και πες μας Πού είσαι με το GPS σου? Καλά δεν έχετε κάμερες στο σιδηρόδρομο? Μια γραμμή έχει η Ελλάδα. Έχετε κάμερες, μια χαρά έχετε. Καλά δεν ξέρετε τι έγινε? Αφού υπήρχε τηλεδιοίκηση, μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Πώς δεν ξέρανε? Ψεύτες όλοι. Ψεύτες. Ανίκανοι ψεύτες. Βάλ το ηχητικό. Δεν θα πάθω μόνο εγώ νευρικό κλονισμό. Να πάθετε κι εσείς. Βάλε να ακούσουν εδώ πέρα τι ρωτούσανε το παιδί. Βάρε. Βάρα το. Δώσ' το.
2: Καθαμέτρα της ανάγκης, θέση 174. Μ' ακούτε? Παρακαλώ.
3: Παρακαλώ.
2: Ναι, τι συμβαίνει?
3: Εκτροχιάστηκε το τρένο που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη.
2: Τι έχει γίνει?
3: Εκτροχιάστηκε το τρένο που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Πλάκα, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχει πάρει φωτιά, εγώ έχω βγει έξω.
2: Πού είσαστε τώρα?
3: Δεν έχω καταλάβει το σημείο. Λίγο μετά τη Λάρισα. Λίγο μετά τη Λάρισα είμαστε.
2: Λίγο μετά τη Λάρισα, πόσα άτομα είστε?
3: Πάρα πολλά. Όλο το τρένο έχει καταστραφεί. Έχω βγει έξω και έχουν βγει κι άλλοι. Και προσπαθούμε να βγούμε.
2: Δώστε μου ένα τηλέφωνο γρήγορα. Ένα τηλέφωνο, ένα τηλέφωνο.
3: 694.
2: Ναι. Και ξαναπείτε το μου.
3: 694.
2: Ναι. Και πώς λέγεστε?
3: Λεωνίδα Γκάτ. Με γάμα κάπα και το. Και μπροστά στην φωτιά το πρώτο γράμμα.
2: Πείτε μου λίγο το όνομά σας ξανά.
3: Λεωνίδα.
2: Ναι.
3: Το όνομα Παλαγκάς με φύ στα φωτιά. Φύ Παλαγκάς και γάμα κάπα.
2: Στη Λάρισα είστε?
3: Λίγο πιο μετά από εκεί. Λίγο πιο μετά τη Λάρισα. Έχω χτυπήσει το κεφάλι μου και τρέχει αίμα.
2: Εσείς είστε μόνο σας?
3: Όχι, είμαστε πάρα πολύ.
4: Εσείς άμα πεις κινητό φιλαράκου μου μέσα, δεν μπορώ να βοηθήσω. Ένα τηλέφωνο να πάρω και εγώ θέλω μετά.
2: Περιμένετε, τους έχω καλέσει όλους, περιμένετε.
3: Ναι. Το έχει αίμα από το κεφάλι μου, το τύψει.
2: Ωραία.
3: Αλλά δεν έχει μετά.
2: Έχω. Περιμένετε λίγο.
3: Περιμένουμε.
2: Ναι, πυροσβεστική για ένα εκτροχιασμένο τρένο, λέει ο κύριος.
5: Τρένο.
2: Κύριε, μιλήστε λίγο παρακαλώ.
3: Ναι, τι
2: λέω. Μιλήστε με την πυροσβεστική.
3: Ναι, τι θέλετε να γνωρίζετε?
2: Αναφέρετε λίγο το πρόβλημα ξανά, τι έχει συμβεί?
3: Ναι, κάτι έχει γίνει, δεν ξέρω αν έχει εκτροχιαστεί η άντρα Κάραμε. Μάλλον έχει εκτροχιαστεί και...
2: Πυροσβεστική ακούτε?
5: Ναι, φωτιά. Πού έχει πιάσει, πώς
2: έχει πιάσει φωτιά, σας κάνω επιστροφή τώρα, σας κάνω επιστροφή.
3: Ναι, προσπαθώ να περάσω απέναντι.
5: Ναι, πού είστε, σε ποια περιοχή είστε? Μ' ακούτε?
3: Πρέπει να...
5: Μ' ακούτε? Μ' ακούτε?
2: Μιλήστε το λίγο πιο δυνατά, γιατί είναι σε σύγχυση ο κύριος.
5: Μ' ακούτε, κύριε Περισβέση, εδώ. Ναι, πού βρίσκεσαι?
3: Έχουμε περάσει την Άρισα. Δεν ξέρω για πόση ώρα, για ένα τέταρτο, για 20 λεπτά, νομίζω κάπου εκεί.
5: Ναι.
3: Μετά και... την Άρισα, προς την Θεσσαλονίκη.
5: Και τι έχει εκτροχιαστεί τρένο?
3: Μάλλον, ναι, ή τρεκάραμε με άλλο τρένο, είχαμε εκτροχιαστεί. Νομίζω εκτροχιαστήκαμε. Εκτροχιαστήκαμε. Και έχει πιάσει φωτιά.
5: Εσείς είστε μέσα στο τρένο?
3: Έχω βγει έξω.
5: Έχετε βγει έξω, δηλαδή είστε επιβάτης από το τρένο?
3: Ναι, έχει έξω, αλλά υπάρχει κόσμος μέσα.
5: Υπάρχει κόσμος μέσα. Είστε δηλαδή, ναι. είστε κοντά στο Μακρυχώρι?
3: Δεν ξέρω τι είναι αυτό και δεν ξέρω που είναι.
5: Ένα τέταρτο. Βλέπετε το τρένο να έχει γυρίσει διπλά?
3: Ναι.
5: Έχει βγει από τις ράγες του?
3: Ναι.
5: Και έχει πάρει και φωτιά?
3: Έχει πάρει φωτιά, ναι. Έχει πάρει ένα λόγιο βαγόνι λογικά, νομίζω, έτσι όπως το βλέπω.
5: Ωραία, δεν ξέρετε όμως που βρίσκεστε. Είστε ένα τέταρτο μακριά από τη Λάρισα.
3: Ναι, δεν γνωρίζω που βρίσκομαι. Μισό λεπτό, μπορώ να κοιτάξω το GPS.
5: Ωραία.
2: Θα δώσεις συντεταγμένες.
3: Δεν έχω μονάδες.
5: Μισό λεπτό.
2: Δεν θέλει μονάδες. Δεν θέλει. Να πει το GPS του πείτε.
5: Το GPS σου να δεις, το GPS.
3: Μισό, να σας πω τώρα που είμαι. Μισό λεπτό, έχω βάλει το GPS στο κινητό μου.
4: Έξω από Λάρισα, έχω
3: σπίτι. Ναι, το ξέρω, αλλά με ρωτάνε πού ακριβώς.
5: Πού περίπου?
3: Τώρα θα σας πω. Κα*** δεν λέει. Είμαστε λίγο μετά τη Λάρισα. κοντά.
5: Μήπως είστε κοντά στο μακριχώρι με τους γόνους, πού είστε?
3: Είμαστε κοντά στο μακριχώρι. Ναι, όχι. Α, δεν ξέρω. Ναι, αυτό είπα με ρωτάει.
4: Πάμε τα τσιλάρι, θα πέμπτε.
3: 3-5 με τα τσιλάρι, κάπου εκεί, πολύ κοντά.
5: Δεν έχετε συντεταγμένες. Εντάξει, θα μιλήσουμε και με τον ΟΣΕ. Το τηλέφωνο σας ποιο είναι, 6946.
3: Ναι, αυτό είναι.
5: Εντάξει, πώς λέγεται, Λεωνίδας Παλά.
3: Ναι.
5: Έγινε, θα σας ξαναπάρω. Θα δούμε πώς μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες. Έγινε, γεια σας.
0: Δεν έχετε, του λέει, συντεταγμένες. Δεν το ξέρα, ρε μεγάλε, ότι πρέπει να έχω μαζί μου το χάρτη. Το βλέπεις, λέει, το τρένο να είναι δίπλα. Είσαι, λέει, στο τρένο. Ναι, ρε, αφού σου λέω, εκτροχιάστηκε. Τι εννοείς, ότι έφυγε από τις Ράγες? Ναι, αφού εκτροχιάστηκε, το λέει η λέξη. Μιλάμε 10 λεπτά στο τηλέφωνο. Με αίματα στο κεφάλι είμαι. Με δουλεύετε? Είσαι στο μακριχώρι? Ρε, πού είναι το μακριχώρι, ρε άνθρωπε? Τι κατάσταση είναι αυτή? Και έβγαινε 10 μέρες πριν ο Καραμαλής στη Βουλή και έλεγε: δεν μπορείτε εσείς να μου μιλάτε για ασφάλεια, και θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος μιλάει για ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Ο Καραμαλής, ο Κώστας του Αχιλλέα. Ο Καραμαλής, ο Κώστας του Αχιλλέα.

είχε τρακάρει τρένο. Έπρεπε να τους πάρει αυτός που επέζησε, δηλαδή χτύπα ξύλο. Αν δεν υπήρχε άνθρωπος που είχε επιζήσει, τι θα γινόταν? Θα το μαθαίναν την επόμενη μέρα ότι έγινε εκεί το σκηνικό? Μιλάμε σοβαρά τώρα? Μιλάμε σοβαρά? Και αυτό πώς γίνεται? Άκου τώρα, του έδωσε την πυροσβεστική να μιλήσει. Μίλα, λέει, με την πυροσβεστική. Ρε, το τρένο έχει καταστράφει, έχουμε πάρει φωτιά. Τσιρίζουν, φωνάζουν από μέσα. Εκτροχιάστηκες ή τράκαρες? Θες μήπως να σου βγάλω και πώς ακριβώς έγινε το τροχαίο? Τι να κάνω, να πάω να μαζέψω στοιχεία? Τι θέλετε? Τι είναι αυτά που ζούμε, ρε παιδιά? Τι είναι αυτά που ζούμε? Ένα χάος. Σου λέω, είμαι κοντά στη Λάρισα. Πού να ξέρω? Μαύρο σκοτάδι, μόνο φωτιές. Πού να ξέρω που είμαι? Τρέλα με πιάνει, τρέλα. Τρέλα, θέλουν και πόρισμα. Είναι απίστευτη η κατάστασή τους, απίστευτη. Γι' αυτό φωνάζει αυτή η μάνα, η κυρία Ντόλκα, και λέει, θέλω να σε δω ρακένδυτο στο Καραμαλή. Γιατί έβγαινε μέσα στη Βουλή και έλεγε ψέματα. Γιατί πηγαίναν και στείνανε μετά ολόκληρα σκηνικά για να αποδείξουν ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση ενώ δεν υπήρχε. Γιατί πήγαν να σώσουν ότι δεν σώζεται. Λοιπόν, φίλοι μου, κατά τις 12 παρατέταρτο ο Μητσοτάκης έμαθε για το δυστύχημα. 12 παρατέταρτο. Και έδωσε διαταγή στο Μαξίμου να πάνε συγκεκριμένοι άνθρωποι στην τοποθεσία. 2,5 ώρα ξεκίνησαν να πηγαίνουνε και κάποιοι που αλλίωσαν το σημείο σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά άρχισε να αλλάζει ο τόπος του εγκλήματος. 6 παρατέταρτο το πρωί πήγε το μπλε βαν στο σημείο και μέχρι τις 10:30 έκανε 2 μεταφορές. Τι κουβαλούσε το μπλε βανάκι? Από πού ήρθε και πιανού ήταν αυτό το μπλε βανάκι που ρωτάνε δημοσιογράφοι, εμπειρογνώμονες, συγγενείς και διάφοροι άλλοι και κανένας δεν απαντάει. Γιατί είχε ένα μπλε βανάκι πλαστές πινακίδες χωρίς ασφάλεια κταίο και ήταν στη συγκεκριμένη τοποθεσία στον τόπο του εγκλήματος? Τι έκανε εκεί? Μέσα στο υλικό της δικογραφίας είναι αυτά που αναφέρω. Και για ποιο λόγο, εφόσον αποκαλύφθηκε το ότι το μπλε βανάκι από τις 6 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 10:30 έκανε μεταφορές από τον τόπο του εγκλήματος, βγήκανε τις επόμενες μέρες τα ελληνικά hoaxes. Τα ελληνικά hoaxes βγήκανε και είπανε ότι το βανάκι είναι της αστυνομίας. Βγάλατε τις πινακίδες, κύριοι, σε παράνομο βανάκι και το παρκάρατε στο αστυνομικό τμήμα Λάρισας. Τι κάνατε? Συγκάλυψη στην αποκάλυψη και μάλιστα σε βανάκι εισαγωγής χωρίς διακριτικά. Τι κάνατε? Το βανάκι πάρκαρε και στον εμπορευματικό σταθμό Θεσσαλονίκης και υπάρχει επίσημο έγγραφο από το μηχανολογικό ότι δεν είχε στις 28 Δευτέρου το 2023, εκείνη τη μαύρη μέρα, πινακίδες. Και από την Ένωση Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών επιβεβαιώνεται αυτό. Από πού ήτανε το μπλε βανάκι και τι έκανε στον τόπο του εγκλήματος? Να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα πρώτα απ' όλα, που μας το παίζουν και αθώοι, που τολμούν να κατηγορούν όσους παλεύουν για την αλήθεια, για να ηρεμήσουν οι ψυχές αυτών των ανθρώπων που χάσανε άδικα τα παιδιά τους και τους συγγενείς τους. Που τολμάτε με θράσος να κοροϊδεύετε κάτι ζαχαρή και ηλυπή, που βγαίνατε στα κανάλια και λέγατε ότι έπρεπε να γίνει η θυσία. Τα δικά σας τα παιδιά θα τα βάζατε σε αυτό το τρένο να θυσιαστούνε? Δεν θα τα βάζατε.
Γιατί όταν δέχτηκε.

χτυπάει το πρόβλημα τη δική σου πόρτα, είσαι άνετος. Από πού ξεκίνησε και για ποιο λόγο ήταν στον τόπο του εγκλήματος το μπλε βανάκι και τι στοιχεία μετέφερε εκείνο το πρωί. Αυτή είναι η ερώτηση. Και πείτε με ψεκασμένο, πείτε με συνωμοσιολόγο, πείτε με ό,τι θέλετε. Μιλάω με στοιχεία, με υλικό της δικογραφίας. Εντάξει. Και βγάλατε στη φόρα όλα τα τρολάκια σας που πληρώνονται κάθε μήνα να πούμε 1,5, 2 και 3 χιλιάρικα από τα δικά μας λεφτά να λένε για ξυλολιάδα, να λένε για τη σπήρα του ξυλολίου, με κάτι προφίλ στημένα να προσπαθούνε να λασπώσουνε, να προσπαθούν να δολοφονήσουν χαρακτήρες για να αναπαράγουνε οι χαζοβιόλιδες αυτά που βγάζουν τα τρολάκια. Αυτό συμβαίνει. Γιατί με το που βγαίνουν αλήθειες, ξεκινάνε και όλα αυτά τα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας να βρίζουν αυτούς που λένε τις αλήθειες. Και ο κόσμος αντί για να στηρίξει αυτούς που λένε αλήθειες, στηρίζει αυτά που λένε τα τρολάκια. Άλλοι κι αυτοί, άξι της μοίρας τους. Βγάζει μια βλακεία το τρολάκι από το μυαλό του, την αναπαράγουν, χαίρονται οι άλλοι. Σας πειράζει ρε που λέμε αλήθειες, πρόβλημά σας. Πρόβλημά σας. Καθίστε εσείς με τα τρολάκια του χιλιάρικου που σας οδηγούν για άλλη μια φορά στο κρεμό. Καθίστε με αυτούς. Και φυσικά δεν βγαίνει και κανένας αξιόλογος άνθρωπος από όλες αυτές τις κρατικές υπηρεσίες να πάρει θέση. Οι προπαγανδιστές όλοι. Αύριο είναι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Και είδα ρε παιδιά στην τηλεόραση να βγαίνει ο στρατηγός ο Φλόρος στον Αντένα και να κάνει δηλώσεις. Το ξέρετε ότι έχει πάει στον Όμιλο Αντένα ο στρατηγός ο Φλόρος? Στον Όμιλο Αντένα, ναι. Να λέει την άποψή του και να πληρώνεται. Αν πληρώνεται. Όταν ήταν αρχηγός ΓΕΘΑ, γιατί δεν έκανε αυτά που έπρεπε? Ηρωισμοί της κάμερας. Αυτή είναι η σύγχρονη Ελλάδα, φίλοι μου. Ηρωισμοί της κάμερας. Το εφετζηλίκι να υπάρχει και όλα τα άλλα σπάνε εκεί που είναι να πάνε. Αυτή είναι η σύγχρονη Ελλάδα. Δεν με νοιάζει αν θέλετε να τα ακούσετε ή δεν θέλετε να τα ακούσετε. Οι εφετζίδες του 2026. Οι εφετζίδες. Γιατί εφετζίδες είναι. Τι να τους πεις? Τι να τους πεις? Από πού να αρχίσουμε και μέχρι πού να φτάσουμε? Πείτε μου. Πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα όταν ο Έλληνας δεν μπορεί να καταλάβει? Όταν του λες ένα και ένα κάνει δύο και σου λέει τις εξυπνάδες του ένα και ένα κάνει και έντεκα. Πώς να σωθεί αυτός ο τόπος όταν γουστάρουν να μισούνε και δεν εκτιμάνε όσους βγαίνουν μπροστά? Πώς? Οι πρώτοι που λιθοβολούν αυτούς που θέλουν να δώσουν αγώνα δεν είναι οι εχθροί. Είναι ο ελληνικός λαός. Είναι ο ελληνικός λαός, έτσι όπως σας το λέω, ο οποίος ακολουθεί πιστά ό,τι του λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό κάνετε. Αν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σας δείχνουν, σας το έχω ξαναπεί, όλη μέρα ότι την Ελλάδα θα τη σώσει ένας γάιδαρος, θα βγαίνετε και θα λέτε ρε ότι όλη μέρα, θα βγαίνετε να λέτε κάθε μέρα όλη μέρα ότι την Ελλάδα θα τη σώσει ένας γάιδαρος. Ό,τι σας λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν για ένα μήνα σας παίζει η τηλεόραση το ότι θα σώσει την Ελλάδα μια κατσίκα, θα λέτε ότι θα σώσει την Ελλάδα μια κατσίκα. Αυτοί είστε. Ούτε καν να επεξεργαστείτε μια πληροφορία, ούτε καν να λειτουργήσετε με την αντίληψη, ούτε καν να σκεφτείτε τι βρώμικα παιχνίδια παίζει το πολιτικό σύστημα. Αλλά όπως λένε και οι παλιοί, ό,τι πράξεις θα εισπράξεις. Και αυτό είναι γεγονός.

Πρόβλημά σας. Εγώ τα λέω για αυτούς που έχουν αυτιά. Οι νοητικά κουφοί δεν με αφορούν. Δεν τους θέλω καν. Τους νοητικά κουφούς δεν τους θέλω καν.

Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα εγκληματικά λάθη που έχετε κάνει. Για να μην αρχίσουμε να λέμε που σε κάθε εκλογική διαδικασία μας το παίζετε ξερόλες. Σε κάθε εκλογική διαδικασία μας τα έχετε κάνει ανανάδες με τις ιδέες σας και τις απόψεις σας. Και σε κάθε εκλογική διαδικασία η αποτυχία σας είναι δεδομένη. Δεδομένη είναι η αποτυχία σας. Σε κάθε εκλογική διαδικασία πέφτετε στο κενό. Πώς μπορείτε και λέτε ότι ξέρετε τι είναι το σωστό? Ένας Θεός ξέρει. Ένας Θεός σας έχει κοροϊδεύσει και η κουτσή Μαρία. Χωρίς να έχω πρόβλημα με τις κουτσές Μαρίες. Σας το έχω εξηγήσει και αυτό. Ότι το έλεγε η γιαγιά μου και το λέω. Γιατί μια φορά είπα για έναν κύριο Χατζιπαπαρίδη και ήθελε ένας που τον λέγανε Χατζιπαπαρίδη να με κάνει μήνυση. Είχα μπλέξει. Ανέφερε στο όνομά μου και εννοούσε σε μένα και έχει τρέλα ο κόσμος. Ρε, δεν εννοούσα εσένα, έτσι το είπα. Όχι. Άσε τώρα, μην μας έρθει καμιά αγωγή και από καμιά κουτσή Μαρία. Μόνο αυτό μας έλειπε. Ήδη τα ράφια γεμάτα μηνύσεις είναι. Ήδη με κυνηγάνε νομικά να με στραγγαλίσουνε. Άκου που σου λέω, εσύ νομίζεις έτσι απλά είναι όλα. Έλα εδώ να δεις τη ραφιέρα. Γεμάτη εξώδικα, αγωγές και μηνύσεις είναι. Έλα. Έλα, πας και πας εσύ στα δικαστήρια. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4, Flash Κρήτη στους 95 και 8, Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο, Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία, Κόντρα στο Σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Συνεχίζουμε όρθιοι, με ψηλά το κεφάλι. Τραγουδάκι και πανέρχομαι δεύτερη ώρα να μας εξηγήσει ο εμπειρογνώμονας τι ακριβώς έχει συμβεί εκείνη τη μαύρη μέρα, 28 Φεβρουαρίου του 2023, να ακούσουμε συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Δεν φεύγει κανένας, κάθεστε εκεί που είστε και δεν κουνιέστε. Τα χαιρετίσματά μου στη βαπτισιμιά μου στην Κρήτη. Έχουμε να ζήσουμε πολλά πράγματα. Και όσο ζω, θα είμαι βράχος δίπλα σου.

στις χαρές εκεί θα καμαρώνω. Και στις δύσκολες στιγμές θα υπενθυμίζω στη βαπτισιμιά μου πόσο δυνατή είναι. Και αυτό είναι υπόσχεση.

Τα χαιρετίσματά μας και στο Μιχαλανδρέα, στο Σύντεκνο και στη Ρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν υπήρχε καλύτερο δώρο.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζονται στη Λάρισα σήμερα οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεπών, με τη φωτογραφία της κόρης του Αναστασίας Παπαγγελή που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Στα χέρια του κατέθεσε ο πατέρας της Ηλίας. Όλοι ήξεραν τα πάντα και δεν έκαναν τίποτα να το αποτρέψουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων είναι ορισμένα μόνο από τα καταστήματα που φέρεται να άνοιγε το κύκλωμα που απομυζούσε το δημόσιο, προκαλώντας τον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, η οποία δρούσε από το 2021, φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις. Σε απαγόρευση συγκεντρώσεων από αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας προχωράει η αστυνομία εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο. Άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο. Εάν η επίσκεψη Ρούμπιο έχει τα αποτελέσματα που είχε και η επίσκεψη Μακρόν, για την οποία αγοράσαμε οπλικά συστήματα από τη Γαλλία και δήθεν κάναμε αμυντική συμφωνία με το Παρίσι, ενώ ταυτόχρονα ο Μακρόν δίνει μέτεο στην Τουρκία, θα είναι μια ακόμη αποτυχία από τις πολλές που η ανίκανη κυβέρνηση βαφτίζει εθνικές νίκες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας. Τα συλλαλητήρια ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο, απάντηση στην πολιτική πολεμικής εμπλοκής, τονίζει το ΚΚΕ. Νέα πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί άνοδο στην τιμή των καυσίμων, με την ενέργεια να εξελίσσεται στο μεγαλύτερο αγκάθι για τον πληθωρισμό και το βλέμμα να στρέφεται πλέον στην έναρξη της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Το υψηλό ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου το φυσικό αέριο έχει αυξηθεί κατά 140%. Το πετρέλαιο κίνησης έχει διπλασιαστεί, επιβαρύνοντας την Ευρώπη με επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Άγνωστο αντικείμενο χτύπησε δεξαμενό πλοίο μεταφοράς LNG ελληνικής ιδιοκτησίας στο στενό του Ορμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται και 11 Έλληνες, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Έθριο σήμερα ο καιρός, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά, 28 στη Δυτική Ελλάδα, 24 με 26 στην νησιωτική χώρα. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτι φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Μιλούσε δυνατά και έλεγε: σήμερα ρε, δεν δουλεύει τίποτα, λέει, και έχω ένα τρένο γεμάτο κόσμο.
12: Υπάρχει φωτιά, καπνός και το μόνο που ακούς είναι τσιρίδες. Σουζουν μάτια, σουζουν ρουθούνια και είναι πνευμόνια, δεν είναι εύκολο.
13: Βλέπουμε ένα κινητό ξεκλείδωτο και πρώτα λέμε τον μπαμπά μου. Και του λέω: μπαμπά, και εγώ μας θέλω να μας πάρεις.
11: Καλύτερα να πετάξεις μια και έξω. Άμα δεις το θάνατο μπροστά και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είσαι εγκλωβισμένος μέσα σε ένα τέτοιο, δεν υποφέρεται αυτό το πράγμα. Δεν υποφέρεται να ξέρεις ότι θα πετάξεις.
13: Το μαλλί μου είχε καεί, χωρίς να έχω έρθει σε επαφή με τη φωτιά. Όταν έκανα μπάνιο, πέφτανα από μέσα γυαλιά, κομμάτια από το τρένο.
12: Μιλάμε για ένα σημείο που μπορεί να βρεις ό,τι ανθρώπινο μέλος θέλεις. Χέρια, πόδια, αυτιά, κομμάτια από κορμιά, κεφάλια.
13: Μακάρι να μπορούσαμε εκείνη την ώρα να τους πούμε: σηκωθείτε και φύγετε. Όταν μας ρώτησαν τι ώρα θα φτάσουμε, να τους πούμε: φύγετε, μην κάθεστε εδώ. Αυτό επικρατεί κυρίως Σάββατο. Ένα κομμάτι μας πέθανε εκείνο το βράδυ. Σκοτώθηκε εκεί.
12: άνθρωπος είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ήμουν πριν. Θέλω να μάθω για τον κάθε έναν μας ξεχωριστά πόσο κοστολογήσαν τη ζωή μας.
13: Θα πω έγκλημα χωρίς τιμωρία.
11: Όσους τόνους μπάζα να βάλουν απάνω δεν συγκαλύβεται. Ό,τι και να κάνω.
14: Τέμπη από εδώ και πέρα είναι...
13: Είναι η κόλαση.
14: Είναι η κόλαση. Είναι ένα καταραμένο μέρος. Οπότε αυτό Τέμπη θα πει κόλαση.
15: Είμαι απογοητευμένη. Γιατί όταν ζεις σε μια χώρα που okay, την αγαπάς και όλας και λες θα μείνω εδώ, θα κάνω πράγματα και συμβαίνει κάτι τέτοιο και κανένας δεν παίρνει ουσιαστικά την ευθύνη και απλά ρίχνουν τον μπαλάκι ο ένας στον άλλο, είναι στενάχωρο. Και γιατί δεν περίμενα να γίνει κάτι τέτοιο, κάτι τόσο τρομακτικό και τραγικό, και γιατί μετέπειτα νιώθω ότι σε λίγο θα φταίμε κι εμείς που το πήραμε το τρένο. Εγώ μπήκα κατευθείαν στη ΜΕΘ γιατί ήμουν σε κρίσιμη κατάσταση, έσπασα όλο μου το σώμα, σπονδύλους, όλους σχεδόν, όλα μου τα πλευρά, πλευρά μπήκαν στα πνευμόνια, οπότε δεν μπορούσα καν να αναπνεύσω, κλίδα, στέρνο, μοφλάτι, όλα. Ό,τι μπορείς να σπάσεις, το έσπασα. Αλλά σε φρικτή κατάσταση ήταν το πόδι μου, στο οποίο έσπασα και όλα τα αγγεία. Είχε μείνει ένα αγγείο, το οποίο και μπόρεσαν έτσι να το σώσουν το πόδι, βγάζοντας μου το μία από την πλάτη, σε 14 ώρια χείριση σε ιδιωτικό νοσοκομείο ή στο δημόσιο. Μου είχαν πει ότι το πόδι πρέπει να κοπεί. Ο εργοδότης μου έτσι με παρέπεψε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, στο οποίο έκαναν ό,τι μπορούσανε. Βέβαια, επειδή είχα χάσει και κάποιο κομμάτι από την άρθρωσή μου στο τρένο. Φρικτό. Δεν μπορώ να εξηγήσω το πόσο, πόσους πόνους. Ακόμη και τώρα είμαι με πολύ ισχυρά φάρμακα που ανήκουν στα οπιοειδή. Γιατί δεν μπορώ να λειτουργήσω. Ήμουν τόσο χαμένη που φώναζα τη μαμά μου. Που δεν βρισκόταν εκεί. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι «Μαμά, πονάω», αυτό φώνασα. «Μαμά, πονάω, βοήθαμε». Όταν φτάνεις κοντά στο θάνατο, το ένστικτο της επιβίωσης δεν σε αφήνει να πεθάνεις. Δεν σε αφήνει. Αλλά ότι το σκέφτεσαι, το σκέφτεσαι. Εγώ το πίστευα ότι ίσως πεθάνω, αλλά δεν μπορούσα να το δεχτώ με τίποτα. Δεν μπορούσα να το δεχτώ. Όχι για μένα. Πιο πολύ τη μητέρα μου σκεφτόμουν και την οικογένειά μου. Τι θα απογίνει μετά. Όταν σκέφτεσαι ότι εντάξει, γιατί όχι σε μένα, γιατί στον άλλον. Δηλαδή, ούτε οι υπόλοιποι φταίνε να πάθουν ποτέ κάτι κακό. Απλά δεν ξέρω, η τύχη, η ζωή κάπως τα φέρνει και βρίσκεσαι στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή. Αλλά όσο σκέφτεσαι το γιατί, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Πιστεύω. Δείτε, αυτό το κατάφερα. Ακόμη κι εγώ που μάσησα, μπορούν όλοι. Και πιστεύω ακράδαντας την ανθρώπινη δύναμη. Ότι μέσα μας κρύβουμε απεριόριστη δύναμη που ακόμη και το πιο τραγικό να ζήσουμε, τότε καταλαβαίνουμε τη δύναμη που έχουμε μέσα μας.
14: Γενικώς με επισκέπτονται, δεν με αφήνουν να κοιμηθώ, δεν θέλουν να με αφήσουν ακόμα. Ίσως να θέλουν να μου πουν κάτι, να ξυπνήσω κάποιον, δεν ξέρω, κάτι όμως θέλουν να μου πουν σίγουρα. Αν όντως αυτό που με ενοχλεί ως και σήμερα, αν δεν τους ένοιαζε μόνο ο κόλος τους, συγγνώμη και για την έκφραση, ίσως να μπορούσαμε να είχαμε κάνει παραπάνω πράγματα. Κανείς δεν ακολούθησε, εκτός από τον κύριο Γιώργο που ήταν και ο οδηγητής. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να υπάρχει τόσο ψύχρα ανάμεσά μας. Γιατί θα μπορούσε να ήταν ο καθένας σε εκείνο το βαγόνι. Δηλαδή, λίγο να το σκεφτούμε ότι ήταν όντως τα αδέλφια μας. Γιατί τα αδέλφια μας είναι εκεί μέσα. Πάντα πίστευα ότι μπορεί να μην βοηθάνε όλοι, αλλά στα δύσκολα θα δείξουν την ανθρωπιά τους. Πάντα αυτό πίστευα. Το θέμα είναι να μην ξεχάσουμε. Γιατί συνήθως έχουμε την τάση οι Έλληνες να ξεχνάμε, μας αρέσει για κάποιο λόγο. Ελπίζω ότι αυτό όμως τουλάχιστον θα μας αλλάξει λίγο τα μυαλά. Θεωρώ ότι εγώ μπορεί αυτή τη στιγμή να είμαι μια κλωστή. Αν όλοι έρθουμε και δέσουμε άλλη μια κλωστή, θα γίνουμε ένα δυνατό ύφασμα και δεν θα μπορείς κανείς να μας σπάσει. Τουλάχιστον δεμένοι να κάνουμε και άλλες διαμαρτυρίες, γιατί αυτό δεν ήταν ένα απλά λάθος, ήταν όντως ένα έγκλημα. Άρα ναι, θα διαμαρτύρομαι όσο μπορώ, όχι κάτω από κομματικές σημαίες ή το οτιδήποτε, αλλά ως περήφανος Έλληνας για τη χώρα μου. Οι όποιες ευθύνες του σταθμάρχη ή κάποιου άλλου ανθρώπου δεν κρύβουν το γενικότερο πρόβλημα αυτής της χώρας. Αυτή η χώρα πρέπει να αλλάξει ριζικά.
16: Αφού αλλάξουμε κι εμείς.
17: Σπασμένα τα άκρα τους, μία γυναίκα ειδικά μπορούσε να κουνήσει μόνο το στόμα της. Ήταν πάρα πολύ θλιβερό.
18: Αρχίζω να ντύνομαι και θυμάμαι ότι το πόδι μου έτρεμε τόσο πολύ που δεν έβρισκα το μπατζάκι από το παντελόνι για να το φορέσω.
16: Δυστυχώς από κάποια στιγμή και μετά τα στενοφόρα του ΕΚΑΒ έπαψαν να έρχονται με τη σιρήνα να ακούγεται και καταλάβαμε όλοι ότι πλέον είχαμε νεκρούς.
19: Υπάρχουν όμως εγκλήματα που δεν μπορούν να συγκαλυφθούν με κανέναν τρόπο. Και αυτό είναι ένα από αυτά.
20: Βέβαια η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Και αν ζούσε το παιδάκι μου, θα μου έλεγε πατέρα, το κεφάλι ψηλά και προχώρα στη ζωή. Εμείς θα προχωρήσουμε. Εκείνο όμως δεν θα δει τον ήλιο αύριο. Δυστυχώς.
19: Το θυμάμαι μέχρι τελευταία στιγμή ότι είχε έρθει ένας πυροσβέστης και τον σταμάτησε και λέω, σας παρακαλώ, έχω 5 τραυματίες. Χρειάζομαι βοήθεια, έστω να βάλουμε κάτι, κρυώνουν πάρα πολύ. Και θυμάμαι ακριβώς πώς μου το είπε, ότι τι θέλετε κυρία μου, δεν μας έχει δώσει μέσα το κράτος για να σας βοηθήσουμε. Και έφυγε.
21: Αυτή ήταν η απάντηση που πήρες από τον άνθρωπο που ζήτησες βοήθεια εκείνη τη στιγμή.
19: Ένιωσα απίστευτη οργή, απλά δεν μπορούσα εκείνη τη στιγμή να ασχοληθώ με αυτό. Είχα πιο σημαντικά. Είχα τα άτομα τα οποία έπρεπε να τα βοηθήσω και δεν. Μου κάποιο, ωραία, εντάξει, βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να βοηθήσει. Δεν καταλαβαίνετε, είσαι πυροσβέστης. Αλλά εγώ έχω μια πολύ σημαντική δουλειά να κάνω αυτή τη στιγμή, οπότε.
22: Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Ροδόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Ροδόπουλε.
23: Καλησπέρα σας.
22: Κύριε Ροδόπουλε, ασχολείστε ενεργά, έχετε συλλέξει στοιχεία, έχετε τη δική σας άποψη για το τι έγινε εκείνη τη μαύρη νύχτα και θέλουμε να μας εξηγήσετε 23 Φεβρουαρίου το 2023 τι ακριβώς είχε συμβεί στο έγκλημα των Τεμπών.
23: Ναι. Από θέλετε να το πιάσουμε, πείτε μου.
22: Από την αρχή.
23: Είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες, το οποίο για τον άλφαβητα λόγο με πιστέψει ότι υπήρξε μια σύγκρουση, ότι επί 12 λεπτά υπήρχαν 2 τρένα στην ίδια γραμμή, ότι φταίει για όλα σταθμάρχης και στο τέλος ότι αυτή η πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε είναι το αποτέλεσμα των ελαίων σιλικόνης. Αυτό είναι το κυβερνητικό αφήγημα. Έχοντας όμως στη διάθεσή μας όλα τα στοιχεία από την οικογραφία, στοιχεία τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας ακόμα, όσον αφορά τα ΜΕ, τα μεγάλα τα ΜΕ, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και δεν είναι αυτό ακριβώς το αφήγημα που με τον άθρωπο λόγο θέλει η κυβέρνηση να προωθήσει. Θα ξεκινήσω λέγοντας κάτι πάρα πολύ απλό, ότι σε μια μετοπική σύγκρουση το πρώτο πράγμα που περιμένεις όταν έχεις 2 τρένα, το ένα τρένο κινείται με 100 χιλιόμετρα την ώρα που είναι η εμπορική και το άλλο με 160 χιλιόμετρα την ώρα που είναι η σημαντική, το πρώτο πράγμα που περιμένεις είναι να δεις τους πρώτους τον τρένο που είναι μηχανοδηγοί, κυριολεκτικά να βγαίνουν ή να τους μαζεύουν με το κουταλάκι ή να μην τους μαζέψουν τα πρώτα. Δηλαδή να έχουν υποστεί μια σύνθλιψη η οποία είναι και αναμενόμενη. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό μέσα από την δικογραφία, όπου μέσα στη δικογραφία έχουμε τις φωτογραφίες από την νεκροψία, νεκροτομή, είναι το γεγονός ότι τρεις από τις τέσσερις μηχανοδηγούς βρίσκονται σε μια πλήρη αναγνωρισιμότητα. Τι εννοώ πλήρη αναγνωρισιμότητα, δεν μπορούμε να διακρίνουμε το πρόσωπό τους. Είναι αρτιμελείς, δηλαδή δεν τους λείπουν κάποια τμήματα. Και μάλιστα, το εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν ικανή ποσότητα αίματος, έτσι ώστε επάνω σε αυτή, μέσω αυτής, να διενεργηθούν και κάποιες τοξικολογικές εξετάσεις, έτσι ώστε να δούμε αν είχαν, ήταν υποτιμητήρια ναρκωτικών ή άλλων ουσιών όπως αλκοόλ. Αυτά είναι καταγεγραμμένα και φωτογραφισμένα. Ο ένας μάλιστα μηχανοδηγός, ο δεύτερος μηχανοδηγός της επιβατικής, ο κ. Δαλμπάντης, μάλιστα η σωρός του είναι γεμάτη λάσπες, που σημαίνει ότι ανασύρθηκε μπροστά από την υποτιθέμενη σύγκρουση. Άρα το πρώτο και βασικό στοιχείο είναι ότι η σωρή, κύριε Σαρέτα, ξέρετε ότι οι σωροί πάντοτε μιλάνε,
22: ναι,
23: δεν φέρουν τα σημάδια που θα δικαιολογούσαν μια με τοπική σύγκρουση τέτοιας ισχύως.
22: Τι εννοείτε?
23: Εννοώ ότι το πιθανότερο σενάριο, γιατί αυτό που σας είπα μόλις τώρα είναι ένα από τα στοιχεία, είναι ότι δεν υπήρξε με τοπική σύγκρουση. Πάμε να δούμε το δεύτερο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αν δούμε τα συντρίμια και τις παραμορφώσεις που έχουν υποστεί ιδιαίτερα η πρώτη μηχανή της εμπορικής, γιατί όσον αφορά την επιβατική μηχανή, θα λέγαμε ότι δεν έχει μείνει κάτι έτσι ώστε να μας δώσει μια καλή εικόνα του τι συνέβη, αλλά όσον αφορά την εμπορική, την πρώτη μηχανή της εμπορικής, παρατηρούμε ότι οι προσκουστήρες, δηλαδή οι προφυλακτήρες αν θέλετε των τρένων, των μηχανών, είναι ανέπαφοι. Και αυτό δεν είναι ανέπαφοι μόνο στην εμπορική, είναι ανέπαφοι και στην επιβατική, είναι ανέπαφοι και στη δεύτερη μηχανή της εμπορικής. Άρα έχουμε και ένα δεύτερο στοιχείο. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι στο πεδίο έχει φωτογραφηθεί ο ταχογράφος της εμπορικής, όπου δείχνει ότι η ταχύτητα της εμπορικής είναι μηδέν. Αυτά λοιπόν είναι τρία πολύ βασικά στοιχεία, τα οποία μας λένε ότι μάλλον, ή μάλλον αν θέλετε 99,99% δεν υπήρξε κάποιο είδους με τοπική σύγκρουση. Ένα τέταρτο στοιχείο, όσον αφορά την τοπική σύγκρουση, την υποτιθέμενη, είναι το γεγονός ότι η πρώτη μηχανή της εμπορικής, από την πρώτη μηχανή της εμπορικής λείπει παντελώς η οροφή της. Σε μια μετοπική σύγκρουση είναι το πιθανότερο, είναι η οροφή θα μείνει εκεί. Δεν πρόκειται να φύγει και να πεταχτεί δεκάδες μέτρα μακριά και σε τμήματα. Έχουμε λοιπόν τρία πολύ βασικά στοιχεία, τα οποία σε ένα τελείως διαφορετικό κράτος, όπου η επιστήμη, αν θέλετε, ξεπερνάει την πολιτική και τις σκοπιμότητες, θα λέγανε ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Ένα τέταρτο στοιχείο είναι ο ίδιος ο μετασχηματιστές, τις επιβατικές. Ο μετασχηματιστής δεν μπορεί, οι μετασχηματιστές και των τριών μηχανών έχουν μια ιδιαιτερότητα, έχουν τρία καπάκια. Το ένα είναι μόνο του και τα άλλα δύο είναι παρέα, δηλαδή είναι ασύμμετρη η μορφολογία του. Αυτό παρατηρήσαμε λοιπόν από τα στοιχεία και έχοντα και το βίντεο από το κανάλι Open, που έχει τραβήξει πλάνα από την επιβατική αμαξιοστοιχεία, είναι ότι ο μετασχηματιστής έχει τρακάρει ανάποδα. Δηλαδή η παραμόρφωση μεγάλη που έχει υποστεί δεν βρίσκεται την πορά της σύγκρουσης υποθέμενης, αλλά αντίθετα. Άρα αν θέλετε έχουμε τέσσερα καταφανέστατα στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν ότι μάλλον αυτό το γενικευμένο αφήγημα περί μετασχηματιστή που τρακάρει και που ξαφνικά λόγω της ισχύωσης σύγκρουσης εκτινάσει και ταυτόχρονα αεροποιεί τα έλαια σιλικόνες και πέφτει πάνω τα 25.000 βολτ και αυτά δημιουργούν πλέον την πυρόσφαιρα, δεν ευσταθεί. Αυτό λοιπόν, αν θέλετε, με τέσσερα πολύ σημαντικά στοιχεία, είναι και το μεγάλο ερωτηματικό που θέτουμε όσον αφορά το αφήγημα περί μετοπικής σύγκρουσης. Δηλαδή, αν τα ανακεφαλαιώσουμε για καταλάβει τον κόσμο, πρώτον έχουμε τους μηχανοδήγους οι οποίοι δεν βγαίνουν από τη Μανία, δεύτερον τους προφυλακτήρες που είναι ανέπαφοι, τρίτον τον ταχογράφο που είναι σταματημένος στο μηδέν της εμπορικής, έτσι και τέταρτον ένα μετασχηματιστή της επιβατικής που είναι τρακαρισμένος, αν θέλετε, εντός πολλών εισαγωγικών, ανάποδα από την πορεία της σύγκρουσης. Όλα αυτά που σας λέω είναι στοιχεία τα οποία είχαμε εγγνώση μας, ή μάλλον είχαμε με πληθυντικό βάρος εγγνώση μας, ήδη από τις 15 Τρίτου του 2023. Όλοι μας, όλοι όσοι είχαν ανακατευτεί με την υπόθεση. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω κάτι. Ο Λεωδάσαμ επίσημα είναι ο πιο αρμόδιος φορέας. Δηλαδή βάζω την άκρη λίγο το Μπατσοπούλο και το Βασιλακάκο που είναι δικαστική πραγματογνώμονα και κρατάω μόνο τον Λεωδάσαμ. Όλα λοιπόν τα στοιχεία τα οποία είναι στην υπογραφή και ήταν και στη δική μας χτίσει, αν θέλετε.
22: Δεν άκουσα, ήταν, δεν άκουσα τι είπατε.
23: Ήταν και στη δική μας. Στο δική μας μπορούσαμε και εμείς να τα αναλύσουμε και να τα δούμε. Ταυτόχρονα τα είχα ιτάει και δίκιο ο Λεωδάσαμ.
22: Ναι.
23: Δηλαδή δεν είναι ότι ο Δάσαμ χρησιμοποιήσε υλικό το οποίο είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε σήμερα. Και ταυτόχρονα ο Δάσαμ προφανώς δεν κάνει ούτε μία, δεν αναλύει καθόλου.
22: Ναι, κύριε Ροδόπουλε, ένα λεπτό, συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο για να καταλάβω κάποια
23: παρακαλώ
22: πράγματα. Δηλαδή, στην
23: παρακαλώ
22: ουσία τι έγινε εκείνη τη μέρα, τράκαραν, με ποιο τρόπο.
23: Μισό λεπτό. Όχι, δεν τράκαραν. Τα μετοπικά τουλάχιστον, δεν τράκαραν. Δεν τα έκαναν τοπικά. Αυτό που συνέβη, υπάρχουν και μαρτυρίες, ένορκες μαρτυρίες από επιβάτες της επιβατικής, είναι ότι το τρένο, η επιβατική αμαξιοστοιχεία, έχει κάνει δύο πολύ ισχυρά φρεναρίσματα και εκτρέπεται, αν ο κόσμος έχει μια εικόνα προς τα αριστερά της πορείας της. Ενώ αντίστοιχα η εμπορική με τον ταχογράφο της που λέει 0, που δηλώνει 0.
22: Ο ταχογράφος λέει 0. Συγγνώμη λίγο, στην εμπορική αμαξιοστοιχεία ο ταχογράφος έλεγε 0.
23: Ακριβώς, είναι σταματημένο στο 0.
22: Γιατί είναι σταματημένο στο 0, κανονικά δεν έπρεπε να γράφει.
23: Θα έπρεπε να γράφει κατά το αφήγημα 100 χιλιόμετρα την ώρα.
22: Στο 0 ο ταχογράφος λοιπόν, πολύ σημαντικό στοιχείο.
23: Ο ταχογράφος, είναι φωτογραφημένο.
22: Πολύ σημαντικό στοιχείο, δηλαδή εμπορική αμαξιοστοιχεία. Ήταν ένα τρένο φάντασμα.
23: Όχι, δεν τα θέλω. Είχε σχεδόν σταματήσει.
22: Ναι, αλλά δεν έγραφε ο ταχογράφος.
23: Ο ταχογράφος δεν ξέρουμε τι έγραφε πριν. Εμείς ξέρουμε ότι είναι φωτογραφημένο σε πεδίο και η ένδειξη είναι 0. Και μάλιστα είναι αναλογικός ταχογράφος. Δεν είναι σύγχρονη ηλεκτρονική ταχογράφη.
22: Ωραία, πάμε παρακάτω. Σταμάτησαν λοιπόν τα τρένα, σταμάτησαν.
23: Εμείς σαν ομάδα έχουμε την βασική, και δεν είναι μόνο ταχογράφηση, πρέπει να βάλουμε και τα υπόλοιπα μαζί. Έτσι, και τα υπόλοιπα τρία στοιχεία μαζί.
22: Ναι. Δηλαδή, άρα εσείς τι πιστεύετε, ότι σταμάτησαν τα τρένα και πώς δημιουργήθηκε η πυρόσφαιρα.
23: Θα σας εξηγήσω. Η κρίσιμη φορτάμαξα, αν θέλετε, όσον αφορά την πυρόσφαιρα, είναι η πρώτη φωτάμαξα μετά τις μηχανές, η οποία μεταφέρει λαμαρίνες. Και μάλιστα, εάν πάμε και στο φωτογραφικό υλικό που υπάρχει από τα Τέμπη, αλλά και στο φωτογραφικό υλικό που υπάρχει από το Πουλιορί, θα διαπιστώσουμε ότι τα 2/3 της υπερδομής της πρώτης φωτάμαξας λείπουν κυριολεκτικά. Όταν λέω λείπουν, δεν είναι αυτό που λέμε, σηκώνει και μπουρμπουρί, έτσι. Λείπουν, τελείως, δεν υπάρχουν.
22: Ναι.
23: Κάτι το οποίο είναι παράλογο, δηλαδή σε ένα δυστύχημα το αποχώρησε, δεν λαμαρίνες είναι αυτά τα πράγματα. Θα παραμορφωθούν, θα γίνουν φυσαρμόνιτα, πείτε το όπως θέλετε, αλλά δεν θα λείπουν σε μια σύγκρουση.
22: Λείπουν, ναι.
23: Αυτό λείπει. Αντελώς, λείπουν. Δηλαδή,
22: λείπουν, ναι,
23: δεν υπάρχουν πουθενά. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχουμε ένα έλασμα και το οποίο είναι και αυτό το οποίο ξεκινάμε εμείς σαν ομάδα την έρευνά μας, το οποίο είναι γυρισμένο, φανταστείτε περίπου να σας πω ότι είναι υπολογισμένο σε 152 μοίρες, θα σκεφτείτε ότι κυριολεκτικά πάνε να γυρίσει τον εαυτό του πίσω, μια λαμαρίνα πάχους άνω των 2 εκατοστών, η οποία έχει παραμορφωθεί χωρίς να έχει υποστεί σύγκρουση και από κάτω έχει μια λευκή επιφάνεια που έχει τις αντικές οξυδόνες και από πάνω έχει λάδια. Είναι δηλαδή πράγματα πάρα πολλά που συνδέονται και λέμε ρε παιδί μου εντάξει τώρα έχω 4 βασικά στοιχεία που το δηλώνω δεν έχουμε τοπική. Έχω μια άλλη λαμαρίνα γυρισμένη ανάποδα τα οποία προέρχεται από την πρώτη φωτάμαξα και τα 2/3 της πρώτης φωτάμαξης λείπουν, δηλαδή έχουν γίνει σκόνη, να το πούμε έτσι. Είναι δυνατόν μία με τοπική σύγκρουση όλα αυτά τα στοιχεία να τα εξηγήσει? Τα απάντηση είναι πως όχι. Άρα έχουμε επίσης υπάρχει ένας δείκτης, ένα ρολόι να το πούμε, ένα κοντέρ, ο οποίο μας δείχνει την πέδηση που έχει υποστεί η εμπορική αμαξοστοιχεία. Τα αυτιά θυμάμαι καλά είναι στα 160 κιλονούδων, δηλαδή μια ισχυρή πέδηση. Έχουμε επίσης καταθέσεις επιβατών της εμπορικής αμαξοστοιχείας που λένε ξεκάθαρα ότι είχαμε 2 πολύ σοβαρότατα φρεναρίσματα, ότι το τρένο εξοχιάζεται ελαφρώς, πάντα για την εκφραντική κοιτάμε, και σταματάει. Πριν γίνει το μπαμ και η πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο. Ο κύριος Μακαρίνης δυστυχώς αυτές τις καταθέσεις δεν τις έχει βάλει, ενώ υπάρχουν μέσα στο γενικό υλικό, και εδώ κάτι που με καταλάβει ο κόσμος, στο γενικό υλικό της δικογραφίας, δεν έκρινε ότι θα έπρεπε να μπουν μέσα στο...
22: Δηλαδή δύο άνθρωποι δηλώσανε ότι το τρένο σταμάτησε πρώτα και μετά ακούστηκε η έκρηξη.
23: Ακριβώς.
22: Και αυτό δεν το έχει βάλει ο Μπακαΐμης μέσα στη δικογραφία.
23: Ακριβώς.
22: Για ποιο λόγο διαλέγει, τι έκανε, διάλεξε τι θα βάλει και τι δεν θα βάλει?
23: Θα σας απαντήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Κατά τη διάρκεια που κάνει που λαμβάνει καταθέσεις από διάφορους διασώστες, αστυνομικούς και πυροσβέστες, οι καταθέσεις είναι περίπου 25 από τους 120 γεγραμμένους. Οι 25 αυτοί, όταν τους κάνει μια απλή ερώτηση και λέει κατά τη διάρκεια που επιχειρούσατε τα τέντη, αντιληφθήκατε να υπάρχουν φωτιά τα οποία μετέφεραν χώματα κουλουπού κουλουπού, και οι 25 λένε ότι εμείς δεν τα είδαμε τα φωτιά αυτά. Ήμασταν μεν τα τέντη, είμαστε στη διαδικασία ανάστησης ορών, δηλαδή είμαστε στα 15-20 μέτρα, αν θέλετε, αλλά δεν είδαμε και δεν ακούσαμε, λένε και όλοι. Μάλιστα. Υπάρχει μάλιστα και μια κατάθεση ενός πυροσβέστη, να θυμάμαι καλά, που λέει, εδώ είναι το εξωφρενικό για να καταλαβαίνει και ο κόσμος το παιχνίδι, που λέει δεν ήταν δική μου αρμοδιότητα να ξέρω από φωτιά που μεταφέρουν χώματα. Άρα έχουμε τουλάχιστον 25 από τους 120 πυροσβέστες, αστυνομικούς και διασώστες, οι οποίοι επίσημα καταθέτουν ότι είμαστε τυφλοί και κουφοί.
22: Ναι, ότι είμαστε τυφλοί και κουφοί, αυτό κατέθεσαν. Είναι απίστευτο.
23: Είναι απίστευτο, διότι καταλαβαίνετε ότι ένας τυφλός και ένας κουφός πυροσβέστης μάλλον πάει για σύνταξη, δεν πάει για υπηρεσία.
22: Τι φοβόντουσαν, ένας θεός ξέρει. Θέλω να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση.
23: Παρακαλώ.
22: Ωραία, αφού έχουν δηλώσει αυτόπτες μάρτυρες το ότι πρώτα σταμάτησε το τρένο όπως μας λέτε και μετά έγινε η έκρηξη. Εγώ αναρωτιέμαι πώς έγινε η έκρηξη. Τι φταίει και είδε όλη η Ελλάδα αυτή την πυρόσφαιρα? Γιατί απανθρακώθηκαν 28 άνθρωποι, κύριε Ροδόπουλε?
23: Δεν είναι μόνο 27 άνθρωποι που απανθρακώθηκαν, διότι έχουμε 19 σωρούς οι οποίοι είναι εκτιναγμένοι στις λάσπες και δεν έχουν υποστεί κάποια καύση. Δηλαδή μην κοιτάμε μόνο τις 27. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να κοιτάξουμε και τις 19 οι οποίοι είναι εκτιναγμένοι στις λάσπες εκτός πορείας σύγκρουσης. Δηλαδή κινείστε εσείς με το αυτοκίνητο σας, χτύπα ξύλο, κάνετε μια τοπική κατά την κυβέρνηση σύγκρουση και ενώ τα τζάμια του αυτοκίνητου σας δεν έχουν σπάσει, σας βρίσκουμε δεξιά π.χ. 50 μέτρα μακριά. Ανέπαθους. Άρα, μην κοιτάμε μόνο τις πουθεντά, που τι συνέχεια συμβεί. Προφανώς δεν έχουμε το βίντεο όλη της ιστορίας για να το ξέρουμε και να είναι...
22: Ναι, αλλά δεν κατάλαβα για ποιο λόγο υπήρξε η πυρόσφαιρα. Ακόμα δεν μου απαντήσατε σε αυτό που σας
23: λέω. Θα σας εξηγήσω. Η πρώτη φωτάμαξα, η οποία δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στην Ελλάδα, αυτές οι φωτάμαξες έχουν έρθει από τη Βόρεια Μακεδονία.
22: Από τα Σκόπια, κύριε Ροδόπουλε, από τα Σκόπια. Ποια Βόρεια Μακεδονία, δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία.
23: Εντάξει, προσπαθώ και
22: από τα Σκόπια, από τα Σκόπια ήρθε. Από τα Σκόπια.
23: Σκόπια, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε, αλλά δυστυχώς υπογράψαμε ως
22: κυβέρνηση. Ναι, Σκόπια είναι, δεν πάνε να υπογράψουν και 10 συμβόλαια και 10 συμφωνίες, Σκόπια είναι. Πάμε παρακάτω.
23: Από τα Σκόπια, θέλετε, εννοείται. Λοιπόν, έχουν ένα ειδικό καθεστώς, τα οποία σημαίνει ότι δεν μπορεί κανένας να πειράξει το φορτίο του. Και αυτό το ονομάζεται ενδοευρωπαϊκή διακομιδή ταφένα. Μάλιστα, επειδή τα Σκόπια που λέτε κι εσείς δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ακόμα πιο αυστηρά τα πράγματα. Αυτή είναι πολύ συγκεκριμένη φωτάμαξα. Δεν είναι μία φορά που έχει έρθει στην Ελλάδα. Είναι συνέχεια, δηλαδή έχουμε περάσει, έχουμε δει τα αρτία, έχουν μπει μέχρι το 2022, 8 φορές. Είναι και οι επίμαχοι. Αυτό που εικάζουμε λοιπόν, είναι το εξής. Επειδή έχουμε το ανάποδο γυρισμένο έλασμα, και δεν είναι ένα, είναι τρία τα ελάσματα που έχουν γυρίσει ανάποδα με τη φορά, σημαίνει ότι υπήρχαν όντως ελάσματα από πάνω, απλά δεν υπήρχε ο αριθμός που είχε δηλώσει η φορτωτική τους. Κάτω από τα ελάσματα, στην υπερκατασκευή λοιπόν της φωτάμεσας, έχουμε μία δεξαμενή, η οποία μεταφέρει ένα εξαιρετικά πτυτικό και θα έλεγα έφλεκτο παύλα εκρηκτικό υλικό. Αυτό λοιπόν το υλικό διπλώνουν δύο μηχανές συμπορικής. Αυτό για κάποιο λόγο περνάει και έχουμε το φωτογραφικό υλικό. Πέρασε και σχεδόν την κρίση ποτάμαξης με τις λεμαρίες από κάτω. Γίνεται λοιπόν, εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι υπήρξε και ένα φωτοβολταϊκό τόξο, αλλά το φωτοβολταϊκό τόξο δεν κάνει έναυση πυρόσφαιρας από τα λάδια σιλικόνης, αλλά από το παράνομο φωτίο. Τι σημαίνει παράνομο φωτίο για να καταλαβαίνει ο κόσμος? Σημαίνει ότι τίποτε δεν είναι δηλωμένο. Γιατί υπάρχει με ευθύνη της κυβέρνησης προφανώς και ένα αφήγημα να μας πείτε τι είναι, να μας πείτε πώς η τόνη ήταν και τέτοιες ηλικιότητες, έτσι, κυριολεκτικά ηλικιότητες. Γιατί η μέρα που βομούχησε κάτι το παιδί, για παράδειγμα, δεν με ενδιαφέρει αν ήταν 20 τόνοι, 15, αν πρέπει να το ονομάσω ξυλόλιο 100% ή τουλουόλιο ή δεν ξέρω τι. Δεν με ενδιαφέρει γιατί εγώ θα πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία από τη στιγμή που ό,τι και να ήταν παράνομο, γιατί δεν ήταν δηλωμένο.
22: Δηλαδή, σε βραδινά δρομολόγια που ξεκινούσαν από τα Σκόπια, υπήρχαν πάνω στις εμπορικές αμαξοστοιχίες και στη συγκεκριμένη, από ό,τι φαίνεται, παράνομα φορτία τα οποία προκάλεσαν αυτή τη φορά, αυτή την έκρηξη, αυτή την πυρόσφαιρα.
23: Δεν θα λέγατε τα βραδινά, μπορεί να ήταν και πρωινά, δεν ξέρουμε αν είναι πρωινά ή βραδινά, δεν χρειάζεται να το ορίσουμε.
22: Προκάλεσε την πυρόσφαιρα, παράνομο φορτίο.
23: Ακριβώς.
22: Ακριβώς λοιπόν. Η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρεις μέρες μετά, βγήκε και δήλωσε το ότι δεν υπήρχε τίποτα και το ότι όλοι εμείς είμαστε τρελοί και συνωμοσιολόγοι και ψεκασμένοι.
23: Έχουν πει διάφορα.
22: Ωραία.
23: Ποιοι
22: άνθρωποι πήγανε. Ωραία. Το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα λοιπόν, κύριε Ροδόπουλε, για να πάμε και παρακάτω, έγινε για να μην μπορέσουν να βρούνε αυτά τα στοιχεία που χρειάζονται οι δικαστικές αρχές για να μπορέσουν να αποδείξουν ότι υπήρχε παράνομο φορτίο.
23: Βρισκόμαστε στις 2.30 ώρα το πρωί, 1η-3η, δηλαδή κάποιες ώρες μετά, που υπάρχει και φωτογραφικό υλικό που δείχνει ότι μέχρι στις 4.30-5 παρατέταρτο έχουμε ένα κρατήρα, κυριολεκτικά κρατήρα από εκχωμάτωση, φανταστείτε, 125 με 130 κυβικά μέτρα, το έχουμε υπολογίσει, είναι εμφανέστατος. Το σημείο αυτό είναι το σημείο που βρίσκονται οι 19 σωροί, που είπαμε προηγουμένως. Το σημείο αυτό έχει παραπεθεί τελείως, δηλαδή έχουμε φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία ανάσωσης των σωρών. Έχουμε και φωτογραφικό υλικό μετά από 2.5-3 ώρες. Εκεί θα παρατηρήσετε ότι έχει τελείως αλλάξει ο τόπος. Τελείως.
22: Ποιος τον άλλαξε τον τόπο?
23: Αυτοί οι οποίοι επιχείρησαν εκεί πέρα.
22: Ποιοι επιχείρησαν, δηλαδή, από τη στιγμή που έγινε ό,τι έγινε, πήγανε εξκαφείς, ναι, πήγανε ναι, τα χώματα, τσιμεντώσανε, ναι, κάνανε, ράνανε όλες τις μέρες. Εκείνη τη στιγμή, μετά, ακριβώς από το έγκλημα, ναι, σκάψανε, ναι, και μπαζώσανε τον κρατήρα.
23: Ο κρατήρας είναι, παραμένει κρατήρας μέχρι τις 3 τρίτου.
22: Μέχρι τις 3 τρίτου, ωραία. 6 παρατέταρτο το πρωί υπάρχουν αναφορές, κύριε Ροδόπουλε, το ότι ένα μπλε βανάκι πήγε στο σημείο, έκανε 2 μεταφορές και είχε πλαστές πινακίδες. Έχετε εσείς γνώση για αυτό το μπλε βανάκι?
23: Όντως έχει πλαστές πινακίδες στο μπλε βανάκι, τουλάχιστον είχε την ημερομηνία που μας ενδιαφέρει. Και αυτό αποδεικνύεται από έγγραφα του μηχανολογικού του Υπουργείου Μεταφορών. Το βανάκι αυτό κάνει όντως 2 διαδρομές, διότι το βλέπουμε παρκαρισμένο από το βίντεο του ντρόν της πυροσβεστικής σε 2 διαφορετικά σημεία. Είναι βρίσκεται μέσα στην κόκκινη ζώνη, δηλαδή εκεί που λέμε ότι οτιδήποτε μπαίνει και βγαίνει καταγράφεται. Το βανάκι αυτό, καταρχήν να πούμε ότι δεν φέρει κάποια σήμανση, δηλαδή δεν ανήκει ούτε στην πυροσβεστική, ούτε στην αστυνομία, ούτε στο ΕΚΑΒ, ούτε στους διασώστες. Άρα έχουμε ένα βανάκι το οποίο έχει κάποια διακριτικά στοιχεία τα οποία είναι παράνομα όσον αφορά τη διαδικασία και το πρωτόκολλο της προανάκρισης, το οποίο έχει πλαστές πινακίδες, το οποίο δεν είναι ασφαλισμένο, το οποίο δεν φέρει χρέο, κουλουπούκουλουπού. Και έχουμε και φωτογραφικό υλικό μέσα από την δικογραφία που δείχνει άτομα να το φορτώνουν αυτό το βανάκι με μαύρες σακούλες, αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Έχει καταγγείλει ο κ. Παπαγγελής αυτό δημόσια στο Open και είπε ότι εγώ απαιτώ σαν γονέας που έχει χάσει την Αναστασία να μου πει ποιος το οδηγούσε, γιατί ήταν εκεί, ποιανού είναι και τι έβαλε μέσα.
22: Πήρε κάποια απάντηση για αυτό το μπλε βανάκι?
23: Ο κ. Παπαγγελής όχι, από το ξέρω δεν έχει πάρει καμία. Είναι ενήμεροι όλοι σχεδόν οι γονείς για το μπλε βανάκι.
22: Τι ήταν αυτό το μπλεβανάκι?
23: Κύριε Σερέτη, ό,τι και να ήταν, ήταν ένα βανάκι που δεν είχε καμία δουλειά να φωτώνει στοιχεία τη στιγμή.

0: επέτρεψε να μπει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Κοιτάξτε, όποιος του επέτρεψε εδώ πέρα που μου επιτρέψει να πάρουν 125 κυβικά χώμα. Άρα και εσύ με όλα τα άλλα και να ψάχνουν και τα κόκαρα και τα οστά. Να τα βρούμε μετά οι Ανούμπης μετά από το συγκερό. Άρα μην ψάχνετε το ερώτημα αυτό. Το ερώτημα είναι ότι υπήρχε. Το ποιος το επέτρεψε, καταλαβαίνετε, όλο η Ελλάδα μπορεί να καταλάβει πάρα πολύ εύκολα ότι ενδεχομένως να μην το μάθετε και ποτέ. Το τραγικό της υπόψης της είναι ότι επειδή αυτή την αποκάλυψη την κάναμε πριν κάνα 8 μήνο, πάντοτε λειτουργούμε σε δημόσια θέα, έτσι ώστε να έχουμε την κεφάλι μας έτσι πω, ότι και να συμβεί σε εμάς, τουλάχιστον τα στοιχεία θα είναι εκεί, μάθαμε, μας έμαθαν μάλλον, ότι τώρα σήμερα παρκάρεις το αστυνομικό τμήμα Λάρισας. Ενώ υπάρχει φωτογραφικό λοιπόν, έχει παρκάρει και σε άλλα σημεία στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στον εμπορευματικό σταθμό του ΟΣΕ. Οι άνθρωποι είναι τραγικοί, κύριε Σερέφη. Είναι τραγικοί. Και το μόνο όπλο που έχουν είναι το γεγονός ότι, θα έλεγα, ένα τμήμα των συγγενών φοβάται, και το λέω ειλικρινά και μετά νοσηλόγου, φοβάται.
0: Τι φοβάται?
1: Να μπλέξει με τα μπλε βανάκια. Να μπλέξει με τα μπλε
0: βανάκια φοβάται.
1: Κοιτάξτε κύριε Σερέτ, θα σας πω κάτι. Στον υπόκοσμο αυτόν, γιατί υπάρχει υπόκοσμο, και δεν μιλάω για τις συγγενείς, λειτουργεί ένα ρητό που λέει πες μας από τα δυο σου παιδιά ποιο αγαπάς λιγότερο για να το πάρεις μέτρα. Και το λέω πλήρως και ξεκάθαρα για να το καταλάβει και ο ελληνικός. Το λέω και ο κόσμος μας ακούει. Δεν παίζουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Γιατί βλέπουμε τώρα να πηγαίνουν σε ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος και η Λυπή, που ήταν η αρμόδη, υποτίθεται. Θέλω να μου πείτε.
1: Εντιάτομα, ναι.
0: Ναι, και στο σημείο εκείνο πήγε ο Τριαντόπουλος και έχει δηλώσει σε ραδιοφωνική του συνέντευξη το ότι πήγε με εντολή του Μητσοτάκη. Πώς εμπλέκονται οι πολιτικοί αυτοί και ο Πρωθυπουργός σε αυτό που έγινε στην τοποθεσία του εγκλήματος?
1: Εντάξει, άμα το πάμε από πλευράς δικαστικού δικαίου, νομικής, θα λέγει κάποιος, οκ, εντάξει, μέσα στον Πρωθυπουργό, θα πάω να δω το τι γίνεται. Δηλαδή, η εντολή αυτή είναι πάρα για καταλάβει κόσμος. Ξέρω για κάποιους συγγενείς που λένε θέλω να δει ο Μητσοτάκης φυλακή κτλ. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ο κ. Τριαντόπουλος μπορεί να πει εκεί πέρα γιατί του λέει ο Μητσοτάκης είσαι παρά τον Πρωθυπουργό, πήγαινε εκεί πέρα να μας πει σε ό,τι γίνεται. Άμεση, αφού σαν να ανοίξουν συνομιλίες που δεν πρόκειται να ανοίξουν ποτέ, άμεση διαταγή του Μητσοτάκη και του Τριαντόπουλου για συμπέρι συγκάλυψη δεν υπάρχει, έτσι, για να είμαστε και σοβαροί. Εκτός αν ο κύριος Τριαντόπουλος θέλει ο ίδιος να καταθέσει και να πει ότι μου είπε εμένα ο κύριος Μητσοτάκης να κάνω συγκάλυψη έτσι. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Αλλά δεν χρειάζεται, γιατί και οι πέντε αυτοί κατηγορούμενοι, κατηγορηθούν για κάποιο είδους πλημελήματα. Έτσι, στο κατηγορητήριο αυτό θα σας πω κάτι ακόμα πιο σημαντικό, το οποίο δεν έχει ακόμα κατηγορηθεί. Η Ελένη Τρέν δηλώνει ότι στέλνει τον σειρμό βοήθειας, δηλαδή ένα νέο τρένο αν θέλετε, να παραλάβει τις ορτάμαντες, οι οποίες δεν έχουν υποστεί κάποια βλάβη, ότι δίνει τη διαταγή αυτή, είναι στο ημερολόγιο που έχει καταθέσει στον εφέτη ανακριτήριο του κ. Πακαΐνη, ότι το κάνει αυτό στις 2/3. Υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο από την ΕΡΤ και από τα Τρίκαλα Online, ένας τοπικός σταθμός, που δείχνει ότι στις 10:30 το πρωί, στις 1/3, έχει φτάσει εκεί λοιπόν ο σειρμός βοήθειας, έχει πάρει όντως όλες τις φορτάμεξες και τα κοντέρνες, τα οποία δεν έχουν υποστεί βλάβη. Άρα η ίδια η Ελένη Τρέν έχει χάσει μια ημέρα, αν θέλετε. Εντάξει, μπορεί να πούνε αύριο ότι κάνανε λάθος οι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος αλλίωσε τελικά τον τόπο του εγκλήματος.
1: Πάρα πολύ.
0: Εντολές, ποιος έδωσε πολύ να αλλοιωθεί ο τόπος του εγκλήματος?
1: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ?
1: Όχι, αλλά δεν χρειάζεται να το μάθουμε. Γιατί πρέπει να το μάθουμε?
0: Γιατί πρέπει να το μάθουμε?

0: για να ξέρουμε ποιος φταίει.
1: Θα σας πω, θα σας πω. Εάν θέλουμε να μάθουμε, ενδεχομένως θα πρέπει κάποιος από αυτούς τους 120 να πιεστεί πάρα πολύ, να έχει μπροστά του μια απόφαση δικαστηρίου, η οποία είναι καταδικαστική σε σημείο παίρνεις φυλακή για πάρα πολλά χρόνια, και να πει ότι εγώ, παιδιά, θα τα ξεράσω όλα, που λέει ο κόσμος. Εάν δεν συμβεί αυτό, κύριε Σέρετη, δεν μπορεί να το πάθουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει πιθανότητα κάποιος να πει ότι, παιδιά, έμενα με το οποίο Μητσοτάκης ή δεν ξέρω τι. Δεν υπάρχει πιθανότητα να πάρει κάποιος τέτοια... να καταδικάσει το εαυτό του, αν θέλετε. Άρα πρέπει να είμαστε και λίγο πραγματιστές στο τι περιμένουμε. Αλλά έστω και ας βγάλουμε το Μητσοτάκη έξω, τουλάχιστον με παιδιά να έχουμε βασικούς υπεύθυνους να κατηγορηθούν, να... και να βγει και μια τιμιγορία.
0: Στη δικογραφία, γιατί δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα, κύριε Ροδόπουλε?
1: Θα σε εξηγήσω γιατί. Και δεν καταλάβετε τώρα και το παιχνίδι που είστε. Ο κύριος Μπακαΐνης βασίζεται κατά βάση στα αποτελέσματα του Γενικού Κοινού του Κράτους, τα οποία, αν θέλετε να το συζητήσουμε και μετά, είναι γενικά μη αναγνωρίσιμα 100% στο δικαστήριο, διότι τα δείγματα έχουν υπαρθεί μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο στοιχείο είναι οι δικαστικοί πραγματογνώμονες, οι οποίοι πρώτα μιλάνε και είπαν ότι η πυρόσφαιρα δημιουργήθηκε από τα έλαια Σιλικόνης. Και τρίτο είναι η έκθεση του κ. Καρόνου. Άρα, επίσης θα βάλουμε κάπου και την έκθεση του Ράσαμι, η οποία είναι λίγο διφορούμενη, βέβαια ο κ. Παπαϊωάννου, δύο ημέρες πριν κλείσει τελείως την δικογραφία, έκανε μια κατάθεση στον κύριο Μπακαΐνη και είπε, γράφει η κατάθεσή του, ότι εγώ δέχτηκα πιέσεις, ότι λίγο μπερδεύτηκε το πράγμα όσον αφορά τις έχει τα πνευματικά δικαιώματα για κάτι CFD που κάνανε και το λεπτά κτλ. Και θέλω να βγάλω από τη δικογραφία. Ο κύριος Μπακαΐνης προφανώς την έβγαλε από τη δικογραφία. Άρα η έκθεση του Δάσαμ μπορεί να αποτελέσει αναγνωστέο κείμενο, αν θέλετε, στην πορεία, αλλά αυτή τη στιγμή σήμερα δεν είναι επίσημα.
0: Συγγνώμη λίγο, ο κύριος Μπακαΐνης τώρα, γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Τι ακριβώς έκανε? Πρόσθετε ότι το συμφέρει μέσα.
1: Μα σας απάντησα προηγουμένως.
0: Μα είναι δυνατόν να μην συλλέγει όλα τα στοιχεία, να τα βάζει μέσα στη δικογραφία και να κρίνουν μετά οι υπόλοιποι τι ακριβώς έπρεπε ή τι ακριβώς δεν έπρεπε να ακουστεί? Είναι δυνατόν να είναι επιλεκτικός ο άνθρωπος που συλλέγει τα στοιχεία της δικαστικής εξουσίας?
1: Τουλάχιστον επιλεκτικός, θα έλεγα. Τουλάχιστον επιλεκτικός.
0: Τι εννοείται τουλάχιστον επιλεκτικός?
1: Τουλάχιστον επιλεκτικός, θα σας το πω πάρα πάρα πολύ απλά. Έχουμε έναν υπάλληλο της Ελένη Γκρέιν, από υψηλό βαθμό υπάλληλος, είναι ο πρώτος ο οποίος βρέθηκε στα Τέμπη, ο οποίος δηλώνει ότι εγώ πήγα στα Τέμπη στις 5 ώρα το πρωί, στην πρώτη τρίτη. Η υπογραφή του όμως είναι πάνω σε ένα έγγραφο που είναι στις 2.30 ώρα το πρωί και είναι η πρώτη ΣΟΠ. Η ΣΟΠ είναι το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Και έχουμε την υπογραφή του. Εσείς λοιπόν, κύριε Σέντε, δεν θα λέγατε, δεν θα λέγει ο κ. Μπακαΐνης, δεν θα λέγει στον υπάλληλο αυτόν, κύριε, συγγνώμη, αν έχετε κάνει κάποιο λάθος, γιατί έχω την υπογραφή στις 2.30 ώρα. Το πλέον φυσιολογικό. Ή στους 25 αυτούς πυροσβέστες και στον Τούζο θα έλεγε, ναι, παιδιά μας κορυδεύεται εδώ πέρα. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν? Περνάνε ενταλίκες από δίπλα σου φορτωμένες με 20 τόνους, ας πούμε, κάθε μία, που κάνουν και φασαρία και τις βλέπεις και εσύ δεν τις άκουσες. Άρα, ο κ. Μπακαΐνης ήδη από την ανακριτική διαδικασία έχει κάνει την επιλογή του. Και όταν πηγαίνει η κυρία δύο μάρτες και λένε, βρε παιδιά, το πνευματικό τρένο φρέναρε εξαιρετικά, ισχυρά, πεταχτήκαμε μπροστά δύο φορές, πέφτουμε, κάνουμε μια εκτροπή αριστερά και μετά από όλα αυτά σταματάει και μετά από όλα αυτά γίνεται το μπαμ του πυρόσφαιρα. Δεν θα έπρεπε να τα έχει βάλει μέσα στην δικογραφία. Αλλά προφανώς ο κ. Μπακαΐνης επιλέγει τι θα μπει στην δικογραφία.
0: Είναι φοβερό.
1: Είναι μια συγκάλυψη αλλά ελληνικά, να το πούμε έτσι.
0: Ένα τελευταίο μια σχόλιο για όλο αυτό που εσείς έχετε ζήσει, που έχετε συλλέξει τόσα στοιχεία, που ασχολείστε ενεργά τόσο καιρό, που σας έχουν υποτιμήσει κάποιοι, άλλοι έχουν μιλήσει άσχημα. Τι θα ήταν, ας πούμε, τι θα θέλατε να σχολιάσετε για όλα αυτά που ζείτε σαν εμπειρογνώμονας?
1: Έχουμε πάρει αποστάσεις και μέσα σε αυτή τη διαδικασία μην ξεχνάμε ότι έχουν πέρασει τα χρόνια, έτσι. Και όσο περνάει ο καιρός, το θέμα φτύνει και ξεχνιέται και ο κόσμος έχει τα προβλήματα. Αλλά θα σας πω το χειρότερο απ' όλα, το οποίο πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος μας ακούει. Για το δικαστές και πάνω από τους δικαστές υπήρχε ένας οργανισμός, μια ομάδα της ελληνικής αστυνομίας που λέγεται ο ΑΔΙΚ, οι οποίοι διαχειριστήκαν τις όρους. Έχουμε φέρετρα όπου, για παράδειγμα, του Ασλανίδη, όπου επίσημα στο φέρετρο του παιδιού του έπρεπε να είναι, θυμάμαι καλά, 6 τμήματα. Είναι 26 τμήματα. Προχθές η κυρία Καριστιανού έκανε μια δήλωση ότι έβαλε τα χέρια της, τέλος πάντων, και έπιανε τις σακούλες και έπιασε παραπάνω από ένα τμήμα του παιδιού της. Ενώ επίσημα στο φέρετρο της Μάρτης μπήκε μόνο ένα τμήμα, το οποίο M44Β. Έπρεπε λοιπόν να πιάσει ένα τμήμα και όχι διαφορετικά τμήματα μέσα από το φέρετρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι και το λόγος που δεν γίνεται και τα θέσω. Δεν έχει να κάνει με τα χημικά, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Κατέστρεψαν και το βιολογικό υλικό, άλλο αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Είναι φοβερό και αυτό.
1: Και ο κύριος Μακαΐνης καταστρέψει σε 40 μέρες το βιολογικό υλικό, τόσο των θυμάτων, όσο και το βιολογικό υλικό που δεν έχουμε αναγνώριση τι είναι. Έτσι. Και των συγγενών και οι επίσημες ιατροδικαστικές εκθέσεις ανά θύμα δίνονται στον κύριο Μακαΐνη μετά από 3 μήνες. Δηλαδή, αν κάποιος ιατροδικαστής του οποίου τελευταίο ήθελε να κάνει μια επανεκδίνηση της εκθεσής του, δεν θα μπορούσε. Αυτά είναι τα καταφανέστατα όμως. Και σε αυτά τα καταφανέστατα το αφήγημα είναι ότι ο σκοπός όλων είναι να ρίξουμε την κυβέρνηση. Αυτό είναι το αφήγημα. Δηλαδή, τα κάνετε γιατί είστε ψεκασμένοι. Γιατί ο απότερος σκοπό έχετε, ξέρω εγώ, τους ψήφους, ή το απότερος σκοπό είναι να ρίξετε την κυβέρνηση και μετά από εμάς το χάος. Αυτό είναι όμως το αφήγημα που μεθοδευμένα και με πολλά εκατομμύρια ευρώ που έχουν εξοδευτεί σε διαφήμιση έχει περάσει τον κόσμο.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Ροδόπουλε, πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, γεια σας, γεια σας.
0: Ακούσαμε τον κύριο Χρήστο Ροδόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να πω, αυτά νομίζω συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Ο Μπακαΐμης θα έπρεπε να κάτσει στο σκαμνί και να απαντήσει για ποιο λόγο κινήθηκε με αυτόν τον τρόπο και για ποιο λόγο κατέστρεψε το βιολογικό υλικό. Θα ρωτήσει ποτέ κανένας αυτόν τον Μπακαΐμη γιατί συμπεριφέρθηκε έτσι και γιατί δεν έβαλε μέσα στη δικογραφία όλες τις καταγγελίες. Δεν πάτε πουθενά. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1:45, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι τρίτη ώρα με αυτόπτη μάρτυρα που ήταν σε αυτό το τρένο να μας πει τι ακριβώς έζησε.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε απαγόρευση συγκεντρώσεων από αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας προχωράει η αστυνομία εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο. Εάν η επίσκεψη Ρούμπιο έχει τα αποτελέσματα που είχε και η επίσκεψη Μακρόν, για την οποία αγοράσαμε οπλικά συστήματα από τη Γαλλία και δήθεν κάναμε αμυντική συμφωνία με το Παρίσι, ενώ ταυτόχρονα ο Μακρόν δίνει μέτεο στην Τουρκία, θα είναι ακόμη μια αποτυχία από τις πολλές που η ανίκανη κυβέρνηση βαφτίζει εθνικές νίκες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο, τα συλλαλητήρια ενάντια στην επίσκεψη απάντηση στην πολιτική πολεμικής εμπλοκής, τονίζει το ΚΚΕ. Η κρίση στέγασης είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Να υπάρξει πολιτική συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, είπε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση στο πλαίσιο συνεδρίου. Η ισπανική κυβέρνηση κατέρευσε επειδή δεν διαχειρίστηκε με επιτυχία τη στεγαστική κρίση, συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί άνοδος της τιμής των καυσίμων, με την ενέργεια να εξελίσσεται στο μεγαλύτερο αγκάθι για τον πληθωρισμό. Το υψηλό ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο, η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου το φυσικό αέριο έχει αυξηθεί κατά 140%, το πετρέλαιο κίνησης έχει διπλασιαστεί, επιβαρύνοντας την Ευρώπη με επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε. Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων είναι μερικά μόνο από τα καταστήματα που φέρεται να άνοιγε το κύκλωμα που απομυζούσε το δημόσιο, προκαλώντας τον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, η οποία δρούσε από το 2021, φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία φτάνει τους 25 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά, 28 στην Δυτική Ελλάδα, 24 με 26 βαθμούς στην νησιωτική χώρα. Ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μην ψάχνεις, πας Ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών.
10: Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
11: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
13: Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψει τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε, κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου λέγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντη να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρίγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
14: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Εύη Τσάπαρη. Καλησπέρα, κυρία Τσάπαρη.
15: Καλησπέρα.
14: Κυρία Τσάπαρη, ήσασταν εκείνη τη μαύρη μέρα 28 Φεβρουαρίου του 2023 μέσα στο τρένο. Ναι. Θέλουμε να μας πείτε τι ακριβώς ζήσατε.
15: Αυτό που έζησα ήταν κάτι που με έχει τραυματίσει για την υπόλοιπη ζωή μου. Γυρνούσα από Αθήνα Θεσσαλονίκη που κατοικώ και λίγο μετά τη Λάρισα ένιωσα ξαφνικά ένα πολύ έντονο φρενάρισμα, μετά ένα δεύτερο και πριν προλάβει να ολοκληρωθεί ένα τρίτο φρενάρισμα ένιωσα το βαγόνι να εκτροχιάζεται. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε. Υπήρχε σκοτάδι. Αρχικά εγώ είμαι στο βαγόνι 3. Υπήρχε σκοτάδι, ο κόσμος σούριαζε, σπάσαν τα τζάμια. Εγώ ταξίδευα μαζί με ένα φίλο μου, τον Νίκο. Εγκλωβίστηκε το χέρι μου στο μπροστινό κάθισμα. Βοήθησε ο Νίκος, με απεγκλώβησε. Και επιδείξαμε από το βαγόνι. Είδαμε τη φωτιά. Και απομακρυνθήκαμε ξανά πίσω προς τις Ράγες που είδαμε την εμπορική. Περάσαμε κάτω από τα βαγόνια της για να απομακρυνθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο γινόταν, γιατί φοβόμασταν για έκρηξη.
14: Ήσασταν σε ποιο βαγόνι ήσασταν?
15: Στο Β3.
14: Στο δεύτερο δηλαδή?
15: Όχι.
14: Ή στο τρίτο.
15: Τρίτο βαγόνι, τέταρτο κατά σειρά.
14: Ωραία.
15: Είναι το πρώτο που δεν κάηκε. Το εκτροχιασμένο που είναι κάθετο.
14: Πρώτα σταμάτησε το τρένο και μετά έγινε η έκρηξη.
15: Την έκρηξη εγώ δεν μπόρεσα να την καταλάβω, γιατί προφανώς είχα κλείσει τα μάτια και δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Εμείς είδαμε απλά κατευθείαν τη φωτιά.
14: Ναι. Όταν κατεβήκατε από το τρένο, τι ακριβώς συναντήσατε? Αν μπορείτε να μας περιγράψετε την εικόνα, είναι πολύ σημαντικό.
15: Όπως κατεβήκαμε από το τρένο, όπως πηδήξαμε, στο αριστερό μου χέρι καιγόντουσαν τα βαγόνια. Καιγόταν γενικά όλο το σημείο. Οπότε εμείς κατευθυνθήκαμε προς την αντίθετη πλευρά, προς τα δεξιά, δηλαδή πάνω ξανά στις Ράγες.
14: Και ήρθε βοήθεια. Μετά από πόση ώρα ήρθε η βοήθεια?
15: Οι πρώτες σιρήνες νομίζω ακούστηκαν σχετικά γρήγορα. Τώρα σε ώρα δεν μπορώ να το υπολογίσω ακριβώς, δεν είχαμε και κινητά, δεν είχαμε ρολόγια, μας φύγανε όλα στη σύγκρουση. Αλλά οι πυροσβέστες κατέβηκαν μέχρι ένα σημείο εκεί που ήμασταν εμείς, πάνω σε μια πλαγιά ουσιαστικά. Μας πέταξαν ένα καλώδιο και μας είπαν να σκαρφαλώσουμε για να ξαναβγούμε στην άσφαλτο. Κάπου δεν κατέβαιναν.
14: Οι πυροσβέστες δεν κατέβαιναν κάτω?
15: Όχι.
14: Δηλαδή δεν ήρθαν να απεγκλωβίσουν κόσμο?
15: Από εκεί που ήμασταν εμείς οι πυροσβέστες δεν κατέβηκαν πιο κάτω από την πλαγιά.
14: Και ο κόσμος που ήταν εγκλωβισμένος τι έκανε?
15: Δεν το γνωρίζω, και εμείς ήμασταν πιο μακριά από τα βαγόνια που καιγόντουσαν.
14: Εσείς απομακρυνθήκατε από το σημείο άμεσα?
15: Ναι. Ναι. Δηλαδή με το που έγινε η σύγκρουση και σταμάτησε να κινείται το βαγόνι, πήρε κάποια λεπτά στον Νίκο να με απεγκλωβίσει και επιδείξαμε κατευθείαν και απομακρυνθήκαμε.
14: Ναι, μετά ανεβήκατε εννοώ την πλαγιά.
15: Την πλαγιά την ανεβήκαμε μετά από κάποια ώρα που ήρθε η πυροσβεστική.
14: Ναι, και μετά φύγατε από το σημείο.
15: Ήμασταν πάνω στην γέφυρα, κάτω από τη γέφυρα.
14: Εκεί είχε έρθει αστυνομία, είχαν έρθει διάφοροι.
15: Είχε έρθει αστυνομία, ήταν τα πυροσβεστικά και ένα στενοφόρο.
14: Ένα ασθενοφόρο.
15: Όσο ήμουν εγώ εκεί ήταν ένα το ασθενοφόρο. Τώρα δεν ξέρω αν υπήρχαν και άλλα και απλά πήραν όσους ήταν πιο βαριά τραυματισμένοι και φύγαν νωρίτερα. Όσο ήμουν εγώ εκεί ήταν ένα το ασθενοφόρο.
14: Μόνο ένα ασθενοφόρο ήρθε.
15: Ένα ασθενοφόρο και μένω μάλιστα που είχα τραυματιστεί στην πλάτη αρκετά. Μου είπε ο άνθρωπος του ΕΚΑΒ ότι έχεις σφαχτεί αλλά δεν μπορώ να σε βοηθήσω γιατί κάτω έχω διαμελισμένους. Και με έβαλαν στα πού και γύρισα με ανοιχτή την πληγή πίσω Θεσσαλονίκη.
14: Με ανοιχτή την πληγή σε αφήσανε να φύγεις.
15: Ναι, με ανοιχτή την πληγή και μοραγώντας.
14: Ο φίλος σου χτύπησε.
15: Έσπασε τα πλευρά του.
14: Τον φίλο σου τον βοήθησαν.
15: Όχι.
14: Και ο φίλος σου γύρισε με σπασμένα πλευρά Θεσσαλονίκη.
15: Ναι.
14: Δηλαδή τι του είπαν του φίλου σου.
15: Εμείς εκείνη την ώρα δεν πονούσαμε, οπότε ο Νίκος δεν πήγε καθόλου στο ασθενοφόρο να ρωτήσει. Τα σπασμένα πλευρά τα ανακάλυψε μετά.
14: Απίστευτα.
15: Εμείς στην αδραναλίνη δεν είχαμε πόνους.
14: Καταλαβαίνω.
15: Δηλαδή εγώ όταν μπήκα στο νοσοκομείο άρχισα να πονάω. Από την αδραναλίνη μέχρι να φτάσω στο νοσοκομείο δεν ένιωθα τίποτα.
14: Κατανόητο, ήσουν σε σοκ. Εκεί, ναι. Εκεί κάποιους άλλους ανθρώπους που είδες όταν βγήκες από το τρένο μπορούσες να τους περιγράψεις, μπορείς να τους θυμάσαι.
15: Κάποια άτομα που μιλούσαμε, ναι, τώρα τους υπόλοιπους από το σοκ η αλήθεια είναι ότι δεν παρατηρούσα κανέναν γύρω μου.
14: Ναι.
15: Μπορώ να θυμηθώ καταστάσεις, πρόσωπα, πολύ συγκεκριμένα άτομα.
14: Δηλαδή η πυροσβεστική δεν κατέβαινε κάτω στο σημείο. Ήρθε ένα στενοφόρο το οποίο σας είπε εσάς που ήσασταν τραυματισμένοι, φυγέτε, δεν μπορώ να σας βοηθήσω εγώ διαμελισμένους.
15: Ακριβώς.
14: Ποιοι άλλοι αρμόδιοι υπήρχαν στην περιοχή.
15: Ένα περιπολικό ήταν εκεί που ήμασταν εμείς κάτω από τη γέφυρα. Εντάξει, η αστυνομία δεν έκανε και κάτι να πω την αλήθεια εκείνη τη στιγμή. Νομίζω απλά επιτηρούσε το μέρος.
14: Ναι. Και στη συνέχεια όταν πήγες στο νοσοκομείο τι σου είπανε.
15: Είχα θλαστικό τραύμα κοντά στην περιοχή του πνεύμωνα.
14: Σου δώσανε κάποια γνωμάτευση?
15: Ναι, εννοείται, μου δώσανε γνωμάτευση και νοσηλεύτηκα και τρεις μέρες.
14: Να φανταστώ και ο φίλος σου το ίδιο.
15: Στο φίλο μου στο νοσοκομείο δεν βρήκανε τα ραγισμένα τα πλευρά, τα βρήκε μόνος του.
14: Δεν βρήκανε ότι είχε ραγισμένα πλευρά στο νοσοκομείο?
15: Ναι, γιατί προφανώς οι λήψεις που έγιναν στην ακτινογραφία δεν τον έπιασαν ολόκληρο.
14: Ξέρετε, άλλοι αυτόπτες μάρτυρες.
15: Ναι.
14: Μας είπανε ότι υπήρχε μια έντονη περίεργη μυρωδιά στο σημείο αυτό.
15: Ναι,
14: κάτι...
15: ναι, αυτό ισχύει.
14: Τι μυρωδιά είναι αυτή, πώς θα την περιέγραφες?
15: Δεν μπορώ να την περιγράψω. Όσες φορές και αν έχω προσπαθήσει, ήταν κάτι που δεν το έχω ξαναμυρίσει. Εγώ θυμάμαι ότι και γόντουσαν. Όλο το αναπνευστικό. Η μύτη, ο ισοφάγος. Έτσι δεν.
14: Όταν ανέπνεες δηλαδή, και γόταν ο ισοφάγος και η μύτη σου από, το...
15: ναι, ναι,
14: από
15: ναι.
14: Αυτό που ανέπνεες.
15: Ναι, ναι, ναι.
14: Κάποιοι έχουν περιγράψει το ότι μύριζε σαν καθαριστήριο.
15: Αυτό δεν μπορώ να το συνδέσω γιατί δεν έχω μυρίσει ποτέ. Οπότε
14: κατάλαβα.
15: Να κάνω τη σύνδεση.
14: Κατάλαβα. Μετά τις επόμενες μέρες που έβλεπες όλη αυτή την τραγωδία, που έβλεπες όλους αυτούς τους πολιτικούς να πηγαίνουν με τα κροκοδίλια δάκρυά τους εκεί πέρα, ναι. Τι ένιωθες? Ότι λένε την αλήθεια, ότι κάτι δεν είπανε καλά?
15: Εγώ αρχικά νιώθω θυμό και θυμό συνεχίζω και νιώθω γιατί δεν νομίζω ότι έχει αντιμετωπίσει κανένας πολιτικός σοβαρά το δυστύχημα. Δηλαδή όταν ακούς το όσοι μιλάνε για μπάζομαι είναι για τα μπάζα, όταν βλέπεις post στο X ότι μας ζαλίσατε με τα ξυλόλια και θα έπρεπε να ντρέπεστε. Γενικά δεν μιλάς έτσι, ούτε σε ανθρώπους που έχουν χάσει τους δικούς τους, ούτε σε ανθρώπους που έχουν μείνει τραυματισμένοι ψυχικά για όλη τους τη ζωή. Γιατί επιζώντες είμαστε ψυχικά τραυματισμένοι μέχρι να πεθάνουμε.
14: Τι είναι αυτό που σας στιγματίζει? Τι είναι αυτό δηλαδή που θυμάστε και νιώθετε άγχος ή νιώθετε κάποια πράγματα από όλο αυτό που ζήσατε?
15: Γενικότερα δεν αισθανόμαστε ασφάλεια, δηλαδή μπαίνουμε σε μέσα μαζικής μεταφοράς και πάντα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι θα γίνει κάτι κακό και δεν θα μπορέσουμε να βγούμε αυτή τη φορά. Και γενικά όλο αυτό το βράδυ, οι φωνές που ακούγαμε, η φωτιά που βλέπαμε και το ότι δεν ξέραμε τι θα γίνει ακόμα και με τους ίδιους μας τους εαυτούς, είναι κάτι το οποίο θα μας προκαλεί εφιάλτες για πάντα.
14: Τι φωνές ακούγατε, αν επιτρέπετε?
15: Βοήθεια, ουρλιαχτά, τι γίνεται, αυτά ακουγόντουσαν. Βγάλτε μας από εδώ.
14: Η ψυχολογική υποστήριξη σας παρήχε το κράτος?
15: Είχε μία γραμμή τηλεφώνου, αλλά ήταν τόσο ανοργάνωτη που πραγματικά νομίζω δεν βοήθησε κανέναν.
14: Δεν βοήθησε κανέναν, δηλαδή προσπαθήσατε να έχετε επαφή με αυτή τη γραμμή?
15: Προσπάθησαν επιζώντες, ναι, απλά όταν σου λένε ότι σήμερα θα μιλήσεις μαζί μου και αύριο θα πρέπει να ξαναπείς τα ίδια σε άλλο άτομο, γιατί δεν μιλάς με έναν αποκλειστικά ψυχολόγο, δεν είναι βοήθεια αυτό.
14: Προφανώς, ναι. Άρα μόνοι σας ανεβήκατε και αυτό το γολγοθά το ψυχολογικό?
15: Ναι, μόνο στη Θεσσαλονίκη είχαμε την τύχη, ζητώντας επιζώντες να γίνουν κάποιες ομαδικές ψυχοθεραπείες στο ΑΧΕΠΑ που νοσηλευτήκαμε οι περισσότεροι, να γίνουν όντως αυτές οι ομαδικές ψυχοθεραπείες με δύο ψυχολόγους, που ουσιαστικά αυτό ήταν η κυριότερη βοήθεια που είχαμε.
14: Μετά που βλέπατε να συγκαλύπτουν, που βλέπατε εισαγγελείς να μην δέχονται αυτόπτες μάρτυρες, βασικά πήγατε, καταθέσατε κάπου?
15: Ναι, εγώ κατέθεσα στον ανακριτή.
14: Σας δέχθηκε?
15: Ναι.
14: Γιατί άλλους δεν τους δέχθηκε, γι' αυτό το λέω έτσι.
15: Είχα κάνει μια αίτηση μέσω του Gov και με κάλεσαν μετά τηλεφωνικά για να παρευρεθώ στο γραφείο του στη Λάρισα.
14: Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο? Θεωρείτε ότι η ελληνική δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της έτσι όπως θα έπρεπε?
15: Δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής.
14: Γιατί όμως το λέτε αυτό?
15: Γιατί όταν πας για την κυρία δίκη και από την πρώτη μέρα σε έχουν βάλει σε μια αίθουσα που είναι πιο μικρή από σχολική και με 300 άτομα τουλάχιστον μέσα, μάρτυρες, επιζώντες και συγγενείς, και φωνάζει, και πόσους άλλους δικηγόρους, και φωνάζει ο κόσμος ότι εδώ μέσα δεν γίνεται να εξελιχθεί δίκη και η πρόεδρος να συνεχίζει να προσπαθεί να διαβάσει τα ονόματα των κατηγορουμένων, λες και δεν μας έδινε σημασία. Εμείς εκεί μέσα οι επιζώντες παθαίνουμε κρίση πανικού λόγω της κλειστοφοβίας που έχουμε και το ότι αν γίνει κάτι δεν θα έχουμε από πού να βγούμε.
14: Έχετε αποκτήσει και κλειστοφοβία λοιπόν?
15: Κλειστοφοβία, φοβία για τα ατυχήματα, φοβία θανάτου, ναι, πάρα πολλές φοβίες έχουμε.
14: Βέβαια, είναι τρομερό αυτό που περιγράφετε. Θέλω να μου πείτε λίγο για αυτούς όλους οι οποίοι, ναι, μιλάνε με τόσο θράσος και λέγανε έπρεπε να γίνουν θυσίες και δεν μπορεί να χάσει τις εκλογές για ένα κολοτρένο Μητσοτάκης. Έχουμε ακούσει απίστευτα πράγματα, έτσι, συγγνώμη που σας φέρνω σε αυτή,
15: ναι,
14: τη θέση.
15: Ναι, όχι, το ξέρω, τα έχω δει και εγώ, δεν...
14: Ναι, συγγνώμη που έρχεσαι σε αυτή τη δύσκολη θέση, αλλά θα ήθελα να ακούσω πώς νιώθει ένας άνθρωπος που βλέπει αυτούς να σχολιάζουν με αυτόν τον τρόπο.
15: Αηδία νιώθω. Αηδία για αυτά τα άτομα τα οποία έχουν δημόσιο λόγο.
14: Οι υπόλοιποι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν και αυτοί αυτόπτες μάρτυρες που μου είπατε ότι κάνατε ομαδικές ψυχοθεραπείες.
15: Ναι.
14: Είχανε την ίδια άποψη με εσάς για όλο αυτό που έγινε με το τρένο? Ή ας πούμε νιώσανε κάτι διαφορετικό ή είδανε κάτι διαφορετικό το οποίο μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας?
15: Δεν, σχεδόν οι περισσότεροι συμπορευόμαστε. Τώρα να μιλήσω για άλλους ανθρώπους τι είδαν και τι άκουσαν, θα προτιμούσα καλύτερα όχι.
14: Ναι, ίσως να είδανε πώς προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα, γιατί υπάρχουν κάποια ερωτηματικά.
15: Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο να το είδε κάποιος εκείνη τη στιγμή που συνέβαινε, γιατί εμείς εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά προσπαθούσαμε να διαχειριστούμε τη σύγκρουση.
14: Το καταλαβαίνω.
15: Νομίζω ότι κάποιος βγήκε κατευθείαν για να μπορέσει να δει πώς έγινε η πυρόσφαιρα.
14: Όχι, επειδή είπατε ότι νιώσατε κάποια φρεναρίσματα.
15: Τα φρεναρίσματα τα νιώσαμε, ναι, αλλά μέχρι να καταλάβεις τι γίνεται, είχε γίνει η σύγκρουση και μέχρι να ανοίξουμε τα μάτια μας η φωτιά ήδη είχε φυτώσει.
14: Ναι, δηλαδή νιώσατε πρώτα ένα φρενάρισμα.
15: Μετά ένα δεύτερο και μετά ένα σχεδόν τρίτο.
14: Σχεδόν τρίτο. Πρώτα ναι. Θεωρείτε το ότι έφυγε από τις ράγες το τρένο ή ήταν με τοπική σύγκρουση?
15: Αυτό δεν μπορώ να το...
14: Πώς το νιώσατε, το πώς το νιώσατε δεν... δηλαδή.
15: Νομίζω ένιωσα τη σύγκρουση και μετά τον εκτροχιασμό. Νομίζω, δεν μπορώ να το πω 100%.
14: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω απόλυτα. Οικονομική ενίσχυση ή κάποια αποζημίωση ή κάποιο τρόπο για να μπορέσουν να σας βοηθήσουν. Έχετε δεχθεί?
15: Κοιτάξτε, πήραμε μια αποζημίωση, μια προκαταβολή αποζημίωσης, η οποία ουσιαστικά είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν γίνουν τα δικαστήρια τα δικά μας. Εκεί μας παρέχουν δωρεάν εξετάσεις μέσω ΕΟΠΗ και δωρεάν φαρμακευτική κάλυψη. Αλλά στην αρχή, ας πούμε, και αυτό ήταν πάλι από απέτηση μετά, από απέτηση επιζώντων, γιατί στην αρχή όλα τα αναλώσιμα, γάζες, αλυφές, παυσίπονα κτλ. Τα πλήρωναμε μόνοι μας.
14: Στο βαγόνι στο οποίο βρισκόσασταν.
15: Ναι.
14: Τι άλλο είδατε? Υπήρχαν όρθιοι άνθρωποι, υπήρχαν ελεγκτές, υπήρχαν άνθρωποι άλλης καταγωγής?
15: Όρθιοι άνθρωποι όχι, άλλης καταγωγής υπήρχαν. Ελεγκτές περνούσαν όπως περνάνε από όλα τα βαγόνια. Δεν ήταν κάποιος σταθερά στο δικό μας βαγόνι.
14: Είχε πολύ αλλά κόσμο το βαγόνι σας?
15: Γεμάτο ήταν. Γενικά όλο το τρένο ήταν γεμάτο. Από την Αθήνα όλος ο σταθμός ήταν γεμάτος.
14: Ήταν γεμάτος.
15: Ναι.
14: Και όταν απεγκλωβιστήκατε, δηλαδή, και κάτι ακόμα θέλω να σας ρωτήσω, αν δεν ήταν ο φίλος σας, είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό, αν δεν ήταν ο φίλος σας, πιστεύατε ότι θα μπορούσατε να απεγκλωβίσετε το χέρι σας?
15: Όχι.
14: Όχι.
15: Όχι, αν δεν ερχόταν πάλι κάποιος άλλος να με βοηθήσει, θα είχα μείνει εκεί.
14: Υπήρξαν άλλοι άνθρωποι εκεί μέσα που ήταν εγκλωβισμένοι?
15: Ναι, από όσο ξέρω εκ των υστέρων, ναι.
14: Ναι.
15: Και βγήκαν πάλι με βοήθεια άλλων επιβατών.
14: Το τρίτο βαγόνι, το τέταρτο ναι. Κατά σειρά όπως είπατε, σωστά?
15: Ναι, ναι, ναι, ναι.
14: Δέχθηκε αρκετή πίεση? Δηλαδή, είχε αρκετές ζημιές το βαγόνι στο οποίο ήσασταν μετά?
15: Και αρκετές ζημιές είχε και θύματα είχε.
14: Και θύματα είχε.
15: Ναι.
14: Ναι. Θύματα από τη σύγκρουση?
15: Ναι.
14: Από τη σύγκρουση. Γιατί ναι. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, σίγουρα γνωρίζετε, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά.
15: Από τη φωτιά. Ναι, ναι, ναι. Όχι, στο δικό μας το βαγόνι ήταν θέματα από τη σύγκρουση και από τα σίδρα και τις λαμαρίνες που μπήκανε μέσα από τα παράθυρα.
14: Α, μπήκανε σίδρα και λαμαρίνες μέσα από τα παράθυρα.
15: Φυσικά, ναι.
14: Εκτοξεύτηκαν δηλαδή.
15: Ή εκτοξεύτηκαν ή όπως λύγησε το τρένο.
14: Ήρθαν
15: όπως καίγονταν από τη μία πλευρά, μπήκαν στη δικιά μας.
14: Στη συνέχεια είδαμε ότι ο ελληνικός λαός βγήκε στους δρόμους, απέτησε δικαιοσύνη, είπανε τα συνθήματα «Δεν έχω οξυγόνο» που ακούστηκαν μέσα σε αυτό το τρένο και θεωρώ το ότι οι περισσότεροι νιώσατε έτσι ότι κάτι πρόκειται να αλλάξει μέσα από αυτό. Νιώσατε μια ικανοποίηση.
15: Νιώσαμε ότι θα άλλαζε ο ελληνικός λαός, ότι επιτέλους θα διεκδικούσαμε αυτό που μας αξίζει, την ασφάλεια.
14: Δηλαδή ήταν μια ελπίδα.
15: Φυσικά εννοείται όταν βλέπεις ότι έχεις όλον αυτόν τον κόσμο στο πλευρό σου και ότι κάπως η Ελλάδα για πρώτη φορά οριακά στην ιστορία της μπορεί και συνασπίζεται εναντίον του ίδιου πράγματος και με τον ίδιο σκοπό, νιώθεις μια ελπίδα μεγάλη μέσα σου.
14: Θεωρείτε ότι είχε αποτέλεσμα αυτό το συλλαλητήριο?
15: Γενικά οποιοδήποτε συλλαλητήριο γίνεται έχει νόημα. Το θέμα είναι μετά από το κάθε συλλαλητήριο να συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε και να διεκδικούμε τα ίδια πράγματα.
14: Έχουν υπάρξει όμως αρκετές αλλοιώσεις στο σημείο του εγκλήματος. Έχουν υπάρξει καταστροφές βιολογικού υλικού. Μαθαίνουμε απίστευτα πράγματα, κυρία Τσάπαρη.
15: Ναι.
14: Και δυστυχώς βλέπω ότι το σύστημα παίζει έναν πολύ περίεργο ρόλο και θέλει να συγκαλύψει. Γιατί πιστεύετε ότι συγκαλύπτει αυτό το έγκλημα?
15: Προφανώς εκείνο το βράδυ έγιναν πράγματα τα οποία δεν ήταν μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας και για να μην βγουν στο φως, προφανώς και θα γίνει κάποια συγκάλυψη.
14: Άμα κάποιος σας ρωτούσε ποιος φταίει για εσάς, τι θα λέγατε?
15: Παθογένεια του ελληνικού κράτους χρόνια τώρα. Όταν τα κονδύλια που έπρεπε να μπουν στην ασφάλεια του σιδηροδρόμου ουσιαστικά πήγαιναν, φαντάζομαι, στις τσέπες των εκάστοτε υπουργών ή οποιοδήποτε. Προφανώς ο σιδηρόδρομος εγκαταλείφθηκε στη μοίρα του και απλά το να γίνει κάποιο δυστύχημα ήταν θέμα χρόνου. Έτυχε να είμαστε εμείς μέσα.
14: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν και κάποιοι υπεύθυνοι οι οποίοι υπογράφουν αυτές τις συμβάσεις, οι οποίοι είναι αρμόδιοι να παρέχουν ασφάλεια στο σιδηρόδρομο?
15: Αυτό σας λέω, η εκάστοτε κυβέρνηση χρόνια τώρα, οι εκάστοτε κυβερνήσεις οι οποίες τα κονδύλια που έπρεπε να πάνε στο σιδηρόδρομο τα τρώγανε. Πολύ ξεκάθαρα.
14: Ο Υπουργός Μεταφορών, 10 μέρες πριν από αυτό το δυστύχημα, δήλωσε μέσα στην Ελληνική Βουλή το ότι θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος μιλάει για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Και αναρωτιέμαι, θα ήσασταν ικανοποιημένοι άμα βλέπατε τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα να οδηγείται στη φυλακή?
15: Φυσικά.
14: Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι ο βασικός?
15: Ναι, όλοι οι υπουργοί μεταφορών των τελευταίων ετών θα έπρεπε να είναι στη φυλακή.
14: Συμφωνώ. Διότι αυτοί είναι οι αρμόδιοι, είναι οι υπεύθυνοι. Αυτοί δίνουν τις εντολές, αυτοί θα έπρεπε να ελέγχουν αν όλα λειτουργούν σωστά.
15: Ακριβώς.
14: Εν έτη 2026, κυρία Τσάπαρη, δεν είναι φοβερό το ότι ακόμα μέχρι και σήμερα σε κάποια σημεία του σιδηρόδρομου δεν λειτουργούν οι δικλείδες ασφαλείας?
15: Εγκληματικό είναι, ειδικά μετά τα Τέμπη, είναι εγκληματικό. Είναι ουσιαστικά σαν να είμαστε τα πρόβατα για τη σφαγή και απλά περιμένουμε πότε θα γίνει το επόμενο δυστύχημα. Είναι εγκληματικό, απλά δεν τους νοιάζουν οι ζωές μας. Και την απάντηση για αυτό που είπε ο Καραμαλής, ότι είναι ντροπή να θέτουμε θέματα ασφαλείας, την έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης μετά τα Τέμπη, ο οποίος είπε πολύ ευθαρσός μέσα στη Βουλή ότι αν λέγαμε ότι τα τρένα δεν ήταν ασφαλή, δεν θα έμπαινε κανένας.
14: Μα δεν έπρεπε.
15: Άρα, αυτό μας δείχνει ότι προφανώς τα εισιτήρια και τα λεφτά μετράνε πιο πολύ από τις ανθρώπινες ζωές. Και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε σαν λαός. Ότι είμαστε αναλώσιμοι για όλους αυτούς.
14: Βάζουν τα κέρδη πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
15: Φυσικά,
14: που είπατε.
15: Χρόνια τώρα.
14: Βλέπω ακόμα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τρεις μέρες μετά από ό,τι έγινε, να βγαίνει και να λέει ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, δεν υπήρχαν παράνομα φορτία. Και από όσο γνωρίζω, στη δικογραφία δεν συμπεριλαμβάνεται η λέξη πυρόσφαιρα. Δεν είναι απίστευτο?
15: Πραγματικά, γενικά η δίκη έχει ξεκινήσει χωρίς την απαραίτητη έρευνα για το δυστύχημα. Οπότε είναι πολύ λογικό να παραλείπονται κέρια κομμάτια από τη δικογραφία.
14: Τους συγγενείς των θυμάτων, των τεμπών, πώς τους βλέπετε? Κινήθηκαν σωστά? Υπήρξε και ένας σύλλογος, υπήρξαν και κάποιες αναφορές?

0: Ωραίες, είχαμε και κάποια προβλήματα. Συμμετείχατε σε αυτό το σύλλογο?
1: Ναι, είχα ξεκινήσει να συμμετέχω, είχα κάνει την εγγραφή μου. Αλλά μετά έγιναν όλα αυτά που γνωρίζουμε, οπότε λίγο δεν συμμετείχα ιδιαίτερα. Μου συγκινήσει η αλήθεια ότι δεν θα ήθελα να τους κρίνω. Είναι άνθρωποι που έχουν χάσει, οι περισσότεροι τα παιδιά τους και οι υπόλοιποι έχουν χάσει τους συγγενείς και τους δικούς τους ανθρώπους. Πάνω στο πένθος του και ένα τόσο τραγικό πένθος, ο καθένας λειτουργεί με τον τρόπο που πιστεύει ότι θα δικαιώσει τη μνήμη του ανθρώπου του, οπότε ό,τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής είναι αυτό που πιστεύουν ότι είναι το σωστό.
0: Κατανοητό. Και σεβαστό αυτό που λέτε. Καταλαβαίνω και τη δική σας οπτική γωνία. Υπάρχουν πάντως και κάποιοι τραυματίες, οι οποίοι λένε ότι, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, εμείς πάθαμε ό,τι πάθαμε, τα είδαμε με τα μάτια μας, δεν μας έχουν καλέσει. Και υπάρχει και συγκεκριμένα ένας άνθρωπος, ο οποίος είπε ότι ο ανακριτής προσπαθούσε να τον βγάλει τρελό και ίσως να ήταν επιλεκτικός στο τι θα προσθέσει μέσα στη δικογραφία. Όταν καταθέσατε, το νιώσατε αυτό?
1: Ναι, ένιωσα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν άφησε ιδιαίτερα περιθώριο στο να μπορέσει να αμφισβητήσει τα λεγόμενά του. Προσπάθησε λίγο να επηρεάσει κάπως τον ρου της κουβέντας, αλλά δεν το κατάφερε.
0: Ως προς τι προσπάθησε να επηρεάσει, αν επιτρέπετε?
1: Νομίζω εγώ ως προς τη μυρωδιά που είχε εκείνο το βράδυ, αλλά δεν έγινε αυτό.
0: Δηλαδή εσείς εξηγήσατε ότι νιώσατε κάτι να καίει το αναπνευστικό σας, τα ρουθούνια σας, τη μύτη σας, όλα αυτά που μας περιγράψατε. Και αυτός τι σας απάντησε?
1: Προσπαθούσα να με καθοδηγήσει μέσα σε πολλά εισαγωγικά για να παρομοιώσω τη μυρωδιά με μια συγκεκριμένη, η οποία δεν ήταν αυτή.
0: Με ποια?
1: Μυρωδιά καμένης μπαταρίας.
0: Σας είπε ότι η μυρωδιά
1: ρωτούσε συνεχόμενα αν έμοιαζε με αυτή τη μυρωδιά. Του έλεγα όχι, συνέχιζε να ρωτά. Αλλά εντάξει, μετά από κάποια στιγμή που επέμενα στο ότι δεν μυρίζει, το αφήσαμε αυτό και πήγαμε παρακάτω.
0: Ήθελε δηλαδή να αποσπάσει ένα ναι, έτσι νιώσατε?
1: Ναι.
0: Ναι. Άρα είχε συγκεκριμένο στόχο. Η κατάθεσή σας έχει προσθεθεί στη δικογραφία?
1: Νομίζω πως ναι, και γι' αυτό είμαι και μάρτυρα στην κυρία Δίκη.
0: Α, είστε μάρτυρα στην κυρία Δίκη.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα θα πάτε και θα καταθέσετε όλα αυτά που νιώσετε, όλα αυτά που ζήσατε, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν συγκλονιστικά στοιχεία τα οποία έρχονται στην επιφάνεια.
1: Εγώ
0: θέλω να σας πω την άποψή μου. Θεωρώ το ότι υπήρχε παράνομο φορτίο. Θεωρώ το ότι λόγω αυτού κάποιοι άνθρωποι απανθρακώθηκαν. Θεωρώ ότι προσπαθούν να συγκαλύψουν το ότι υπήρχε αυτό το παράνομο φορτίο και γι' αυτό το λόγο ίσως να προσπάθησαν και να καθοδηγήσουν όσους κατέθεταν.
1: Νομίζω ότι όποιος έχει κοινή λογική καταλαβαίνει για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά.
0: Πυροσβεστική στο σημείο είχε έρθει. Μας είπατε ότι δεν κατέβηκε κάτω.
1: Όχι, όχι.
0: Όσο ήσασταν εκεί βασικά, έτσι?
1: Ναι, ναι, όσο ήμουν εκεί δεν μπορώ να γνωρίζω μετά τι
0: έγινε. Τα πρώτα βαγόνια καιγόντουσαν. Είδατε κάποια έξτρα έκρηξη?
1: Έξτρα έκρηξη δεν είδα, αλλά η φωτιά ήταν τεράστια. Όταν κατεβήκαμε εμείς. Και γόντουσαν όλα, ότι ήταν μπροστά από μας και πλάι και γόταν.
0: Και γόταν για αρκετή ώρα ή απλά και γόταν και μετά σταμάτησε αυτή η φωτιά να υπάρχει?
1: Η φωτιά και για όσο ήμασταν εμείς εκεί μέχρι να φύγουμε. Εγώ νομίζω από εκεί έφυγα κατά τη μία, δύο.
0: Δηλαδή 3-4 ώρες μετά.
1: Ναι, η φωτιά έκαιγε, δεν είχε σβήσει φωτιά.
0: Στο ίδιο μήκος, δηλαδή έκαιγε πολύ, ήταν μεγάλη φωτιά όλη αυτή την ώρα. Σαν να καιγότανε δηλαδή κάτι.
1: Ήταν πολύ μεγάλη μέχρι να ανεβούμε πάνω στην πλαγιά. Μετά, επειδή μας βάλαν όλους κάτω από την αερογέφυρα, δεν είχα μεσοπτική επαφή. Απλά έβλεπα τους καπνούς που βγαίνανε και ήταν σαν να είναι ενεργή η φωτιά. Δεν ήταν καπνής τις μέρες φωτιάς.
0: Κυρία Εύη, συγγνώμη τώρα που σας το ρωτάω αυτό, αλλά κάποιοι άνθρωποι που ας πούμε είχαν τραυματιστεί με άλλο τρόπο και δεν μπορούσαν να πιάσουν αυτό το καλώδιο να ανέβουν την πλαγιά. Τι κάνανε? Mm-hmm. Τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι? Μείνανε εκεί
1: και
0: κάτω.
1: Εγώ η ίδια δεν μπόρεσα να το πιάσω καλά το καλώδιο και να ανέβω. Και ο πυροσβέστης μου είπε: θα σας μπρόχνω εγώ από πίσω.
0: Α, είχε κατέβει για να σας βοηθήσει?
1: Είχε κατέβει μέχρι τα μέσα της πλαγιάς. Προσπάθησα, εγώ ανέβηκα μέχρι ένα σημείο. Και μετά μας τραβούσαν από το χέρι, μας μπρόχναν από την πλάτη.
0: Υπήρχαν δηλαδή και άνθρωποι που ήταν τραυματισμένοι και δεν μπόρεσαν να ανέβουν.
1: Από εκεί που ήμασταν εμείς, όλοι ανέβηκαν.
0: Ναι. Επειδή έχει αναφέρει άλλος αυτό από τις μάρτυρας στην εκπομπή, το ότι όταν το τρένο ήταν

0: στο πλάι. Ήταν πολύ ψηλά το παράθυρο ώστε να κατέβουμε.
1: Από τη μία την πλευρά ήταν ναι, πάρα πολύ ψηλά. Εγώ ήμουν από την πλευρά που ήταν πιο χαμηλά στο έδαφος.
0: Α, ήσασταν από την άλλη πλευρά.
1: Ναι, ναι, ήμουν από την δεξιά πλευρά κατά τη φορά της αμαξοστοιχίας.
0: Δηλαδή οι μισοί ήσασταν από την αριστερή πλευρά και υπήρχαν και άνθρωποι από τη δεξιά πλευρά.
1: Τα άτομα που ήταν στην αριστερή πλευρά ήταν πιο ψηλά, γιατί το βαγόνι είχε γύρει προς τα δεξιά, οπότε αυτοί που ήταν στα αριστερά είχαν πολύ μεγάλο ύψος σε σχέση με το έδαφος. Εμείς ήμασταν σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Εντάξει, εννοείται ότι έπρεπε να επιδείξουμε από πολύ μεγάλη απόσταση, αλλά ήταν καλύτερα, γιατί και από την αριστερή πλευρά του βαγονιού κάτω υπήρχαν πέτρες.
0: Ναι.
1: Οπότε όσοι επίδειξαν από εκεί τραυματίστηκαν και κατά την πτώση του.
0: Α, τραυματίστηκαν και όσοι προσπάθησαν να επιδείξουν από εκεί πέρα.
1: Φυσικά, ναι, πέσαν πάνω σε πέτρες.
0: Καθοδήγηση δεν υπήρχε.
1: Καθοδήγηση από ποιον?
0: Κάποιος εκεί πέρα, ας πούμε, που ήρθε να σας πει τι να κάνετε, να σας βοηθήσει. Ένας αρμόδιος από το τρένο.
1: Νομίζω ότι όλοι όσοι ήταν αρμόδιοι στο τρένο σκοτώθηκαν.
0: Ούτε από κάποια αρμόδια αρχή, κανένας τίποτα. Δηλαδή κάτω εκεί στο σημείο, θέλω να καταλάβω. Κάτω εκεί στο σημείο ήσασταν μόνοι σας οι επιβάτες, δεν υπήρχε κανένας.
1: Μόνοι μας. Μόνοι μας, εντελώς, ναι.
0: Τίποτα, δεν υπήρχε συντονιστής από κάποια αρμόδια αρχή.
1: Κανένας.
0: Απίστευτο. Απίστευτη κατάσταση. Έχουμε ακούσει το ότι δεν είχαν κουβέρτες, δεν είχαν ας πούμε τα αναγκαία.
1: Δεν είχαν κουβέρτες, όχι, όταν εμείς ανεβήκαμε πάνω. Εμένα μου είχε δώσει μια κυρία το μπουφάνι, γιατί έλεγα ότι κρυώνω. Αλλά οι υπόλοιποι, κάποια άτομα που ήμασταν μαζί, αρέα μέσα σε εισαγωγικά, όταν ανέβηκαν πάνω και ζήτησαν κουβέρτα, η πυροσβεστική τους είπε: μία έχουμε, πάρτε την και μοιραστείτε την.
0: Μία κουβέρτα είχαν για όλους εσάς.
1: Μία κουβέρτα προφανώς είχαν για αυτούς τους πέντε. Φαντάζομαι και θέλω να ελπίζω ότι στους υπόλοιπους δώσανε. Βέβαια, αν κρίνω από άλλες μαρτυρίες επιζώντων, υπήρχαν άτομα πεσμένα κάτω στην άσφαλτο, οι οποίοι ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και τους σκέπαζαν επιζώντες με φούτερ, μπουφάνι, ό,τι άλλο είχαν.
0: Από το σημείο φύγατε με δικό σας μέσο?
1: Όχι, από το σημείο φύγαμε με πούλμαν. Είχαν βάλει από τον ΟΣΕ.
0: Φέρανε πούλμαν για να σας μεταφέρουν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μετά από 3-4 ώρες ήρθε το πούλμαν, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, γύρω στη μία φύγαμε από το σημείο και γύρω στις 3-4 παρά φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη που μας άφησαν στο σταθμό.
0: Το ένα αυτό ασθενοφόρο μετέφερε κανέναν ή ήταν μόνιμα εκεί?
1: Κοιτάξτε, από άλλες μαρτυρίες που έχω είναι ότι ασθενοφόρα πήγαιναν και ερχόντουσαν, γιατί έπρεπε να μεταφέρουν κάποιους βαριά τραυματισμένους στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας.
0: Ναι.
1: Το ένα, το ασθενοφόρο που είδα εγώ, νομίζω ήταν εκεί μέχρι να φύγουμε.
0: Και το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο βαγόνι και εγώ ήτανε.
1: Τα δύο πρώτα ήταν μια άμορφη μάζα. Αυτό που είχε κάπως την αρχική του μορφή, αλλά είχε καεί ολόσχερος και εγώ ήταν το Β2.
0: Το δεύτερο κατά σειρά.
1: Το τρίτο κατά σειρά, ναι, γιατί μετά, είναι μετά πρώτα η μηχανή,
0: ναι,
1: είναι το κηλικείο. Ναι, ναι.
0: Μετά τη μηχανή, το τρίτο κατά σειρά, λοιπόν. Ναι, τα πρώτα δύο, χαλκομανία.
1: Τα πρώτα δύο ήταν κάτω από τα δικά μας τα βαγόνια, σίδερα.
0: Ναι. Η εμπορική αμαξοστοιχεία?
1: Η εμπορική αμαξοστοιχεία από εκεί τουλάχιστον που βγήκαμε εμείς ήταν άθικτα τα containers.
0: Άθικτα.
1: Ναι.
0: Βλέπατε
1: και
0: δηλαδή...
1: Και περάσαμε από κάτω.
0: Α, ήτανε, βλέπατε και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο το βαγόνι κανονικά?
1: Της εμπορικής, δεν, όχι. Από μπροστά ήταν όπως ήμασταν εμείς, δηλαδή ήταν σίδερα. Αλλά από κάποια στιγμή και έφυγε ήταν άθικτα. Από ένα βαγόνι και μετά ήταν άθικτα. Εμείς δηλαδή περάσαμε κάτω από άθικτα containers.
0: Άνθρωποι του στρατού είχαν φτάσει στο σημείο?
1: Δεν είδα κάτι.
0: Κάποιο άλλο, ας πούμε, βανάκι, κάποιο λεωφορείο, κάποιο περιπολικό έτσι λίγο πιο εξελιγμένο, κάποιο άλλο στοιχείο?
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ καθόλου. Με εκείνο το σοκ που είχαμε, αυτά που θυμάμαι είναι τα κλασικά, οι κλασικές πρώτες βοήθειες που έρχονται, πυροσβεστική, αστυνομία και ασθενοφόρο.
0: Πόσο καιρό κάνατε να ξεπεράσετε το σοκ?
1: Ναι, το πολύ μεγάλο αρχικό σοκ έκανα γύρω στον ένα μήνα. Το να το ξεπεράσω γενικά δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ.
0: Ναι. Μετά από τρία... Ναι. Μετά από

0: εισαγωγικά εξηρωστήριο θύματα, γιατί όλοι είναι υπεύθυνοι και ένοχοι, αλλά θα δώσουν προφανώς αυτού που είναι πιο μικροί. Τα μεγάλα τα ονόματα προφανώς και δεν θα πάσουν τίποτα.
1: Έχετε απίστευτα συγκροτημένο λόγο, πραγματικά. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Είστε φοβερή, κυρία Τσάπαρη. Θέλω να μου πείτε πώς ένιωσαν οι γονείς σας όταν σας είδαν.
0: Εντάξει, η μαμά μου νομίζω φαίνεται κιόλας στα πρώτα πλάνα όταν φτάσαμε στο σταθμό στις κάμερες. Φώναζε το παιδί μου. Ήμουνα η κοπέλα που της είπε «Μαμά, μην με πιάνεις γιατί είμαι τραυματισμένη». Γιατί φοβόμουν ότι δεν ήξερα την έκταση της ζημιάς στην πλάτη, οπότε φοβήθηκα μην με σφίξει την αγκαλιά της και μου κάνει κάποια περαιτέρω ζημιά. Ο μπαμπάς μου όταν με είδε μαγκώθηκε και ουσιαστικά μου είπε «Πήγαινε στο στενοφόρο», γιατί υπήρχε και ένα στενοφόρο στο σταθμό.
1: Ναι.
0: Και μου είπε «Πήγαινε στο στενοφόρο», του λέω «Μπαμπά, έχει άλλο κόσμο που ίσως είναι πιο χτυπημένος από μένα, δεν θέλω να πάρω τη θέση τους, αφού είμαστε εδώ πέρα στο σταθμό με το αμάξι, έχουμε δει πια νοσοκομεία εφημερεύουν, τα έβλεπε κόσμος μέσα στο τρένο, οπότε λέω πάμε στο ΧΕΠΑ μόνοι μας».
1: Τους είχατε ενημερώσει ή ναι, περιμένανε?
0: Είχα βρει ένα τηλέφωνο από έναν κύριο, γιατί εμείς εγώ και ο Νίκος τα δικά μας τα χάσαμε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Και ευτυχώς θυμόμουν να παίξω τον αριθμό της μαμάς μου και την πήρα τηλέφωνο για να την ενημερώσω. Προφανώς της είπε ότι εκτροχιάστηκε το τρένο, γιατί μέχρι να μπούμε στα πούλμαν και αυτοί που είχαν κινητά να δουν ειδήσεις, δεν είχαμε αντιληφθεί ότι είχαμε συγκρουστεί με άλλο τρένο.
1: Ναι. Δεν μου λέτε, τα πράγματά σας τα οποία χάσατε,
0: ναι,
1: σας τα δώσανε, τα ξαναβρήκατε?
0: Τη βαλίτσα και το σακίδιο που είχα ξαναβρήκα, δηλαδή πήγαν οι δικοί μου την Παρασκευή, βγήκα και εγώ από το νοσοκομείο, πήγαν στο αστυνομικό τμήμα στα Τέμπη και τα πήρανε. Το κινητό μου δεν το βρήκα ποτέ.
1: Τα πράγματά σας είχαν κάποια περίεργη μυρωδιά?
0: Ναι, τη μυρωδιά του καμένου κυρίως και τη χημική μυρωδιά αυτή που μύριζε εκείνο το βράδυ, αλλά σε λιγότερη ένταση προφανώς, γιατί είχαν μείνει και μέσα στο αστυνομικό τμήμα 3 μέρες.
1: Είχε όμως αυτή τη μυρωδιά του χημικού, μας το έχουν πει και άλλοι άνθρωποι αυτό.
0: Η μυρωδιά του χημικού ήταν διάχυτη εκείνο το βράδυ στην ατμόσφαιρα. Δεν ήταν η απλή μυρωδιά του κάτι καίγεται ένα σίδερο, καίγεται ένα ξύλο. Ήταν άλλου είδους μυρωδιά.
1: Και πότισε από ό,τι φαίνεται και στα πράγματα.
0: Φυσικά τώρα όταν... Φανταστείτε αν μείναν αυτά τα πράγματα όλο το βράδυ μέσα στο βαγόνι, ό,τι γινόταν εκείνο το βράδυ πότισε μέσα στα υφάσματα.
1: Με άλλους ανθρώπους που έχετε συζητήσει,
0: και
1: έχουν ζήσει και αυτοί κάτι αντίστοιχο με αυτό το χημικό υλικό, με τα ρούχα που παρέλαβαν, ας πούμε, δεν σας φάνηκε περίεργο?
0: Εννοείται ότι μας φάνηκε περίεργο. Γενικά κάτι πολύ περίεργο συνέβη εκείνο το βράδυ. Δεν ήταν μια απλή σύγκρουση τρένων. Απλά το θέμα είναι ότι αυτό που φοβάμαι και φοβόμαστε οι περισσότεροι είναι ότι δεν θα βρούμε ποτέ την απάντηση. Δυστυχώς είναι πολύ μεγαλύτερη από εμάς.
1: Τι εννοείται μεγαλύτερη? Έχουν περισσότερη εξουσία?
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι φοβούνται να μιλήσουν γιατί ίσως κάποιος τους εκδικηθεί?
0: Όχι, δεν νομίζω. Οι περισσότεροι επιζώντες είμαστε αποφασισμένοι ότι θα πούμε ό,τι είδαμε εκείνο το βράδυ και ό,τι ζήσαμε.
1: Άρα...
0: Δεν έχω στην αντίληψή μου κάποιον ο οποίος να φοβάται να καταθέσει, να μιλήσει για λόγους αντιπίνων.
1: Η αλήθεια είναι ότι είδαμε κάποιους συγγενείς οι οποίοι δέχθηκαν απειλές. Είδαμε κάποιους συγγενείς οι οποίοι δήλωσαν το ότι τους βάζουν εμπόδια στο να πούνε την αλήθεια. Είδαμε το Διευθυντή Κυκλοφορίας να παθαίνει τροχαίο. Είδαμε το γιο μιας εισαγγελέως η οποία ξεκίνησε την πρώτη ποινική δίωξη στο Υπουργείο Μεταφορών να χάνεται για 1,5 μήνα και μετά να τον βρίσκουν νεκρό πάνω στον Τυρναβό. Όλα αυτά εσείς πώς τα ακούτε?
0: Μαφιόζικα. Με μία λέξη. Ναι, απλά νομίζω ότι δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με τους επιζώντες. Νομίζω ότι φοβούνται περισσότερο

0: γονείς οι οποίοι είναι έτοιμοι να το φτάσουν στα άκρα για να δικαιώσουν τα παιδιά τους ή τους ανθρώπους που έχουν χάσει τους δικούς τους, μητέρες, αδέρφια, γιατί δεν χάθηκαν μόνο νέα παιδιά. Χάθηκαν και πιο μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι και αυτοί έχουν συγγενείς και παλεύουν για να τους δικαιώσουν. Φοβούνται περισσότερο αυτούς. Φοβούνται περισσότερο τους λειτουργούς που θα κοιτάξουν να κάνουν σωστά το λειτουργήμά τους. Στους επιζώντες ακόμα δεν νομίζω ότι μας έχουν σε ιδιαίτερο φόβο. Ίσως γι' αυτό δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο σε εμάς.
1: Ναι. Εγώ θεωρώ το ότι φοβούνται γενικά την αλήθεια και ότι αυτή η δίκη, και γι' αυτό το λόγο τη σπάσαν και σε πολλά κομμάτια τη δίκη, και γι' αυτό το λόγο θα καθυστερήσει και αυτή η δίκη για να προλάβουν στο δικό τους μυαλό να ξαναποκτήσουν μια ασυλία.
0: Γενικά έχουμε δει στην Ελλάδα ότι δίκες οι οποίες αφορούν πολύ νεκρά ατυχήματα, αντιστοιχήματα, φυσικές καταστροφές, τυχημάτι, καθυστερούν.
1: Ναι.
0: Οπότε κι εμείς με αυτό το σκεπτικό έχουμε ξεκινήσει να εμπλεκόμαστε, ότι αυτό θα τραβήξει όσο περισσότερο θέλουν να το τραβήξουν.
1: Επειδή έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας και αλήθεια θέλω να ακούσω την άποψή σας, σε κάτι παρόμοιο που έγινε σε άλλη χώρα, βγήκε ο κόσμος στους δρόμους και παραιτήθηκε η κυβέρνηση, έπεσε η κυβέρνηση. Στην Ελλάδα γιατί πιστεύετε ότι δεν πέφτει η κυβέρνηση μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί?
0: Γιατί προφανώς η ανάγκη για εξουσία και νομίζω ότι δεν είναι άξιοι να κάνουν οτιδήποτε άλλο στη ζωή τους πέρα από το να είναι πολιτικοί, δεν τους αφήνει να παραιτηθούν. Προφανώς η καρέκλα είναι πιο σημαντική από 57 ψυχές οι οποίες χάθηκαν. Και αυτό από μόνο του μας δείχνει ότι ανθρώπους έχουμε επιλέξει σαν χώρα να μας εκπροσωπούν και να μας αντιπροσωπεύουν.
1: Εγώ θέλω να σας πω συγχαρητήρια, κυρία Εύη Τσάπαρη, πραγματικά για την ψυχική σας δύναμη, για την αντίληψή σας, για την ωριμότητά σας και για το λόγο σας, γιατί όλο το ακροατήριο σας ακούει προσεκτικά και λέει μπράβο, μπράβο που βγαίνετε και έχετε το θάρρος και λέτε όλες αυτές τις αλήθειες. Σας ευχαριστούμε άπειρα. Σας ευχαριστούμε άπειρα. Καλό μεσημέρι και είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε.
0: Έγινε, γεια σας.
1: Γεια σας. Απίστευτη. Απίστευτη. Υπάρχει ελπίδα. Όσο υπάρχουν τέτοιες φωνές που δεν φοβούνται να πούνε την αλήθεια. Και βλέπετε το ότι υπήρχε αυτή η έντονη μυρωδιά που μας είπε και ο Ασλανίδης, που μας είπε και ο Χούπας, που μας είπανε όλοι οι συγγενείς, που μας είπανε όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες, η κυρία Βασιλική, η κυρία Ελένη, δεν γίνεται όλοι να είναι τρελοί. Δεν γίνεται οι συγγενείς να παρέλαβαν σακούλες με ρούχα, βαλίτσες, ποτισμένες με χημικό στοιχείο. Δεν γίνεται οι πυροσβέστες να είχαν χημικά εγκάβματα. Δεν γίνεται οι αυτόπτες μάρτυρες να λένε ότι και γόντουσαν μύτες και αναπνευστικά. Και εσείς να μου λέτε ότι απλά συγκρούστηκαν δύο τρένα. Δεν γίνεται να ακούμε το ότι δεν κατέβαιναν οι πυροσβέστες κάτω να βοηθήσουν τον κόσμο. Γιατί κι άλλος μου το είπε. Ότι τους βρέχανε με νερό. Ότι ξέρανε ότι κάτι υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Και δεν πήγαιναν στο πρώτο, στο δεύτερο και στο τρίτο βαγόνι. Σας ρωτάω ευθέως, μην είναι εγκλωβισμένοι οι άνθρωποι σε αυτά τα βαγόνια και δεν πήγατε να τους βοηθήσετε? Χάθηκαν άδικα ανθρώπινες ζωές και δεν λέτε την αλήθεια? Και τι ήταν αυτό που είχε ποτίσει στα πράγματα των ανθρώπων? Και τι ήταν αυτό που τους έκαιγε τα σωθικά όταν το ανέπνεαν? Και τι έκαιγε και είχε αυτή τη φλόγα, αυτή τη φωτιά που περιέγραψε η κοπέλα για τόσες ώρες? Τι καιγότανε? Έχετε δει εσείς πολλά σιδερένια σκουλίκια να τρακέρουν μεταξύ τους και να καίγεται για αρκετή ώρα κάτι? Τι καιγότανε, φίλοι μου? Σταματήστε να ανέχεστε την προπαγάνδα που προωθεί το σύστημα. Σταματήστε να ανέχεστε να σας κάνουν πλήση εγκεφάλου. Τα γεγονότα δείχνουν την αλήθεια. Ο Μπακαΐμης για ποιο λόγο προσπαθούσε να βάλει στη δικογραφία μόνο συγκεκριμένα στοιχεία και για ποιο λόγο στην κατάθεσή της, όπως μας είπε η κοπέλα, προσπαθούσανε να πάρουν ένα ναι στο ότι αυτό που μύριζε ήταν καμένη μπαταρία. Είχανε εντολή, είχανε πάρει γραμμή να λένε οι άνθρωποι ότι κάει και ο μετασχηματιστής. Απαιτούμε δικαίωση και απαντήσεις. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Δεν έχω άλλο χρόνο, τα υπόλοιπα τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε απαγόρευση συγκεντρώσεων από αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας προχωράει η αστυνομία εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο της συζήτησης. Τα συλλαλητήρια ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο, απάντηση στην πολιτική της πολεμικής εμπλοκής, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εάν η επίσκεψη Ρούμπιο έχει τα αποτελέσματα που είχε η επίσκεψη Μακρόν, για την οποία αγοράσαμε οπλικά συστήματα από τη Γαλλία και δήθεν κάναμε αμυντική συμφωνία με το Παρίσι, ενώ ταυτόχρονα ο Μακρόν δίνει μέτεωρ στην Τουρκία, θα είναι μία ακόμη αποτυχία από τις πολλές που η ανίκανη κυβέρνηση βαφτίζει εθνικές νίκες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Η κρίση στέγαση είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, να υπάρξει πολιτική συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη». Η ισπανική κυβέρνηση κατέρευσε επειδή δεν διαχειρίστηκε με επιτυχία τη στεγαστική κρίση, είπε επίσης. Νέα πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί η άνοδος στην τιμή των καυσίμων, με την ενέργεια να εξελίσσεται στο μεγαλύτερο αγκάθι για τον πληθωρισμό και το βλέμμα να στρέφεται πλέον στην έναρξη της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ursula von der Leyen στο Ευρωκοινοβούλιο. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου το φυσικό αέριο έχει αυξηθεί κατά 140%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει διπλασιαστεί, επιβαρύνοντας την Ευρώπη με επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε επίσης η von der Leyen. Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων είναι μερικά μόνο από τα καταστήματα που φέρεται να άνοιγε το κύκλωμα που απομυζούσε το δημόσιο, προκαλώντας τον ΙΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, η οποία δρούσε από το 2021, φέρονται να είναι ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Το Κατάρ, το οποίο διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, δήλωσε σήμερα ότι οι συζητήσεις μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης συνεχίζονται σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο μετά από περισσότερους από 7 μήνες πολέμου. Οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς και η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των διαφόρων μερών, συνεχίζονται μέσω του Κατάρ και των περιφερειακών εταίρων του, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου στην Ντόχα ο Ιμπραήμ Αλ-Χάσμι, αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι με ένταση 3-5 μποφόρ, στο Ιόνιο μεταβαλλόμενοι ως και 3 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιο-δυτικούς με ένταση 2-4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι ελαφρώς αυξημένες κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
6: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
7: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό ξεκινάει η αθλητική ζώνη του Focus FM 103,6 με την εκπομπή Σφήνα στα Σπορ. Μαζί μας στο στούντιο του Focus FM 103,6 ο συνάδελφος Μάκης Ιωαννίδης, συνεργάτης του Μάχη FM. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα λοιπόν. Και σήμερα είμαστε μαζί σε μια εκπομπή που έχουμε αρκετά να πούμε. Με κυρίαρχο θέμα ασφαλώς το τι συνέβη σήμερα στο Κόμο, όπου είναι μια ημέρα που περιμέναμε πολλά, αλλά τελικά μάλλον μείναμε στον άσο. Λοιπόν, τι είχαμε σήμερα? Σήμερα είναι στο Κόμο η σύσκεψη της Eurolink με κυρίαρχο θέμα βασικά την πρόταση συνεργασίας που κατέθεσε το NBA προκειμένου να λάβει δράση από κοινού με την Eurolink στην Ευρώπη, και μετά σε δεύτερη φάση θα εξετάζονταν αν θα προχωρήσει η διαδικασία franchising με ομάδες οι οποίες θα πάρουν πλέον θέση στην νέα αγωνιστική σεζόν. Δύο θέματα τα οποία είναι αλληλένδετα, καθότι αν άναβε το πράσινο φως για το NBA, αυτόματα το δεύτερο ήταν εκ των νου κάνευ. Πολλές συζητήσεις, πολλά υπόθηκαν με όλους τους εκπροσώπους των ομάδων από τη Eurolink, των μετόχων, των βασικών μετόχων να είναι εκεί, όπως παρόν ήταν και η ομάδα της CSKA που μπορεί αυτή τη στιγμή να μην αγωνίζεται λόγω του εμπάρκο, αλλά είναι βασικός μέτοχος και ήταν εκεί και είχε άποψη. Το παρόν έδωσαν οι ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν παρέστησε στη συνεδρίαση, ήταν όμως στο Κόμο και έπαιξε και αυτός έναν ρόλο στην όλη διαδικασία. Αλλά να τα πάρουμε πλέον τα πράγματα έτσι όπως προχώρησαν, καθώς το φλέγον ζήτημα της χορήγησης των νέων αδειών αναμένεται να ήταν και το ενδιαφέρον, τελικά δεν συζητήθηκε καθόλου κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Προτίμησε να μεταθέσει τις οριστικές αποφάσεις για το επόμενο διάστημα. Επομένως, αυτή η εξέλιξη πηγαίνει πίσω ολόκληρο το στρατηγικό πλάνο συνεργασίας για την επέκταση της διοργάνωσης, και παράλληλα η Eurolink ζήτησε αναβολή βάζοντας αυτόματα σε αναμονή ΠΑΟΚ και Άρη, οι οποίοι είχαν εκφράσει με έντονο τρόπο και επίσημο ενδιαφέρον την εξασφάλιση μιας θέσης για την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Με αυτά τα δεδομένα τα πράγματα είναι πλέον, δεν θα πω δύσκολα, αλλά τέλος πάντων παίρνουμε παράταση χρόνου. Τώρα, παρότι όπως είπαμε όλοι περιμένανε αυτή την απόφαση, υπάρχει πλέον η επίσημη ανακοίνωση. Να δούμε λοιπόν τι αναφέρει αυτή η ανακοίνωση. Οι σύλλογοι λοιπόν μέτοχοι της Eurolink συναντήθηκαν σήμερα 3η 6 Οκτωβρίου στο Κόμο της Ετελέας προκειμένου να συζητήσουν, να αφιγραμμιστούν προς βασικές στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με το μέλλον της συλλογικής ιδιοκτησίας. Ο πρόεδρος της Eurolink, Ντέγιαν Μποντίρογκα, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, εξήρε το έργο που έχουν επιτελέσει οι σύλλογοι τις τελευταίες δεκαετίες, το οποίο έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή ανάπτυξη ενδιαφέρον δυναμική για το ευρωπαϊκό μπάσκετ των συλλόγων. Η συνάντηση συνεχίστηκε με την παρουσίαση του Διευθύνοντα Συμβούλου της Eurolink, τον κύριο Τσούς Μπουένο, ο οποίος ενημέρωσε για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με το εγκεκριμένο στρατηγικό οδικό χάρτη και το δεκαετές επιχειρηματικό πλάνο, καθώς και βασικές στρατηγικές προτεραιότητες, αναφέρει η ανακοίνωση της Eurolink. Σε αυτές περιλαμβάνονται η προτινόμενη μετατροπή των υφιστάμενων δεκαετών αδειών που κατέχουν οι 13 σύλλογοι, μέτοχοι καθεστώς franchising, καθώς και ευκαιρίες για επέκταση που προκύπτουν από πολλαπλές δεσμευτικές προτάσεις που έχουν ληφθεί από κορυφαίους ευρωπαϊκούς επαγγελματικούς συλλόγους. Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων που παραβρέθηκαν συμφώνησαν να προχωρήσουν στη διαδικασία μετατροπής των υφιστάμενων δεκαετιών αδειών σε καθεστώς franchising για τους 13 συλλόγους, που αυτές είναι η Ανατολού Εφές, η Μπασκόνια, η CSKA Μόσχας, η Αρμάνι Μιλάνο, η Μπαρτσελώνα, η Μπάγερ, η Φενέρ Μπαχτσέ, η Βίλερμπαν, η Μακάμπι Τελαβίβ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Ζαργκίρις Κάουνας. Επιπλέον, οι σύλλογοι συμφώνησαν να συνεχίσουν τη διαδικασία για την αύξηση του αριθμού των ομάδων, οι ιδιοκτήτες των συλλόγων ανέθεσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης και να παρουσιάσει μια τελική εισήγηση προς έγκριση μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Τι έγινε λοιπόν με αυτά και με αυτά? Ουσιαστικά η Eurolink έβαλε κόκκινο στις απαιτήσεις του NBA, και εδώ που τα λέμε τώρα είναι πολύ μπερδεμένο το θέμα, αλλά δηλαδή από τη μια έρχονται καινούργιες ομάδες οι οποίες θα φέρουν μόνο ο ΠΑΟΚ έχει μια τεράστια πρόταση και θα φέρει τεράστια έσοδα στη Eurolink, και αυτά όλα φυσικά τα χρήματα μπαίνουν για να μπαίνουν σαν μερίσματα μέσα στο κοινό ταμείο της Eurolink. Άρα από τη μια μεριά ο ΠΑΟΚ θα βάλει χρήματα για να κάνει τι? Να ενισχύσει τους αντιπάλους του. Δυστυχώς αυτή είναι η διαδικασία. Και ο κάθε ΠΑΟΚ, έτσι, από όλες αυτές τις ομάδες που συμμετέχουν. Απ' την άλλη έρχεται το NBA και λέει: παιδιά, εγώ εδώ τα πλώνω τα χρήματα, αλλά δεν θέλει όλες τις ομάδες της Eurolink μέσα. Δεν είναι δεδομένο ότι θα είναι όλες μέσα. Το project, αυτό που έχουν στο μυαλό τους, να το πούμε πολύ απλά για να μην μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες, είναι όσο γίνεται στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις να υπάρχει τουλάχιστον μία ομάδα, η οποία όμως να συνδέεται και με ποδοσφαιρικό σύλλογο. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλουν, ας πούμε, στο Παρίσι, η Paris Saint-Germain να κάνει ομάδα μπάσκετ. Στην Αγγλία, η Liverpool, λέω εγώ, να κάνει ομάδα μπάσκετ. Φυσικά υπάρχουν και κάποιες ομάδες, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερ Μονάχου, που ήδη έχουν από πίσω τους ένα μεγάλο κλαμπ ποδοσφαιρικό. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Δεν είναι δεδομένο δηλαδή ότι όλες αυτές οι ομάδες που είναι στην Ευρωλίγκα θα μείνουν μέσα. Και σου λέει ο άλλος, εγώ γιατί να ψηφίσω NBA, γιατί να μπει το NBA, για να βγω εγώ απ' έξω? Λέει η Βιλερμπάν, για παράδειγμα, που η Βιλερμπάν είναι υπέρ, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, κάπως έτσι είναι τα πράγματα και πολλά περισσότερα θα πούμε και λίγο αργότερα. Μάλλον, όχι, πάμε να δούμε και ποιες ομάδες είπαν όχι σε αυτή τη διαδικασία, καθώς οι περισσότερες ήταν ιδιαίτερα αρνητικές, και με αυτά τα δεδομένα η Real Madrid ήταν αυτή η οποία προσπάθησε να κρατήσει τις ισορροπίες και να βλέπει με καλό μάτι αυτή την προοπτική, ζητώντας από το NBA να ξανακάνει μια βελτιωμένη πρόταση για να μπούμε σε μια διαπραγμάτευση, όπως χαρακτηριστικά είπαν οι εκπρόσωποι της. Το θέμα είναι ότι δεν έχει περάσει αυτή η ιστορία, και το θέμα είναι ότι η Eurolink προχωράει το πλάνο και προβλέπει την επέκταση στις 24 ομάδες από τις 20 που είναι αυτή τη στιγμή. Στις συζητήσεις, όπως σας είπαμε, συμμετείχαν Ολυμπιακός με Γιώργο και Παντελή Αγγελόπουλο, Γιώργος Κινδύλια, τον Νίκο Λεμπενιώτη. Από τον Παναθηναϊκό ήταν Παρθενόπουλος Αθανασίου, η Μαργαρίτα Θάνου, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος όμως δεν πήγε στη σύσκεψη, και κάπως έτσι πέρασε η διαδικασία αυτή. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σαφώς σε αυτό το θέμα, θα προχωρήσουμε σε λίγο, αλλά θα πάμε και σε κάποια άλλα, για να δώσουμε τι ακριβώς θα γίνει, και φυσικά έχουμε και τα παιχνίδια τα οποία σήμερα θα είναι σημαντικά για ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει στη διαδικασία του EuroCup, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Μπόσνα, και από την άλλη πλευρά ο Ηρακλής θα ξεκινήσει και αυτός τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, μένοντας και αυτός Βαλκάνια, παίζοντας στα Σκόπια με αντίπαλο την ομάδα της MZT. Αυτές είναι οι δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις στο μπάσκετ. Αύριο είναι ο Άρης, αντιμετωπίζει στην έδρα του την Μπούργος, ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο, αλλά ο Βασίλης Πανούλης έχει τον τρόπο του να πιστεύει ότι μπορεί η ομάδα να αλλάξει πρόσωπο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ένα παιχνίδι που θα γίνει υπό την παρουσία του Σιάου, ο οποίος αναμένεται να έρθει στην Θεσσαλονίκη για αυτό το παιχνίδι, αλλά και του Νίκου Γκάλη, όπως ακριβώς υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Θα πάμε φυσικά να δούμε τι γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Πλέον θα μας απασχολεί πιο έντονα από τη στιγμή που αρχίζει το πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο. Άρα πάω Κάρης Ηρακλής μπαίνουν στην τελική ευθεία για την προετοιμασία τους και με σημαντικά παιχνίδια και για τους τρεις. Και φυσικά θα μας ενδιαφέρει λίγο περισσότερο το ρεπορτάζ των ποδοσφαιρικών ομάδων. Λοιπόν, πάμε στο ξεκίνημα να δούμε αν είμαστε έτοιμοι για να πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο για να ξεκινήσουμε τα θέματα στη σημερινή μας εκπομπή. Δεν ξέρω, έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, καλησπέρα. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι από ό,τι καταλαβαίνω. Ωραία. Άρα θα πάμε σε λίγο εκεί. Άρα εγώ μπορώ λίγο να σας μεταφέρω ακόμα κάποια πράγματα αναφορικά με το τι συνέβη στην σημερινή σύσκεψη στο κόμμο. Σας είπαμε για την επίσημη ανακοίνωση. Σας είπαμε ότι τα πράγματα πηγαίνουν πίσω. Παρατείνεται η αγωνία για ΠΑΟΚ και Άρη με την προσδοκία πλέον ότι θα είναι μεταξύ των τεσσάρων ομάδων που θα πάρουν το πράσινο φως. Ο Γιαννακόπουλος επίσης σας είπαμε ότι δεν έδωσε το παρόν, αλλά ουσιαστικά έκανε μία πρόταση ζητώντας να προχωρήσουν κάποια πράγματα, και στο πλευρό του τάχτηκε τόσο η Φενέρμπαχτσε όσο και η Ρεάλ Μαδρίτης. Γενικά αυτή τη στιγμή όλα τα μάτια του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι στραμμένα πάνω στις εξελίξεις που σημειώνονται αυτές τις μέρες στο κόμμο. Λοιπόν, αφήνουμε το μπάσκετ, θα επιστρέψουμε, σίγουρα θα επιστρέψουμε, και θα πάμε στο ποδόσφαιρο και στην εθνική ομάδα και στον Άρη, και για αυτά τα πράγματα θα συζητήσουμε με τον Παναγιώτη Γκαμπράνη που είναι μαζί μας. Παναγιώτη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μάκη, τι κάνεις, καλησπέρα στο ακροατήριο σου.
1: Σε προτεραιότητα σαφώς σήμερα το τι γίνεται στο EuroLeague, απασχολούν αυτά την Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ Άρης είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, αλλά μάλλον οι άνθρακες, δεν υπάρχει άνθρακες, δεν υπάρχει θησαυρός προς το παρόν, γιατί παίρνουμε παράταση, Τώρα, να πάμε λίγο για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Με τον Άρη θα ήθελα λίγο να δω, γιατί έχοντας μείνει δύο εβδομάδες εκτός, δεν έχουμε και πολύ μεγάλη ενημέρωση το τι συμβαίνει στην ομάδα και πώς αυτή προετοιμάζεται για το παιχνίδι με το Βόλο.
2: Κοίταξε να δεις, πλέον από σήμερα μπαίνουν στην προετοιμασία για το μάτς με το Βόλο. Είχαν ένα τελευταίο διήμερο ρεπό οι ποδοσφαιριστές του Άρη και πήραν κάποιες ανάσες, γιατί για να πούμε την αλήθεια, σε αυτό το διάστημα της πολύ μεγάλης διακοπής των τριών εβδομάδων, οι ποδοσφαιριστές του Άρη ήταν αυτοί που πήγαν τις λιγότερες μέρες άδειες. Ουσιαστικά πήγαν δύο ρεπό των πέντε ημερών και δούλεψαν αρκετά, γιατί προέρχονταν από ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων και με το κλίμα να είναι βαρύ έπρεπε να καθίσουν να δουλέψουν και να διορθώσουν λάθη που είχε εντοπίσει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Τώρα λοιπόν γυρίζουν για το μάτς με τον Βόλο και προκύπτουν και κάποια θεματάκια, γιατί μέσα στο διάστημα της διακοπής είχαμε τον τραυματισμό του Μάνου Γκαρθία, ο οποίος είχε αυτό το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και αποφάσισε να το αντιμετωπίσει συντηρητικά. Είναι ένα θέμα σημαντικό, γιατί ο Ισπανός μέσος γύρισε για να παίξει τον αγωνιστικό ρόλο. Και μετά από αυτό βγήκαν και άλλα θέματα, όπως το Φαντιγκά που είχε ένα χτύπημα τα τελευταία παιχνίδια στο χέρι, πήγε, έκανε μια επεμβασούλα και το είχε σενάρθηκα, οπότε και αυτός είναι σε μια διαδικασία επιστροφής. Και σήμερα προέκυψαν και νέα προβλήματα για τον προπονητή του Άρη. Πολλά μαζεμένα δηλαδή, Μάκη. Και μάλλον δεν τα, ίσως να μην τα περιμέναμε ούτε εμείς, γιατί στην ενημέρωση που είχαμε τις τελευταίες μέρες δεν υπήρχε κάτι, γιατί προέκυψαν πράγματα μέσα σε αυτό το διήμερο ρεπό. Τι θέλω να πω, ότι έχει ένα θεματάκι ο Γιαννιώτας με ένα χτύπημα, με ένα πόνο στις μυς, ο οποίος μπορεί να είναι και φλάση, περιμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων του. Και επιπλέον σήμερα δεν μπήκαν στο πρόγραμμα της προπόνησης ο Μαρ Ρίτσαρτς, ο οποίος είναι ο μοναδικός αριστερός μπακ στο ρόστερ του Άρη, ο Μάρτιν Χόγκλα και ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, οι δύο ουσιαστικά αμυντικοί χαφ της ομάδας, και οι τρεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα από ίωση. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό θα πρέπει να φανεί μέσα στις επόμενες μέρες, αν θα το αντιμετωπίσουν, αν θα καταφέρουν να γυρίσουν και να κάνουν κάποια προπόνηση, έτσι ώστε να υπολογίζονται για το παιχνίδι με τον Βόλο.
1: Ναι. Το καλό για τον Άρη είναι ότι δεν είχε και πολλούς διεθνείς, άρα λογικά ο Γρηγορίου προσπάθησε να κάνει τα πλάνα του. Δεν υπήρχαν και φιλικά όμως. Και γενικά δεν ήταν να γίνονται και φιλικά από τις ομάδες της Super League.
2: Ναι, αλήθεια είναι. Δεν είναι και εύκολο να βρεις φιλικά σε αυτό το διάστημα, γιατί πολλές ομάδες, οι περισσότερες της Super League δεν θέλαν να κάνουν, επειδή έχουν και πολλούς, κάποιες έχουν πολλούς διεθνείς. Στον Άρη προτίμησαν να κάνουν ένα δίτερμα οικογενειακό, και εκεί έβγαλε κάποια συμπεράσματα ο προπονητής του Άρη. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, ότι δεν είχε απουσίες από διεθνείς. Δηλαδή ήταν όλοι εδώ, δούλεψαν εδώ, και αυτό τον βοήθησε περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και μια συνέντευξη του προπονητή του Άρη στο επίσημο website του Άρη, και εκεί μας είπε κάποια πράγματα περισσότερα από όσα μας έλεγε στις συνεντεύξεις τύπου. Και αυτά που κρατάω εγώ, Μάκη, είναι οι αυτοματισμοί που θέλει να δει στο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και η συγκέντρωση των παικτών του και η ομοιογένεια. Θέλει να δει να δουλεύουν μαζί, να βγάζουν πράγματα που δεν τα είχαν δείξει στα πρώτα 5 παιχνίδια. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης, Μάκη, ξεκίνησε καλά, αλλά χάλασε την εικόνα του από το 60 λεπτό του ντέρμπι με την ΑΕΚ και μετά, γιατί ήταν αυτή η βαριά ήττα από την ΑΕΚ που εντελώς τον διέλυσε με αυτό το 5-0. Ακολούθησε η ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και μετά η ισοπαλία με τον Ηρακλή στο Βικελίδη, σε ένα μάτς που είχε πάρα πολλές φάσεις αλλά δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Και όταν δεν βάζει γκολ, δεν κερδίζει.
1: Αυτό νομίζω είναι και το πρόβλημα του Άρη. Τουλάχιστον το ένα κομμάτι το έχει λύσει, δημιουργεί τελικές. Δεν έχει αποτελεσματικότητα. Δηλαδή στο τέλος εκεί δεν μπορεί να πετύχει τον γκολ.
2: Βέβαια, έχεις δίκιο. Και μάλιστα ενώ έχει 5 επιθετικούς που νομίζω θα μπορούσαν να παίζουν σε κάθε ομάδα στην Super League. Είναι σωστά. Πάρα πολύ η φορ στον Άρη. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, γιατί αρχίζει να προκαλείται και μια γκρίνια στην ομάδα όταν κάποιος δεν παίζει, όταν κάποιος αναγκαστικά θα πάει εκτός αποστολής, γιατί μπορεί να έχει 5 φορ μέσα στην αποστολή. Και επιπλέον θα πρέπει να μπουν και οι υπόλοιποι παίχτες στην εξίσωση. Θα πρέπει να πάρει περισσότερα από τους εξτρέμ, δεν έχει πάρει αρκετά μέχρι τώρα, για να βοηθήσουν να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Θα πρέπει στο 10 να βρει μια λύση τώρα που έχει χτυπήσει και ο Μάνου Γκαρθία. Νομίζω ότι θα έχει πράγματα να λύσει. Βεβαίως περιμένει στους εξτρέμ, Μάκη, τον Μπρούμα τον Πορτογάλο, τον οποίο τον απέκτησε το τελευταίο στην μεταγραφική περίοδο. Αλλά ήθελε χρόνο για να προετοιμαστεί, γιατί ήταν από μια χρονιά ουσιαστικά που δεν αγωνίστηκε καθόλου. Έτσι λοιπόν ο Μπρούμα είναι, νομίζω τώρα, σε ένα επίπεδο 60-70%, θα μπορεί να πάρει ένα ημίχρονο, ίσως και κάτι παραπάνω, αλλά ακόμα και αυτός δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Τώρα αν έχουμε το θέμα του Γιαννιώτα, λείπει και ο Μπρούμα. Ο Γκαρέ είναι εξτρέμ και ίσως αναγκαστεί να παίξει στη θέση του Μάνου Γκαρθία σε δεκάρι. Αυτό όντως δημιουργεί κάποιες καταστάσεις, κάποιες καραμπόλες στην ομάδα, που θα πρέπει να δει ο προπονητής του Άρη πώς θα τα αντιμετωπίσει.
1: Εντάξει, το καλό για τον Άρη είναι ότι επιστρέφει με υποχρεώσεις στο Κλεάνθης Βικελίδης και με έναν αντίπολο που θεωρητικά είναι στο καλεντάρι του ότι πρέπει να πάρει την νίκη. Και νομίζω μια τέτοια νίκη θα του δώσει και το εφαλτήριο για να μπορέσει να έχει ανάλογη συνέχεια.
2: Εννοείται και νομίζω ότι είναι από αυτά τα παιχνίδια που κυκλώνεις, που δεν μπορείς να κάνεις στραβοπάτημα. Έχει ανάγκη ο Άρης να κερδίσει αυτό το μάτς για να πάει και στα υπόλοιπα. Έχει ένα βολικό πρόγραμμα για 6 αγωνιστικές χωρίς ντέρμπι καθόλου μέσα, Μάκη. Είναι δηλαδή παιχνίδια που είναι στα μέτρα του, αλλά αυτό θα πρέπει να αποδείξει το γήπεδο, γιατί δεν υπάρχουν παιχνίδια στα μέτρα σου εάν δεν μπορείς να πάρεις νίκες. Επομένως θα πρέπει να βρει τον τρόπο να παίρνει τρίποντα, είτε με καλή είτε με μέτρια εμφάνιση. Αυτό είναι που έχει άμεση ανάγκη και νομίζω ότι από εκεί και μετά θα πάμε σε ζητήματα. Αν δεν κερδίσει ο Άρης, θα μπουν στην εξίσωση και άλλα πράγματα, γιατί είναι ένα σημείο κομβικό στο πρωτάθλημα. Έχει 3 παιχνίδια χωρίς νίκη και δεν τον παίρνει να χάσει άλλο έδαφος στο παιχνίδι με τον Βόλο.
1: Μην τα λες αυτά, γιατί ο Γρηγορίου είναι έτοιμος να προσπεράσει τον Ουζουνίδη σε παρουσία στον πάγκο. Ας την κάνει την προσπέραση και βλέπουμε. Λοιπόν, για μπάσκετ να ρωτήσω τώρα, γιατί θα πάμε σε λίγο για να ακούσουμε και τι έγινε σήμερα στη Media Day. Δεν ξεκίνησε καλά ο Άρης. και κοντά στις προβλέψεις έχασε τη στιγμή που λέγαμε ότι αυτά τα παιχνίδια θα πρέπει να τα κερδίζει ο Άρης για να κάνει την πρώτη υπέρβαση ώστε να χτυπήσει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
2: Έχεις δίκιο, γιατί με τόσο πολύ μεγάλο μπάτζετ είναι λογικό ότι αυτά τα παιχνίδια με καλή ή με κακή απόδοση πρέπει να τα κερδίζει. Αυτά τα μάτς πρέπει να βγαίνουν μπροστά οι παίκτες με προσωπικότητα, τα μεγάλα μπάτζετ να κρίνουν τα παιχνίδια και να παίρνουν τη νίκη. Εδώ στην Καρδίτσα δεν λειτουργήσε τίποτε καλά. Νομίζω ότι προβληματίστηκε έντονα και ο προπονητής του Άρη, ο Βασίλης Πανούλης. Εμένα μου τον περιέγραψαν με μία λέξη άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα για την αμέσως μετά την κόρνα της γραμματείας, την τελευταία από τη λήξη. Και την επόμενη μέρα ο Βασίλης Πανούλης ήταν τούρμπο. Ήταν τρελαμένος με τους παίχτες του. Βεβαίως όλα αυτά τα εξήγησε. Κάνανε αρκετή ώρα ανάλυση, προπόνηση και θεωρία. Τους τα είπε, τους έδωσε να καταλάβουν καλά ότι από εδώ και πέρα τέτοιες εμφανίσεις δεν επιτρέπονται. Εγώ νομίζω ότι ίσως να υποτίμησαν και λίγο την Καρδίτσα οι παίχτες του Άρη. Ίσως επειδή είδανε ότι έχουν μεγάλο potential στο παιχνίδι με την Λεμάν στη Γαλλία, όπου έχαναν με μεγάλη διαφορά και το γύρισαν πολύ εύκολα και πήραν την νίκη. Ίσως να πίστευαν ότι κάτι ανάλογο θα γίνει και στην Καρδίτσα. Αλλά πάντα υπάρχει και ένας αντίπαλος. Η Καρδίτσα έπαιξε παλικαρίσια, είχε πολύ μεγάλο πάθος και κίνητρο. Είχε παίχτες που τα έδωσαν όλα στο παρκέ, σε αντίθεση με τους παίχτες του Άρη και κυρίως εγώ θα έλεγα τους περιφερειακούς. Νομίζω όλοι οι περιφερειακοί μαζί έβαλαν 21 πόντους, Μάκη. Από εκεί καταλαβαίνεις τι πρόβλημα υπάρχει. Και επίσης υπάρχει και ένα ζήτημα, όταν δεν βγαίνουν τα τρίποντα έχει πρόβλημα ο Άρης και στο παιχνίδι με την Καρδίτσα αλλά και με τη Λεμάν δεν πήραν καλά τα τρίποντα. Και γι' αυτό το λόγο, αν θέλεις, δεν φάνηκε και η πολύ μεγάλη εμφάνιση του Ρόμπινσον Έρλ αλλά και του Λιντέλ που είχαν τους περισσότερους πόντους, σήκωσαν όλο το βάρος στην επίθεση, αλλά σε τελική ανάλυση κανείς δεν θυμάται το δικό τους παιχνίδι γιατί ο Άρης έχασε.
1: Έτσι είναι. Ας ελπίσουμε αρχές γενομένες από το παιχνίδι με την Μπούργκος, ο Άρης να φορέσει το καλό του κουστούμι για να δούμε πώς θα πάει στη συνέχεια.
2: Mm-hmm. Ωραία. Έτσι ακριβώς.
1: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, Μάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους.
3: Focus 103,6.
1: Έχοντας ξεπεράσει για λίγα λεπτά τις 4:30, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με πολύ μπάσκετ, με πολύ πλέον πάω κάρι να κλείσει το ποδόσφαιρο και όλα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Plus Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: ακούτε πάντα Focus 103,6 και θα συνεχίσουμε. Θα πάμε για λίγο στην Εθνική Ομάδα για ένα ιδιαίτερο θέμα που έγινε στο περιθώριο της αναμέτρησης της Ελλάδας με την Γερμανία, και αυτό έχει να κάνει και με την παρουσία του Γιούργεν Κλοπ, ένας προπονητής που κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 100 δημοσιογράφους στην αίθουσα της Τούμπας και μπορεί να ήταν και περισσότεροι, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Όλοι ήθελαν ένα μικρό τετατέτ μαζί του, όλοι ήθελαν μια φωτογραφία μαζί του, και φυσικά εκατοντάδες κόσμος που ήταν κάτω και τον περίμεναν, κυρίως ενθυμούμενοι την μεγάλη πορεία που έχει κάνει με την Λίβερπουλ και την οδήγησε σε πολλούς τίτλους. Ένας όμως κατάφερε να βρεθεί μαζί του, να ξεκλέψει λίγο χρόνο, και αυτός είναι ο Γιώργος Ματζιούκης, ο δημοσιογράφος με διπλή ιδιότητα. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Όλοι ψάχνανε, ένας το βρήκε. Εντάξει, δύο είναι η αλήθεια, ήταν και ο Γιώργος ο Μήνος, αλλά πιο πολύ ώρα έμεινε εσύ μαζί του, και για έναν ιδιαίτερο λόγο, γιατί εκπροσωπούσες και το fan club της Liverpool εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, λόγω της ιδιότητάς μας είμαστε τυχεροί, γιατί με τη δημοσιογραφική διαπίστευση μπορούμε να βρεθούμε και στο γήπεδο και στη συνέντευξη τύπου. Εκμεταλλεύτηκα λοιπόν τη συνέντευξη τύπου, περίμενα να ολοκληρωθεί, και έξω από αυτήν, εκεί στο διάδρομο, κατάφερα λιγότερο μάκι από λεπτό ήταν η επαφή μας, γιατί οι Γερμανοί security ήταν αρκετά αυστηροί. 2-3 φορές αυτό το go μας το λέγανε συνέχεια, να τελειώνουμε δηλαδή. Αλλά είχα ένα άγχος και ένα βάρος, γιατί ουσιαστικά αυτό που κρατούσα στα χέρια μου εκπροσωπεί 400 και βάλε μέλη του κλαμπ της Λίβερπουλ που εσύ ως
0: γραμμένα, γιατί τα μέλη είναι πολύ περισσότερα. Οι φίλοι της Λίβερπουλ στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ περισσότεροι.
1: Σωστά, χιλιάδες. Απλά μιλάω για τα εγγεγραμμένα. Σωστά το αναφέρεις. Και είχαν γίνει προσπάθειες επίσημα από το κλαμπ της Λίβερπουλ που εσύ ως κλείνει 30 χρόνια, έκλεισε δηλαδή το πέρυσι 30 χρόνια ύπαρξης, είχαν αποσταλεί από το ΔΣ του Θεσσαλονίκη Branch επιστολές και στη Γερμανική Ομοσπονδία αλλά και στην Ολλανδική Ομοσπονδία, λόγω Φαντάικ, Χάκπο, Χράφεμπεργκ κτλ. Και για τους Γερμανούς αντίστοιχα, να γίνει δηλαδή κάτι πιο επίσημο, να βρεθούμε κάπου αλλού, στο ξενοδοχείο, στο σύνδεσμο. Αρνήθηκαν ευγενικά οι δύο ομοσπονδίες, οπότε η λύση που βρέθηκε είναι να δώσω εγώ την πλακέτα, που είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε ως ένα ευχαριστώ, μιας και ήταν η πρώτη φορά που ερχόταν στην πόλη μας ο σπουδαίος αυτός προπονητής και άνθρωπος γενικότερα.
0: Λοιπόν,
1: μόλις κατάλαβε
0: πριν συνεχίσεις.
1: Περί τίνος πρόκειται, χαμογέλασε, του άρεσε. Μάλιστα ο υπεύθυνος ασφαλείας μου είπε ότι κοντοστάθηκε και πιο κάτω στα σκαλιά και διάβασε όλο το κείμενο της πλακέτας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πλέον στα χέρια του κάτι δικό μας. Και ναι, θα το έχει μια ζωή.
0: Να πω Γιώργο ότι σε όλο αυτό το διάστημα που γινόταν όλο αυτό το αισθάντανε, υπήρχε πολλής κόσμος κάτω που τον περίμενε με κυρίως φανέλες της Λίβερπουλ. Κάποιοι είχαν και φανέλες της Εθνικής Γερμανίας, ελάχιστοι, πλειονότητα ήταν φίλαθλοι της Λίβερπουλ. Και υπήρχε αγωνία το αν θα έρθει ή όχι κτλ. Κάποια στιγμή περνάει ένα παιδάκι με τη φανέλα της Εθνικής Γερμανίας και ο υπεύθυνος ασφαλείας τέλος πάντων της Εθνικής Ομάδας είπε ότι από τη στιγμή που το άφησε ο Κλοπ θα πάει να υπογράψει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και βγαίνοντας έξω είπε ότι με την καλή έννοια αυτός είναι τρελός. Θέλει, λέει, να βγει φωτογραφίες και να υπογράψει αυτόγραφα σε όλον αυτόν τον κόσμο που είναι εδώ έξω. Και εκεί τους έπιασε ένας πανικός, γιατί ήθελαν να το αποφύγουν αυτό το πράγμα για δικούς τους λόγους, για να μην καθυστερήσουν, για λόγους ασφαλείας κτλ. Και όταν βγήκε ο Κλοπ έξω, κοντοστάθηκε κάποια στιγμή, τελικά μπήκε μέσα στο πουλμανάκι, φωνάζανε εκεί όλα τα παιδιά.
1: Νομίζω μόνο με το μικρό Γιαννάκη βγήκε μια φωτογραφία.
0: Ναι, αυτό έγινε κατά την έξοδό του. Εγώ μιλάω για τη συνέντευξη τύπου. Αυτό που με
1: την προηγούμενη
0: έγινε
1: ημέρα. Ναι, sorry,
0: την προηγούμενη, ναι. Προηγούμενη. Αυτό ναι, που λες έγινε μετά το τέλος του αγώνα.
1: Μετά τον αγώνα.
0: Ακριβώς. Και νομίζω έχει και φανέλα της Λίβερπουλ, αν δεν κάνω λάθος. Ο Γιαννάκης.
1: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Νομίζω, ναι. Εθνική νομίζω φορούσε, αλλά θα σε γελάσω.
0: Μπορεί, μπορεί. Εν πάση περιπτώσει.
1: Πάντως, αυτό για το χαρακτήρα του που λες πάντως, να συμπληρώσω ότι εάν ο Γερμανός security που τον συνόδευε και βιαζόταν να φύγει, του λέγε κάτσε όσο θέλεις, πιστεύω θα μπορούσε να κάτσει, όχι ότι ήμουν εγώ, αλλά είναι τέτοιος ο Κλοπ που θα καθόταν μισή ώρα να τα πούμε. Είναι πολύ ανοιχτό.
0: Έτσι είναι. Και οι Έλληνες δημοσιογράφοι που ήταν στη Γερμανία είχαν την ευκαιρία να το εισπράξουν αυτό και πέρασαν λίγο χρόνο μαζί του. Όχι μόνο, και για κάποιες έτσι εξτρά δηλώσεις και τα λοιπά. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν υπόθηκε κάτι από τη μεριά του, έτσι, δεν είπε παιδιά ευχαριστώ και τα λοιπά.
1: Μας ευχαρίστησε, εγώ του είπα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα το πόσο τον αγαπάμε και το αυτό εδώ που του δίνουμε είναι το ελάχιστο για να τον ευχαριστήσουμε, γιατί είναι ο άνθρωπος που έκανε τον κόσμο να ξαναπιστέψει μετά από 30 χρόνια πρωτάθλημα, Champions League. Βασικά δεν υπάρχει τίτλος που δεν πήρε με τη Liverpool το Klopp, και το διπυρωτικό που έλειπε από τη συλλογή της ομάδας το πήρε και αυτό. Και ήταν το ελάχιστο, γιατί δεν γινόταν να είναι στη Θεσσαλονίκη και να μην κάνει ο κορυφαίος αυτός από τους καλύτερους, αντικειμενικά το λέω, όχι υποκειμενικά, συνδέσμους στην Ευρώπη μιας πόλης, μιας χώρας, στην προκειμένη περίπτωση της Θεσσαλονίκης για τη Λίβερπουλ, να μην κάνουμε κάτι έστω αυτό. Η αλήθεια είναι, Μάκη, ότι είχαμε κλειδώσει την ημερομηνία πολύ καιρό. Όταν είχε ανακοινώσει η ΕΠΟ ότι τα δύο παιχνίδια της Εθνικής θα δοθούν στην Τούμπα. Βέβαια, τότε δεν είχε ανακοινωθεί ακόμα ο Κλοπ από την Γερμανική Ομοσπονδία. Εμείς φυσικά παρακαλούσαμε να γίνει αυτό, να τον προσλάβουν ώστε να έρθει όπως και έγινε στην Τούμπα. Δηλαδή το περιμέναμε πώς και πώς, το ετοιμάζαμε πώς και πώς, και να που πήγαν όλα καλά και πλέον αυτή την πλακέτα την έχει ο ίδιος μαζί του.
0: Ναι. Νομίζω ότι όπως και να το κάνουμε, πέρασε και από Ντόρτμουντ, πέρασε και από Μάιντς, πέρασε από Λίβερπουλ, δεν θυμάμαι τις υπόλοιπες ομάδες. Αλλά η Λίβερπουλ είναι η ομάδα με την οποία δέθηκε περισσότερο. Και δεν ξέρω, κάποια στιγμή η ζωή κάνει και κύκλους, λέω εγώ τώρα, μήπως και.
1: Εντάξει, λοιπόν. Εκείνη την ημέρα δεν θα την ξεχάσει κανένας μας. Ήταν ένα μεσημέρι που είχε ανακοινώσει ότι φεύγει από τη Λίβερπουλ και ήταν η μέρα πένθους για πολλούς από εμάς, να μην πω για όλους. Θα μου πεις την επόμενη χρονιά η Λίβερπουλ πήρε το πρωτάθλημα με τον Σλότ, αλλά όπως και να έχει, η παρουσία του Κλοπ λείπει γενικά στον οργανισμό της Λίβερπουλ.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι μόνο ότι έφερε
0: η περσόνα, ναι, τι βγάζει προς τα έξω.
1: Πράγματα, ναι. Στην νοοτροπία κτλ.
0: Μα τον είδες τώρα και στην Τούμπα. Τελείωσε το παιχνίδι, πήγε αγκάλιασε τον Ιωαννίδη, τον Μουζακίτη. Τους αντιπάλους, έτσι. Και φυσικά τον Τζιμίκα, ναι. Που κάνανε χαβαλέ εκεί μεταξύ τους.
1: Και τώρα με τον Γιωβάνοβιτς, πολύ θερμός εναγκαλισμός. Και απεριόριστο σεβασμό έδειξε για τους Έλληνες και για τον Γιωβάνοβιτς και για όλους.
0: Σωστά. Λοιπόν, κλείνοντας τώρα. Λίβερπουλ 2026-27, τι γίνεται?
1: Τι να σου πω, θα δούμε. Ήρα όλα. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα δεν θα είναι αυτή, δηλαδή θα βελτιωθεί. Απλά ότι έχουν γίνει εγκληματικά λάθη, έχουν γίνει. Από τη διοίκηση μιλάω, για τις αποφάσεις, για κάποιους παίκτες, για το σχεδιασμό κτλ. Ήταν και άτυχοι με τραυματισμούς. Εγώ τον Τζιμίκα, για παράδειγμα, που τον είδα και εσύ τον είδες αυτές τις δύο μέρες από κοντά, τα δύο παιχνίδια, αλλά και τα υπόλοιπα, δεν νομίζω ότι είναι χειρότερος από αυτούς που παίζουν αυτή τη στιγμή. Θα τον ξαναέβλεπα αν ήμουν Ιραόλα. Αν παρακολουθούσα, δηλαδή, τα τέσσερα μάτσα αυτά που έδωσε η Εθνική. Υπάρχουν παίκτες που λείπουν, όπως είναι ο Εκετίκε. Υπάρχουν παίκτες που έχουν έρθει και δεν έχουν ακουμπήσει.
0: Ναι, αλλά...
1: Είδαμε και έναν από αυτούς που εδώ και 1,5 χρόνο δεν έχουν μπει ακόμα και λέγεται Βίτς, τον είδαμε στην Τούμπα. Ο Γερμανός δεν λέει να δώσει το κάτι παραπάνω. Δεν έχει βάθος η Λίβερπουλ. Είναι 12.
0: Ναι, αλλά δόθηκαν
1: βαριά.
0: Πάρα πολλά εκατομμύρια τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Και... με αποκορύφωμα τον Μπαρκολά που ήρθε τώρα και αντί να πάρει η Λίβερπουλ από τη μία πλευρά, πήρε από την πλευρά του Μπαρκολά που ήδη υπάρχουν τέσσερις παίκτες εκεί. Είναι κάπου ήδη υπάρχουν τέσσερις παίκτες εκεί. Είναι

0: Εσύ, είχε την τιμητική του λοιπόν ο Γιούργκεν Κλοπ από τους Έλληνες φιλάθλους της Λίβερπουλ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε να συνεχίσουμε κάπου από εκεί που το είχαμε αφήσει με τον Παναγιώτη Καμπράνη, για να έχουμε περισσότερο χρόνο για τα υπόλοιπα θέματα, καθότι αύριο ο Άρης αντιμετωπίζει την Μπούργκος για το EuroCup. Σήμερα υπήρχε Media Day. Ο Βασίλης Πανούλης μίλησε και αναφέρθηκε για το πώς αντιμετωπίζεται αυτό το παιχνίδι. Έχει ιδιαίτερη σημασία για τους λόγους που συζητήσαμε λίγο νωρίτερα, γιατί ο Άρης δεν κατάφερε στην επίσημη πρεμιέρα του, γιατί τα παιχνίδια τα οποία είναι για τον Άρη φέτος είναι το πρωτάθλημα και το EuroCup και το κύπελλο, αν θέλετε. Δεν κατάφερε λοιπόν στην πρεμιέρα του την επίσημη να πάρει κάτι καλό. Μάλιστα έπεσε θύμα έκπληξης. Και η λέξη που είπε και ο Παναγιώτης ο Γκαμπράνης, τούρμπο, αντιπροσωπεύει τον Βασίλη Σπανούλη, γιατί δεν μπορούσε να χωνέψει πώς χάθηκε αυτό το παιχνίδι. Γιατί εδώ δεν μπορείς να έχεις τέτοιες ήττες τη στιγμή που θέλεις να κάνεις ένα βήμα παραπάνω και να είσαι ανταγωνιστικός. Δείχνεις ότι κάτι δεν πήγε καλά. Αυτό δεν το πιστεύει ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος είχε δηλώσει αμέσως μετά το παιχνίδι ότι θα αλλάξει σύντομα αυτό και θα το δείτε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε σήμερα στους εκπροσώπους του τύπου για την συνέχεια αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με την Μπούργκος.
1: Όσοι σε μια σύνδεση Σαββάτου και Τετάρτης, δεν ξέρω πόσο διαπιστώσατε, ανάγγιξαν τα όσα είπατε στους παίκτες μετά τον αγώνα με την Καρδίτσα και εν ώψη του αγώνα με την Μπούργκος.
2: Θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι πλέον πέρασε, αλλά πρέπει να μας γίνει μάθημα. Πρέπει να είναι ένα παιχνίδι που θα είναι για μας ένα καλό μάθημα και ένας οδηγός για το μέλλον. Πιστεύω ότι μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση με τη Λεμάν στην πρεμιέρα, για 3 δεκάλεπτα που παίξαμε εκεί πέρα, παρουσιαστήκαμε στο πρώτο δεκάλεπτο σωστή στην Καρδίτσα, αλλά μετά κάπου παίξαμε λίγο αλαζονικά, υπερεκτιμήσαμε τις δυνατότητές μας και δεν παίξαμε σύμφωνα με τον τρόπο που έχουμε δείξει ότι μπορούμε να παίξουμε. Γι' αυτό το πληρώσαμε. Πρέπει να, όπως είπα και πριν, να είναι ένα μάθημα για το μέλλον. Και τώρα πρέπει να το αφήσουμε πίσω και να ετοιμαστούμε για το αυριανό παιχνίδι, που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι μέσα στο γήπεδό μας, με τον κόσμο μας. Ξέρω ότι είχαμε πολύ κόσμο στην Καρδίτσα να μας υποστηρίξει. Υπάρχει μια ελπίδα, ένα όραμα και ένα πάθος και μέσα στην ομάδα και στον κόσμο, το οποίο δεν το μετουσιώσαμε όπως θέλαμε μέσα στο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Σίγουρα είναι μεγάλη χρονιά. Δεν υπάρχει απογοήτευση τόσο νωρίς χρονιά. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι μια ολοκένουργη ομάδα. Θα μου πεις ότι θα μπορούσε να γίνει αργότερα αυτό. Έγινε νωρίς. Εγώ λέω πάντα ότι όλα τα πράγματα στη ζωή και στον αθλητισμό γίνονται για κάποιο λόγο. Και το λόγο αυτό θα το δούμε στο τέλος χρονιάς.
1: Γεμάτο γήπεδο, όπως είπατε νωρίτερα. Παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο, παρουσία του Νίκου Γκάλη. Αναφίβολα υπάρχει και ένα επιπλέον κίνητρο από τη μέση.
2: Κίνητρο έχουμε πάντα. Σίγουρα όταν έρχεται ο Νίκος ο Γκάλης και ο ιδιοκτήτης και είναι sold out εδώ και τόσο καιρό τα παιχνίδια, αυτό μόνο είναι ένα επιπλέον κίνητρο, όπως είπε, στην ομάδα και στους παίχτες. Μεγάλη ομάδα χωρίς κόσμο δεν υπάρχει. Μεγάλη ομάδα χωρίς πίεση δεν υπάρχει. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν να παίζουν μια καλό συνόμενη πίεση, η οποία θα τους βγαίνει σε καλό και σε κίνητρο και σε συγκέντρωση.
3: Coach, το ένα σημείο, τα δύο σημεία, όσα προλάβατε, γιατί είναι σύντομος ο χρόνος, που ζητήσατε από τους παίκτες να προσέξουν ιδιαίτερα μετά το παιχνίδι κόντρα στην Καρδίτσα, ποια είναι?
2: Εμένα το παιχνίδι με την Καρδίτσα το έχουμε αναλύσει, έχει τελειώσει, είναι στο παρελθόν και όπως είπα πριν, θα είναι ένα παιχνίδι που θα είναι μάθημα για μας, που και πέρα ετοιμαζόμαστε για ένα διαφορετικό παιχνίδι με την Μπούργκος. Κάναμε μια πολύ καλή προπόνηση χθες, αναλύσαμε το παιχνίδι στο βίντεο. Και είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πρόκληση.
3: Ο Μπούργκος πώς την περιμένατε?
2: Είναι μια ισπανική ομάδα, αθλητική ομάδα. Όχι τόσο αθλητική, αλλά ταλαντούχα ομάδα. Έχει ένα παίκτη, τον οποίο στηρίζεται πάρα πολύ, στον Στιουαρτ, που είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Την έχουμε αναλύσει, την έχουμε δει και θα είμαστε έτοιμοι.
4: Όχι, ετοιμότητα των παιχτών, ο Γιώργη της Παγκέτσου.
2: Όχι, δεν είναι έτοιμος ακόμα, είναι αρκετά πίσω. Δυστυχώς το πρόβλημα που είχε με τον Έρπη τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ πίσω και αγωνιστικά. Και θα δούμε πώς θα πάει.
1: Ποιο στατιστικό θα σας κάνει πιο χαρούμενο στο αυριανό παιχνίδι? Το λέω αυτό γιατί μετά το τουρνουά της Κύπρου η πρώτη σας δήλωση ήταν ότι οι πόντοι που εξασφαλίστηκαν στο τραζίστρο παιχνίδι και μέσα από την άμυνα. Και είχατε

0: Εμείς για 56 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, σε δύο παιχνίδια. Ποιος θα τη σηκώσει και θα σας κάνει χαρούμενο αν το δείτε να ανεβεί εντυπωσιακά στο αυριανό παιχνίδι?
1: Θα ξεκινήσω ότι δεν είναι κανένα στατιστικό. Είναι τα παιδιά να παίξουν με αυτοπεποίθηση, κίνητρο και συγκέντρωση. Πιστεύω για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο στατιστικό, γιατί είναι κάτι που μας έλειψε στο τελευταίο παιχνίδι. Πιστεύω ότι όταν έχεις κίνητρο, έχεις συγκέντρωση. Και όταν έχεις συγκέντρωση, δείχνεις ότι έχεις κίνητρο. Οπότε είναι δύο πράγματα που μας έλειψαν. Γι' αυτό και είδαμε ότι κάναμε 21 λάθη. Χτυπούσαν οι μπάλες στα πόδια μας, στα κεφάλια μας. Δείχναμε λες και είμαστε σε άλλο γήπεδο. Και αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή, δείξε μια ομάδα που δεν είχε συγκέντρωση. Και όταν δεν έχεις συγκέντρωση, όταν πας στο παιχνίδι χωρίς την πνευματική συγκέντρωση που πρέπει να έχεις, μετά είναι δύσκολο να γυρίσεις αυτό μέσα στο παιχνίδι. Οπότε εγώ απαιτώ συγκέντρωση από τους παίχτες, απαιτώ κίνητρο, ενθουσιασμό, πάθος, γιατί αυτό πρεσβεύει αυτή η ομάδα και αυτός ο σύλλογος.
2: Ευχαριστώ. Η ομάδα μας έχουμε
1: δει
2: μια συνέπεια και
1: η ομάδα βασίζει σε όλους τους παίχτες. Βλέπουμε ότι χωρίς να έχουμε plays για τον Ζερμάια, αποδίδει, γιατί υπάρχει ομαδική λειτουργία, αλλά περιμένω πολλά από περισσότερα παιδιά που έχουν την ικανότητα και μας το έχουν δείξει όλο αυτό το μήνα και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν.
3: Focus 103,6.
4: Λοιπόν, συνεχίζουμε και παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Αφού ακούσαμε τον Βασίλη Σπανούλη, θα πάμε να ακούσουμε και έναν από τους παίκτες στους οποίους ο Άρης περιμένει πολλά, όχι μόνο για το αυριανό παιχνίδι, γενικότερα στην σεζόν, ο Έλλη Ρόμπινσον, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του τοποθετήθηκε για την αυριανή αναμέτρηση στο πλαίσιο του Euro Cup.
5: So yeah, we definitely want to keep growing in those areas.
6: Θέλουμε από εδώ και πέρα να συνεχίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Σίγουρα ήταν κάτι το οποίο δεν θέλαμε, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Όμως εμείς το βλέπουμε σαν ένα μάθημα και μια ευκαιρία να μεγαλώσουμε από εδώ και πέρα. Είμαστε ακόμα καινούργια ομάδα, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να μάθουμε μπροστά μας. Είναι δεδομένο ότι δεν εμφανιστήκαμε καλά στο παιχνίδι στην Καρδίτσα. Δεν είναι η εικόνα που είχαμε στην προετοιμασία μας, όμως στη τελική η προετοιμασία δεν είναι αυτό που μετράει, αλλά οι επίσημοι αγώνες. Και εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε εδώ και πέρα είναι να δουλέψουμε και να δούμε σαν ένα μάθημα για εμάς.
0: Στην Καρδίτσα υπήρχαν περίπου 2.500 φίλοι του Άρη. Αύριο το γήπεδο θα είναι sold out. Θα είναι εδώ και ο Ρίτσαρντ Σιάο, θα είναι και ο Νίκος Γκάλης, legend for Άρης. Δεν ξέρω πώς βλέπει το παιχνίδι με την Μπούργος, ποια είναι η εικόνα που έχει και ποια είναι η απέτηση για την ομάδα.
5: Allow the energy of the fans to allow us to play hard, and we want to play hard for them and just get back to the city.
6: Θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μας να μπούμε μέσα στο παιχνίδι και να παίξουμε με πάθος και ενέργεια για τους οπαδούς μας που θα είναι εδώ να μας υποστηρίξουμε. Ανυπομονώ πάρα πολύ για το αυριανό παιχνίδι και για την ατμόσφαιρα που θα υπάρχει στο γήπεδο. Προετοιμαζόμαστε αρκετά για αυτήν την αναμέτρηση. Θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο μας περήφανο. Ξέρουμε ότι ο Άρης είχε μια θρηλυκή ομάδα στο παρελθόν και είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το φέρουμε πίσω. Θέλουμε τις συνήθειες που έχουμε και αυτά που κάνουμε στην προπόνηση να τα δείξουμε και μέσα στο παρκέ και να μπούμε και να κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα.
0: Τι πρέπει να προσέξει αύριο η ομάδα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, με την Καρδίτσα?
5: To go deep and we have a lot of ability to be able to do a lot of great things here. And so I think, you know, we just keep stacking every single day, worried about where our feet are, then we can live with those results and what the future holds.
6: Πρέπει σίγουρα να μπούμε μέσα και να παίξουμε με μεγαλύτερη ενέργεια από ό,τι εμφανιστήκαμε στο παιχνίδι στην Καρδίτσα. Πρέπει να δώσουμε περηφάνεια στον κόσμο μας. Αλήθεια είναι ότι είναι σκληρό το να συγκρίνουμε δύο εντελώς διαφορετικά παιχνίδια μεταξύ τους. Είμαστε μια ομάδα με αρκετό ταλέντο. Μπορούμε να δώσουμε πάρα πολλά πράγματα και στις δύο πλευρές του γηπέδου, και στην άμυνα και στην επίθεση. Πρέπει να μπούμε μέσα και να κάνουμε αυτό που έχουμε μάθει, αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα. Δουλεύουμε πάρα πολύ από την αρχή της προετοιμασίας μέχρι τώρα και πιστεύω ότι σαν ομάδα δεν κοιτάμε τα αρνητικά αποτελέσματα, προχωράμε και πιστεύω ότι έχουμε την ικανότητα να κάνουμε σπουδαία πράγματα.
5: Results, like I say a lot, and I think just being present is very, very, very important, especially in the field of work we're in basketball.
6: Για μένα αυτό που είναι σημαντικό και αυτό που κάνω είναι ότι μπορώ να ελέγχω και να καθοδηγώ πνευματικά τον εαυτό μου, να μπορώ να ελέγχω τα συναισθήματά μου μέσα στο γήπεδο και αυτό με βοηθάει πραγματικά στο να μένω ήρεμος καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Με βοηθάει στο να μπορώ να παίρνω τις σωστές αποφάσεις. Ελέγχω πάρα πολύ τις αναπνοές μου μέσα στο παιχνίδι και με βοηθάει να μένω συγκεντρωμένος. Δεν κοιτάω μακριά, δεν κοιτάω το μέλλον. Παραμένω παρόν στη στιγμή, στο κάθε παιχνίδι, στον κάθε αντίπαλο και προσπαθώ να είμαι η καλύτερη έκδοση του εαυτού μου και όταν πραγματικά είσαι συγκεντρωμένος στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μπορείς να ζήσεις με αυτά τα αποτελέσματα χωρίς να σκέφτεσαι μακροπρόθεσμα.
3: Focus 103,6.

Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Ερλ Ρόμπινσον. Αυτά από την σημερινή Media Day του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος καλείται να κάνει το αυτονόητο, δηλαδή να μπει σε μια διαδικασία τέτοια ώστε να μπορέσει να εξαργυρώσει την καλή ομάδα την οποία έχει δημιουργήσει. Γιατί οι βλέψεις του Άρη φέτος είναι αρκετά υψηλές. Στην Ευρώπη φτάνουν μέχρι τον τελικό ώστε να διεκδικήσει, αν γίνεται, ένα εισιτήριο για τη Eurolink και να αποφύγει όλη αυτή τη διαδικασία που σας είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Και από την άλλη μεριά, στο πρωτάθλημα είναι μια ομάδα η οποία θα πρέπει να κοιτάξει στα μάτια όσο μπορεί τις ομάδες Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, που ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι και από τα φαβορί για τη EuroLeague, άρα είναι από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες, και τον ΠΑΟΚ, που και αυτός όπως και ο Άρης φέτος έχουν υψηλότερες προσδοκίες. Αυτή η τετράδα των ομάδων αναμένεται φέτος να ανεβάσουν το πύχη του ελληνικού πρωταθλήματος. Βάλτε και την ΑΕΚ μέσα, μια πεντάδα η οποία αναμένεται να παίξει αρκετά υψηλό επίπεδο μπάσκετ, κάτι το οποίο το θέλουμε όλοι μας. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη. Εμείς θα επιστρέψουμε κυρίως με μπάσκετ στη συνέχεια της εκπομπής μας και πολλά, με ποδόσφαιρο μάλλον στη συνέχεια της εκπομπής μας, και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε απαγόρευση συγκεντρώσεων από αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας προχωράει η αστυνομία εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο, άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο των συζητήσεων. Τα συλλαλητήρια ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο, απάντηση στην πολιτική πολεμικής εμπλοκής, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εάν η επίσκεψη Ρούμπιο έχει τα αποτελέσματα που είχε και η επίσκεψη Μακρόν, για την οποία αγοράσαμε οπλικά συστήματα από τη Γαλλία και δήθεν κάναμε αμυντική συμφωνία με το Παρίσι, ενώ ταυτόχρονα ο Μακρόν δίνει μέτεωρο στην Τουρκία, θα είναι μια ακόμη αποτυχία από τις πολλές που η ανίκανη κυβέρνηση βαφτίζει εθνικές νίκες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Η κρίση στέγασης είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Να υπάρξει πολιτική συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτησή του στο πλαίσιο του συνεδρίου διάλογου για την Αθήνα από το μύθος της σύγχρονη πόλη. Η ισπανική κυβέρνηση κατέρευσε επειδή δεν διαχειρίστηκε με επιτυχία τη στεγαστική κρίση, είπε επίσης. Νέα πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί άνοδο στην τιμή των καυσίμων, με την ενέργεια να εξελίσσεται στο μεγαλύτερο αγκάθι για τον πληθωρισμό και το βλέμμα να στρέφεται πλέον στην έναρξη της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου το φυσικό αέριο έχει αυξηθεί κατά 140%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει διπλασιαστεί, επιβαρύνοντας την Ευρώπη με επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε χαρακτηριστικά η Φοντερ Λάιεν. Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων είναι μερικά από τα καταστήματα που φέρεται να άνοιγε το κύκλωμα που απομυζούσε το δημόσιο, προκαλώντας τον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, η οποία δρούσε από το 2021, φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις. Σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε και από το εφετείο 68χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος, ύστερα από καταγγελία ότι κατέγραφε με κάμερα την ιδιωτική ζωή 18χρονης φοιτήτριας, την οποία είχε μισθώσει το ακίνητό του. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Κατάρ, το οποίο διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, δήλωσε σήμερα ότι οι συζητήσεις μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης συνεχίζονται σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο μετά από περισσότερους από 7 μήνες πολέμου. Οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ιράν, καθώς και η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των διαφόρων μερών, συνεχίζονται μέσω του Κατάρ και των περιφερειακών εταίρων του, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου στην Ντόχα ο Ιμπραήμ Αλχάσμι, αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Η άνεμη στο Αιγαίο Βόρειο με ένταση 3-5 μποφόρ, στο Ιόνιο μεταβαλλόμενη ως και 3 μποφόρ, από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με ένταση 2-4 μποφόρ. Στην Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι ελαφρώς αυξημένες κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103.6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής, Φίνα στα Σπορ.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 1807.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Επιστρέψαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Focus 103,6 και πάμε πλέον σιγά σιγά να επιστρέψουμε σε ρυθμούς ποδοσφαίρου, καθότι το Σαββατοκύριακο ξεκινάει εκ νέου η Super League και πάμε να θυμηθούμε, γιατί μάλλον έχουμε ξεχάσει περισσότεροι, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ και τι έχει προκύψει όλο αυτό το διάστημα. Στέλιος Τριγιάδης θα μας βοηθήσει σε αυτό στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Γεια σας Μάγκη, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται τώρα με τον ΠΑΟΚ? Εντάξει, έχει ειδήσεις. Καταρχάς χθες ανανέωσε, επέκτηνε μάλλον ο Τσιφτσής. Και σήμερα τουλάχιστον υπήρχε ένα ευχάριστο με τον Ντεσπότοφ. Τώρα κατά πόσο είναι 100% έτοιμος, θα μας το μεταφέρεις εσύ.
1: Τα ευχάριστα νέα της σημερινής ημέρας έχουν να κάνουν με τον Ντεσπό, ο οποίος από τις 4 Μαΐου που έκανε χειρουργείο μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει προπόνηση με την ομάδα. Σήμερα και πρώτη φορά μάλιστα και ο ίδιος μοιράστηκε τη χαρά του με τους δικούς του ανθρώπους και με τους φίλους του ΠΑΟΚ, ποστάροντας μια φωτογραφία από τη σημερινή προπόνηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ενδεικτικό του πόσο λαχταρούσε και αυτό άλλωσε. Το καλοκαίρι στην προετοιμασία στην Ολλανδία σχεδόν κάθε μέρα μας έλεγε το πόσο ανυπομονούσε να βγει να παίξει με την ομάδα. Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά σήμερα για πρώτη φορά μετά από 5 μήνες, πήραν έστω μια μικρή δόση σε μέρος προπόνηση με την ομάδα. Δεν θα πω ψέματα, ήταν ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο για μένα, ακόμα και αν ήταν μόνο ένα μικρό μέρος της προπόνησης. Μετά από όλα όσα έχω περάσει, το μόνο που θέλω είναι να επιστρέψω στο γήπεδο με την ομάδα, το οποίο σημαίνει πολλά για μένα, έγραψε ο κ. Ντεσπότοφ. Στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας ξεκάθαρα όλο αυτό που μας έλεγε το καλοκαίρι, ακόμα από το κομμάτι της προετοιμασίας, το πόσο ανυπομονεί, το πόσο διψά για να γυρίσει στην ενεργό δράση. Βέβαια έχει ακόμα μέλλον, έχει ακόμα δράση μπροστά του, αλλά είναι σε κάποια φάση που τουλάχιστον μπήκε σε ένα κομμάτι προπόνηση με την ομάδα. Θα χρειαστούν κάποιες μέρες, αρκετές ακόμα, για να φτάσει σε ένα καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης, σε έναν παίκτη ο οποίος ανήκει και στην κατηγορία των παικτών που τελειώνει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι, έχει και κίνητρο να εξτρά για να παίξει. Είναι μια σημαντική είδηση η σημερινή, μαζί βέβαια με το γεγονός ότι τόσο ο Τόμ Λουσέ όσο και ο Πατέλης Χατζηδιάκος πλέον έχουν συμπληρώσει μία εβδομάδα και παραπάνω με κανονικές προπονήσεις. Ο Δημήτρης Γιαννούλης από χθες μαζί με τον Αρίδη Λουστόντο και τον Διέγκο Κώστα έχουν μπει σε κανονικό ρυθμό προπόνησης και αναμένεται να ανεβάσουν τροφές τις επόμενες ημέρες, με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, τον Διέγκο Κώστα και τον Λουστόντο, να είναι, όπως όλα δείχνουν, στη διάθεση του Λύση, να είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με την Καλαμάτα τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Ο Δημήτρης Γιαννούλης ίσως να πάει μια εβδομάδα μετά η επαναφορά του στη δράση και στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Ηρακλή την επόμενη Κυριακή.
0: Καλά. Άρα, κάνοντας μια σύνοψη, τι περιμένει τώρα ο ΠΑΟΚ?
1: Καταρχήν περιμένει τους τελευταίους διεθνείς να επιστρέψουν. Δηλαδή τους τρεις από την Ελπίδων, η οποία Ελπίδων παίζει σήμερα στον Μπέλφαστ 7 η ώρα με την Βόρεια Ιρλανδία, Μοναστηρλής, Μύθου, Χατσίδης να γυρίσουν, και το Γιάκιτς, ο οποίος παίζει σήμερα με την Κροατία τελευταίο παιχνίδι. Δύσκολο να προλάβουν να είναι στην αυριανή προπόνηση. Πολύ πιθανό οι τέσσερις που προανέφερα να είναι στην προπόνηση της Πέμπτης και να κλείσει αυτό το κομμάτι των διεθνών χωρίς άλλη απώλεια, χωρίς άλλο τραυματισμό. Να πω επίσης.
0: Όχι, ενώ από τους τραυματίες τι περιμένει ο ΠΑΟΚ?
1: Από τους τραυματίες, καταρχήν να πω και τους τραυματίες, μια που μείνει στην Πάσα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Τάχα Άλλη και ο Γύρι Παυλένκα έχουν πετάξει από χθες για την Αγγλία. Θα κάνουν εκεί την επέμβαση, στην Αγγλία. Και οι δύο, να θυμίσω ότι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Στον νόμο, στο μάθημα του Πανετολικό, στο ίδιο ημίχρονο τραυματίστηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές. Έχουν ταξιδέψει ήδη για την Αγγλία, όπου εκεί θα εγχειριστούν και μένει να μάθουμε τα νεότερα για το καθεστώς της επιστροφής. Ο Τάχα Άλλη θα κάνει αυτή την εβδομάδα σίγουρα την επέμβαση, από ό,τι γνωρίζω. Αλλά εχθές έφυγαν για την Αγγλία και ο Τσέχος γκολκίπερ και ο Σουηδός εξτρέμ.
0: Άρα ξεχνάμε για 3-4 μήνες.
1: Ναι, θα δούμε και πόσο, γιατί είναι και άλλοι οργανισμοί, θα δούμε πόσο καιρό θα μείνει έξω ο καθένας. Το μόνο σίγουρο βάσει του ρεπορτάζ είναι ότι πέταξαν χθες για Αγγλία για να κάνουν εκεί τις εγχειρήσεις και να έχουμε και επίσημα την ενημέρωση του ΠΑΟΚ πότε, όχι τόσο πολύ πότε θα γίνουν εγχειρήσεις, αλλά πότε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της αποθεραπείας τους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν στον ΠΑΟΚ πλέον επικεντρώνονται στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος αγωνίζεται εντός έδρας, δεν παίζει ο ΠΑΟΚ?
1: Ναι, ΠΑΟΚ Καλαμάτα, τη Δευτέρα στις 6.
0: ΠΑΟΚ Καλαμάτα, ναι. Εντάξει. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι να ξέρεις, γιατί η Καλαμάτα ψάχνεται παντού για βαθμούς.
1: Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Έχει αποδειχτεί ήδη πολλές φορές φέτος. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Όταν δεν είσαι συγκεντρωμένος, αν δεν είσαι σοβαρός, θα την πληρώσεις. Είναι σίγουρο. Χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται συγκέντρωση, 90 λεπτά. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Καλαμάτα είναι μια ομάδα που τα παίζει τα παιχνίδια της. Δεν είναι ομάδα που κλείνεται. Το απέδειξε ήδη αρκετές φορές φέτος. Τα πιο πολλά μάτς νομίζω είναι και ανοιχτά για την νεοφώτιστη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ θα έχει επιστροφές και ελπίζοντας να τελειώσει όλο αυτό το κομμάτι των εθνικών ομάδων χωρίς περαιτέρω προβλήματα και με τα παιδιά που θα επιστρέψουν αφού τελειώσουν τις υποχρεώσεις τους σήμερα, δηλαδή το Γιάκης και τους τρεις από την Ελπίδο. Σήμερα στην προπόνηση επέστρεψε κανονικά, προπονήθηκε κανονικά Πέλκας, Ζαφύρης, Μιχαηλίδης, Ζήφκοβιτς, οι οποίοι ήταν με τις εθνικές τους μέχρι την Κυριακή. Και από αύριο, αν όχι αύριο, από την Πέμπτη σίγουρα που θα επιστρέψουν και οι τελευταίοι διεθνείς, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την επιστροφή του ΠΑΟΚ στη δράση για το μάτς που θα γίνει την Δευτέρα με την Καλαμάτα.
0: Ναι, να ρωτήσω λίγο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να με απαντήσεις. Όλη αυτή η διακοπή, σχεδόν ένας μήνας διακοπή, 20 ημέρες, πόσο είναι περίπου, είναι ικανή για να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ κάτι διαφορετικό? Τι εννοώ? Υπάρχει περίπτωση ο Λύση, βλέποντας την εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, σε Ευρώπη και Ελλάδα, στα παιχνίδια που έπαιξε, να αναθεωρήσει κάποια από τα πλάνα του και να δούμε ίσως ακόμα και μια διαφορετική διάταξη?
1: Κοίτα, επειδή ναι μεν ήταν μια μεγάλη διακοπή 20 ημερών, αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ είχε πολλές απουσίες και με τους διεθνείς και με τους τραυματίες, ούτως ή άλλως και αυτές οι απουσίες να μην υπήρχαν και αυτοί οι διεθνείς να μην υπήρχαν, νομίζω ότι ο Μάκιο ΠΑΟΚ είναι σε μια φάση τόσο καινούρια, με 11 καινούργιους παίκτες, με νέο προπονητή, με νέο staff. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν είναι υπερβολή να υποθεί, γιατί ακόμα και το staff, το τεχνικό team, είναι μόνο ο Βαγγέλης Ρουλάπας, ο προπονητής από τον Φυλάκο έχει μείνει από πέρσι. Ακόμα και το staff, ακόμα και το τεχνικό επιτελείο ψάχνει τις ισορροπίες μεταξύ τους. Είναι ακόμα και το πώς έχει, και το πώς έχει μάθει να λειτουργεί πλέον ο ΠΑΟΚ με το νέο μοντέλο λειτουργίας του αγωνιστικού τμήματος, με το λεωμάτος, ναι μεν να έχει παίξει στον ΠΑΟΚ, αλλά να μην έχει παραγωγική εμπειρία στον ΠΑΟΚ.
0: Καλά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Καμία σχέση. Με ένα νέο μοτίβο λειτουργίας και το πώς διασυνδέεται ο Μάτος, ο Βιερίνια και ο προπονητής και το πώς διασυνδέεται το αγωνιστικό τμήμα με τη διοίκηση και το πώς είναι οι ποδοσφαιριστές, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ακόμα πιο πολύ χρόνο από αυτό το 20ήμερο. Δηλαδή θα είναι λίγο μη ρεαλιστικό, θα είναι τοπικό να περιμένουμε μετά από 20 ημέρες και να έχουν γίνει όλα όσα έχουν γίνει να μπει ο ΠΑΟΚ και να κεντάει με την Καλαμάτα. Χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Περισσότερο από 20 ημέρες. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι, κατανοητό. Ωραία, θα δούμε λοιπόν. Κάτι τελευταίο. Με το θέμα του γηπέδου, έχουμε κάποια τελευταία εξέλιξη μετά από αυτά τα οποία είδαμε με την ΕΙΑΘ και τα λοιπά?
1: Περιμένουμε στην τελευταία συνέντευξη τύπου στην Τούμπα για τη νέα Τούμπα. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί μας είχαν ενημερώσει, θα έλεγα μεταξύ άτυπα και τυπικά, ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα γίνει άλλη μια συνέντευξη τύπου ακόμα πιο αποκαλυπτική, ακόμα πιο κατατοπιστική. Όταν λέω κατατοπιστική, εννοώ ότι αυτό που λέμε να δούμε κάτι παραπάνω σε μακέτες. Οπότε περιμένουμε μέσα στον επόμενο μήνα να γίνει μια ακόμα συνέντευξη τύπου με ακόμα πιο ακόμα μεγαλύτερα κομμάτια αποκαλύψεων στο οπτικό πράγμα. Γιατί στην τελευταία είδαμε κάποια πράγματα.
0: Να δούμε πράξεις τέλος πάντων, πλέον έμπρακτα
1: πράγματα. Και εκείνη την ώρα που πήγε η αρχιτέκτορα του γηπέδου, η κυρία Βάρμπαρα Βασιλάτος, να σας δείξει τη μακέτα, είπε τελικά δεν θα σας δείξω τώρα.
0: Γιατί ρε φίλε, να δείξτε να, τι έχεις να...
1: το κράτησε για την επόμενη που επαναλαμβάνω ότι είναι να γίνει μέσα στον επόμενο μήνα.
0: Μακάρι.
1: Εννοώ μέσα στον Οκτώβριο.
0: Ναι. Ωραία. Στέλιο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ας το Μάκη, καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, αφήνουμε το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, θα πάμε στο μπάσκετ. Καθώς την δεύτερη του νίκη σε ισάρθμιες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις αναζητάει σήμερα ο ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζει την Μπόσνα στο Σαράγεβο, δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Τώρα ο ΠΑΟΚ, να θυμίσουμε ότι στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα νίκησε με 93-78 την Μανρέσα και ασφαλώς θέλει από νωρίς να δείξει ότι φέτος έχει υψηλές φιλοδοξίες για μια μακρά πορεία που μπορεί να φτάσει και μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης του EuroCup. Ο Τριγκέρι δεν έχει μαζί του τον Χουγκάς, εκτός φυσικά είναι και ο Ντονάτας Μοντεγιούνας, καθώς δεν είναι ακόμα έτοιμος. Στην αποστολή έχει πάρει μαζί του στην Βοσνία ο Μορούγι, Χάτζιτς, Αλεξάντερ, Όσμαν, Φίλιο, Ταϊρή, Καλάθη, Μπαζίνα, Κακραμανάκη, Μουρ, Φώστερ και Γκρέι. Αυτή είναι η εκλεκτή του Τριγκέρι. Τώρα, η Μπόσνα είναι αυτή η οποία έρχεται από μια νίκη επί της Σπάρτακ Σουμπότουτσα, παίζοντας στην Αδριατική Λίγκα. Στην πρεμιέρα του EuroCup έχασε στις λεπτομέρειες, θα έλεγε κανείς, από τη Λεκταμπέλης με 75-72 και γενικά έχει και κάποιες σημαντικές απουσίες. Πάμε να δούμε ποια είναι η Μπόσνα. Μια ομάδα η οποία ο ΠΑΟΚ την είχε αντιμετωπίσει πολλά χρόνια πριν. Προπονητής είναι ο Ντάριο Γκέρτσια, ο οποίος θέλει να έχει ένα επιθετικό μοντέλο. Παίζει πολύ το pick and roll με εκμετάλλευση του spacing. Σημείο αναφοράς είναι ο Πέρι. Οι Βόσνοι, οι οποίοι θέλουν να παίζουν πολύ, να απομονώνουν παίχτες και να πηγαίνουν σε ένα shoot and roll, επιτρέποντας έτσι τον Αμερικανό σέντερ να λειτουργεί ως εκτελεστής και να πετυχαίνει πόντους. Παράλληλα υπάρχει ο Ράιαν Χόκινς στη θέση 4, μια περίπτωση την οποία θα πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ, γιατί σουτάρει με 40% από τη γραμμή του τριπόντου. Στην περιφέρεια η ομάδα της Μπόσνα έχει παίχτες που μπορούν να κάνουν ζημιά. Ο Σον Πάιπς Τζούνιορ είναι ο παίχτης ο οποίος τρέχει και είναι ο παίχτης που ρυθμίζει και το σκοράρισμα της ομάδας. Και γενικά, τώρα αν θέλουμε να πάμε στην Μπόσνα, είναι μια ομάδα που στηρίζεται πολύ στα δεύτερα rebound, στις δεύτερες ευκαιρίες κατοχής της μπάλας. Έχει περίπου 14 επιθετικά rebound ανά αγώνα, κάτι το οποίο πρέπει ο ΠΑΟΚ να το προσέξει πάρα πολύ. Είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να το πληρώσει αυτό ο ΠΑΟΚ. Τώρα, γενικά, αυτή είναι η εικόνα. Τώρα, πού ξεχωρίζει η Μπόσνα, αν θα έλεγε κανείς. Σας είπαμε ότι είναι πολύ δυνατή στα rebound, σε άμυνα και επίθεση. 39 rebound ένα παιχνίδι έχει περίπου, άρα είναι ένα υψηλό ποσοστό. Όπως υψηλό ποσοστό έχει και στα σου τριών πόντων, τα οποία αγγίζει περίπου τα 42-43% ανά αγώνα. Είναι αρκετά. Άρα ο ΠΑΟΚ εδώ πρέπει να παίξει καλή περιφερειακή άμυνα. Αδυναμία, θα έλεγε κανείς, τα πολλά λάθη που κάνουν. Αγγίζουν τα 20 ανά αγώνα. Άρα φαίνεται ότι δεν είναι μια δεμένη ομάδα, δεν είναι μια ομάδα που παίζει με αυτοματισμούς. Εν πάση περιπτώσει, ο Τριγκέρι ξέρει καλύτερα από εμάς τι θα πρέπει να προσέξει και τι όχι. Οπότε πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε χθες εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, κατά την αναχώρηση της ομάδας για τη Βοσνία.

0: many years that Bosna comes back to play at this level in European competition. The arena will be packed, tough environment, and we need to be better. We need to play better, more consistent, smarter, and we need to play for 40 minutes, not like last game that we played only 10 minutes.
1: Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Μπόσνα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Επιστρέψει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να παίξουμε καλά και για τα 40 λεπτά, όχι όπως είχαμε την απόδοση που είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη ατμόσφαιρα.
2: Βέβαια, η διαθεσιμότητα σας αποτελεί μόνο στην
1: περισσότερη.
3: Coach, something about the new player of PAOK.
0: Mm-hmm.
3: Why you decide to pick this player?
0: I believe that our organization is always scanning the market, and the club decided to add some experience, some size. And Nedimo was available. He's a veteran, and I believe that the club did the right thing.
1: Είμαστε διαρκώς σαν οργανισμό στην αγορά. Νομίζω ότι θέλαμε να προσθέσουμε έναν παίκτη όπως ο Αποτελήνας που έχει η εμπειρία. Ένας παίκτης που γνωρίζει καλά το μπάσκετ. Νομίζω ότι η κίνηση μας αυτή ήταν στη σωστή κατεύθυνση.
4: Focus 103,6.
5: Δυστυχώς δεν ήταν καλή ποιότητα, ίσως να μην έπρεπε να τις μεταφέρουμε τις δηλώσεις. Τέλος πάντων, το νόημα το καταλάβατε. Ρωτήθηκε για το παιχνίδι, είπε ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή και συγκέντρωση. Ενώ για τον Μοντεγιούνας τόνισε ότι το κλαπ του ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία είναι διαρκώς σε εγρήγορση και αν εντοπίζει κάποιους παίχτες ικανούς, τότε μπορεί ανα πάσα στιγμή να κινείται στη διαδικασία για την απόκτηση ενός παίχτη. Λοιπόν, αφού προχωράμε με μπάσκετ, θα πάμε στο φινάλε της εκπομπής να έχουμε και μια συνέντευξη που αφορά τον Ηρακλή. Πάμε να μείνουμε λίγο με μπάσκετ Ηρακλή, ο οποίος και αυτός σε περίπου 3 ώρες παίζει το δικό του παιχνίδι στην Ευρώπη, κάνει την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, αντιμετωπίζοντας την MZE στα Σκόπια. Ο Ηρακλής, ο οποίος στις 8 η ώρα παίζει το παιχνίδι αυτό στο πλαίσιο του FIBA Euro Cup. Ο Λούκιτς σήμερα είδε τους παίχτες να κάνουν μια προπόνηση στο γήπεδο που θα διεξαχθεί σήμερα η αναμέτρηση. Δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά προβλήματα. Αποστολή της ομάδας βρίσκονται ο Λεκιού, Μέλβιν, Στάιλς, Χόλχερ, Μουράτος, Διαρά, Χάτσον, Σλαφτσάκης, Σίλας, Αρνόκουρος, Μαστρογιανόπουλος και Σταυρακόπουλος. Τώρα, αν θέλουμε να μείνουμε λίγο και στην ομάδα των Σκοπίων, είναι μια ομάδα που στηρίζεται σε πολλούς γηγενείς παίχτες. Κάποιοι συμμετέχουν και στην εθνική ομάδα των Σκοπίων, ενώ έχει στο ρόστερ και κάποιους ξένους αθλητές. Ο Φάρακαν και ο Τάντιτς είναι δύο παίχτες που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Αυτούς θέλει να αντιμετωπίσει ο Ηρακλής, να τους απομονώσει, να τους περιορίσει την επιθετική του δραστηριότητα για να πάρει την νίκη. Ο Ηρακλής, η λογική λέει ότι είναι καλύτερη ομάδα, έχει ποιότητα και μπορεί να κατακτήσει την πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη. Τώρα, να συμπληρώσουμε ότι στο παιχνίδι αυτό οι Κιανόλευκοι αναμένεται να έχουν και τη συμπαράσταση των φιλάθλων τους. Αρκετοί Έλληνες φιλάθλοι ταξιδεύουν από τη Θεσσαλονίκη για να βρεθούν στην πόλη των Σκοπίων προκειμένου να είναι κοντά στην ομάδα του Ηρακλή ώστε να βοηθήσουν να έρθει η πρώτη νίκη. Αυτά και με τον Ηρακλή. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Μακάρι οι ομάδες μας να προχωρούν στην Ευρώπη και να μπορούν να παίρνουν τις νίκες ώστε να έρχονται και οι διακρίσεις. Λοιπόν, σιγά σιγά ολοκληρώνεται και αυτό το ημίωρο. Πριν πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να δώσουμε έτσι και μια πρώτη αντίδραση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ μετά τις τελευταίες εξελίξεις. καθώς ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος πλέον να περιμένει και παρά τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί, σήμερα δεν υπήρχε κάποια απόφαση. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κρατήσει χαμηλό προφίλ, δεν προχωρούν στην παρούσα φάση σε καμία επίσημη ή ανεπίσημη τοποθέτηση για όσα συνέβησαν σήμερα στο κόμμο και περιμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο για να τοποθετηθούν. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη κάνει τις κινήσεις που του αναλογούν και έχει καταθέσει έναν ιδιαίτερο ισχυρό φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ των άλλων η δημιουργία νέου γηπέδου, η πρόβλεψη μπάτζετ επίπεδου Παναθηναϊκού Ολυμπιακού σε βάθος πενταετίας, εφόσον πάρει τη θέση στην EuroLink. Αυτό όμως πλέον είναι ένα κομμάτι που ήδη έχει γίνει. Στον ΠΑΟΚ πλέον δεν μπαίνουν στη διαδικασία να πούν το παραμικρό για τα πράγματα τα οποία διαμορφώθηκαν μετά από αυτή την παράταση την οποία υπάρχει. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας.
4: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Χειραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να πάμε στο τελευταίο μήνυμα της εκπομπής και στο ξεκίνημα, αν όλα πάνε καλά, θα πάμε σε ένα άθλημα το οποίο τα τελευταία δύο χρόνια έχει μια ανωδική πορεία με συνεχόμενες διακρίσεις, με αυξημένη παρουσία αθλητών και κυρίως καλλιεργείται το άθλημα σε τέτοιο βαθμό ώστε έχει μεγαλώσει η παρουσία των αθλητικών σωματείων και αυτόματα η παρουσία των νέων αθλητών. Και ομιλούμε για το τζούντο. Δεν ξέρω τώρα αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να υποδεχτούμε την Βαρβάρα Κρητίδου, που είναι και ομοσπονδιακό τεχνικός. Κυρία Κρητίδου, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έλεγα ότι το τζούντο τα τελευταία δύο χρόνια περίπου είναι σε μια τροχιά τέτοια που δημιουργεί νέους αθλητές σε μικρές ηλικίες και σιγά σιγά εισπράττει κάποια αποτελέσματα με θετικά αποτελέσματα από διεθνείς διοργανώσεις.
1: Έχουμε μπει ήδη στην τροχιά των Ολυμπιακών Αγώνων καταρχήν. Να σας πω ότι ξεκίνησε η πρόκριση για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες για την πιο μεγάλη ομάδα. Οι πιο μικρές μας ομάδες, ειδικά η κατηγορία των εφήβων, έχουμε ένα μπουκέτο από λουλούδια. Από παιδιά που προσπαθούν πολύ, που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι σε λίγα χρόνια θα τους δούμε στο στερέωμα στη μεγάλη ηλικία να τα καταφέρνουν πολύ καλά. Να πω ότι τώρα αυτή τη στιγμή διεξάγεται στο Αζερβαϊτζάν το παγκόσμιο πρωτάθλημα των ανδρών γυναικών. Η Ελλάδα κατάφερε και συμμετέχει με τρεις αθλητές. Την Ελισάβετ Ντελτσίδου φυσικά στα 70 κιλά, τον Τζελίδη, τον Ολυμπιονίκη μας στα 90 κιλά και τον Γκούρο, τον Ιορδάνη στα 81 κιλά. Μ' ακούτε?
0: Μια χαρά.
1: Ωραία. Να πω ότι ακόμα και για το παγκόσμιο υπάρχει πρόκριση, θα πρέπει να βρίσκεσαι στην πρώτη κατοστάδα. Μιλάμε για μια διοργάνωση που συμμετέχουν 93 χώρες από κάθε ήπειρο και ο ανταγωνισμός είναι εξαιρετικά μεγάλος.
0: Δηλαδή όταν λέμε κατοστάδα σημαίνει ότι οι συμμετοχές θα είναι τουλάχιστον 300-400.
1: Υπάρχει λίστα που μαζεύουν βαθμούς όλοι οι αθλητές και από εκεί προκύπτουν και ποιοι θα συμμετέχουν καταρχήν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και κάθε χρόνο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα υπάρχει, θα πρέπει να είμαστε στους 100 πρώτους για να έχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε.
0: Κατάλαβα.
1: Κατάφεραν τρεις αθλητές.
0: Άρα το ranking list πλέον είναι και για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Βέβαια. Και για το παγκόσμιο και φυσικά για τους Ολυμπιακούς. Να πω όμως ότι εμείς ετοιμαζόμαστε πυρετωδώς για μια άλλη διοργάνωση που τίνει να γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη πόλος έλξης και να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες. Είναι το ευρωπαϊκό κύπελο που θα κάνουμε το Νοέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Έγινε και πέρσι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξεπεράσαμε τους 600 αθλητές και τις 35 χώρες. Ευελπιστούμε φέτος να πάμε ακόμα καλύτερα.
0: Τώρα μιλάτε για 600 αθλητές, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο σημαίνει ότι στη Θεσσαλονίκη θα έρθουν πάνω από 1000 άτομα τα οποία θα φιλοξενωθούν για αυτούς τους αγώνες. Άρα είναι και ένα οικονομικό αποτύπωμα για την πόλη.
1: Προφανώς και είναι και το είδαμε να συμβαίνει και πριν. Είχε φοβερή συμμετοχή γιατί κάθε ομάδα έρχεται με γιατρούς, με προπονητές, με συνοδούς. Περπατούσαμε στη Θεσσαλονίκη και παντού βλέπαμε αθλητές από κάθε χώρα. Γιατί κάθονται μετά οι αθλητές σε αυτή την ηλικία. Όταν τελειώνουν οι αγώνες γίνεται και ένα προπονητικό κάμπ που ακολουθεί. Για μια εβδομάδα γέμισε τζουντόκα η Θεσσαλονίκη.
0: Καλό είναι αυτό, ήμασταν ασφαλείς τουλάχιστον. Άρα περιμένουμε τώρα, είπατε, περίπου 600 αθλητές, 35 χώρες.
1: Αυτή ήταν το περσινό μας ρεκόρ. Εγώ επειδή είμαι και από τους ανθρώπους που έτσι μ' αρέσει να είμαι αισιόδοξη, θεωρώ ότι φέτος θα ξεπεράσουμε τις 40 χώρες.
0: Και οι αγώνες αυτοί πού θα φιλοξενηθούν?
1: Ορίστε?
0: Πού θα φιλοξενηθούν οι αγώνες?
1: Θα φιλοξενηθούν στο γήπεδο της Χάνς.
0: Το κέντρο
1: της Θεσσαλονίκης δηλαδή. Θα μείνουν στα ξενοδοχεία που είναι κεντρικά, οπότε και η πρόσβαση είναι πιο εύκολη και γενικά είναι ωραία για να δουν και την πόλη. εκτός από το αθλητικό κομμάτι δηλαδή, και για την πόλη μας ήταν ένα πολύ ωραίο γεγονός.
0: Μάλιστα. Τώρα, εκτός από Τελσίδου και, και τον Τζελίλη, έχουμε άλλους αθλητές οι οποίοι σιγά σιγά έρχονται από πίσω για να βγουν πιο μπροστά.
1: Λοιπόν, στη διάρκεια αυτής της χρονιάς είδαμε αθλητές, ειδικά στην κατηγορία των εφήβων, να τα καταφέρνουν καλά, να παίρνουν μετάλλια σε αγώνες που είναι ευρωπαϊκά τουρνουά, μπορεί να μην είναι πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά έχουν σχεδόν την ίδια βαρύτητα. Πολλές φορές ίσως είναι και πιο δύσκολα, γιατί αν γίνει ένα τουρνουά, ξέρω εγώ, στην Γεωργία και συμμετέχουν 10 Γεωργιανοί στην κατηγορία, που είναι μια από τις πιο ισχυρές χώρες, αμέσως το τουρνουά γίνεται εξαιρετικά δύσκολο. Να πω ότι βλέπουμε παιδιά που προσπαθούν πολύ και στην κατηγορία των νέων, και στην κατηγορία των εφήβων, και διακρίθηκαν. Πήραμε πολλά βαλκανικά μετάλλια καταρχήν. Πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, στο Κόσοβο, χρυσό μετάλλιο για τον Ζάραγκα, χάλκινο μετάλλιο για τη Ρούντι. Είχαμε στην κατηγορία των εφήβων, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Και να μην ξεχάσω να πω ότι την επόμενη εβδομάδα, σε 2 εβδομάδες μάλλον, στην πόλη της Σάρτας θα διοργανώσει η Ελληνική Ομοσπονδία το βαλκανικό πρωτάθλημα των Άντερ 16.
0: Μάλιστα. Εδώ Θεσσαλονίκη, πώς είναι το επίπεδο? Έχουμε αθλητές καταρχάς, και αν υπάρχουν και κάποιοι που...
1: Τους καλύτερους έχουμε. Πείτε μου, ναι.
0: Όχι, αυτό ήθελα να δω, αν η Θεσσαλονίκη είναι από τις πόλεις που καλλιεργούν το τζούντο. Δηλαδή, τώρα θυμάμαι παλιά, παιδί μου, ήταν η Φλόρινα. Μετά στην Αθήνα κατεβήκανε κάποιοι άλλοι, ναι.
1: Εξακολουθεί και το Αμίντεο να βγάζει καλούς αθλητές, με τον Φίλιππο Αμίντεο, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία. Και η Θεσσαλονίκη όμως, βλέπουμε ότι αναπτύσσονται αρκετά καλά οι σύλλογοι. Εμένα, αν με ρωτάτε, θα ήθελα περισσότερους και προπονητές και συλλόγους και αθλητές. Για να μην είμαι άδικη, θεωρώ ότι η Αθήνα έχει πάρει κεφάλι λίγο. Μας έχουν δημιουργηθεί περισσότερα σωματεία και προσπαθούν και αυτοί πολύ. Η Θεσσαλονίκη έχει δυναμική. Νομίζω ότι με μερικές κινήσεις που θα πρέπει να κάνουμε σε συνεννόηση με Ομοσπονδία και οι προπονητές των συλλόγων, μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα.
0: Και κυρίως να βρεθεί και ένας χώρος για το τζούντο, όπως και για πολλά άλλα αθλήματα.
1: Θα μας βοηθήσει φοβερά. Γενικά η κοινή προπόνηση και το κλιμάκιο σε οποιοδήποτε άθλημα έχει μόνο να δώσει και έχουμε μόνο να κερδίσουμε από αυτό.
0: Ωραία. Σίγουρα λοιπόν θα τα ξαναπούμε από τη στιγμή που η Θεσσαλονίκη θα είναι οικοδέσποινα μιας τέτοιας οργάνωσης. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κριτίδου.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Focus 103,6.

θα συνεχίσουμε τώρα με Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος και αυτός, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες, βγαίνουν από αυτή έτσι, την ηρεμία της απραγίας των τριών εβδομάδων και μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία για την επιστροφή στο πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής, ο οποίος στην επιστροφή του στο πρωτάθλημα θα κάνει τη δική του πρεμιέρα. Μπορεί να είμαστε στην έκτη αγωνιστική, αλλά ο Ηρακλής θα κάνει τη δική του πρεμιέρα στο Καφτατζόγλιο. Μέχρι τώρα αναζητούσε γήπεδο, έπαιζε εκτός έδρας κάποια παιχνίδια και πλέον επιστρέφει στο Καφτατζόγλιο, τη φυσική του έδρα, κάτι το οποίο ασφαλώς αναμένεται να του δώσει μεγαλύτερη δυναμική. Θα έχουμε να πούμε αρκετά για τον Ηρακλή, ο οποίος προσπάθησε μάλλον μέσα από αυτή τη διαδικασία να εκμεταλλευτεί αυτή τη διακοπή του πρωταθλήματος ώστε να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο. Άλλωστε υπάρχουν παίχτες που ακόμα δεν τους έχουμε δει, δεν μας έχουν συστηθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Σίλβα, θα τον θυμάστε ίσως από την προηγούμενη παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα την περίοδο του κορονοϊού με την ομάδα του Άρη, δεν έχει παίξει καθόλου ακόμα. Ήρθε η τελευταία μεταγραφή. Ο Δανός, ο Στόπερ, ο οποίος αποκτήθηκε και αυτός, μέχρι τώρα δεν έχει παίξει καθόλου. Ο Ραντόγια τον είδαμε σχεδόν ένα ημίχρονο. Και άλλα παιδιά, ο Ηρακλής έχει ένα ρόστερ 30 παιχτών. Δεν ξέρω αν ακούγεται μεγάλο. Για μένα δεν ακούγεται μεγάλο αυτό το ρόστερ. Γιατί αν βγάλεις τους τερματοφύλακες, κάποιοι παίχτες που είναι νεαρής ηλικίας και δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής, μιλάμε για ένα ρόστερ 25 παιχτών. Αυτό είναι το ρόστερ της κάθε ομάδας, η Super League. 23 πρέπει να έχει σε κάθε παιχνίδι πλέον. Οπότε ο Ηρακλής πρέπει να δείξει, λέει η λογική, ότι θα δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο, και αυτό περιμένουν και οι φίλαθλοι του. Τώρα, ήδη από χθες έχει ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων. Αυτό είναι καλό για να μπορέσουν εύκολα και γρήγορα να κάνουν το πλάνο τους οι φίλαθλοι του Ηρακλή, για να δώσουν το παρόν σε αυτή την κυριακάτικη αναμέτρηση. Το γήπεδο τώρα, γιατί είχε γίνει πολλής λόγος για αυτό, το Καφτατζόγλιο είναι πλέον έτοιμο. Είναι πλέον έτοιμο, συγγνώμη, όσο αφορά το χορτοτάπητα. Εκείνη η κτρή εικόνα η οποία είχαμε συναντήσει στις αρχές Σεπτέμβρη πλέον δεν υφίσταται, δεδομένου ότι έγιναν οι απαραίτητες εργασίες, και μάλιστα χθες υπήρχε ένα ποστάρισμα της ΠΑΕ Ηρακλής, όπου η αντιπρόεδρος, η κυρία Περάκη, μαζί με τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για την κατασκευή του χορτοτάπητα και φυσικά για τους ελέγχους που έγιναν, μετέφεραν ότι είναι όλα ok, ο Ηρακλής παίζει κανονικά στο Καφτατζόγλιο, στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Τώρα, το συγκεκριμένο παιχνίδι για μένα είναι ιδιαίτερα πονηρό, χρειάζεται προσοχή, γιατί ο Ηρακλής, εντάξει, δεν είναι και στα καλύτερά του, έδειξε ότι έχει αδυναμίες, πήρε όμως καλά αποτελέσματα, μια ομάδα η οποία ματώνει σε κάθε παιχνίδι, παλεύει, θέλει να διεκδικεί με τον τρόπο της τη νίκη σε κάθε αγώνα, όχι παίζοντας κυριαρχικά ή να είναι η ομάδα η οποία πιέζει. Αυτή την εικόνα επαναλαμβάνω μέχρι στιγμής. Αλλά το κακό για τον Ηρακλή, κακό τέλος πάντων, είναι ότι αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή είναι ουραγός της βαθμολογίας. Και μπορεί να ακούγεται ότι είναι ουραγός της βαθμολογίας, αλλά ο Λεβαδιακός θα έρθει εδώ με σχεδόν διαφορετικό ρόστερ από τα παιχνίδια τα οποία έπαιξε νωρίτερα, γιατί προχώρησε σε αρκετές μεταγραφές το τελευταίο διάστημα, και μάλιστα με καλούς παίχτες. Οπότε θα πρέπει και αυτούς θα περιμένουμε να τους γνωρίσουμε για να μας συστηθούν στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος αν κερδίσει αυτόν τον αγώνα, νομίζω ότι πάει πλέον σε ένα σημαντικό κομμάτι του πρωταθλήματος με έναν ικανοποιητικό αριθμό βαθμών, και ασφαλώς σιγά σιγά θα μπορεί να αναπροσαρμόζει και τα πλάνα του, αρκεί να μπορέσει να πάρει αυτό το τρίποντο που είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτά με τον Ηρακλή. Με τον καλεσμένο θα πάμε στην αυριανή μέρα για να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Οπότε πάμε τώρα λίγο να ασχοληθούμε και με Super League 2, γιατί και χθες είχαμε αγωνιστική δράση και χθες είχαμε παιχνίδια, και μάλιστα ο Απόλλων Καλαμαριάς αντιμετώπισε εκτός έδρας την Ζάκυνθο.
αντιμετώπισε εκτός έδρας την Ζάκυνθ.

0: την τοποθέτηση στην εκπομπή του Φώτη Μπαλτίδη, ο οποίος αναφέρθηκε ότι δεν τίθεται θέμα, συνεχίζουμε με τον Τάτσι, δεν ξέρω γιατί ακούγονται όλα αυτά, έχει πει τότε ο Φώτης ο Μπαλτίδης, αλλά νομίζω ότι και ο κύριος Τάτσις τώρα με τις δηλώσεις που έκανε ξεκαθάρισε 100% το τοπίο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τις δηλώσεις του.
1: Το πρώτο σχόλιο το αφέρουμε το κόκκινο στο μυαλό μας, αυτά τα παιχνίδια, όταν είσαι 0-1 και έχεις σπαταλήσει 3 ευκαιρίες να κλειδώσεις αγωνικά το μάτς, αφήνει μια έτσι πίκρα στο τέλος, αλλά από εκεί και πέρα, μετά το, στην αρχή του παιχνιδιού, παίζαμε μια ομάδα που ήθελε αποκλειστικά την νίκη για τον οικονομικούς και ψυχολογικούς λόγους, το ξέραμε ότι ήταν πιστό. Όμως ήμασταν και είμαστε σε καλό φεγγάρι μετά την νίκη της αναγέννησης καρδίτσας. Ήμασταν καλύτεροι στο γήπεδο, κάναμε πολλές προϋποθέσεις για να κάνουμε το 0-1 όπως και το κάναμε στην πορεία. Η ουσία του αγώνα είναι αυτό, να κάνουμε το 0-2 και ίσως και μπορούσαμε και ακόμα και άλλο γκολ σε προϋποθέσεις που πατήσαμε περιοχή πάρα πολλές φορές, αρκετές φορές, και απλά έλειπε το απλό, μια απλή πάσα για να...
2: Η τελική μετάβαση.
1: Τελική, ναι, για να βάλουμε το ένα ακόμη γκολ.
2: Πόσο σημαντικός είναι ακόμα ένας βαθμός?
1: Αλλά αυτό, όπως λέτε, για μας είναι βαθμός. Βαθμός. Είναι μια καινούργια ομάδα. Πάμε, παλεύουμε, είμαστε ανταγωνιστικοί. Έχουμε κάνει την νίκη μας, έχουμε κάνει τις υπαλλήλες μας. Είναι πολύ σημαντικός και για τον βαθμολογικό πίνακα, αλλά πιο πολύ και για το ψυχολογικό κομμάτι. Και εκτός αυτού, επειδή είμαστε μια ομάδα που ο στόχος είναι παραμονή, παίζαμε μια ομάδα εντός έδρας. Ο στόχος της είναι η παραμονή και δεν της επιτρέψαμε να κερδίσει, τουλάχιστον.
2: Δευτέρα το μάτς μεσημέρι, όμως η Καλαμαριά είχε 50 άτομα εδώ που φωνάζανε. Ήταν σαν να μην παίζατε μόνοι σας.
1: Μας μεταδώσανε το πάθος τους και στο προηγούμενο παιχνίδι και σε αυτό. Νομίζω ότι πλέον από τη στιγμή που σαν προπονητής της Καλαμαριάς τους είδα στον αγώνα με τη Σύρο, σε αυτό το ταξίδι τότε που ήταν ο αγώνας, ήταν πάλι Δευτέρα. Από εκείνη η μέρα σκέφτηκα, χωρίς να ξέρω, ότι θα είναι ακόμα και στην Νορβηγία να παίζαμε. Τους ευχαριστούμε για τη στήριξη, για το πάθος τους.
2: Το μέλλον του Γιάννη Τάτσι στον αγώνα Καλαμαριάς?
1: Εντάξει, εγώ είμαι όπου γης και πατρές, προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό.
2: Το αποδεικνύουν και τα αποτελέσματα.
1: Είτε αγωνιστικά είτε σαν άνθρωπος, από εκεί και πέρα.
2: Επειδή ακούστηκαν διάφορα πράγματα την περασμένη εβδομάδα για αυτό το πρόβλημα.
1: Εντάξει, δεν είμαι προπονητής που την μια μέρα θα φύγω και την άλλη μέρα θα παρουσιαστώ σε κάποια άλλη ομάδα. Σε περίπτωση που δεν τα έβρισκα με τον Απόλλων Καλαμαριάς ή δεν τα βρω σε θέματα που έχουμε συμφωνήσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι και μετά αν ήμουν ελεύθερος θα κοιτούσα και με το μέλλον.
2: Οπότε συνεχίζεις την διακόψη?
1: Ναι. Συνεχίζω, σας είπα και πριν ότι επαγγελματίας είμαι, πιστεύω να είναι καλά τα πράγματα. Πιστεύω μόνο αν τα πράγματα δεν τηρούνται συμφωνίες. Το θέμα είναι να είμαστε χαρούμενοι και οι δύο πλευρές.
3: Focus 103,6.
0: Ακούσατε λοιπόν τις δηλώσεις και του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Όπως βλέπετε, είμαστε σε όλες τις ομάδες, ακόμα και στη Super League 2 με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θα πάμε και σε ένα άλλο παιχνίδι, όπου ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε την ομάδα της Ελλάς Ήρου. Η Ελλάς Ήρου, η οποία δείχνει καλό πρόσωπο σε αυτό το πρωτάθλημα. 0-0 τελικό. Και θα ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της ομάδας, ο Πονς, στην κάμερα της ΕΡΤΡΙΑ.
4: 0-0, ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι, είχε ευκαιρίες, αλλά τελικά τι έφτιαξε?
5: Okay, today draw 0-0, we had the chances, we had the shot to the post, we had the opportunities, what didn't go well?
6: Okay, we had very clear chances for score. At the end, in football, if you don't score, couldn't win, no? But we had clear, very super clear. Maybe it's the match with more clear chances for scoring in a lot of times.
5: Αν δεν ευκαιρίες για να σκοράρουμε, αλλά έτσι είναι. Αν δεν σκοράρεις, είναι ικανός του παιχνιδιού, δεν κερδίζεις. Είχαμε τις περισσότερες ευκαιρίες σήμερα από κάτω.

0: κάθε άλλη φορά στις πέντε πρώτες αγωνιστικές.
1: Okay, and El Asiro, so why is one team who is in the part in the up part of the league, because they work a lot, they are a team compact, they have very clear they want put the long ball, make the counter attack, and they are effective because in two, three counter attacks, because we took the risks with the ball, they were close to score also.
0: Okay, ο αντίπαλος η Ελλάς Ήρου, πολύ συμπαγή στο παιχνίδι της, με ξεκάθαρο πλάνο στο τι ήθελαν να κάνουν. Είχαμε την κατοχή, είχαμε τις ευκαιρίες, είχαν και αυτοί δύο-τρεις φορές στην μετάβαση τις ευκαιρίες τους. Είναι στο πάνω κομμάτι για την ώρα του βαθμολογικού πίνακα.
2: Αισιοδοξία για τη συνέχεια.
0: Optimistic for the upcoming games.
1: Yes, yes, the team is growing up. The team day by day is better. At the end, the detail of the score of not the score. Okay, the score is very important, yes. But for us, the more important is the process, no? The process, it means day by day we are better, we are more very close to the match, we have personality. Okay, understand we have one team in front very good organized, but okay, at the end, you need to score these very clear chances.
0: Δεν είναι ξεκάθαρο ότι κάθε μέρα είμαστε και καλύτεροι. Η ομάδα αναπτύσσεται. Είμαστε μια ομάδα Β, μια ομάδα που έχουμε και άλλα πράγματα στο παιχνίδι και στο μυαλό μας εκτός από το αποτέλεσμα. Φυσικά και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το επιδιώξουμε στα επόμενα παιχνίδια.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
3: Focus 103,6.
4: Μένουμε στον ίδιο αγώνα και θα πάμε τώρα και στην αντίπερα άχθη, στον Θανάση Στάικο, τον προπονητή της ομάδας της Ήρου, ο οποίος και αυτός σχολίασε την αναμέτρηση με την ομάδα του ΠΑΟΚ Β.
2: Τρεις οπαλίες, δύο νίκες.
5: Εντάξει, όντως έχουμε κάνει ένα ικανοποιητικό ξεκίνημα. Σίγουρα είμαστε μια ομάδα νέα, θα έλεγα, σε αυτό το μοντέλο πρωταθλήματος. Και είναι ευκαιρία εδώ να πω ότι όλοι στο σύλλογο θα πρέπει να κατανοήσουν γρήγορα στο δικό μας σύλλογο ότι έχει κάποιες διαφορές αυτό το πρωτάθλημα. Έχει έτσι συνεχόμενα ταξίδια, μετακινήσεις, δύσκολες έδρες, καλές ομάδες. Οπότε ικανοποιητικό ξεκίνημα, αλλά θέλει προσοχή για τη συνέχεια.
2: Είδα τον πρόεδρο, τον κύριο Λονταρίτη, ο οποίος είναι μαζί στην ομάδα πάντοτε, όπως είδα προηγουμένως. Σας ακολουθεί και είναι κοντά στην ομάδα. Είστε μια οικογένεια δηλαδή.
5: Κοιτάξτε, η ομάδα αυτή στηρίζεται στο οικογενειακό κλίμα. Από την αρχή της σεζόν ουσιαστικά έχει χτιστεί από μένα και τον κύριο Λονταρίτη. Και το αγωνιστικό σκέλος συνεχίζει να λειτουργεί απερίσπαστα. Είμαστε μια ομάδα νοικοκυρεμένη, με ηρεμία. Μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Από εκεί και πέρα, σίγουρα πρέπει να φανούμε αντάξει στο γήπεδο των απαιτήσεων και βήμα-βήμα, εβδομάδα-εβδομάδα, θεωρώ ότι η Ελλάς Ήρου είναι ανταγωνιστική και αξιοπρεπέστατη.
2: Εκτός από το ανταγωνιστική, κοιτάτε και τίποτα, ή βλέπεις πιο πάνω?
5: Κοιτάξτε, βλέποντας τη μορφή του πρωταθλήματος, σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε εξ αρχής κάτι περισσότερο. Άλλωστε, η Ελλάς ως ομάδα, και σαν budget αλλά και σαν χτίσιμο, είμαστε ως ομάδα με το μικρότερο budget. Και το χτίσιμό μας είναι για μια ομάδα να έχουμε μια σταθερή πορεία. Υπάρχουν πολλές ομάδες ιστορικές που προέρχονται από τη Super League 1, που έχουν πάρει πρωταθλήματα, κύπελα, στην κατηγορία αυτή πλέον. Οπότε δεν μπορούμε να βλέπουμε πάρα πολύ μακριά. Θέλουμε εμείς κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, θέλουμε να θέτουμε πρώτα βραχυπρόθεσμους στόχους και στο τέλος θα κάνουμε το ανάλογο ταμείο.
3: Focus 103,6.
4: Η ομάδα όμως η οποία πρωταγωνιστεί στη Super League 2 και μάλιστα είναι αίτητη και μάλιστα μόνο με νίκες είναι η ομάδα του Μαρκό. Ο Σούλης Παπαδόπουλος είναι αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας, ο Έλα Ραμπή ο εκτελεστής αυτής της ομάδας και αυτός που χάρισε και την νίκη μέσα στην έδρα της Χρυσούπολης απέναντι στην τοπική ομάδα του Νέστου. Οπότε πάμε να ακούσουμε και τον Έλληνα προπονητή για αυτή την πρωτιά που έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα του Μαρκό.
6: Εντάξει. Γενικά είμαστε μια ομάδα που κοιτάμε εμείς κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είμαστε μια ομάδα που δουλεύουμε πάρα πολύ. Ήρθαμε εδώ πέρα πρώτοι. Είχαν τελειώσει τα άλλα αποτελέσματα, ήμασταν πρώτοι. Αλλά θέλαμε να αυξήσουμε και τη διαφορά από τους διώκτες μας. Αυτός ήταν ο σκοπός μας. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καταπληκτικοί. Θα μπορούσε το παιχνίδι να είναι και 0-3 και 0-4. Είχαμε πολλές ευκαιρίες με πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δεν απειληθήκαμε σχεδόν καθόλου εκτός από ένα σουτ 44-45. Και στο δεύτερο ημίχρονο όμως τα πράγματα αλλάξανε. Πιστεύω ότι φάγαμε πολύ ποδοσφαιρικό ξύλο από τον αντίπαλο. Ο διαιτητής δεν σφύριζε τίποτα. Σφύριζε μόνο υπέρ του αντιπάλου. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια εγώ, γιατί και την περασμένη εβδομάδα βάλαμε ένα γκολ κανονικότατο με πέναλτι. Πεντακάθαρο το είδαν όλοι και βγαίνανε οι άλλες ομάδες και διαμαρτυρόντουσαν. Θέλω να δώσω σήμερα συγχαρητήρια στον επόπτη που ακύρωσε τον γκολ τη αντίπαλη ομάδα, που είναι καταφανέστατο φάουλ. Το βλέπουν όλοι. Ευτυχώς που σήκωσε ο επόπτης, γιατί ο διαιτητής είχε δείξει σέντρα. Νομίζω υποφέραμε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Ισοφαριστήκαμε.
7: ισοφαριστήκαμε, αλλά παρόλα αυτά έχουμε την ποιότητα. Βάλαμε ένα πολύ ωραίο γκολ πάλι με τον Ιουσέφ. Αντέξαμε και νομίζω ότι είναι μια δίκαιη νίκη. Αλλά νομίζω ότι όπως και την περασμένη εβδομάδα χάσαμε πάνω από 15 τελικές, φταίμε εμείς. Έτσι και σήμερα στο πρώτο ημίχρονο δεν τελειώσαμε το παιχνίδι, γιατί βλέπουμε τι μπορεί να συμβεί. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου, όχι μόνο για σήμερα, αλλά για όλη την πορεία που έχουμε κάνει.
8: Δύσκολη έδρα η Χρυσούπολη, σας ζόρισα, αλλά εν τέλει είναι αυτά τα μάτια για μεγάλους παίκτες. Ο Ελ Αραμπί ήταν εκεί όταν έπρεπε, έκανε τον γκολ. Γι' αυτό τον πήρατε, έφτασε ήδη τα 4 γκολ. Και γενικά μιλάει η εμπειρία και η κλάση. Ήταν και ο Σεμπά στο πρώτο ημίχρονο που είχε ευκαιρίες και γενικά είναι οι προσωπικότητες που θα μιλήσουν για τη Μαρκό.
7: Ναι, είναι ο Ελ Αραμπί ένας από αυτούς τους λόγους που λέτε, που είμαστε εκεί. Αλλά είδατε και ένα παιδί 20 χρονών, τερματοφύλακας ο Έξαρχος, τι απέκρουση έκανε σε ένα σουτ στο τέλος που θα μπορούσε να εσωβαριστούμε. Εμείς δεν κοιτάμε ούτε ηλικίες, ούτε ονόματα, ούτε τίποτα. Ο Ελ Αραμπί από μόνο του το παιδί, όλοι νομίζετε για τα γκολ, αλλά αν δείτε ότι μέχρι το 92-93 που πεζόταν το παιχνίδι, έκανε άμυνες. Εμένα αυτό μου αρέσει, γι' αυτό και του δίνω συγχαρητήρια. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που και αυτός και ο Σεμπά, και ο Καστάνιο και όλα τα παιδιά, τα μεγάλα τα μέσα πέρα, αλλά ειδικά αυτός που έχει παίξει στο μεγαλύτερο υψηλότερο επίπεδο, δίνουν το παράδειγμα για τους πιο νέους. Καταρχήν να πω ότι στα φαβορί δεν ήμασταν ποτέ και δεν μας έχουν και τώρα. Εμείς ξέρουμε τις δυνατότητες μας και δεν μας ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι. Εμένα με ενδιαφέρει τι δείχνουν μέσα στο γήπεδο οι ποδοσφαιριστές μου. Παίζουμε την άλλη γιαγή με μια μεγάλη ομάδα που έχει πάρει πρωτάθλημα, που έχει πάρει κύπελο, είναι ΑΕΛ. Για μένα τα φαβορί, αν υπάρχουν φαβορί, είναι μία από τα πολύ μεγάλα φαβορί είναι η ΑΕΛ, γιατί είναι μαζί με το Πανιόνιο οι πιο εσωτερικές ομάδες στην κατηγορία. Και νομίζω και η βαθμολογική θέση μου φαίνεται είναι η ομάδα που είναι από πίσω μας. Είναι με 11 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και νομίζω ότι ο καλύτερος και ο πιο τυχερός, εύχομαι να το πάρει. Εύχομαι να είναι η ομάδα μου.
3: Focus 103,6.
4: Λοιπόν, και έτσι με αυτή την μικρή αναφορά στη Super League 2 με τα ρεπορτάζ τα οποία ακούσατε, έφτασε στο τέλος τη σημερινή εκπομπή. Ακούτε πάντα Focus 103,6. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 4. Ευχές για ένα ευχάριστο απόγευμα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε απαγόρευση συγκεντρώσεων από αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας προχωράει η αστυνομία εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο. Η άμυνα και η ενέργεια στο επίκεντρο των συζητήσεων. Τα συλλαλητήρια ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο, απάντηση στην πολιτική πολεμικής εμπλοκής, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η κρίση στέγασης είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Να υπάρξει πολιτική συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου διάλογου για την Αθήνα από το μύθο στην σύγχρονη πόλη. Η Ισπανική κυβέρνηση κατέρευσε επειδή δεν διαχειρίστηκε με επιτυχία τη στεγαστική κρίση, είπε επίσης. Το στεγαστικό μπορεί να λυθεί μόνο με τον τρόπο που προτείνει η ελληνική λύση, με οργανισμό εργατικής κατοικίας, με το άνοιγμα των κλειστών κατοικιών, με την κατάργηση της Golden Visa και κυρίως με τα τουλάχιστον 200.000 ακίνητα που ανήκουν στους δήμους και τα οποία πρέπει να περιέλθουν στους πολίτες, ώστε κάθε Έλληνας πολίτης να έχει σπίτι, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί άνοδο στην τιμή των καυσίμων, με την ενέργεια να εξελίσσεται στο μεγαλύτερο αγκάθι για τον πληθωρισμό και το βλέμμα να στρέφεται πλέον στην έναρξη της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου το φυσικό αέριο έχει αυξηθεί κατά 140%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει διπλασιαστεί, επιβαρύνοντας την Ευρώπη με επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε επίσης η Φόντερ Λάιεν. Βόμβες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης στην περιοχή της 6ης Προβλήτας κατά τη διάρκεια ειδικής έρευνας με μαγνητική ανίχνευση, προκειμένου να καταγραφεί τι υπάρχει στον βυθό, στο σημείο που είναι σε εξέλιξη οι εργασίες επέκτασης του λιμανιού. Ο Οργανισμός Λιμένων Θεσσαλονίκης λέγεται ότι ζήτησε την άμεση συνδρομή της πολιτείας για να αξιολογηθούν τα ευρήματα, να γίνει με ασφάλεια η διαχείρισή τους καθώς και η περισυλλογή τους. Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων είναι μερικά μόνο από τα καταστήματα που φέρεται να άνοιγε το κύκλωμα που απομυζούσε το δημόσιο, προκαλώντας τον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, η οποία δρούσε από το 2021, φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις. Σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε και από το εφετείο 68χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος, ύστερα από καταγγελία ότι κατέγραφε με κάμερα την ιδιωτική ζωή 18χρονης φοιτήτριας, στην οποία είχε μισθώσει το ακίνητό του. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Κατάρ, το οποίο διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, δήλωσε σήμερα ότι οι συζητήσεις μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης συνεχίζονται σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο μετά από περισσότερους από 7 μήνες πολέμου. Οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ιράν, καθώς και η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των διαφόρων μέρων, συνεχίζονται μέσω του Κατάρ και των περιφερειακών εταίρων του, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Ντόχα ο Ιμπραήμ Αλ-Χάσμι, αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, στο Ιόνιο μεταβαλλόμενοι με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 3 μποφόρ, το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιο-δυτικούς με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις οι οποίες θα είναι ελαφρώς αυξημένες κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, κυρίως από νότιο-δυτικές διευθύνσεις, με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
0: Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo. Οργάνωση Forum.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
7: Καλημέρα από Βέρεια.
8: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
9: Καλημέρα από Καρδίτσα.
10: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
11: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
12: Καλημέρα από Σύρο Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο κέραιο, λες παιδιά.
0: Φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Φόκους στον κόσμο.
8: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
9: Καλημέρα από Ολλανδία.
10: Χάγη.
11: Καλημέρα.
12: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
13: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
14: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
15: Καλημέρα από Ταχάου.
16: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
17: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
18: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
19: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
20: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
21: Καλημέρα από Νορβηγία.
22: Καλημέρα από Ζάμπια.
7: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Softex Pure Class. Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
24: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, το απογευματινό μαγκαζίνο επιστρέφει και είμαστε μαζί σας από σήμερα και πάλι, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, στη συχνότητα του Focus FM 103,6. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε μαζί, ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στέλνοντας γραπτά μηνύματα στην ομάδα μας στο Viber για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Τον αριθμό τον ξέρετε οι τακτικοί ακροατές, για όσους δεν το ξέρετε 6907-483-484 στο Viber, περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες πάντα συντονισμένοι στους 103 και 6 των FM και στον Focus. Όμως αναλυτική ενημέρωση πέρα από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του ραδιοφώνου, τα οποία ακούτε όλο το 24ωρο, θα πρέπει να έχετε αναλυτική ενημέρωση και από την ιστοσελίδα μας, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε πολύ συχνά όλο το 24ωρο, www.focusfm.gr. Είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Στην ιστοσελίδα του Focus θα βρείτε ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού, και φυσικά μέσα από την ιστοσελίδα μας διαδικτυακά, όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης και δεν μπορείτε από τους ραδιοφωνικούς δέκτες να ακούσετε τον Focus, αλλά και όσοι βρίσκεστε εκτός Ελλάδας, ακούτε πάντα διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας το πρόγραμμα του Focus ζωντανά όλο το 24ωρο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα χρησιμοποιούμε λίγο πολύ όλοι μας και πλέον έχουν γίνει κομμάτι αναπόσπαστο της καθημερινότητάς μας. Υπάρχει παντού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σελίδα του Focus που μπορείτε να ακολουθήσετε για να έχετε έτσι και ενημέρωση και διάδραση από, το σταθμό, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το σταθμό και με τις εκπομπές. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι είτε χρησιμοποιείτε το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram, παντού στην αναζήτηση του κάθε μέσου να γράψετε Focus FM 103,6. Θα σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα για να την ακολουθήσετε. Και για όσους αρέσκεστε στις εφαρμογές για τα κινητά τηλέφωνα, έχουμε και εφαρμογή, το ξέρετε, την οποία μπορείτε εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν να κατεβάσετε στο κινητό σας από την πλατφόρμα την ψηφιακή, το κατάστημα αυτό το ψηφιακό που υπάρχει στα κινητά όλων μας και κατεβάζουμε από εκεί τις εφαρμογές μας. Μπαίνετε λοιπόν εκεί, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio, όπως το ακούτε, με λατινικούς χαρακτήρες. Θα εμφανίζει την εφαρμογή του Focus με το λογότυπο του σταθμού, θα την κατεβάσει στο κινητό σας δωρεάν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και αυτό είναι όλο. Θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό στην τσέπη σας, όπου και αν είστε, και μέσα από αυτή την εφαρμογή όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας.

Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε επικαιρότητα έτσι ξεκινώντας, να πούμε κάποια πράγματα. Καταρχήν έχουμε σήμερα άφιξη Μάρκο Ρουμπίο του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ που αναμένεται με ενδιαφέρον και οι συναντήσεις και οι συζητήσεις που θα έχει σήμερα και αύριο εδώ στην χώρα μας. Ο Ρουμπίο που δεν πάει στην περιοχή εδώ και σε άλλες χώρες και στην Τουρκία, έρχεται στην Αθήνα. Τώρα βέβαια η ατζέντα των συζητήσεων, τι θα περιλαμβάνει, αυτό είναι ένα έτσι καλό θέμα, το τι ακριβώς θα συζητήσει ο Μάρκο Ρούμπιο με την ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν, η άμυνα θα είναι ένα από τα ζητήματα που αναμένεται να συζητηθούν. Και όταν λέμε άμυνα, εννοούμε ξεκάθαρα πλέον το πώς οι ΗΠΑ έτσι θα χρησιμοποιήσουν και εγκαταστάσεις στη χώρα μας, έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Βέβαια, αναμένεται να υπάρξει και εξέλιξη στην περιβόητη υπόθεση των F-35, των αεροσκαφών που πρόκειται να προμηθευτεί από τις ΗΠΑ η χώρα μας, με σχετικές υπογραφές που θα πέσουν. Και μάλιστα να πούμε ότι είναι 20 συν 20, έτσι, 20 και με άλλα 20 που μπορεί να προσθεθούν στο στόλο. Το πρώτο αναμένεται, λένε μέχρι τώρα οι πληροφορίες που υπάρχουν για το θέμα, το 2028 να ενταχθεί στην πολεμική μας αεροπορία. Ένα θέμα είναι αυτό βέβαια. Από εκεί και πέρα είπαμε οι εγκαταστάσεις που οι ΗΠΑ επιθυμούν να χρησιμοποιούν και χρησιμοποιούν ήδη πολλές από αυτές στη χώρα μας, εν μέσω των δύο συγκρούσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, η μία είναι Ρωσία-Ουκρανία, η άλλη είναι στη Μέση Ανατολή, έτσι. Και έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους Αμερικανούς οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη χώρα μας. Είναι και αυτό ένα από τα θέματα που λένε οι πληροφορίες ότι θα συμπεριληφθεί στην ατζέντα της συζήτησης.

Η έτσι στρατηγική συνεργασία λέγεται αυτό που θα συζητηθεί. Θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Έτσι. Θα συμμετάσχουν εκεί και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και ο Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθούν καταρχήν αύριο στις 9 το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά θα κάνουν και δηλώσεις και στις 10 θα κηρυχθεί η έναρξη του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Ο Ρούμπιο θα συναντηθεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό. Και μάλιστα σε αυτές τις συναντήσεις, όπως λένε πληροφορίες, θα συμμετάσχουν και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις δύο χώρες. Τα θέματα άμυνας τα προσεγγίσαμε, έτσι, έχουν να κάνουν γενικά με το στρατηγικό σχεδιασμό των ΗΠΑ για Μέση Ανατολή, για Ρωσοουκρανικό, γενικότερα για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, έτσι, και τη θέση που κατέχει στην ατζέντα τους και στη δική τους επιθυμία η χώρα μας, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Από εκεί και πέρα είπαμε και για τα F-35 και δεν ξέρω τι άλλο από αμυντικό υλικό ενδεχομένως θα συζητηθεί για να προμηθευτεί η χώρα μας από τις ΗΠΑ. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, διότι η αμυντική συνεργασία του στυλ σου δίνω εσένα αλλά δίνω και απέναντι, εντάξει, ως ένα βαθμό, γιατί είδαμε και με τη Γαλλία τι έγινε. Λοιπόν, έγινε συμφωνία με την Γαλλία και πήρε και η Τουρκία Meteor, έτσι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ότι εμείς υπογράψαμε με τη Γαλλία αμυντική συμφωνία, αλλά και η Τουρκία, ο Μακρόν, έδωσε ταυτόχρονα και στην Τουρκία Meteor. Έτσι, αυτό δεν περιποιεί, θα λέγαμε, τιμή για αυτούς που έκαναν την διαπραγμάτευση. Και στο παρελθόν, βέβαια, να μην ξεχνάμε και άλλα πράγματα με τα υποβρύχια, τα περιβόητα, τα οποία προμηθευτήκαμε εμείς από τη Γερμανία και συνέχεια τα πήρε και η Τουρκία. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι το πλαίσιο στο οποίο θα γίνουν οι όποιες προμήθειες ή όποιες συμφωνίες ή οτιδήποτε άλλο θα παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λεπτομέρειες των συμφωνιών αυτών. Θα δούμε τι θα ανακοινωθεί και πώς θα ανακοινωθεί.

Τώρα για το Ρούμπιο θα τα πούμε και αύριο και τις επισκέψεις και τις δηλώσεις που θα γίνουν και τις συζητήσεις και όλα αυτά θα έχουμε και στην αυρίνη εκπομπή να πούμε. Αναμένεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ να φτάσει στην Αθήνα και από εκεί πέρα θα ξεκινήσουν οι συναντήσεις του. Αύριο, όπως είπαμε, είναι το κυρίως μενού των συναντήσεων αυτών. Ο Πρωθυπουργός τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο ενός συνεδρίου που έγινε με τίτλο «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθος στη σύγχρονη πόλη», έτσι λέγεται το συνέδριο, αναφέρθηκε στη στεγαστική κρίση και τη χαρακτήρισε ευρωπαϊκό πρόβλημα και είπε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ισπανική κυβέρνηση που κατέρευσε, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή δεν διαχειρίστηκε με επιτυχία την στεγαστική κρίση. Λοιπόν, αυτό βέβαια με την ισπανική κυβέρνηση το είδαμε, με αφορμή και τον ξεσηκωμό που έγινε για αυτή τη γυναίκα, την ηλικιωμένη, στην οποία έκαναν έξωση. Ξεσηκώθηκε ολόκληρη η Ισπανία, βγήκε στους δρόμους για κάποιες μέρες. Η γυναίκα επέστρεψε κανονικά στο σπίτι της. Πάρθηκαν άμεσα νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αλλαγή της κατάστασης σε ό,τι αφορά τη στεγαστική κρίση, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό, όπως φαίνεται. Μπροστά στην πίεση που άσκησε ο ισπανικός λαός, κατέρευσε η ισπανική κυβέρνηση. Λοιπόν, τώρα βέβαια ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν διαχειρίστηκε με επιτυχία τη στεγαστική κρίση. Αναρωτιέμαι βέβαια αν στη χώρα μας θεωρείται ότι όλα διαχειρίζονται με επιτυχία σε ό,τι αφορά τη στεγαστική κρίση. Δεν ξέρω αν σκέφτονται κάποιοι κάτι τέτοιο, αλλά προφανώς και δεν έχουμε επιτυχία.

Από εκεί και πέρα, έτσι για να κλείσουμε λίγο την πολιτική ατζέντα, να πούμε ότι η άνοδος των τιμών των καυσίμων και το, που είναι και το μεγαλύτερο έτσι αγκάθι στον πληθωρισμό ασκεί μεγάλες πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η ενέργεια είναι σίγουρα το υπαριθμόν ένα ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Αναμένεται και 14 του μηνός, νομίζω, ναι, 14 του μηνός θα γίνουν οι ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανση. Για τις 15 ξεκινάει η διάθεσή του, να μάθουμε ποια τιμή θα ξεκινήσει και αυτό. Οπότε είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θα παραμείνουν για αρκετό καιρό ακόμα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, με τους Έλληνες πολίτες πραγματικά, να, όλους μας δηλαδή, να βάζουμε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις των σπιτιών μας αναφορικά με τα θέματα της ενέργειας. Και όχι μόνο, έτσι, και για τα αυτοκίνητα, και για τις βενζίνες, για όλα. Η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αυτή η κυρία Φόντερ Λάιεν, άκουσες για Γιαννόγλου τι είπε η Φόντερ Λάιεν στα Σκόπια, δεν άκουσες? Που μίλησε για μακεδονική γλώσσα, μακεδονική ταυτότητα και όλα αυτά τα ωραία, θα τα πούμε άλλη ώρα. Λοιπόν, τι λέτε ρε παιδιά? Και φυσικά καμία αντίδραση, εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα τα λέμε. Οπότε είναι άλλο θέμα αυτό βέβαια, έκανα μια μικρή παρένθεση. Η Φόντερ Λάιεν τι είπε λοιπόν? Ότι το ενεργειακό κόστος, το υψηλό ενεργειακό κόστος ήταν το περιεχόμενο ομιλίας της στο Ευρωκοινοβούλιο. Είπε ότι το φυσικό αέριο αυξήθηκε, λέει, κατά 140% και το πετρέλαιο κίνησης διπλασιάστηκε, επιβαρύνοντας την Ευρώπη με 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, έκανε αυτή τη διαπίστωση. Λίγο αργά την έκανε με διαπίστωση, αλλά εν πάση περιπτώσει την έκανε. Δεν υπάρχει, λέει, μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε η Φόντερ Λάιεν. Βέβαια, αναρωτιέται κανείς, και τα έχουμε πει έτσι, στο πλαίσιο της κριτικής που μπορεί να γίνεται σε όποιες κινήσεις γίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναρωτιέται κανείς γιατί, ποιος είναι ο λόγος που τηρήθηκε τόσο σκληρή στάση απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι προμήθευαν την Ευρωπαϊκή Ένωση με οικονομικά καύσιμα, βλέπε Ρωσία, έτσι, για να είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, μάλιστα, εντάξει, όπως ήμασταν και εμείς. Και βλέπουμε σήμερα τι γίνεται. Πανάκριβο LNG από τις ΗΠΑ, έλλειψη καυσίμων, κρίση στη Μέση Ανατολή που δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη έλλειψη, υπερδιπλασιασμός των τιμών των καυσίμων και τα νοικοκυριά να υποφέρουν. Αυτό είναι όλο. Και τώρα κάνουν τη διαπίστωση ότι, α, λέει, 140% επάνω το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και διπλασιάστηκε, λέει, το πετρέλαιο. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει, λέει, μία και μόνη λύση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς υπάρχουν και άλλες λύσεις, να τις δούμε όμως. Στην εφαρμογή θέλω τώρα λύσεις. Ποιες είναι οι λύσεις, ας πούμε?

0: Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο τώρα σε δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος μίλησε για ματωμένα πλεονάσματα του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα οποία τα δήθεν, όπως είπε, πλεονάσματα οφείλονται στο αίμα και το ειστέρημα του ελληνικού λαού. Σχολίασε την εσχροκέρδεια, σχολίασε επίσης την επικείμενη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιου, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα και το θέμα των εξοπλισμών. Και αναφέρθηκε μεταξύ των άλλων και στο στεγαστικό θέμα, το οποίο ήταν, όπως είπαμε, και στο περιεχόμενο των όσων είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε αυτό το συνέδριο που έγινε με τίτλο «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθος στη σύγχρονη πόλη». Σε όλα αυτά αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μπορούμε να ακούσουμε το ηχητικό, Αλέξανδρε? Ωραία, πάμε να ακούσουμε.
1: Όταν ο Πρωθυπουργός μιλάει για ανάπτυξη, μάλλον δεν βλέπει τι γίνεται γύρω του και ισχυρίζεται με χαρά ότι τα πλεονάσματα δεν είναι πλέον αποδανικά. Ξεχνά όμως ότι τα δίθεν πλεονάσματα οφείλονται στο αίμα και το ειστέρημα του ελληνικού λαού, αλλά αυτός συνεχίζει να χαίρεται. Όλοι, η κυβέρνηση, ο Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας, προτείνουν δίθεν μέτρα εναντίον της ακρίβειας, ενώ οι ίδιοι είναι υπέτειοι για την ακρίβεια και την εσκοκέρδεια, διότι έφτιαξαν το χρηματιστήριο ενέργειας, κατήργησαν τους λιγνίτες, κάνουν πόλεμο με τη Ρωσία που μας έδινε φθηνό φυσικό αέριο. Μόνο η ελληνική λύση έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να χτυπήσει την εσκοκέρδεια. Ελπίζουμε τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Ρούμπιο να μην είναι τα ίδια με εκείνα των Γάλλων, που ενώ αγοράσαμε οπλικά συστήματα δισεκατομμυρίων ευρώ, στο τέλος η δίθεν στρατηγική συμμαχία και αμυντική συνδρομή οδήγησε στο να παραλαμβάνει όπλα η Τουρκία από τη Γαλλία. Η ελληνική λύση στα ψευτοδιλήμματα του Πρωθυπουργού Μητσοτάκης ή χάος και Μητσοτάκης ή ακυβερνησία απαντά ως εξής. Είτε Μητσοτάκης είτε χάος και κυβερνησία είναι ταυτόσιμες έννοιες, με τις οποίες η ελληνική λύση είναι σε πλήρη ρήξη και αντίθεση. Ως εκ τούτου, αφήνουμε τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη που συμφωνούν με την αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και ψηφίζουν πολλά από τα νομοσχέδιά της να ξανασυγκυβερνήσουν. Το στεγαστικό μπορεί να λυθεί μόνο με τον τρόπο που προτείνει η ελληνική λύση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, με το άνοιγμα των κλειστών κατοικιών, με την κατάργηση της Golden Visa και κυρίως με τα τουλάχιστον 200.000 ακίνητα που ανήκουν στους Δήμους και τα οποία πρέπει να περιέλθουν στους πολίτες, ώστε ο κάθε Έλληνας πολίτης να έχει το δικό του σπίτι.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εσείς πάντα μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Καλησπέρα μας στον Δημοσθένη. Καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο που λέει εδώ ότι οι Γερμανοί θέλουν να οδηγήσουν την Ευρωπαϊκή Ήπειρο σε πόλεμο με την Ρωσία. Λέει ο κύριος Νίκος. Καλησπέρα μας στη Μαρία από τις Σικές. Γράφει για την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ότι έφερε, λέει, όλα τα κακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή, λέει, κόβει και ράβει. Την χαρακτηρίζει η Μαρία από τις Σικές, καταστροφή της Ευρώπης και των Ευρωπαίων πολιτών και ειδικά των Ελλήνων, όπως γράφει η Μαρία. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, 6907-483-484 στο Viber, δωρεάν γραπτά μηνύματα από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, για να έχουμε έτσι έναν ωραίο τρόπο επικοινωνίας με μηνυματάκια, να τα διαβάζουμε στον αέρα και να ακούμε και τις δικές σας απόψεις πάνω στα θέματα τα οποία παρουσιάζουμε και σχολιάζουμε στην εκπομπή. Λοιπόν, για την ώρα όμως εγώ θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα, γιατί είναι 6:30 και είναι ώρα να πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 6:30. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Στέλνετε πάντα τα δικά σας μηνύματα στο Viber και μετά τις διαφημίσεις, οποίες θα βάλει αμέσως τώρα ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου που είναι απέναντί μου, επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Δεν φεύγει κανείς, μένετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM και στο απογευματινό μαγκαζίνο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το α και το ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς που υπάρχει.
23: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Focus FM 103,6, απόγευμα την ομαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σήμερα είχαμε συνέχεια και των καταθέσεων στο δικαστήριο στη Λάρισα, εκεί όπου διεξάγεται η κεντρική δίκη, η μεγάλη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα ήταν η σειρά του κυρίου Ηλία Παπαγγελή να καταθέσει, που έχασε την κόρη του σε αυτό το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Μάλιστα κατέθεσε κρατώντας τη φωτογραφία της κόρης του στα χέρια του, και έτσι ακούστε λίγο πέντε σειρές έτσι από αυτά που είπε. Είπε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει πολιτική διάσταση στο έγκλημα των Τεμπών. Δεν ήταν κρατικό έγκλημα, ήταν κυβερνητικό έγκλημα, είπε ο κ. Παπαγγελής. Η παθολογική σχέση πολιτικών και επιχειρηματιών όλα αυτά τα χρόνια οδηγεί σε θάνατο. Θα περίμενα από τον αρχηγό του κράτους, λέει ο κ. Παπαγγελής, είπε στο δικαστήριο, να συγκεντρώσει όλους τους υπευθύνους σε μία αίθουσα και να τους στείλει όλους στο σπίτι τους, και όταν η δικαιοσύνη αποφασίσει ότι είναι αθώοι, να επιστρέψουν στη θέση τους. Δεν το έκανε όμως. Αυτό μέσα μου, λέει, με οδήγησε στο συμπέρασμα ότι είτε ο ίδιος είναι ανακατεμένος σε αυτό, είτε θέλει να προφυλάξει τους δικούς του. Όλοι ήξεραν τα πάντα και δεν έκαναν τίποτα να το αποτρέψουν, απλώς μειώνοντας τις ταχύτητες. Νομίζω ότι αυτή η φράση έτσι περικλεί έτσι το πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι και πώς να αισθάνονται διαφορετικά, άλλωστε, έτσι μετά από τόσα χρόνια, και ψάχνουν ακόμα τη δικαίωση των ανθρώπων τους που χάθηκαν τόσο άδικα. Και βέβαια, το ξαναείπαμε, αυτή η δίκη όταν θα τελειώσει θα πρέπει όλοι όσοι έχουν πραγματικά ευθύνη για αυτή την ιστορία, για αυτή την τραγωδία, για αυτό το έγκλημα που έγινε, όσο ψηλά ή όσο χαμηλά και αν βρίσκονται, ενώπιον της δικαιοσύνης και να αντιμετωπίσουν τον νόμο. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Και ο νόμος είναι ίσως για όλους μας, έτσι. Έτσι πρέπει να είναι τουλάχιστον. Μάλλον να το πω καλύτερα, είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο.

Σήμερα είχαμε και την αποκάλυψη μιας μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, πάνω από 5 εκατομμύρια λέει η ζημιά του δημοσίου, στην οποία φέρονται να είναι σε αυτό το κύκλωμα που υπήρχε αρχηγικά στελέχη, ηγετικά στελέχη, όπως θέλετε πέστε το, ένας γνωστός παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του. Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις, 8 συλλήψεις αν δεν κάνω λάθος έχουν γίνει μέχρι τώρα, και ερευνά αυτή την υπόθεση. Συνολικά, όπως λένε οι πληροφορίες από την έρευνα που έκανε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων, το κύκλωμα αυτό είχε ανοίξει συνολικά 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 και τοποθετούνταν αχυράνθρωποι μπροστά. Μάλιστα, 2 αλλοδαποί, μια γυναίκα όπως λέγεται βουλγαρικής υπηκότητας και ένας άνδρας ρουμανικής υπηκότητας και άλλοι 2 Έλληνες. Έχουν συλληφθεί 2 Έλληνες, οι άλλοι 2 αναζητούνται. Μπλέκονται και άλλοι, μεταξύ των οποίων όπως λέγεται λογιστές και επιχειρηματίες. Και είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για αυτή την υπόθεση, η οποία έχει κοστίσει μέχρι τώρα περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο και στον ΕΦΚΑ.

Λοιπόν, είχαμε και ένα συμβάν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Συμβάν, τέλος πάντων, αποκαλύφθηκε ότι μέσα στο λιμάνι, κάτω από το βύθο όμως του λιμανιού, εκεί στο σημείο του έκτου προβλήτα που γίνονται οι εργασίες για την επέκταση του έκτου προβλήτα, διαπιστώθηκε μετά από εξειδικευμένη έρευνα που έγινε από ειδικά συνεργεία, και συγκεκριμένα η έρευνα αυτή έγινε με ειδικά μηχανήματα μαγνητικής ανίχνευσης, γιατί προφανώς θα πρέπει να σκαφτεί ο βυθός και όλα αυτά, και γίνεται μια έρευνα για το τι υπάρχει από κάτω για κάθε ενδεχόμενο. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι κάτω από το βυθό υπάρχουν βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολλά μεταλλικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων μεγάλα ογκώδη μεταλλικά αντικείμενα που εικάζεται ότι είναι βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και μέχρι στιγμής δεν έχουν προχωρήσει σε κάτι περισσότερο που να επιβεβαιώνει αυτό, αλλά με βάση αυτό που διαπιστώθηκε από το σχήμα και τον όγκο των αντικειμένων, εικάζεται ότι είναι βόμβες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ζητήθηκε άμεση συνδρομή από την πολιτεία να αξιολογηθούν τα ευρήματα και να περισυλλεχθούν και να απομακρυνθούν με ασφάλεια, διότι αντιλαμβάνεται κανείς πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση εάν τυχόν αυτό δεν γίνει. Έτσι.

κύριος Νίκος μας ρωτάει εδώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει πως σύλληψεις έκαναν. Καλό το ερώτημα, κύριε Νίκο. Άλλη ιστορία αυτή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να δούμε που θα καταλήξει. Να δούμε και δικαστικές εξελίξεις έχουμε και εκεί. Και το ζήτημα δεν είναι πώς θα συλληφθούν και πώς θα πάνε φυλακοί και πώς θα τιμωρηθούν ενδεχομένως. Το ζήτημα είναι σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, είτε πρόκειται για τον ΕΦΚΑ, είτε για τον ΕΠΚΕΠΕ, είτε στα μεγάλα σκάνδαλα, λέμε τώρα, όχι για, και για τους συγκεκριμένους εδώ που είχαν κάνει αυτό το κύκλωμα. Μιλάμε και για τα μεγάλα σκάνδαλα. Το ζήτημα είναι πώς θα επιστρέψουν τα λεφτά στα ταμεία του κράτους. Και είναι το ζητούμενο. Και αν θα επιστρέψουν ποτέ. Διότι αυτά όλα τα χρήματα είναι χρήματα όλων μας.

Λοιπόν, στη διεθνή επικαιρότητα έχουμε το Κατάρ να διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή εδώ και αρκετό καιρό βέβαια, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Σήμερα είχαμε μία δήλωση που έκανε ο Ιμπραήμ Αλ-Χάσμι, αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, μιλώντας σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ. Είπε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ιράν συνεχίζονται. Συνεχίζεται, λέει, και η ανταλλαγή μηνυμάτων ανάμεσα στα διάφορα μέρη που εμπλέκονται, μέσω πάντα του Κατάρ και των περιφερειακών εταίρων του, όπως είπε χαρακτηριστικά. Γίνονται προσπάθειες διά της διπλωματικής οδού να υπάρξει αρχικά εκτόνωση πλήρης της κατάστασης και βέβαια να οδηγηθεί σε κάποια λύση επιτέλους αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Περιμένουμε πάντα και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484 για να τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα. Για να δω λιγάκι. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο από αυτά που έχω ήδη διαβάσει. 6907-483-484 στο Viber πάντα για τα δικά σας μηνύματα. Νωρίτερα είχαμε να πούμε εδώ και για την τοπική επικαιρότητα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε και μια φωτιά στην περιοχή του Λαγκαδά, η οποία τέθηκε υπό μερικό έλεγχο λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Γαλήνη του Δήμου Λαγκαδά. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική με 13 οχήματα και ένα ελικόπτερο έκανε ρήψεις και συνδρομές εκεί από τον τοπικό Δήμο. Τελικά τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά. Έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο, Οκτώβριος μήνας, και βλέπουμε ότι δεν λένε να μας εγκαταλείψουν οι φωτιές και οι πυρκαγιές. Να πούμε σε λίγο λίγη και αντιπυρική περίοδο, τέλη Οκτωβρίου, έτσι. Και μπαίνουμε πλέον σε εκείνη την περίοδο κατά την οποία θα πρέπει να προετοιμαστεί η αντιπυρική της επόμενης χρονιάς. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, όσοι είστε τακτικοί ακροατές θα ξέρετε, να μην τα ξαναλέμε. Οπότε σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται κάποιοι για το επόμενο έτος. Γιατί φέτος μάλλον δεν ήταν επιτυχημένη η κατάσταση. Δεν είναι. Δεν μπορεί να κανείς να πει ότι πετύχαμε.

0: Λοιπόν, θέλω να κάνω και μια εισαγωγή αθλητικού περιεχομένου τώρα που έχει να κάνει με την κυβέρνηση όμως, πριν πάμε στο επόμενο μας θέμα. Λοιπόν, θα καταλάβετε τι εννοώ. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα είχε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Δήμαρχο του Πειραιά, τον Γιάννη Μόραλη, και τον Ευάγγελο Μαρινάκη, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, για την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και θα δρομολογηθούν, λέει, νομοθετικές πρωτοβουλίες για να προχωρήσει γρήγορα αυτή η μεγάλη ιδιωτική, όπως είπε, επένδυση. Και βλέπουμε εδώ τώρα τι γίνεται, έτσι. Η Αθήνα αυτή τη στιγμή αναβαθμίζει το Καραϊσκάκη, το οποίο ήταν ήδη ένα πολύ σύγχρονο γήπεδο, έτσι, σε σχέση με όλα τις υπόλοιπες Ελλάδας. Η ΑΕΚ έκανε πολύ ωραίο γήπεδο. Το Ολυμπιακό Στάδιο υπάρχει, ανακαινίστηκε. Ο Παναθηναϊκός σε λίγο καιρό θα έχει το δικό του ολοκένουργιο γήπεδο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη να δούμε τι θα γίνει. Είδομεν. Πάντως η Εθνική στα τελευταία δύο παιχνίδια, γιατί θέλω να πάω και στο επόμενό μας θέμα, επιτρέψτε μου να βάλω σήμερα και ένα θέμα αθλητικού περιεχομένου που έχει να κάνει με την εθνική μας ομάδα, έτσι. Η Εθνική επέλεξε να κάνει, η ΕΠΟ δηλαδή, όχι η Εθνική, επέλεξε να κάνει τα δύο τελευταία παιχνίδια που έδωσε εδώ, στην Τούμπα. Και είχαμε δύο ισοπαλίες με την Ολλανδία και την Γερμανία. Την εθνική μας να φιγουράρει στη δεύτερη θέση του Nations League και να διεκδικεί με αξιώσεις φυσικά την πρόκρισή της. Και θέλω τώρα να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή σε έναν εξαίρετο συνάδελφο και άριστο γνώστη των θεμάτων του ποδοσφαίρου του παγκοσμίου, χωρίς πολλές εισαγωγές, γιατί έχει πολλές ιδιότητες και δεν θέλω να αναφερθώ σε όλες. Μάνο Σταραμόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τηλεφωνική μας γραμμή. Μάνο, καλησπέρα.

0: η Εθνική Ελλάδος, ο οποίο έσπασε την παράδοση που νίκησε τη Σερβία μέσα στο Βελιγράδι, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, γιατί μέχρι τότε η Ελλάδα με τη Σερβία είχαν δώσει μόνο διεθνή φιλικά παιχνίδια. Οπότε στο πρώτο επίσημο που ήταν για τον Nations League, η Ελλάδα, η οποία βρέθηκε να χάρει ένα 0 με τον γκολ του Ζίβκοβιτς, το γύρισε, νίκησε 2-1. Ένα το κρατούμενο. Πάει στο Augsburg. Στο Augsburg η Ελλάδα απέναντι στη Γερμανία είχε 3 ισοπαλίες, 7 ήττες. Και όμως το 11ο παιχνίδι καταφέρνει και δίνει τέλος στην παράδοση και επικρατεί με 1-0. Από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι η επόμενη αντίπαλη, δηλαδή που ήταν η Ολλανδία, που ναι μεν προηγηθήκαμε αλλά ισοφάρισαν, δεν πρέπει να ξεχνάμε, το ίδιο είχε συμβεί στο πρώτο παιχνίδι που παίξανε Γερμανοί-Ολλανδοί. Ναι. Οι Γερμανοί προηγήθηκαν, ήταν πολύ καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκαν 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο ανέβηκαν οι Ολλανδοί, που έχουν νέο προπονητή, τον Ισπανό, τον Τσάβι, πρώην της Μπαρτσελώνα και παλιό σπουδαίο Χαφ, έτσι από τους κορυφαίους της τελευταίας 25 ετίας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ισοφάρισαν σε 1-1 τους Γερμανούς. Λοιπόν, και παίζουμε εμείς λοιπόν μετά με τους Ολλανδούς, προηγηθήκαμε, ισοφαριστήκαμε, γιατί οι Ολλανδοί, όπως θα το κάνουμε εμείς, δεν γίναμε Βραζιλία σε μια νύχτα.
1: Σωστό αυτό.
0: Είχαμε φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα, αλλά επειδή ακούω πολλά ραδιόφωνα, ξαφνικά αυτό είναι ίδιον της φυλής μας, έτσι, είμαστε του ύψου ή του βάθους. Επειδή δηλαδή κάναμε 2 νίκες εκτός έδρας στο Βελιγράδι και στο Augsburg, γίναμε ξαφνικά η Γαλλία ή η Βραζιλία ή οποιαδήποτε άλλη ισχυρότερη εθνική ομάδα. Όχι, είμαστε σε ένα ανωδικό επίπεδο. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Θέλουμε πολύ δρόμο ακόμα για να πούμε ότι φτάσαμε ακόμα και την Εθνική Ελλάδα του 2004. Γιατί ξαφνικά όλοι νομίζαμε ότι ξεπεράσαμε και αυτή την εθνική. Προς Θεού, φρένο.
1: Έτσι.
0: Είμαστε σε μια ανωδική πορεία, πάνε όλα καλά. Φέραμε ισοπαλία με τους Γερμανούς που μπορούσαμε να έχουμε νικήσει αν είμαστε και λίγο τυχεροί στο πρώτο λεπτό. Αν η κεφαλιά του Μασούρα λίγο πιο δεξιά ή λίγο πιο αριστερά θα πήγαινε γκολ. Αλλά από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε και να χάσουμε κιόλας. Και όμως το 0-0 δείχνει ότι η Εθνική Ελλάδα έχει αποκτήσει χαρακτήρα. Και αποφεύγω τα σοβαρά λάθη όπως είχαμε κάνει στα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που εκεί που ξαφνικά είμαστε μπροστά βρεθήκαμε στο τέλος εκτός πρόκρισης.
1: Οπότε πρέπει προσεκτικά να προσεγγίζουμε την κατάσταση, έτσι, χαμηλά την μπάλα που λέμε.
0: Ακριβώς έτσι είναι η πραγματικότητα. Ναι, γιατί έχουμε πολύ καλή επιθετική γραμμή, έχουμε πολύ καλή αμυντική. Στο μέσον είναι πολύ καλά τα αμυντικά χαφ περισσότερο. Λείπει κάποιος που δεν το έχει αυτή τη στιγμή. Ας ελπίσουμε να γυρίσει ο Κωνσταντέλιας κάποια στιγμή στην ίδια ομάδα. Λείπει ο ποδοσφαιριστής αυτός, ο Δαντελένιος, που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και τέτοιους το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν διαθέτει πολλούς για να πούμε ότι έχουμε μια πλειάδα. Γιατί νομίζω θα τους χρησιμοποιήσει και ο Γιωβάνοβιτς, άμα υπήρχαν, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Οι μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα βασίζονται σε ξένους ποδοσφαιριστές. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια και αυτό κοστίζει στην εθνική, έτσι. Ξεκάθαρα. Βέβαια.
0: Άρα πρέπει να πάμε σιγά-σιγά. Με αυτά που έχουμε πάμε καλύτερα. Είχε την ατυχία ο Γιωβάνοβιτς να μην έχει και τον Τζόλι που τραυματίστηκε, έτσι, στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Καρέτσας ακόμη στο παιχνίδι με τη Γερμανία είχε κάποια θέματα. Δεν ήταν ο Καρέτσας των προηγούμενων μηνών. Οπότε πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Εγώ θέλω να σταθούμε και σε 2-3 πραγματάκια ακόμα. Είναι αδιαφυσβήτητο ότι αυτοί οι παίκτες έχουν ένα ταλέντο που σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν, τολμώ ακόμη να πω και στην εθνική του 2004, το ταλέντο, στέκομαι μόνο σε αυτό, δεν το είχαν. Έτσι.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Και μάλιστα το επικαλέστηκε και ο Κλόπ αυτό στις δηλώσεις του.
0: Λοιπόν, η πραγματικότητα ήταν αυτή. Αλλά και δεν πρέπει να ξεχνάμε το 2004, η ομάδα, γιατί ήταν ομάδα, έπαιζε άμυνα 89% και όταν έκανε επίθεση έβαζε τον γκολ. Αυτή εδώ είναι εντελώς διαφορετική ομάδα, έτσι. Αυτή προσφέρει θέαμα. Αλλά ακόμα υπάρχουν αδυναμίες. Οι αδυναμίες θέλουν το χρόνο τους για να, δεν ξέρω αν θα εξαφανιστούν, αλλά να μειωθούν ένα μη διάλογο.
1: Ένα θετικό είναι ότι και αυτά τα παιδιά από τις μικρές εθνικές ομάδες ήταν μαζί πολλοί από αυτούς και είναι δεμένοι.
0: Ναι,
1: αυτό είναι πολύ θετικό στοιχείο. Έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Και θα παρατήρησες βέβαια ότι δέχτηκε κριτική και ο Γιωβάνοβιτς. Απ' τη μια τον αποθεώνουν οι συντριπτικοί πλειοψηφία, αλλά υπάρχουν και αυτοί που κάνουν κριτική.
0: Το ίδιο της φυλής μας, ή του ύψου ή του βάθους. Όταν πάνε όλα καλά, είμαστε ξαφνικά στο διάστημα και όταν δεν πάει τίποτα είμαστε στον πάτο της θάλασσας. Εντάξει, αυτά πρέπει να

0: υπάρχει μια ισορροπία. Έτσι. Αλλά αυτό είναι, όπως είπα, ίδιον της φυλής μας. Έτσι είναι.
1: Οπότε έτσι πρέπει να είμαστε ψυχραιμοί, να μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα.
0: Να πατάμε στη γη. Να πατάμε στη γη και πάμε βήμα-βήμα. Η Ακρόπολη δεν χτίστηκε σε μία νύχτα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
1: Έτσι.
0: Και αυτή η ομάδα έχει ανωδική πορεία, αλλά πρέπει να πηγαίνει βήμα-βήμα.
1: Τώρα, έτσι, ακολουθούν δύο παιχνίδια. Σερβία μέσα, Ολλανδία έξω. Ναι. Τι γίνεται μετά, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση στο Nations League? Πώς βλέπεις τα πράγματα?
0: Μπορεί να έρθουμε και πρώτοι. Mm-hmm. Από πρώτη μέχρι τρίτη παίζει το σκηνικό αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι. Πιστεύω μέχρι τον Νοέμβριο. Εντάξει, θα είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση όλα τα παιδιά που θα έχουν παίξει και με τις ομάδες περισσότερα παιχνίδια. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε στο Άμστερνταμ 13 Νοεμβρίου απέναντι στην Ολλανδία, που και εκεί θα υπάρχει σημαντική ενίσχυση των Ελλήνων φιλάθλων από Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, από τις γύρω χώρες που πάνε πολύ εύκολα και από το με το αυτοκίνητο τους κιόλας. Η Ολλανδία είναι καλύτερο, όπως και το κάνουμε. Έτσι, μην κορδευόμαστε.
1: Δύσκολο παιχνίδι. Αναμφισβήτητα δύσκολο παιχνίδι, βέβαια.
0: Έτσι, είναι εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Θα θέλει την προσοχή του. Πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε την ισοπαλία ή και να νικήσουμε. Θα δείξει εκείνη η μέρα. Θέλει και τύχη στη ζωή. Και από εκεί και πέρα, το τελευταίο παιχνίδι στο Βόλο απέναντι στη Σερβία. Που η Σερβία θα είναι εξαιρετικά πιο δύσκολη, γιατί δεν ξέρω πώς θα έχει πάει μέχρι τότε. Θέλει και αυτή να πάρει μια νίκη, αν μη τι άλλο, που δεν τα καταφέρει μέχρι τώρα. Άρα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Σε κάθε περίπτωση η εθνική μας κάνει πολύ χαρούμενους τελευταία και αυτό
0: ακριβώς,
1: πρέπει να το κρατήσουμε.
0: Αλλά απλώς επαναλαμβάνω, πρέπει να πατάμε στη γη. Ούτε μάλιστα γίναμε μια σούπερ δύναμη, ούτε είμαστε ο τελευταίος τρόχος της άμαξας.
1: Τώρα από τους άλλους ομίλους, πώς βλέπεις να διαμορφώνεται η κατάσταση? Γιατί αν προκριθούμε μετά, πέφτουμε και σε μεγαθύρια, επέτρεψέ μου να πω επάνω. Έτσι είναι κάπως.
0: Εννοείς για τα προημιτελικά, αν προχωρήσουμε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι δύσκολο, αλλά μακάρι να πάμε στα προημιτελικά. Το θέμα είναι άλλο. 6 Δεκεμβρίου στο Belfast έχουμε την κλήρωση προγραμματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Mm-hmm.
0: Του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, συγγνώμη. Εκεί όλα δείχνουν ότι η Εθνική Ελλάδος θα είναι επικεφαλής ομίλου. Κάτι που σημαίνει θα είναι στους ισχυρούς. Άρα θα αποφύγει στον ίδιο ομιλό της να υπάρχουν μεγαθύρια, δηλαδή όπως είναι η Ολλανδία τώρα, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Γαλλία. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Άρα για τα προκριματικά του Euro είναι θετικό αυτό, βέβαια.
0: Βεβαίως, πάρα πολύ θετικό. Άρα πολύ θετικό.
1: Μάλιστα. Για να δούμε. Λοιπόν, αυτά από τον εξαίρετο συνάδελφο, τον Μάνο Σταραμόπουλο, από τους πλέον έμπειρους που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον και ως αθλητικός συντάκτης στο χώρο μας, στα θέματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Μάνο, να σε ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
0: Πολλά φιλιά στο όμορφο Θεσσαλονίκη.
1: Να σε καλά, καλό σου βράδυ.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Κάναμε και την ποδοσφαιρική μας παρένθεση, έτσι. Κάπου χρειάζεται να βάζουμε και τέτοια θέματα στην εκπομπή. Μαγκαζίνο είμαστε άλλωστε. Και σωστά τα είπε και ο Μάνος, έτσι. Η Ακρόπολη δεν χτίστηκε σε μια νύχτα. Χαμηλά την μπάλα, έτσι, και να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Ούτε να μας κατακυριεύει ο υπέρμετρος ενθουσιασμός, ούτε βέβαια να σπέβδουμε να κατακεραυνώσουμε τους πάντες από την κερκίδα ή από τα μικρόφωνα ή από οπουδήποτε άλλο, αν έρθει μια ισοπαλία ή μια ήττα ή ένα αποτέλεσμα που δεν μας αρέσει. Και αυτά μες στο παιχνίδι είναι. Και επειδή υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα στην καθημερινότητά μας που δεν μας δίνουν χαρές ως Έλληνες, έτσι, και ξέρετε σε τι αναφέρομαι, τουλάχιστον από εκεί που μας έρχονται χαρές, ας τις κρατήσουμε αυτές τις χαρές, έτσι, και να παίρνουμε, έτσι, μια δόση αισιοδοξίας για το μέλλον.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής, καθώς είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 7. Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Βέβαια, έχουμε σήμερα, όπως να επαναλάβω λίγο έτσι κλείνοντας, ότι έχουμε την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Αύριο είναι το κυρίως μενού των συναντήσεων που θα έχει και των συνομιλιών που θα έχει και στο Υπουργείο Εξωτερικών και με τον Πρωθυπουργό, και ανακοινώσεις που θα γίνουν, συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει. Εκεί θα έχουμε να μάθουμε και να δούμε περισσότερα πράγματα για το τι θα συζητηθεί και τι θα συμφωνηθεί και θα υπογραφεί. Οπότε κρατούμε αυτό το σημαντικό για την δισογραφία της σημερινής ημέρας. Οτιδήποτε νεότερο βέβαια θα το πληροφορήσετε και στα δελτία ειδήσεων που θα ακολουθήσουν στις 8 και στις 9. Και φυσικά μετά από αύριο και στις υπόλοιπες εκπομπές του Focus FM. Κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραδώσω τη σκυτάλη στην Εύη Κιαγιά που θα ακολουθήσει. Κωδικός Εύη. Δελτία, όπως είπαμε, στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας. Θα ακολουθήσει και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Εσείς δεν φεύγετε. Μένετε συντονισμένοι πάντα στον Focus FM και στους 103.6. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο που ήταν στον ήχο, στη μουσική, στην παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Ανανώνουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, εδώ με το απογευματινό μαγκαζίνο. Γεια σας.

0: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Truck & Van Expo, οργάνωση Forum.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα με τις αναμνήσεις μας. Δεν ξεχνώ, δεν συγχωρώ. Μάλλον το πρώτο μέρος της εκπομπής θα έπρεπε έτσι να το ονομάσω. Δεν ξεχνώ, δεν συγχωρώ. Γιατί το αγαπημένο Facebook μου έβγαλε μία παλιότερη δημοσίευση από την 1η Οκτωβρίου του 2020, στην οποία είχα αναρτήσει ένα δέντρο, είχα κρεμάσει 5-6 μάσκες και είχα ένα τίτλο «Επιτέλους καρποφόρησε το μασκόδεντρο, πολύφορο, βιολογικό και με ISO 666. Βγάζει μάσκες ακόμη και σε νάιλον μιας χρήσης. Σπόρος, δωρεάν». Δεν ξεχνάω λοιπόν τις καταστάσεις που ζήσαμε. Και ειδικά θα πρέπει να τις θυμάμαι την ημέρα των εκλογών. Όχι, δεν είναι σύντομα οι εκλογές, όμως βαδίζουμε σε προεκλογική περίοδο και οφείλουμε να ανασύρουμε στη μνήμη μας γεγονότα που ζήσαμε με αυτή τη σατανική, την 666 αντίγραφο κυβέρνηση. Τώρα θα μου πείτε, καλά, δεν το θυμηθήκαμε το 23. Θα το θυμηθούμε το 27. Πότε δεν είναι αργά. Πότε δεν είναι αργά να κάνεις ένα απολογισμό και να κάνεις μια σούμα, να φτιάξεις ένα σύνολο όλων αυτών των τραγελαφικών καταστάσεων, αλλά και των τραγικών καταστάσεων, αλλά και των σκανδάλων που ζήσαμε μία εφταετία. Οχταετία σε λίγο. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να κάνεις έναν απολογισμό όλων αυτών των ετών, των χρόνων, που έζησε μέσα στην ψεύτικη ελπίδα ότι κάτι θα φτιάξει, κάτι θα στρώσει, η Ελλάδα θα πάει καλύτερα. Ο πολίτης θα μπορέσει να ζήσει χωρίς να χρειάζεται απλά με τα βίας να επιβιώνει. Πλέον είναι τραγικό και άκρος εξευτελιστικό για την νοημοσύνη σου να πηγαίνεις να ξαναψηφίζεις το ίδιο κόμμα το οποίο σε κατέστρεψε. Σου πήρε το σπίτι. Σε κατέστρεψε σαν γεωργό, σαν κτηνοτρόφο, σαν μελικοσοκόμο, σαν ψαρά. Σε κατέστρεψε. Αλλά εσύ θα πας και θα τον ξαναψηφίσεις. Για ποιο λόγο? Εξήγησέ μου, δώσε μου ένα λόγο, ένα λογικό επιχείρημα. Υπάρχει. Η ελπίδα? Όχι. Η ελπίδα ψόφισε. Από τη στιγμή που ψόφισε έως και το τελευταίο σου αμνοερήφιο, έως και η τελευταία σου ευκαιρία να ψαρέψεις αν έχεις αλλιευτικό, και φυσικά αν είσαι γεωργός και καταστράφηκε το βιό σου, η καλλιέργειά σου, αλλά εσύ περιμένεις την αποζημίωση και πάλι ελπίζεις που δεν θα δοθεί ποτέ. Γιατί κάποιοι οπεκεπέδες φρόντισαν να μην δοθεί σε σένα. Τα πήραν όλα αυτοί. Και το χειρότερο είναι ότι δεν μπήκε κανείς φυλακή. Και η τσουράπο με τη Φεράρι έξω είναι. Και ο Φραπές και ο Χασάπης έξω είναι. Και θα μου πεις, περιμένουν τη δικαιοσύνη, περιμένουν να εκδικαστεί. Πλάκα τώρα μου κάνετε, έτσι? Δεν ξέρετε που καταλήγουν αυτές οι δίκες, αυτά τα δικαστήρια? Δεν ξέρετε? Δεν ξέρετε που καταλήξανε οι καταδίκες και καλά παιδοβιαστών? Αν δεν ξέρετε, σας θεωρώ απλά αφελείς. Αν ακόμη ελπίζετε ότι θα βάλει τα ρούχα του αλλιώς ο Μανολιός και θα είναι ένας άλλος άνθρωπος, είστε πολύ μακριά ανοιχτωμένοι, μα πάρα πολύ όμως. Μιλάμε για βαθύ ύπνο, Μιλάμε για κόμμα. Κόμμα με ωμέγα. Αν δεν καταφέρατε να ξυπνήσετε όταν σας τρυπούσανε με πειραματικά σκευάσματα γονιδιακής θεραπείας με το ζόρι. Αν δεν καταφέρατε να ξυπνήσετε όταν σας θανατώσανε και καλά για μια ασθένεια όλο το κοπάδι. Αν δεν καταφέρατε να ξυπνήσετε όταν σας καταστρέψανε τις καλλιέργειες και τις αφήσανε να ρημάξουν από τη στιγμή που κάνανε πανάκριβα τα καύσιμα, πανάκριβες τις ζωοτροφές, πανάκριβα τα λιπάσματα. Και αν δεν καταφέρατε να ξυπνήσετε όταν από το σεισμό στο Αρκαλοχώρι που έχει κλείσει σχεδόν 5 χρόνια σας αφήνουν ακόμη να κοιμάστε και να ζείτε σε containers. Και αν δεν καταφέρατε να ξυπνήσετε όταν ξεμπαζώθηκαν και μπαζώθηκαν τα Τέμπη και τώρα προσπαθούν όλοι να βγουν μέλι, γάλα και όλα καλά. Και τέλος, αν δεν καταφέρατε να ξυπνήσετε όταν μπαίνετε στα σούπερ μάρκετ και ο μισθός σας για ψώνια φτάνει μόνο για το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, τότε δεν πρόκειται να ξυπνήσετε ποτέ. Και το χειρότερο απ' όλα, παίρνετε και όλους εμάς που είμαστε λιγότεροι, σαφέστατα λιγότεροι, στο λαιμό σας. Μας παίρνετε στο λαιμό σας και όχι μόνο εμάς, και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και όλους εμάς που ξέρουμε τι γίνεται. Τώρα θα μου πείτε, εδώ δεν καταφέρατε να ξυπνήσετε όταν και μέσα στο ίδιο σας το σπίτι πεθαίνουν τριπλομπολιασμένοι. Τρέχουν στα δικαστήρια και παίρνουν αποζημιώσεις για τις βλάβες από αυτή τη γονιδιακή πειραματική θεραπεία, για την οποία αποζημιώθηκαν οι μεγάλοι και τρανοί με δισεκατομμύρια. Πεθαίνει πολλοί κόσμος, νέος κόσμος, χωρίς προβλήματα υγείας. Αλλά εσείς λέτε, πάντα συνέβαινε. Πάλι δικαιολογείτε τους εγκληματίες. Και σας ρωτάω, όλους εσάς, πάντα συνέβαινε τι? Να πεθάνουνε σε 1,5 χρόνο τριπλάσιοι αθλητές από όσους πέθαναν τα προηγούμενα 20 χρόνια. Δηλαδή σε 20 χρόνια πέθαναν 1,200, σε 2 χρόνια μόλις 1,800, και εσείς συνεχίζετε και λέτε πάντα συνέβαινε. Βγήκε και η Αγαπηδάκη, την ξέρουμε και αυτή τη Δημούτσουνη οχιά, να μας πει ότι ο κορονοϊός με τον ιό της γρήπης ήρθανε χέρι-χέρι φέτος, εμβολιαστείτε. Και μας το λέει άνθρωπος της ίδιας συμμορίας που εξαφάνισε τη γρήπη για έναν ολόκληρο χρόνο. Θυμάστε, δεν είχαμε καθόλου κρούσματα γρήπης. Μόνο κορονοϊός για έναν ολόκληρο χρόνο. Δηλαδή, σε όποιο γιατρό και να το πεις αυτό, σε όποιον επιστήμονα και να το πεις αυτό, θα σου πει εντάξει. Άρα, από εδώ και πέρα, λογικό και επόμενο είναι να έχουμε εξαλείψει για πάντα τη γρήπη, άρα δεν χρειαζόμαστε αντιγρυπικά. Έτσι δεν είναι? Αφού την εξαλείψαμε. Δεν την εξαλείψαμε. Για ένα ολόκληρο χρόνο δεν νοσηλεύτηκε κανείς με γρήπη. Δεν υπήρξε ούτε ένα κρούσμα γρήπης. Μόνο κορονοϊός υπήρχε. Άρα, από πού ήρθε ξανά η γρήπη? Από το υπερπέραν? Ήρθε από τον Κρόνο? Από τον Άρη? Από τη Σελήνη? Από την Αφροδίτη? Από πού ήρθε? Από διπλανές χώρες? Γιατί και οι διπλανές χώρες το ίδιο δεν έλεγαν ότι εξαφανίστηκε η γρήπη, αφού ήταν παγκόσμιο το ψέμα. Γιατί αν ήταν μόνο στην Ελλάδα, δεν θα το πιστεύαμε. Έχουμε και ένα τσικ νοημοσύνης να ψάξουμε στα social media, να δούμε. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Την ίδια στιγμή που στην Ελλάδα εξαφανίστηκε η γρήπη, υπάρχει στη γειτονική μας Βουλγαρία? Άρα, το ίδιο αφήγημα ήταν παντού. Μόνο κορονοϊός. Είχε εξαφανιστεί και ο αναπνευστικός συγκητιακός, εξαφανιστεί και ο πνευμονιόκοκκος και ο μηνυκητιδόκοκκος και όλοι οι κόκκοι και όλοι οι ιοί και υπήρχε μόνο κορονοϊός. Άρα, για να καταλήξω και να μπω στο επόμενο θέμα. Αν δεν έχετε καταλάβει μέχρι σήμερα που μιλάμε, 6 Οκτωβρίου του 2026, το παραμύθι που μας πουλάνε τόσα χρόνια και συνενείτε με αυτό, γιατί συνενείτε, όταν δεν το καταδικάζετε, όταν δεν καταδικάζεις κάτι, άρα συνενείς με αυτό. Είστε συνένοχοι. Και εφόσον υπάρχουν τόσοι πολλοί συνένοχοι στο έγκλημα, λογικό και επόμενο είναι να φανταστούμε ότι δεν υπάρχει σωτηρία για αυτόν τον λαό, τον κάποτε πανέξυπνο που έδωσε τα φώτα στην ανθρωπότητα, σε όλο τον πλανήτη, πλέον έχει αποβλακωθεί πιο πολύ από όλους. Στην Ισπανία, με ένα νόμο, επίγουσα κατάσταση, επίγον νόμο, καταργήθηκε η κατάσχεση από τα φαντς σπιτιών. Εδώ μόνο ο Κυριάκος Βελόπουλος μπορεί να το κάνει. Αλλά θα είναι πρωθυπουργός. Λίγο δύσκολο. Γιατί σας είπα. Οι περισσότεροι είναι ακόμη σε βαθιά ύπνωση. Είναι σε κόμμα. Είναι σε μια κατάσταση ή είναι σε μια κατάσταση νιρβάνα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Απολύτως όμως. Δεν ακούνε και να ακούνε δεν καταλαβαίνουν και να καταλάβουν δεν νιώθουν και να νιώσουν είναι για εντελώς άσχετα πράγματα. Και ακούω συνεχώς και το εξής τραγικό. Αν δεν έχουμε Μητσοτάκη, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα τη νύχτα? Γιατί θα το σηκώσει αυτός? Το έχετε σκεφτεί καλά? Σηκώνει αυτός 3 η ώρα τηλέφωνο τη νύχτα? Μόνο αν τον πάρει ο συνεργάτης του και του πει, κοίτα, έγινε τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και δώσε εντολή για ξεμπάζωμα. Μόνο τότε θα σηκώσει τηλέφωνο. Δεν θα σηκώσει τηλέφωνο για απολύτως τίποτε άλλο. Εντάξει. Και για να δείτε ακριβώς ποιοι μας κυβερνούν, υπάρχει ένα ηχητικό του Νίκου του Καραχάλιου και θέλω να το ακούσετε πάρα πολύ προσεκτικά, μήπως και κάποιοι ξυπνήσετε από το κόμμα. Ξέρω ότι με ακούτε όλοι αφυπνισμένοι. Δυναμώστε το ραδιόφωνο, δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας, την ένταση γενικότερα της διαδικτυακής σύνδεσης, να ακούσει και ο γείτονας αυτό το ηχητικό. Είναι ο Νίκος ο Καραχάλιος, ναι ξέρω έχει κατηγορηθεί για διασπορά ψευδών ειδήσεων και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ο Νίκος ο Καραχάλιος λέει κάτι σε αυτό το ηχητικό, λέει κάποια πραγματάκια πολύ σημαντικά, που αν δεν ήτανε διασπορά ψευδών ειδήσεων, θα τον είχανε πάει μέσα. Θα τον είχανε πάει μέσα. Για ακούστε προσεκτικά όμως. Προσεκτικά, να ακούστε τι λέει. Και θέλω να προσέξετε ιδιαιτέρως και να θυμηθείτε το ότι ο Κουραμπιές ποτέ δεν ήξερε, ποτέ δεν γνώριζε. Θυμηθείτε αυτό που λέει και ακούστε τι λέει ο Νίκος ο Καραχάλιος. Ακούστε.
1: Το 2012 ο κύριος Μητσοτάκης είναι υπουργός εσωτερικών, τον επισκέπτομαι στο γραφείο του και τον ενημερώνω προσωπικά για τη σύλληψη του κύριου Γεωργιάδη στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης με διεθνές ένταλμα σύλληψης, αφού είχε καταδικαστεί στη Μολδαβία για παιδεραστία και παιδοβιασμό. Η επόμενη κίνηση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης ήταν να πάρει τον κύριο Γεωργιάδη και να τον τοποθετήσει διευθυντή, πολιτικό διευθυντή στο πολιτικό του γραφείο. Τότε ήταν στο Παγκράτη. Ποιος ήταν διευθυντής του γραφείου τύπου του ίδιου γραφείου? Ο κύριος Λαζαρίδης. Από πότε γνωρίζετε και με τους δύο? Με τον κύριο Γεωργιάδη γνωρίζονται από τα σχολικά τους χρόνια. Με τον κύριο Λαζαρίδη γνωρίζεται από τα χρόνια που πήγανε στην αεροπορία. Δηλαδή, ήδη γνώριζε τότε πάνω από 20 χρόνια τον κύριο Γεωργιάδη και πάνω από 10 χρόνια τον κύριο Λαζαρίδη. Μιλάμε για το 12. Έκτοτε περάσανε χρόνια. Τι κάνει με το που εκλέγεται αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας το 2016, με όποιο τρόπο εξελέγει? Η πρώτη απόφαση που πήρε ο κύριος Μητσοτάκης ήταν μία η ώρα του παρέδωσης Σαρμαρά στο κόμμα. Τα θυμάμαι σαν τώρα. Μία και μισή βγάζει απόφαση και ορίζει τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού και προγράμματος. Τη νούμερο 3 θέση του κόμματος. Τη δίνει σε έναν άνθρωπο που γνώριζε ότι έχει καταδικαστεί. Και επειδή μπορεί να πείτε ότι αυτά τα ήξερε μόνο από εσάς, τα ήξερε από τις διεθνείς αρχές και τα ήξερε και αποδείχθηκε ότι τα ήξερε όταν έστειλε στο ελληνικό δικαστήριο πια την κυρία Σημακοπούλου και τον κύριο Κυρανάκη. Ο κύριος λοιπόν Μητσοτάκης, το ήθος του το έχει δείξει από τότε. Δεν χρειάστηκε να γίνει πρωθυπουργός. Ξέραμε από όταν ήταν αρχηγός ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία σε εξωτικά φρούτα τα οποία δεν έχουν κανένα πτυχίο, όπως ο κύριος Λαζαρίδης, και σε άλλα ανήθικα, να μην πω τη λέξη, παιδιά που έχουν αδυναμία σε παιδιά.
0: Και τώρα σας ρωτάω. Ένας άνθρωπος, να είχαμε να λέγαμε, ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης, που καταδικάστηκε στη Μολδαβία για παιδεραστία και παιδοβιασμό, έχει καταδικαστεί και στην Ελλάδα? Όχι. Προήχθη, όπως είπε ο κύριος Καραχάλιος. Κανείς όμως δεν πήγε στον εισαγγελέα τον κύριο Νίκο Καραχάλιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα όσα είπε ήταν αληθή. Αυτό δεν σημαίνει. Το τι απέγινε τώρα ο κύριος Γεωργιάδης. Η πρωτοβάθμια απόφαση που ήταν το Φεβρουάριο του 19, το τριμελές δηλαδή πλημελιωδικείο Αθηνών, τον έκρινε ένοχο σε πρώτο βαθμό για το αδίκημα της ασέλγειας κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση σε βάρος ανηλίκων έναντι αμοιβής στη Μολδαβία. Και το επιβλήθηκε ποινή φυλάξης 28 μηνών με αναστολή. Στα πόπουλα δηλαδή. Στο εφετείο έγινε παραγραφή το Δεκέμβριο του 19 στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το τριμελές εφετείο πλημελημάτων πλέον, και η ποινική δίωξη έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής. Με την εφαρμογή του τότε νέου ποινικού κώδικα και την παρέβλεψη της προβλεπόμενης προθεσμίας, καθώς τα γεγονότα είχαν λάβει χώρα το 2010 στη Μολδαβία, το δικαστήριο υποχρεώθηκε δικονομικά να πάυσει τη δίωξη χωρίς να εισέλθει στην ουσία της υπόθεσης για να εκδώσει καταδικαστική ή αθωωτική απόφαση. Τέλειο! Ενώ υπήρξε δηλαδή πρωτόδικη καταδίκη, τελεσίδικη καταδίκη στην Ελλάδα, δεν υπήρξε ποτέ, γιατί η υπόθεση έκλεισε οριστικά λόγω παραγραφής. Έτσι. Το καταλάβαμε. Καταλάβαμε πως οι εγκληματίες, οι παιδοβιαστές, οι παιδόφιλοι και όλοι οι ευνοούμενοι της εγκληματικής οργάνωσης που μας κυβερνάει αθώνονται. Έχω να σας πω ότι επίσης αθώνονται όλοι οι λαθρομετανάστες οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα, επίθεση με απόπειρα βιασμού, απόπειρα ανθρωποκτονίας και τα λοιπά και τα λοιπά. Αθώνονται γιατί είναι λαθρομετανάστες, είναι προστατευόμενοι. Ναι. Και επειδή τώρα είπα προστατευόμενοι και ελαφρομετανάστες, έχω να σας πω ότι στη Γαλλία τα επεισόδια δεν γίνονται από μαθητές 12χρονους, 15χρονους, 18χρονους. Γίνονται από Ισλαμοφασίστες, ανθρώπους στους οποίους η Γαλλία έχει δώσει ασυλία, να τα λέμε όλα, και αν δείτε τα βίντεο, ούτε αμούστακα είναι, ούτε παιδάκια είναι, ούτε καν στο σχολείο πηγαίνουνε. Αλλά τι θα πει η Γαλλία, ότι εξεγέρθηκαν οι λαθρομετανάστες, εξεγέρθηκαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι λαθρομετανάστες αλλά έχουν πάρει ασυλία και είναι απλοί μετανάστες. Τι θα πούνε στα μέσα μαζικής, μην η Δέλτα έπρεπε να λέγονται, διαφθοράς, μέσα μαζικής παραπληροφόρησης, ΜΜΠ, παραπληροφόρησης. Τι θα πούνε, μαθητές λέει. Και ψάχνω και εγώ να δω γιατί εξεγέρθηκαν οι μαθητές στη Γαλλία. Τελικά βρήκα ότι δεν εξεγέρθηκαν μαθητές ακριβώς, εξεγέρθηκαν κομματικά στελέχη, κάποια μέλη της λεγόμενης νεολαίας των προαστίων, ακτιβιστές, και πρωταγωνίστησαν στις συγκρούσεις. Και ο όρος μαθητικές κινητοποιήσεις χρησιμοποιείται επειδή η αφορμή και τα αιτήματα και οι αποφάσεις για τα μπλόκα ξεκίνησαν θεσμικά από τα μαθητικά συμβούλια των λυκείων. Στην πράξη όμως, λέει η τεχνητή νοημοσύνη, η εικόνα στους δρόμους έξω από τα σχολεία περιλαμβάνει ένα πολύ πιο σύνθετο κοινωνικό και δημογραφικό μείγμα. Ακούστε τώρα ποια υποτίθεται είναι τα ζητήματα για τα οποία έγιναν οι μαθητικές κινητοποιήσεις. Κάθεστε, καθίστε αναπαυτικά και πέστε μου αν στην εποχή μας, ναι, την εποχή της Ακρόπολης, στην εποχή μας κινητοποιήσεις μαθητών γινόντουσαν για ελλείψεις καθηγητών και υποδομές σχολείων. Πλάκα μας κάνουν, έτσι. Λείπανε καθηγητές και κάναμε καταλήψεις εμείς στα σχολεία και βγαίναμε στους δρόμους, το 1980. Πλάκα μας κάνουν τώρα. Δηλαδή αυτός είναι ο λόγος τώρα που βγήκανε στη Γαλλία και γίνεται ο κακός χαμός, έτσι. Αυτός είναι η ελλείψεις καθηγητών και οι άθλιες υποδομές των σχολείων. Τι να πω, τι να πω. Άμα είσαι σανοφάγος, θα το φας το σανό, όπως και να έχει. Έχω να σας πω, δε, ότι στα γαλλικά δημόσια σχολεία, ειδικά σε περιοχές γύρω από το Παρίσι, όπως οι... να μην σας τις πω τις περιοχές, δεν παίζει ρόλο, και σε μεγάλες πόλεις, ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών λυκείου κατάγεται από τη Βόρεια και υποσαχάρια Αφρική. Δεύτερη και τρίτη γενιά μεταναστών. Άμα θα πω τώρα έτσι εξηγούνται όλα, θα με πείτε κακεντρεχή, ρατσίστρια. Δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Να σας πω την αλήθεια, γιατί τα συμπεράσματά μας τα βγάζουμε όλοι, όποια κι αν είναι αυτά. Λάθος, σωστά. Εγώ πιστεύω ότι και πάλι εμπλέκεται το Ισλάμ. Και από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Γνώμη μου. Δική μου γνώμη, προσωπική μου γνώμη. Όλοι εσείς μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας με την αλήθεια που ακούσατε μόλις τώρα. Από εκεί και πέρα. Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια, 2-3 όχι πολλά, θα δούμε και εδώ ακριβώς τα ίδια πράγματα. Θα δούμε εξεγέρσεις δεύτερης γενιάς, γιατί η πρώτη γενιά είναι εδώ, δεύτερης γενιάς μεταναστών. Όλοι ξέρουμε τι είναι. Μεταναστών της υποσαχάριας Αφρικής. Εντάξει. Ισλαμιστών. Ως επί το πλείστον, να τα λέμε όλα ξεκάθαρα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε συντονισμένοι. ακολουθεί η δεύτερη, το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής Κωδικός Εύη. Πάμε.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ο σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
6: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
7: Λιοντάρι, λιοντάρι.
8: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το α και το ω.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
2: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Softex Pure Class. Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε την εκπομπή Κωδικός Εύη. Είμαι η γιατρός Εύη Κιαγιά και είσαστε εδώ για να ακούσετε μόνο αλήθειες και μόνο διασταυρωμένα γεγονότα που διαδραματίζονται στην καθημερινότητά μας. Τώρα, έχω να σας πω ότι αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες στα σχολεία της Κρήτης δεν είναι απλά ανησυχητικό. Σας είπα τις προάλλες για μια κατάληψη ενός γυμνασίου για ένα, εντάξει, σημαντικό θέμα, αλλά όχι τόσο σημαντικό για μια κατάληψη, έτσι. Όμως, αυτή τη στιγμή, σε σχολεία στα Χανιά, παρακολουθούμε μια ξεκάθαρη προσπάθεια να ξαναβγούν από τις τρύπες τους ακροδεξιά στοιχεία. Έχουν σχέση με τον αποφυλακισμένο? Δεν ξέρω. Μάλλον είναι η αφορμή και όχι η αιτία. Ξανακούγονται λοιπόν σε σχολεία των Χανίων ναζιστικά συνθήματα. Και αποτέλεσμα αυτών είναι να τρομοκρατούνται παιδιά και εκπαιδευτικοί μέσα στις σχολικές αυλές. Πριν από μία-δύο μέρες λοιπόν, στα Χανιά, έγινε ένα απαράδεκτο περιστατικό. Έξω από το γυμνάσιο της πόλης, την ώρα που φοιτητικοί σύλλογοι και καθηγητές της ΕΛΜΕ διαμαρτύρονταν για την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας, μια ομάδα μαθητών άρχισε να φωνάζει συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής και του Κασιδιάρη. Και δεν έμειναν στα λόγια, άρχισαν να πετάνε μπουκάλια, ξύλα, τρόφιμα πάνω σε εκπαιδευτικούς, φωνάζοντας «γεμίσαμε κομμούνια». Και δυστυχώς αυτό δεν είναι, όπως σας είπα, ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Στο Ηράκλειο επίσης, στην πόλη μου, μια μαθήτρια δέχτηκε απειλές και εκφοβισμό από συμμαθητές της επειδή τόλμησε να μιλήσει για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στο Ρέθυμνο έχουμε επίσης αναφορές για παρόμοιες φασιστικές επιθέσεις στα σχολεία. Μπράβο, Λιακό! Κοίτα να δεις τι έκανες, ε! Να ασχολούμαστε όλοι με την επιρροή σου στην κοινωνία. Αν αυτό δεν είναι κίνηση του συστήματος να μας αποπροσανατολίσει, τι είναι? Τι ακριβώς είναι? Τι ακριβώς ρόλο βαράς, κύριε Κασιδιάρη? Κύριε, δεν ξέρω. Κασιδιάρη. Στην κοινωνία μας. Ε? Τι ακριβώς ρόλο βαράς? Εγώ ξέρω. Το θέμα είναι πόσοι θα με πιστέψουν. Εγώ ξέρω ότι εσύ βγαίνεις ακριβώς όποτε πρέπει να διασπάσεις το πατριωτικό κίνημα, τον πατριωτικό χώρο, όπως και αν λέγεται αυτός. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πότε διαλέγει ο Κουραμπιές, αν και Κουραμπιές έχει αποδειχθεί σκληρό καρύδι. Ξέρει πότε να σε βγάζει, ξέρει πότε να σε βάζει και φυσικά δεν θα σου αφήσει το δικαίωμα να κατέβεις στις εκλογές. Έτσι, το ξέρουμε όλοι. Τι κάνει όμως τώρα? Σε χρησιμοποιεί, είσαι ο χρήσιμος ηλίθιος για να δημιουργείς επεισόδια ούτως ώστε η κοινή γνώμη να στραφεί προς τα επεισόδια αυτά, ενώ από την πίσω πόρτα φέρνει νόμους που δεν μπορείς ούτε καν να φανταστείς ότι θα περνούσανε αν ο κόσμος, καλά, μπορεί και να περνούσανε γιατί είμαστε κοιμισμένοι, αν ο κόσμος σε μια φυσιολογική όμως κοινωνία ασχολούνταν με τα νομοσχέδια που κατεβάζεις κάθε τρεις και λίγο, Διακοπούλη,
δεν θα ήσουν καλά. Και τα μπινελίκια που ακούγονται κάθε φορά που σε βλέπει ο κόσμος θα είχαν πολλαπλασιαστεί. Αλλά ξέρεις πάρα πολύ καλά τι να κάνεις εν ώψη εκλογών. Πάλι αμόλυσες το pitbull. Το pitbull το οποίο είναι κανείς, αλλά ο κόσμος πιστεύει ότι είναι pitbull. Είναι σύμπτωση ότι όλα αυτά τα επεισόδια σε σχολεία συμβαίνουν στον απόϊχο της αποφυλάκησής σου. Δηλαδή, σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδας ξαφνικά τα σχολεία αποφάσισαν να εξεγερθούν. Το ένα για τις τουαλέτες, το άλλο για τους εκπαιδευτικούς, το άλλο για δεν ξέρω τι, και να φωνάζουν «Γεμίσαμε κομμούνια» και να πετάνε μπουκάλια και να εμφανίζεται μία εικόνα υποστήριξης του φασισμού στην Ελλάδα από 12χρονα. Και ακούστε τι έκανε ο πονηρός. Πριν από λίγο καιρό στα Μέγαρα εμφανίστηκε ο Ευεργέτης Κασιδιάρης, που αν και δεν δούλευε γιατί ήταν φυλακή τόσα χρόνια, έκανε χρηματική δωρεά σε ένα σχολείο στα Μέγαρα. Κοίτα να δεις τώρα που βρήκε την τρύπα της υποχρηματοδότησης να εισβάλλει σαν σκουλίκι και να παραστήσει το φιλάνθρωπο. Και πόσο εύκολα βρίσκει θύματα ένας τέτοιος φασισμός. Ο φασισμός τρέφεται από τη φτώχεια, τρέφεται από την ακρίβεια, την απελπισία και τις κοινωνικές ανισότητες. Όταν ένας νέος νιώθει ότι δεν έχει μέλλον, γίνεται εύκολη λία για να του πουλήσουν το δηλητήριο του μίσους και της μυσαλλοδοξίας. Γίνεται εύκολη λία για να τον κάνουνε ψευτοαντιστασιακό, ψευτοεπαναστάτη. Αλλά δυστυχώς έχω να σας πω ότι όλα αυτά τα επεισόδια των μαθητών υποκινούνται από γονείς. Δυστυχώς. Ένα 12χρονο, ένα 14χρονο, ένα 15χρονο δεν έχει πολιτική άποψη. Εντάξει, να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Αυτά μπορούν να του τα... την πολιτική άποψη και όλα αυτά μπορούν να του τα εμφυσίσουν και να του τα διδάξουν οι οικογένειες. Και αυτό η ευθύνη είναι στους γονείς. Ξεκάθαρα. Εντάξει. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Είναι παιδί. Είναι παιδί, αλλά κάνει κατάληψη. Χωρίς λόγο. Και φωνάζει φασιστικά συνθήματα. Άρα δεν είναι παιδί. Ή τουλάχιστον δεν δείχνει σαν παιδί. Φέρεται σαν ενήλικας. Πράγμα το οποίο εμένα με παραπέμπει στις οικογένειες. Και κακώς κατηγορούνται τα παιδιά. Πρέπει να κληθούν οι γονείς. Τι να σας πω τώρα. Πρέπει να καταγραφούν τα πολιτικά τους φρονήματα. Δεν θέλω να γίνω φασίστας κι εγώ. Να καταγραφούν τα πολιτικά φρονήματα των γονέων. Αλλά δεν μπορεί το παιδί να πάρει μια πρωτοβουλία να φωνάζει συνθήματα φασιστικά από μόνο του στα 12, 13, 14, 15. Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει ούτε μία στο ένα δισεκατομμύριο αυτή η περίπτωση αν δεν έχει ακούσει και δεν έχει πάρει γραμμή από το σπίτι του. Τελεία και παύλα. Μεγαλώνω παιδί και ξέρω πάρα πολύ καλά τι είναι ικανό να κάνει και τι είναι ικανό να πει και ποιο σύνθημα είναι ικανό να φωνάξει. Και το παιδί μου έχει και φίλους και φίλες που είναι στην ίδια κατάσταση. Δεν είναι ικανά να φωνάξουν από μόνα τους φασιστικά συνθήματα. Λοιπόν, κόψτε το παραμύθι και σταματήστε να τιμωρείτε τα παιδιά. Φωνάξτε τους γονείς γιατί αυτοί είναι υπεύθυνοι. Αποφυλακίστηκε το θαύμα της φύσης το εμβολιασμένο
το εμβολιασμένο θαύμα της φύσης, ε, του Δομοκού, και έχει δημιουργηθεί σ' άλλο σ' όλη την Ελλάδα. Πλάκα μας κάνετε τώρα, έτσι. Πλάκα μας κάνετε. Άνθρωπος που εμβολιάστηκε και είχε κάνει μούγκα στη Στρούγκα 6 χρόνια τώρα, κατάφερε να επηρεάσει έναν ολόκληρο λαό. Μάλλον είναι αποβλακωμένος ο λαός. Ξεκάθαρα. Και περιμένει να τον σώσει ποιος? Ένας εμβολιασμένος νοσοκόμος των φυλακών Δομοκού. Πλάκα μας κάνετε τώρα, έτσι. Πλάκα μας κάνετε τώρα. Το πιο αστείο δε είναι ότι βγήκε, λέει, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει κόμμα, αλλά απειλεί την ελληνική λύση, όπως και την απειλεί η άλλη, που θα έπρεπε μαζί να είναι, με τις πλαστές υπογραφές. Ε, η πλαστογράφος. Κακούργημα το ένα, κακούργημα το άλλο. Αλλά η ελληνική λύση απειλείται από κακούργους. Από ανθρώπους που καταδικάστηκαν και που πρόκειται να καταδικαστούν. Ε? Ο ένας για εγκληματική οργάνωση και ο άλλος για πλαστογραφία υπογραφών. Καλησπέρα στην Αφροδίτη Λατινοπούλου. Έρχεται. Περίμενε. Έρχεται. Περίμενε.

για να δούμε. Εν τω μεταξύ, είναι τραγικό. Εκεί που έβγαινε μία φορά τις 3-4 μέρες, τώρα τα κανάλια τη βγάζουνε σχεδόν καθημερινά. 2 φορές τηλεοπτικά, 2 φορές ραδιοφωνικά, συνέχεια. Πώς ακριβώς? Δεν της κάνουν φυσικά την ερώτηση ποτέ αν έχει πλαστογραφήσει υπογραφές για τη σύσταση του κόμματός της. Εννοείται, αυτό είναι απαγορευτικό. Και μετά μου λένε εμένα ότι δεν έχει κανέναν ολιγάρχη από πίσω, δεν έχει τίποτα, αλλά εντελώς τυχαία την καλούνε τα κανάλια και δεν τη ρωτάνε για την πλαστογραφία. Είναι φοβερό. Να είχαμε να λέγαμε, ε? Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Θέλω να δω όμως πώς ακριβώς θα την αθωώσουν και θα τη βγάλουν λάδι για την πλαστογραφία και την οθεία. Περιμένω με αγωνία να δω πώς ακριβώς. Ε? Πάμε τώρα σε ένα θέμα του πρώτου θέματος, το οποίο μιλάει για τα εμβόλια HPV. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι το άρθρο αυτό είναι για βλάκες. Πρώτο θέμα, πρώτο ψέμα, ξεκάθαρα. Και έχω να σας πω ότι διαφημίζει αυτά τα εμβόλια τα οποία κάνουν σύμφωνα με μελέτες που έχω στα χέρια μου, στήρωση, αλλά και καρκίνο τραχύλου της μήτρας. Υπάρχει, λέει, μία νέα ελληνική μελέτη που αποκαλύπτει μία πραγματικότητα που δεν τιμά ούτε το σύστημα ενημέρωσης, ούτε την πρόληψη στη χώρα μας. Μόλις 6 στους 10 Έλληνες φοιτητές έχουν εμβολιαστεί κατά του ιού HPV. Εγώ θα πω ότι είναι πάρα πολλοί οι βλάκες. Το πιο εξοργιστικό, λέει το άρθρο του πρώτου ψέματος, είναι ότι η μελέτη δείχνει ότι η πλειοψηφία των νέων είτε δεν γνωρίζει καν ότι το εμβόλιο αφορά άνδρες και γυναίκες εξίσου, είτε θεωρεί εκτός πραγματικότητας ότι ο ιός μπορεί να τους αγγίξει. Υπάρχει ακόμη ο βαθιά ριζωμένος μύθος ότι ο HPV είναι γυναικεία υπόθεση. Κοίτα να δεις τώρα! Αν δεν στηρώσεις δηλαδή το κοριτσάκι, την κοπέλα, τη γυναίκα, πρέπει να στηρώσεις και τον άντρα και να είναι 100% σίγουρο ότι δεν θα δώσουν απογόνους. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι είναι. Και το πιο πιθανό είναι ακριβώς να πετύχουν καρκίνο τραχύλου της μήτρας, όπως απέδειξε η μελέτη που έγινε σε εμβολιασμένες γυναίκες και ανεμβολίαστες γυναίκες για τον HPV. Προκαλούν το καρκίνο τραχύλου της μήτρας, λένε οι μελέτες, αλλά εδώ στην Ελλάδα όλα καλά. Και το πρώτο θέμα, το πρώτο ψέμα, διαδίδει το ψέμα που πρέπει να διαδώσει. Λογικό. Δεν ενημερώθηκαν, λέει, καλά οι γυναίκες και οι άντρες. Παρότι η πολιτεία καλύπτει δωρεάν τον εμβολιασμό, ακούτε, δωρεάν, μακριά, το έχω ξαναπεί πάνω από 100 φορές στις εκπομπές που κάνω από το 2021. Οκτώβρη, σε λίγο έχω γενέθλια στην εκπομπή μου. Παρότι λοιπόν η πολιτεία, λέει, το πρώτο ψέμα καλύπτει δωρεάν τον εμβολιασμό για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης παραμένουν χαμηλά, και γιατί συμβαίνει αυτό? Επειδή λείπει οργανωμένη συστηματική ενημέρωση στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Αφήνουμε, λέει, τους νέους μας να ενημερώνονται από τα social media, από κάτι ψεκαζόμενο.

Έλληνες γιατρούς σαν εμένα, λέω εγώ, που λέμε τις μισές αλήθειες και από ταμπού του παρελθόντος. Η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια, είναι υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μας και τους συντρόφους μας. Ο εμβολιασμός κατά του HPV είναι ένα από τα ισχυρότερα όπλα που διαθέτει σύγχρονη ιατρική και θα ξεράσω τώρα. Σας έχω πει, σας έχω ξαναπεί, ξέρετε ότι το εμβόλιο HPV όχι μόνο δεν προστατεύει από τον καρκίνο τραχύλου της μήτρας, τον προκαλεί κιόλας. Ποιος το λέει αυτό? Όχι εγώ, επειδή ξύπνησα μια ωραία πρωία και λέω, μωρέ, για να δω τώρα τι μου λέει η σελήνη και αν έχω ανάδρομο ερμή. Εντάξει, σας έδωσα μελέτες, σας έδωσα στοιχεία, σας έδωσα όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να μην ξανακάνετε ποτέ το λάθος να κάνετε στα παιδιά σας ό,τι και αν λένε οι παιδίατροι, οι οποίοι είναι βαθιά ανοιχτωμένοι αλλά και εμβολιασμένοι κατά του COVID, για αυτά τα συγκεκριμένα σκευάσματα. Μάθετε στο παιδί σας να χρησιμοποιεί προφυλακτικό. Αλλά ακόμη και αν δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικό, το αγόρι δεν κινδυνεύει ποτέ να νοσήσει από HPV. Εντάξει, ποτέ. Το κορίτσι, αν κάνει κονδυλώματα, αν κάνει οτιδήποτε, και πάλι υπάρχει θεραπεία, λέγεται καυτηριασμός, αλλά δεν χρειάζεται να πάμε σε αυτή την περίπτωση όταν υπάρχει προφυλακτικό. Βαρέθηκα τους βλάκες, βαρέθηκα τους πληρωμένους συναδέλφους μου που διαφημίζουν αυτά τα σκευάσματα και βαρέθηκα να ακούω παιδιάτρους, για όνομα του Θεού, βαρέθηκα να τους ακούω να μιλάνε για εμβολιασμό αγοριών κατά του HPV. Βαρέθηκα. Και εσύ, φίλοι, που με ακούς και με ρωτάς σήμερα, σου απάντησα για το εμβόλιο. Πρέπει να ακούς τις εκπομπές μου. Δεν γίνεται αλλιώς. Πώς να το κάνουμε? Αν είναι να απαντάω στον καθέναν από τους 180.000 ακολούθους μου, χάθηκα, τελείωσα. Τελείωσε η ζωή μου. Τελείωσε η ζωή μου. Γι' αυτό κάνω εκπομπές. Αν δεν τις ακούτε, δεν θα σας απαντώ προσωπικά στον καθένα. Εντάξει, δεν γίνεται. Δεν το καταλαβαίνετε. Άμα δεν το καταλαβαίνετε, το πρόβλημα είναι δικό σας, όχι δικό μου. Συγγνώμη κιόλας. Δεν μπορώ. Πραγματικά δεν μπορώ. Έχω και ζωή, ξέρετε. Δεν είναι τα social media η ζωή μου και δεν είναι το Facebook η ζωή μου. Έχω ένα βοηθό που, δόξα τω Θεώ, μου ανεβάζει αναρτήσεις και τις εκπομπές στο YouTube. Δεν γίνεται εγώ να τα κάνω όλα. Τι δεν καταλαβαίνετε? Λέω στην εκπομπή μου ότι είναι άχρηστα τα εμβόλια για την γρήπη και με ρωτάει ο καθένας που έχει το λογαριασμό μου, γιατί τον έχω φίλο στο Facebook, πρέπει να κάνω το εμβόλιο στη μάνα μου? Μα λέω ότι είναι άχρηστα. Και με ρωτάτε αν πρέπει να κάνεις το... Θα σας έλεγα αλλιώς. Είναι άχρηστα για νέους. Δεν είναι άχρηστα για γέρους. Και με ρωτάτε αν πρέπει να κάνετε το εμβόλιο στη μάνα σας που είναι 97 ετών. Είπα εγώ κάποια διαφορά? Είπα εγώ ότι είναι χρήσιμα για τους 97χρονους? Δηλαδή, για όνομα του Θεού, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προφανώς, κάποιοι είστε, δεν ξέρω,
κάποιοι επίτηδες το κάνετε για να ασχοληθώ μαζί σας. Δεν μπορώ. Δυστυχώς δεν μπορώ. Συγγνώμη, δεν μπορώ. Έχω ζωή. Έχω παιδί να μεγαλώσω. Έχω χιλιάδες προβλήματα, όπως όλοι σας. Το κατανοώ. Αλλά δεν μπορώ προσωπικά στον καθένα σας να απαντώ. Συγγνώμη. Βρίστε με αν θέλετε. Δεν μπορώ όμως. Είναι ανθρώπινο να μην μπορείς να κάνεις τα πάντα. Δεν είμαι μόνο μπροστά σε ένα ίντερνετ, σε ένα Facebook. Δεν είμαι μπροστά. Είμαι άνθρωπος. Δεν είμαι μποτάκι. Να σας απαντάω συγκεκριμένα σε ερωτήσεις που κάνετε συνεχώς. Θα ακούτε την εκπομπή. Δεν θέλετε, δικαίωμά σας. Δεν θα με ρωτάτε τα ίδια και τα ίδια, για τα οποία έχω τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Αυτά. Συγγνώμη αν στενοχώρησα κάποιους, αλλά δεν μπορώ παρά μόνο να σας λέω την αλήθεια. Παραμένετε συντονισμένοι. Η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλεί στο μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε απαγόρευση κεντρώσεων από αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας προχωράει η αστυνομία εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο Άμυνα και Ενέργεια στο επίκεντρο των συνομιλιών. Τα συλλαλητήρια ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο, απάντηση στην πολιτική πολεμικής εμπλοκής, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η κρίση στέγασης είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Να υπάρξει πολιτική συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτησή του στο πλαίσιο του συνεδρίου Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθος της σύγχρονη πόλη. Η Ισπανική κυβέρνηση κατέρευσε επειδή δεν διαχειρίστηκε με επιτυχία τη στεγαστική κρίση, είπε επίσης. Το στεγαστικό μπορεί να λυθεί μόνο με τον τρόπο που προτείνει η ελληνική λύση, με οργανισμό εργατικής κατοικίας, με το άνοιγμα των κλειστών κατοικιών, με την κατάργηση της Golden Visa και κυρίως με τα τουλάχιστον 200.000 ακίνητα που ανήκουν στους Δήμους και τα οποία πρέπει να περιέλθουν στους πολίτες, ώστε κάθε Έλληνας πολίτης να έχει σπίτι, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί η άνοδος στην τιμή των καυσίμων, με την ενέργεια να εξελίσσεται στο μεγαλύτερο αγκάθι για τον πληθωρισμό και το βλέμμα να στρέφεται πλέον στην έναρξη της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ursula von der Leyen στο Ευρωκοινοβούλιο. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου το φυσικό αέριο έχει αυξηθεί κατά 140%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει διπλασιαστεί, επιβαρύνοντας την Ευρώπη με πλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρώπη, τόνισε. Βόμβες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Έκτης Προβλήτας, κατά τη διάρκεια ειδικής έρευνας με μαγνητική ανίχνευση, προκειμένου να καταγραφεί τι υπάρχει στο βυθό, στο σημείο όπου είναι σε εξέλιξη οι εργασίες επέκτασης του λιμανιού. Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης λέγεται ότι ζήτησε άμεση συνδρομή της πολιτείας για να αξιολογηθούν τα ευρήματα και να γίνει με ασφάλεια η διαχείριση και περισυλλογή τους. Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων είναι μερικά μόνο από τα καταστήματα που φέρεται να άνοιγε το κύκλωμα που απομυζούσε το δημόσιο, προκαλώντας τον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, η οποία δρούσε από το 2021, φέρονται να είναι ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 8 σύλληψεις. Σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε και από το εφετείο 68χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος, ύστερα από την καταγγελία ότι κατέγραφε με κάμερα την ιδιωτική ζωή 18χρονης φοιτήτριας, την οποία είχε μισθώσει το ακίνητό του. Στη διεθνή επικαιρότητα, σχεδόν 90.000 μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και γονείς βρίσκονται στους δρόμους σε διάφορες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας για την κατάσταση στη δημόσια εκπαίδευση. Εκατοντάδες λύκεια αποκλείστηκαν ή παραμείναν κλειστά, ενώ οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα και εξελίχθηκαν σε σοβαρή πρόκληση για την κυβέρνηση. Παράλληλα, οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις προκάλεσαν εκατοντάδες τραυματισμούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι συνελήφθησαν στην πλειονότητά τους ανήλικοι. Στο Ισραήλ, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας προειδοποίησε σήμερα για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων σε όλο τον κόσμο, με αφορμή την τρίτη επέτειο των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου που ξεκίνησαν από τη Λωρίδα της Γάζας. Το Κατάρ δήλωσε σήμερα ότι οι συζητήσεις μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνη συνεχίζονται σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο μετά από περισσότερους από 7 μήνες πολέμου. Οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς και η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των διαφόρων μερών, συνεχίζονται μέσω του Κατάρ και των περιφερειακών εταίρων του, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Ντόχα ο Ιμπραήμ Αλ Χάσμι, αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι με ένταση 3-5 μποφόρ, στο Ιόνιο μεταβαλλόμενοι έως και 3 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με ένταση 2-4 μποφόρ. Στην Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι ελαφρώς αυξημένες κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Σήμερα ούτε εισαγωγικά, ηχητικά, ούτε τίποτα, για να προλάβουμε να κάνουμε όλη την εκπομπή, γιατί το όλο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε θέλει να αφιερώσουμε αρκετό χρόνο και νομίζω ότι θα μας διαφωτίσει σε πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι εξών από αυτούς τους ανόητους φανατικούς ανθρώπους που υποστηρίζουν Νέα Δημοκρατία, όλη η υπόλοιπη ελληνική κοινωνία, άσχετα το πώς αντιδρά και αν αντιδρά, βλέπει ότι υπάρχει μια συμπεριφορά των πολιτικών, του πολιτικού αυτού υπηρετικού προσωπικού, δεν δικό μας υπηρετικό προσωπικό, είναι αλλωνών, σε τρόπο του πώς μιλάνε, τι λένε, τι κάνουνε, τα διαρκή συνεχή σκάνδαλα. Βέβαια η Ελλάδα πάντα ήταν μια χώρα σκανδάλων. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη κυβέρνηση η οποία έχει βρει τόσους τρόπους να διοχετεύει χρήμα στους δικούς της ανθρώπους, νόμιμο φανής, γιατί μην ξεχνάτε ότι όταν έχω την σφραγίδα του κράτους, με ένα φεκ μπορώ να δημιουργήσω καινούριους ανθρώπους, πρέπει να πλουτίσω. Όλο αυτό που δεν μπορώ να κάνω με νόμιμους τρόπους, μπορώ να τους κάνω με παραδρόμους. Τα χρήματα που έχει διαθέσει σε δικούς της ανθρώπους είναι τεράστια. Άλλες φορές γίνονται μέσω σκανδάλων, άλλες φορές μέσω σκανδάλων τα οποία δεν μπορούν να υποστούν την νομική ράβδο. Και γενικώς συμπεριφέρεται η ελληνική ελίτ της οικονομίας, γιατί συμμετέχει σε αυτή την ιστορία, όλο το πακέτο των διαφόρων ολιγαρχών και κεφαλαιοκρατών, μαζί με τους μπροστινούς, που βέβαια δεν είναι μόνο η Δημοκρατία, δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, είναι και το ΠΑΣΟΚ, είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το βλέπουμε, δηλαδή το αντιλαμβανόμαστε όταν σε θεμελιακά ζητήματα, σε πράγματα που αφορούν το ζήτημα της πορείας της Ελλάδος, όχι σε ζητήματα διαχείρισης αλλά πραγματικής πολιτικής, απέχουνε. Δεν συζητάνε. Θα χρησιμοποιήσουν έναν λόγο καμιά φορά έτσι αντιπολιτευτικό, αλλά επί της ουσίας παραμένουν θεατές αυτού που εξελίσσεται εδώ στην Ελλάδα. Αυτές τις μέρες εδώ έχουμε πει διάφορα πράγματα στην εκπομπή πάνω στο ζήτημα, αλλά νομίζω ότι σήμερα θα πρέπει να το ποιο είναι το ζήτημα αυτό. Εν αγνία μας, και τουλάχιστον εγώ θα το πω ανοιχτά και πιστεύω για τους περισσότερους ανθρώπους, η Αμερικανική σύμπτυξη από την Τουρκία στην Ελλάδα, η ακύρωση δηλαδή του Incirlik, η υποχώρηση από τις βάσεις που είχε στην Μέση Ανατολή μετά από τη σύγκρουση η οποία διαρκεί με το Ιράν, αυτό δεν είναι μια, το έχουμε πει, δεν είναι διαδικασία ήττας. Είναι μια απόφαση. Μια απόφαση σταδιακής σύμπτυξης, η οποία δεν γίνεται μέσα, δηλαδή δεν θα αποχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε ένα χρόνο. Δεν μπορώ να ορίσω το χρονικό διάστημα. Αλλά εδώ στην Ελλάδα έχει οικοδομηθεί μια στρατιωτική μηχανή, η οποία είναι άγνωστη τουλάχιστον στον περισσότερο κόσμο. Ίσως να είναι γνωστή στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα στρατιωτικά κτλ. Πάντως σίγουρα μέσα στον ελληνικό τύπο είναι μια τεράστια απουσία στο πώς η Αμερικάνικη στρατιωτική μηχανή έχει κατασταθεί στην Ελλάδα. Αυτή η σύμπτυξη δηλαδή από τον χώρο της Μέσης Ανατολής εδώ δημιουργεί, υπάρχει κάποιος λόγος που συμβαίνει. Δεν είναι μονάχα δηλαδή η απόφαση του νέου σχέδιου της στρατηγικής ασφάλειας για την υποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών ή την αποχώρηση από το ρόλο του χωροφύλακα στην Αμερικανική Ήπειρο. Δεν είναι μία απλή απόφαση η οποία μπορεί να εφαρμοστεί μέσα σε μια νύχτα. Την ίδια στιγμή, ενώ έχει αποστερήσει την Ευρώπη από τα ενεργειακά της, ενεργειακές ροές οι οποίες ερχόντουσαν από την Ρωσία, έχει δημιουργήσει αυτό που ονομάζουμε τον κάθετο διάδρομο και τον οποίο τον υποστηρίζει στρατιωτικά. Ο κάθετος αυτός ενεργειακός διάδρομος ξεκινά από τη Ρεβιθούσα, όπου τα πλοία των Ελλήνων εφοπλιστών έρχονται και παραδίδουν το αμερικάνικο LNG και διοχετεύεται και μέσω της Αλεξανδρούπολης και διοχετεύεται από την Ελλάδα στη Βουλγαρία, Ρουμανία και από εκεί στην Ανατολική Ευρώπη και στην Κεντρική Ευρώπη. Και έχουμε πει ότι οι πόλεμοι γίνονται κατά κύριο λόγο για την διαχείριση, κατοχή των πηγών, πρώτων υλών και ενέργειας. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι ο άξονας, μάλλον θα λέγαμε, οι δίωδοι στο Ορμούς και στην Ερυθρά Θάλασσα έχουν σφραγιστεί και εμείς παραλαμβάνουμε πλέον πετρέλαιο, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, κατά κύριο λόγο μέσω του τουρκικού αγωγού. Δηλαδή παίρνουμε πετρέλαιο πλέον από το Καζακστάν και το Ιράκ μέσω του τουρκικού αγωγού. Περνάει η Τουρκία και έρχεται, αν δεν κάνω, στο Τσεϊχάν. Πάντως από εκεί παίρνουμε πετρέλαιο. Έχει αντικατασταθεί όλο το πετρέλαιο που παίρνω από Σαουδικές Αραβίες και τα λοιπά από εκεί. Φυσικά το πληρώνουμε βέβαια και αυτό πανάκριβα. Σε όλους μας έκανε φοβερή εντύπωση, φαντάζομαι, όταν μία πρέσβυρα, η κυρία Γκίλφοϊ, έρχεται σε μία συζήτηση μεταξύ υπουργών, άλλων αξιωματούχων, που λέει ότι μπορούμε να κάνουμε σε όποια χώρα θέλουμε αυτό που κάνουμε στη Ρουμανία. Να οδηγήσουμε δηλαδή την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, εφόσον διαφωνεί με αυτό το οποίο ζητάμε. Τι είναι αυτό που ζητάμε? Ότι η ενέργεια θα παίρνεται μόνο από εμάς, από τους Αμερικανούς. Προσέξτε τώρα κάτι. Είναι άσχετο αν η κυβέρνηση που είχε η Ρουμανία ήταν αποτέλεσμα της επέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα τεκτενόμενα την εποχή εκείνη, πριν από τρία χρόνια, δύο χρόνια, πάντως πριν αναλάβει ο κύριος Τραμπ, όπου πανενέβη και αλλίωσε ή οδήγησε, καλύτερα θα το πούμε, το εκλογικό αποτέλεσμα στο να βγουν τα κόμματα τα οποία συμπράττουν στην ευρωπαϊκή αντιρώσικη πολιτική κτλ. Κτλ. Θέλω να κατανοήσουμε ότι για μένα όσο βλαπτικό είναι σε μια χώρα να επεμβαίνουν οι ξένες δυνάμεις, είτε η μεν είτε η δε, δεν έχει καμία σημασία ποια θέση έχει ο κάθε ένας απέναντι στο ζήτημα. Η νόθευση της δημοκρατίας, ποιας δημοκρατίας θα μου πεις, είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να μείνει, γιατί σημαίνει νόθευση και της κοινωνίας και της ιστορίας και των πραγμάτων. Η Ελλάδα τα έχει ζήσει αυτά. Και φυσικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα ξαναζήσουμε. Βέβαια, η δική μας πολιτική ωριμότητα σαν λαός, δυστυχώς, είναι και αμορφωσιά ταυτόχρονα, είναι πάρα πολύ χαμηλή. Τα αντανακλαστικά μας έχουν χαθεί. Ζούμε μια κοινωνία σε κατάρρευση, δημογραφική, πραγματική και ουσιαστική, σε μια αποδόμηση πλέον συγκροτημένη της υπαίθρου, παγιδευμένη μέσα σε ένα αστικό τοπίο. Αυτά λοιπόν που είπε η κυρία Γκίλφοϊ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, τα είπε το Μάρτιο του 26, σε ένα δείπνο, έτσι, συζήτηση πάνω στο έργο. Ήταν ο κύριος Παπασταύρου, είπε ο γνωστός κύριος Παπασταύρου από την Λίστα Λαγκάρντ, είπε ότι δεν μπορεί, ας πούμε, αφελώς προφανώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες να αντικαταστήσουν μια κυβέρνηση που δεν εξέλεξε ο λαός. Ψεύδες. Αυτή την κυβέρνηση, όπως και καμία ελληνική κυβέρνηση, δεν την έχει εξελέξει κανένας λαός. Ο λαός τι έχει κάνει? Έχει επικυρώσει τις επιλογές των ξένων επικυρίαρχων στον τόπο, πηγαίνοντας σε εκλογές. Γιατί έχει μεγάλη διαφορά εκλέγω και μεγάλη διαφορά δηλαδή διαμορφώνω. Ποιος διαμορφώνει τα ψηφοδέλτια ή ποιος θα είναι ο αρχηγός του κάθε πολιτικού κόμμα. Δεν είμαστε πλέον αφελείς, τα γνωρίζουμε. Τι κάνει λοιπόν ο λαός σε εκλογές? Επικυρώνει. Αυτό κάνουν οι εκλογές. Και βεβαίως όλα αυτά συνδέονται, αυτό που είπε η κυρία Γκυλφόη, με την ρουμανική κυβέρνηση του κυρίου Μπολοζάν, που είπε ότι εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε αμερικάνικο φυσικό αέριο από τον κάθετο δρόμο. Αυτή είναι η ίδια γυναίκα. Εγώ επιμένω να φτιάχνουμε και να έχουμε στο μυαλό μας τι ακριβώς άνθρωπος είναι η κυρία Γκυλφόη. Είναι μια, όπου ήταν συμπαρουσιάστρια στο The Five του Fox News, τότε αποκάλυψε όλους μας εμάς τσαμπατζίδες. Μας είπε ότι θα πρέπει να καταπιούμε αυτό το οποίο συμβαίνει και να σηκωνόμαστε πρωί-πρωί για δουλειά. Και δεν έχει σημασία αν φτιάχνουμε εξαιρετικό γιαούρτι και αν έχουμε και λιακάδα κτλ. Το πρόβλημα κατά την ίδια ήταν ότι άμα δεν μας τιμωρήσουν όπως τιμωρήσει τον σκύλο που κατουράει στο χαλί, αυτό είναι το μόνο που μάλλον θα έπρεπε να συμβεί σε εμάς. Και βεβαίως 10 χρόνια αργότερα έρχεται εδώ στην Ελλάδα και δεν είναι προσωπικός ο τόνος. Ο Αμερικανός πρέσβης είναι θεσμικό πρόσωπο. Ωραία. Ήταν άνδρας, ήταν γυναίκα. Ακριβώς τα ίδια θα λέγαμε. Λοιπόν, οπότε η φράση αυτή του δείπνου σημαίνει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Αν δεν μας κάνετε τα κέφια, σας αλλάζουμε. Σαν βρισκόμαστε λοιπόν στη Λατινική Αμερική του 50. Η φράση αυτή δεν υπόθηκε στο κενό. Γιατί τον Ιανουάριο του 2026, λίγες μέρες μετά την Αμερικάνικη επιχείρηση στη Βενεζουέλα, οι New York Times ρώτησαν τον κύριο Donald Trump αν υπάρχει κάτι που μπορεί να περιορίσει την εξουσία του στον κόσμο. Και είπε, η δική μου ηθική και το δικό μου το μυαλό είναι το μόνο που μπορεί να μας σταματήσει. Φυσικά αυτό εννοεί, για να καταλάβουμε ότι είναι γενικώς μία πολιτική που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και που τις επιπτώσεις της, όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω, θα είναι οδυνηρές εφόσον μένουμε σαν λαός έτσι άπραγος. Και δεν εννοώ σε καμία περίπτωση να ξεσηκωθούμε γιατί ενάντια στο έτσι και στους Αμερικανούς κτλ. Αυτές οι θερμοκεφαλιές το μόνο που κάνουν είναι να οικοδομούν φαινόμενα σαν τον ΣΥΡΙΖΑ ή φαινόμενα άλλα που στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία δυναμική να μπορέσουν να αναδιατάξουν και να διαχειριστούν και να επανανοηματοδοτήσουν τι σημαίνει πολιτική στην Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, ούτε διεθνές δίκαιο λοιπόν, ούτε δημοκρατίες για τον πρόεδρο Τραμπ. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό. Γιατί αυτές είναι επίσημες δηλώσεις. Ένας είναι ηθικός κανόνας για αυτόν, είναι ο δικός του. Και όταν ακούει κανένας αυτά τα λόγια, στο μυαλό του αυτόματα έρχεται η Γουατεμάλα του 1954, η Χιλή του 1973, η Αργεντινή του 1976, η Ελλάδα του 1967. Γιατί μετά το πραξικόπημα των συνταγματαρχών, η Ουάσιγκτον ανέστειλε τις αποστολές βαρέως οπλισμού και το Σεπτέμβριο του 70 ξανάρχισε κανονικά τις ροές. Τον Οκτώβριο του 71, ο ελληνικής καταγωγής τότε αντιπρόεδρος ο Σπύρος Άγνιου, αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση Νίξον, επισκέφθηκε την Αθήνα, πέρασε κάποιες ώρες ιδιωτικές συνομιλίες με τον κύριο Παπαδόπουλο, τότε τον δικτάτορα, και όταν γύρισε, είπε στον Ρίτσαρντ Νίξον ότι δεν πρέπει να επικρίνει την ελληνική κυβέρνηση, γιατί αυτό που τον ενδιέφερε και αυτό που θα έπρεπε να τους ενδιαφέρει είναι η στάση που έχουν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, ο ηθικός κανόνας του κύριου Τραμπ έχει προϊστορία, μια προϊστορία που εμείς βεβαίως την έχουμε απολύτως ξεχάσει, γιατί οι γενιές που ήρθανε και αντικατέστησαν τις γενιές που έφυγαν και θα λέγαμε ότι είχαν μια ιστορική μνήμη, δεν έχουν την ικανότητα να κρίνουν ακριβώς λόγω αυτής της αμνησίας ή της μη μεταφοράς αυτής της μέσα από αυτή την περίοδο των τελευταίων 30 ετών. Απλώς όλα καλά. Μια χαρά. Πρέπει να σας πω ότι η Γουατεμάλα, αυτό που ονομάζει δηλαδή δημοκρατία της μπανανίας, έχει ελληνική υπογραφή. Γιατί λέω. Ο Αμερικανός πρέσβης που βοήθησε να ανατραπεί το 1954 ο τότε εκλεγμένος πρόεδρος ο Χάκοβο Άρμπενς, που δεν ήταν κανένας κομμουνιστής, απλώς είπε ρε παιδιά να κάνουμε μια αγροτική μεταρρύθμιση, να πάψουν οι λίγες εταιρείες που εκμεταλλεύονται, εδώ βρισκόμαστε εμείς εδώ, είναι αφετηρία, καρτελοποίηση δηλαδή, ήδη έχει ξεκινήσει αυτό στην Ελλάδα, που εκμεταλλεύονται τον φυσικό μας πλούτο, τις μπανάνες, το ένα το άλλο, και τέλος πάντων να δώσουμε ψωμάκι και στους αγρότες και στην εργατική τάξη και τη μεσαία τάξη της Γουατεμάλας. Αυτές ήταν οι θέσεις του Άρμπενς, δεν έλεγε δηλαδή τίποτα να κοινωνικοποιήσουμε, να σοσιαλιστικοποιήσουμε, να γίνουμε κομμουνιστές. Όχι. Λοιπόν, αυτός που τον ανέτρεψε ήταν ο John Purifoy, που είχε έρθει κατευθείαν από την Αθήνα, όπου είχε υπηρετήσει ανάμεσα το 1950-1953. Και το Μάιο του 1952, η πρεσβεία Αμερικάνικη, ο κύριος Purifoy, πήρε δημόσια θέση για το ποιο θα είναι το ελληνικό εκλογικό σύστημα. Και ο ίδιος τηλεγραφούσε στην Ουάσιγκτον ότι είχε προειδοποιήσει πολλές φορές τους Έλληνες φίλους του πως το ζήτημα ήταν τόσο κρίσιμο για ολόκληρο το πρόγραμμα της Αμερικάνικης βοήθειας τότε, που η πρεσβεία θα αναγκαζόταν να μιλήσει δημόσια. Και έστειλε δημόσια αυτό το πράγμα. Είπε, παιδιά, θα αλλάξετε το εκλογικό σύστημα, θα το κάνετε πλειοψηφικό. Οπότε σε εκλογές του 1952, με πλειοψηφικό σύστημα, ο ελληνικός συναγερμός του Παπάγου πήρε το 49,2% των ψήφων και πήρε τις 247 από τις 300 έδρες. Όταν έφυγε και πήγε να υπηρετήσει στη Γουατεμάλα, στις 8 Δεκεμβρίου από τη Γουατεμάλα πια, ο κύριος Purifoy έγραφε ότι το κύριο πρόβλημα ήταν να διαλέξουν μια δύναμη ικανή να πάρει τον έλεγχο της κυβέρνησης με τη δικιά τους βοήθεια. Και για να εξηγήσει τι θα γινόταν αν αργούσαν, έφερε το παράδειγμα σε εσωτερική σύγκρουση του τι είχε γίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή, η Ελλάδα, το μοντέλο της Ελλάδας, αποτέλεσε για την Αμερικάνικη εσωτερική πολιτική το μοντέλο που να εφαρμόσει σε όλη τη Λατινική Αμερική. Και βεβαίως, από το όνομά του, η γλώσσα μας κράτησε τη λέξη. Purifoy, λέμε τον ξένο που ανακατεύεται στα εσωτερικά μας. Βέβαια, Purifoy γνωρίσαμε πάρα πολλούς, ειδικά αυτή την 15ετία, όπως τις παρεμβάσεις του κ. Σόιμπλε, Μακαρίτης, της κυρίας Μέρκελ, του κυρίου Ολάντ, όλων αυτών των μεγαλοπρεπών, μεγαλόστομων ανθρώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι παρενέβαιναν πραγματικά, ουσιαστικά, καθοριστικά και έχοντας το μοχλό των μνημονίων, επέβαλαν του τι είδους κυβέρνηση και του τι είδους πολιτική θα ακολουθήσει η Ελλάδα. Δηλαδή, αυτή η ευρωπαϊκή μας ενσωμάτωση, η ενσωμάτωσή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας οδήγησε από μια χώρα εξάρτησης και αποικίας και κρυπτοαποικίας φανερά να είμαστε αυτό το πράγμα. Γιατί πραξικοπήματα, παιδιά, δεν χρειάζονται πάντα, έτσι. Η πιο συνηθισμένη μορφή είναι μια πιο ήσυχη. Κυβερνήσεις με σύνταγμα, με βουλή, με εκλογές, που η μέγενη των ξένων συμφερόντων να σφίγγει τόσο ώστε όλα αυτά να μένουν ένα κέλυφος, όχι μια πραγματικότητα στην ουσία την εσωτερική. Η Ελλάδα της πρώτης μεταπολεμικής, δηλαδή 20ετίας. Έχουμε το Νότιο Βιετνάμ με τα συντάγματα και τις εκλογές του. Ως την ημέρα που η Ουάσιγκτον αποφάσισε τότε, μιλάμε για το Βιετνάμ, όχι του Χοτσιμίν μετά που κερδίσαν, τότε του 60, ότι ο Ντιέμ έγινε βάρος. Έχουμε τις Φιλιππίνες του Φερδινάντο Μάρκος με τις αμερικανικές βάσεις Κλάρκ και Σούμπικ ως τον Φεβρουάριο του 1986, όταν η Ουάσιγκτον είπε ότι θα φύγουμε. Έχουμε την Ονδούρα που αυτή από εκεί ξεκινάει η έμπνευση τι σημαίνει δημοκρατία της μπανάνας. Και έχουμε και μια τρίτη μορφή, πιο ειλικρινής, γιατί δεν χρειάζεται ούτε καν κέλυφος. Θα σας δώσω το παράδειγμα. 14 Φεβρουαρίου του 1945, πάνω στο αμερικάνικο καταδρομικό Κουίνσι, αγκυροβολημένο στη μεγάλη πικρή λίμνη του Σουέζ, ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ συναντήθηκε με τον βασιλιά τον Ιμπν Σαούντ, δηλαδή έχουμε την περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας στην προκειμένη περίπτωση, έτσι, για τις πηγές και τους δρόμους της ενέργειας. Η Σαουδική Αραβία έμεινε αυτό που ήταν, μια απόλυτη μοναρχία χωρίς εκλεγμένη βουλή, που το 2025 εκτέλεσε 356 ανθρώπους δημόσια, ρεκόρ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Και στις 2 Οκτωβρίου του 2018, να πρέπει να το θυμηθούμε, ο δημοσιογράφος Τζαμάλ Κασόγγι σκοτώθηκε, σφάχτηκε και αποκόπηκε, κόψανε τα μέλη μέσα στο σαουδαραβικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης. Το 2021 οι Αμερικάνικες υπηρεσίες πληροφοριών εκτίμησαν σαφέστατα ότι την είχε εγκρίνει, αυτό είναι πλέον γνωστό, ο διάδοχος αυτός που επισκέπτεται εδώ και την Ελλάδα, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Και τις 18 Νοεμβρίου του 2025 ο Τραμπ τον υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο με κανονοβολισμούς, υπερπτήσεις μαχητικών. Για τον Κασόγγι είπε ότι ο πρίγκιπας δεν ήξερε τίποτα και αυτά συμβαίνουν, και την ίδια μέρα λοιπόν ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε και εγκρίθηκαν μελλοντικές παραδόσεις του F-35 στη Σαουδική Αραβία. Εν ολίγης, πριν περάσουμε στο διαφημιστικό μας, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να το κατανοήσουμε ότι είναι η κυβέρνησή τους, είναι κι αυτή μία προέκταση είναι, πώς θα το λέγαμε, οι υπηρέτες των δικών τους κεφαλαίων, της αμυντικής πολεμικής τους βιομηχανίας, των εταιριών ενέργειας, όπως είναι ExxonMobil, όπως είναι η Venture Global, όπως αυτές οι εταιρείες. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορεί να έχουν, ας το πούμε έτσι, ανθρώπους που να αντιδρούν σε μια τέτοια δραστηριότητα, αλλά ο κύριος Τραμπ εκπροσωπεί business, δεν εκπροσωπεί την ιδέα της πολιτικής και της ιδεολογίας. Αυτά δεν υπάρχουν, αυτά είναι μονάχα για να υπάρχουν πάνω σαν παπασπάλισμα, πασπαλίζω δηλαδή, και να έχουμε και μια έτσι κάποια εικόνα ότι δεν είμαστε βάρβαροι. Στην πραγματικότητα πρόκειται περί βαρβαρότητας. Θα πάμε λιγάκι στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε ακριβώς αυτά που έχουμε να πούμε σήμερα και για το πού στην ουσία οδηγούμαστε χωρίς πλάκα.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λύσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Πάμε λοιπόν. Έχουμε εδώ πέρα 10 μήνες αργότερα από τότε που εγκρίθησαν τα F-35. Οι Χούθη πήραν το στενό του Μπάμπερ Μαντέμπ. Ο πρίγκιπας τηλεφώνησε δύο φορές τον κύριο Τραμπ ζητώντας να βομβαρδιστεί. Απάντηση ήταν όχι. Δηλαδή, 81 χρόνια μετά το Κουίνσι, η προστασία σταματά εκεί και αρχίζει ένας άλλος ενεργειακός δρόμος. Και θα φτάσουμε βέβαια και εκεί. Τώρα, γιατί θυμόμαστε όλα αυτά εδώ? Γιατί στην Ελλάδα του 2026 η πολιτική και οικονομική ελίτ συμπεριφέρεται σαν να ζει σε μια διαρκή ατιμορρησία. Είναι γνωστό ότι κανένα από τα σκάνδαλα αυτά τελευταίων 40 ετών στην πραγματικότητα δεν τιμωρήθηκε. Το ένα σκάνδαλο λοιπόν ξεσπά μετά το άλλο. Η σύμβαση 717 και τα Τέμπη. Το καρτέλ των κατασκευαστικών που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού βρήκε να λειτουργεί επί 23 χρόνια. Οι τροπολογίες της νύχτας. Ό,τι δεν μπορεί να γίνει νόμιμα γίνεται με ένα νόμο. Δημοσιεύεται σε ένα ΦΕΚ και από την επόμενη μέρα λέγεται μεταρρύθμιση. Οι τράπεζες ανακεφαλοποιήθηκαν με δημόσιο χρήμα, πούλησαν τα δάνεια των πολιτών σε funds, σε ένα κλάσμα της αξίας τους. Οι servers διεκδικούν σήμερα τα πάντα στο ακέραιο. Στις αλυσίδες της διατροφής, της τροφής, του ρεύματος, ενέργειας, οι τιμές ανεβαίνουν με το ασανσέρ, κατεβαίνουν με τις σκάλες και κανείς άλλος δεν πληρώνει πλην του ελληνικού λαού. Και η απορία είναι απλή. Βλέπουμε, ρε παιδί μου, υπάρχουν απίστευτα που συμβαίνουν. Η απορία λοιπόν είναι απλή. Πώς αντέχει ένα πολιτικό προσωπικό να είναι τόσο γυμνό? Ποιος το κρατάει όρθιο? Και η απάντηση που θα δώσουμε εδώ λοιπόν απόψε περνά από τρεις λέξεις: ενέργεια, διάδρομος και βάσεις. Και ξεκινά από μια ημερομηνία που επαναλήφθηκε δύο φορές σε μια απόσταση 108 ετών. Ο κάθετος διάδρομος. Θέλω να σκεφτείτε τι είναι ο διάδρομος αυτός. Ξεκινά από την Ελλάδα και τραβάει μέσα στα σωθικά της Ευρώπης. Στις 15 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 1918, οι Σέρβικες και οι Γαλλικές δυνάμεις διέσπασαν το μακεδονικό μέτωπο στον Ντόμπρο Πόλε. Μιλάμε για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις μάχες της ίδιας επίθεσης πολέμησαν οι ελληνικές μοναρχίες στην Δόιραν. Ήταν το μέτωπο που το Παρίσι το ονειρευόντουσαν, το ειρωνευόντουσαν, και τους στρατιώτες έλεγαν τους Κυπουρούς Θεσσαλονίκης. Μέσα σε δύο εβδομάδες η βουλγαρική άμυνα κατέρευσε. Από τις 29 Σεπτεμβρίου του 18 η Βουλγαρία επέγραψε ανακοχή στη Θεσσαλονίκη. Και το γερμανικό στρατηγείο, Έριχ Λούντερντοφ ήταν ο άνθρωπος που ήταν ο αρχηγός του γερμανικού, συμπέρανε ότι η Γερμανία πρέπει να ζητήσει ανακοχή. Ο δρόμος από το Αιγαίο προς το Δούναβι είχε ανοίξει από τον Νότο, και από εκεί που άρχισε να ξετυλίγεται και να έρθει το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου. 29 Σεπτεμβρίου του 26, 108 χρόνια ακριότερα, ακριβώς την ίδια ημέρα, οι κυβερνήσεις της Ελλάδας, Βουλγαρίας, της Ρουμανίας υπέγραψαν στις Βρυξέλλες το κοινό σχέδιο δράσης για 25 έργα μεταφορών με εκτιμόμενο κόστος τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τη Βουλγαρία υπέγραψε ο Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Γιώργη Πιεφ. Ο στόχος είναι ένα συνεχές δίκτυο σιδηροδρόμων, δρόμων γεφύρων από το Αιγαίο στον Δούναβη και τη Μαύρη Θάλασσα από την πάνω πλευρά, με προεκτάσεις στη Μολδαβία και στην Ουκρανία. Η ελληνική πλευρά περιλαμβάνει τη σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη, Πίθη, Ορμένιο, ο Μουριές, Προμαχώνας, Κούλατα και η σιδηροδρομική σύνδεση με το λιμάνι Θεσσαλονίκης. Η χρηματοδότηση βέβαια έχει εξασφαλιστεί μόνο εν μέρη. Το σχετικό αυτό σχέδιο εξειδικεύει το μνημόνιο που είχαν υπογράψει τρεις κυβερνήσεις στις 3 Δεκεμβρίου του 2025. Και βεβαίως οι Βούλγαροι δεν έκρυψαν σε τι χρησιμεύει αυτός ο δρόμος. Ήδη από τις πρώτες τριμερείς συναντήσεις, ο τότε Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Καρατζόφ, τόνισε ότι οι συνδέσεις Αιγαίου, Μαύρης Θάλασσας και Δούναβη έχουν την ιδιαίτερη σημασία για τη στρατιωτική κινητικότητα. Και στρατιωτική κινητικότητα στη γλώσσα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η δυνατότητα να μετακινούνται τα στρατεύματα και βαρύς εξοπλισμός γρήγορα πάνω σε πολιτικές δομές. Εγώ θα πω το εξής τώρα. Αν νομίζετε ότι όλα αυτά είναι γιατί απειλούν τη Ρωσία, περιμένετε. Οι Ιράκοι λοιπόν που θα κουβαλούν τα εμπορεύματα σχεδιάζονται για να κουβαλούν τα άρματα. Και το Greek City Times, που μετέδωσε την είδηση στα 2 Οκτωβρίου, σημείωσε ότι μια τέτοια χερσαία σύνδεση θα περιόριζε στενά την εξάρτηση από τα τουρκικά στενά. Η θέση μου λοιπόν είναι: ο ενεργειακός δρόμος χτίζεται στον στρατιωτικό δρόμο που θα τον φυλάει. Ο στρατιωτικός δρόμος προστατεύει τους εγχώριους μεσάζοντες που κρατούν τα κλειδιά του ενεργειακού. Και οι μεσάζοντες προστατευμένοι λογοδοτούν όλο και λιγότερο σε όσους κατοικούν σε αυτόν τον τόπο. Και όλα αυτά πέφτουν πάνω σε μια κοινωνία που έχει ήδη αδυνατήσει από τις δικές της ιστορικές αμαρτίες, την εγκατάλειψη της Υπαίθρου, τις εθνικές συσίτες που γυαλίστηκαν και θαύτηκαν, τις υποχωρήσεις που βαφτίστηκαν επιτυχίες. Το τέρμα αυτού του δρόμου, όπως το διακρίνω, είναι ένα κράτος που διατηρείται ως μηχανισμός και μια κοινωνία που χάνεται ως ολοκληρωτικά ως εντολέας του. Η Ελλάδα μπορεί να έχει κυβέρνηση, να έχει στρατό, έχει αστυνομία, να κάνει εκλογές. Οι πολίτες της να καθορίζουν λοιπόν όμως όλο και λιγότερο τι πραγματικά συμβαίνει στον τόπο τους, ποιος κατέχει τις υποδομές, ποιες δεσμεύσεις αναλαμβάνονται στο όνομά τους και το τι μέλλον έχουν τα παιδιά τους. Αυτές όλες τις απαντήσεις τις έχουμε δώσει και σε αυτή την εκπομπή και από τις συζητήσεις που γίνονται με φίλες και φίλους. Τώρα, ο ορίζοντας που με απασχολεί, δεν ξέρω, τον λέω 20 χρόνια, 30 χρόνια, ως το 2046, ως το 2056, ως το 2036, ως το 2030, γιατί και οι ταχύτητες των όσων συμβαίνουν είναι γρήγορες. Τόσο κρατούν πάντως οι συμβάσεις που υπογράφονται σήμερα. Μέσα σε αυτό το διάστημα θα αλλάξουν κυβερνήσεις, θα έρθουν κρίσεις, ίσως και πόλεμοι. Πολύ πιθανόν. Η κατεύθυνση όμως συσσωρεύει ένα αποτέλεσμα. Ένα σχολείο που κλείνει, ένα χωριό που χάνει τους νέους του, μια υποδομή που δεσμεύεται για δεκαετίες, βαραίνουν το επόμενο βήμα και θέλω να σκεφτόμαστε το εξής. Ότι όλες οι γενιές, όπως η δική μας η γενιά, έχει καβαλήσει ένα ιστορικό κύμα. Αυτό το κύμα δεν το έχει αφεντέψει η ίδια. Έρχεται μέσα από τη συσσόρευση των πραγμάτων σε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Ό,τι έχει συμβεί από την Βέρνη, από το Μάστριχ, από τις Πρέσπες, από το Αιγαίο, λοιπόν, ο Κάσος, όλα αυτά εδώ, όλο αυτό το τεράστιο κύμα που έρχεται από το παρελθόν και πιο μπροστά, από την Κύπρο, που κάποτε λέγαμε Κύπρος και Αιγαίο μέτωπο ενιαίο, αυτό είναι ένα τεράστιο κύμα που συσσωρεύεται. Και κάθε γενιά έρχεται να το καβαλήσει γιατί, αλλά δεν το αφεντεύει. Είναι αναγκαστικό, εφόσον δεν μπορεί και δεν κάνει τίποτα άλλο, να ταξιδέψει στον δρόμο που χαράσει αυτό το κύμα, το οποίο το έχουν φτιάξει οι κεφαλαιοκράτες, οι πολιτικοί άρχοντες. Αυτοί όλοι. Λοιπόν, και η κατεύθυνση λοιπόν πάει άμα ξεκινήσει, λέμε, μας χάνει ένας άνθρωπος από τη Νέα Υόρκη, που είναι ανατολικές ακτές, για να πάει, ας πούμε, στην Καλιφόρνια, δυτικά, δεν θα βρεθεί στην ακτή Ελεφαντοστούμ που είναι στην Αφρική. Θα πάει στην Καλιφόρνια. Στην πολιτική ο δρόμος μπορεί να αλλάζει, αλλά αλλάζει μόνο όταν κάποιος γυρίζει στο τιμόνι και με ορισμένα μέσα και με ορισμένο κόσμο από πίσω του. Η διαβεβαίωση ότι όλα είναι ανοιχτά δεν γυρίζει κανένα τιμόνι. Και σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε σήμερα, το Νοέμβριο του 2025, στο 6ο συνέδριο της εταιρικής σχέσης για την Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία. Έγινε στην Αθήνα, προσέξτε, το συνέδριο για την Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία έγινε στην Αθήνα. Αυτό δεν σημαίνει πολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας, παιδιά. Πολιτική αναβάθμιση Ελλάδας θα σήμαινε, για παράδειγμα, ότι το χρέος που μας έχουν βάλει και μας έχουν φορέσει στην πλάτη για να μην μπορούμε ούτε να δράσουμε, ούτε να πράξουμε, ούτε να δουλέψουμε, ούτε να μπορέσει ένας νέος άνθρωπος να φτιάξει μια εταιρεία, ρε παιδί μου, και να φτιάχνει καρφίτσες, ξέρω εγώ, βελόνες, ό,τι θέλετε μπορεί να φτιάξει. Δεν μπορεί να το κάνει. Του να αναλάβει και να μπορέσει να καλλιεργήσει το χωράφι του και να περιμένει στη γωνία από το συνεταιρισμό του μια βιομηχανία που να επεξεργάζεται τα προϊόντα του, να τα βγάζει έτοιμα, επεξεργασμένα και να τα στέλνει στο εξωτερικό, δεν υπάρχει. Έτσι, λοιπόν. Αυτή λοιπόν η Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία έγινε εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Και ανακοινώθηκε μια νέα συνεργασία, έγινε εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Και ανακοινώθηκε μια

τουρισμό. Στις 7 Νοεμβρίου, τα λείπαμε και προχθές, αλλά πρέπει να επανασυνδεθούμε με αυτό εδώ, η εταιρεία υπέγραψε με την αμερικάνικη εταιρεία Venture Global για 500.000 τόνους το χρόνο και στις 11 Ιουνίου το 2026 η ποσότητα διπλασιάστηκε στο 1 εκατομμύριο τόνους για 20 χρόνια από το 2030. 20 εκατομμύρια τόνοι αμερικάνικου αερίου δεσμευμένοι ως το 2050. Ο διευθύνων σύμβουλος της Atlantic, αυτής Atlantic Sea, είναι ο πρόεδρος του ομίλου Άκτορ, ο κύριος Εξάρχο, και δήλωσε ότι η γεωπολιτική δημιούργησε μια ιστορική ευκαιρία να λειτουργήσει η εταιρεία του ως ενεργειακός κόμβος ανάμεσα σε υπήρους. Και η Atlantic Sea έχει υπογράψει μόνο για να πουλήσει αμερικάνικο αέριο στη Βουλγαρία, στην Ουκρανία, στην Αλβανία, στη Βοσνία και Ζεγοβίνη, αλλά όχι μέσω της Atlantic Sea, αλλά μέσω της εταιρείας που έφτιαξε το Delaware, μιας αμερικάνικης εταιρείας. Ο κόμβος, με άλλα λόγια, είναι το ελληνικό έδαφος από το οποίο περνά το εμπόρευμα προς το βορρά. Η ελληνική κοινωνία δεν υπάρχει πουθενά σε όλο αυτό εδώ που συμβαίνει. Και είπαμε ότι λέγεται κάθετος διάδρομος. Είναι το σύστημα των αγωγών που ενώνει τις ελληνικές πύλες του υγροποιημένου αερίου, τη Ρεβιθούσα, τον Σανονικό, τον πλωτό σταθμό της Αλεξανδρούπολης, με τη Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία κτλ. Ο πλωτός σταθμός της Αλεξανδρούπολης, πλωτή μονάδα που αποθηκεύει το υγροποιημένο αέριο και το ξανακάνει αέριο. Είναι αγκυροβολημένος στο Θρακικό Πέλαγος, νότιο-δυτικά αυτού του λιμανιού, το οποίο το έχουν σκάψει οι Αμερικανοί για να μπορεί να προσαράζει και αεροπλανοφόρο, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, έτσι. Ο ίδιος σταθμός είναι και δεξαμενόπλιο της ελληνικής εφοπλιστικής, και αρχίζουν τα ονόματα, της GasLog, όπου GasLog Chelsea μετασκευάστηκε στην Σιγκαπούρη, πωλήθηκε στην Gas Trade, στην εταιρεία του σταθμού, για περίπου 256 εκατομμύρια δολάρια. Στις 18 Φεβρουαρίου του 2024, ένα άλλο πλοίο της ίδιας εταιρείας, του GasLog Hong Kong, έφερε και το πρώτο φορτίο από αέριο από το Cameron LNG της Λουιζιάνας. Από την Cameron LNG. Οι Gas Trade συμμετέχουν. Η οικογένεια Κοπελούζου, που την ίδρυσε ο ΔΕΣΦΑ, η ΔΕΠΑ, η βουλγαρική Bulgas Transgas και η GasLog. GasLog, λοιπόν, είναι της εταιρείας Λιβανού. Εταιρεία της οικογένειας Λιβανού. Το 2021, στο Ταμείο Ενεργειακών Υποδομών της BlackRock, το ταμείο της BlackRock απέκτησε το 45% αυτής της εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 55% έμεινε στην οικογένεια Λιβανού και στο Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ. Θέλω να ξέρετε, και τα βγάζω αυτά στον αέρα για να κατανοήσετε, ότι αυτό όλο το κόλπο από το οποίο ο ελληνικός λαός κάθεται και συμβαίνει πάνω στο κορμί του, έχει ονόματα, έχει διευθύνσεις και έχει τρόπους. Στο ίδιο τραπέζι, λοιπόν, κάθεται ένας Έλληνας εφοπλιστής, ένας Έλληνας κατασκευαστής, το ελληνικό δημόσιο μέσω της ΔΕΠΑ και της ΔΕΣΦΑ, όπου το ελληνικό δημόσιο δεν είναι ενεργός στις πωλήσεις με το χειού να βγάζει, γιατί μήπως και πάρουμε κι εμείς, δηλαδή, μην πω τι θα πάρουμε. Αλλά τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο θα βγάζει το ελληνικό δημόσιο χρήμα και θα μπορεί να ξεπληρώνει τα δάνεια, ώστε να μπορεί να έχουμε παιδεία, να έχουμε υγεία, να κάνουμε τίποτα άλλο. Να έχουμε κάποιον καλύτερο μισθό. Τέλος πάντων, τις ελεημοσύνες. Βέβαια, για μένα είναι αναξιοπρεπές να παλεύεις την ελεημοσύνη, αλλά λέω έστω, ρε αδελφέ. Όχι. Κάθεται, λοιπόν, και ο Αμερικανός εξαγωγέας, ο μεγαλύτερος διαχειριστής κεφαλαίων, η BlackRock, που μπήκε στην εταιρεία του εφοπλιστή το 2021. Για να δείτε πόσο πίσω πάνε τα πράγματα, γιατί 2021 δεν είχαμε Τραμπ, είχαμε Biden. Το εφοπλιστικό κεφάλαιο είναι το ίδιο όχημα αυτής της επιχείρησης. Δεξαμενόπλια, πλωτή σταθμή, ναυλώσεις, δυναμικότητα σε τερματικούς σταθμούς. Η ελληνική ναυτιλία μεταφέρει το αμερικάνικο αέριο, το ελληνικό δημόσιο το μόνο που κάνει να εγγυάται τη διαδρομή και ο κατασκευαστής να το εμπορεύεται στο βορρά. Ο Σωλήνας έχει και δεύτερο σκέλος, τον Βυθό. Στις 6 Νοεμβρίου του 2025, την ίδια εβδομάδα με τη συμφωνία της Atlantic Sea, η Exxon Mobil πήρε το 60% του Block 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο, δίπλα στην Ιταλική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Με την Energy ανακρατάει το 30%
και την Hellenic Energy.

0: το 10%. Το μπλοκ 2 βρίσκεται η δομή ασωπός που οι εταιρείες καταγράφουν ως τη μεγαλύτερη, ανεξερεύνητη, θαλάσσια δομή της Μεσογείου. Το Φεβρουάριο του 2026, δηλαδή, η Chevron με 70% και η Hellenic Energy με 30% υπέγραψαν μισθώσεις για 4 οικόπεδα θαλάσσια στην νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Και ο επικεφαλής της Energion, ο κύριος Μάθιος Ρήγας, υπολόγισε την επιτυχία της πρώτης γεώδρυσης στο 16%. Οι ελληνικές θάλασσες στα δυτικά και στα νότια έχουν πια Αμερικανούς εταίρους με πλειοψηφικά μερίδια. Ο βυθός του Αιγαίου λείπει από τον κατάλογο, γιατί αυτός είναι που αμφισβητείται. Το Πετράρι λοιπόν το έκαναν πολύ με αυτόν τον αγωγό, το ονομάζουμε Πετράρι του στέματος, όπως είχε την Ινδία, είχαν την Ινδία οι Βρετανοί, το Πετράρι του στέματος. Ο αγωγός είναι το αμερικάνικο Πετράρι του στέματος, περνάει μέσα από την Ελλάδα. Έτσι. Από τη στιγμή που τα στενά του Ορμούς, Ιράν και Ομάν εκεί ανάμεσα, περνούσαν πριν από τον πόλεμο το 1/5 του παγκόσμιου εμπορίου υγροποιημένου αερίου και το 93% των εξαγωγών του Κατάρ, το οποίο προμηθευόταν και Ελλάδα και Ευρώπη. Ο πόλεμος λοιπόν των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν οδήγησε σε ποιο πράγμα? Στο να κλείσουν αυτοί οι δρόμοι. Δηλαδή, αρχές Μαρτίου τα ειρηνικά ντρόν χτύπησαν τις εγκαταστάσεις στο Κατάρ, στο Ρας Λαφάν και στο Μασέιντ. Η Κατάρ Energy σταμάτησε την παραγωγή και κήρυξε ανώτερα βία σε όλα τα. Αυτό λέγεται force majeure, που σου λέει force majeure, δηλαδή υπάρχει μια ανώτερη βία που εγώ δεν μπορώ να εξυπηρετήσω τα συμβόλαια που έχω υπογράψει. Μη με κυνηγήσετε. Έτσι. Λοιπόν. Λοιπόν, κήρυξε ανώτερη βία σε μακροχρόνια συμβόλαια και περίπου το 17% της εξαγωγικής ικανότητας βγήκε και εκτός λειτουργίας για πάρα πολλά χρόνια. Και το Σεπτέμβριο η διέλευση του υγροποιημένου αερίου από το Ορμούς ήταν ακόμα κάτω από το 80%, δηλαδή από το 80% που μπορούσε να δώσει, αυτό έχει αφαιρεθεί. Και από τον Ιανουάριο του 2027 η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει και τις εισαγωγές πλέον του ρώσικου υγροποιημένου αερίου. Η Ευρώπη έπαιρνε από το Ορμούς ένα πολύ μικρό ποσοστό, ενώ η Ασία έπαιρνε το 27%. Το χτύπημα στην Ευρώπη λοιπόν ήρθε από την τιμή και όχι από αποκλειστικά από τη χαμένη ποσότητα. Και η Ασία βγήκε να αγοράσει τα ίδια τα ατλαντικά φορτία, το αμερικάνικο LNG και το αμερικάνικο ξαφνικά αέριο έγινε ταυτόχρονα και το σπανιότερο και το ακριβότερο. Εμείς πρέπει να προχωρήσουμε προς στιγμή, προς το δελτίο ειδήσεων του Focus 103 με τον Κώστα Τουτσίδη και συνεχίζουμε αυτή την ιστορία με το που επιστρέφουμε μετά από το διαφημιστικό μας διάλειμμα που θα ακολουθήσει μετά τις ειδήσεις.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
2: Στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε απαγόρευση κεντρώσεων από αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας προχώρησε η αστυνομία εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, η άμυνα και η ενέργεια στο επίκεντρο των συνομιλιών. Η κρίση στέγασης είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Να υπάρξει πολιτική συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο στη σύγχρονη πόλη. Η Ισπανική κυβέρνηση κατέρευσε επειδή δεν διαχειρίστηκε με επιτυχία τη στεγαστική κρίση, είπε επίσης. Το στεγαστικό μπορεί να λυθεί μόνο με τον τρόπο που προτείνει η ελληνική λύση, με οργανισμό εργατικής κατοικίας, με το άνοιγμα των κλειστών κατοικιών, με την κατάργηση της Golden Visa και κυρίως με τα τουλάχιστον 200.000 ακίνητα που ανήκουν στους Δήμους και τα οποία πρέπει να περιέλθουν στους πολίτες, ώστε κάθε Έλληνας πολίτης να έχει σπίτι, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί άνοδο στην τιμή των καυσίμων, με την ενέργεια να εξελίσσεται στο μεγαλύτερο αγκάθι για τον πληθωρισμό και το βλέμμα να στρέφεται πλέον στην έναρξη της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου το φυσικό αέριο έχει αυξηθεί κατά 140%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει διπλασιαστεί, επιβαρύνοντας την Ευρώπη με πλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Νέους κανόνες και ισχυρότερες δικλείδες ασφαλείας για μια μελλοντική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να διασφαλίσει ότι η ένταξη νέων κρατών μελών δεν θα αποδυναμώσει το κράτος δικαίου, την αποτελεσματικότητα και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βόμβες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της 6ης Προβλήτας, κατά τη διάρκεια ειδικής έρευνας με μαγνητική ανίχνευση, προκειμένου να καταγραφεί τι υπάρχει στο βυθό, στο σημείο όπου είναι σε εξέλιξη οι εργασίες επέκτασης του λιμανιού. Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης λέγεται ότι ζήτησε την άμεση συνδρομή της πολιτείας για να αξιολογηθούν τα ευρήματα και να γίνει με ασφάλεια η διαχείριση και περισυλλογή τους. Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων είναι μερικά μόνο από τα καταστήματα που φέρεται να άνοιγε το κύκλωμα που απομυζούσε το δημόσιο, προκαλώντας τον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, η οποία δρούσε από το 2021, φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 8 σύλληψεις. Σε ποινή φυλάκιση 24 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε και από το εφετείο 68χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος, ύστερα από καταγγελία ότι κατέγραφε με κάμερα την ιδιωτική ζωή 18χρονης φοιτήτριας, την οποία είχε μισθώσει το ακίνητό του. Στη διεθνή επικαιρότητα, σχεδόν 90.000 μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και γονείς βρίσκονται στους δρόμους σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας για την κατάσταση στη δημόσια εκπαίδευση. Εκατοντάδες λύκη αποκλείστηκαν ή παρέμειναν κλειστά, ενώ οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα και εξελίχθηκαν σε σοβαρό πρόβλημα για την κυβέρνηση. Παράλληλα, οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις προκάλεσαν εκατοντάδες τραυματισμούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι συνελήφθησαν, στην πλειονότητά τους ανήλικοι. Στο Ισραήλ, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας προειδοποίησε σήμερα για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων σε όλο τον κόσμο, με αφορμή την τρίτη επέτειο των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου που ξεκίνησαν από τη Λωρίδα της Γάζας. Το Κατάρ δήλωσε σήμερα ότι οι συζητήσεις μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης συνεχίζονται σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο μετά από περισσότερους από 7 μήνες πολέμου. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των διαφόρων μερών, συνεχίζονται μέσω του Κατάρ και των περιφερειακών εταίρων του, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Ντόχα ο Ιμπραήμ Αλ-Χάσμι, αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά εύθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Η άνεμη στο Αιγαίο Βόρειο με ένταση 3-5 μποφόρ, στο Ιόνιο μεταβαλλόμενη και 3 μποφόρ, και το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιο-δυτικούς με ένταση 2-4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται αύριο γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι ελαφρώς αυξημένες στις πρωινές και μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 ως και 25 βαθμούς Κελσίου. Πολλή επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλεί στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
1: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
9: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Έχω μικρόφωνο. Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Αυτό το βιβλίο, το πολιτικό θέατρο που είναι του Νικόλα Μαυροκορδάτου, είναι του προπάπου του δικού μας, του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. Είναι ένα βιβλίο κριτική μιας αληθινής ηγεσίας, βέβαια από το πώς τη βλέπει ένας ηγεμόνας. Έχει διοριστεί ο Φαναριώτης αυτός ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας και θεωρείται ότι τουλάχιστον για την εποχή του, αλλά και για σήμερα πολύ πιθανόν, ένα βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών. Είναι ένα διαχρονικό, θα λέγαμε έτσι, ηθικοπολιτικός οδηγός για την άσκηση, ορθή άσκηση εξουσίας. Είναι από ένα λατινικό κείμενο και αυτό είναι το ενδιαφέρον για μένα, ότι το Theatrum Politicum το γράφει ένας καθολικός, ο Αμπρόσιο Μαριάνο. Όλη αυτή η ιστορία έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι αυτή η μετάφραση που αποδίδεται στον συγγραφέα, τον Νικόλα Μαυροκορδάτου. Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτήν την ιστορία, γιατί έχει βρει εξαιρετικά ενδιαφέρον ψάχνοντας για αυτό το βιβλίο. Με ρητά αρχαίων Ελλήνων, με χωρία από την Αγία Γραφή. Το βιβλίο αναλύει ποιες πρέπει να είναι οι θεμελιώδεις αρετές που πρέπει να κοσμούν έναν δίκαιο κυβερνήτη. Καταδικάζει την τυραννία, αναδεικνύει την πολιτική ηθική ως τη μόνη εγγύηση για την ευημερία των πολιτών. Αυτό είναι ένα βιβλίο που κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε προσιτή τιμή σε όλα τα βιβλιοπωλεία, οπότε σας το προτείνω να το αγοράσετε. Και τώρα ας επιστρέψουμε δηλαδή σε όλα αυτά τα οποία μας βασανίζουν και αυτά που ξεκινήσαμε να συζητάμε στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής. Στην ουσία, για να κάνουμε ένα ρεζούμι, είναι το εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποφασίσει την υποχώρησή τους, όχι σαν ήττα, αλλά μέσα από μια νέα γιάλτα. Θα δούμε παρακάτω το φοβερό που έχει συμβεί αυτές τις ημέρες με τη Λουκόιλ, τη ρώσικη εταιρεία δηλαδή πετρελαίου. Έχουν συναποφασίσει σε μια νέα γιάλτα με την Κίνα και τη Ρωσία την αποχώρησή τους, τη σταδιακή, στην Αμερικανική Ήπειρο. Σε αυτή τη διαδικασία της αποχώρησης δεν σημαίνει ότι την κάνουν έτσι στη σύμπτυξη, ας το πούμε, την κάνουν έτσι με αυθαιρεσία και με πανικό κτλ. Όπως έγινε για παράδειγμα πριν από λίγες ώρες, αν δεν κάνω λάθος, στη Βρετανία, όπου όλα τα πολεμικά αεροπλάνα των ΗΠΑ, τα βαριά πολεμικά αεροπλάνα, σηκωθήκανε και επιστρέψανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, αυτή η σύμπτυξη και η αποχώρηση, όπως το είπα, είναι σταδιακή. Και εκεί που ήταν η Τουρκία ο βασικός, ας το πούμε έτσι, εργαλειοδότης μέσα από τις δικές της αντιφάσεις και συμφέροντα και την ανάδειξή της ως περιφερειακή δύναμη, μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι ένα δώρο της Αμερικής στην Τουρκία. Γιατί είναι δώρο? Η Ροτζάβα, η Συρία, το Κουρδικό δηλαδή, η αποχώρηση των Αμερικανών από το Ιράκ πριν από λίγες μέρες, όπου ισχυροποιούν στο βόρειο μέρος, στην περιοχή της Μουσούλης, την παρουσία των τουρκικών εκεί στρατιωτικών δυνάμεων. Δηλαδή αφήνει έναν χώρο, θα τον καλύψει η Τουρκία και ως ένα βαθμό, αλλά δεν έχει το πληθυσμιακό πλεονέκτημα του Ισραήλ, είναι μόνο 6 εκατομμύρια. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή βαδίζει προς τα 110 από τα 80 που είναι σήμερα, με ένα πλούσιο, άφθονο, νεανικό κόσμο, νέους ανθρώπους. Και αυτή η υποχώρηση και η σύμπτυξη δημιουργεί μια σειρά από στρατιωτικές βάσεις εδώ στην Ελλάδα για να υπηρετήσουν και να φυλάξουν αυτόν τον ενεργειακό κόμβο, τον κάθετο διάδρομο, που φαινομενικά μοιάζει να υποκαθιστά τη Ρωσία, αλλά όπως θα δούμε με το παράδειγμα παρακάτω, θα καταλάβουμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι ό,τι πρέπει για να μετασχηματιστεί η Ευρώπη πραγματικά σε ένα ρώσικο μπλαστ, μέσα σε μια διαδικασία συνεχούς ήττας, αποβιομηχάνησης και
πολύ πιθανόν να οδηγηθεί και σε μια διάσπαση της ίδιας της Ευρώπης. Ήδη συζητάνε για την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. Όσο ήταν τα πράγματα έτσι με τον πλούτο και μπορούσε το κεφάλαιο να δώσει και μια αναδιανομή κοινωνικής πρόνοιας και ανάπτυξης, μπορούσε η Γερμανία να συντηρήσει την περιφέρεια, δηλαδή να δανείζει την Ελλάδα, να αγοράζει καγέν και γερμανικά προϊόντα. Ή να έχει δηλαδή αυτή την, γι' αυτό λέω, τη Μητρόπολη, Γερμανία, περιφέρεια, Ελλάδα, ανατολικές, πρώην ανατολικές χώρες. Αυτό έχει τελειώσει. Για αυτές τις χώρες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, για παράδειγμα, η δύναμη της κοινωνικής πρόνοιας έχει πλέον εξαντληθεί και αυτό φαίνεται από τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αναστατώσεις που βιώνουν αυτή τη στιγμή που συζητάμε αυτές οι χώρες. Λοιπόν, που είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της περίοδου των ισχνών αγελάδων. Εξάλλου, ο Γάλλος Πρωθυπουργός, πριν από κανένα χρόνο, ήταν πότε ήτανε, είπε ότι παιδιά, η εποχή της αυθονίας τελείωσε και πρέπει τα χρήματα που έχουμε να διαλέξουμε πού θα τα κατευθύνουμε, στη νεολαία ή στους γέροντες. Όταν τίθεται τέτοια ζητήματα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το. Δεν φαίνεται, δεν το δείχνουν. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δημιουργούν μια επίπλαστη εικόνα στην ακρίβεια, μια μυθική, φαντασιακή σύλληψη για τα πράγματα. Δεν καθόλου έτσι. Αυτό λοιπόν το όλο το εγχείρημα, τι προϋποθέτει? Προϋποθέτει κυβερνήσεις εδώ στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν δώσει γη και είδωρ, αδιαπραγμάτευτα. Και οι κυβερνήσεις αυτές δεν λειτουργούν, όπως κατανοούμε, σαν υπηρέτες του ελληνικού λαού, όπως θα έπρεπε να το αντιλαμβανόμαστε, γιατί από εμάς πληρώνονται. Από εμάς πληρώνονται, δανειζόμενοι στο δικό μας όνομα, και εμείς αποπληρώνουμε μέσα από αίμα, κόπο, υδρότα, εξαθλίωση, αναξιοπρέπεια, τους μισθούς τους. Ναι, αλλά αυτοί εξυπηρετούν ένα άλλο κόσμο, άλλους ανθρώπους και άλλα συμφέροντα. Είτε αφορά τις δικές μας τις μεγάλες εταιρείες, όπως είναι η Άκτορ ή το εφοπλιστικό κεφάλαιο, που αυτά είναι τώρα αυτή τη στιγμή είναι συνάρτημα της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής των εταιριών φυσικού αερίου των ΗΠΑ. Για να επιβιώσουν. Έτσι. Οπότε, αυτό τι δίνει σαν δικαίωμα στους Έλληνες πολιτικούς? Αυτό που βλέπουμε σήμερα, αυτή την εξαθλίωση σε επίπεδο αντιλήψεις, σε επίπεδο διαχείρισης, σε επίπεδο μιζών, σε επίπεδο διαφθοράς, σε επίπεδο διάτητης δικαιοσύνης, σε επίπεδο και που τους δίνει το δικαίωμα να αναπαράγουν την εκλογή τους μέσα από σχέσεις υποτέλειας που φτιάχνουν, οικοδομούν μέσα στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι το, ας το πούμε, η γενική εικόνα. Και την εξειδικεύουμε με ονόματα και διευθύνσεις, όπως είδατε μέσα στο προηγούμενο 45 λεπτό. Ένα δεύτερο σημείο στενό, το οποίο είναι βασικό στην αυσιπλοεία και την διανομή του ενεργειακών δρόμων, γιατί είπαμε ότι αυτό είναι τώρα το πετράδι του στέματος, ο κάθετος διάδρομος. Γι' αυτό βγαίνει η κυρία Γκυλφόη και ξεστομίζει κάτι τέτοιο. Αν δεν συμφωνήσετε, θα σας ανατρέψουμε. Δηλαδή, σε μια επιστροφή της δεκαετίας του 50. Και είδαμε επίσης ότι η αντίληψη του Τραμπ ότι η ηθική είναι η ηθική η δική μου και δεν με ενδιαφέρουν ούτε δημόσιες, διεθνές δίκαιο, δεν με ενδιαφέρουν οι δημοκρατίες και όλα αυτά εδώ, κρατάει στην ίδια αντίληψη που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε χώρες της περιφέρειας, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι οι Λατινοαμερικάνικες χώρες, όπως είναι οι Φιλιππίνες κτλ. Γιατί μετατράπηκε σε πετράδι? Γιατί φροντίσανε οι Αμερικανοί να κλείσουν και να σφραγίσουν τις δύο οδούς. Προσέξτε κάτι, σφραγίσαν τις δύο οδούς για την περιφέρεια, για την Ευρώπη, αλλά όχι για την Κίνα. Η Σαουδική Αραβία πριν από 15 μέρες παρέδωσε μόνο αυτά επέτρεψαν οι Χούθης, που αρνήθηκε να τους βομβαρδίσει ο κύριος Τραμπ, 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου προς την Κίνα. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή αυτά που μας δίνουν και μας στρέφουν με το σανό δηλαδή στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Πώς στραγγάλισε αυτούς τους δύο δρόμους του ορμού? Ο δεύτερος δρόμος ποιος ήταν? Το Μπάμπελ Μάντεμ, η πύλη των δακρύων δηλαδή, η νότια έξοδος ερυθράς θάλασσας ανάμεσα στην Ιεμένη και τον Τζιμπουτί. Το Τζιμπουτί, να ξέρετε, ότι είναι στην πλευρά της Αφρικής και την Ερυθρέα,
Λοιπόν, Τζιμπούτι και Ερυθρέα είναι οι περιοχές. Όχι τυχαία αυτή τη στιγμή στην Ερυθρέα γίνεται χαμός σε σύγκρουση με την Αιθιοπία. Από εκεί λοιπόν περνάει ο θαλάσσιος δρόμος Ασίας και Ευρώπης μέσω του Σουέζ. Αυτός ο δρόμος δηλαδή, αυτή εκεί το, η άκρη που βρίσκεται το Bab el Mandeb, είναι αυτός εδώ, ο θαλάσσιος δρόμος της Ερυθράς θάλασσας που ανεβαίνοντας επάνω περνάει από τη διόρυγα του Σουέζ. Έτσι. Στις 20 λοιπόν Ιουλίου οι Σουθούτες, τη Χούθη της Ιεμένης, έκλεισαν και αυτό το κομμάτι. Κατέλαβαν δύο νησιά που βρίσκονται στη μέση του περάσματος και ολοκλήρωσαν τον έλεγχο της περιοχής. Και οι Αμερικανοί είπαν εμείς δεν παρεμβαίνουμε. Γι' αυτό λέω ότι ο στόχος υπάρχει, ο σκοπός υπάρχει και τον βλέπουμε να εκτυλίγεται μπροστά στα μάτια μας. Με διάφορες ερμηνείες. Θεωρώ ότι, γιατί νομίζω ότι δεν μπορούμε να καταφεύγουμε ούτε σε ιδεολογήματα ούτε σε φαντασιώσεις. Πρέπει να κρίνουμε την κατάσταση μέσα από τους πραγματικούς όρους και τι επίπτωση έχουν αυτοί οι όροι. Επίπτωση ότι γίνεται η Ελλάδα το πετράδι του στέματος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι είδους διακυβέρνηση είχαν οι Ινδοί την περίοδο που ήταν το πετράδι του στέματος για τους Βρετανούς. Και αφήνει και ακόμα έναν κίνδυνο, πολύ ουσιαστικό. Το επιχειρηματικό κεφάλαιο δεν τον ενδιαφέρουν ούτε εθνικά κέντρα, ούτε εθνικές στρατηγικές, ούτε τίποτα. Βλέπαμε, συζητούσαμε και λέγαμε πως η εταιρεία του Λάτσι τροφοδοτούσε με πετρέλαιο τον τουρκικό στόλο που έκανε την απόβαση στην Κύπρο. Έτσι απλά. Δεν υπάρχει δηλαδή στον κόσμο των επιχειρηματιών, ο κόσμος των απλών ανθρώπων δεν έχει καμία σχέση. Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε δεν έχουν καμία σχέση το περιεχόμενο τους με τον κόσμο αυτών των πλουσίων. Που οι πλούσιοι εδώ στην Ελλάδα, όπως και οι πολιτικοί, επίσης είναι διαμεσολαβητές αυτών των κεντρικών εξωτερικών συμφερόντων. Έτσι δημιουργεί το πλούτο στην Ελλάδα. Από επιλογές που κάνουν οι ξένοι για το ποιος θα γίνει πλούσιος εδώ στον τόπο αυτό. Οπότε, ο Τραμπ αρνήθηκε λοιπόν τους βομβαρδισμούς και η Ουάσιγκτον δίνει στους Σαουδάραβες πληροφορίες και δεδομένα στόχευσης και περίπου 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται στη χώρα για να υποστηρίξουν, αλλά χωρίς πειρά. Και στις 2 Οκτωβρίου ο Αξιός ανέφερε ότι η άρνηση επαναλήφθηκε για δεύτερη φορά, είπε όχι, οι ΗΠΑ δεν βομβαρδίζουμε τους Χούθης. Δηλαδή η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2025, θέτει ως αμερικάνικο συμφέρον όχι να μείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ και η πλωτή θάλασσα. Το αντίθετο. Και όταν η Ερυθρέα έκλεισε για τους Σαουδάραβες, η Αμερική απλώς τους στέλνει τα δεδομένα. Για να καταλάβουμε ότι η Ευρώπη πλέον στρέφεται για κάθε επιπλέον φορτίο υγροποιημένου αερίου και όχι μόνο η Ευρώπη, γιατί και εκεί μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Γιατί όλος ο κόσμος ζητά αυτή τη στιγμή υγροποιημένο αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να χαρώ εγώ τον Τραμπ. Τέλεια. Λοιπόν, και γίνεται, καθίσταται δηλαδή ο μεγαλύτερος εξαγωγός στον κόσμο. Λοιπόν, για να φτάσει αυτό το φορτίο στα Βαλκάνια και στην Ουκρανία, υπάρχει μόνο πύλη, μία πύλη. Αυτό, ο κάθετος διάδρομος. Και ο στραγγαλισμός αδύο στενών, το ξαναλέω, καθιστά τον κάθετο διάδρομο το πετράδι του στέμματος. Και οι επίσημες εξηγήσεις για την άρνηση μιλούν ότι εμείς έχουμε μια συμφωνία με τους Κούθη. Δεν μας πειράζουν, δεν τους πειράζουμε. Τι περίεργο, Εδώ η κοινωνία λοιπόν που ζει πάνω σε αυτή τη διαδρομή μένουν ερωτήματα που καμιά ανακοίνωση δεν απαντά. Εμείς η Ελλάδα, εμείς οι Έλληνες. Ποιος θα πληρώσει λοιπόν τις δεσμευμένες ποσότητες άμεσα σε 20 χρόνια, αλλάξουν οι τιμές, οι αγορές ή οι πόλεμοι? Α, ναι, ξέχασα να πω το εξής. Ότι το επιχειρήν δεν τον ενδιαφέρουν τα εθνικά θέματα και τα κυριαρχικά δικαιώματα και όλα αυτά, στην εποχή μας, ειδικά σήμερα, ούτε με σφαίρες. Οι Έλληνες φοπλιστές μόνο στο όνομα είναι ελληνικός, είναι ελληνικής καταγωγής. Ο στόλος του και οι εργαζόμενοι μέσα στους στόλους αυτούς δεν είναι Έλληνες. Είναι σε άλλες σημαίες, έχει, δεν ξέρω, Πακιστανούς, Ταϊλανδούς, δεν γνωρίζω τέλος πάντων, Φιλιππινέζους κατά κύριο λόγο. Όχι Έλληνες. Πάει η εποχή εκείνη που δεν έχει κόσμο. Τα ελληνικά νησιά δεν έχουν κόσμο για να δώσουν ναυτικό για ναυτοσύνη. Τι να συζητάμε? Δεν πρέπει να συζητάμε με όρους παρελθόντος. Δεν μπορούμε να συζητάμε με όρους μνήμης. Πρέπει να συζητάμε με όρους πραγματικότητας. Εδώ οι συγκεκριμένες γραμμές ναυσιπλοείας που ελέγχονται κατά κύριο λόγο από την Τράπεζα Πειραιός με την Άττικα,
εμποδίζουν στην πραγματικότητα με τις τιμές τους την επαφή της υπηρετικής Ελλάδας, του Έλληνα που μένει στην Ελλάδα, με την νησιωτική Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι τυχαίο, αλλά όπως είχαμε προχθές τον δάσκαλο από την Πάρο, εμποδίζει και από την πλευρά της νησιωτικής Ελλάδος την επαφή με την υπηρετική Ελλάδα. Αυτό νομίζω ότι είναι τυχαίο. Η αποξένωση του Έλληνα από την αυτοσύνη του είναι ένα σταδιακό βήμα που έχει πάει εδώ και χρόνια. Γι' αυτό όλοι μιλάνε για το φοβερό γίγαντα του τουρισμού. Ο γίγαντας, γίγαντας με γυάλινα πόδια σε κάθε πολεμική κρίση. Το είδαμε και στην περίοδο του COVID και στην περίοδο που υπάρχουν συγκρούσεις, όπως τώρα με το Ιράν. Τι λένε οι άνθρωποι? Και οδηγήσανε τον Έλληνα, τον νησιώτη, στην απραξία, στο να κάθεται εκεί σαν το Μεξικάνο με το σομπρέρο, να περιμένει πότε θα έρθουν οι τουρίστες, σε μια κατάσταση αποχάβνωσης, να έρθουν οι τουρίστες να πάρει κανένα φράγκο, που και αυτό το έχασε. Γιατί τα οργανωμένα πλέον γκρουπ όλα αυτά εδώ πηγαίνουν σε αυτές τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που δεν ανοίγουν σε Έλληνες, που έχουν αγοραστεί από ξένους Βρετανούς, από την γερμανική, την αγγλική εταιρεία Thomson και τα λοιπά. Τι να συζητήσουμε δηλαδή? Και ανεβάζουν τις τιμές και ξυρίζουν τον όποιον έχει απομείνει και πέφτουν τα έσοδα, πέφτουν τα έσοδα, πέφτουν τα έσοδα. Έπαψε να καλλιεργεί τη γη του, έπαψε να τις πεζούλες που είχε να τις καλλιεργεί, έπαψε να ψαρεύει, φέρνει ψάρια από το Ισραήλ. Αυτή είναι η νησιωτική Ελλάδα, τι νομίζετε? Νεολαία δεν έχει, άδειασε, έχει Αλβανούς, έχει δεν ξέρω τι άλλο θέλετε, πάντως δεν έχει Έλληνες. Και βεβαίως το κενό που αφήνει ο Έλληνας φυσικά θα το γεμίσει κάποιος άλλος. Τι συζητάμε τώρα? Δεν υπάρχει πραγματικός πατριωτισμός και εθνολόγος. Αυτά εδώ είναι όλο φαντασιώσεις. Γιατί επί του πρακτέου όλοι συζητάνε για πράγματα τα οποία δεν αφορούν λύσεις. Γιατί όλοι παίζουν το επίπεδο σε ένα επίπεδο του διαχειριστή. Τι είναι αυτοσύνη και ευελληνικός? Είμαστε οι πρώτοι σε στόλο. Τι πρώτοι σε στόλο? Και κάποιους Έλληνες ευρωβουλευτές που πάντα λειτουργούσαν εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Και αυτές οι μυθοπλασίες για το 21, να καθίσει να διαβάσει ο καθένας λίγο πραγματική ιστορία για να καταλάβουμε και τι ήταν οι Ιδραίοι και τι ήταν οι Χιώτες και τα λοιπά. Και τους Χιώτες τους είδαμε και την προηγούμενη φορά ποιο ακριβό ρόλο παίξαν εδώ πέρα στην δημιουργία του Βρετανικού Προτεκτοράτου που λέγεται Ελλάδα μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και πώς οικοδομήσαν την πολιτική και οικονομική ελίτ. Οι Βρετανοί δηλαδή, παίρνοντας τους Χιώτες συνεργάτες τους είτε στην Αλεξάνδρεια είτε στο Λονδίνο. Τι να συζητήσουμε τώρα δηλαδή? Τι ακριβώς πιστεύετε όλοι σας? Θα έρθει κανένας να σε σώσει? Ούτε σένα, ούτε εμένα, ούτε κανένας. Ο μόνος που θα σώσει είναι ο εαυτός σου. Αλλά είμαστε στην περίοδο του σώζον εαυτό, σωθεί το. Και για να το κλείσω αυτό. Όταν επιχειρεί λοιπόν με δισεκατομμύρια, δεν τον νοιάζει σε ποιον ανοίξει στο Αιγαίο. Θα φροντίσει να το λύσει το ζήτημα με έναν ιστορικό, έτσι θα το πούνε, συμβιβασμό για να μην υπάρξει ήττα. Άρα να διαμοιραστεί το Αιγαίο ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ελλάδα μέσω κάποιας αμερικάνικης, μέσω ενός κονσόρτσιουμ αμερικανικό. Γιατί αυτές οι εταιρείες, και η Exxon και η Chevron, είναι οι εταιρείες που συνεργάζονται με την Τουρκία και με την Λιβύη. Δεν το καταλαβαίνει δηλαδή πόσο θέλει κάποιος να το σκεφτεί. Για να υποστηριχθεί όμως ένα τέτοιο σχέδιο χρειάζεται ένα βασικό πράγμα. Χρειάζεται μια διεφθαρμένη ελληνική κυβέρνηση. Χρειάζεται διεφθαρμένους Έλληνες πολιτικούς. Και δεν αναφέρουμε μόνο συγκεκριμένοι. Αναφέρουμε στην οποιαδήποτε θα αναλάβει. Να το έχετε στο μυαλό σας ότι είμαστε προγραμμένοι. Διότι διαμαρτίες οι δικές μας, οι προσωπικές, οι ατομικές, οι κοινωνικές, οι συλλογικές, έχουν φορτώσει την ιστορία του ελληνισμού με αυτό το πράγμα που ζούμε σήμερα. Όλα τα άλλα είναι εκ του περισσού. Ποιος λοιπόν θα πληρώσει αυτές τις δεσμεύσεις? Γιατί με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου γίνονται αυτές οι συναλλαγές. Το ελληνικό δημόσιο δεν συμμετέχει στις συμφωνίες για να πάρει κανένα φράγκο. Εγγυάται όμως στις συμφωνίες. Είναι σαν να έχετε το ελληνικό δημόσιο και να λέει «Ο Τσίκος είναι μια χαραπέδη». Εγγυούμαι εγώ. Βρε, ο Τσίκος δεν έχει τρύπα, δεν τρύπει ο παντελόνι και σόβρακο. Εγγυούμαι εγώ. Ναι, ωραία.
Πήγαινε Τσίγκο, υπέγραψε μια συμφωνία με την Αλβανία. Από την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Μια χαρά. Ποιο μέρος του κέρδους μένει εδώ και ποιο φεύγει όταν έχει φτιάξει η εταιρεία, την εταιρεία στο Delaware. Όταν δηλαδή η αμερικάνικη εταιρεία της Actor, για παράδειγμα. Τι σημαίνει μια δέσμευση ως το 2050 για κυβερνήσεις που δεν έχουν ακόμα εκλεγεί και για ψηφοφόρους που δεν έχουν ακόμα γεννηθεί. Οι συμβάσεις λοιπόν έχουν ημερομηνίες λήξης και η κοινωνία φυσικά δεν ρωτήθηκε. Ποια θα ρωτήσει εμάς? Απλώς λέω, δεν ρωτηθήκαμε. Και ο κάθετος διάδρομος είναι όπως η Εγνατία. Ένας άξονας μετρά πλέον όταν έγινε η Εγνατία οδός και τελείωσε. Δεν υπήρχε πια η περιφέρεια και η ύπαιθρο στην Ελλάδα. Γιατί από το 70, από το 60 έχει αρχίσει η αποψήλωση της ύπαιθρου. Τελείωσε η Εγνατία σήμερα, δεν υπάρχει ύπαιθρος. Μπορούν να περάσουν όμως τα τουρκικά, τα ιταλικά, τα γερμανικά, τα αυστριακά, όλα τα τυρ πάνω κάτω, αριστερά, δεξιά. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος περνάει και πληρώνει το διόδιο. Το διόδιο ζούμε. Το διόδιο ζει ο Άκτορ, η ΓΕΚ Τέρνα, αυτές εδώ. Αυτοί είναι οι καινούργοι διαμεσολαβητές της ιστορίας με τα διόδια κτλ. Όπως παλιά έδινε ο βασιλιάς της Γαλλίας, γιατί ο Λεσέ Πασέ, δηλαδή αυτό το ελεύθερο πέρασμα, ήταν γιατί το λένε αυτό οι Γάλλοι στη Γαλλική Επανάσταση. Γιατί τους είχαν ψοφήσει ο βασιλιάς, είχε δώσει όπως έδινε ο Σουλτάνος εδώ στους Κοτζαμπάσιδες, των οποίων έχουμε σήμερα τη διαδοχή και κληρονομιά και συνέχεια. Έδινε λοιπόν σε κάποιους εκεί άρχοντες πια τους φόρους να κάθονται στον δρόμο και να εισπράττουν αυτό που θα τον κακομύρι, κακομύρης, με ένα τσουβάλι σιτάρι να πάνε το πουλί στην πόλη, πλήρωνε διόδιο. Το laissez faire, laissez passer. Έτσι λοιπόν η Εγνατία. Αυτός ο άξονας λοιπόν μετρά φορτία και όχι τα χωριά που προσπερνά. Και ο κορμός της χώρας από τη Θράκη ως τη Μακεδονία μετατρέπεται πάλι και όλη η Ελλάδα σε μπαταρία για τον Αγωγό, για τα Βαλκάνια, για την Ανατολική Ευρώπη. Δηλαδή η αξία του κορμού μετρέται σε τόνους τον χρόνο. Η αξία των ανθρώπων που κατοικούν εδώ δεν μετρέται πουθενά. Αλλά πάνε και φυλάνε το χέρι του Παπάρα στην Κατερίνη. Καλά να πάθουμε, σκέφτομαι. Στον Κολυνδρό. Μόνο τόσο και άλλο τόσο δώσ' τους. Αφού οι άνθρωποι. Υπάρχει μια ειδωλολατρία με την εξουσία, όχι με τον άνθρωπο της εξουσίας, με την ίδια την εξουσία στον Έλληνα. Νομίζω ότι ακουμπώντας τον αρχηγό, τον ηγέτη, θα πάρει και αυτός φως. Τι λέτε ρε παιδιά? Ούτε ο Άι Γιάννης είναι εδώ, ούτε ο Χριστός είναι που βαφτίζεται εν Ιορδάνη ποταμό. Και κάθε όχι. Πόσο ηλίθιος μπορείς να είσαι ρε φίλε? Ο Σωλήνας λοιπόν, αυτός ο αγωγός, χρειάζεται ένα φύλακα. Και το γράφει, είναι η ίδια στρατηγική της Εθνικής Ασφάλειας Αμερικανών που ζητά από τους συμμάχους να σηκώσουν το βάρος. Όταν είχε πάει ο Τσάφος, που είναι υφυπουργός ενέργειας, ως άνθρωπος του αμερικάνικου LNG στην Γερουσία και έδινε κατάθεση, τι έλεγε ο Τσάφος? Έλεγε, λέει, δεν μπορούμε να πληρώνουμε εμείς για τους αγωγούς και το άλλο. Α, όχι. Θα βάζουν αυτοί το χρήμα. Όχι εμείς. Εμείς θα επιβάλλουμε τους τρόπους και τους όρους. Βλέπε επιβολή των Αμερικανών στην Ευρώπη για να μπουν σε μια σύγκρουση με τη Ρωσία. Δηλαδή, η σύγκρουση με τη Ρωσία είναι σαν να πυροβολείς τα πόδια σου. Αφού ρε φίλε τα πόδια σου, οι κλειδώσεις σου λειτουργούν με ρώσικο πετρέλαιο, αέριο κτλ. Τι πας και κάνεις? Δεν πας πουθενά δηλαδή. Θα πας ανάπηρος. Έλεγε λοιπόν ο Τσάφος, αυτό έλεγε. Και το εφαρμόζει ο υφυπουργός. Ο Έλληνας υφυπουργός ενέργειας εδώ στην Ελλάδα. Θα πληρώσετε εσείς. Είναι αυτό που είπε η κυρία Γκίλφοϊ. Θα πρέπει να τους διδάξουμε τι τιμωρία έχουν τα σκυλάκια που κατουράνε στο χαλί. Αυτοί οι άνθρωποι εκπροσωπούν μέσα στην κυβέρνηση, έξω από την κυβέρνηση και την αμερικάνικη αντίληψη για τα πράγματα σήμερα. Όχι του δημοκρατική ήταν καλύτερη. Όποιος έχει αυτή τη φαντασίωση ότι υπάρχουν καλοί και κακοί σε αυτό το πράγμα. Ο νους τους δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Υπάρχει συμφέρον και μη συμφέρον. Και ποιο λοιπόν? Υπογράψαμε λοιπόν μια συμφωνία στρατιωτική. Αυτή η συμφωνία στρατιωτική που υπογράφηκε για όλα αυτά που έχουν συμβεί στον Άραξο, στο Στεφανοβίκιο, στη Λάρισα, στη Σούδα. Είναι 30 βάσεις εδώ στην Ελλάδα ενεργές με κόσμο που παρακολουθούν και τους Ρώσους και το πάει. Δηλαδή μιλάμε ότι δεν υπάρχει ούτε εθνικό σενάριο, επειδή είμαστε σύμμαχοι.
Δεν είσαι σύμμαχος έτσι. Υποτελής είσαι. Σύμμαχος σημαίνει κάτι άλλο. Ισοβαρής, σωμερής, ίσως. Μπορείς βέβαια να πεις, θυμίζει τους, πώς το λένε, τους Αθηναίους με τους Μιλίους. Το, έχουν, το διδάσκονται στο West Point, στις αμερικάνικες στρατιωτικές σχολές ναυτικού, αεροπορίας, στρατού. Αυτό που είπανε οι Αθηναίοι στους Μιλίους. Λέει, τι ισότητα υπάρχει μόνο μεταξύ ισοδύναμων. Ανάμεσα σε δύο άνισους, ο ισχυρός επιβάλλει και αυτό είναι το δίκαιο. Μην ξανακούσω να λέτε περί δικαίου. Γιατί το δίκαιο εκ της φύσης του, όπως έχει διαμορφωθεί από το διαφωτισμό και μετά, δεν είναι το δίκαιο γενικώς. Το δίκαιο είναι το δίκαιο του ισχυρότερου. Τέλος. Άρα, ποια δημοκρατία, όταν έχουμε το δίκαιο του ισχυρότερου, όταν ο οικονομικός όρος, πόσο ευολάει η τσέπη σου, καθορίζει τα πολιτικά πράγματα. Δεν υπάρχει ισονομία. Ποια δημοκρατία ακριβώς συζητάμε. Γι' αυτό και η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι έτσι. Όχι τώρα θα μου πείτε. Πήρε καιρό, δεν έγινε σε μια μέρα η δικαιοσύνη έτσι. Έχει ιστορία η δικαιοσύνη να είναι έτσι. Από τη γέννησή της. Από τη δίκη του Κολοκοτρώνη, αν θέλετε. Ναι. Όλος περίεργος. Υπέγραψε λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, εξήγησε στην Ολομέλεια της Βουλής γιατί είπε για τους Αμερικανούς, η Ελλάδα είναι πλέον ο πιο βασικός και αξιόπιστος θέατρος στην περιοχή. Επειδή ξέρουν τι να περιμένουν και επειδή ξέρουν ότι αυτός στον οποίο αξίζει κάποιος να επενδύσει, γιατί είμαστε ιστημένες, συγγνώμη θα το πω, γκόμενοι ή γκόμενες, γιατί και ο άνδρας γκόμενος είναι το ίδιο βλάκας με την στημένη γκόμενα, δεν αλλάζει το φύλλο, τη βλακεία. Και πρόσθεσε, το να είσαι προβλέψιμος δεν είναι κακό. Αυτά το είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αυτόν που κληρονόμησε ο Δένδιας. Ότι δεν είναι ώρα για πεταρίσματα στους γεωπολιτικούς συσχετισμούς. Πάρε στην καβάλα μένει ρε, εσείς τον εκλέγετε. Αλλά για στήχηση. Και ονόμαστε την επένδυση στην Αλεξανδρούπολη κοσμογονία, φυσικά ήταν. Αυτή την Αλεξανδρούπολη που ανήκει στον Εύρο, που πήγε ο Τσιάρας και είπε χαίρομαι που βρίσκομαι εκτός Ελλάδος. Ξέρω εγώ τι είπε. Ο Βλάξ. Δηλαδή ένας υπουργός άμυνας υπέγραψε τη χώρα αυτή πιο σημαντική. Είναι προηγουμένως έχει κάνει το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη συμφωνία. Δεν ξεκίνησε επί Νέα Δημοκρατία, ήθελε να σφραγιστεί. Έτσι όπως και η συμφωνία με το Ισραήλ, επί ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε. Δεν ήρθε μετά επί Νέα Δημοκρατία, αν ξέρουμε τι λέμε. Έτσι. Ο σύμμαχος λοιπόν να βαφτίσει και ασφαλής τοποθέτηση, πολιτική βούληση και προβλεψιμότητα, εξωτερική πολιτική στήχηση. Τα λόγια είναι ειλικρινή. Περιγράφουν τη σχέση με ακρίβεια. Τι κοροϊδευόμαστε. Και ο επενδυτής έχει τη δική του γλώσσα για την επένδυση. Στις 7 Νοεμβρίου του 25, ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Σταύρο Παπασταύρου, που υφυπουργός ανέβριος είναι ο κύριος Τσάφος, ο άνθρωπος δηλαδή, το αμερικάνικο LNG, πιο κάθετος δεν γίνεται ρε φίλε, πιο εγκάθετος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ήταν δίπλα στην πρέσβυρα. Και ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής να δημοσιοποιήθηκε η σύμβαση του Αμερικανικού αερίου. Το Σεπτέμβριο λοιπόν, και εκεί υπογράφηκαν όλα. Το Σεπτέμβριο λοιπόν στη Θεσσαλονίκη η πρέσβυρα εξήρε τη συμφωνία με τη Venture Global. Είπαμε ποια είναι. Και παρακαλώ Ελλάδα, είπε η πρέσβυρα. Ευχαριστούμε. We are very thankful, Ελλάδος. Και η γεωγραφία της τοποθέτησης πλέον γνωστή στη Σούδα της Κρήτης, η προβλήτα 14 στο Μαράθι δέχεται αεροπλανοφόρο όπως και η Αλεξανδρούπολη. Στηρίζει το αμερικάνικο στόλο. Οι Λάρισα σταθμεύουν από το 2018 τα αμερικάνικα μη επανδρομένα MQ-9. Και στην ίδια ομιλία ο Παναγιωτόπουλος ανήγγειλε τη μεταστάθμιση τους σε μόνιμη εγκατάσταση. Στο Στεφανοβίκιο της Μαγνησίας εκπαιδεύονται και σταθμεύουν οι μονάδες αμερικάνικης αεροπορίας στρατού. Στην Ανδραβίδα ετοιμάζεται η υποδοχή των F-35. Τι τα θέλαμε εμείς τα F-35. Και στην Αλεξανδρούπολη, από τον Μάρτιο 24, ο Αμερικανικός στρατός ξεφόρτωσε περίπου 3.000 τεμάχια εξοπλισμού βαριάς ταξιαρχίας για να συνεχίσουν ο δικός και δρομικός και υπάρχουν και ανεβαίνουν και ξαναπάνε κτλ. Και βέβαια φτιάχτηκε και το Φεβρουάριο του 24 ο πρώτος πλωτός σταθμός για το πρώτο φορτίο. Ο άξονας αυτός έχει ξαναυπάρξει. Το 13
το 13, το 13 Δεκεμβρίου του 40, ο Χίτλερ υπέγραψε την οδηγία 20 για την επιχείρηση Μαρίτα στην εισβολή στην Ελλάδα. Γιατί, ξέρετε, αυτό ο άξονα που ανεβαίνει προ τα πάνω, κατεβαίνει και προ τα κάτω, έτσι. Και ανάμεσα στου σκοπού την ανατροπή των Βρετανικών σχεδίων για τι αεροπορικέ βάσει στην Ελλάδα, που θα απειλούσαν τα πετρέλαια τη Ρουμανία. Έτσι λοιπόν, τότε οι πετρελοπηγέ στο Πουλέστη ήταν κύρια πηγή φυσικού αγρού πετρελαίου για το Ράιχ. Ο ενεργειακός δρόμος στο βόρειο άκρο του άξονα έφερε το στρατό στο νότιο άκρο. Το 1941 ήταν το πετρέλαιο, σήμερα είναι το αέριο. Απλώς άλλαξε η κατεύθυνση. Φύλακες Σωλήνα λοιπόν χρειάζεται και αυτός φύλακες στο έδαφος. Είναι οι εγχώριοι, οι μεσάζοντες, η κυβέρνηση και οι όμιλοι που στέκονται ανάμεσα στο δίκτυο και τη χώρα. Και οι κυβερνήσεις αναλλάσσονται και ο τρόπος διαμεσολάβησης μένει. Πώς το έλεγε το τραγούδι? Κυβερνήσει άλλαξε. Δεν το θυμάμαι, ένα λαϊκό τραγούδι. Η περιφρόνηση λοιπόν έχει φορά. Κατεβαίνει. Ο προστάτης περιφρονεί το έθνος που προστατεύει. Οι εγχώριοι μεσάζοντες περιφρονούν την κοινωνία που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν. Και έχοντας παίξει το παιχνίδι της διαμεσολάβησης για λογαριασμό των Αμερικανικών συμφερόντων στην προκειμένη περίπτωση, των Ευρωπαϊκών στην προηγούμενη περίπτωση, εξασφάλισαν, κατά τη δικιά μου εκτίμηση, κάτι πολυτιμότερο από την εκλογή. Εξασφάλισαν την ατιμορρησία. Ο μεσάζων που ξέρει ότι η θέση του είναι να κρατά το δίκτυο, φοβάται το δίκτυο και όχι την κοινωνία. Γι' αυτό μας έχουν γραμμένο στα παλιά του παπούτσια. Γι' αυτό σκύβει προς τα πάνω και πατά προς τα κάτω στους δικούς μας βέρκους. Έχει και θεσμικό καταφύγιο το άρθρο 86. Και αυτοί οι άνθρωποι, όταν τους φτύνουνε, όπως φτύσανε τον Παπασταύρου η Γκιολφόε, τον έφτισε, είπα βρέχει. Και έτσι συμπεριφέρονται σαν να ζούμε στις τελευταίες μέρες της Πομπίας. Πομπία λοιπόν, να σας πω έτσι, είχε δεχτεί ένα μεγάλο σεισμό ανάμεσα εκεί στο 62 ή το 63 μετά Χριστόν. Τα επόμενα 16 χρόνια οι κάτοικοι της ξανάχτιζαν, ζωγράφισαν τους τοίχους, έδωναν γεύματα και ήρθε ο Βεζούβιος το 79. Ο δικός μας λοιπόν Βεζούβιος ήταν η χρογοπία του 2010, που ολοκλήρωσε τη θεσμική θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας, στο να είναι μια πραγματική και ολοκληρωτική χρέο απικία, ώστε να δώσει τις πρέσπες με τη Μακεδονία, να δώσει τη γη και ίδρυ που έχουν δώσει αυτοί οι άθλοι και να παραδώσει και το Αιγαίο. Το Φεβρουάριο λοιπόν του 26, σε ένα εστιατόριο απέναντι από το Λευκό Οίκο, ένας Έλληνας και ένας Βούλγαρος, οι Υπουργοί Ενέργειας, κάθονταν σε ένα τραπέζι όπου οι καλεσμένοι καλούνταν του πώς να γνωρίσουν την πρέσβυρα ή να κάνουν μια πρόποση προς τιμή της, με το στη λίστα της, τον στυλίστα αυτόν τον γκέι, τέλος πάντων, παρόντα. Ό,τι ξέρουμε σήμερα για τα γεύματα της Πομπίας, το ξέρουμε επειδή τα σκέπασε η στάχτη. Και ο όμιλος που πήρε το μερίδιο του Αμερικάνικου αερίου έχει ιστορικό. Για το 2014, σας έλεγα, η Actor υπέγραψε τη σύμβαση 717 για την αποκατάσταση της σηματοδότησης και της τηλεδιοίκησης στο συνδρομικό δίκτυο. Το μη Άρστρομ και η τομή ανήκει στην Actor. Σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι στα Τέμπη. Γιατί η ατιμορρησία, έχετε σκεφτεί? Ποιος είναι αυτός ο μηχανισμός που προστατεύει? Ό,τι έχει συμβεί στα Τέμπη δεν σας έχει εντυπωσιάσει? Δεν είναι εντυπωσιακό? Για τα μέτρα μιας δημοκρατίας. Να βάλεις το για ποια δημοκρατία, φίλε, το προπέλες μετά. Λοιπόν, το δικό μου, ρε. Λοιπόν, στις 30 Μαρτίου του 23, ένα μήνα μετά τα Τέμπη, η Ντρακάτ του Αλέξανδρου, η Ντρακάτ κοκαλής του Αλέξανδρου λοιπόν εξάρχου, υπέγραψε την εξαγορά της Actor από την Ελάκτορ. Και η εξαγορά ολοκληρώθηκε το 23 τον Νοέμβριο και τον Οκτώβριο του 24 η Ντρακάτ με τον ονομάστηκε σε όμιλο Actor. Και τον Ιούνιο του 26 ο ίδιος όμιλος διπλασίαζε τις παραγγελίες του σε αμερικανικό αέριο με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
τι μου λέει τώρα για 7-17 και επίτροπη ανταγωνισμού και πρόστιμα που έβαλε. Η ΑΚΤΟ πλήρωσε 38 εκατομμύρια, η ΔΡΑΚΑ 18 και τελειώσαν. Και οι εταιρείες τιμωρήθηκαν χωριστά για το ίδιο καρτέλ που σήμερα είναι ένας όμιλος. Δεν συζητήσω για τα εξοπλιστικά με το 2013 με τον Τσοχαντζόπουλο. Υπάρχει αυτή λοιπόν, είναι όλη αυτή η πλοκή των συνθήκων με την Κόσκο, με τη Γεκτέρνα, με την Ελευσίνα, με την Όνεξ. Η Όνεξ ποια είναι? Είναι η εταιρεία που προστατεύει το αμερικάνικο, δηλαδή να φτιάξουν δίπλα στους Κινέζους, γιατί μας έχουν μοιρασμένους. Δεν είπα να φύγει η Κόσκο. Είπα δώστε μας κι εμείς να φτιάξουμε αυτό το λιμάνι, διότι το χρειαζόμαστε για τον δρόμο προς τα πάνω. Με δάνειο από την Εταιρεία Χρηματοδότηση Διεθνούς Ανάπτυξης. Έτσι, 125 εκατομμύρια πήρε η Όνεξ για τα ναυπηγεία. Και επένδυση για τα LNG στη Ρεβιθούσα. Αυτά. Όλα. Πληρωμένα. Και έτσι ο Υπουργός είπε ότι αξίζει να επενδύσει κανείς σε εμάς και η κυβέρνηση διαβάζει την επένδυση ως εγγύηση ότι θα μείνουν. Αλλά η ιστορία των τελευταίων 60 ετών λέει κάτι άλλο. Πόσα εκατομμύρια και δις ξοδεύει η Αμερική σε μια χώρα έχει μικρή σημασία, γιατί μια μέρα φεύγει. Σαϊγκόν. Έφυγε. Αφγανιστάν. Έφυγε. Δεν έχει σημασία πόσα δισεκατομμύρια φτιάξανε βάσεις, αεροστορίες. Εξυπηρέτησαν τον ρόλο τους, το στόχο τους και τα λοιπά. Τα βρήκαμε τους Ταλιμπάν και τη διακίνηση ναρκωτικών. Δεν υπάρχει λόγος. Φεύγουμε. Να μείνουμε. Όσοι συνεργάτες βέβαια μείναν εκεί, τους πέρασαν μαχαίρι τα λίμπα. Κουρδί, Ροτζάβα, δεν έχει σημασία πόσα όπλα πήγαμε εκεί, προπλήσαμε, κάναμε, δείξαμε. Γεια σας, φύγαμε. Ήρθαν οι Τούρκοι, τους πήρανε μαχαίρι. Ιράκ, δεν έχει σημασία. Πόσα δισεκατομμύρια πήρε η εταιρεία του, πώς το λέγανε, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Επί Μπούς. Το Dick Cheney. Πόσα δισεκατομμύρια φάγανε εκεί. Τελείωσε το πανηγύρι. 2003-2026, 23 χρόνια. Δεν θέλει παραπάνω. Φαπ, φύγανε. Όχι γιατί αυτοί που με νομίζουν ότι εδώ που ήρθαν οι Αμερικανοί, εδώ θα μείνω κιόλας. Μόλις τελειώσει το πανηγύρι αυτό, άντε γεια, φύγαμε. Κρατήστε εσείς τα μπάζα. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το Αφγανιστάν είναι το μάθημα με αριθμούς. Τελική έκθεση μάλιστα του ΣΥΓΑΡ του ειδικού γενικού επιθεωρητή. Τελική έκθεση μάλιστα του ΣΥΓΑΡ του ειδικού γενικού επιθεωρητή.

Θα έχουμε τους διεφθαρμένους σαν τον Ντιέμ, σαν τον Μάρκος. Γιατί τι άλλο είναι αυτοί οι άνθρωποι που τους βλέπουν να τριγυρνάνε ανάμεσά μας, να χαμογελάνε και να μας φτύνουν. Αυτά έχω να πω, φίλες και φίλοι. Α, μπράβο, ο Γιώργος λέει, οι κυβερνήσεις πέφτουνε, οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα οι αγαπημένοι. Αυτό. Εμείς δεν μένουμε με αγάπη, να μην πω με τι θα μείνουμε. Έτσι, με τα κακαλά μας, να το πω έτσι σε άλλη λέξη, μα μην, ξέρω εγώ. Α, το είπε, λέει ο Γιώργος για τους συμμάχους, λέει ο Κίσιτζερ, λέει, ναι. Πω. Τι μου γράφουν εδώ τα παιδιά. Η Σκιάθος, για παράδειγμα, έχει πλέον αλβανούς κατοίκους και ιδιοκτήτες το χειμώνα. Οι περισσότεροι ντόπιοι φεύγουν από εκεί, γυρίζουν το καλοκαίρι για τα μαγαζιά τους. Λοιπόν, αυτό που είχε πει ο Κίσιτζερ. Πού το γράφει ο Γιώργος, δεν μπορώ να το βρω. Αλλά είπε ότι δεν υπάρχει πιο φωνική σχέση από το να είσαι σύμμαχος των ΗΠΑ. Έφυγαν, λέει εδώ ο Σαμούελ, έφυγαν οι Αμερικανοί από την Αγγλία, πάνε στη Γροιλανδία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εγώ αυτό που είχα να κάνω σήμερα το έκανα. Όσο μπορούσα περισσότερο, όσο να το ανοίξω στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής, για να καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε και τα προμηνύματα. Δεν έχω κάτι να προσθέσω τώρα προς τη μήνυ. Ελπίζω να σας άνοιξα λίγο τους ορίζοντες για να καταλάβουμε πού στεκόμαστε. Γιατί λίγη σημασία έχει τι λέω. Προσπαθώ να δώσω περισσότερο μπορώ από αυτό που μαθαίνω, από αυτό που σκέφτομαι. Εσείς αποφασίζετε, όπως έλεγε και ο Γιάννης Βούρος, που κατέβηκε με τον Πασόκ, τώρα κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία. Της γνωστής οικογένειας Βούρων, της πλούσιας οικογένειας που είχε διαθέσει το οίκημά της εκεί στην πλατεία Κλαθμόνος, όπου διέμενε όταν ήρθε Όθων και Αμαλία. Λοιπόν, όπως και να έχει. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλες και όλους που ήσασταν εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η υπέροχη εκπομπή του Γιώργου Σολεμέζογλου, Μουσικές Ανεχνεύσεις. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στο κανάλι, στο YouTube, στο Alex Τσίγκος. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πάλι στις 8 η ώρα. Έτσι, από καρδιά σας εύχομαι καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ,
3: τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
7: Συγγνώμη. Αν δεις έναν άνθρωπο έξω το παράθυρό σου και δεν έχει να φάει και δεν έφτιαξες μια μερίδα φαγητό να σε παίρνει να του τη δώσεις, φταίς. Η γιαγιά μου το έμαθα αυτό, να, ορίστε. Δεν έχει να φάει η κυρία Μέρη. Πάρε φακές και παίρνε τις πάνω, αγόρι. Γιατί αύριο που θα έχει μπορεί να μας δώσει εκείνη. Μα είναι τέλεια. Άρα δεν οφείλω να τεράστιο ευχαριστώ στη γιαγιά μου που δεν μου έχει μάθει να γυρνάω την πλάτη. Ακόμα και να μην μπορώ, τουλάχιστον να προσπαθώ. Γιατί δεν είμαι ο Θεός. Εμείς έχουμε την πολυτέλεια να το κάνουμε αυτό. Και αντί να χρησιμοποιήσουμε τη σκέψη μας να κάνουμε 10 πράγματα καλύτερα, εκπέμπουμε την τοξικότητά μας, τα προβλήματά μας, τα λάθη μας και δεν μπορώ, έχω προβλήματα και δουλειές και όλα αυτά. Αν μας χτυπήσει κάτι την πόρτα και σου πει μεθαύριο φεύγεις, τότε η διάσταση του χρόνου αλλάζει, μεγαλώνει.

0: Δεν έχω εικόνα. Αν είχα εικόνα θα το έβγαζα κατευθείαν να δείξω πόσο έχει το χορό τσίγκο στο αίμα σου. Ναι, βεβαίως. Τι, ναι. Κοίτα, εγώ έτσι έχω μάθει να κάνω εκπομπές. Άνετα, όμορφα, ωραία, παρεΐστηκα. Δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Πώς πήγαμε τώρα από την Τανζανία με το δικό σου που κλείσιμο, πώς πήγαμε. Ναι. Ναι. Η ρίζα, να το ξαναπούμε γιατί δεν ακούστηκε, η ρίζα του Νότιου Ανατολικού. Πώς το είπες? Λατινοαμερικάνικου, ναι. Βρίσκεται στην Ανατολική Αφρική. Μάλιστα. Μαθαίνω. Από σένα πάντα μαθαίνω. Καλή ξεκούραση στους δύο Αλέξανδρους, στον ηχολήπτη μας και στον μοναδικό. Μοναδικό, εξαιρετικό, καταπληκτικό, αποκαλυπτικό Αλέξανδρο Τσίγκο. Έλα. Πες το πάλι, πες το. Πες το. Πες το πάλι. καλή ξεκούραση Αλέξανδρε. Καλησπέρα σε όλους σας, καλησπέρα. Στέφανε, καλησπέρα. Βλέπεις τι μπορούμε και κάνουμε εμείς εδώ στην παρέα, στη μεγάλη παρέα εδώ του Focus FM 103,6. Έτσι την αισθανόμαστε εμείς πραγματικά την παρέα, τη δική σας, εδώ τη δική μας, και τη μοιραζόμαστε και τη δική σας και τη δική μας παρέα. Γιατί τι είμαστε? Ένα μικρό χωριό είμαστε. Πόσο μάλλον σε αυτή την πόλη που λέγεται Θεσσαλονίκη. Κάτι έχει να πει πάλι ο Αλέξανδρος, πάλι εμφανίστηκε. Έλα, δώστε και το μικρόφωνο για να μην ακούγεται σαν να είναι στο βάθος. Έλα.
1: Δεν είμαστε μικρό χωριό, είμαστε μικρό γαλατικό χωριό. Έτσι μας βλέπει ο Μητσοτάκης.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Απόταχτη γαλάτες.
0: Κάποιος, ο Κακοφωνίξ.
1: Εγώ.
0: Τρίτη 6 του Οκτώβρη, το φθινόπωρο το νιώθεις τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες, τα μεσημέρια είναι υπέροχα, τα λέγαμε και χθες. Σήμερα έχουμε πάλι ένα ταξίδι, δεν θα χρειαστείτε διαβατήριο. Ιταλία, Βενεζουέλα, θα πάμε στα καμπαρέ του Παρισιού, θα πάμε Buenos Aires, θα πάμε Φιλαδέλφια. Έχουμε μεγάλο ταξίδι μπροστά μας. Είπα Παρίσι, έτσι. Λοιπόν, σας σήμερα, 6 Οκτωβρίου του 1889, πόσο μπροστά ήταν αυτή εκεί στο Παρίσι, άνοιξε τις πόρτες του το θρυλικό Moulin Rouge, ο κόκκινος μήλος. Είναι εκεί που γεννήθηκε το γαλλικό καμπαρέ, όπως το ξέρουμε. Και επίσης στις 6 Οκτωβρίου του 1927, τελευταία δηλαδή, έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη μια ταινία, The Jazz Singer, ο τραγουδιστής της jazz, και η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία όπου το κοινό άκουσε τον πρωταγωνιστή να μιλά και να τραγουδά συγχρονισμένα. Τα πρώτα μηνύματα έχουν αρχίσει να έρχονται και μου λέει εδώ κάποιος συναγωνίζεται σε ό,τι αφορά το πόσο καλά τραγουδάει. Αλέξανδρος τραγουδάει καταπληκτικά, αγαπητέ. Οπότε το Κακοφωνίξ το δίνουμε σε σένα το παράσημο του Κακοφωνίξ, Δημοσθένη, σε σένα το παράσημο. Με τι ξεκινήσαμε? Ξεκινήσαμε με Μίνα και το μολιέντο καφέ. Με ένα μήλο του καφέ που γυρίζει αργά μέσα στη νύχτα. Μολιέντο καφέ, αλέθοντας καφέ. Αυτό από τη Βενεζουέλα που σας έλεγα στο ξεκίνημα. Στέφανος Μανουλής στον ήχο, Γιώργος Αγγελεμέζογλου στο μικρόφωνο. Πάμε για το δεύτερο. Νούτσο Λεάλ. Για νο εστάς μα. Μας αμή λάδο κορασόν. Συγχωρέστε τα ισπανικά μου. Δεν είσαι πια δίπλα μου, καρδιά μου. Η μετάφρασή του.

Αλλά να πω ιστορία de un amor. Αλλά διάλεξα τον τίτλο έτσι όπως αναφέρεται από τον Νούτσο Λεάλ. Και είναι από εκείνα τα τραγούδια που από τον πρώτο στίχο, από την πρώτη σχεδόν νότα, και πριν ακούσεις τον τίτλο γνωρίζεις, καταλαβαίνεις ποιο είναι. Σκεφτείτε τώρα ότι το συγκεκριμένο τραγούδι έχει ήδη 61 χρόνια ιστορίας. Το έγραψε το 55 ένας Παναμέζος, ο Κάρλος Ελέτα Αλμαράν. Η ιστορία που συνοδεύει το τραγούδι και αναφέρεται σε αρκετές έτσι, πηγές που έχω ψάξει, λέει ότι η Ελέτα εμπνεύστηκε βλέποντας το πένθος του αδελφού που είχε χάσει τη γυναίκα του. Δεν έγραψε δηλαδή για τη δική της καρδιά, αλλά για τη ραγισμένη καρδιά ενός ανθρώπου που αγαπούσε. Όλα αυτά το 55, ένα χρόνο αργότερα, το 56, το τραγούδι έδωσε τον τίτλο του σε μια μεξικάνικη ταινία με πρωταγωνίστρια την Αργεντινή στάρ Λιμπερτάδ Λαμάρκε, και από εκεί κατέκτησε όλη την Λατινική Αμερική. Τώρα το έχουν ερμηνεύσει και αν δεν το έχουν ερμηνεύσει αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, Λος Πάντσος, Λουθ Κασάλ κλπ. Τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο γεννήθηκε, δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Να τι γίνεται όταν ένας από τους πιο αγαπημένους τενόρους του κόσμου τραγουδά μαζί με μία φωνή που έχει σοπάσει από το 63. Γίνεται ένα μικρό θαύμα της τεχνολογίας και μαζί φέρνει και συγκίνηση. Είναι Ιανουάριος του 2013 όταν ο Αντρέα Μποτσέλη κυκλοφόρησε το άλμπουμ Πασιόνε σε παραγωγή David Foster με ντουέτα όπως η Τζένιφερ Λόπες, Νέλη Φουρτάδο, αλλά και ένα εικονικό ντουέτο με την Edith Piaf. Η βοήθεια της τεχνολογίας στα ραδιόφωνά σας.

0: το έχουμε δει βέβαια και σε άλλους δημιουργούς, σε άλλους συνθέτες, σε άλλους τραγουδιστές. Nat King Cole για παράδειγμα. Εδώ Αντρέα Μποτσέλη και Edith Piaf, δύο άνθρωποι που δεν συναντήθηκαν ποτέ μαζί στο πάλκο. Πόσο μάλλον λόγω του ότι ήτανε, πόσο να ήταν, δεν θυμάμαι τώρα πόσο χρονών ήταν ο Αντρέα Μποτσέλη όταν έφυγε η Edith Piaf το 63. Μικρός, σίγουρα μικρός. Αν είχε γεννηθεί, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, αυτό ήταν το μικρό θαύμα της τεχνολογίας και να πω ότι το 45 η Edith Piaf έγραψε μόνη της τους στίχους. Όμως δεν ήταν επίσημα καταχωρημένη ως συνθέτρια και έτσι τη μελωδία την υπέγραψε ένας συνεργάτης της, ο Λουιγκί. Λέγεται μάλιστα ότι οι συνεργάτες της αρχικά δεν ενθουσιάστηκαν με τους στίχους και το τραγούδι. Η Piaf επέμεινε, το ηχογράφησε το 47 και το τραγούδι πραγματικά έγινε η μουσική ταυτότητα της Γαλλίας, 1947. Ήταν η χρονιά όπου ο Christian Dior παρουσίασε το περίφημο New Look, νέο ύφος, όπου μέση δαχτυλίδι για τις κυρίες και φούστες καμπάνες, μια ρόδινη υπόσχεση μετά τα γκρίζα χρόνια του πολέμου. Το τραγούδι La Vie en Rose, η ζωή ρόδινη, και η ελπίδα είναι ένα όνειρο σε εγρήγορση, έλεγε ο Αριστοτέλης. Αυτό ακριβώς είναι η ζωή ρόδινη που ακούσαμε. Όχι αυταπάτη, αλλά όνειρο με ανοιχτά μάτια, ακόμη και όταν τα μάτια δεν βλέπουν, όπως του Αντρέα Μποτσέλη. Σάλς Αζναβούρ, Άμι Φιγ, στην κόρη μου. Υπάρχουν ερωτικά τραγούδια και υπάρχουν τραγούδια για την πιο αθόρυβη αγάπη του κόσμου, την αγάπη ενός πατέρα. Το Άμι Φιγ, στην κόρη μου, είναι ένας πατέρας που βλέπει το κορίτσι του να μεγαλώνει, να ερωτεύεται και να ετοιμάζεται να φύγει και προσπαθεί να χαμογελάσει ενώ μέσα του κάτι σφίγγεται. Ο Αζναβούρ το αγαπούσε τόσο που το 2009 στα 85 του το ξαναηχογράφησε με μία ορχήστρα, την Clayton Hamilton Jazz Orchestra, και εμείς δεν έχουμε παρά να απολαύσουμε μετά το ηχητικό αυτό που προανήγγυλα. Σάλς Αζναβούρ, Άμι Φιγ.
1: Θα σου πω κάτι τώρα και βάλ το καλά στο μυαλό σου. Γιατί μάλλον δεν το έχει πει κανείς. Δεν το έχεις μάθει από πουθενά. Δεν πρέπει ποτέ να στεναχωρείς τους γονείς σου και να τους θυμώνεις για να ευχαριστήσεις ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο. Ποτέ. Ξέρεις γιατί? Γιατί όλος ο υπόλοιπος κόσμος που εσύ θες να τον ευχαριστείς δεν ξόδεψε ολόκληρη τη ζωή του για να φτιάξει τη δική σου. Γι' αυτό πρέπει να ξέρεις ποιον βάζεις προτεραιότητα.

0: Το τραγούδι είναι αλήθεια ότι κρύβει το πιο δύσκολο μάθημα γονεϊκότητας. Αγαπάς σωστά όταν μαθαίνεις να αφήνεις. Το παιδί δεν είναι κτήμα, είναι ταξιδιώτης που φιλοξενείς για λίγο. Ο Χαλίλ Γκιμπράν έχει πει ότι τα παιδιά σας δεν είναι παιδιά σας, είναι η γη και οι κόρες της λαχτάρας, της ζωής για τον εαυτό της. Ο Γκιμπράν και ο Ασναβούρ λένε το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια. Γεννάμε ανθρώπους, όχι αντίγραφα του εαυτού μας. Ο Στέφανος μου λέει ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, είμαστε και μισοί. Οπότε έχουμε άλλα περίπου 30 λεπτά στη διάθεσή μας και θα επιστρέψουμε με υπέροχα τραγούδια από Ισπανία, από Ιταλία, από Γαλλία. Ωραία πράγματα. Μείνετε εδώ.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.

Βάζεις λοιπόν να δεις μία σειρά. Και υπάρχουν σειρές όπως η συγκεκριμένη σειρά, μάλλον στη συγκεκριμένη σειρά που ακούς και το τραγούδι, όπου δεν πατάς παράληψη εισαγωγής γιατί σου αρέσει τόσο πολύ το τραγούδι που θέλεις να δεις ξανά την εισαγωγή αρκεί να ακούσεις και το τραγούδι. Την έχετε δει την σειρά? Εγώ δεν την έχω δει. Να τη δω, έτσι. Μου λέει εδώ πέρα, μου κάνει νόημα ο ηχολήπτης, να τη δω. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όταν έπεσα σήμερα στο συγκεκριμένο τραγούδι, πήγε το μυαλό μου ακριβώς εκεί, ότι πρέπει να τη δω και εγώ αυτή τη σειρά, γιατί εσύ όσοι έχει ήδη πάνω από 10 χρόνια που κυκλοφόρησε, το πρώτο επεισόδιο το 2015. Λίγες λοιπόν αρχικές μελωδίες τηλεοπτικών σειρών γίνονται αγαπητές και η συγκεκριμένη σίγουρα εισαγωγή πολύ πολύ πολύ πολύ αγαπητή. Και το τούγιο δικό σου, Ροντρίγκο Αμαράντε, είναι μία καταπληκτική εισαγωγή. Φανταστείτε τώρα, το λέω εγώ που δεν έχω δει τη σειρά. Τώρα κάποιοι σίγουρα στο ραδιόφωνο βρίσκονται που την έχουν δει και λένε «Μα είναι δυνατό να μην την έχεις δει?» Εντάξει, ναι, συμβαίνουν και αυτά. Δημιουργός, όπως είπαμε, ο Ροντρίγκο Αμαράντε, και η ιστορία πίσω από το τραγούδι, όπως την έχει διηγηθεί ο ίδιος σε συνεντεύξεις και αναζήτησα στο διαδίκτυο πληροφορίες για το συγκεκριμένο τραγούδι, έχει ως εξής. Δεν θέλησε, λέει, να γράψει ένα σκληρό τραγούδι για ένα βαρόνο ναρκωτικών. Φαντάστηκε ένα παλιό μπολερό σαν εκείνα που θα μπορούσε να ακούει η μητέρα του Εσκομπάρ όταν εκείνος ήταν παιδί. Έτσι, πίσω από τον αδίστακτο άνδρα, το τραγούδι μας δείχνει το αγόρι. Οι στίχοι βέβαια παρουσιάζουν κάποιον που συστήνεται ταυτόχρονα ως φωτιά και ως νερό. Ως αυτός που σε ζεσταίνει και αυτός που σε κάνει να εξαρτάσαι. Είναι το πορτρέτο της γοητείας της εξουσίας. Τώρα αυτό το επόμενο που σκέφτηκα και θα σας πω, θα περάσουν πολλά πράγματα από το μυαλό σου. Λοιπόν, τι σου λένε οι άνθρωποι της εξουσίας? Σου υπόσχονται ότι θα είναι δικό σου ο άνθρωπος εξουσίας, αλλά στο τέλος εσύ γίνεσαι δικός τους. Ήθος ανθρώπων, δαίμων, Ηράκλητος, ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι η μοίρα του. Ο Ηράκλητος το είπε σε τρεις λέξεις. Ο Αμαράντε το τραγούδισε σε ένα μπολερό που μοιάζει με ένα νούρισμα και με προειδοποίηση μαζί. Δεύτερο μέρος εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις, Στέφανος Εμμανουήλ στον ήχο, Γιώργος Ελεμαζόγλου στο μικρόφωνο, και πάμε τώρα στον χειμερινό κήπο. Εμίλι Κλέρ Μπάρλοου, Jardin d'Hiver. Μετά από τη φωτιά του Νάρκος, πάμε σε ένα δροσερό αεράκι. Είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που μοιάζουν με ζεστό τσάι σε ένα κρύο απόγευμα. Θα το ακούσουμε από μια Καναδή τραγουδίστρια της jazz μουσικής, την Εμίλι Κλέρ Μπάρλοου, η οποία είναι από το Τορόντο και έχει μια βελούδινη φωνή σε ρυθμό μπόσα νόβα.

0: Η Μπάρλου δεν είναι αυτή που πρώτη το έχει ερμηνεύσει και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια αναφορά στον πρώτο ερμηνευτή. Το 2000 ο Ανρί Σαλβαντόρ, γεννημένος το 1917 στη γαλλική Γουιάνα, ήταν ήδη 83 ετών και πολλοί τον θεωρούσαν παλιό. Δύο νέοι δημιουργοί, ο Μπεντζαμίν Μπιολέ και η Κέρενάν, του έγραψαν αυτό το τραγούδι για το άλμπουμ Chambre avec vie, δωμάτιο με θέα. Υπήρχε και δεν ξέρω, υπάρχει ακόμα, υπάρχει ένα καφέ εδώ στην πόλη μας με αυτό τον τίτλο. Λοιπόν, το αποτέλεσμα μία από τις μεγαλύτερες επιστροφές στην ιστορία του γαλλικού τραγουδιού και βραβεία στα Victoire de la Musique. Στα 83 του λοιπόν ο Σαλβαντόρ έζησε τη δεύτερη άνοιξή του. Λέγεται μάλιστα ότι ο ίδιος καμάρωνε πως ένα δικό του τραγούδι της δεκαετίας του 50 είχε επηρεάσει τους πατέρες της Bossa Nova. Ο χειμερινός κήπος είναι μια υπέροχη μεταφορά, ένας γυάλινος κήπος, ένα θερμοκήπιο όπου τα λουλούδια ανθίζουν ενώ έξω χιονίζει. Και ο Αλμπέρ Καμί είχε πει: «Στη μέση του χειμώνα ανακάλυψα μέσα μου ένα κατανίκητο καλοκαίρι». Κάποια στιγμή νωρίτερα στην εκπομπή είχα αναφερθεί στο Nat King Cole. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε Nat King Cole. «El Choclo», «Το καλαμπόκι» και ένα από τα παλαιότερα και πιο διάσημα ταγκό του κόσμου από τον Αμερικανό που δεν μιλούσε ισπανικά. Το «El Choclo» το έγραψε ένας Αργεντινός, ο Άγχελ Βιγιόλντο, και ακούστηκε για πρώτη φορά το 1903 στον Buenos Aires. Κάποια τραγούδια, κάποιες νότες, κάποιες συνθέσεις, όσα χρόνια για να περάσουν, μένουνε. Για τον παράξενο τίτλο, το «Καλαμπόκι», κυκλοφορούν διάφορες εκδοχές, από παρατσούκλι ενός θαμώνα μέχρι το αγαπημένο φαγητό του συνθέτη. Οι ισπανικοί στίχοι που ξέρουμε σήμερα προσθέθηκαν πολύ αργότερα, ενώ στα γαλλικά έγινε επιτυχία το 1952 ως «Kiss of Fire», «Φιλί της φωτιάς». Ο Nat King Cole, γεννημένος το 19 στην Αλαμπάμπα, υπήρξε ο πρώτος Αφροαμερικανός με δική του εκπομπή σε εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο το 1956.
1: Θα σου πω κάτι για τους γονείς σου που δεν στο λέει κανένας. Θα έρθει η μέρα που η πραγματικότητα θα σε χτυπήσει το πρόσωπο με όλη της τη δύναμη. Που θα σε πάρουν τηλέφωνο και θα σου πούνε «Λυπάμαι». Ο άνθρωπος που σε έμαθε να περπατάς, που ήταν εδώ για σένα στις δύσκολες στιγμές, που προσπαθούσε να σε πιάσει πριν πέσεις και χτυπήσεις, απλά θα έχει φύγει. Θα έρθει η μέρα που θα περνάς από το σπίτι και θα είναι άδειο. Που η καρέκλα που καθόταν ο πατέρας σου θα είναι άδεια. Που ο αριθμός της μαμάς σου δεν θα σε ξανακαλέσει ποτέ. Και το μόνο που θα απομείνει θα είναι η ανάμνηση. Και οι αναμνήσεις θα επιστρέφουν σιωπηλά ξανά και ξανά σε εκείνες τις στιγμές που θα μυρίσεις ένα φαγητό στον αέρα, που θα ακούς κάποιο τραγούδι και θα σου θυμίζει τον πατέρα σου, ή όταν θα βρίσκεις μπροστά σε μια δύσκολη απόφαση και θα συνειδητοποιήσεις ότι δεν θα ξανακούσεις ποτέ τη συμβουλή τους. Το μήνυμά μου για σένα: εκμεταλλεύσου το χρόνο που σου έμεινε με τους γονείς σου, με τα αδέρφια σου, με τη γιαγιά σου, με τον παππού σου, με τους ανθρώπους που σε αγαπάνε πραγματικά. Γιατί στο τέλος αυτό είναι που μένει.
2: Con este tango que es burlón y compadrito, se a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito, salió del sólido barrio buscando el cielo. Con un extraño de un amor hecho cadencia, que abrió camino sin más le que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras, nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canjing en las caderas, y una ansia fiera en la

un bandoneón. Καλησπέρα Εφη από τη Χαλάστρα, καλησπέρα στην Έλσα από τη Σκίδρα, τη Μάγδα από το Ρεόκαστρο, την Ντενίζ από την Καβάλα, την Αμαλία, δεν μου γράφει από που είναι. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, Μίλτο και σε σένα καλησπέρα, στην Δήμητρα καλησπέρα, στην Κωνσταντίνα από την Πάτρα, στον Κώστα από τον Εύοσμο και στον Σάκη από, από την Αγχίαλο. Όμορφο τραγούδι. Και υπάρχουν τραγούδια που δεν τραγουδιούνται απλώς, αλλά είναι μια εξομολόγηση, όπως αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο. «Είμαι άρρωστος» είναι ο τίτλος. Είναι, προσοχή, γιατί αυτές τις μέρες κυκλοφορούν ιώσεις. Λοιπόν, αλλά αυτή η ίωση είναι μια αίρωση, ίωση που κάποιοι θα τη θέλανε πραγματικά και κάποιοι δεν την έχουν νιώσει ποτέ. Είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, το «Είμαι άρρωστος» είναι ίσως η πιο σπαρακτική περιγραφή του ερωτικού πόνου. Είναι ένα γαλλικό τραγούδι. Σίγουρα το έχετε ακούσει. Πάει στο 1973. Ο αφηγητής δεν είναι άρρωστος από κάποια ασθένεια, είναι άρρωστος από μία απουσία. Δεν κοιμάται, δεν ονειρεύεται και ο κόσμος του έχει χάσει το χρώμα, το χρώμα του. Τους στίχους έχει γράψει ο ίδιος ο ερμηνευτής που θα ακούσουμε, ο Σέρζ Λαμά, γεννημένος το 1993. Ο Λαμά ήξερε από πόνο. Το 1965, ήταν νέος ακόμα, τραυματίστηκε σοβαρά σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, στο οποίο σκοτώθηκε η αγαπημένη του, η πιανίστρια Λιλιάν Μπενελή. Πέρασε μήνες σε νοσοκομεία και χειρουργία και επέστρεψε παρακαλώ στη σκηνή με ένα ταλέντο πιο βαθύ και πιο σκοτεινό. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε. Το «Je suis malade» το έκαναν δικό τους αργότερα η Δαλιδά και η Λάρα Φαμπιάν, με μια ερμηνεία που έχει γίνει θρυλική στις συναυλίες που έχουν δώσει. Φιλοσοφικά το τραγούδι μας θυμίζει ότι ο έρωτας μοιάζει με πυρετό. Σε κάνει να βλέπεις τα πάντα, αλλιώς σε εξαντλεί. Κι όμως, κανείς δεν θέλει να γιατρευτεί τελείως. Γιατί η πιο τρομακτική ίαση θα ήταν να μην νιώθεις πια τίποτα. Και μην κοιτάτε την ηλικία. Πραγματικά, και όταν μιλάμε για έρωτα, δεν μιλάμε για τον έρωτα αυτόν τον οποίον νιώθουν οι νέοι μεταξύ τους. Μπορεί να είσαι ερωτευμένος με πράγματα άσχετα εντελώς με αυτό το κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε «Je suis malade».

0: Κάποια στιγμή σταματάς να αντιδράς και διαλέγεις τη σιωπή σου επειδή σέβεσαι τον εαυτό σου. Και επειδή καταλαβαίνεις ότι την ηλιθιότητα δεν πρόκειται να την κερδίσεις με μάχες. Έτσι είναι τα πράγματα. Κάθε αντίδρασή μας προς κάποιον ο οποίος μας φέρεται κακοπροαίρετα και ηλίθια κοστίζει κάτι πάρα πολύ σημαντικό από εμάς. Την ειρήνη μας, την ακεραιότητά μας, τη συγκέντρωσή μας, τους στόχους μας, το μέλλον μας. Πάντα υπάρχει ένα κόστος όταν αντιδρούμε σε ανθρώπους που φέρονται ηλίθια. Και ξέρεις κάτι, η πραγματικότητα είναι ότι οι άνθρωποι που μας προκαλούν ξέρουν ήδη γιατί μας προκαλούν και γι' αυτό μας προκαλούν, για να πάρουν κάτι από τη δική μας την ψυχή. Περιμένουν να τσιμπήσουμε και να αντιδράσουμε για να χάσουμε κάτι. Αυτό που έμαθα τα τελευταία χρόνια με πάρα πολύ κόπο είναι ότι η ωριμότητα είναι να συνειδητοποιήσεις ότι δεν χρωστάς σε όλους μια εξήγηση και σίγουρα δεν χρωστάς σε όλους μια αντίδραση. Δύναμη είναι να ξέρεις ότι η σιωπή σου μερικές φορές λέει πολλά περισσότερα από τα λόγια σου και από τις αντιδράσεις σου.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
2: Des mots faciles, des mots fragiles.

με την... Μην ανοίξαμε την εκπομπή και κλείνουμε σιγά σιγά αυτό τον σημερινό μουσικό μας κύκλο εδώ στις μουσικές ανιχνεύσεις με το πρώτο τελευταίο τραγούδι από την Μίνα και τον Αλέν Τελόν, τον ομολογουμένος πιο όμορφο άντρα του γαλλικού σινεμά. Ήταν φίλη με την Μίνα και το ωραίο σε αυτό το τραγούδι είναι ότι ο Τελόν δεν τραγουδά, μιλά, κάνει κοπλιμέντα, υπόσχεται, γοητεύει και εκείνη με τη σοφία της απαντά λόγια, λόγια, λόγια. Ο Τελόν έφυγε από τη ζωή το 2024 και κάθε φορά που ακούγεται αυτή η βαθιά βελούδινη φωνή του είναι σαν να μας κλείνει ακόμη το μάτι. Πίσω από το παιχνίδι κρύβεται μια σοβαρή αλήθεια. Τα λόγια είναι φθηνά, οι πράξεις όχι. Και ο Δημόκριτος έλεγε «Ο λόγος είναι σκιά του έργου». Ο Δημόκριτος θα χειροκροτούσε τη Δαλιδά. Η σκιά έχει σχήμα αλλά δεν έχει σώμα. Και να πούμε πριν ξεκινήσει το τελευταίο τραγούδι ότι το 72 η Δαλιδά το πρωτοερμήνευσε με έναν άλλον ηθοποιό, τον Αλμπέρτο Λούπο. Κλείνουμε με ένα ιταλικό τραγούδι. Είπαμε σήμερα έχουμε τραγούδια από διάφορα μέρη του κόσμου. Ξέρετε, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία είναι οι αγαπημένες χώρες. Κλείνουμε με Ιταλία, με Πίνο Ντονάτζιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Αύριο Τετάρτη έχουμε ελληνικά, αλλά όχι αυτά τα συνηθισμένα που ακούτε σχεδόν καθημερινά και πολύ εύκολα από τα ραδιόφωνα. Τραγούδια που ψιλοσπάνια ακούγονται. Ευχαριστώ πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλ που ήταν στον ήχο, εξαιρετικός. Και σήμερα τον τρέχω, κάθε βράδυ εδώ τον τρέχω. Σας αφήνω το μικρόφωνο στον Τζόρνταν, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή του όταν μιλάει ο Τζόρνταν. Φιλιά πολλά και μην ξεχνάτε, στις δύσκολες στιγμές η μουσική βοηθάει.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
20: Αρρίμα, μουτσάτσος!
21: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η pizza?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα πρωτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, τζόταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο. Που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι.
2: Και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσω συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα κλίμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά μπαίνει, κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6 λοιπόν από τη συχνότητα και στο διαδίκτυο παντού μέσα από τη σελίδα του Focus μας ακούτε σε όλο τον πλανήτη. 6 δεκάτου. 6 δεκάτου του 26. Περάσανε 26 χρόνια ρε φίλε. Γεια σου Στέφανε, καλά είσαι? Πόσο χρόνο είσαι? Ναι. 22. Εσύ μπήκε στη, γεννήθηκε στην καινούργια χιλιετία, έτσι. Άρα το Millennium δεν το προλάβες. Σαν προχθές ήτανε. Όλος ο πλανήτης πέταγε εκεί αυτά γαλλικά στον ουρανό, στο αυτό αλλάζει χιλιετία. Θα ρίσκε και θα γεμίζαμε τις τσέπες με λεφτά, αλλάζει χιλιετία. Πού να ξέραμε τι μας έρχεται. Το Millennium, εκείνο το ωραίο το Millennium, κάποτε λέγανε θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, μόλις του 2000. Όταν ήμασταν μωρά εμείς, παιδί μου, λέγανε θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία του 2000. Τι 2000 ήρθε, τι 2010, τι δεν έχω πει Δευτέρα Παρουσία, τι θα πει Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή η πρώτη παρουσία ποια είναι, ας πούμε, και ποια είναι η Δευτέρα. Αυτά τώρα τα είπα γιατί ήθελα να δείξω ρε παιδί μου πώς περάσαν 26 ολόκληρα χρόνια από τότε ρε φίλε. Τα θυμάστε πιστεύω έτσι. Εσείς οι 40 πλάς ας πούμε, οι 35 πλάς, τι είναι 35 και από 33 πλάς, δηλαδή άμα είσαι 32-33 χρόνια τότε ζουν 6-7 χρόνια, μια χαρά τα θυμάσαι. Δεν άλλαξε και κάτι και αν άλλαξε νομίζω πήγαμε προς το χειρότερο. Βέβαια η τεχνολογία εξελίχθηκε αλλά εμείς πήγαμε πίσω προς το χειρότερο. Λοιπόν αυτά θα τα πούμε κάποια άλλη φορά, τέλος πάντων να πούμε όταν θα πιάσουμε τέτοια κουβέντα τι γίνεται όσο εξελίσσεται η ζωή, η τεχνολογία όσο εξελίσσεται τόσο δυσκολεύει η ζωή, να το ξέρετε αυτό το πράγμα έτσι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στο μπάσκετ, να πούμε έτσι από εκεί να ξεκινήσουμε, πέρασε, πώς λέγεται, διαπυρός και σιδήρου, πέρασε από το Σαράγεβο, από την Βοσνία, κέρδισε λοιπόν την Μπόσνα 2-2, έτσι, δεύτερη νίκη σε δύο αγώνες, πάει καλά. Λοιπόν, στην αρχή πήγε πολύ καλά να πούμε, ο Τριγκέρι, μετά τρικυμία στην πορεία να πούμε και λοιπά, έτσι. Εντάξει, τελικά τα κατάφερε, το σημασία έχει το αποτέλεσμα.

Λέγαμε λοιπόν, καλά ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, έτσι καλά και σταθερά δηλαδή, έτσι είχε το προβάδισμα, τσούκου τσούκου τσούκου το πήγαινε να πούμε, είχε με 5 πόντους πήγε στα αποδυτήρια, μια χαρά πήγαινε να πούμε. Και στο δεύτερο δεκάλεπτο έτσι πήγε στο ημίχρονο 40-35, στην τρίτη περίοδο, εκεί έγινε λίγο η ιστορία να πούμε έτσι, η ομάδα της Βοσνίας που πάω και έκανε αρκετά λάθη, τα εκμεταλλεύτηκε αυτή και πέρασε μπροστά κάποια στιγμή, έφτασε και στο 56-51. Εντάξει, τώρα άμα έχεις μεγάλους παίκτες, άμα είσαι μεγάλη ομάδα και λοιπά να πούμε έτσι, μπορείς και αντιδράς γρήγορα, μπαμ μπαμ, και ευτυχώς σημάζεψε την κατάσταση έτσι, με 2 πόντους τελείωσε την τρίτη περίοδο μείον 61-59 λοιπόν, και φυσικά στο τελευταίο δεκάλεπτο ξαναβγήκε μπροστά ο ΠΑΟΚ και έτσι βρήκε τις λύσεις και γρήγορα γρήγορα να πούμε πήρε το προβάδισμα και το πήγε μέχρι το τέλος, και στο τέλος φυσικά πάλι πήγε να γίνει καμιά αυτή, αλλά τελικά το κατάφερε ο ΠΑΟΚ, το πήρε το παιχνίδι και πάει 2-2, με την ουσία μετράει η νίκη, τώρα από εκεί μετά τα υπόλοιπα ξεχνιούνται, απλώς θα διορθώνεις μετά έτσι. Λοιπόν, να πούμε για την επικοινωνία μέσω μηνυμάτων στο Viber, έτσι στον αριθμό του 6907-483-484 στέλνετε μηνύματα, είναι ο αριθμός του Viber εδώ πέρα. Ο Bielefeld πρέπει να ήρθε. Αν όλα πήγανε καλά, ήρθε ο άνθρωπος, τώρα στην Καστοριά ξεκουράζεται μάλλον. Άρε Bielefeld, το μυαλό μου σήμερα σε αυτόν ήταν, λέω, ήρθε, δεν ήρθε, να πούμε πώς ήρθε κλπ. Έμπαινε στα τούνελ στην Αυστρία, βέβαια. Ένα νέο που είναι ότι συναντήθηκε ο Μητσοτάκης με τον Μαρινάκη, με τον Μαρινάκη όχι τον εκπρόσωπο και της Νέας Δημοκρατίας, τον άλλο Μαρινάκη του Ολυμπιακού, αυτοί που ήταν στην κόντρα και στα μαχαίρια και σε αυτά, γι' αυτό σας λέω παιδιά, αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Μαλώνουν να πούμε και μετά, εκεί που θα μαλώνανε πριν χωρίς την εξουσία, μαλώνουν τώρα με την εξουσία. Κάποια στιγμή πάλι τα βρίσκουν. Είναι μπερδεμένα τα σογιά εκεί πέρα, έτσι. Είναι φίλοι, είναι κουμπάρι, είναι κουνιάδια, μπατσανάκια, ξέρω εγώ, όλοι εκεί πέρα μαζί, έτσι. Τι, από πού να τα αρχίσω τώρα που τα ξέρω. Πρώτα απ' όλα έχουν παραδοσιακή σχέση φιλίας, οι μπαμπάδες. Ο ψηλός εκείνος που κούναγε τους ώμους, ο μπαμπάς από τον του γουρλωμάτι, έτσι. Και ο παπάς του Μαρινάκη, μην ξεχνάμε, τον είχε και βουλευτή στο κόμμα. Από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Άσχετα αν έλεγε ο Κούλης κάποια στιγμή, δεν το γνωρίζω τον Μαρινάκη. Θυμάστε, μας δούλευαν στα μούτρα μας μπροστά. Τα πρώτα χρόνια να πούμε της εξουσίας, θυμάστε τι μας λέγανε, δεν το γνωρίζω λέει του Μαρινάκη. Όπως χαιρέτησα λέει τους άλλους, έτσι χαιρέτησα και αυτόν. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά είδανε ο άλλος να πούμε, είδε δεν μπορεί να, πάρει όλες τις δουλειές και όλα τα αυτά να πούμε, πήγε κόντρα. Ήτανε οι άλλοι τον παρακολουθούσανε, τρελάθηκε ο άλλος με τις παρακολουθήσεις και η κόντρα συνεχιζόταν. Τώρα όμως, επειδή τα συμφέροντα να πούμε, όταν υπάρχουν συμφέροντα κοινά και ή αν θέλετε είναι ένας τρόπος το συμφέρον να ενώσει ξανά να πούμε αυτούς που είχαν μαλώσει, έτσι. Και τι θέλω να πω. Άνοιξε με λίγα λόγια η ιστορία για ο δρόμος, πώς το λένε να πούμε έτσι, για να γίνει το νέο Καραϊσκάκι, αυτό το που ονειρεύονται να πούμε και λοιπά, έτσι. Γιατί πρέπει να το σηκώσουν, να το κάνουν, ξέρω εγώ, γήπεδο που θα παίρνει, δεν ξέρω, καμιά 50-55 χιλιάδες, πόσο θα παίρνει. Λοιπόν, να το κάνουν διόροφο, τριόροφο, τι θα το κάνουν, να κάνουν ασανσέρια, να κάνουν ιστορίες. Αυτά εκεί κάτω, παιδιά, στο πιτς φυτίλι γίνονται. Αρκεί να υπάρχει, να πούμε, πώς το λένε, να υπάρχει θέληση, καλή θέληση. Και η καλή θέληση γίνεται μετά από καυγάδες, να το ξέρετε. Άμα είστε πάντα φίλοι με κάποιους, η θέληση δεν είναι τόσο καλή. Είναι άλλα συμπέροντα. Ενώ εάν μαλώσουν δύο ισχυροί, μετά ψάχνουν πώς θα μονιάσουν, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Δεν τους συμφέρει να είναι μαλωμένοι και ψάχνουν πώς θα το μονιάσουν και μονιάζουν όταν υπάρχουν συμφέροντα. Έτσι δίνει ο ένας τον άλλον να πούμε το τυρί και ο άλλος λέει δεν έχει να γίνει πέρα, βάστα κατά τα άλλα, βάλτα στην άκρη τώρα, πάντα μαλωμένοι θα είμαστε κλπ. Εκτός κι άμα του τη φυλάει πάλι, έτσι κάνει τη δουλειά του και του τη φυλάει.
Εγώ μιλάω γενικώς τώρα, δεν μιλάω για αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για τον Καρασκιάκης, να πούμε ότι θα ξεκινήσει, να πούμε έτσι, το νέο Καρασκιάκης. Ο Πρωθυπουργός το ανακοινώνει, έτσι έκανε εκεί πέρα σύσκεψη στο Μαξίμου με τον Μαρινάκη, με τους συνεργάτες του, έκανε τους έμασε όλους εκεί, έτσι, με το Μόραλι, όλοι οι Ολυμπιακοί είναι εξάλλου, δεν έχουν, ο στόχος είναι κοινός, έτσι, δεν είναι τίποτα. Και φυσικά η ιστορία είναι, πώς λέγεται, να εξυγχρονίσουν και να αναβαθμίσουμε, να αναβαθμίσουν το γήπεδο Γεώργιος Καρασκιάκης. Κάτσε λίγο τώρα να κάνω μια ερώτηση εγώ. Ή να κάνω όχι μια ερώτηση, να κάνω μια σκέψη του παρελθόντος. Το γήπεδο Γεώργιος Καρασκιάκης ήταν εθνικό στάδιο, ή κάνω λάθος. Εθνικό στάδιο Γεώργιος Καρασκιάκης. Έτσι δεν λέγεται το Καρασκιάκης. Λοιπόν, από εκεί και μετά μπήκε, έπαιζε μέσα ο Ολυμπιακός, έπαιζε μέσα και ο Εθνικός. Ο Εθνικός, που δικαιωματικά να πούμε του ανήκει το γήπεδο, έτσι. Εθνικός είναι αυτός, εθνικό στάδιο του Καρασκιάκης, κοινή έδρα και οι δυο, έτσι, ομάδες του Πειραιά, τέλος πάντων, και παίζανε εκεί πέρα δεκαετίες. Υποβιβάστηκε ο Εθνικός, ανέβηκε, ξαναυποβιβάστηκε, τέλος πάντων κάποια στιγμή τον πήρε αλακάπα, να πούμε, κάτω, δεν μπόρεσε να σηκωθεί. Και αν κάποιες φορές προσπάθησε, πάλι δεν μπόρεσε. Τώρα τον έχουν εξορία τον Εθνικό, τον έχουν διώξει από εκεί πέρα. Έχουν κάνει άλλες συμβουλές. Μου θυμίζει αυτό, ρε παιδιά. Μου θυμίζει, είναι η ίδια περίπτωση με το Allianz Arena της Μπάγκερ. Ήταν η Μπάγκερ και το Μόναχο 1860. Εκεί οι Γερμανοί που ακούνε, πιστεύω καταλαβαίνουν τι τους λέω, έτσι. Πάει φούνταρε το 1860. Παίζει εκεί πέρα. Τώρα, μόλις έπεσε γάμα εθνική, δεν ξέρω, παίζει ακόμα εκεί ή τους στείλαν στα χωράφια μέσα να παίζουν σε κανένα άλλο γήπεδο εκεί πιο μικρό κλπ. Λοιπόν, γίνεται το 2000, νομίζω, το παίρνει ο Ολυμπιακός, γίνεται συμφωνία με το κράτος τότε, έτσι, με την κυβέρνηση, και παίρνει το Καρασκιάκης, όχι το 2000, λίγο πιο πριν νομίζω ήτανε, τέλος πάντων, πολύ πιθανό ήταν και τότε. Μιλάμε τώρα για κάνα δύο χρόνια συμπλήν. Και παίρνει το καινούριο Καρασκιάκη, το Καρασκιάκη στο παλιό. Κάνει μια συμφωνία, να πούμε, ο Ολυμπιακός, ο Κόκαλης τότε, και το κάνουν το γήπεδο. Το παίρνει το γήπεδο για 49 χρόνια ο Ολυμπιακός, και με δάνεια που παίρνει από τις τράπεζες χτίζει το καινούριο γήπεδο, έτσι, ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, τώρα η χρήση και αυτά και κάτι άλλα σκάνδαλα που είχαν βγει εκεί πέρα με τον Λαμπριντιάδη και με τα αυτά, πολλοί τα περάσαν στον Τούκο, τα ξέρετε, άμα είναι να τα ξεχάσουν. Δεν μιλάει κανείς. Δίνουν εντολή να μην μιλάει κανείς. Μιλάνε μόνο οι φύλαθλοι. Δημοσιογράφοι Μούγκα, οι άλλοι, οι ρεπόρτερ Μούγκα. Γιατί αλλιώς, άμα δώσουν εντολή για το θέμα αυτό, δεν μιλάτε, δεν μιλάει κανένας. Και για 49 χρόνια. Και το νομίζω κάπου το 4, το 3, κάπου εκεί το 3 πρέπει να ήταν, παραδόθηκε, να πούμε, στον Ολυμπιακό, έτσι. Ένα σύγχρονο γήπεδο με λεφτά του δάνεια, έτσι, που πήρε ο Κόκαλης. Υπάει ο Ολυμπιακός, αν θέλετε, δεν ξέρω, ο Κόκαλης νομίζω. Και το έκανε, έτσι, το γήπεδο. Από εκεί και μετά για 49 χρόνια. Άρα λοιπόν, μέχρι το 2050, περίπου 50, ξέρω εγώ, θα είναι του Ολυμπιακού. Τώρα, το 2026. Κάπου στα μισά δηλαδή, μετά από 25 χρόνια ας πούμε, έτσι, έρχεται ο ίδιος Ολυμπιακός και λέει θέλω το γήπεδο να το κάνω μεγάλο. Θα το κάνω, ρε παιδί μου, πώς το λένε, θα το εξυγχρονίσω, θα το αναβαθμίσω και θα το κάνω διόροφο, τριόροφο, ξέρω εγώ, έτσι, σκεπαστώ πάνω, θα το κάνω αυτά να πούμε, θέλω κάνα δύο χρόνια, θα ρίξω φράγκα κλπ. Κλπ. Τώρα δεν ξέρω τα φράγκα, άμα τα ρίξει όλος ο Ολυμπιακός ή πάρει και επιδοτήσεις και τον άλλο, αυτό δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει το εξής, ότι η κυβέρνηση συνενεί και θα δρομολογήσει.

Κάντο τώρα μπα και πάρουμε και του ψήφου του Ολυμπιακού. Βέβαια, είναι και αυτό. Δηλαδή, είναι τα συμφέροντα που έλεγα στην αρχή. Έτσι, τα συμφέροντα στην αρχή τη εκπομπή, αυτό δεν είπαμε. Πώ γίνεται, ρε παιδιά, όλοι λέγανε στα άκρα, η σχέση είναι άκρη τηλεόραση κόρακα, κοράκι, μάτι. Δεν βγάζει. Αυτή είναι κουμπάρι, είναι φίλοι, είναι έτσι, είναι αλλιώ. Μην ξεχνάτε και την τώρα Μπακογιάννη, τη δώσαν στον Κούπελο. Του πάντρεψε ο Μαρινάκης. Δηλαδή είναι και ξυγενείς, είναι και φίλοι, είναι και κουμπάρι. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Πώς θα είναι, για το Θεό Αθήνα, ναι. Τώρα έπιασε τον Δημητριάδη, τον έδωσε μια μπάτσα ο Μαρινάκης και εκείνο τον έπιασε από την μπουκαμίσα, του την έσκησε και τον έριξε μια και λοιπά. Καλά που σκίστηκε και η μπουκαμίσα, γιατί άμα τον τράβαγε, τον έριξε άλλη μια τότε εκεί πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, σημασία έχει ότι εκεί γίνεται πολύ χαρτί. Από κάτω μεριά είναι. Κάτω από το Καρασκιάκης, πιο κάτω, έτσι, είναι και το άλλο το μεγάλο το γήπεδο, το Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο το πήρε ο μπασχετικός Ολυμπιακός, η Αγγελόπουλη κλπ. Να πούμε έτσι, και εκεί θα γίνει η Ολυμπιακή ακτή. Έτσι, Ολυμπιακή ακτή. Άλλη κονομάκι, πολύ, πολύ μπακύρι. Εκεί πρέπει να είναι και ο Ολυμπιακός μέσα. Δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή, το πάρουν οι άλλοι και δεν είναι από την απέξω Ολυμπιακός. Έτσι. Λοιπόν. Η κυβέρνηση λοιπόν θα δρομολογήσει, είπαμε, ό,τι χρειάζεται, έτσι νομοθετικά κλπ. Θα τα περάσουν γρηγοράδα κιόλας, θα το δείτε, εδώ είμαστε. Και θα γίνει το έργο κανονικά και λένε να πούμε ότι αυτό το έργο θα ξεπεράσει, θα φτάσει και θα ξεπεράσει ίσως και τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, μιλάμε για μεγάλο έργο, τέτοια να γίνονται. Έτσι μας, δεν μένει το μάτι μας εκεί. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, απ' τη μια μπαμ μπαμ μπαμ ότι θέλει ο Ολυμπιακός, ότι θέλει ο κουμπάρος ο Μαρινάκης, και απ' την άλλη ένα προεδρικό διάταγμα για να βγει για τη Νέα Τούμπα. Θυμάστε εδώ πέρα τι αγώνα κάναμε και τι λέγαμε και κάθε μέρα τα λέγαμε και τα φτιάχναμε και το ένα και το άλλο. Τα θυμάστε τα εμπόδια. Με ιδία κεφάλαια τώρα, έτσι. Προσέξτε λίγο. Όχι δάνεια από τράπεζες και νομοθετικές ρυθμίσεις και ιστορίες και αυτά, όπως το άλλο γήπεδο εκεί στα Βόρεια Προάστια, ας πούμε. Έτσι. Μιλάω για την Φιλαδέλφια. Εκείνο πάλι το γήπεδο, ρε φίλε, από Νίκος Γκούμας το βγάλανε ο Πάπα Ρίνα, Αρένα. Πώς γίνεται αυτό? Αγία Σοφιά στην αρχή. Και μετά ο Πάπα Ρίνα, Αγία Σοφιά. Είδατε καμιά Αγία να παίζει και στοίχημα και να το βγάζει και Αγία Σοφιά και ο Παπ. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι όλα στο κέντρο γίνονται. Και όπου κέντρο μιλάω για την Αττική, για την Αθήνα. Τα είδατε. Τώρα ετοιμάζουν και γήπεδο για τον μεγάλο Παναθηναϊκό. Εδώ πάλι. Εδώ να δεις τι γίνεται. Εδώ η Λεωφόρος Αλεξάνδρος, εδώ να τα ακούν οι φίλοι μου οι Παναθηναϊκοί και δεν πάνε να πηδάνε όσο θέλουν, έτσι. Έχω χαρτί εγώ στα χέρια μου, το οποίο μου το έστειλε φίλος Ολυμπιακός από την Αθήνα και λέει ότι το γήπεδο αυτό ανήκει στο Δήμο Αθηναίων του Παναθηναϊκού. Λέω τη Λεωφόρο Αλεξάνδρος, έτσι. Αλεξάνδρας, δεν το έχω μαζί μου τώρα, θα έπρεπε να το έχω να το διαβάσω. Δεν το έχω μαζί μου να σας δείξω ακριβώς πότε, από πότε, με χρονολογίες κανονικά, έτσι, και ακριβώς τι λέει. Και μάλιστα λέει από κάτω ότι ιδιοκτησία και κυριότητα, πόσο λέει, 100% Δήμος Αθηναίων. Έρχονται τώρα οι Παναθηναϊκοί και λένε, τους λες, σας κάνει γήπεδο η πολιτεία, ξέρετε το Βοτανικός εκεί, το γήπεδο αυτό, η απολυτρίωση όλων των οπτών κλπ. Όλα γίνανε από το Δήμο Αθηναίων, έτσι. Τα έχουμε πει. Την άλλη μέρα, μετά τον τελικό, εκείνο τον τελικό που το πήραν το κύπελλο από τον ΠΑΟΚ, το 1-0, το θυμάστε εκείνο εκεί πέρα με το που έδωσε το πέναλτι εκεί πέρα του αυτού, του ψαράκι που κάνει ο άλλος να πούμε και δίνει πέναλτι κλπ. Και πήραν το παιχνίδι να πούμε το τελικό κύπελλου Σάββατο βράδυ. Την άλλη μέρα, Κυριακή, στο Δήμο Αθηναίων ήταν όλοι εκεί πέρα. Ο Τηλεβιβλιοπόλης, όπου Τηλεβιβλιοπόλης Σπύρος Παύλα Άδωνης Γεωργιάδης, ο Μπακογιάννης, ο Δήμαρχος, και διευθυντές τραπεζών, την άλλη μέρα στο Δήμο Αθηναίων, Κυριακή μέρα, για να κοιτάξουν πώς θα τη χρηματοδότηση, την αυτήνα, όλο το αυτό, Κυριακή πρωί, καφεδάκια εκεί πέρα, έτσι, πανηγύρια κιόλας, και ο Τηλεβιβλιοπόλης Παναθηναϊκός, να ξέρετε ο Άδωνης, ο Σπύρος, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και από εκεί και μετά δρομολογήθηκαν τα πάντα και κάνουν και ένα καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Να γίνονται, εμείς δεν λέμε να μην δεν γίνονται, να γίνονται.

για όλες τις ομάδες να γίνονται. Όχι εξαίρεση, να έχουμε εξαίρεση. Και απαρατήρησαν πολλές εκτάσεις και λοιπά, και του κάνουν γήπεδο τα λεφτά. Μπορείτε να μπείτε στο ίντερνετ, να πληκτρολογήσετε, να δείτε από πού βγαίνουν τα λεφτά, έτσι. Από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το λέει πεντακάθαρα. Δεν μπορεί να κρύψει κανείς κάτι. Και μετά μιλάς με Παναθηναϊκό και σου λέει, ρε φίλε, θα δώσουμε, λέει, τηλεοφόρο για να πάρουμε καινούριο γήπεδο. Π.χ. ο φίλος μου Άντερτοκ. Έλα εδώ, ρε μεγάλε. Ποια λεωφόρο να δώσεις, αφού η λεωφόρο δεν είναι δικιά σου. Είναι του Δήμου Αθηναίων και παραχωρήθηκε σε σένα. Δεν πειράζει, λέει, αλλά παραχωρήθηκε, άρα θα τη δώσουμε. Κάτσε λίγο, ρε μεγάλε. Σε δίνει ένα γήπεδο ο Δήμος Αθηναίων, σου το παραχωρεί δώρο, πόσο λένε, κούτρα, και μετά εσύ θα το δώσεις πίσω για να σε κάνει άλλο γήπεδο εκεί στο Βοτανικό. Και μετά λέει ότι είπαμε η θύρα 13 να μην πέσει. Να τιμήσει ένα και να είναι. Άρα λοιπόν μετράει ο λόγος σας και το γήπεδο πάλι δικό σας. Η θύρα 13 να μην πέσει και το άλλο γήπεδο αφήστε το και το κάνετε ένα μουσείο εκεί πέρα, έτσι. Να βάλετε τα τρόπαια, να έχετε την ιστορία. Δηλαδή ξαφνικά θα βρεθούν με δύο γήπεδα. Και ο ΠΑΟΚ πολεμάει, μάλλον πολέμαγε, γιατί νομίζω τώρα είναι δρομολογημένα. Θα κατατεθεί η αίτηση το Δεκέμβρη και μέχρι το Μάρτιο θα πάρει και την άδεια, ας πούμε. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, έτσι. Δεν χαλάει χατήρια τώρα ο Μητσοτάκης στον Ολυμπιακό, γιατί δεν τον συμφέρει, γιατί έχει πολλούς ψήφους ο Ολυμπιακός και θα πρέπει να πούμε να το εκμεταλλευτεί ο Μητσοτάκης. Και στο καπάκι έρχεται και στον ΠΑΟΚ, γιατί και ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλούς ψήφους και θα πρέπει και εκεί πέρα να κοιτάξει να κάνει κάτι, να πούμε έτσι, να το εκμεταλλευτεί για ιδίων συμφέρον, όχι για κάτι άλλο. Έτσι, για ιδίων συμφέρον. Και άμα τολμήσει και πει καμιά άλλη ομάδα τίποτα, γιατί στον ΠΑΟΚ κλπ. Πάθος που άραξε και σας εξηγήθηκα και με το παραπάνω μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία με τις ομάδες της Αθήνας. Ξαφνικά σε λίγα χρόνια μέσα όλες θα βρεθούν με καινούρια γήπεδα. Και μία ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, η μεγαλύτερη ομάδα της Βορείου Ελλάδος, έτσι και μία από τις κορυφαίες της Ελλάδος, ακόμη προσπαθεί, που θα έπρεπε ήδη να έχει τελειώσει το γήπεδο, έτσι, ακόμη προσπαθεί με τη χαρτούρα να πούμε να τελειώσει για να πάρει την έγκριση και την άδεια την οικοδομική για να μπορέσει να τα δώσει να πούμε και στις εταιρείες για να περιλάβουν το γήπεδο, έτσι ώστε το καλοκαίρι δηλαδή να ξεκινήσουν οι εργασίες για την νέα τούμπα. Λοιπόν, ναι, Τζόρνταν, καλησπέρα, καλή εκπομπή, με υγεία σε όλη την παρέα της εκπομπής. Μπράβο στο μπάσκετ, λέει Τζόρνταν, όπου θα βγει ο Γιάννης Ρώτα, τον λέει, τι είναι, λέει, ή πνίκα. ΠΑΟΚάρας, πρόεδρος, σέβος μου, Αποστόλης. Τι να με πει για πνίκα. Μένα εγώ το Γιάννη περιμένω να με πει γιατί η φανέλα, η επίσημη φανέλα της ΑΕΚ δεν έχει επάνω τη χρονολογία. Αυτό θέλω να με πει. Καλησπέρα, Ροδάνη Μπαλίκαρε. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των Πρωταθλητών, καλησπέρα, καπετάνιο Ιχολίπτες και εκλεκτό ακροατήριο, με άποψη δημοσένης ΠΑΟΚ, από το λιμάνι του ΠΑΟΚ. Δείτε αυτό, Τζόρνταν, σε παρακαλώ, μην το παίξετε, λέει, στον Άρα. Έχει βρισχές μόνο αν το βάλετε, λέει, θέλει μπιπ. Α, μάλιστα. Θα το δω μετά τότε, άμα τι να μην το πω στον Άρα. Καλησπέρα, Τζόρνταν, και καλή εκπομπή, υγεία σε όλους. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Γεια σου, Φιλαράκι. Υγεία πάνω απ' όλα, εννοείται. Καλησπέρα, Τζόρνταν, καλή εκπομπή. Σε ακούμε με την γιαγιά μου, λέει, την Αλίκη, κάθε βράδυ. Είσαι το χάπι της. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Την αγάπη μου στην κυρία Αλίκη τότε. Γεια σου, κυρία Αλίκη. Και εσείς να είστε καλά, να προσέχεις τη γιαγιά. Τη γιαγιά και τα μάτια σου. Εμένα με μεγάλωσε η γιαγιά μου, να ξέρετε. Βέβαια. Η γιαγιά μου με είχε μεγάλη καψούρα, με μεγάλωσε. Με έκανε και με έστειλε και στο στρατό. Μέχρι τότε δηλαδή μαζί της ήμουνα, να πούμε. Πολύ αγάπη, πολύ αγάπη. Ερχόταν, σηκωνόταν το βράδυ και κοίταζε, να πούμε, να με σκεπάσει με την κουβέρτα μα. Από τη ζέστη, να πούμε, ξέρεις, με τα πόδια την έσμορφα την κουβέρτα ανοίξει και από τη σηκώνονταν και με σκέπαζε. Να μην κρυώσω. Γιαούρτι, να πούμε, με αυτό, με ψωμί, με το κρύο, όλα στην τρίχα, τα πάντα, ό,τι ήθελες. Και ποντιακά μου τα λέγει κιόλας. Τι θέλεις να μαγειρέσουμε να φάμε, μου λέγει. Καλησπέρα, Ιορδάνη, στην εκπομπή των Πρωταθλητών. Βαγγέλη Σελβιδία, γεια σου, Βαγγέλα. Γεια σου, Βαγγέλα, την αγάπη μου. Ο Βαγγέλης κάνει διακοπές τώρα. Είναι οι καλύτερες διακοπές που μπορείς να κάνεις, είναι τώρα, Σεπτέμβριο, παιδιά. Αφού όλοι πήγανε
λίγο πολύ το 80% έχουν πάει στα σπίτια τους, στις έδρες τους, και τώρα πλέον και οι θάλασσες είναι ήρεμες και τα βουνά είναι ήρεμα και η ζούγκλα γίνεται φυσικά στις πόλεις τώρα, έτσι. Έχουν γεμίσει, πήγαν όλοι οι Ταλιμπάν στις πόλεις πάλι και αρχίζει πάλι η φασαρία στην πόλη. Τώρα είναι να την κομπανάς για τα χωριά και για τη θάλασσα. Ο θάλασσα εκεί που κάνει λίγο θερμοκρασία, σκαλιάζει οι Ρώσοι κολυμπάν και το χειμώνα, να πούμε έτσι. Ιορδάνη, καλησπέρα. Σε ακούω καθημερινά λόγω που είμαι, λέει, και στο τιμόνι. Τώρα είμαι ΠΑΟΚ και είμαστε, λέει, συνομήλικοι. Συμφωνώ σε πάρα πολλά μαζί σου, φίλε. Καλά κάνεις, λέει, και τους τα λες. Ζήτω, ο Δημοσθένης είναι καλό παιδί, λέει. Τέλος, ένα πολύ καλό τραγούδι, λέει, της Διαμάντη. Είναι το παρελθόν μου. Βέβαια. Λίτσα Διαμάντη. Βέβαια. Λίτσα Διαμάντη. Θα το βάλουμε. Παρελθόν μου. Το βάλεις, θα το παίξουμε κάποια στιγμή. Κοίταξε. Το συμφωνείς ή διαφωνείς είναι φυσιολογικό. Δεν είναι παράλογο. Μπορεί σε κάποια πράγματα να έχουμε διαφορετικά πώς το λένε, απόψεις ή αντιλήψεις, αν θέλεις, κλπ. Εγώ ούτε υποκρίνομαι, ούτε αν μου αρέσει κάτι το πω. Αν νιώθω ότι κάτι πρέπει να το πω, θα το πω όπως το νιώθω. Αν έζησα κάτι το οποίο πρέπει να το πω ή λέω κάτι αυτά που έζησα. Δηλαδή άλλο είναι η θεωρία, άλλο είναι η πράξη. Εγώ, παιδιά, είμαι της πράξης. Δεν είμαι της θεωρίας. Για να το πω κάτι αυτό θα πρέπει να το κάνω, αλλιώς δεν το λέω. Λοιπόν, βλέπετε, πας σπουδάζεις κάπου, παίρνεις το πτυχίο και μετά θα πας να κάνεις, λέει, πρακτική. Γιατί δεν πας απευθείας σε δουλειά? Ξέρετε γιατί? Γιατί θα πας τα μούτρα σου κι εσύ και αυτοί που θα δουλεύεις μαζί τους εκεί πέρα. Άρα είναι η πράξη. Δηλαδή, πιο μεγαλύτερη αξία και σημασία έχει, για μένα δηλαδή, και αποδεδειγμένα κιόλας, αυτός που κάνει την πρακτική παρά αυτός που έχει τη θεωρία. Γι' αυτό παντρεύουν τη θεωρία με την πράξη, για να γίνει κάτι πιο ωραίο, έτσι, κάτι πιο τέλειο. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Ζήτω Τζόρνταν, ζήτω Γιώτη, ζήτω Γιάννης, ζήτω Μπίλεφελντ, ζήτω Δημοσθένης, ζήτω αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα. Εγώ τα διαβάζω όπως μου τα στέλνετε, έτσι. Ζήτω ο πρόεδρος μου Ιβάν Σαββίδης. Θυμάμαι που έλεγε ο Μαρινάκης, που τόσα, αλλά τώρα γύρισαν την πιφτέκα. Τώρα δεν θα μας φανεί, λέει, να είναι με τον νεφ αγωνίζεσαι, αλλά είναι κουμπάρι, λέει. Λες τζάμπα κούτρα γήπεδο, πάλι εμείς πότε θα κάνουμε, λέει, τη Νέα Τούμπα. Κόστος από την Ασπρόμαυρη πριν άφησα. Κοίταξε τώρα, έχει φτάσει το αυγό στον κόλο τώρα, δεν γίνεται. Πρέπει να τη δώσουν την άδεια μέχρι την άνοιξη για να ξεκινήσει, γιατί έχει εκλογές τώρα. Δεν μπορεί να το πάει άλλο, έτσι. Ομολόγησε μόνος του στην έκθεση, είδατε τι είπε. Αυτός που κάνει τον Πρωθυπουργό, ομολόγησε μόνος του.

0: Εσύ που κοροϊδεύεις, λέει, όταν κάνεις γήπεδο, δεν θα πάρει εμπορική ονομασία όπως όλα τα γήπεδα. Δεν θα το κάνω προποτζίδικο, ρε μεγάλε, εγώ. Δεν θα το λέω Παπαρίνα, όπως το λες εσύ. Απ' τη μια Αγία Σοφιά και απ' την άλλη ο Παπαρίνα. Είδες ή καμιά Αγία να είναι κουμαρτσούρε. Η φωλιά του αετού εμείς. Τελείωσε. Και κούτρα δεν θα το κάνω το γήπεδο. Μεγάλο πράγμα. Θα πάρω επιδοτήσεις στο μισό, το κάνω κούτρα. Γεια σου Τζόρνταν, καλή εκπομπή. Χρήστος και Σπύρος από κέντρο Αθήνας. Την αγάπη μου στο κέντρο της Αθήνας, στο Χρήστο, στο Σπύρο και σε όλα τα παιδιά εκεί κάτω, έτσι. Κέντρο της Αθήνας. Ξέρετε κύριε Στέφανε, το κέντρο της Αθήνας δεν είναι σαν την υπόλοιπη περιφέρεια. Εκεί σκοτεινιάζει νωρίς. Το ξέρεις αυτό. Πολύ άλλο βαμπούς έχει εκεί. Το φάγαμε με το κουτάλι και το κέντρο της Αθήνας κάποτες. Καλημέρα Ιορδάνη, καλή εκπομπή σε όλους. Ιορδάνης, όχι μόνο πρόγραμμα ανακάμψης αλλά και ανάπτυξης. Αχα, ναι. Ανάκαμψης, ανάπτυξης, βέβαια. Βρε, θα τους δίνουν και μπερμπουάρ να πούμε. Καλημέρα Ιορδάνη, από την παρέα σου, από την εξωτική Χαλκιδική. Όλοι σε ξέρουν εδώ, λέει, απίστευτο. Εννοείται ρε φίλε, τι είναι η Χαλκιδική, δίπλα μας είναι. Την αγάπη μου σε όλη τη Χαλκιδική. Την πανέμορφη Χαλκιδική. Άμα λίγο και οι Χαλκιδικιώτες γίνονται λίγο πιο χουβαρτάδες, θα γίνει τέλεια Χαλκιδική. Πολύ σκρούτσιν και αυτή ρε φίλε. Πω, πω, πω. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Έχω κι άλλα να σας πω, παιδιά. Ο Νέστος Χρυσούπολης έβγαλε ανακοίνωση, ορμάει το Λανουά, του λέει έτσι και έτσι, μας φάξανε εδώ πέρα με τον Μαρκό, κατάλαβα. Γι' αυτό πήραν τον Γκαγκάτζη εκεί πέρα, νομικό σύμβουλο στο Μαρκό. Θέλουν να ανεβάσουν την ομάδα. Γκαγκάτζης Junior και Γκαγκάτζης Father. Μάλιστα, πάνε πια, πιάσαν χέρι το Μαρκό, το πάνε πάνω, στην Αλβανική. Να πάρει 3-4 εκατομμύρια εκεί πέρα το Μαρκό, στο τζάπα, από το πουθενά. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Focus FM 103 και 6, 2310-506-76, 2310-506-77 οι γραμμές.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Arriba, muchachos!

0: και με κουμπάκια. New Way, Jazz, Rock, Sex, Fresh Control, με τζατζίκι και με σουβλάκια.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. Πάμε στον κόσμο. Έλα,
2: καλημέρα, Τζόρνταν.
1: Καλημέρα.
2: Τι έγινε, πώς πάει?
1: Πώς να πάει, όπως πάει κάθε μέρα.
2: Έτσι. Σου έστειλα και ένα βιντεάκι,
1: Όχι, δεν το είδα.
2: Δεν το, καλύτερα μην το βάλεις στον αέρα τώρα, γιατί...
1: Πρώτα απ' όλα με λες, πρόσεξε, με στέλνεις ένα βίντεο και με λες μην το βάλεις στον αέρα γιατί έχει βρισκές. Εγώ τώρα εδώ που είμαι, δεν έχω φωνή, ναι. Δεν έχω φωνή στα βιντεάκια, είναι όλα μουγκά.
2: Μπράβο.
1: Άρα άμα το δω, δεν καταλάβω τίποτα.
2: Ναι, ρε παιδί.
1: Τότε τι να το δω, τσάπα χαζομεριά, ναι.
2: Ναι. Οπότε έχεις χρόνο, ρε παιδί μου, δες με την ησυχία σου, στο σπίτι σου.
1: Τι είναι, στο σπίτι μου να πάρω το Viber από εδώ, του πάω σπίτι μου, πώς θα το δω.
2: Κάτω σκάτς αρέσει.
1: Α, ξέρεις.
2: Το δικό σου Viber, τι.
1: Δεν ξέρω από αυτά.
2: Λοιπόν, μιλάς στο μυρωδιά τώρα.
1: Όχι, δεν ξέρω από αυτά, ρε.
2: Πάλε εκεί τον Νικολίτη, επειδή
1: είναι στο Στέφανο.
2: Καλημέρα.
1: Το
2: στο Στέφανο, καλημέρα και στο Στέφανο.
1: Καλημέρα.
2: Αλλά άμα ασχοληθείτε με αυτό,
1: ναι.
2: Βάλτε μπιπ, μην το βάλετε το σχήμα.
1: Άμα δεν το ακούσω μια φορά, πώς θα το ασχοληθώ, είναι δυνατόν.
2: Έτσι, μπράβο, έτσι. Ναι. Να δεις, ο τέτοιος είναι.
1: Ο τηλεβιβλιοπόλης.
2: Όχι, δεν είναι ο τηλεβιβλιοπόλης. Ο φίλος, ο Μένιος.
1: Τι είναι,
2: πρώτη φορά τον είδα εσύ και στη φάτσα. Πρώτη φορά, τέλος πάντων. Λοιπόν, και είχε βάλει αυτό τον Νεοδημοκράτη που λέγαμε χθες, είχα πεθάνει στο γέλιο. Μπι με αίτια.
1: Ρε, εκείνη η εκπομπή είναι κομική, ρε.
2: Ναι, ρε, κομική εκπομπή.
1: Έχει μαζέψει τα γελάδια εκεί πέρα όλα να πούμε και ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον τώρα.
2: Δεν τον έχω ακούσει αυτό τον άνθρωπο.
1: Εντάξει.
2: Την αλήθεια, έτσι.
1: Στερείται λοιπόν, σοβαρότητα στο ράμπορ, εντάξει.
2: Ναι, εντάξει, γελάς είναι. Απλώς το άκουσα εγώ στον πρωινό και το συζητήσαμε χθες.
1: Τι να ζητήσω.
2: Και σου είχα προσχεθεί ότι θα το βρω στο ίντερνετ και θα στο στείλω. Και στο έστειλα, αν και είναι λίγο πειραγμένο, δηλαδή βάλανε και κάποιες έτσι από σχέδια και αυτά. Αλλά είναι όλο το βίντεο, ρε παιδί μου, είναι 6 λεπτά διαρκή, έχει.
1: Σιγά να μην αφιερώσω εγώ 6 λεπτά να ακούσω σαχλαμάρες τώρα. Γίνονται αυτά, ρε φίλε.
2: Καλά, εντάξει, άμα έχεις χρόνο για πέταμα.
1: Ναι, όχι, δεν έχω.
2: Εντάξει, για γελάς είναι, δεν είναι για... λοιπόν,
1: ναι.
2: Να πούμε έτσι... Να βάλει ένα τραγούδι, ποιο να βάλεις τώρα.
1: Άστα αυτά για μένα, να τα βάλω εγώ.
2: Περίμενε, όχι, θα επιλέξω εγώ. Ρίτα Σακελαρίου, αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, το αφιερώνω σε σένα, στο Στέφανο, στο Μπαμπίκο, στο Γιάννη, στο Γιώτη, στο Κοσμοκαλόγερο, καλογέρε, βγες και πες καμιά
1: φορά. Άσε να μην βγει, άσε να καλά είναι.
2: Γιατί ρίσκει, τι έπαθε.
1: Πού να ξέρω εγώ, τι να πω.
2: Τέλος πάντων. Αυτά, φιλαράκι, να μην σε κρατάω.
1: Έγινε, να σε καλά, γεια.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, γεια.
1: Καλημέρα. Ένα τραγούδι λέει να το αφιερώσω και είπε 32 άτομα μετά. Πού να το. Ωραίος. Τζόρνταν, θυμάσαι μια χρονιά, λέει, στην έκθεση που μιλούσε, λέει, ο Μητσοτάκης και ήταν ο Μαρινάκης, λέει, στο Βελίδιο και λέει ο Μητσοτάκης δεν το γνωρίζω, λέει, τον κύριο. Πώς το θυμάμαι αυτό, δεν είπα προηγουμένως. Δεν το γνωρίζω, λέει. Α, μιλάμε για ξεφτύλα κανονική, ρε φίλε. Έλα, φίλος. Παρακαλώ.
3: Έλα, Τζόρνταν, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τι γίνεται, ρε φιλαράκι, καλά είσαι?
1: Καλά, φιλαράκι μου, εσύ?
3: Προσπαθάω να είμαι καλά.
1: Γιατί δεν είσαι καλά?
3: Ξέρω γιατί, λέω. Υπάρχει ένα ανέκδοτο, θα σου το πω άλλη φορά.
1: Ναι.
3: Που είπε ο Χριστός, γεννηθεί το φως και γίνεται ο σκότος. Μετά ξαναλέει, γεννηθεί το φως και γίνεται. Μετά την τρίτη φορά είπε, Πέτρο, μην πες με τις ασφάλειες θα καείς.
1: Τον παγάσα.
3: Το ήξερες αυτό?
1: Όχι.
3: Α, το λέω να το μάθεις. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε το φιλαράκι, το Κώστα από τον Μπίλεφελντ.
1: Ήρθε.
3: Που 100% ρε Τζόρνταν μου θα ήρθε. Είναι δυνατόν να μην ήρθε αφού χθες κοντά ήτανε, έφτανε.
1: Πού έφτανε ρε, στην Αυστρία, σαν τούνελ ήτανε.
3: Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι σήμερα θα ήρθε. Λοιπόν,
1: ναι.
3: Η Βροντού τι λέει, τώρα εκεί έπρεπε να ήμασταν, Τζόρνταν.
1: Ναι, εκεί έπρεπε να.
3: Οκτώβριο μήνα θα κοιμόμασταν με 3-4 κουβέντες και πάπλωμα.
1: Πάπλωμα οπωσδήποτε.
3: Ναι, και στον Ευρωκόπη. Και στον Ευρωκόπη τέτοια εποχή έστειλα, τα κρύα έφυγαν.
1: Εκεί έχει το ποτάμι και στη μέση του χωριού και...
3: Ναι, γι' αυτό είχε ο Μίχλη.
1: Ναι.
3: Και τον Αύγουστο είχε ο Μίχλη, γι' αυτό το βράδυ είχε τέτοιο δροσιά. Λοιπόν, Τζόρνταν, το μπάσκετ, κάτι ταρούχες και κάτι μαρούχες, ξένοι διατητές πρέπει να παίζουν. Δεν έχουν τύχει καθόλου αν παίζουν ξένοι διατητές. Η ταρούχα είναι για ούτε για την Πετριά. Η ταρούχα τον Πάο και τον Άρη τους κάνει ό,τι γουστάρει, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να τα κάνει αυτά τα πράγματα.
1: Mm.
3: Και στο μπάσκετ ακόμα δεν κάναμε ομάδα. Ξέρεις πότε είχαμε ομάδα? Όταν είχαμε τον Μπρέλεβιτς και τον Κόρφα και το Στογιάκοβιτς, αλλά ο Στογιάκοβιτς ήταν για πολύ λίγο.
1: Την καλύτερη ομάδα.
3: Ναι, για πες.
1: Μίλαγα με τον συγχωρημένο του Σούλη τον Μαρκόπουλο.
3: Ναι.
1: Και συμφώνησα κιόλας φυσικά, το είπε ο Σούλης.
3: Ναι.
1: Την καλύτερη ομάδα, μου λέει, Τζόρνταν, όχι της Ελλάδος, όλης της Ευρώπης, είχαμε όταν πήγαμε, λέει, στο Final Four στην Αθήνα.
3: Όταν χάσαμε το κύπελο και μας πούλησε ένας που είχε μόνο μπόι, ο Φασούλας, ο Πρέλεβης, 17 πόντους τους το φάρισε.
1: Άκουλε,
3: και ο Φασούλας ήταν με την άλλη ομάδα, με τη Ρεάλ Μαδρίτη, και χάσαμε.
1: Όταν χάσαμε το κύπελο, χάσαμε.
3: Εκείνο.
1: Άκουσε με λίγο. Χάσαμε και στην Αθήνα το κύπελο από τον Πανιούνιο, εκεί μέσα ήμουνα.
3: Μπράβο.
1: Στο Ειρήνης και Φιλίας.
3: Ξέρεις με ποιον πρέπει να ήσουν και εσύ, όταν το είδαμε με τον Μιχάλη από το Μαυροβούνι. Σου τσιτάλη στην Έλεγκα.
1: Εγώ ήμουνα στο Ειρήνης και Φιλίας.
3: Όχι, ρε φίλε μου, εκείνο. Τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θυμάστε τον Μιχάλη από το Μαυροβούνι, τον Παξεβάνη.
1: Ναι, μαζί πρέπει να ήμασταν, ναι.
3: 100% ήμασταν μέσα στην Έλεγχα, εγώ, εσύ και εκείνος. Και εκείνος ήταν ο σκληροπυρηνικός παοκτής.
1: Ναι, μπορεί.
3: Λοιπόν, να μην λέω πολλά, άκουσε μια τραγουδάρα που θα τη χαρίσουμε πρώτα στον Κώστα από τον Μπίλεβεντ και μετά σε όλους που θα πω. Μα το δικό σου αμάρτημα, του κόσμου όλα τα δάχτυλα. Του Στέφανου Καζαντζίδη.
1: Κομματάρα.
3: Του Στέλιου Καζαντζίδη, ναι, συγγνώμη.
1: Ναι.
3: Κομματάρα είναι, για, και θέλω να το σιγοντάρεις κι εσύ. Λοιπόν, χαρίζεται στο φιλαράκι τον Κώστα από τον Μπίλεβεντ, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι έχει έρθει στην ακριτική καστοριά.
1: Πώς είναι ο τίτλος του τραγουδιού?
3: Μα το δικό σου αμάρτημα, του κόσμου όλα τα δάχτυλα.
1: Ναι.
3: Με το πρώτο διάλειμμα. Και θα χαρίσουμε στον Κώστα από τον Μπίλεβεντ, στον Κώστα από την Άουσα, το Δημοσθένη από τον Πειραιά που άσε να μην πω τίποτα. Στον Κώστα τον Καμπριστό από το Ασπρόμαυρο Λιπαρό, τον Γκρέμτσικ, τον Βασίλη τον Κυριακίδη τον Αεκάκια, τον Μπάκη, τον Γιάννη από τα Λευκάδια, τον Μεγάλο τον Τζόρνταν από τη Βροντού, τον Φον Κανάρη.
1: Ναι.
3: Και τελευταία στο Στέφανο που είναι μικρός.
1: Μικρός
3: και, είναι εκεί δίπλα σου.
1: Θα μεγαλώσει, έχει μέλλον αυτός.
3: Ναι, να τον πεις,
1: ναι,
3: ότι ο Γιώτης είναι πιο μεγάλος. Εμείς όταν πήγαμε και στο στρατό και σε αυτά, αυτός ακόμα δεν είχε γεννηθεί.
1: Τα ξέρει, ακούει τώρα,
3: Αν ακούει, να τον πεις ότι όταν χτυπάει το νούμερο του Γιώτη, να μην το κάνει κομπίνες. Πες το να
1: σε κάνει κομπίνες.
3: Άμα πρέπει να βγει ο Γιώτης πρώτος,
1: ναι,
3: ο Γιώτης να βγει πρώτος. Γιατί χτυπάει το τηλέφωνο. Χτυπάει και μετά από λίγο λέει είναι κατηλημένο. Πώς γίνεται αυτό να είναι κατηλημένο μετά από λίγα δευτερόλεπτα? Με ρίχνει τη γραμμή. Πες το να και είμαι παουξής. Δεν είμαι κανένας αριανός Ολυμπιακάκιας.
1: Βάζεις μέσον τώρα δηλαδή, να ξέρω.
3: Δεν βάζω μέσον. Μέσον δεν βάζω, τότε μου.
1: Ναι.
3: Να μην ρίχνει τη γραμμή του Γιώτη.
1: Ναι. Δεν νομίζω.
3: Το 18 είναι, αν πρέπει να βγω πρώτος, να βγω πρώτος.
1: Ναι, αν πρέπει, σωστά το λες, ναι.
3: Και άμα είναι να βγω τελευταίος, να βγω τελευταίος.
1: Μπράβο, μου αρέσεις, πάντα δίκαιος όπως πάντα.
3: Α, μπράβο, καληνυχτώ.
1: Ναι.
3: Κλείνω το τηλέφωνο και σ' ακούω από το Focus 103,6.
1: Μ' αρέσεις, έγινε και ό,τι, να είσαι καλά.
3: Καληνύχτα, φιλαράκι.
1: Καληνύχτα, καληνύχτα. Γεια, φίλε.
4: Καλημέρα, Τζόρνταν.
1: Καλημέρα.
3: Λοιπόν.
1: Εσύ φώναξε πολύ σήμερα, μίλησε. Βλέπω η φωνή σου βράχνιασε.
3: Α, Τζόρνταν πάλι την άρπαξε. Εν δύο-τρει μέρε κρυολόγησα.
1: Μάλιστα.
3: Κρύωσα, άσχημα τώρα καλά είμαι. Εντάξει, πέρασε. Τζόρνταν.
1: Παρακαλώ.
3: Για του κριτικού και το Μητσοτάκη και τον Μαρινάκη. Η κριτική είναι η χειρότερη φάρα. Εγώ δεν του χώνεψα αυτού. Λοιπόν.
1: Δεν είναι όλοι μωρέ, εντάξει τώρα.
3: Ναι,
1: τα συμφέροντα είναι που σε κάνουν. Είδαμε, ναι, είδαμε και τους Πελοποννήσιους, μη στεναχωριέσαι.
3: Ναι, ναι, καλά. Παντού. Σαν τους Μακεδόνες δεν υπάρχει, τέλος πάντων. Άκου τώρα. Αυτοί εκεί που μαλώνουν, εκεί που χτυπιούνται, μετά αγκαλιάζονται και φιλιούνται.
1: Ναι.
3: Οι κριτικοί. Είναι κριτικός, ο κριτικός ή πολύ καλός θα είναι ή πολύ κακός θα είναι. Εμένα μου το είπε κάποιος. Λοιπόν, αυτοί είναι σαν τους τσιγκάνους. Οι τσιγκάνοι χτυπιούνται, δέρνονται, δαγκώνονται και μετά αγκαλιάζονται, φιλούνται και πίνουν μαζί και γλεντάνε και χορεύουν και
1: τσικουδιά,
3: κάνουν.
1: Τσικουδιά λένε και τα άλλα, πώς θα λένε, μαντινάδες, ε.
3: Α, μπράβο.
1: Βαράνε και τα τουφέκια στον αέρα,
3: ναι,
1: βέβαια.
3: Λοιπόν,
1: έχουν και τα μουστάκια τα μεγάλα, τα στριφτά.
3: Ναι, εγώ επειδή είμαι δίκαιος, γήπεδα, κύριε Μητσοτάκη, θα κάνεις και στον ΠΑΟ και στον Άρη και στον Ηρακλή, σε όλες τις ομάδες. Λοιπόν, όχι μόνο στις ομάδες των Αθηνών.
1: Τα γήπεδα δεν τα κάνει ο Μητσοτάκης, τα γήπεδα τα κάνουν άλλοι.
3: Ναι, άλλοι τα κάνουν, αλλά βοηθάει και ο Μητσοτάκης, βοηθάει και η κυβέρνηση.
1: Ναι.
3: Όπως βοηθάει η κυβέρνηση δύο-τρεις ομάδες, να μην κατονομάζω τώρα, να βοηθάει όλες τις ομάδες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Μ' ακούς?
1: Ναι.
3: Ναι, όσον αφορά για την τεχνολογία που είπες, η τεχνολογία έκανε μεγάλο κακό. Πρώτον, έκλεισε όλα τα δισκάδικα. Το φίλο μου τη Βάσιπα, το Βασίλη Παπαδόπουλο, δεν ξέρω άνθρωπος αν είναι εν ζωή τώρα. Εγώ ψώνιζα από αυτό να δει δίσκους, κασέτες, το ένα το άλλο. Τον κατέστρεψε.
1: Μόνο αυτό, λοιπόν, να.
3: Ε?
1: Μόνο αυτό να.
3: Λοιπόν, ναι, όλες τις εταιρείες δίσκων τις κατέστρεψε.
1: Μέχρι και τους μαύρους τους κατέστρεψε. Κάποτε πουλάγαν CD.
3: Ναι, και οι μαύροι πουλούσαν, ναι. Αλλά ο φίλος μου φατσικά με ήξερε, δεν με ρωτούσε πώς λεγόταν το επώνυμό μου, ποτέ. Εγώ ψώνιζα ακόμα από την περίοδο της Χούντας, το 1970, και μετά από το γνώρισα. Ήμουν τακτικός πελάτης, ήταν πολύ καλός άνθρωπος.
1: Βάσιπαπ.
3: Λοιπόν. Και τώρα δεν ξέρω αν είναι στη ζωή, δεν ξέρω.
1: Βάσιπαπ,
3: ναι. Εγγρατεία 17. Το τηλέφωνο του είναι 5-16.
1: Δεν χρειάζεται να τα λες τώρα. Τι τηλέφωνο τώρα.
3: Δεν έχει σημασία. Όποιος θέλει να ψωνίσει μπορεί να έχει ακόμα τις κουσκαζές.
1: Μαγαζί υπάρχει.
3: Είχε το μαγαζί, τώρα δεν ξέρω. Οι Τζόρνταν έχουν να κατέβουν 7 χρόνια στην πόλη. Λόγω της τύφλωσης που έπαθα από τον καταράκτη που δεν μπορώ να βγω από το σπίτι, έχουν να κατέβουν 7 χρόνια. Αλλά πριν 7 χρόνια περνούσε από το μαγαζί του. Κατάλαβες. Είχε γεμάτο χιλιάδες δίσκους. Τι θέλεις και δεν έχει. Ποντιακά θέλεις, θρακιώτικα, ό,τι θέλεις, λαϊκά θέλεις, ζουρνάδες, νταούλια, τα πάντα. Δεν υπάρχει τραγούδι που να το πεις και να μην στο δώσει. Εμένα μου είχε κάνει και δώρο 5-6 κασέτες τότε είχα μαγνητόφωνο, το 2011, όταν παντρεύτηκε ο ανιψιός μου. Λέω, κύριε Βασίλη, έχουμε γάμο. Λέω, θέλω, λέω, δύο κασέτες με ζωράδες. Και με δίνει δύο κασέτες με ζωράδες και με δίνει και λαϊκά μπουζούγια και με δίνει και ποντιακά.
1: Ένα αυτό είναι, κατώ. Περίμενε λίγο. Αυτό είναι όπως πας στην
3: Εγγραφείας 17. Όπως πας από
1: αυτό
3: την...
1: πρέπει να είναι. Πρέπει να
3: από
1: είναι.
3: Από την Καμάρα προς την Κολόμβο όπως βαδίζεις, από την Κολόμβο προς το Βαρνάρι όπως βαδίζεις. Είναι 50 μέτρα στο δεξιχέρι.
1: 50 δεν είναι, καμιά 100 μέτρα, 150 μέτρα είναι δεξιά. Κατάλαβα που είναι.
3: Ναι, ναι, 50-100 μέτρα τόσο είναι. Εκεί, από την Κολόμβο και το κύκλο που είναι.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα.
3: Όπως βαδίζεις για να πας στο Βαρνάρι.
1: Εκεί κοντά σε ένα περίπτερο, κατάλαβα μου, ρε.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, περίπτερο έχει μπροστά και η Φελέκηδης είναι εκεί.
1: Όχι, ο Φελέκηδης είναι πιο πέρα.
3: Όχι, πιο κάτω λίγο. Στα
1: πιο πέρα είναι ο Φελέκηδης, δεν το ξέρω, ρε.
3: Ναι, βρε Τζόρνταν, 20-30.
1: Είναι ένα στενάκι εκεί πέρα, ένα δρομάκι να πούμε, δεν θυμάμαι ποιο είναι.
3: Ναι, ναι, έχει ένα στενό δρομάκι εκεί και προποτζίδικο, εγώ είχα κερδίσει.
1: Ήταν το Αηδινίδη εκείνο, ρε.
3: Ναι, το Αηδινίδη. Είχα κερδίσει εγώ εκεί πέρα στο κίνο. Τέλος πάντων. Να πούμε τώρα γιατί που έκανε αλλού κακό η τεχνολογία. Έκανε, που ωφέλησε τις τράπεζες.
4: με τις κάρτες μας ληστεύουν τον κόσμο.
1: Όχι αυτό, γλιτώσαν τα έξοδα, γλιτώσαν τα μερουκάματα.
4: Ναι, γλιτώσαν τα έξοδα.
1: Εκεί που είχε.
4: Απολύτανε το προσωπικό.
1: Βέβαια, τώρα με
4: μειώσαν. Απολύτανε το προσωπικό.
1: Μειώσαν το προσωπικό. Άκου λίγο.
4: Ναι.
1: Μειώθηκε πρώτα απ' όλα, μειώσαν τις τράπεζες. Μετά μειώσαν το προσωπικό.
4: Το προσωπικό.
1: Ναι. Και με το μηχάνημα. Με ένα μηχάνημα, ναι, τι κοστίζει να πούμε. Μια ζωή να πούμε, θα είμαι εκείνο, κατάλαβες.
4: Ναι, μειώσαν το προσωπικό, μειώσαν τις τράπεζες. Αν υπήρχαν 50 τράπεζες, τις κάναν 30. Κατάλαβες.
1: Και... ούτε τράπεζα χρειάζεται να πας τώρα. Από τα κινητά κάνεις, ναι, δουλειά τώρα.
4: Ναι, μπράβο. Ύστερα, στο δημόσιο τομέα, οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, τώρα το Μητσοτάκη, που θέλει να φέρει την.
1: Όλα αυτά οδηγούν σε την ανεργία, μεγαλούν η ανεργία με αυτά.
4: Ανεργία. Α, μπράβο, αυτό θέλω να καταλήξω.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, είναι κακό πράγμα αυτή η τεχνολογία. Δεν μου αρέσει εμένα. Εμένα μου αρέσει η παλιά εποχή. Κατάλαβες, τώρα αυτή η εποχή δεν μου αρέσει καθόλου. Να πω κάτι άλλο, Τζόρνταν. Αυτή η κυρία Αγαπηδάκη, υφυπουργός υγείας πρέπει να είναι, μετά τον Άδωνη Γεωργιάδη, η Πονηρούλα, προσπαθεί με τον ένα τρόπο, με τον άλλο τρόπο, να παρακινήσει τους άνω των 60 να πάνε ξανά να εμβολιαστούν για να τα οικονομήσει η Pfizer. Δεν το λέει με τρόπο απειλής, αλλά προς τα εκεί το στρέφουνε το πράγμα. Λέει, τώρα λέει θα έχει γρήπη, λέει τώρα το χειμώνα, λέει. Σας προτρέπω, λέει, εσείς που είστε, λέει, άνω των 60, λέει, άμα δείτε, λέει, κανένα σύμπτωμα, λέει, να πάτε, λέει, να κάνετε τεστ. Μωρέ, ο κόσμος δεν έχει να φάει, βρε, έχει λεφτά να δίνει 100-150 ευρώ για τεστ. Είστε καλά σου, κυρία Αγαπηδάκη. Ο κόσμος θέλει καλή διατροφή, δεν θέλει εμβόλια. Διατροφή. Μπορείτε να στείλετε φορτηγά σε όλα τα χωριά, σε όλες τις πόλεις που είναι άνω των 65 ετών και να τους μοιράζετε τρόφιμα. Αυτό είναι το καλό, και όχι εμβόλια για να πλουτίζουν οι Pfizer και οι Pfizer και οι Johnson και οι εταιρείες. Αλλά αυτές οι κυβερνήσεις είναι για αυτές τις πολυεθνικές. Είναι θάνατος για το λαό. Ειδικά αυτός ο Μητσοτάκης. Είναι η καταστροφή της Ελλάδος και του λαού. Λοιπόν, και τι άλλο θα... Ναι, και για τα δώρα. Δεν πρόκειται να ξαναπάρουμε 13η σύνταξη. Αυτό το 400 που είπε ο Μητσοτάκης είναι κοροϊδία. Μ' ακούς?
1: Ναι.
4: Μπράβο. Γιατί τώρα εγώ, παραδείγματος χάρη, παίρνω 565, θα πάει από το νέο έτος ένα πεντάρικο θα μας δώσει, θα πάει 600 παράδειγμα, 615 πώς θα πάει. Εγώ θα έπρεπε να πάρω τα Χριστούγεννα 600 ευρώ, ας πούμε, τη σύνταξη, σύν 600 το δώρο. Το Πάσχα θα έπρεπε να πάρω άλλα 300 δώρο, 900. Και 300 θα έπρεπε να πάρω επίδομα καλοκαιριού για τα μπάνια, 1200. Τι θα με δώσει, 400. Πόσα με κλέβει, 800. Κατάλαβες? Γιατί δεν θέλει με πείσμα και με ο Μητσοτάκης να επαναφέρει τη 13η σύνταξη? Άκου τώρα για ποιο λόγο. 6 δις κοστίσανε, λέει, τα ραφάλ, η μπελαρά που πήραμε τα όπλα από τους Γάλλους. Λοιπόν, από το Ισραήλ κοστίσανε, λέει, 3,5 δις, κάπως έτσι, 4 δις, κάπως έτσι. Λοιπόν, τώρα έρχεται ο Ρούμπιο, ήρθε σήμερα Τρίτη, θα έρθει ο Ρούμπιο, ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, για είναι δυσαρεστημένοι οι Αμερικανοί με το Μητσοτάκη. Σου λέει, εσύ κάνεις κατανάλωση στους Γάλλους, κάνεις κατανάλωση στους Ισραηλινούς, σε μένα δεν κάνεις κατανάλωση όπλων, δεν δίνεις λεφτά σε μένα. Και ετοιμάζει ένα πακέτο αυτός ο Ρούμπιο, 9 δις να αγοράσουν όπλα αξίας 9 δις να μας χρεώσουν οι Αμερικανοί. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Ο ελληνικός λαός. 9 δις. Κατάλαβες? Και λέει, δεν θα τα δίνετε, λέει, ντούκο αυτά τα λεφτά. Θα τα δίνετε, λέει, κάθε χρόνο από 1 δισεκατομμύριο, από 1 δισεκατομμύριο. Δηλαδή μας κάνουν και χάρη οι Γιάνκηδες οι Αμερικάνοι. 9 από εδώ, 6 από εκεί, 3 από εκεί, 15 γύρω στα 20 δις. Και περιμένει ο ελληνικός λαός να πει ο Μητσοτάκης θα επαναφέρει τη 13η σύνταξη. Κανένας δεν πρόκειται να επαναφέρει, ναι, ποτέ. Κατάλαβες? Βάλει ένα τραγούδι.
1: Κλείσε.
4: Μαυράκι, Μουσταφιρέ, είμαστε.
1: Κλείσε, για χαρά, για χαρά.
4: Καλό ξημέρωμα.
1: Για χαρά. Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6 και επιστρέφουμε πάλι με κόσμο.
5: Focus FM 103,6. από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
6: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
7: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
8: Καλημέρα από Σέρες.
9: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
10: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
11: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
5: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
12: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
13: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6 2310 506 76 και 506 77. Πάμε στον κόσμο. Έλα φίλε μου. Γεια σου φίλε Νίκο.
1: Τι κάνεις φίλε μου Ζώτα?
0: Καλά είμαι φίλε μου Νίκο, εσύ?
1: Θέλω να μου πεις τι ώρα παίζουμε με την Καλαμάτα στη Κυριακή?
0: Πρώτα απ' όλα με την Καλαμάτα δεν παίζουμε την Κυριακή. Παίζουμε τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα?
0: Ναι.
1: Α, τι ώρα ξέχασα.
0: 6 ώρα το απόγευμα.
1: 6 ώρα το απόγευμα, μάλιστα. Θα το παίξω άσε μήχανα στην τελικό.
0: Και τι θα γίνει?
1: Θα βάλω και άλλα ματσάκια.
0: Ποια άλλα θα βάλεις?
1: Παίζει και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκό.
0: Ναι, παίζει.
1: Θα το παίξω εσύ αυτό.
0: Στανταρά σου παίξω.
1: Γιατί?
0: Έτσι λέω εγώ.
1: Δεν είχα ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός να ανεβαζένους θα το πάει το Μπονταλάκι.
0: Το Μπονταλάκι θα το πάρει λες?
1: Ναι.
0: Α, δούμε.
1: Μα δουλεύει να έτυχε για να το καβαλήσουμε το Παναθηναϊκό για να είμαστε εμείς πρώτοι.
0: Πώς θα είσαι πρώτος ρε Νίκου? Άμα φέρει 15 βαθμούς, για άμα φέρει γη θα πάει 16. Εμείς έχουμε 12.
1: Εμείς έχουμε 12.
0: Ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός 16.
0: 15 γύρω λέμε.
1: 15, με μία νίκη, α, θα είμαστε από πάλι πίσω.
0: Άμα χάσει θα είμαστε μαζί.
1: Άμα χάσει θα είμαστε μαζί, ναι. Ο Ολυμπιακός έχει 10 βαθμούς. 10,
0: 10 έχει, ναι, ναι.
1: 10, ναι. Μπα. Άμα χάσει ο Ολυμπιακός βγαίνει έξω από το τίτλο.
0: Ακόμα νωρίς είναι ρε Νίκο, τι έξω? Ακόμα είναι πέμπτη αγωνιστική και έχει άλλα 31 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Ναι, τι από τώρα θα βγει έξω?
1: Ξέρεις ο διαιτητής ο Αριστομένης Κουτσιάφτης όταν σήμερα τι ομάδα ήταν?
0: Ο Κουτσιάφτης είναι από την Άρτα.
1: Ξέρεις τι ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός είναι?
0: Δεν ξέρω. Ένας ψηλός είναι.
1: Ναι. Γιατί σχολιάζει τις επίμαχες φάσεις στο όπερ.
0: Ναι, το ξέρω αυτό.
1: Ναι.
0: Γνωστό αυτό.
1: Ο Σιδηρόπουλος ακόμα ξεριζεί?
0: Όχι.
1: Όχι,
0: Τελείωσε, ναι. Τώρα τον βάλαν και συνοδεύει τις ομάδες.
1: Συνοδεύει τις ομάδες?
0: Ναι, τώρα με την ενίκη συνοδός ήταν.
1: Α, ούτε στο βάζ, το βάζουνε.
0: Όχι ρε, τι πάω, Παναθηναϊκά για συνοδός.
1: Ναι, στο σέτ είναι Παναθηναϊκό.
0: Άλλο τι.
1: Αλλά ούτε στο βάζ το βάζουνε.
0: Πού να το βάλουν?
1: Στο βάζ.
0: Τι να κάνει στο βάζ, πού τελείωσε?
1: Α, τελείωσε, μάλιστα.
0: Τελείωσε.
1: Ο Ηρακλής με ποιον παίζει?
0: Ο Ηρακλής παίζει με το Λεβαδιακό.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, θα πας.
1: Το Χαστατζόγλιο.
0: Πού να παίξει ρε φίλε, στο Χαστατζόγλιο παίζει.
1: Άσος είναι.
0: Μακάρι. 5 ώρα παίζει η Κυριακή.
1: Θα παίξω τον Εχλή, τον Πάο, τον Ολυμπιακό και θα χωρίσω και δύο παιχνίδια Ιταλικά.
0: Και θα πάω στον Κουβά, ναι.
1: Όχι, δεν θα πάω.
0: Ο Κουβάς κοντά θα είναι.
1: Εσύ παίζεις σύγχυμα?
0: Όχι κάθε μέρα. Κάπου.
1: Όχι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος είχε την εκπομπή?
0: Δεν άκουγες.
1: Δεν σε άκουσε πάλι χαμό.
0: Σε παίρνει ο ύπνος Νίκο,
1: Εξαπλώνω τα απογεύματα.
0: Εμείς κάνουμε το βράδυ, όχι τα απόγευμα. Εμείς το βράδυ κάνουμε εδώ, Ρενικό, δεν κάνουμε απόγευμα.
1: Μια η ώρα.
0: Εδώ στο ράδιο.
1: Στο YouTube.
0: Α, όχι, δεν κάναμε.
1: Δεν κάνατε.
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Να πω και καλή εβδομάδα.
0: Ναι, άντε, πες.
1: Και μπορεί την Παρασκευή να σε πάρω να σου δώσω 11.
0: Εντάξει, έγινε. Τα λέμε, για χαρά.
1: Γεια. Yeah.
0: Γεια. Yeah.

Ακούστε, ακούστε τι λέει το μοντέλο αυτό ο εξής. Η φωλιά του αετού λέει δεν είναι ονομασία γηπέδου. Είναι ταινία λέει western. Όσο για το αν θα το κάνεις λέει κούτρα ή όχι, κάντο πρώτα και μετά τα λέμε, ναι. Δεν είναι ονομασία η φωλιά του αετού, αλλά το Πάπα Ρίνα είναι ονομασία. Ε? Βρε καλά σας λέω εγώ προποτσίδικο. Η φωλιά του αετού δεν είναι ονομασία. Πρόσεξε τώρα, τι είπε το φιλαράκι, πρόσεξε. Γεια σου ρε Τζόρνταν, χαιρετισμούς λέει στο φίλο μου τον Κιωσέ που σε ακούει λέει όσο ζω μαζώ. Χαιρετίσματα, χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο που ακούει εννοείται, σε όλη την παρέα αυτή τη μεγάλη απανταχού της γης.

Η Ιορδάνη λέει τα λεφτά που φεσώσανε αυτοί λέει στο κράτος, 401 εκατομμύρια λέει, και όλο τον κόσμο. Η ΑΕΧ 2014 λέει εκείνη την εποχή έχτιζες λέει 3 γήπεδα. Και τους κράζει λέει ξεφτύλες, λέει ξεφτύλες. Μάλιστα.

Η Ορδάνη, πες του, λέει, αν δεν υπήρχε τεχνολογία θα μιλούσε μαζί σου τόση ώρα. Θα ακούγαμε εμείς, λέει, που είμαστε μακριά. Α, για τον κύριο Νίκολες, ε. Κοίταξε, η τεχνολογία είναι μεγάλο πράγμα. Έχει κάνει πολλά καλά. Αλλά όσο την εξελίσσεται, τόσο, ρε παιδί μου, η κοινωνία, να πούμε για μένα τώρα, πιστεύω χαλάει. Χάνονται όλα τα παραδοσιακά, ρε παιδιά. Όλοι οι τρόποι παραδοσιακοί χάνονται. Χάνεται η επαφή του κόσμου μεταξύ, δηλαδή δεν υπάρχουν οι σχέσεις πλέον όπως πρέπει να υπάρχουν. Άλλο να στέλνεις μήνυμα, άλλο να παίρνεις τηλέφωνο και άλλο να πας από κοντά τα λες.

Πες στον κύριο, λέει, ότι λένε, λέει, άνω των 60 να πάνε για εμβολιασμό, λέει, για να γλιτώσουν τις συντάξεις. Φαντάζεσαι. Η Ιορδάνη χαιρετώ, λέει, ο Νικολάκης νομίζω πως σε παίρνει, λέει, τηλέφωνο για να τον να νουρίσεις, να κινηθεί. Όσο λέει για το γήπεδο μας, ο Μητσοτάκης κολυσιεργεί για να μην προφτάσει ο Ιβάν να το φτιάξει, λέει, και να σμπρώξουν, λέει, τον άλλονα. Αλλά λογαριάζουν λίγο στο μεγάλο ξενοδόχο, λέει, Βασίλης Λονδίνου. Γεια σου, ρε Βασιλάκη. Πολλά εμπόδια, ρε παιδιά, πολλά εμπόδια, πολλά.

Γεια σου Ιορδάνη, λέω, όσα είπες πριν από λίγο για την γιαγιά σου, λέει, με άγγιξαν. Έτσι ήταν και η δικιά μου, τον άλλον μήνα συμπληρώνονται, λέει, 9,5 χρόνια που δεν είναι κοντά μας, λέει Γιώργος από Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σου Γιώργα, ρε. Γεια σου Γιώργο. Μεγάλο πράγμα σε μεγαλώνουν οι γιαγιάδες. Εμάς έχει 30 χρόνια που έχει φύγει. 30, 93 έχει φύγει. 93, ναι.

Εν τω μεταξύ σας είπα προηγουμένως ότι έβγαλε ανακοίνωση ο Νέστος Χρυσοπολής, έχασε το παιχνίδι με τον Μαρκό στο πρωτάθλημα. Πέμπτη αγωνιστική, 5 νίκες έκανε τον Μαρκό. Αλλά βγάζει ανακοίνωση και λέει ότι η διαιτησία θυμίζει, λέει, εποχές Παράγκας. Έτσι φωτογραφίζει δηλαδή ότι σφάχτηκε και μάλιστα λέει αναλυτικά κάποια πράγματα, έτσι. Η ανακοίνωση λοιπόν του Νέστου Χρυσούπολης καταγγέλνει δημόσια το διαιτή που έχουν γίνει, που έχει κάνει αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, έτσι. Αναστάσιος Φιλιππίδης από το Σύνδεσμο Εύρου είναι ο διαιτής και ο βοηθός είναι ο Κοσμάς ο Παπαδόπουλος του Σύνδεσμου Θράκης. Διαμόρφωσαν, λένε, ότι αυτοί διαμόρφωσαν με τις αποφάσεις τους μια αναμέτρηση που προσβάλλει το άθλημα, λέει, τους ποδοσφαιριστές και κάθε φίλαθλο. Έφτασε η Μαρκό, λέει, να κάνει 40 φάουλ και δέχτηκε μόλις μία κίτρινη κάρτα, ενώ η ομάδα μας έκανε 15 φάουλ και δέχτηκε 3 κίτρινες. Δεν πρόκειται για κακή μέρα, αλλά για 2 μέτρα και 2 σταθμά επί 90 λεπτά. Ο πάγκος φιλοξενούμενος πίεζε απροκάλυπτα τους διαιτές με διαρκείς έντονες διαμαρτυρίες. Ο κύριος Παπαδόπουλος σήκωσε 3 φορές. Εντάξει. Σήκωσε 3 φορές τη σημαία κατά της ομάδας μας για αμφισβητούμενα out, λέει, για μία και μία για αμφισβητούμενο διώξιμο ποδοσφαιριστή της Μαρκό πάνω στη γραμμή της εστίας. Με ανύπαρκτα σφυρίγματα και αποφάσεις στις επιθέσεις μας. Οι διαιτητές αλλίωσαν σε βάρος μας το αποτέλεσμα, λέει. Το αποκορύφωμα έρθε στο 51ο λεπτό όταν σκοράραμε και ισοφαρίσαμε σε 1-1. Ο κύριος Φιλιππίδης και ο Παπαδόπουλος εφήβραν μια παράβαση που δεν είδε κανείς άλλος στο γήπεδο, ούτε όσοι παρακολούθησαν το παιχνίδι, ακυρώνοντας το πεντακάθαρο γκολ μας. Καλούμε τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και όλα τα μέλη της να επιληφθούν άμεσα, να εξετάσουν το υλικό και να τιμωρήσουν παραδειγματικά τους διαιτητές. Ο κίνδυνος για το πρωτάθλημα είναι πλέον μεγάλος και ορατός. Η αξιοπιστία των διαιτητών μπαίνει σε σοβαρή αμφισβήτηση. Αν τέτοιες εσχρές και απροκάλυπτες συμπεριφέρες μείνουν ατιμώρητες, κινδυνεύει κάθε έννοια αξιοκρατία.

Ασίας. Οι βαθμοί θα κρίνονται στις φυρίχθες και όχι στον αγωνιστικό χώρο και Super League 2 θα γίνει πρωτάθλημα, λέει, όπου όλα επιτρέπονται. Αυτές οι συμπεριφορές αμαυρώνουν πλήρως την εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου και θυμίζουν εποχές παράγκας. Ο Νέος Χρυσούπολης έχει ιστορία σχεδόν ενός αιώνα, λέει. Παλεύει με θυσίες, τίμια και χωρίς πλάτες. Δεν θα ανεχτούμε να καθορίζονται τα αποτελέσματά μας από τους διαιτές. Θα κινηθούμε σε κάθε αρμόδιο όργανο για να προστατέψουμε, λέει, τα συμφέροντά μας. Καλά θα κάνετε.

Γι' αυτό θωρακίσανε την ομάδα, έτσι. Πήρανε τον παπά Γκαγκάτσικη σύμβουλο, νομικό. Πήραν και παίκτες τώρα εδώ που τα λέμε. Εντάξει, δεν είναι, μπορεί να πάρουν σφυρίγματα, αλλά άμα δεν έχεις ομάδα, τι σφυρίγματα να πάρεις, έτσι. Έλα Ραμπή έχουν σίγουρα αυτοί, γιατί τον κούλ το δεύτερο τον βάλανε ο Έλα Ραμπή. Και έχουν και άλλους παίκτες οι οποίοι παίξανε Super League. Και πλέον γίνονται και αυτοί φαβοροί, να πούμε, για άνοδο, έτσι.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Πάμε σε ένα διαλυματάκι. Και θα επιστρέψουμε να πούμε μερικά πράγματα ακόμα που θέλουμε. Γιατί πρέπει και ο κόσμος να μάθει κάποια πράγματα.
1: Η ώρα είναι μία.

Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Ο Νούπου Σου Βόλος έκανε έφεση σήμερα κατά της απόφασης Επιτροπής Διοντολογίας για αυτό το μείον 3 που έφαγε, να πούμε έτσι, όσον αφορά χειραγώγηση αγώνων, έτσι, μείον 3 και μείον 4 έφαγε ο Πανσεραϊκός. Καταγγελία που είχε γίνει αυτά που είχε βγάλει τότε ένας ποδοσφαιριστής τους εκεί, ο Σούνγκρεν, πώς λεγότανε, και μετά βέβαια τα ανασκεύασε, αλλά είπε στο αυτό. Τώρα θεωρούν σίγουρο ότι δεν θα υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, να πούμε. Περιμένουν σύντομα την εκδίκαση της έφεσης και θεωρούν σίγουρο ότι θα πάρει πίσω τους βαθμούς ο Βόλος, έτσι. Από αυτές τις περιπτώσεις να πω ότι από The Face και τέτοια πράγματα, δηλαδή, δικαιώθηκαν το 2019 ο Όφη, το 22 ο Πανετολικός. Βέβαια το Πανετολικό τον είχε απαλλάξει πλήρως από την κατηγορία της χειραγώγησης αγώνα σε εκείνη την περίφημη υπόθεση στοιχηματισμού του πρώην Γενικού Αρχηγού της Χρήστο Κουτσοσπύρου, το θυμάστε?

Τα έργα στο Καρασκάκη θα ξεκινήσουν το Μάιο, παιδιά. Μάιο του 27 λένε. Ήταν ένα πώς το λένε, ένα αίτημα το οποίο αφορούσε να πούμε το συντελεστή δόμησης, αυτό που είπαμε δηλαδή στην αρχή, και νομίζω ότι αυτό είναι θέμα χρόνου, θα το φτιάξουν. Εκεί στο Μαξίμου ήταν όλοι εκεί πέρα, έτσι. Ήταν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Παπασταύρου, ήταν ο Μιλωνάκης, αυτός είναι υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ήταν ο Μαρινάκης, ο Παύλος, εκπρόσωπος κυβερνητικός αυτός, και ο Κουντρατζής, αυτός ήταν γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού. Όλοι εκεί απήκο.

Εδώ μεταξύ νομίζω είχαμε και σήμερα παιχνίδια, έτσι. Να τα λέμε αυτά, παιχνίδια για το National Link, αυτό εδώ που παίζουμε. Και νομίζω τελείωσε η ιστορία αυτή. Τώρα ξεκινάμε κανονικά το πρωτάθλημα. Να πω και τα παιχνίδια, δεν τα είπαμε να πούμε. Τα παιχνίδια τα οποία είχαμε σήμερα. Και ήταν αρκετά να πούμε, έτσι. 10 παρατέταρτο Αγγλία, Τσεχία, 3-0 ήρθε το παιχνίδι. Αλβανία, Μαρίνο, Σαν Μαρίνο, 2-1. Ελβετία, Σκόπια, 3-0. Εσθονία, Ισλανδία, Κουλούρια, 0-0. Κροατία, Ισπανία, 1-2. Ανατροπή είχαμε εδώ πέρα. 1-0 στο ημίχρονο για τους Κροάτες και το γύρισαν οι Ισπανοί 1-2. Με 10 τελείωσε τον αγώνα η Κροατία. Λευκορωσία, Φιλανδία, 1-0. Ήταν σκορ πρώτου ημιχρόνου αυτό. Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, 0-2. Τι λέει ρε φίλε, 3-25 διπλό. Μολδαβία, Σλοβακία, 0-4. Και Σκωτία, Σλοβενία, 1-2. Και εδώ ανατροπή είχαμε. 1-0 ήταν το ημίχρονο, 1-2 τελικό.

Ξεκινάνε τώρα σε λίγο οι ομάδες, έτσι ετοιμάζονται για το πρωτάθλημα. Έχει και Champions League η ΑΕΚ, έχει και ευρωπαϊκά να πούμε παιχνίδια οι άλλοι. Όλα μπαίνουμε στο ρυθμό πάλι. Θα έρθει σιγά σιγά πάλι η τοξικότητα. Καλά ήμασταν ένα 20ήμερο, εδώ που τα λέμε. Καθάρισε το μυαλό μας από αυτά.

Επόμενη διακοπή θα έχουμε περίπου σε κανένα μήνα πάλι, έτσι. Μέχρι τον Νοέμβριο είναι τώρα, κάπου εκεί στις... θα το δω, θα το βρω και θα σας πω.

Και το άλλο το νέο που έχουμε είναι ότι ο Ρονάλντο επιστρέφει στην Εθνική. Είπε θα σταματήσει και επιστρέφει πάλι. Και φυσικά αθετεί το λόγο του να πούμε, διότι όταν ανακοινώνεις κάτι πρέπει να το τηρείς. Είναι ένας περίεργος χαρακτήρας σε όλη τη διαδρομή. Γι' αυτό και πολύ ρε παιδί μου, έτσι λόγω του χαρακτήρα του νομίζω, έχει φτιαχτεί, έχει κάνει να πούμε, έφτασε σε top επίπεδο, αλλά λόγω του χαρακτήρα του πολλοί δεν το συμπαθούν γι' αυτό. Μέση ρε παιδί μου δεν είναι παράδειγμα και σε χαρακτήρα ταπεινός,

0: Βγάζει λοιπόν τώρα μία ανακοίνωση και λέει κάτσε να πω πρώτα τα υπόλοιπα και θα πω και την ανακοίνωση. Είπε ο Κριστιανό μετά το παγκόσμιο κύπελλο τώρα του, που έγινε το καλοκαίρι, είχε ήδη ετοιμάσει την επιστολή με την οποία κάποια στιγμή θα αποχαιρετήσει την Εθνική. Ωστόσο η Ομοσπονδία του ζήτησε να συνεχίσει με τον ίδιο να υποστηρίζει από την αρχή την επιλογή του Ζεσούς για την τεχνική ηγεσία. Ωστόσο αυτά αλλάξανε, λέει, στο μάτς με την Νορβηγία. Αρχικά το πλάνο ήταν να μην αγωνιστεί ο Ρονάλντο, όμως ο Ζεσούς το ρώτησε αν μπορούσε να παίξει για περίπου 30 λεπτά. Από την πλευρά του ο Κριστιανό απάντησε μπορεί. Ξεκίνησε το ζέσταμα, αλλά τελικά, λέει, δεν πέρασε ποτέ στον αγωνιστικό χώρο. Βγάζει λοιπόν την ανακοίνωση και λέει: όπως είχα υποσχεθεί, αποφάσισα να εξηγήσω ο ίδιος σε πρώτο πρόσωπο και με απόλυτη σαφήνεια τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά την τελευταία συγκέντρωση της Εθνικής Πορτογαλίας. Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, είχα ετοιμάσει μια επιστολή προς τους Πορτογάλους, την οποία εξακολουθώ να φυλάω, με όσα θέλω να τους πω όταν έρθει η στιγμή να αποχαιρετήσω οριστικά, να αποχωρήσω οριστικά από την εθνική μας ομάδα. Μετά το τέλος της διοργάνωσης, ήδη κατά την πτήση της επιστροφής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μου ζήτησε επίμονα να επανεξετάσω την απόφασή μου να αποχωρήσω, καθώς η Ομοσπονδία επιθυμούσε να συνεχίσω. Στη συνέχεια μου ζήτησε τη γνώμη μου για το σημερινό Ομοσπονδιακό προπονητή, το όνομα του οποίου εξέταζε μαζί με άλλες επιλογές που δεν μου αποκάλυψε. Του απάντησα ότι κατά τη γνώμη μου ήταν η σωστή επιλογή. Γι' αυτό και την ημέρα της παρουσίασης του χάρηκα πραγματικά. Πίστευα ότι ήταν η σωστή επιλογή, κάτι που θεωρώ ότι επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσματα. Λίγες ημέρες αργότερα επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε ότι ήθελε να συναντηθούμε από κοντά. Συναντηθήκαμε στο Κιμπάντε ντο Φουτεμπολ, όπου η ομάδα μου πραγματοποιούσε την προετοιμασία της, μάλιστα, σε ένα κέντρο δηλαδή. Εκεί μου είπε ότι με υπολόγισε και ότι θεωρούσε την παρουσία μου θεμελιώδη για το σχέδιό του. Μου παρουσίασε συγκεκριμένο πλάνο για την συμμετοχή μου. Θα αγωνιζόμουν στο πρώτο και στο τελευταίο παιχνίδι, ενώ για λόγους διαχείρισης της φυσικής μου κατάστασης θα πραγματοποιούταν 3 ή 4 αλλαγές σε κάθε αγώνα. Μου πρότεινε επίσης να μην ταξιδέψω με την ομάδα στην Νορβηγία και τη Δανία, να παίξω στο πρώτο παιχνίδι, να παραμείνω στην Πορτογαλία και να ενσωματωθώ ξανά στην αποστολή πριν από το μάτς στο Δραγκάο. Αρνήθηκα αμέσως. Θεωρούσα αυτονόητο ότι δεν μπορούσα να δεχτώ κάτι τέτοιο. Το γεγονός ότι δεν θα αγωνιζόμουν στα εκτός έδρας παιχνίδια δεν σήμαινε ότι θα έπαβα να είμαι αρχηγός της ομάδος μας. Το να απολαμβάνω το προνόμιο να μείνω στην Πορτογαλία δεν θα αποτελούσε καλό παράδειγμα. Ο προπονητής συμφώνησε τελικά μαζί μου. Στη συζήτηση ήταν παρόν και ο Σιμάο Κουτίνιο, αθλητικός διευθυντής της Αλ Νάσρ. Την παραμονή της έναρξης συγκέντρωσης, ο προπονητής ήρθε στο σπίτι μου στη Λισαβόνα με δική του πρωτοβουλία για να μιλήσουμε ξανά. Η συζήτηση ήταν ήρεμη και όσα είχαμε συμφωνήσει τον Αύγουστο παρέμειναν σε ισχύ. Αγωνίστηκα στο παιχνίδι του Αλ Βαλάδε και παρότι αντικαταστάθηκα δεν δημιούργησα κανένα πρόβλημα. Παρέδωσα ο ίδιος το περιβραχιόνιο στον Μπρούνο Φερνάντες, χωρίς να μπορώ να φανταστώ ότι ίσως εκείνη τη στιγμή έκανα τα τελευταία μου βήματα ως ποδοσφαιριστής και αρχηγός εθνικής. Για μένα το σημαντικότερο εκείνη την ημέρα ήταν η νίκη. Το να κερδίζεις είναι πάντα όμορφο. Όταν κερδίζεις στην Πορτογαλία και για τη χώρα σου ακόμα περισσότερο. Την ημέρα του αγώνα στην Νορβηγία, την ώρα του μεσημεριανού, ένας συνεργάτης του προπονητή με ενημέρωσε ότι ήθελε να μου μιλήσει. Προς μεγάλη μου έκπληξη με ρώτησε εάν ήμουν σε θέση να αγωνιστώ για 30 λεπτά. Ήμουν απόλυτα λοιπόν προσιλωμένος στην αποκατάστασή μου και θεωρούσα ότι δεν θα έπαιζα εκείνη την ημέρα. Το αίτημά του βρισκόταν εκτός του προγράμματος αποκατάστασης και προπόνησης που ακολουθούσα, καθώς το πλάνο προέβλεπε να αγωνιστώ ξανά στις 4 του μήνα στον Τρακάο. Παρ' όλα αυτά φυσικά απάντησα θετικά. Μου είπε τότε να είμαι έτοιμος επειδή θα έπαιζα για 30 λεπτά. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζουν όλοι, λέει. Έκανα προθέρμανση από το ημίχρονο. Έβλεπα τα λεπτά να περνούν και τελικά δεν μπήκα ποτέ. Ο προπονητής δεν τήρησε το λόγο του. Μετά το παιχνίδι ήθελα απλώς να τελειώσουν όλα με τη νίκη μας και να μείνω μόνος. δεν πήγα να χαιρετήσω τους φιλάθλους. Ήταν δικό μου λάθος και δεν έπρεπε να συμβεί. Ζητώ συγγνώμη από τους Πορτογάλους που βρέθηκαν εκεί και μας υποστήριξαν με τόσο πάθος. Ζητώ συγγνώμη από τους φιλάθλους και από όσους ακόμη και αν δεν είναι Πορτογάλοι μπορεί να ταξίδεψαν για να με δουν και τους απογοήτευσα. 48 ώρες αργότερα συναντηθήκαμε εγώ, ο προπονητής και ο Σιμάο Κουτίνιο. Ήταν μια βαθιά, απολύτως ειλικρινή συζήτηση, χωρίς κανένα φίλτρο. Συμφωνήσαμε ότι υπήρχε μόνο ένας τρόπος να κλείσει η υπόθεση. Ο προπονητής να επαναλάβει δημόσια στη συνέντευξη τύπου όσα μου είχε πει κατηδίαν παρουσία του Σιμάο. Η συμφωνία ήταν απλή. Θα ξεκινούσε τη συνέντευξη τύπου ξεκαθαρίζοντας ότι ποτέ δεν ζήτησα εγώ να αγωνιστώ για συγκεκριμένα λεπτά, ότι εκείνος ήταν αυτός που μου είχε προτείνει το συγκεκριμένο πλάνο και ότι έκανε λάθος βάζοντας με να προθερμανθώ χωρίς τελικά να με χρησιμοποιήσει. Θα έλεγε επίσης ότι αν βρισκόταν ξανά στην ίδια κατάσταση δεν θα το επαναλάβανε. Ολοκληρώσαμε τη συνάντηση με τον προπονητή να μου ζητά μια αγκαλιά και να μου υπόσχεται ότι στη συνέντευξη τύπου θα έλεγε όσα είχε μόλις πει σε μένα. Εγώ δεν θα έπαιζα στη Δανία και θα αγωνιζόμουν στον Τρακάο. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη και συναντήθηκε και συντάχθηκε, συγγνώμη, ένα σύντομο κείμενο το οποίο ενέκρινα προσωπικά και παραδόθηκε στον προπονητή όπως ο ίδιος είχε ζητήσει. Στη συνέντευξη τύπου όμως η στάση του δεν είχε καμία σχέση με τη συζήτηση που είχαμε κάνει. Άκουσα εκφράσεις και έναν επιθετικό τόνο που θεωρώ ότι δεν άξιζα, μια συμπεριφορά που δεν είχε δείξει απέναντί μου κατηδίαν ούτε κατά διάνοια. Οι σημειώσεις που είχα εγκρίνει ανέφεραν ξεκάθαρα ότι το πλάνο για τη συμμετοχή μου είχε προταθεί από τον ίδιο, ότι εγώ το είχα αποδεχτεί, ότι ποτέ δεν αφισβήτησα τις επιλογές του και ότι η συμπεριφορά μου ήταν υποδειγματική, πιστή και επαγγελματική. Ανέφεραν επίσης ότι το παιχνίδι στην Νορβηγία δεν βρισκόμουν αρχικά στο πλάνο μου, αλλά ο προπονητής θεώρησε ότι είχα ανακάμψει αρκετά ώστε να μπορώ να χρησιμοποιηθώ και εγώ συμφώνησα. Υπήρχε ακόμη η παραδοχή ότι ήταν λάθος να βάλει έναν ποδοσφαιριστή του μεγέθους του Μπελέ ή του Μαραντόνα να προθερμαίνεται και τελικά να μην το χρησιμοποιήσει, καθώς και η ξεκάθαρη θέση ότι με ήθελε στην Εθνική Πορτογαλίας. Σε κανένα από αυτά τα σημεία δεν υπήρχε καν απέτηση να μου ζητήσει συγγνώμη. Ήταν όμως η δεύτερη φορά που δεν τήρησε το λόγο του που μου είχε δώσει. Αποφάσισα να εγκαταλείψω την αποστολή χωρίς να περιμένω άλλη μία αθέτη συμφωνία. Για μένα η αλήθεια εξακολουθεί να είναι το σημαντικότερο πράγμα στις ανθρώπινες σχέσεις, όσο και αν πονάει. Προτιμώ να μου λένε την αλήθεια. Το ίδιο πρωί είχα πει στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και στον προπονητή ότι αν δεν με ήθελαν στην Εθνική, αρκούσε να μου το πούν ξεκάθαρα. Θα το δεχόμουν. Θα οργανώναμε ένα όμορφο αποχαιρετισμό όπως ονειρεύομαι και κανείς δεν θα θύμωνε. Και οι δυο μου απάντησαν ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε, ότι η θέση μου ήταν στην Εθνική Ομάδα. Σε σχεδόν 25 χρόνια καριέρας δεν αναμίχθηκα ποτέ στις τεχνικές ή τακτικές αποφάσεις οποιοδήποτε προπονητή. Αποδέχομαι περισσότερο ή λιγότερο εύκολα αυτό που μου ζητούν, σέβομαι τις αποφάσεις. Όταν όμως κάποιος δεν κρατά το λόγο του απέναντί μου, αισθάνομαι ότι η θέση μου δεν είναι εκεί. Οφείλω επίσης να ζητήσω συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου, επειδή εγκατέλειψα την αποστολή παρά την απόλυτη απώλεια εμπιστοσύνης στο λόγο του προπονητή. Δεν έπρεπε να φύγω. Η ευθύνη γι' αυτό είναι αποκλειστικά δικιά μου. Ζητώ ξανά συγγνώμη από τους Πορτογάλους. Η αθέτηση του λόγου όμως έχει για μένα καθοριστική σημασία. Ένιωσα ότι από εκείνο το σημείο και μετά η παρουσία μου θα έκανε μόνο κακό στην ομάδα και έκανα αυτό που πάντοτε έλεγα ότι θα κάνω εάν αισθανθώ ότι δεν είμαι πλέον χρήσιμος. Μάζεψα τα πράγματά μου και έφυγα. Η πράξη μου πρέπει να αξιολογηθεί και να τιμωρηθεί από την Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανένα ελαφρυντικό. Δεν είμαι ένας οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής. Είμαι ο αρχηγός και αυτό αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα. Έχω ζητήσει συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι οι πράξεις έχουν συνέπειες. Ανεξάρτητα από το κύρος του καθενός, οι κανόνες πρέπει να είναι ίδιοι για όλους. Ακούω επίσης πολλά αποχαιρετιστήριους αγώνες ότι πρέπει να έχω έναν αποχαιρετιστήριο αντάξιο της πορείας μου και ότι η Ομοσπονδία θέλει να μου δώσει, λέει, αυτή την ευκαιρία. Στη ζωή μου έμαθα ότι κανείς δεν χαρίζει τίποτα σε κανέναν. Μπορώ να υποσχεθώ στους φιλάθλους, στους φιλάθλους μου και ιδιαίτερα στους Πορτογάλους ότι θα υπάρξει ένας ή περισσότεροι αποχαιρετιστήριοι αγώνες όταν όμως σκέφτομαι την εθνική, σκέφτομαι πάνω απ' όλα τον ανταγωνισμό. Αυτό σκεφτόμουν ακόμη και την ημέρα, λέει, που έμαθα ότι πέθανε ο πατέρας μου. Βρισκόμουν σε αποστολή της εθνικής και αποφάσισα να παραμείνω μέχρι να ολοκληρωθεί ο αγώνας της επόμενης ημέρας. Για τη χώρα μου έκανα κάτι που δεν θα έκανα ποτέ για κανένα σύλλογο. Επομένως, εάν είμαι καλά σωματικά, εάν αγωνίζομαι με την ομάδα μου και ελπίζω συνεχίζω να σκοράρω, μετά την έκτηση της τιμωρίας που θα θα μου επιβληθεί, θα είμαι διαθέσιμος όπως ήμουν πάντοτε μέχρι σήμερα για να αγωνιστώ και να κερδίσω, λέει, με την Εθνική Πορτογαλίας. Αυτή είναι, λέει, πιστέψε με, η πιο καθαρή αλήθεια. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι μία. Τι είπε, καθαρή και λερωμένη? Υπάρχει λερωμένη αλήθεια? Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα, Focus FM 103.6 και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103.6. Μάθε να ακούς.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Ωραία πράγματα, ε. Ωραία τραγούδια έτσι να χαλαρώνεις, θα πούμε. Πάμε και σε κανένα φίλο που έχουμε στις γραμμές. Έλα, φίλε.
1: Καλησπέρα, Τζόρνταν.
0: Καλησπέρα.
1: Τα λεφτά από τον έναν θα τα γυρίζεις.
0: Άμα φέρεις τη μαμά σου εδώ, θα της τα δώσω εγώ. Μπορείς να τη φέρεις, θα της τα δώσω. Είπα και εγώ, θα τα βγει κανένα σκόπρος τώρα.

Βλέπω εδώ 5 νίκες σερίου από τον Μαρκό. 5 νίκες ξεκινάει με τον Πασεραϊκό. Μαρκό Πασεραϊκός 1-0. Μαρκό Καλυθέα 2-1. Και παρεμπιπτώσει και Καλυθέα είναι η ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει, να το θυμάστε. Ολυμπιακός Β Μαρκό 2-4. Μαρκό Πανθαγικός 2-1. Και τώρα το διπλό μέσα στη Χρυσούπολη. Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2. Με πολλά παράπονα από τους γηπεδούχους εκεί για τη διαιτησία. Μιλήσανε για εποχές παράγκας τώρα, καταλαβαίνετε.

Το ίδιο έκανε και ο Λουνικιάγνος Καρβέλας, λέει, με τον Ντέλια. Τον έβαζε να ζεσταθεί και στο τέλος δεν έπαιζε και ξαφνικά μόλις πήγε στην Ντόρτμουντ τον ήθελαν διακαώς. Ναι, λες για τον, αυτό που διαβάσαμε για τον, για τον Ρολάντο, ε. Ναι, τον δουλέψαν. Ένιωσε ρε παιδί μου ότι τον δούλεψε ο άλλος. Βέβαια και αυτό που έκανε δεν ήταν σωστό, έτσι.

Το να τον σηκώσει, το ρωτάει, ρε παιδί μου, μπορεί να παίξει για 30 λεπτά. Μπορώ, λέει αυτό. Και τον σηκώνει για ζέσταμα. Προσέξτε τώρα τι έκανε. Το σηκώνει για ζέσταμα και τον έχει εκεί στο ζέσταμα. Και έχει καεί από το ζέσταμα όλο. Και δεν τον έβαλε ποτέ να παίξει. Να τον κοροϊδεύει τώρα, θα τον ξεφτυλίσει τώρα. Να βλέπει τώρα ο κόσμο, οι φίλαθροι να πούμε ότι ζεσταίνει του Ρονάλου. Ζεσταίνεται και δεν έπαιξε ποτέ, δεν τον έβαλε ποτέ. Ξέρετε, κάνουν το ζέσταμα να πούμε στο πλάι, πάνε πίσω από τις εστίες, ζεσταίνονται και μετά έρχεται να πούμε και περιμένει. Περιμένει, ξανακριώνεται. Ξανακριώνει αυτός. Και για τέτοιες προσωπικότητες είναι ότι χειρότερο, να τον έχεις εκεί στο ζέσταμα και να έχει καεί στο ζέσταμα και να μην έχει παίξει ποτέ. Άντε να πεις, ήταν να το βάλει, ξέρω εγώ, σε 8-10 λεπτά, έκανε 15 λεπτά, ξέρω εγώ, να το βάλει 13. Να μην το βάλει καθόλου, ρε φίλε.

Βασιλάκι, το ίδιο δεν έκανε ο Καρβέλας, ο δικός μας εδώ πέρα, όπως λένε, ο Γιουβάνοβιτς με τον Κωνσταντέλια. Δεν τον έβαζε καθόλου. Αυτή είναι η διαφορά. Τον έπαιρνε μαζί του, δεν τον έβαζε καθόλου. Τον έβαζε να πούμε 7-8 λεπτά. Έτσι. Δηλαδή κοροϊδία κανονική. Και εκείνος να πούμε μπαλίτησε και λέει σταματήσω. Και τώρα τον παρακάλαν όλοι μαζί να γυρίσει. Όταν έχεις τέτοιους παιχταράδες, κοιτάς να έχεις καλή, να κάνεις καλή διαχείριση, να, όχι μόνο να τους έχεις εκεί να παίζουν, να τους έχεις να πούμε για να μην χαλάσει και το κλίμα. Και όχι μόνο αυτό, ένας τέτοιος μεγάλος παίκτης, μια τέτοια προσωπικότητα μπορεί, μπορεί να πούμε να βοηθήσει όλη την ομάδα με την, με την παρουσία του εκεί πέρα, έτσι. Όχι στον αγώνα, απ' έξω να την βοηθήσει. Όταν πήρε η Πορτογαλία το Euro, το Euro τότε, από τη Γαλλία, δεν έπαιζε ο Ρονάλντο, το θυμάστε τότε, το 16. Δεν έπαιζε.

Τζόρνα, καλησπέρα. Χαιρετίσματα, λέει στον Νίκο, λέει. Σοφός άνθρωπος. Τριαντάφυλλος από Σουβλή. Γεια σου, Νικόλα. Τριαντάφυλλε. Νικόλα, για σένα τα λέει.

0: Γεια σου Νικόλα, την αγάπη μου εκεί στην, στη σελίδα, εκεί την, την ωραία σελίδα. Αν μπορείς, λέει, βάλε το στερνό αντίο με τον αγαπητό. Δώσε τον φίλο, έλα φίλε.
1: Τζόρνανε, εμένα χαιρέτησε τον Νίκο.
0: Ναι, εσένα, Νίκο δεν σε λένε.
1: Α, να ζήσει χίλια χρόνια, να είναι καλά ο άνθρωπος, να του στείλω κι εγώ το χαιρετισμό μου. Και Τζόρνανε, αν είναι αυτά που λες εσύ, ότι πρέπει, χρειάζεται ο Ολυμπιακός να νικήσει για να... άμα νικήσει ο Ολυμπιακός, φτάνει ο ΠΑΟΚ στην κορυφή, χίλιες φορές καλύτερα να ρίξει 4-0 να τον διαλύσει τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός, αλλά ξέρω ότι δύσκολα δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Με Τσικίνιο και με Φορτούνη δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Χίλιες φορές να το πάρει ο ΠΑΟΚ, αλλά συμφωνώ μαζί σου να, τον, να, να έρθει άσος ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να τον διαλύσουμε τον Παναθηναϊκό και ας το πάρει ο ΠΑΟΚ.
0: Τι να είναι, πάρει, ακόμα είναι, περίμενε λίγο, ακόμα είναι πολύ νωρίς για τέτοια πράγματα.
1: Δύσκολα Τζόρνα, πέντε βαθμοί δεν καλύπτονται.
0: Τι να καλύπτουν, 31 παιχνίδια έχει ακόμα, τι είναι αυτά
1: που πάρει. Τζόρνα μου, αλλά ξέρω, δεν έχει άξονα ο Ολυμπιακός. Όταν με βάζει τώρα το Τσικίνιο, εγώ θυμάμαι έσε Τσικίνιο, ήρθανε για αμυντικά χαφ οι δύο κόφτες, ήταν ο Έση και ο Τσικίνιο, όταν πήραμε το ευρωπαϊκό και από μπροστά τους ήταν σαν δεκάρι ο Όρντα, εκείνον που τον διώξανε ο Μεντιλίμπαρ, ναι. Και μπροστά ήταν ο Ελκαμπή, αριστερά έπαιζε ο Ποντέση και δεξιά ο Φορτούνης. Τότε η ομάδα είχε φοβερό άξονα και τα πλάγια και τα εξτρέμ και την κορυφή λειτουργούσε άψογα.
0: Άμα τον κερδίσει τον Παναθηναϊκό είναι δύο πόντι.
1: Ναι, το ξέρω Τζόρνταν, το ξέρω, αλλά δύσκολα δεν βλέπω. Ο Ολυμπιακός κάνει και στραβοπατήματα με μικρές ομάδες. Δεν δουλεύει ο άξονας.
0: Με μικρές κάνει, με μεγάλες δεν νομίζω να κάνει.
1: Ναι, με το Λεβαδιακό Τζόρνταν είναι δυνατόν στο 98 να βγάλει γκολ. Δεν μπορούν να καταλάβουν εκεί πέρα. Βρε, πάρτε ένα μεγάλο δεκάρι, το Τσικίνιο, βάλτε τον στον άξονα μαζί με τον Έση, μαζί με άλλους δύο κόφτες. Και πάρτε ένα μεγάλο δεκάρι όπως ήταν τελευταίο ο Καραπιάλης, ο Τσόρι Ντομίνγκες, το θυμάσαι.
0: Πώς το θυμάμαι, πού να βρει Καραπιάλη.
1: Τι παιχτάρα ήταν εκείνος Τζόρνταν, όπως είναι ο Κωνσταντέλιας τώρα. Δεν έχουν μυαλό εκεί πέρα. Πού με πας βρε με το Τσικίνιο. Μια το Τσικίνιο το βάζουν δεκάρι. Μια το βάζουν δεξί εξτρέμ. Άντε από εκεί πέρα. Καλύτερα να τον διαλύσουμε τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, να του ρίξουμε 4 γκολ και ας το πάρει ο Πάκος το πρωτάθλημα.
0: Τι να πάρει, 2 βαθμούς διαφορά είναι ρε. Δεν είναι όλοι μαζί.
1: 2 βαθμοί, αλλά Τζόρνταν απογοητεύτηκα. Από αυτό τον Ολυμπιακό απογοητεύτηκα.
0: Πολύ
1: νωρίς. Αν θα το πάρουμε το πρωτάθλημα θα είναι πολύ δύσκολο. Χίλιες φορές να το διαλύσουμε το Παναθηναϊκό και ας το πάρει ο ΠΑΟΚ. Άντε Τζόρνταν να πάρει κάποιος άλλος, καλό ξημέρωμα.
0: Έχουμε ένα τραγούδι να βάλουμε αυτό του Νίκου τώρα εδώ. Το θυμάσαι, Βανέ? Ναι.

Έχω μηνύματα, θέλουν για πάρτι σου κλείσει τα παράθυρα, λέει, γιατί θα πέσει πέτρα τώρα. τον μπαγκάσα. Μπαμπίκου, Μελβούρνη, στέλνει μήνυμα. Τζόρνταν, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον δάσκαλο, κύριο Μπάμπη, διότι υποσχέθηκα να πάω να τον δω, λέει, αλλά δεν πήγα ποτέ. Πιστεύω να με συγχωρέσει, λέει, ο Ρονάλντο της Διαιτησίας και καθηγητής της ΕΠΣ Πέλλας. Ευχαριστώ.

Και φυσικά και ο άλλος ο μεγάλος ο παίκτης, έτσι, ο Μέση, τελείωσε κι αυτός από την Εθνική. Τώρα ποιος είναι πιο μεγάλος, μπορείτε να μου πείτε? Ο Μέση είναι ή ο Ρονάλδο? Ο ένας πήρε παγκόσμιο, ο άλλος δεν μπορείς να τα πάρει. Ποιος είναι πιο μεγάλος? Ο ένας πήρε τα πάντα σχεδόν και ο άλλος πήρε πολλά. Αλλά ξέρεις τι, αν πήγε πάρεις παγκόσμιο και σχεδόν το πήρε και μόνος του. Βέβαια τελευταία σε αυτό δεν μπόρεσε να πούμε. Δεν μπόρεσε με το ζόρι τους που πήγαν εκεί. Φάνηκε ότι τους μπρόχανε, αλλά ήδη έπρεπε να είχαν αποκλειστεί αρκετά πιο νωρίς. Αλλά εντάξει. Και δεν μπορείς να πεις ότι αυτή η εθνική της Αργεντινής είχε παικταράδες. Δηλαδή ήταν μια εθνική με προσωπικότητες, έτσι. Ένας Μέση ήτανε.

Χρήματα έχει και αισθήματα, έτσι. Δηλαδή, τον πιάνει, ρε παιδί μου, το, στο φιλότιμο, να πούμε έτσι, η συγκίνηση και λοιπά, να πούμε έτσι. Είχε δακρύσει, ήταν δακρυσμένος πάνω στο πούλμαν, όπως πήγαινε για το γήπεδο. Τα έχει αυτά. Και όταν είχε αποκλειστεί, πάλι δακρυσμένος ήταν, το θυμάστε, να πούμε.

θα αποθεωθεί εκεί πέρα τώρα στο φιλικό που θα γίνει, έτσι, από όλη την, από όλη τη χώρα να πούμε και από τον κόσμο. Τα περιμένουν όλοι οι άνθρωποι να πούμε. Το βλέπω και σε βίντεο, σκουπίζει τα δάκρυά του, ρε φίλε.

Πήρε λοιπόν ένα παγκόσμιο κύπελο, πήρε δύο Κόπα Αμέρικα. Αυτό το παιχνίδι θα είναι το 208, δηλαδή 208 συμμετοχές. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι σηματοδοτεί το τέλος της καριέρας και φυσικά θα τιμηθεί γι' αυτό, έτσι. Πώς είναι το καλλιτεχνικό της

0: Εδώ και 2,5 ώρες έχουν ξεκινήσει στο γήπεδο οι μουσικές εμφανίσεις με πολλούς καλλιτέχνες. Όλη η οικογένεια του Μέση είναι στα επίσημα. Κατάμεστο είναι το γήπεδο. Μονουμεντάλ έτσι λέγεται. Και φυσικά μετά τον αγώνα θα, με την Περινίν, έτσι, θα αρχίσει να πούμε όλο το τελετουργικό, να πούμε, του μεγάλου αποχαιρετισμού και όπως αρμόζει σε έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή φυσικά. Λοιπόν, σε λίγο θα ξεκινήσει, παιδιά, εμείς να χαιρετήσουμε. Τι να πω, λάθος ώρα είναι. Έπρεπε να ξεκινήσει. Τώρα μας βόλευε, εμάς δηλαδή, όχι έπρεπε. Την ώρα που ξεκινάγαμε εμείς εδώ την εκπομπή, να ξεκινάει και αυτό, ας πούμε, για να το παίζαμε μαζί, βέβαια. Αυτό που με πείραξε πάρα πολύ, λέει, με το Μέση, ήταν δύο σκηνές που βγαίνοντας από τα αποδυτήρια, δύο παιδάκια θέλησαν να του πιάσουν, λέει, το χέρι και τα αποστράφηκε, λέει. Ενώ ο Ρονάλδο αγκαλιάζει ακόμη και τα ανάπηρα παιδιά. Ναι, εντάξει. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω τώρα. Εντάξει. Έστω και έτσι να είναι, δεν πρέπει τώρα να αποξιώσουμε τα άλλα όλα. Έτσι. Κακός βέβαια, άμα έγινε αυτό, αλλά θα πρέπει να είσαι προσγειωμένος, ταπεινός, να χαιρετάς όλο τον κόσμο και να μην το κάνεις επίτηδες, να είσαι στο χαρακτήρα σου αυτό. Λοιπόν, αυτά, καλό ξημέρωμα σε όλους και υγεία να υπάρχει και πρώτα ο Θεός, εμείς αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 11, 11 και κάτι ψηλά που λέει και ο Πετρουλάκης, τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Γρήγορος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
3: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
3: σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.